0: το διάστημα αυτό.
1: Βοηθάει, πιστεύεις, πολύ η καλλιτεχνική δημιουργία στο να διαχειριστείς δύσκολες καταστάσεις όπως οι απώλειες? Μπορεί να γιατρέψει ή να απαλύνει?
0: Να απαλύνει νομίζω, γιατί ο χρόνος τώρα γιατρεύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, αλλά σίγουρα εκτονώνεσαι. Δηλαδή, οποιοδήποτε τρόπος υπάρχει να αποφορτήσεις τώρα το άγχος που προκαλούν αυτές οι συνθήκες είναι ζητούμενος, νομίζω.
1: Ναι.
0: Όπως και το τρέξιμο που λέγαμε. Γι' αυτό εκεί να δεις. Βγαίνεις έξω, τρέχεις κανένα τρίωρο, τα ξεχνάς όλα.
1: Υπάρχει περίπτωση να σκεφτείς, λέω εγώ τώρα, μια χαζή ερώτηση. Αν σου έρχονταν κάποιος κάποια στιγμή, σου πει ή τρέξιμο ή πιάνο, φίλε.
0: Α, εντάξει. Διάλεξε. Δύσκολο τώρα που βάζεις. Αλλά εντάξει, είναι προφανές. Θα βρεις καλό άθλημα, αλλά. Με το ζόρι όμως, με το ζόρι.
1: Το πιάνο με διαφορά στήθους τα κέρδιζε.
0: Εντάξει, ναι, γιατί τώρα μουσική να μην κάνεις δύσκολο, δεν ξέρω. Δηλαδή να μην κάνω μουσική, ναι, να μην παίζω. Εντάξει, σίγουρα είναι στο ερωτικό κομμάτι αυτή το τρέξιμο, καταλαβαίνεις. Ναι, ενώ το πιάνο στην αγάπη εδώ και χρόνια. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Εντάξει, αλλιώς έβλεπα και το πιάνο στα 22-23.
1: Ναι.
0: Αλλιώς το βλέπω τώρα.
1: Τώρα
0: είναι εκεί. Δηλαδή και να μην παίξω πέντε μέρες δεν γίνεται κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Και απλά να ακούω. Αλλά να τρέξω δεν γίνεται να μην τρέξω πέντε μέρες.
1: Αυτές οι επιρροές που πες για να σε αφήσουμε, για να φύγει, γιατί φτάσαμε αυτά 25,
0: ναι,
1: και πρέπει,
0: ναι,
1: να πας να ετοιμάσεις τη συναυλία στο Poetry.
0: Θα με βρίζει το αφεντικό Τζινιόλης, θα με βρίζει.
1: Ο οποίος δεν θα είναι εκεί όταν θα πας εσύ. Οπότε, γελάει ο Πέτρος. Το ξέχασα, ρε παιδιά. Α, ναι. Μίλησες στην αρχή ότι ακούγατε στο σπίτι πολύ κλασική μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα παιδικά σου χρόνια. Ήταν μουσικός κάποιος στην οικογένεια?
0: Όχι, αλλά ο πατέρας μου άκουγε ανέκαθεν πολύ μουσική. Είχε και αυτός βινίλια. Ασχολιόταν και με το hi-fi σε κάποια φάση. Άκουγε αβέρτα και είχε πάρα πολλά βινίλια. Και τώρα. Και παίρνω, μου δίνει και συχνά και ακούω. Οπότε σίγουρα έπαιξε το ρόλο του. Δηλαδή όλα από εκείνα τα άκουγα, ξέρεις, και τα. Έχει την κλασική από εκεί την κόλση σίγουρα. Δηλαδή, εντάξει. Από η προσλαμβάνωση είναι από το περιβάλλον στο οικογενειακό.
1: Έχει το ρόλο του να γίνεις και μουσικός.
0: Σίγουρα, ξέρεις τι, σίγουρα.
1: Μουσική από την ηλικία.
0: Ναι, θεωρώ. Δηλαδή, καλά, σίγουρα έπαιξε ρόλο και ο χαρακτήρας μου και το, ξέρεις, το τι μάλλον κάπου υπήρχε μέσα μου, αλλά αναφυσβήτα σε διαμορφώνει ο οικογενειακός περιήγορος. Αυτός είναι που ορίζει το μεγαλύτερο κομμάτι, ας πούμε, των επιλογών.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το πιάνεις και να το εξελίσσεις κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Θα αποχαιρετήσουμε τον Μάρκο Χαϊδεμένο ακούγοντας το Denial,
0: okay,
1: ένα από τα κομμάτια του album The Day After. Εμείς δεν θα φύγουμε ακόμα, γιατί έχουμε ακόμα 2-3 κομμάτια να ακούσουμε. Θα μείνουμε εδώ.
0: Τέλεια.
1: Όσο μπορούμε, για να πάμε μετά να πιούμε το τσαγάκι μας στο Poetry Bar, ακούγοντας Πάνος Δινιόλης Sextet.
0: Θα μου πεις τι τσάι πίνεις, θα το παραγγείλω.
1: Πες του να ζεστά. Όχι, έχει. Να πούμε ότι πέρα την πλάκα, γιατί σαφώς και δεν θα πιούμε τσάι. Στο Poetry Bar έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ginger ale που φτιάχνει ο Αντώνης μαζί με κάτι άλλα πράγματα. Με βοήθησε τις 10 πρώτες μέρες που αποφάσισα να μην πιω.
0: Οι χειρότερες 10 μέρες που λέει και
1: ακριβώς,
0: ο
1: George Best. Αλλά μην το πάμε εκεί. Δεν είμαι σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά όταν αποφάσισα να πηγαίνω στα live και να πίνω μία αλκοολούχα ποτά, 10 μέρες κράτησε. Αυτό το ginger ale με βοήθησε.
0: Τέλεια.
1: Στο να αποφασίσω να ξαναγυρίσω στο πιωτό. Στο αλκοόλ κανονικά. Αποχαιρετούμε τον Μάρκο.
0: Όχι όμως εσάς.
1: Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Και μάλλον φαντάζομαι ότι θα τα πούμε σύντομα.
0: Εννοείται. Σε κάποιες ώρες.
1: Καλά, ναι, αυτό εννοείται. Με αφορμή το επόμενο άλμπουμ, ραδιοφωνικά εννοώ. Εσείς μείνετε μαζί μας, έχουμε ακόμα λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συζητάμε λίγο με τον Πέτρο, ο οποίος έμεινε μαζί μας. Ίσως να το καθιερώσουμε στην πορεία, να έρχεται ένας ή δύο άτομα, αναλόγως τον αριθμό των καλεσμένων που θα έχουμε εδώ, ένας ή δύο άτομα από εσάς να παρακολουθείτε live αυτό που συμβαίνει εδώ στην εκπομπή. Δεν είναι άσχημη ιδέα, Πέτρο.
1: Πολύ καλή.
0: Και, ναι, και να δεις που θα μιλήσει το τέλος. Να πούμε καταρχάς ότι είχαμε κοντά μας τον Μάρκο Χαϊδεμένο, για όσους δεν μας ακούσατε από την αρχή της εκπομπής. Η εκπομπή μεταδίδεται από το www.jazzbreezeradio.com σε live αναμετάδοση από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, το www.keepjazzin.gr, ιστοσελίδα η οποία μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο live streaming τον σταθμό μας, εδώ το Jazz Breeze. Ενώ όσοι δεν προλάβατε να μας ακούσετε από την αρχή ή όσοι δεν μπορέσατε σήμερα να μας ακούσετε ζωντανά, θα έχετε την ευκαιρία την Τρίτη το βράδυ μέσω της ιστοσελίδας της Air Topen, www.airtopen.com, να ακούσετε σε αναμετάδοση αυτήν τη σημερινή μας εκπομπή, καθώς και κάθε εβδομάδα αυτές που κάνουμε εδώ. Να πούμε δύο λόγια για το... Καταρχάς να τελειώσουμε με το Μάρκο, επαναλαμβάνοντας ότι το album The Day After, το οποίο ακούσαμε σήμερα εδώ, μπορείτε να το προμηθευτείτε σε βινήλιο από τη σελίδα του Μάρκου Χαϊδεμένου στο Bandcamp. Μπορείτε να το κατεβάσετε από εκεί σε ηλεκτρονική μορφή ή μπορείτε να το προμηθευτείτε σύντομα από τα κεντρικά δισκοπολία και ακόμα πιο σύντομα στις 4 του Μάρτη και ώρα 9.30 το βράδυ στο Half Note, στο εμβληματικό jazz club της οδού Τριβωνιανού, όπου ο Μάρκος Χαϊδεμένος θα εμφανιστεί ζωντανά παρουσιάζοντας το καινούριο του project για πρώτη φορά. Και δεν μιλάμε για το Day After, αλλά αυτό που ετοιμάζει. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε πρώτη φορά ζωντανά με το τρίο του, το οποίο αποτελούν ο Γιάννης Βαγιανός στο κοντραμπάσο και ο Παναγιώτης Κωστόπουλος στα drums και τους Γιώργο Ταμιολάκη στο τσέλο, Μπάμπη Καρασαβίδη στο βιολί και Ειρήνη Αραμπατζή στην φωνή και τους στίχους. Εισιτήρια μέσω του more.com για όσους ενδιαφέρονται να ζήσουν αυτή την εμπειρία από κοντά. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα στο Jazz Art, στη σχολή του Σίλβιου του Σύρου, γίνεται κάθε Σάββατο ένα διπλό live. Αρχικά είναι το jam session των μαθητών του Jazz Art και ακολουθεί live. Αυτό γίνεται κάθε Σάββατο. Σήμερα νομίζω υπάρχουν τρία ντουέτα με κοντραμπάσου. Θα είναι ο Αρίωνας Γιφτάκης μαζί με τον Γκαμπριέλε Μιλότζη στο σαξόφωνο, τη Σοφία Μπράιλερ στη φωνή και τον Σωτήρη Χούτο στην κιθάρα. Να πούμε ότι η προσπάθεια του Jazz Art είναι και αυτή πολύ σημαντική στη διάδοση της σκηνής. Την παρακολουθούμε. Δυστυχώς, και ζητάμε συγγνώμη, δεν έχουμε καταφέρει ποτέ να έρθουμε να δούμε τι συμβαίνει εκεί από κοντά, αλλά είναι ένα πολύ δυνατό σχολείο της jazz σκηνής στην Αθήνα χρόνια τώρα. Και μπράβο για τις πρωτοβουλίες που παίρνει και για το γεγονός ότι στο χώρο του έχει διαμορφωθεί ένα τμήμα για να είναι συναυλιακό το πράγμα και κάθε Σάββατο να υπάρχει με ελεύθερη είσοδο, να το πούμε και αυτό, πρόσβαση στον κόσμο για να ακούσει αυτά που γίνονται εκεί. Είπαμε για το live του Πάνου Τζινιόλη στο Poetry Bar. Απόψε έχει blues στο Jazzet, Chicago Blues με το σπουδαίο Μίκαελ Ντότσον. Υπάρχει συναυλία του Λεωφορείου Ανδρέας Παπαγιανακόπουλος, Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος και Νίκος Σιδηροκαστρίτης στα Ιωάννινα, στο θυμωμένο πορτρέτο. Υπάρχει επίσης μια συναυλία εξαιρετική στο Βόλο, στο Φιλίππου Καφέ, με τον James Wiley και το project του Alive and Well, μαζί με τον Θοδωρή τον Κότσιφα στην κιθάρα, τον Βαγγέλη Βραχνό στο κοντραμπάσο και τον Γιώργο Κλουτζό Χρυσίδη στα τύμπανα. Υπάρχει φυσικά η αγαπημένη μας η σπουδαία μπάντα που λέγεται Storyville Ragtimers στο Ονορφέα, στην Κυψέλη, το σεπτέτο αυτό, το ονειρικό σεπτέτο του Κωστή Βαζούρα, του Γιάννη Καραγιαννάκη, του Μελέτη Πόγκα, του Βασίλη Τζαβάρα, του Μάνου Λούτα και του Θεοδωρή Χριστοδούλου. Θα παρουσιάσουν το καινούριο τους άλμπουμ High Society και όχι μόνο. Όσοι επιθυμείτε να προμηθευτείτε το βινήλιο των παιδιών, είναι πρώτης τάξης ευκαιρία, θα το βρείτε εκεί. Υπάρχει επίσης μια συναυλία του Έρικ Παναγόπουλου, του Ραφαήλ Μελετέα και του Βίκτορα Φιλιπποπολίτη στο Jukebox, οδός Ακαδήμου 16, στην Αθήνα απόψε, 9 η ώρα, ώρα έναρξης. Και διάφορα άλλα πράγματα όμορφα, τα οποία μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά. Βέβαια, το ντουέτο του Χρυσόστομου Μπουκάλη με το Βίρο Ναντόλα στο Αλογόκριτο. Εντάξει, ένα πολύ σπουδαίο ντουέτο, ένα πολύ, πολύ σπουδαίο live για όσους επιθυμούν το ακριβώς αντίθετο από το πυρετό στο Σαββατόβραδο. αισθητική, υψηλή αισθητική. Και είναι σε εξέλιξη βέβαια και το πλήρες τρίμερο των συναυλιών του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου στο Half Note με τον Jazz Samurai, τον επωνομαζόμενο τον Ιάπωνα τρομπετίστα και βοκαλίστα Τοκού. Ξεκίνησαν εχθές μαζί με τον Γιώργο τον Κοντραφούρη στο πιάνο και τον Κώστα Κωνσταντίνου στο κοντραμπάσο. Παίζουν απόψε και παίζουν και αύριο. Αμφιβάλλω αν θα υπάρχει εισιτήριο. Νομίζω ότι είναι sold out όλα, αλλά δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε να κάνετε ένα τηλέφωνο στο Half Note ή να μπείτε στο more.com. Μήπως και βρείτε εισιτήριο. Είναι αφιέρωμα στο Jet Baker, το οποίο όσοι γνωρίζουν την jazz σκηνή ξέρουν πόσο καλά το στείνει ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά για απόψε, αλλά και για όλες τις ημέρες τις επόμενες, για όλα αυτά που παίζουν στη jazz σκηνή της Αθήνας και ολόκληρης της χώρας, δεν έχετε παρά να μπείτε στο jazzeventslive.gr, το μοναδικό ιστότοπο ο οποίος μπορεί να σας ενημερώνει σε καθημερινή βάση και πλήρως αναλυτικά για ό,τι παίζετε στη ζωντανή jazz στην Ελλάδα. Και πολλά μπράβο στην Ειρήνη Κωνσταντινίδη και τον Μπολ Κοχ που συντηρούν αυτό το site για τρίτη χρονιά ή για τέταρτη, συγγνώμη παιδιά αν κάνω λάθος, και που χάρη σε αυτούς έχουμε και εμείς site. Γιατί αν δεν υπήρχαν τα παιδιά, σιγά μην ασχολιόταν ο Μάνθος να φτιάξει site, με ποια προοπτική, με ποια εχέγγυα. Εκείνοι φτιάξαν και το site της εκπομπής και τους ευχαριστούμε. Είναι μοναδικός ιστότοπος στον οποίο μπορεί να μπαίνει κάποιος και να ενημερώνεται καθημερινά για το ότι παίζεται στη jazz σκηνή της Αθήνας. Να τελειώσουμε με την ακρόαση του The Day After, του Μάρκου Χαϊδεμένου, που είχαμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εδώ. What If είναι το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό το πρώτο τελευταίο. Έχουμε κι άλλο. Ναι. Το Happy Place happy είναι place. Το άλλο. Είδες που σε πιάσα. Δεν είναι από το Day After, είναι από άλλο δίσκο. Τόσες εβδομάδες συνέχεια με διορθώνει. Δεν ήρθε ο καιρός να την πατήσει. Η Τζέννη Γρηγοροπούλου είναι αυτή της οποίας το αχνό γέλιο ακούτε, όσοι το ακούτε από το μικρόφωνο, ό,τι πιάνει το πνευματικό. Πάμε λοιπόν, What If, για να ολοκληρώσουμε την ακρόαση του The Day After.

Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος. Να πούμε δύο πράγματα για την εκδήλωση που έγινε προχθές στο Θέατρο ΡΟΕΣ, όπου 200 και πλέον άνθρωποι κατέκλυσαν από άκρη σ' άκρη το χώρο σε μια εντυπωσιακή παράσταση μουσικής και χορού. Εγώ μου ότι έγιναν απίθανα πράγματα το βράδυ της Πέμπτης στο Θέατρο ΡΟΕΣ. Ήταν μια βραδιά με συγκλονιστική επιτυχία και καλλιτεχνική, αλλά και η παρουσία του κόσμου. Ήταν τρομερό, αν σκεφτεί κανείς ότι με ελάχιστα μέσα προβλήθηκε αυτή η εκδήλωση και πέτυχε απόλυτα αυτός ο συγκερασμός αυτοσχεδιαστικής μουσικής και σύγχρονου χορού. Οι BYS έπαιξαν το γνωστό τους ρεπερτόριο, για όσους τους γνωρίζουν, με μουσικές του Charlie Hayden, της Carla Bley και κάποιους αυτοσχεδιασμούς, και μια ομάδα 6 κορυφαίων χορευτών του σύγχρονου χορού συνέπραξε μαζί τους χωρίς καμία προετοιμασία. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, ήταν σαγηνευτικό. Έγιναν απίθανα πράγματα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα, και ανοίγει δρόμους. Πολλά συγχαρητήρια στον Κοσμά Αναγνωστόπουλο, στην Πελαγία Τραγάρη και σε όλο το team του Jazz Solidarity Network για τη διοργάνωση αυτή και την επιτυχία της, που όπως είπαμε ανοίγει δρόμους και στο Θέατρο ΡΟΕΣ, στη Χριστίνα Σουγιουλτζή και στην ομάδα της, η οποία δέχτηκε να φιλοξενήσει αυτό το εγχείρημα στο χώρο της, και μάλλον από εδώ και πέρα θα το σκέφτεται και η ίδια σοβαρά σίγουρα, να είναι στο καλεντάρι του Θεάτρου ΡΟΕΣ ένα τέτοιο project. Η μουσική και ο χορός και η jazz μουσική με το χορό είναι συνδεδεμένη από τα γενοφάσκια τους. Η jazz μουσική ήταν χορευτική μουσική, έτσι ξεκίνησε να δημιουργείται από τους Αφροαμερικάνους στη Νέα Ορλεάνη, ως μουσική χορευτική και θρηνητική βέβαια, αλλά εξελίχθηκε και σε χορευτική μουσική. Είναι συνυφασμένα αυτά τα δύο πράγματα και είναι πάρα πολύ όμορφο όταν αυτές οι δύο τέχνες μπορούν και επικοινωνούν. Και αυτό το ζήσαμε την Πέμπτη περίτρανα στο Θέατρο ΡΟΕΣ και το τίμησε και ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Να πούμε ακόμα ότι έρχονται αρκετές κυκλοφορίες δίσκων. Ο δίσκος του Πέτρου Κλαμπάνη κυκλοφόρησε χθες και επίσημα. Βρίσκεται πλέον σε όλα τα δισκοπολία και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες για όσους είναι εναρμονισμένοι πλέον με την τεχνολογία. Latent Info, μπορείτε να το προμηθευτείτε. Έρχονται και άλλα πολύ σπουδαία πράγματα. Και κλείνοντας, πριν να ακούσουμε το Happy Place από το άλμπουμ Caravan του Μάρκου Χαϊδεμένου, να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα η Keep Jazzin έχει διπλή εκπομπή και εκτός απρόπτου θα έχουμε, χωρίς να μπορούμε να πούμε ακόμα ημερομηνία σταθερή, θα τα μάθετε από την ιστοσελίδα της εκπομπής αλλά και από τη σελίδα μας στο Facebook, θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Φλόρο Φλωρίδη εδώ, δύο τεράστιες μορφές της αυτοσχεδιαστικής μουσικής στην Ελλάδα. Ό,τι και να πούμε θα τους αδικήσουμε και τους δύο. Μόνο η αναφορά των ονομάτων τους αρκεί. Θα είναι εδώ λοιπόν και οι δύο με αφορμή τη συναυλία τους στις 26 Φλεβάρι στο Σίγμα 22, Σμολένσκι 22 δηλαδή, στα Εξάρχεια, στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Νεφέλη, όπου θα παρουσιάσουν το άλμπουμ Blink, μια σειρά αυτοσχεδιαστικών κομματιών για φωνή και σαξόφωνο και κλαρινέτο. Έτσι, για φωνή και πνευστά καλύτερα να το πούμε. Θα τους έχουμε λοιπόν εδώ, θα έχουμε αυτή τη μεγάλη χαρά, μάλλον την Κυριακή το απόγευμα. Αλλά υπάρχει και άλλη εκπομπή και άλλη χαρούμενη συνθήκη, γιατί θα έχουμε εδώ τους Scrout, δηλαδή τον Γιώργο Βαρουτά, τον Χάρη Λαμπράκη και τον Σίμω Ρινιώτη, για να ακούσουμε το άλμπουμ Unhearted και να μιλήσουμε γι' αυτό. Εν ολίγης, οι επόμενες δύο Keep Jazzin την επόμενη εβδομάδα είναι αφιερωμένες στην αυτοσχεδιαστική μουσική και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί πάντα θέλουμε να δίνουμε βήμα και στους μουσικούς που ασχολούνται με την ελεύθερη αυτοσχεδιαζόμενη μουσική και την πειραματική avant-garde jazz, για να παρουσιάζουν εδώ τα project τους. Και πόσο μάλλον, όπως καταλαβαίνετε από τα ονόματα που αναφέραμε πριν, όταν θα έχουμε καλεσμένους τέτοιους γίγαντες, έτσι, όπως αυτοί οι πέντε που θα έρθουν εδώ την περασμένη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στο Jazz Bridge Radio. Ευχαριστούμε. Καταρχάς, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 230 ανθρώπους που μας ακούσαν ζωντανά την περασμένη εβδομάδα με τον Γιώργο Αναματερό και την Καρολίνα Γιαννακοπούλου και την Άλκη Σιδραμπροπούλου. Είναι ρεκόρ για εμάς
σε ζωντανή μετάδοση αυτός ο αριθμός στους ακροατών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και γενικώς κάθε εβδομάδα μας ακούτε όλο και περισσότεροι με γεωμετρική πρόοδο. Είναι μεγάλη χαρά μας, μεγάλη τιμή που πηγαίνει αυτό που κάνουμε σε αυτιά κάποιων ανθρώπων και όχι μεταξύ συγγενών και φίλων. Και αυτό μας δίνει όθηση να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε εδώ στο Jazz Breeze Radio και που κάναμε και τόσα χρόνια στην Art Open. Τελειώνουμε με το Happy Place του Μάρκου Χαϊδεμένου με τον Κίμωνα Καρούτζο στο κοντραμπάσο και τον Παναγιώτη Κωστόπουλο στα drums από το album Caravan. Όσοι θέλετε να ακούσετε τον Μάρκο ζωντανά, επαναλαμβάνουμε. 4 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη, στο Half Note. More.com. Ήρθε η ώρα για νερό, μάλιασε η γλώσσα μου. Καλό βράδυ.

0: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Στη δική της λειτουργία.
5: Τον άνθρωπο.
4: Υπερπλασία προστάτη.
5: Το δόλιο.
4: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
5: Απαράδεκτος.
4: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
5: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
4: Η γυναίκα σου.
5: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
4: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
1: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
7: Θέλω να βοηθήσω.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο more.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
11: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
12: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται.
3: όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Χαίρετε. Είμαστε η κομπή στη χώρα των στερεοτύπων.
1: Είμαι η Εύη Καραγιώργου.
0: Είμαι ο Χρήστος Δεμέτης. Και ένα από τα πολλά ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού ενδιαφέροντος που σε αυτή τη χώρα κάπου μένει πίσω, κάπου το ψάχνουμε, κάπου το επαναπροσδιορίζουμε κάθε φορά, είναι και το κομμάτι της τοξικοεξάρτησης.
1: Δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερη καλεσμένη από την καλεσμένη που έχουμε σήμερα. Και θέλω να πω μια μινι ιστορία πριν σας παρουσιάσω. Κυρία Μάτσα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Η κυρία Μάτσα είναι ψυχίατρος, είναι εκδότης του περιοδικού Τετράδια Ψυχιατρικής και μέλος του Δικτύου Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρίων. Η αφορμή για να έχουμε την κυρία Μάτσα σήμερα εδώ και για το ζήτημα που θα μιλήσουμε της απεξάρτησης, το πόσο οι άνθρωποι που απεξαρτούνται θεωρούνται καμένα χαρτιά εντός εισαγωγικών. Η αφορμή λοιπόν είναι μια πολύ μικρή ιστορία. Όταν εγώ ως φοιτήτρια για την πρακτική μου μπήκα στο 18 άνω, μετά έμεινα για αρκετά χρόνια και μετά την πρακτική, η πρώτη εικόνα που έχω από εσάς είναι σε θεραπευτική ομάδα, ομάδα δηλαδή θεραπευτών, στο κλειστό, στο Δαφνί, στην κλειστή δομή δηλαδή, για να εξηγήσω για τους ανθρώπους που ακούν. Και υπήρχε μια ομάδα πολύ δύσκολη, με πολύ αντίσταση των θεραπευόμενων. Οι θεραπευτές ήταν πολύ ζορισμένοι. Και κάποια στιγμή σε αυτήν την ομάδα, που εγώ φυσικά ήμουν παρατηρήτρια, ένας συνάδελφος, απειβδισμένος, κουρασμένος, δεν ήξερε τι άλλο να κάνει, εξέφρασε το «δεν αντέχω άλλο», να σηκωθεί, να φύγει, να τον διώξουμε. Δεν θα ξεχάσω λοιπόν ποτέ το πόσο πολύ θυμώσατε, πόσο πολύ αντιδράσατε, λέγοντάς του ότι δεν διώχνουμε κανέναν εδώ, θα βρούμε έναν τρόπο αυτό το παιδί να το φροντίσουμε. Και αυτό, πέρα από το πόσο σπουδαίο είναι για σας και για τα παιδιά του 18, υπήρξε και για μένα φάρος σε αυτή τη δουλειά, οπότε η αφορμή είναι αυτή η ιστορία. Πόσα χρόνια είστε, ασχολείστε με την απεξάρτηση, πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
2: Μισός αιώνας. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που σε ένα μεγάλο βαθμό καταγράφεται στο τελευταίο μου βιβλίο για την ιστορία του 18 άνω. Το εγχείρημα του 18 άνω ήταν πρωτοποριακό, γιατί το 18 άνω ως κλινική αλκοολικών και τοξικομανών λειτουργούσε από το 1972. Εγώ τοποθετήθηκα στο Δαφνί τότε για να κάνω το αγροτικό μου το 1974, μόλις είχε πέσει η Χούντα, και πριν ήμουνα στη Γαλλία. Και τότε ήταν μεταπολίτευση, είχε αρχίσει ένας πραγματικά μεγάλος κοινωνικός αναβρασμός. Για πρώτη φορά κυκλοφορούσαν βιβλία Μάρξ, Φρόιντ, Λακάν, Φουκό, σουρεαλισμός, οι συζητήσεις ήταν ατέλειωτες, προβληματισμοί, πού πάει η ψυχιατρική, τι είδους ψυχιατρική κάνουμε σε αυτό το χώρο. Το Δαφνί ήταν πραγματικά αυτό που λέμε η φωλιά του κούκου, 2.500 ασθενείς, ελάχιστο προσωπικό, ασθενείς δεμένοι με τη μηχανική καθήλωση και πάρα πολλά φάρμακα. Καθόλου ψυχοθεραπεία, καθόλου άλλες θεραπευτικές τεχνικές και συνωστισμός ασθενών. Μέσα σε αυτή τη βαρβαρότητα άρχιζαν οι κινήσεις εκείνη την εποχή να δημιουργηθεί ένα κίνημα από ασυλοποίησης και στο Δαφνί και στα άλλα ψυχιατρία. Στη δεκαετία του 80 δημιουργήθηκε και η ομάδα, καταρχήν των γιατρών που εργάστηκαν στη Λέρο, με την Έφη Σκλήρη, μια σπουδαία ψυχίατρο, σπουδαία πραγματικά, πέθανε πάρα πολύ νωρίς, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, που κατάφερε αυτή τη βαρβαρότητα να την δημοσιοποιήσει μέσω εφημερίδων και σταθμών στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Αγγλία, άρχισαν να μιλούν για το σκάνδαλο της Λέρου. Υπήρχε το περίπτερο, το περίφημο περίπτερο των γυμνών, που οι ασθενείς ήταν γυμνοί, τρώγαν με τα χέρια, ήταν τραγική κατάσταση, είχαν αποανθρωποποιηθεί. Και έτσι, πιεζόμενη η ελληνική κυβέρνηση, θεσμοθέτησε κάποια πράγματα, έδωσε κάποια κίνητρα για να πάνε επαγγελματίες ψυχικής υγείας στη Λέρο και ξεκίνησε η αποσυλλοποίηση του ψυχιατρίου της Λέρου. Έπαιξε σε αυτό μεγάλο ρόλο βέβαια και η ομάδα που ήταν γύρω από τον Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου και τον Κώστα τον Μπαϊρακτάρη. Συμμετείχαν από την Τεργέστη συνεργάτες της σχολής Μπαζάλια, οι οποίοι είχαν έρθει και στο Δαφνί και δούλεψαν σε μια κλινική, στην κλινική Βαρουχάκη, με αυτό το σκοπό, την αποασυλλοποίηση, και από άλλες χώρες, από Ιρλανδία, από Γερμανία, από όλη την Ευρώπη, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και κατάφεραν να κάνουν το αδύνατο δυνατό, δηλαδή να ντύσουν τους γυμνούς, να καταφέρουν να τους επανεντάξουν στην κοινωνία, στην κοινωνία της Λέρου ή στο χωριό τους, εάν υπήρχε οικογένεια στο χωριό τους, να σπάσει το τείχος του ασύλου, του ψυχιατρικού ασύλου. Σε αυτό το κλίμα των ανατροπών και των ρήξεων, η ομάδα, η πρώτη ομάδα που συσπυρώθηκε γύρω από το 18 άνω, σε αυτό το πνεύμα της μάχης ενάντια στο ψυχιατρικό κατεστημένο, το κοινωνικό κατεστημένο, στο πνεύμα του Μάη του 68, αποφασίσαμε να σπάσουμε και τα τείχη γύρω από τον τοξικομανή, που θεωρούνταν ως τότε ανίατος, χρόνιος ασθενής και μάλιστα επικίνδυνος. Και έμπαινε, το Δαφνί δεχόταν εξαρτημένα άτομα, αλλά μέσω του εφημερίου του ψυχιατρίου, όπου έφταναν συνήθως συνοδεία της αστυνομίας. Αρχικά έμπαιναν σε ένα ψυχιατρικό περίπτερο, οποιοδήποτε, και καταλαβαίνετε ότι σε αυτούς τους χώρους μονοθεραπεία δεν γινόταν. Και αργότερα στην κλινική αλκοολικών και τοξικομανών. Αποφασίσαμε λοιπόν πρώτον να αγωνιστούμε για να μην μπαίνουν μέσω εφημερίου χωρίς την παρέμβαση του εισαγγελέα, ότι δεν μπορείς να απεξαρτηθείς αν δεν πάρεις την απόφαση ο ίδιος. Και έγιναν πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Το 18 άνω δημιουργήθηκε από τα κάτω, από τους ανθρώπους οι οποίοι πλαισίωσαν αυτή την πρώτη, την ιδρυτική ομάδα. Υπήρχε πολλή ανταπόκριση και από τις οικογένειες και από την κοινωνία, από τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, από τους ανθρώπους του Μόχθου, γιατί και συνδικάτα συσπυρώθηκαν δίπλα μας. Άλλωστε, οι άνθρωποι, όλες οι οικογένειες έχουν κάποιο εξαρτημένο μέλος σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και έτσι πιέζαμε τις κυβερνήσεις και αρχίσαμε να κάνουμε τις αλλαγές. Το 1987 έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο Δαφνί ενάντια στην κλινική κρατουμένων τότε, όπου η πλειοψηφία ήταν τοξικομανής. Η κλινική κρατουμένων είχε τότε, νοσήλευε ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει με το άρθρο 69, δηλαδή είχαν το ακαταλόγιστο για τις παραβατικές τους πράξεις, και στην πλειοψηφία ήταν εξαρτημένοι. Ήταν μια κόλαση, μόνο θεραπεία δεν γινόταν.
0: Κάποιος ήταν φυλακή, αυτό που περιέγραψε.
2: Ήταν μια φυλακή μέσα στο ψυχιατρίο. Όλο το προσωπικό του ψυχιατρίου, όλοι οι εργαζόμενοι και οι γιατροί της ΕΙΝΑΠ, κινητοποιηθήκαμε σε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση. Απειλήσαμε με παρέτηση, κατάληψη και όλα αυτά. Τελικά το κλείσανε και σε αυτή την ίδια την κινητοποίηση το άλλο αίτημα που ικανοποιήθηκε και αυτό ήταν να μην γίνεται εισαγωγή αναγκαστική των εξαρτημένων, να περνούν από το συμβουλευτικό σταθμό Ασκληπίου 19, να υπογράφουν συμβόλαιο και να μπαίνουν με τη θέλησή τους. Και έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία εξελίχθηκε, στηρίχθηκε στην αντίληψη ότι ο τοξικομανής, ο εξαρτημένος, γίνεται καλά. Ήταν η εποχή που πια η ηρωίνη είχε μπει πολύ μέσα στην ελληνική κοινωνία. Έτρωγε τα καλύτερα παιδιά.
0: Τέλη του 80 λέτε.
2: Δεκαετία 80, έτρωγε τα καλύτερα παιδιά. Και εκείνη την εποχή εμείς αγωνιζόμασταν να πείσουμε ότι υπάρχει ελπίδα, ότι δεν είναι καταδικασμένος ή καταδικασμένη. Και το πετύχαμε, μολονότι εκείνη την εποχή δεν μας αναγνώριζε η επίσημη πολιτεία το χαρακτήρα του προγράμματος.
0: Ναι.
2: Του προγράμματος, του έγκυρου
0: προγράμματος.
2: Αναγνωρισμένου προγράμματος απεξάρτησης. Είχε ψηφιστεί ο νόμος 1729 για το, που έλεγε για το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, δεν μας συμπεριελάμβανε. Εμείς αναγνωριστήκαμε ως 18 άνω, αναγνωριστήκαμε επίσημα, δηλαδή μπορούσε το πιστοποιητικό του 18 άνω να το αναγνωρίσει και η έδρα, η δικαστική, όταν είχαν δικαστικές εκκρεμότητες οι απεξαρτημένοι του 18 άνω, το 1992, πολύ αργότερα, όταν ήταν στο Υπουργείο Υγείας η Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία είχε κάνει την ειδικότητά της στο Δαφνί και ήξερε τη δουλειά που κάναμε. Παρόλα αυτά, σε αυτό το διάστημα που δεν αναγνωριζόμασταν, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, γιατί είχε μαθευτεί στην πιάτσα ότι εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα που σέβεται τον εξαρτημένο, που οι θεραπευτές δίνουν όλη την ψυχή τους, αγαπούν αυτά τα παιδιά και τους δίνουν τη δυνατότητα της αυτοδιαχείρισης. Διαχειρίζονται τη ζωή τους. Το 1989 πέρασε από το Δαφνί ένας πολύ μεγάλος ψυχαναλυτής και φιλόσοφος, ο Φελίξ Γκουαταρί, ο οποίος έχει γράψει και το «Αντιειδίπους» μαζί με τον Ντελέζ, ένα μεγάλο φιλόσοφο, ο οποίος συμμετείχε σε μία επιτροπή που, ευρωπαϊκή, που επισκέφθηκε τη Λέρο. Ήταν η προσπάθεια για την κατάργηση της βαρβαρότητας του ασύλου της Λέρου. Και πέρασε από το Δαφνί. Εκεί διαπίστωσε ότι μολονότι το Δαφνί απήχε 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, η κατάσταση ήταν χειρότερη από τη Λέρο σε κάποια περίπτερα. Και περιγράφει. Η απόλυτη φρίκη, λέει. Γυμνή, δεμένη, περιγράφει την κατάσταση σε κάποια περίπτερα που επισκέφθηκε. Και συνεχίζει, γιατί αυτές οι σκέψεις καταγράφτηκαν και υπάρχουν σε βιβλίο από τη Λέρο στη Λαμπόρτ, την πρωτοποριακή κλινική στη Γαλλία, όπου δούλευε ο Γκουαταρί. Έχει βγει αυτό το βιβλίο από τη Λέρο στη Λαμπόρτ από τις εκδόσεις Κουκίδα, σε μετάφραση της Ελισάβετ Κούκη, η οποία δούλευε στη Λαμπόρτ. Εκεί λοιπόν λέει, και ξαφνικά σαν happy end, μια όαση στο Δαφνί το 18 άνω, και περιγράφει την κατάσταση το 89, όπου θεραπευτές και θεραπευόμενοι είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο τα κάγκελα. Υπήρχαν στο Δαφνί, υπήρχαν κάγκελα παντού σε όλες τις κλινικές. Είχαν βάλει κουρτίνες, είχαν βάψει τους τοίχους. Υπήρχε πραγματικά μια άλλη ατμόσφαιρα δημιουργίας, ένα πλαίσιο το οποίο έδειχνε τις δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος όταν του δοθεί η ευκαιρία να κάνει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Και να κόψει τα καγκελά του.
2: Να κόψει τα καγκελά του, ακριβώς. Ήταν πολύ συμβολικό αυτό. Και άρχισαν σε αυτή την περίοδο να γίνονται οι αλλαγές. Η κύρια αλλαγή στο 18 άνω ήταν ότι δημιουργήθηκε μια θεραπευτική ομάδα στην οποία συμμετείχαν όλοι όσοι προσέφεραν έργο μέσα στο 18 άνω, συμπεριλαμβανόμενης και της καθαρίστριας. Προς μεγάλη έκπληξη των κλασικών ψυχιάτρων, της κλασικής ψυχιατρικής, του κατεστημένου. Η γυναίκα αυτή, η πρώτη καθαρίστρια που συμμετείχε στη θεραπευτική ομάδα, ήταν μια πολύ μητρική φιγούρα, αγαπούσε τα παιδιά, τους έμαθε να μαγειρεύουν, να σερβίρουν και αγάπησε τόσο πολύ αυτή τη δουλειά που τελικά σπούδασε στη σχολή νοσηλευτών στο Δαφνί και έγινε εξαιρετική νοσηλεύτρια στη συνέχεια. Της δόθηκε και εκείνης μια ευκαιρία να απελευθερωθεί από αυτό το ρόλο που τον είχε αναλάβει για να επιβιώσει. Συμμετείχαν λοιπόν όλοι οι θεραπευτές, όσοι προσέφεραν έργο, ο καθένας στο δικό του ρόλο και είχε τακτικές συναντήσεις στις οποίες εξεταζόταν πάντα η πορεία του κάθε θεραπευόμενου. Μπαίνοντας στο πρόγραμμα αυτό το εξαρτημένο άτομο, το πολύ μοναχικό, το πολύ ευαίσθητο, πολύ κλειστό στον εαυτό του, χρησιμοποιούσα μια έκφραση τότε, σαν το σαλιγκάρι σε καιρό ξηρασίας. Έτσι είναι το εξαρτημένο άτομο. Άρχιζε σιγά σιγά να μπαίνει σε ομάδες. Όλα γίνονταν σε ομάδες. Υπήρχε η ατομική ψυχοθεραπεία, αλλά κυρίως υπήρχαν οι ομάδες. Ομάδα θεάτρου, ομάδα χοροθεραπείας, ομάδα μουσικοθεραπείας, ομάδα κήπου ακόμα, αυτοί που φρόντιζαν τον κήπο. Και βέβαια οι ίδιοι επιλέγαν ποιοι θα πλαισιώσουν κάθε βράδυ, κάνανε ομάδα απογραφής και επιλέγαν τις ομάδες μαγειρέματος, σερβιρίσματος, καθαρισμού του χώρου τους και οργάνωναν τη ζωή τους, την έπαιρναν στα χέρια τους. Και βέβαια η συνέχεια της ψυχολογικής απεξάρτησης ήταν η κοινωνική επανένταξη που έβγαιναν μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα για να δώσουν εκεί τη μάχη τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Η επανένταξη είναι μια πολύ σημαντική φάση της θεραπείας και αυτό που γίνεται σήμερα με την ψήφιση του νόμου 5129 του 24 είναι καταστροφικό, γιατί διαχωρίζει την θεραπεία σε ψυχολογική απεξάρτηση και αφήνει απ' έξω, σαν να είναι κάτι άλλο, την κοινωνική επανένταξη. Κοινωνική επανένταξη δεν σημαίνει μόνο ότι θα αποκτήσει προσόντα επαγγελματικά για να βρει μια θέση στην κοινωνία. Συνεχίζεται η θεραπεία του μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κοινωνικό χώρο, όπου εκεί είναι και θεραπευόμενος και πολίτης όπως όλοι, ισότιμος με όλους. Μπορεί να δουλεύει, να έχει το σπίτι του, να δίνει τις μάχες του για να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του. Ανήκει όμως και στον θεραπευτικό χώρο, είναι ενταγμένος αυτόν, στις ομάδες που προβλέπει το πρόγραμμα. Αυτό κόπηκε τώρα. Και αυτό που κατάργησε αυτός ο νόμος επίσης και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι την πολύ βασική αρχή ότι κάθε εξαρτημένο άτομο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας μοναδικός άνθρωπος με τις δικές του ανάγκες, με το δικό του ψυχισμό που έχει τα δικά του τραύματα, τη δικιά του ιστορία, με το δικό του περιβάλλον, με τις δικές του εμπειρίες, κάτι ιδιαίτερο. Και επομένως του χρειάζεται ένα πρόγραμμα που θα του ταιριάζει και θα είναι ο ίδιος που θα αποφασίσει ποιο πρόγραμμα του ταιριάζει.
0: Σωστά.
2: Αυτό που γίνεται σήμερα που προβλέπει αυτός ο νόμος είναι η ομογενοποίηση όλων των προγραμμάτων, που σημαίνει ότι καταργείται το δικαίωμα του εξαρτημένου να επιλέξει ο ίδιος το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Ο νόμος προβλέπει την πλοήγηση του εξαρτημένου μέσα στο σύστημα για να βρεθεί μία θέση που θα τον τοποθετήσει. Αλλά η απεξάρτηση είναι δυνατή και παλέψαμε γι' αυτό δεκαετίες ολόκληρες, και το 18 άνω και το ΚΕΘΕΑ, αλλά δεν είναι εύκολη. Το εξαρτημένο άτομο δεν πιστεύει στον εαυτό του, είναι πολύ ανασφαλές, δεν ελπίζει. Την πίστη του στο πρόγραμμα και στη δυνατότητα να γίνει καλά την αντλεί από το θεραπευτή του, γιατί δίνουμε έμφαση στη θεραπευτική σχέση, η οποία έχει καταλυτικό ρόλο στη θεραπεία. Είναι μια σχέση ανθρωπιάς, επικοινωνίας, σεβασμού, κατανόησης, και ο θεραπευτής που υποδέχεται το εξαρτημένο άτομο και κάνει τη σχέση τη θεραπευτική μαζί του, του περνάει μέσα από αυτή τη σχέση τη δική του πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρει. Του δίνει φτερά δηλαδή.
0: Επαναπλαισίωση δηλαδή του περιβάλλοντος.
2: Δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν εξελιχθεί αυτή η σχέση. Αυτή κόβεται τώρα.
0: Περιγράφεται κάτι από το οποίο έχει γίνει εντελώς εργαλειακό, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντελώς εργαλειακό.
0: Και να
2: θα σας πω κάτι
0: για τα στεγνά προγράμματα, Εύη, νομίζω.
1: Βέβαια. Πριν από αυτό, μια μικρή παρένθεση. Μιλάστε πάρα πολύ για το πόσο σημαντική είναι η κοινωνική επανένταξη. Είναι σπουδαία. Τόσο στα βιβλία σας, στο ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές, όσο και στο δημόσιο λόγο σας, αναφέρεστε στην εξάρτηση ως ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και έχει πολύ νόημα να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό, γιατί και οι άνθρωποι που ακούν μπορεί να το θεωρούν αρρώστια, κάτι ανίατο, όπως είπατε πριν.
0: Δυναμία ή...
1: Ακριβώς, να το θέσουμε λίγο στο πλαίσιο αυτό.
2: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που κάνετε, γιατί αυτό που πάντα προσπαθούσαμε να περάσουμε σαν μήνυμα σε ολόκληρη την κοινωνία είναι ότι καταρχήν πάσχει η κοινωνία. Είναι έκφραση κοινωνικής παθολογίας η εξάρτηση με τη μορφή που έχει σήμερα. Απόδειξη, όσο βαθαίνει η κρίση τόσο βαθαίνει και η μεγαλώνει η διάδοση των εξαρτήσεων, κάθε τύπου εξάρτησης, από τις ουσίες νόμιμες και παράνομες, γιατί και ο αλκοολισμός έχει μεγάλη διάδοση, από το ίντερνετ, από την τροφή, από τον τζόγο που προωθείται μάλιστα και από το ίδιο το κράτος, από πάρα πολλά, πάρα πολλές συμπεριφορές επίσης. Η εξάρτηση εκφράζει την παθολογία μιας κοινωνίας η οποία βυθίζεται στην κρίση και στην παρακμή. Ένας ορισμός που βοήθησε πάρα πολύ το 18 άνω να συγκροτήσει το πρόγραμμά του είναι ο ορισμός ενός ψυχίατρου στη Γαλλία, πολύ πρωτοποριακού, του Ολιβενστάιν, που λέει ότι η εξάρτηση είναι το προϊόν της συνάντησης ενός ψυχισμού ευάλωτου με τις ουσίες, μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης οικογενειακής, κοινωνικής, πολιτιστικής. Η συνάντηση αυτών των κρίσεων σε όλα τα επίπεδα

0: αφηγείς τις ουσίες και σε κάθε μορφή εξάρτησης είναι μια στρατηγική επιβίωσης για το συγκεκριμένο άτομο. Παράδοξη μεν, διότι οδηγεί με πολύ περισσότερες πιθανότητες στο θάνατο, αλλά είναι μια στρατηγική επιβίωσης για να καταφέρει να ζήσει. Καταφεύγει στα ναρκωτικά, γεμίζει το κεφάλι του για να μην σκέπτεται και να μην αισθάνεται όλα όσα τον πληγώνουν. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ συσσωρευμένο θυμό, οργή, ενοχή, ντροπή και δεν μπορεί να τα εκφράσει με το λόγο. Και έτσι ο μόνος τρόπος που βρίσκει για να εκφραστεί είναι είτε παίρνοντας τις ουσίες και ναρκώνοντας τις αισθήσεις του, είτε με τις, αυτές τις, το acting out που λέμε, δηλαδή με παρορμητικές πράξεις. Σε αυτές μένει ο κόσμος, ότι αυτό το παιδί μπορεί να τα σπάσει όλα.
1: Θετικός ή οτιδήποτε, ναι.
0: Και στιγματίζεται παίρνοντας σαν βάση αυτή την παρατήρηση ότι αυτό το παιδί δεν σέβεται τίποτα. Αυτό το παιδί όμως είναι πολύ πονεμένο παιδί και είναι ο πιο ευαίσθητος κρίκος μιας κοινωνικής αλυσίδας που σπάζει σαν αλυσίδα. Ο ευαίσθητος κρίκος της είναι αυτός.
1: Και όταν λέτε ευαίσθητος κρίκος, εννοούμε και τους ανθρώπους που αισθάνονται περισσότερο.
0: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Έχει πάρα πολλά συναισθήματα. Και αν θέλετε, ένας από τους λόγους που είναι τόσο βοηθητικό εργαλείο στη θεραπεία, η τέχνη, στη θεραπεία απεξάρτησης, είναι γιατί μέσα από την τέχνη μπορούν να εκφράσουν όλα αυτά τα συσσωρευμένα μέσα τους συναισθήματα. Αν έχει κανείς δουλέψει με αυτά τα παιδιά, βλέπει πως μεταμορφώνονται με τη βοήθεια της τέχνης μέσα στη θεραπευτική διαδικασία, μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο. Αλλάζουν. Και αυτό είναι η απεξάρτηση. Μια διαδικασία αλλαγής, διαρκών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Στον τρόπο που σκέφτεται, στον τρόπο που εκφράζεται, στον τρόπο που κάνει σχέσεις, στον τρόπο που οργανώνει τη ζωή του, που αποφασίζει και κάνει τη ρήξη με τις ουσίες και τον κόσμο τους, με το αντικείμενο της εξάρτησής του και όλες τις συμπεριφορές που συνδέονται με αυτό. Πάνω σε αυτή τη ρήξη οικοδομείται η καινούρια του ζωή.
2: Στα 18 άνω υπήρχαν ομάδες θεάτρου, δραματοθεραπείας, τα κλειστά προγράμματα θεάτρου στην επανένταξη, μουσικής, κεραμικής, φωτογραφίας, χορού, κοσμήματος. Και όντως τα παιδιά μετακινούνταν συναισθηματικά μέσα από όλες αυτές τις ομάδες. Και ήταν και βασικό, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, βασικό σημείο της θεραπείας των ανθρώπων. Σήμερα, σε αυτή τη νέα κατάσταση, με το αυτό το φρικτό για τους θεραπευόμενους νομοσχέδιο, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, που πια είναι ωφελούμενοι και όχι θεραπευόμενοι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Η τέχνη δεν υπάρχει. Η θεραπεία μεσοτέχνης έχει ή τουλάχιστον έχει υποτιμηθεί φοβερά. Και μιας και το ανέφερες πριν, και δεν μιλάμε πια και για την προαγωγή των στεγνών προγραμμάτων.
0: Τα στεγνά προγράμματα δέχονται πάρα πολύ μεγάλο χτύπημα. Η αρχική απόφαση της ηγεσίας του ΕΟΠΑΕ ήταν να καταργηθούν τα ονόματα των προγραμμάτων. Καταργήσουν την ιστορία τους δηλαδή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το απρόσωπο ΕΟΠΑΕ, πρόγραμμα ΕΟΠΑΕ. Ούτε πρόγραμμα 18 άνω, ούτε πρόγραμμα
2: και θεά,
0: ούτε αργό. Υπάρχει λοιπόν μία συστηματική προσπάθεια να σβήσουν την ιστορία των προγραμμάτων και να απαξιώσουν και τους θεραπευτές. Από την πρώτη στιγμή οι θεραπευτές αντιμετωπίστηκαν με έναν τρόπο που έδειχνε τουλάχιστον έλλειψη σεβασμού στο ρόλο του θεραπευτή, γιατί πήραν θεραπευτές από ένα πρόγραμμα με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, όπως είναι ας πούμε

0: και θεά, το οποίο είναι ένα στεγνό πρόγραμμα και πάντα έδινε τη μάχη ενάντια στη διαχείριση της εξάρτησης μέσα από τα υποκατάστατα. Πήραν θεραπευτές από το ΚΕΘΕΑ και τους πήγαν στη διανομή υποκαταστάτων στις φυλακές, εντελώς εκδικητικά. Πήραν θεραπευτή από το ΜΟΖΑΙΚ, πρόγραμμα για εξαρτημένα άτομα κάθε εθνικότητας, ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα. Πήραν τον άνθρωπο που τα φτιάξε, τον Δημήτρη τον Γιαννάτο συγκεκριμένα, και τον στείλαν στις φυλακές, στα υποκατάστατα. Κινήσεις που έδειχναν ότι δεν σέβονται το θεραπευτή και το ρόλο του και ότι προσπαθούν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας των εργαζόμενων, καταστολής, φόβου. Αλλά ο θεραπευτής είναι ο άνθρωπος που θα εμπνεύσει στον εξαρτημένο την αγάπη για την ελευθερία, για την αυτονομία που επιδιώκεται μέσα από την απεξάρτηση. Αν ο ίδιος είναι φοβισμένος, τρομοκρατημένος, πώς θα εμπνεύσει αυτή την αγάπη και να κάνει, να δώσει κίνητρο στον εξαρτημένο να αγωνιστεί για την ελευθερία του. Η απεξάρτηση είναι ένας αγώνας για την ατομική χειραφέτηση, η οποία δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την κοινωνική χειραφέτηση. Παλεύει για ένα καλύτερο εαυτό σε ένα καλύτερο κόσμο. Σπάζει τα δεσμά του. Αν ο θεραπευτής είναι υποχρεωμένος να κινείται σε ένα κλίμα δουλείας, τρομοκρατίας, εκβιασμών, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Δεν είναι θεραπευτής. Είναι ένας υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται εκεί. Και γι' αυτό έχουν διαμορφώσει έτσι τους όρους μέσα στα προγράμματα του ΕΟΠΑΕ, ώστε ο περισσότερος χρόνος να δαπανάται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, να συμπληρώνονται χαρτιά και όχι να δίνεται χρόνος σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν σχέσεις, να εκφραστούν με κάθε τρόπο, να προσφέρουν δηλαδή οι θεραπευτές το χρόνο τους, όλο το χρόνο, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που για πρώτη φορά αρχίζουν να μιλάνε. Είναι σιωπηλά αυτά τα άτομα. Δεν σε κοιτούν στα μάτια. Δεν μπορούν να αρθρώσουν λόγο. Μέσα στη χρήση το λεξιλόγιο τους είναι 60-70 λέξεις της πιάτσας για τη συναλλαγή. Όταν αρχίσουν να έχουν λόγο, τότε μπορούν να εκφράσουν ένα πολύ πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Και πρέπει αυτή η προσπάθεια να αναγνωρίζεται, να έχει αποδέκτες και όχι να πνίγεται, όχι να φημώνεται. Αυτό είναι το καταστροφικό που γίνεται τώρα. Και βέβαια θα ρωτήσετε γιατί γίνεται.
1: Ναι, αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο λόγος? Υπάρχει κάποια δομημένη στρατηγική πίσω από αυτό, πιστεύω?
0: Βεβαίως υπάρχει στρατηγική. Και πιστεύω ότι, όπως αναλύω και στο βιβλίο, δεν είναι μονάχα η περικοπή των δημόσιων δαπανών για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση που υπαγόρεψε αυτό το νόμο.
1: Ναι.
0: Για την υποτίθεται ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με αυτό το ψευδεπίγραφο τίτλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο οι πιέσεις που ασκούνται με κάθε τρόπο από φαρμακευτικές εταιρείες και μεγάλα συμφέροντα γύρω από τους κυβερνώντες.
1: Σίγουρα.
0: Υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Ο απεξαρτημένος, όταν απεξαρτηθεί, γίνεται μαχητής της ζωής. Διεκδικεί τα δικαιώματά του και πρώτα απ' όλα το δικαίωμα να αγωνίζεται. Δεν θέλουν αγωνιστές της ζωής. Θέλουν αυτό που λέγεται και στο νομοσχέδιο λειτουργικούς χρήστες. Ανθρώπους που γεμίζουν το κεφάλι τους με ουσίες ή με το αντικείμενο της εξάρτησης, απασχολούνται διαρκώς με τον τζόγο, με το ίντερνετ, με όλα αυτά, αλλά όχι ισότιμους πολίτες που αγωνίζονται μέσα σε αυτή την κοινωνία και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Υπάρχει μια συλλογικότητα στα πλαίσια των κοινωνικών ιατρείων, για τα οποία θα μιλήσουμε μετά, η οποία λέγεται Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 18 άνω. Πλαισιώνεται από απεξαρτημένους από το 18 άνω και άλλους αλληλέγγυους, αλλά έχει πολλά παιδιά από το 18 άνω, έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει μέρος σε όλες τις διαδηλώσεις για ενάντια στην πολιτική αυτή της καταστροφής των στιγμών προγραμμάτων, αλλά και πριν από αυτό, για τους 600 που πνίγηκαν στην Πύλο. Αυτή η συλλογικότητα ήταν που οργάνωσε μαζί με τα κοινωνικά ιατρεία την εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση στο ΣΕΑ, στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, που εκδικητικά η Μενδώνη πήρε μετά το χώρο τους. Και στερήθηκαν και το χώρο τους. Εκεί πρωτοακούστηκε η καταδίκη του εγκλήματος της Πύλου. Πήραν μέρος σε αυτό, πήραν μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις ενάντια στις επαναπροωθήσεις, πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις ενάντια στο έγκλημα των Ντεμπών, στις κινητοποιήσεις ενάντια στην κατάρρευση του ΕΣΥ. Έξω από το Υπουργείο πάρα πολλές φορές διαδηλώσαμε μαζί. Άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν, που έχουν φτιάξει την καινούρια ζωή τους χωρίς ουσίες, χωρίς εξάρτηση, με νόημα, μια ζωή με νόημα και αξίες, μια ζωή με αξιοπρέπεια. Δεν θέλει αυτό η κυβέρνηση. Ο νόμος που πέρασε έχει πίσω του την αντίληψη ότι αυτοί οι πληθυσμοί των περιθωριοποιημένων ατόμων, των εξαρτημένων, των προσφύγων, είναι περιττοί πληθυσμοί. Το κράτος ξοδεύει και δεν ωφελείται, δεν κερδίζει από αυτούς. Επομένως, ως περιττοί πληθυσμοί, τους βάζουμε στο περιθώριο και τελικώς οδηγούνται στην εξόντωση. Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν στις πιάτσες και κανείς δεν το μαθαίνει. Κανένας. Περιττοί πληθυσμοί είναι για τους κρατούντες αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα προϊόν της βιοπολιτικής που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση. Της πολιτικής που αποβλέπει στον έλεγχο πληθυσμών, και αυτός ο έλεγχος μπορεί να οδηγήσει στην εξόντωσή τους, στην ακραία λογική του. Αυτό δεν έκαναν και οι Ναζί. Οι ψυχασθενείς, οι Εβραίοι, όλοι διαφορετικοί, κόστιζαν στο κράτος και επομένως έπρεπε να εξαντωθούν. Πριν γίνουν τα στρατόπεδα εξόντωσης Εβραίων, κομμουνιστών κλπ, υπήρχε η ευθανασία που επιβλήθηκε στους ψυχασθενείς, στα ψυχιατρικά άσυλα. Εκατοντάδες χιλιάδες εξοντώθηκαν απλά γιατί ήταν περιττοί για το κράτος. Αυτή είναι η λογική πίσω. Όσο και αν σοκάρει, δυστυχώς είναι αυτή. Και οι απεξαρτημένοι το έχουν συνειδητοποιήσει και θεωρούν πολύ σημαντική αυτή τη μάχη. Ότι είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Δίνουμε τα χέρια με όσους παλεύουν για τη ζωή, για μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια, και προχωράμε μαζί. Γιατί έμαθαν το μαζί. Μπαίνω σε ομάδα, αυτό σημαίνει ότι κάνω σχέσεις με άλλους ανθρώπους.
1: Αυτό θα παρατηρούσα, ότι πίσω από όλο αυτό περιγράφεται μια λογική διάλυση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα της. Είτε μιλάμε για συνδικαλισμό, είτε μιλάμε για ομάδες στην ψυχοθεραπεία και στην αποκατάσταση, υπάρχει μια γενικότερη λογική διάλυση της ομάδας.
0: Ακριβώς, γιατί είναι η λογική του ατομοκεντρισμού, ναι, της αποξένωσης των ανθρώπων. Το άτομο πάνω απ' όλα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για το συνάνθρωπο. Η μη αποδοχή του άλλου, με κεφαλαίο της ετερότητας. Αυτός πάζει μέσα σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Γιατί εκεί ανακαλύπτουν το τι σημαίνει να είσαι μαζί με τον άλλον, να αποδέχεσαι ότι είναι διαφορετικός, αλλά ότι έχεις και πολλά κοινά μαζί του. Και να αγωνίζεσαι μαζί του για να κατοχυρώσεις το δικαίωμα να είσαι διαφορετικός. Ας πούμε, αυτό το καρπούζι είναι έργο παιδιών της ομάδας κεραμικής του 18 άνω. Αισθάνθηκαν την ανάγκη να σταθούν δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης που αγωνίζεται για την ελευθερία του. Γιατί και εκείνοι είναι αγωνιστές της ελευθερίας.
2: Κυρία Μάτσα, με αυτή τη νέα συνθήκη που δυστυχώς υπάρχει, τι βλέπετε μπροστά για το χώρο της απεξάρτησης?
0: Βλέπω ανθρώπους, είτε είναι απεξαρτημένοι, είτε είναι θεραπευτές που αντιστέκονται. Υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορούν να καταστρέψουν έναν αγώνα που δόθηκε και από το 18 άνω και από το ΚΕΘΕΑ, από όλα τα στεγνά προγράμματα, για να υπάρχει απεξάρτηση και κοινωνική επανένταξη ισότιμη με όλους. Από το 18 άνω έχουν περάσει άνθρωποι που έγιναν ποιητές, συγγραφείς, προσφέρουν στην κοινωνία, ηθοποιοί, δημιουργικοί άνθρωποι. Όλοι αυτοί ξέρουν τι σημαίνει αυτή η διαδικασία απελευθέρωσης, αποδεσμά. Συντάσσονται μαζί μας και οι οικογένειές τους και η κοινωνία ολόκληρη. Πιστεύω ότι η παρακαταθήκη του 18 άνω, που είναι ο συλλογικός αγώνας, η αυτοδιαχείριση αυτών των ανθρώπων και ο αγώνας για ένα καλύτερο κόσμο, ένα καλύτερο εαυτό σε ένα καλύτερο κόσμο, αυτά δεν χάνονται και αυτά μεταλαμπαδεύονται στους επόμενους. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν το κέρδισε το παιχνίδι η κυβέρνηση. Μπορεί φαινομενικά να διαλύει τα προγράμματα τώρα, αλλά υπάρχει αντίσταση που θα πάρει πολλές μορφές και αυτό το πνεύμα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης θα βρει τρόπο να εκφραστεί μέσα σε ολόκληρη την κοινωνία και θα πάρει πολλές μορφές.
1: Και νομίζω ότι θα είχε και νόημα να σταθούμε και στη σημασία του στεγνού προγράμματος, γιατί νομίζω ότι πίσω από όλο αυτό είναι ακριβώς αυτή η φιλοσοφία που περιγράφεται.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν θέλει η κυβέρνηση. Αυτή τη φιλοσοφία στην πράξη. Θέλει ανθρώπους που θα λειτουργούν ψυχολογικά πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που λειτουργεί ένα εξαρτημένο άτομο. Θα περάσω να πάρω το υποκαταστατό μου. Όχι, απελευθερώνομαι από αυτά τα δεσμά της εξάρτησης και οργανώνω τη ζωή μου σε άλλες βάσεις. Ο Μπάρροους, ο οποίος ήταν εξαρτημένος από ηρωίνη, έλεγε ότι η εξάρτηση είναι η άλγευρα της ανάγκης. Θα κάνεις οτιδήποτε για να ικανοποιήσεις αυτή την ανάγκη. Θα κλέψεις, θα χτυπήσεις, θα πεις ψέματα. Δεν σε εκφράζει, αλλά το κάνεις από ανάγκη. Γιατί είσαι εξαρτημένος. Όταν λοιπόν σπάσεις τα δεσμά της εξάρτησης, απελευθερώνεσαι. Και τότε πια λειτουργείς σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό είναι το πολύ βασικό, και επειδή δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τους αγώνες για ελευθερία και δικαιοσύνη, είναι σαν να σταματά τους αγώνες για να έχουμε οξυγόνο να αναπνέουμε, σίγουρα θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας και θα κλιμακωθεί. Στα κοινωνικά ιατρεία
2: Πείτε μας λίγο
1: ναι,
2: για αυτά.
1: Ναι. Να
0: ναι, έχει μεγάλη σημασία να μιλήσουμε για αυτά, γιατί είναι αυτοοργανωμένες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου οι άνθρωποι καταφεύγουν γιατί η κοινωνία έχει φτωχύνει πάρα πολύ και γιατί το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει με αυτές τις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων, της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού, της διαρκούς μείωσης των δαπανών για τη δημόσια υγεία, αυτές τις πολιτικές που φτάνουν στο σημείο να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας με τα ΜΑΤ και να ρίχνουν δακρυγόνα
2: στους γιατρούς.
0: Στα επίγοντα όπου υπήρχαν και ασθενείς που θα μπορούσαν να πεθάνουν από αυτό αν είχαν ένα πρόβλημα αναπνευστικό ή καρδιολογικό. Να μην υπολογίζουν τίποτα δηλαδή. Οι άνθρωποι λοιπόν καταφεύγουν στα κοινωνικά ιατρεία προσπαθώντας εκεί να βρουν τη δυνατότητα να φροντίσουν την υγεία τους, την ψυχική και τη σωματική. Στο κοινωνικό ιατρείο η έμφαση δεν δίνεται μόνο σε αυτό, στη δωρεάν παροχή φροντίδας υγείας. Η έμφαση δίνεται και σε κάτι άλλο. Ο γιατρός όποιας ειδικότητας στο κοινωνικό ιατρείο δεν αισθάνεται ότι είναι υπεράνω. Υπάρχει μία σχέση αμοιβαιότητας, ισοτιμίας με όλους όσοι προσφέρουν έργο στο κοινωνικό ιατρείο και με αυτούς που δέχονται τη φροντίδα του κοινωνικού ιατρείου. Ο στόχος είναι όποιος παίρνει τη φροντίδα αυτή, όταν δεν χρειάζεται πια ο ίδιος φροντίδα, να προσφέρει φροντίδα σε άλλους που χρειάζονται, να μπει δηλαδή στην αλυσίδα της αλληλεγγύης. Και παράλληλα με το καθαρά ιατρικό έργο γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις στα κοινωνικά ιατρία, οι οποίες απευθύνονται στην κοινωνία και στη γειτονιά της συγκεκριμένη που είναι το κοινωνικό ιατρείο και γενικότερα, και θέτουν κοινωνικά ζητήματα, κοινωνικά αιτήματα. Ας πούμε το κοινωνικό ιατρείο στα Εξάρχεια, που ανήκει στο Δίκτυο Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρείων, είχε οργανώσει, ενδεικτικά το λέω, πάρα πολλές εκδηλώσεις έχουμε οργανώσει ενάντια στην κρατική και την αστυνομική βία. Και έγινε εκδήλωση με τη Μάγδα Φίσα, με την Ελένη Κωστοπούλου, με τον πατέρα του Σαμπάνη και όλη την οικογένεια Σαμπάνη, με τον Γιάννη Μάγκο, τον πατέρα του Βασίλη Μάγκου, και όλα τα θύματα της κρατικής και της αστυνομικής βίας και ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήθος σε αυτή την εκδήλωση να συντάσσεται με αυτή την απέτηση που πρωτοέβαλαν τα κοινωνικά ιατρία και οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα και στη ζωή κάθε ανθρώπου. Το δικαίωμα στη ζωή που κανείς δεν τη σέβεται πια. Κανείς δεν τη σέβεται.
1: Απέναντι σε όλο αυτό που περιγράφεται, πώς μπορεί να σταθεί κανείς? Νομίζω ότι είπατε ήδη ότι η αλληλεγγύη είναι η ζωή, είναι η ελπίδα, αυτό που μας πάει παραπέρα. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος πιέζεται από τον δικό του μικρό κόσμο, από τον κόσμο που βλέπει έξω, από αυτό που περιγράφεται, και έχει μια παραπάνω ευαισθησία για τον συμπολίτη του, τι θα τον συμβουλεύατε εσείς, πώς να πορευτεί?
0: Να μην κλειστεί στο μικρό κόσμο του, να βγει προς τα έξω, να ανοίξει ορίζοντες στη ζωή του, να συμμετέχει στα κοινά, γιατί η υπόθεση αυτή της αλλαγής σε όλα τα επίπεδα, της ανατροπής αυτής της απαράδεκτης τάξης πραγμάτων, είναι υπόθεση όλων μας. Και από αυτή την άποψη ο καθένας έχει υποχρέωση να σπάσει τα προσωπικά του δεσμά, τις προκαταλήψεις, την ρουτίνα την καθημερινή, Είναι πολύ μεγάλη δέσμευση αυτή η καθημερινή ρουτίνα. Και χρειάζεται να κάνει κανείς προσπάθειες για να βγει από αυτήν. Αυτό το κάθε μέρα έχω ένα πρόγραμμα και μένω σε αυτό. Και δεν μπορώ να ξεφύγω. Αυτό που μαθαίνουν οι εξαρτημένοι στο πρόγραμμα του 18 άνω από την ώρα που εντάσσονται είναι ότι θα πρέπει στη ζωή τους να αναζητούν ανοιχτούς ορίζοντες. Αυτό που λέει ο Εμπειρίκος. Οι ορίζοντες που είναι ανοιχτοί και μας περιμένουν. Και πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για να τους βρούμε. Τον ανοίγουμε το δρόμο με τη δράση μας. Κανένας μόνος. Κανένας. Η περιχαράκωση, η αποξένωση είναι καταστροφή. Και ατομική και κοινωνική. Γιατί όταν είσαι μόνος βλέπεις μόνο τις αδυναμίες σου.
1: Και δεν αρκεί ένα ανάθεμα από
0: ακριβώς.
1: Το μετερίζι σου μόνο ακριβώς. Μέσα από το σπίτι σου.
0: Και αναπαράγεις τη μιζέρια.
1: Σωστά.
2: Κλείνοντας, και νομίζω έχει νόημα να κλείσουμε έτσι με το μαζί και τους ανοιχτούς ορίζοντες. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πρόσφατα παρουσιάστηκε το τελευταίο σας βιβλίο, που είναι η ιστορία του 18 άνω, από τις εκδόσεις Άγρα, και που υπάρχει μέσα στο βιβλίο αυτό όλη αυτή η πορεία που περιγράψατε.
0: Και θα παρουσιαστεί τώρα, η επόμενη φορά που θα παρουσιαστεί, είναι μέσα στα προσφυγικά, όπου γίνεται ένας πολύ μεγάλος, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ένας πολύ μεγάλος αγώνας και υπάρχει μια απεργία πείνας ενός κατοίκου των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να μην κατεδαφιστούν. Γιατί το κράτος το βλέπει και η περιφέρεια Αττικής το βλέπει σαν φιλέτο και δεν βλέπει ότι 400 οικογένειες έχουν βρει καταφύγιο εκεί. Παιδιά, γέροι, μετανάστες, άνθρωποι πονεμένοι, κατατρεγμένοι. Θέλει να το κατεδαφίσει. Υπάρχει λοιπόν μια αντίσταση. Οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και τα κοινωνικά ιατρία στηρίζουν αυτόν τον αγώνα και συμβολικά πάντα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου σε αυτό το χώρο την Κυριακή 15 Μαρτίου, 7 το βράδυ, στο χώρο των προσφυγικών, σε συμπαράσταση στον απεργό πείνας, τον Αρίστο, ο οποίος έχει βγει με ένα μήνυμα στην κοινωνία: θα νικήσουμε. Δεν λέει ή θα νικήσουμε ή θα πεθάνουμε, λέει ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε.
2: Ας κλείσουμε έτσι λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Να είστε
2: πολύ
1: καλά.
2: Μεγάλη χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Και ελπίζω, δεν ξέρω, το θα νικήσουμε πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ ελπίζω στη δύναμη της ομάδας. Να ανακτήσουμε αυτή τη δύναμη της ομάδας.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει αυτή η δύναμη. Να στραφούμε στους ανθρώπους που προωθούν περισσότερο αυτήν την ιδέα.
0: Με δύναμη της ομάδας. Πολύ σπουδαία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μας βλέπετε και μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcast και YouTube.
2: Τα λέμε την επόμενη.
1: Γεια
2: χαρά.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
5: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Το 2003 παίζεις τον Θόδωρο στη θρυλική σειρά Καφέ της Χαράς.
9: Ήρθα αποφασισμένος να τα πω όλα. Ρώταμε.
8: Μήπως αυτή τη δουλειά του ηθοποιού η επιτυχία είναι λίγο φυλακή.
9: Τέλειωσε η σειρά το 6. Ναι, δεν θα μου φώναξει κανείς. Τι γίνεται.
8: Θα παίξει τον Κωνσταντίν Γελένης, θα κάνεις μια εμφάνιση σεισμολόγου.
9: Το βλέπεις και λες, δεν είναι τυχαίο ρε παιδί μου.
8: Το Καφέ της Χαράς επέστρεψε το 2020.
9: Όταν έγινε η πρόταση δεν ήμουν θετικός.
8: Σκοπός αυτήν την εκπομπή να σε φέρουμε σε λίγο δύσκολη θέση. Έχεις δεχθεί ποτέ κάποια οικονομική απογοήτευση σε διαπραγματεύσεις για δουλειά?
9: Κάποιες προτάσεις που είχα όταν φτάναμε στο οικονομικό ήταν προσβλητικό.
8: Ποια είναι η αμοιβή σου από τις επαναλήψεις του Καφέ της Χαράς? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Τσάι με Λεμό N1. Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Περικλής Λιανός, κυρίες και κύριοι.
9: Καλώς ήρθατε και στα μέρη μου. Μένω λίγο πιο πάνω. Ήρθα αποφασισμένος να τα πω όλα. Ρώταμε.
8: Ρώτα εσύ και εγώ απαντάω.
9: Και εγώ απαντάω. Αν δεν απαντήσω, μπορώ να σου πω και ψέματα. Πού ξέρεις εσύ, γιατί οι άλλοι σου λένε αλήθεια.
8: Το 2003 παίζεις τον Θόδωρο στη θρυλική σειρά Καφέ της Χαράς. Πώς προέκυψε η συμμετοχή σου?
9: Κοίταξε, εγώ γνωριζόμουν με τα παιδιά. Λέγοντας παιδιά, εννοώ το Χάρη και την Άννα. Με την Άννα είχαμε συναντηθεί στο Θεσσαλικό και παίζαμε στο Γενικό Γραμματέα του Καπετανάκη. Με το Χάρη, το 1982, μαθητής εγώ στη Δραματική Σχολή, έκανα το πρώτο μου σίριαλ. Okay. Συμμετείχαμε σε ένα σίριαλ που λεγόταν Τα Σκληρά Καρύδια, το σκηνοθετούσε ο Φράνσις Κάραμποτ. Γνωριζόμασταν από τότε.
8: Οπότε πάει από παλιά αυτή η σχέση.
9: Ναι, okay. Με καλέσανε και έκανα ένα guest στο Κωνσταντίνου και Ελένη, στο Σεισμολόγο. Όταν με πήρε για το Θόδωρο, ο Θόδωρος δεν ήταν σίγουρο ότι θα είναι μόνιμος ρόλος.
8: Α, μπορεί να ήταν και λίγο μια guest εμφάνιση.
9: 4 επεισόδια.
8: Α, 4 επεισόδια.
9: Εμένα με πήρε η Άννα και μου λέει: Περικλή, έχουμε σκεφτεί το εξής. Δεν είχαν βάλει γραμματέα. Και σκεφτήκαν να είναι μια κοπελίτσα ή κάτι άλλο και εκείνο. Και μετά λένε: δεν βάζουμε γραμματέα σαν guest 4-5 επεισόδια τον Περικλή και βλέπουμε. Και μετά άρεσε και με πήραν μετά από κάποιες μέρες η παραγωγή και μου λένε: ξέρεις, και το κανάλι και εμείς αποφασίσαμε ο ρόλος να γίνει μόνιμος, άρα να μιλήσουμε για άλλα οικονομικά.
8: Okay.
9: Γιατί ως guest είχα συμφωνήσει για άλλα.
8: Ο Θόδωρος άρεσε. Τι άρεσε ακριβώς?
9: Δεν ξέρω. Πήγα μια Τετάρτη και έκανα τρεις σκηνές και θα ξαναπήγαινα την Πέμπτη. Ναι. Την επόμενη μέρα. Ναι. Και πηγαίνοντας όλοι από το Λιχναρά, γιατί το πρώτο κύκλο τον σκηνοθούσε ο Λιχναράς. Μετά μπήκε ο Τάιτσο Μιχαήλ. Από το Χάρη, την Άννα, γιατί παρακολουθούσαν τότε ή παίζαν ή έπαιζε ή δεν έπαιζε ο Ρώμας, τον πρώτο καιρό παρακολουθούσε όλα τα γυρίσματα για να επιβλέπει. Ήρθαν όλοι και μου είπαν: «Παιδί μου, τι ωραίο».
8: Πώς ακούστηκε όταν με πρωτοείδε την ιδέα, ας πούμε?
9: Εγώ δεν πολύ ρωτάω. Πάω με το ένστικτο. Ναι. Αυτό και αυτό θα πάρει τα επεισόδια και δες αν σ' αρέσει και μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Και διαβάζοντας το είπα: «Εσύ, αυτό θα γίνεται μεγάλη επιτυχία. Είναι πολύ ωραίο». Μετά έδεσε το cast, σπουδαίοι ηθοποιοί, μια φοβερή χημεία, όλα τα πράγματα αυτό, και έγινε μια, αυτό που είπες, θρυλική σειρά. Και με τις επαναλήψεις και όλα αυτά. Ναι, μα εσύ δεν νομίζω να την έβλεπες τότε.
8: Όταν πεζόταν, όχι.
9: Όχι, βέβαια, το είδες μετά.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Βέβαια.
8: Ήσουνα ο βοηθός του Πόποτα, του Χάρη Ρώμα. Ναι,
9: ναι, ο γραμματέας. Μετά στον πέμπτο κύκλο έγινε αντιδήμαρχος.
8: Έγινε σε αυγή και μετά νομίζω έφερες δικό σου. Ότι έφερες τη θέση σου άλλος.
9: Ναι, και του έκανα αυτά που μου έκαναν.
8: Πώς ήταν η χημεία με το Χάρη Ρώμα εκεί?
9: Φοβερή, με όλους. Απλώς εγώ οι σκηνές που είχα, οι πολλές στο σύριαλ, ήταν για τον πρώτο κύκλο με το Χάρη και με τη Τζόις. Με αυτούς είχα τις πολλές σκηνές και λιγότερο με άλλους. Και μετά στον πέμπτο έκτο κύκλο και με το Βαγγέλη είχα σκηνές και με άλλους, και με τη δασκάλα και με την πρώτη δασκάλα και με τη Σοφία και με τη Λένα μετά. Αλλά δεν είχα πολλές σκηνές με τους άλλους ηθοποιούς.
8: Ναι.
9: Που ήμασταν και φίλοι, είχαμε γίνει φίλοι από τα γυρίσματα και όλα αυτά. Η χημεία όμως με το Χάρη ήταν κάτι το απίστευτο. Και στο γύρισμα και στη σκηνή, γιατί παίξαμε και στο θέατρο, και στο παρασκήνιο είναι γενναιόδωρος. Σου αφήνει χώρο, σου επιτρέπει να πλωθείς. Που δεν είναι δεδομένο και δεν είναι αυτονόητο. Αλλά η χημεία ήταν επίσης, δεν κάναμε πρόβες καν. Όχι τίποτα. Τακ, τακ, τακ, τα είπαμε. Κάναμε και σαν να το δουλεύαμε ένα χρόνο.
8: Έπαιξε ρόλο ότι γνωριζόσταν παλιά, όπως είπες?
9: Γνωριζόμασταν τόσο όσο. Δεν είχαμε γίνει φίλοι.
8: Okay.
9: Με την Άννα ήμασταν φίλοι.
8: Okay.
9: Μετά γίναμε φίλοι. Δηλαδή, άντε να συναντηθούμε σε μια γιορτή, γιατί είχαμε και εκείνους φίλους. Δεν είχαμε δέσιμο πριν. Με την Τζόις δεν γνωριζόμασταν. Γνωριζόμασταν τυπικά έτσι. Και δεθήκαμε από το πρώτο πλάνο κολλητή.
8: Και εγώ σου να παίζει, ας πούμε.
9: Περίμενα πότε θα το γύρισμα. Και ενώ δεν ήταν εύκολα γυρίσματα, γιατί ήταν σε εξωτερικούς χώρους, γιατί ήταν χειμώνας και οι χώροι που τα γυρίζαμε, αν έξω είχε 5, μέσα είχε μείον 8 και από την υγρασία.
8: Το Δημαρχείο εκεί?
9: Το Δημαρχείο, εμείς ήμασταν οι πιο τυχεροί.
8: Το Δημαρχείο που ήτανε?
9: Το Δημαρχείο την πρώτη χρονιά, φίλε μου, ήταν στο Λαύριο.
8: Στο Λαύριο.
9: Έπαιρνα το αυτοκίνητο το πρωί και πήγαινα στο Λαύριο. Μετά ήρθε κοντά στην Ακρόπολη και η μεγάλη μου τύχη ήταν στον πέμπτο έκτο κύκλο, που είναι εδώ στα Εξάρχεια ήταν. Που πήγαινα από το σπίτι μου με τα πόδια.
8: Με τα φάκελα.
9: Ναι, ναι. Το ωραίο ποιο είναι όμως, ότι το σπίτι του Δημάρχου, του Πόποτε, ήταν εδώ, Αγρινίου. Πλατεία Αττικής, Άγιο Νικόλαο. Κάποια παράθυρα όμως του σπιτιού ήταν στον Κουβαρά. Άρα σημαίνει γύριζες εσύ τη σκηνή μέσα, αλλά για να ανοίξεις το παράθυρο πήγαινε στον Κουβαρά άλλη μέρα.
8: Κουβαράς που είναι καν, δεν ξέρω.
9: Κουβαράς ήταν από τα χωριά της Αττικής που γυριζόταν το σύριαλ. Και δεν είχαμε GPS τότε. Και η απορία μου είναι τώρα, πώς τα βρίσκαμε, ρε παιδί?
8: Πώς τα βρίσκατε? Αυτό είναι.
9: Πώς τα βρίσκαμε και τώρα για να πάω στην Καλλιθέα που έχω πρόβα με το GPS και χάνομαι?
8: Εγώ που είμαι 25 είναι η δικιά μου απορία, όντως. Πώς τα βρίσκατε?
9: Πώς τα βρίσκαμε, δηλαδή? Να πας Πλάκα Κερατέας που ήταν το καφενείο του Φατσέα. Γιατί και με το Γεράσιμο είχαμε αρκετές σκηνές. Εκεί για να πας. Μιλάμε τώρα για 50 χιλιόμετρα, 55 εκείνο. Δεν μπορεί να διανοηθείς.
8: Σημαίνει πώς θα βρίσκεις εκεί, όταν πας.
9: Μας δίνανε οδηγίες και πηγαίναμε. Αυτά εμείς τώρα όλοι, ειδικά εσείς, αυτά έχουν ατονίσει. Θα σβήσουν, γιατί επειδή έχουμε τις ευκολίες, δεν καλλιεργούμε τίποτα.
8: Ξέρεις τι έχει σβήσει πολύ, που υπήρχε παλιά, εγώ το θυμάμαι σαν παιδί και εσύ θα το θυμάσαι 100%. Το να σε σταματάει κάποιος στο δρόμο και να σου ζητάει οδηγίες από το αμάξι, ξέρω, ένα ταξί, ένα αυτό μηχανάκι, σου λέει πώς πάω.
9: Ναι, εγώ δεν ξέρω, εγώ εδώ που μένω και αν με ρωτήσεις κάτι, λέω τι είπατε, ναι. Ποιος?
8: Ή το άλλο φαινόμενο, πολύ συχνό παλιά, που πλέον πάλι είχε κλείψει αυτό, να μπαίνεις σε ταξί να μην γνωρίζει ούτε ο ταξιτζής πώς να πάει εκεί και να λέει, ξέρεις μήπως από την περιοχή να ρωτήσω κανένα στο περίπτερο εδώ.
9: Αυτό, ναι. Αυτό. Εγώ θυμάμαι όταν γύριζα, πάμε πίσω τώρα το Love Story, δεν είχα αυτοκίνητο και πήγαινα με ταξί. Και πάντα κάθε φορά, επειδή δεν είχα τον ίδιο ταξιτζή, ρωτούσαμε. Και μια φορά μου λέει ο ταξιτζής, πει αυτό το σύριθ είχε μεγάλη επιτυχία. Λέει, μα εσείς πρώτη φορά πάτε εκεί. Μήνες παίζετε. Λέω, ναι, και δεν έχετε μάθει, ντροπή σας.
8: Ο Χάρης σου έλεγε κάτι για το ρόλο σου. Κάποια οδηγία για το Θόδωρο, ας πούμε, ότι να είναι έτσι, να είναι αλλιώς.
9: Δεν δώσαν οδηγίες στα παιδιά.
8: Ποτέ.
9: Όχι, και ξέρεις τι γίνεται. Εγώ με το που το διάβασα, που δεν γίνεται πάντα αυτό, ούτε με μένα ούτε με τους άλλους τοπίους. Με το που το διάβασα, αυτό το πράγμα έκατσε. Πήγα στο γύρισμα, κάναμε τη σκηνή. Άντε, μπορεί να έλεγε αυτό, πες το πιο γρήγορα για να σου απαντήσω εγώ κάτι. Αλλά για το χαρακτήρα, βγήκε αμέσως, έδεσε. Και την άλλη μέρα μου το είπε, που είχα σκηνές, μου λέει, Περικλή, πολύ καλά πήγε. Και εγώ δεν είχα και κοινά με το Θόδωρο, αυτό είναι το ωραίο. Ναι. Ο Θόδωρος και ο Περικλής είναι δύο άνθρωποι που είναι τόσο διαφορετικοί.
8: Είναι.
9: Η νύχτα με τη μέρα. Καταρχάς δεν θα ανεχόμουν ποτέ όλα αυτά που ανεχόμουν ως Θόδωρος. Επίσης δεν θα ερωτευόμουν ποτέ έτσι και θα καθόμουν σε μια γωνία και θα περίμενα μήπως πετάξουν ένα κομμάτι ψωμί. Ποτέ είναι τόσο έξω από μένα, από το την ιδιοσυγκρασία μου, από το χαρακτήρα μου και ίσως αυτό με έκανε και βγήκε μια αλήθεια. Και δεν ξέρω, χωρίς πολύ ψάξιμο. Εγώ μελετάω βέβαια.
8: Τρελό αυτό.
9: Εγώ δεν παίρνω το κείμενο και πάνω το μάθω εκεί. Ναι. Εγώ διαβάζω. Μελετάω, το σκέφτομαι και ίσως αυτό με κάνει να πηγαίνω πιο έτοιμος.
8: Γιατί πιστεύεις ότι το καφέ της χαράς έκανε τέτοιο γκέλ στον κόσμο?
9: Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό πολύ και τότε σε διάφορες συνεντεύξεις. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο είναι, βέβαια, ένα υπέροχο κείμενο. Δέσαμε πολύ. Οι ηθοποίοι λες και ήταν γραμμένοι γι' αυτό. Ναι. Αλλά για μένα οι φωτισμοί, η μουσική, η σκηνοθεσία, όλα ήταν λες και είχαμε ταχθεί να κάνουμε αυτό. Ναι. Για μένα ήταν όμως ότι έδειχνε και το χωριό όπως θα θέλαμε να είναι. Γιατί δεν είναι έτσι τα χωριά. Τα χωριά είναι και εστίες κακού πολλές φορές. Αυτή μια όμορφη και νοσταλγική ματιά για ένα χωριό όπως θα το θέλαμε. Κανένα χωριό δεν είναι έτσι.
8: Θα παίξει το Κωνσταντίνο Γελένης, θα κάνεις μια εμφάνιση σεισμολόγου.
9: Ναι, αυτό το guest πια έχει γίνει.
8: Πώς ήταν να μπαίνεις στο σύμπαν του Κωνσταντίνου Γελένης, ξέρεις, να μπαίνεις λίγο και βγαίνω?
9: Εγώ θα σου πω κάτι. Βλέπω πάντα το ρόλο. Δηλαδή μπαίνω να κάνω το ρόλο. Τι θέλει να πει ο ρόλος, πώς θα είναι οι σκηνές. Τα άλλα τα βλέπω μετά.
8: Μπαίνεις γνωρίζοντας την επιτυχία που είχε στον Γελένη.
9: Επιτυχία. Και μάλιστα όταν με πήρανε και γι' αυτό, το χάρηκα πολύ. Γιατί έμπαινα σε μια μεγάλη επιτυχία, άλλη πολύ πετυχημένη σειρά.
8: Μου φαίνεται απίστευτο αυτό να το βλέπεις τηλεόραση, να έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία και μετά να πρέπει να μπεις εσύ μέσα στο σύμπαν και να ξέρεις να είναι.
9: Αυτό έχει πολύ μεγάλη δυσκολία και δεν πρέπει να σε καταπιεί.
8: Ναι.
9: Γι' αυτό πρέπει να δεις, τουλάχιστον αυτή την ανάγκη έχω εγώ και έτσι κάνω εγώ, να μην πω αχ, μπαίνω σε αυτό και με πια το δέος ή μου δημιουργήσει τρακ, ότι μπαίνω να κάνω αυτόν. Το βλέπεις και λες, δεν είναι τυχαίο ρε παιδί μου που γίνεται αυτή η επιτυχία. Το χαιρόσουν. Αφού μόλις τέλειωσε, επειδή και εκεί, επειδή πήγαινα προετοιμασμένος και είχαμε κάτι σκηνές με την Ελένη Τυράντο, τακ, τακ, τακ, τακ, γυρίζονταν και έλεγε, ήταν εκεί ο Λιχναράς σκηνοθέτης, και λέει, πω, σήμερα βγάλαμε, μπράβο ρε Περικλή, βγάλαμε πολλές σκηνές. Και λέω, πω, ρε γαμώτο, θα έρθω και αύριο και δεν θα ξανάρθω.
8: Δώστε μου κι άλλο.
9: Πω, λέω, κακώς έπαιξα καλά. Να έρθω κι άλλη μέρα.
8: Ένιωσε ποτέ ότι εγκλωβίστηκε στον ρόλο που έκανε στο καφέ της Χαράς?
9: Το ένιωσα από τις προτάσεις.
8: Τελειώνει σιγά.
9: Ναι.
8: Τι προτάσεις?
9: Δεν είχα αμέσως.
8: Ωραία.
9: Ενώ είχα για θέατρο, είχα για άλλα πράγματα. Και επειδή εγώ έκανα και πολλή μεταγλώτηση, είχα και πολλή δουλειά εκεί, αλλά δεν παραξενεύτηκε. Εγώ δεν είχα προτάσεις. Τέλειωσε η σειρά το 6, με φώναξαν να κάνουν κάποιες διαφημίσεις, έκανα μία με πολύ καλά λεφτά. Mm-hmm. Άρχισαν οι προτάσεις για θέατρο, για περιοδίες, για τέτοια πράγματα που σου λέει, που μας φωνάζαν εμάς, γιατί ως πολύ αναγνωρίσιμους πια, αλλά δεν είχα, δεν με φωνάξει κανείς. Τι γίνεται, φωνάζαν όλους, τι έκανα, υποτίθεται ότι έκανε επιτυχία, άρεσε. Και το 8, λες, είχαν όλοι συνεννοηθεί, είχα 5 προτάσεις, πολύ ωραίες, που λες τώρα πια να κάνω, τι θα κάνω, τι εκείνο.
8: Και
9: επέλεξα κάποιες που απλώς τα σύρελ αυτά που εμένα μου αρέσαν πολύ, μου αρέσαν οι ρόλοι, δεν είχαν επιτυχία και τα κόψανε.
8: Αυτό που αναρωτιέμαι είναι, γιατί αυτή είναι συχνή συζήτηση που κάνουμε, έτσι, γιατί φέρνουμε συχνά ηθοποιούς που είχαν παίξει παλιά ένα πολύ αναγνωρίσιμο ρόλο που έχει μείνει στην ιστορία, ας πούμε, και τον βλέπουν σε επαναλήψεις μέχρι και τώρα. Αυτό που αναρωτιέμαι, γιατί συχνά υπάρχει αυτό που λες και εσύ, ότι εγκλωβίστηκα λίγο στο ρόλο που έκανα. Ότι επειδή μετά οι προτάσεις ήταν λίγο έτσι.
9: Ο κόσμος έβλεπε, σε ήξερε μόνο Θόδωρο.
8: Ναι, αυτό.
9: Και να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή μετά έκανα πάρα πολύ θέατρο, πάρα πολύ θέατρο, και έφτιαξα και εταιρεία και έκανα και δικές μου παραγωγές για να παίζω και αυτά που θέλω, πληρώνοντάς τα, μου έκανε εντύπωση ότι ερχόντουσαν σκηνοθέτες, συνάδελφοι μου, δεν θα το φανταζόμασταν.
8: Γιατί,
9: ναι, γιατί έκανα τελείως διαφορετικά πάντα. Θα έκανα αυτό που έκανα. Τελείως δεν είχε νόημα. Ναι.
8: Μήπως αυτή τη δουλειά του ηθοποιού η επιτυχία είναι λίγο φυλακή?
9: Όλα έχουν πολλές όψεις και πολλές εκδοχές και πώς θα τα χειριστείς. Αν εγώ εγκλωβιζόμουν στο Θόδωρο και πήγαινα και έπαιζα παντού το Θόδωρο, ναι. Αλλά εγώ είπα, θα κάνω θέατρο αυτό που θέλω.
8: Το Καφέ της Χαράς επέστρεψε το 2020. Πώς ήταν να ξαναμπαίνεις σε αυτό το ρόλο, ας πούμε, που 2 δεκαετίες μετά σχεδόν?
9: Ναι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Όταν έγινε η πρόταση, δεν ήμουνα θετικός. Έχω τεράστια ευγνωμοσύνη για τα παιδιά, για το σύριαλ, για αυτό που έζησα. Δεν θα ήταν. Βέβαια, μου είπαν ότι δεν είναι ο ίδιος ρόλος. Με την έννοια ότι δεν θα είσαι ένας γραμματέας, είσαι ένας αντιδήμαρχος.
8: Προαγωγή.
9: Ο χαρακτήρας έχει αλλάξει.
8: Ναι.
9: Γιατί είχε αλλάξει ο χαρακτήρας. Ναι. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά το ωραίο ήταν η πρώτη μας συνάντηση. Εντάξει, βρισκόμασταν, αλλά και με πολλούς είχαμε χαθεί. Και είπε η Joyce, πω πω, σαν το Jurassic Park. Είμαστε. Με το που βρεθήκαμε, είχαμε όλη μια μηχανία. Ξέρεις, είναι ένα reunion περίεργο. Με το που ήπιαμε έναν καφέ, κάτι κάναμε, σαν να ήταν ένα διάλειμμα 2 εβδομάδων. Αρχίσαμε, και αυτό, σαν να μην άλλαξε τίποτα. Και μπήκανε και οι καινούργοι έτσι.
8: Σου βγήκε εύκολα εσένα,
9: ναι,
8: να ξαναπαίξεις το ρόλο αυτό, το Θόδωρο?
9: Ναι,
8: ναι,
9: ναι. Ναι, μ' άρεσε που δεν έμοιαζε, που είχε άλλα πράγματα και αυτό μ' άρεσε. Ναι.
8: Είπες δεν ήσουν θετικός. Γιατί δεν ήσουν θετικός?
9: Δεν είμαι θετικός εγώ στο ξαναζεσταμένο φαγητό.
8: Αναβίωσε, ας πούμε, κάτι που ήδη έχει γίνει.
9: Ναι. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Γι' αυτό και πολλές φορές. Θυμάμαι μία φορά με φώναξαν να κάνω μια παράσταση που είχα κάνει πριν χρόνια. Θα ξαναγινόταν αυτή η παράσταση. Ναι. Και δεν είχα καμία άλλη πρόταση. Και είπα, όχι, όχι, θα μείνω ανεργός.
8: Διαφορετικό βέβαια η παράσταση είναι λίγο. Άλλο, η σειρά προβάλλεται σε επανάληψη, τη βλέπουμε συνέχεια. Οπότε...
9: Ναι, αλλά και αυτόν τον ρόλο τον είχα κάνει πριν 10 χρόνια.
8: Ναι. Στο θέατρο. Αλλά αυτοί που το βλέπουν μπορεί να μην το έχουν δει.
9: Ναι, αλλά εγώ το έχω παίξει το ρόλο.
8: Ναι. Οπότε είναι θέμα δικό σου, δεν είναι θέμα πώς προβάλλεται στους έξω.
9: Σε μένα.
8: Ναι, okay.
9: Γιατί εγώ δεν κοιτάζω ποτέ, ούτε έχω το άγχος της καριέρας, ούτε σχεδιάζω τα βήματά μου.
8: Γιατί π.χ. στο Καφέ της Χαράς μπορεί να ήταν ο φόβος ότι αυτό που προβάλλουμε τώρα μπορεί να χαλάσει αυτό που είχαμε κάνει.
9: Αυτός ο φόβος υπήρχε. Αυτός ο φόβος υπήρχε.
8: Και αυτό που αγάπησε ο κόσμος.
9: Ναι, και στην αρχή ο κόσμος μπορεί να έκανε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο επεισόδιο, ειδικά το πρώτο, τεράστια νούμερα. Μετά γινόταν η σύγκριση. Ενώ δεν δέστο. Γι' αυτό και στις επαναλήψεις αγαπήθηκε πολύ ο πέμπτος και ο έκτος κύκλος. Που πια το βλέπανε σαν κάτι ξεχωριστό.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Γιατί ήταν πολύ ωραία δουλειά.
8: Ναι. Πριν σε δούμε στο Καφέ της Χαράς, ήσουν δικηγόρος.
9: Δικηγόρος ήμουνα παράλληλα. Δηλαδή εγώ το 1981, τελειώνοντας το Λύκειο, ήρθα από το Θέρμο στην Αθήνα, έδωσα εξετάσεις στη Δραματική Σχολή, πέρασα τη Δραματική Σχολή Αθηνών και πέρασα, μετά από μια εβδομάδα βγήκαν και τα αποτελέσματα της νομικής. Και πέρασε και στη νομική Αθηνών. Δηλαδή. Ταυτόχρονα έκανα τις σπουδές, από το δεύτερο έτος άρχισα να παίζω στο θέατρο και στην τηλεόραση, πήρα το πτυχίο, πήγα φαντάρος, γύρισα, έκανα παράλληλα και άσκηση, έδωσα στο δικηγορικό σύλλογο, συνεργάστηκα με ένα γραφείο και τα έκανα παράλληλα.
8: Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή?
9: Δεν ήταν εύκολο, γιατί είναι 2 δουλειές καριέρας που θέλει πολύ κυνήγι.
8: Και 2 πιστικές δουλειές.
9: Ναι, γιατί δεν είναι ότι στη μία ήμουνα φιλόλογος ή ήμουνα κάπου που είχα μια σιγουριά. Είναι 2 δουλειές που πρέπει να τις κυνηγάς. Και κατάλαβα ότι η δουλειά που θέλω να κυνηγήσω και να μείνω είναι του θεάτρου. Και αποχώρησα. Και όταν εγώ αποφάσισα ότι εδώ θα μείνω, δεν τα έβγαζα για να ζήσω, ενώ από τη δικηγορία τα έβγαζα.
8: Ναι.
9: Εκείνη που μου είπε και ο μακαρίτσο πατέρας μου ότι δεν θα κάνεις το κέφι με την τσέπη μου. αφού θες αυτό να πεινάσεις. Εκεί στριμώχτηκα.
8: Σαν να κάνεις ένα άλμα, ας πούμε.
9: Εκεί στριμώχτηκα, αλλά είπα ναι, αφού θα πληρώσω το τίμημα της επιλογής μου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται να έχεις 10 υποθέσεις στο γραφείο που σου φέρνουν λεφτά και να τρέχεις να δίνεις ακροάσεις και να μην σε παίρνουν. Και εσύ να μην γίνεις στο γραφείο που έχεις τα λεφτά, να τρέχεις και να σε διώχνουν.
8: Κάπου αισθάνεσαι λίγο χαζός, λες.
9: Εγώ δεν αισθανόμουν έτσι, αισθανόταν γύρω μου. Πλέον μα είσαι ηλίθιος.
8: Να πω σε αυτό το σημείο να κάνεις subscribe στο κανάλι του N1. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλά επεισόδια Τσάι με Λεμό N1 με πάρα πολλούς ηθοποιούς. Θα σε πάω στα δύσκολα τώρα.
9: Σε ό,τι θες, βλέπω εκεί είσαι οργανωμένος, είσαι έτοιμος που πω σαν να είμαι σε ένα ανακριτικό γραφείο. Αλλά εντάξει, θα το περάσουμε γι' αυτό.
8: Έφτασε η στιγμή, έχω μπροστά μου 10 πιο δύσκολες και πιο προσωπικές ερωτήσεις.
9: Κάντε. Θα δούμε.
8: Σκοπός σου είναι να απαντήσεις όσες περισσότερες γίνεται. Αν δεν θες να απαντήσεις σε μια ερώτηση, έχουμε ανάμεσά μας αυτό το τσάι εδώ. Θα σε πάω από τα εύκολα στα δύσκολα. Σκοπός αυτήν την εκπομπή να σε φέρουμε σε λίγο δύσκολη θέση. Αγαπημένος ηθοποιός στο καφέ της χαράς.
9: Η Τζόι.
8: Μια άβολη στιγμή στα γυρίσματα του καφέ της χαράς.
9: Όταν πέθανε ο πατέρας μου και σκοτώθηκε και ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο που ερχόταν στην κηδεία του πατέρα μου και εγώ έπρεπε να πάω στο γύρισμα. Το πιο άβολο πράγμα, ναι. Και δεν ήταν μόνο, έπρεπε να χορεύω, ήταν η γάμη. Αυτή η δουλειά είναι μεγάλο αποκούμπι, γιατί και όταν έχασα τη μάνα μου έπαιζα στους 12 ενόρκους και έφυγα για να έρθω να παίξω. Και λέω, τι αποκούμπι που είναι αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν άβολο, ήταν απίστευτα άβολο.
8: Δεν ξέρω πώς το κάνεις καν, δεν μπορώ να το φανταστώ.
9: Τα κάνεις όλα. Ναι. Όταν γίνεται σαν ιδέα, λες δεν μπορώ να το κάνω. Ναι. Όταν έρθει, το κάνεις. Τι θα κάνεις, τι θα γίνει.
8: Ποιον ρόλο από το καφέ της χαράς θα έδιωχνες αν έπρεπε να διώξεις ένα ρόλο?
9: Για να μην διώξω κανένα συνάδελφο και δεν θα ήθελα, θα κόβα το δικό μου.
8: Δεν θα υπήρχε Θόδωρος.
9: Δεν θα υπήρχε Θόδωρος.
8: Ναι. Δεν θα υπήρχε Θόδωρος. Ναι. Εντάξει, okay. Σε ποια γνωστή ηλική σειρά θα θέλεις να παίξεις αν έχεις την επιλογή να βάλεις τον εαυτό σου μέσα?
9: Το είσαι το τέρι μου.
8: Ποια είναι η πιο κακή τηλεοπτική δουλειά που έχεις κάνει?
9: Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο κακή, αλλά σε σχέση με τα άλλα ήταν ένα guest που έκανα στο «Η ώρα η καλή».
8: Okay.
9: Ναι.
8: Γιατί δεν...
9: Δεν μ' άρεσε.
8: Αυτό που
9: βγήκε σε σχέση με μένα. Ναι. Είπα, γιατί το έκανα έτσι.
8: Έχεις δεχθεί ποτέ κάποια οικονομική απογοήτευση σε διαπραγματεύσεις για δουλειά?
9: Πολλές. Κάποιες προτάσεις που είχα όταν φτάναμε στο οικονομικό ήταν προσβλητικό. Δηλαδή δεν μπορεί να δίνεις τώρα 10.000 για να δίνεις 50 ευρώ. Δεν είναι σε μένα 50, άρα έχεις για να δώσεις 10.000. Ναι. Η αντίληψη που έχουν άλλοι. Εγώ θα σου πω κάτι, δεν ήταν έτσι παλιά. Όταν έπαιζα στη Μαντάμ Σουσού και ήμουν πολύ νέο στο οποίο έκανε τσοτηράκι στο Ψαράδικο, πρωταγωνιστή ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου. Και ο δασκαλός μου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, στο δεύτερο κύκλο, που έφυγε χτες και δεύτηκε. Η ψαλίδα δεν ήταν τεράστια.
8: Ήταν όλοι κοντά λίγο.
9: Με την έννοια ότι δεν είναι ο άλλος σκλάβος και ο άλλος αυτοκράτορας. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και τώρα με αυτή την τεράστια προσφορά που πάνε και παίζουν, που έχουν τρομερή ανάγκη να παίξουν, κάνοντας και άλλες δουλειές, και ρίχνουν τις τιμές και εκείνο και εκείνο, δεν δίνουν τα λεφτά.
8: Ποιος χώρος είναι πιο δρόμικος, συσσαγωγικά, η δικηγορία ή η τηλεόραση?
9: Δικηγορία. Τη τηλεόραση να κάνει το πολύ να μην παίξει καλά. Είναι σίγουρα σπίκα, υπάρχει, ναι, παρασκήνιο.
8: Αυτό παρασκήνιο, ναι, ότι ποιο είναι φίλο πιανού και
9: τέτοια. Ναι. Και στην Ελλάδα οι παρέες γράφουν ιστορία. Αυτό έχει και το θετικό. Υπήρχε μια εκπομπή που λέει οι παρέες γράφουν ιστορία, αλλά έχει και το αρνητικό. Ότι είναι δεν έχουμε διαφανείς διαδικασίες, δεν έχουμε κανόνες, δεν έχουμε. Αλλά στη δικηγορία έχεις να κάνεις με άλλα συμφέροντα, ρε παιδί μου. Εγώ έβαζα κοκκίνες γραμμές.
8: Ναι, ναι.
9: Ότι δεν θα στηρίξω κάτι που θα ξεπερνούσε το δικό μου, ναι, αξιακό σύστημα. Και μάλιστα υπήρχε μια υπόθεση που ήρθε η μητέρα με το γιο της στο γραφείο και καταλάβαμε ότι έφταιγε ο γιος. Και είπαμε, θα αναλάβουμε την υπόθεση αν παραδεχθεί την ενοχή του, και θα εμείς θα στηρίξουμε στο ότι δώστε του ευκαιρίες.
8: Ναι.
9: Δεν θα κάνουμε εμείς να ξεφτυλίσουμε το άλλο πρόσωπο για να βγει αθώος ο γιος. Λέει, όχι, δεν το θέλουμε αυτό, το παρακαλώ, γεια σας.
8: Μία ελληνική σειρά που δεν σου αρέσει?
9: Α, δεν μ' άρεσε το Ρετυρέ, ας πούμε.
8: Okay.
9: Ναι.
8: Υπήρχε κάποιος λόγος?
9: Όχι, δεν μ' αρέσαν αυτό το πράγμα, φωνάζαν, κάναν, δεν μ' άρεσε.
8: Μετάνιωσες ποτέ που άφησε τη δικηγορία για να γίνεις ηθοποιός?
9: Ναι, κάποιες φορές το έκανα, γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι σαν χαρακτήρα, σαν μου πάει πιο πολύ η δικηγορία. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το επάγγελμα είμαι με το ένα πόδι στη βάρκα. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η υποκριτική, ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά και μου αρέσει γιατί μου δίνει διεξόδους και τη διαφυγή μου από την πραγματικότητα που δεν μ' άρεσε ποτέ. Αλλά δεν μ' αρέσει όμως πολύ τα καμαρίνια, το ένα, το άλλο.
8: Τελευταία και πιο δύσκολη ερώτηση. Ποια είναι η αμοιβή σου από τις επαναλήψεις του Καφέ της Χαράς?
9: Δεν παίρνουμε για ένα σύριαλ.
8: Τα παίρνετε όλα μαζί.
9: Τα παίρνουμε όλα μαζί. Τώρα είναι λίγα. Ναι. Θέλω να πω παλιότερα. Αυτά που παίρνω όμως, το 90%, το 80% είναι για το Καφέ της Χαράς. Αλλά τώρα είναι γύρω στο 800.
8: Okay.
9: Άντε το όχι, το εξάμηνο.
8: Εξάμηνο.
9: Κάπου okay. Εκεί μπορεί να είναι για το Καφέ της Χαράς να είναι ένα 600 ανά εξάμηνο. Ναι. Παλιά ήταν πολύ περισσότερο, νομίζω.
8: Έκανε 10 στα 10.
9: Έκανε 10 στα 10. Πω. Έχει κάνει ξάλλος.
8: Έχει κάνει, έχουν κάνει κι άλλοι. Όχι πολύ, εντάξει.
9: Ποιος να τον εξοντώσουμε?
8: Μια γνώμη εδώ για το τσάι με λεμόνι, πώς φάνηκε?
9: Εδώ.
8: Σε σχέση με αυτό που έβλεπες.
9: Το ίδιο.
8: Το ίδιο.
9: Το ίδιο, ναι. Γιατί εγώ το χαιρόμουν και φαντάστηκα. Γιατί δεν υπάρχει ψεύτικη ανετήλα. Υπάρχει, ναι, κάτι, ρε παιδί μου, και το χαιρόμουν. Και το χαιρόμουν. Και βλέπω ότι είναι αυτό. Με μια διαφορά. Εσύ είσαι πιο μικρός.
8: Αυτό πώς το εξηγείτε, δηλαδή πώς γίνεται αυτό?
9: Πώς γράφει ο καθένας? Άλλος γράφει, δείχνει στην τηλεόραση πιο μικρός και τον βλέπεις και λέει.
8: Ναι. Οπότε στο βίντεο φαίνομαι πιο μεγάλος, αλλά κοντά φαίνομαι πιο μικρός.
9: Ναι. Ναι, ναι. Okay. Σε έκανα 5 χρονάκια μεγαλύτερα. Ναι.
8: Μου κόψανε, τέλεια.
9: Κοίταξε, τόσο μικρός, πώς και να σου προσθέσουν. Ναι.
8: Και να πω, τελευταίο σχόλιο, ότι εμφανισιακά μοιάζεις λίγο, δεν ξέρω αν σου το έχουν πει ποτέ, με τον Ζωσέ Μουρίνιο, τον προπονητή. Το ξέρεις?
9: Ναι.
8: Δεν φέρνεις λίγο? Παραγνωρίζεις λίγο?
9: Μυαλό. Όχι.
8: Θα τα βάλω.
9: Ας πούμε, στην Ελλάδα μου λένε πολύ ότι μοιάζω με τον Γιώργο Γαλίτη.
8: Να πω σε αυτό σήμερα να κάνετε follow στο Instagram. Χρήστη, θα ανεβάζω τα πάντα για το τσάι με λεμόνι, ανακοινώσεις, καλεσμένους, τα πάντα.
9: Ναι, τα κάνω κι εγώ.
8: Τι?
9: Τα follow δεν τα κάνω κι εγώ.
8: Δεν κάνεις κι εσύ, αλλά να πεις κι εσύ τώρα να θέλω να πεις στο Instagram σου. Άμα θες. Θες να πεις στο Instagram σου.
9: Βεβαίως, εννοείται. Βέβαια είμαι πολύ πρόσφατος, είμαι πολύ καινούριος. Έκανα Facebook το 2022, τον Ιούλιο, και Instagram έκανα το 2024, που έκανα μια ταινία και μου είπε ο παραγωγός, θα μας βοηθήσετε λίγο στο Instagram. Λέω, δεν έχω. Λέει, σας φτιάχνω τώρα. Το Instagram είναι Περικλής Λιανός.
8: Και τέλος, θέλω να κοιτάξεις την κάμερα, να σκεφτείς ότι σε βλέπουν δεκάδες χιλιάδες. Αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άτομα.
9: Εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια. Κοιτάξτε με.
8: Και να πεις κάποιο μήνυμα, κάποια συμβουλή, κάποιο σχόλιο, οτιδήποτε θες να πεις, να ακούσει ο κόσμος. Το βλέπουν τώρα, σκέψεις, στο λάπτοπ τους, στο κινητό τους, στην τηλεόρασή τους, σε σπίτια, σε έτσι.
9: Εγώ αυτό που νιώθω ανάγκη ως πολίτης είναι στη δημόσια ζωή μας και στην ιδιωτική να σεβόμαστε τον άλλον και να αφήνουμε χώρο στον άλλον. Αποφασίσαμε να κατέβουμε από τα δέντρα και να ζούμε μαζί. Αυτό για να προχωρήσει να λειτουργήσει θέλει σεβασμό στο τι είναι ο άλλος και στο χώρο του άλλου. Αυτό για μένα είναι το α και το ω. Και να είμαστε καλά, να είμαστε γύροι.
8: Τέλεια. Περικλίνης, ευχαριστούμε πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ. Τι ωραία πέρασα.
10: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
12: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές, όποιος μπορεί.

0: Κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
1: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είχαμε δημοσιεύσει ένα, δύο, τρία ρεπορτάζ σχετικά με τη σύλληψη του Έλληνα καθηγητή Δημήτρη Πατέλη στην Κένια. Ο κύριος Πατέλης ευτυχώς επέστρεψε από αυτή την περιπέτεια και είναι απέναντί μου στο στούντιο του Military News. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να πω ότι είστε καθηγητής φιλοσοφίας της επιστήμης στο Πολυτεχνείο της Κρήτης και βρεθήκατε ως μέλος της αντιμπεριαλιστικής πλατφόρμας, αν το λέω σωστά έτσι, στην Κένια, όπου μαζί με συντρόφους σας από άλλες χώρες βρεθήκατε στη φυλακή. Θα μας πείτε τι ακριβώς πήγατε να κάνετε στην Κένια και πώς βρεθήκατε στη φυλακή και γιατί.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και για τη συμπαράστασή σας και εσάς και
0: καμία συμπαράσταση, αυτονόητα κάναμε, ναι.
1: Ναι, έχει σημασία η ενημέρωση της κοινής γνώμης, γιατί η αποσιώπηση συχνά επιφέρει...
0: Ίσως να αισθάνε ακόμα εκεί.
1: Επιφέρει πολύ άσχημα πράγματα. Θα θυμάστε ενδεχομένως ότι μου λέγατε όταν γυρίσετε να κάνουμε την εκπομπή και εγώ σας είπα κάτσε να γυρίσω, είπα, θυμάστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έδωσα πάρα πολύ σημασία, το είπατε έτσι σχήμα λόγου, αλλά τελικά είχατε δίκιο, ναι.
1: Ναι. Το φρικτότερο απ' όλα και το λέω εισαγωγικά είναι ότι εμείς βιώσαμε αυτή την κατάσταση για μερικές ημέρες ως επισκέπτες. Οι εκεί άνθρωποι μας το βιώνουν αυτό ως μια κανονικότητα, καθημερινότητα. Αρκεί να σας πω ότι πριν από τρεις μέρες στη Γενική Απεργία είχαμε πάνω από 12 νεκρούς από απευθείας βολές πυροβόλων οπλών. Διαδηλωτών απεργών. Έτσι, δολοφονίες κανονικά διαδηλωτών απεργών. Και θέλω εδώ να επισημάνω ότι υπάρχει μια τρέχουσα αντίληψη, από την αρχή θέλω να το θέσω αυτό, γιατί το θεωρώ θέμα ηθικής και δεοντολογίας. Υπάρχει μια αντίληψη βάσει της οποίας, έλα μωρέ, τριτοκοσμική είναι αυτή η Αφρικανή, δεν έχει και τόσο σημασία
0: η
1: ανθρώπινη ζωή.
0: Ναι.
1: Αυτοί και καλά δεν εκτιμούν την αξία της ανθρώπινης ζωής, άρα και να σκοτώνονται δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι μια απευθείας προβολή του πιο χυδαίου ρατσισμού σε συνανθρώπους μας σε κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη.

0: Ήταν το δικό σου παιδί, θα το λέγες αυτό? Μόνο αυτό θέτω ως ερώτημα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια καταφυγή του καθάρματος που έχει αφομοιώσει τη ρατσιστική αντίληψη, ότι οι άλλοι άνθρωποι, οι άλλοι συνάνθρωποι μας, τα παιδιά τους, σε διάφορα μήκη και πλάτη που έτυχε να είναι υποκαθεστώς αποικιοκρατίας, νέο αποικιοκρατίας, φασιστικά καθεστώτα που ελέγχει ο ιμπεριαλισμός σήμερα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υποδέστερα όντα και καλά, και ότι δεν μας πολύ αφορά και μην πουλισκάς. Και τι θέλεις, το άκουσα και αυτό.
1: Ναι.
0: Τι θέλεις και πήγες εκεί? Τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί? Πράγματα τα οποία τα θεωρώ απαράδεκτα για τον 21ο αιώνα. Απαράδεκτα για κάθε ανθρώπινο όν. Ξεκινάω λοιπόν από αυτό, από το γεγονός ότι στην Παγκόσμια Αντιμπεριαλιστική Πλατφόρμα θεωρήσαμε καθήκον μας να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους καταπιεσμένους λαούς, ειδικά εκεί που πραγματικά πάλεται η καρδιά του παγκόσμιου κινήματος. Και αυτή τη στιγμή, μεσούντος του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου ή ακριβέστερα κλιμακούμενη ραγδαία του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι χώρες αυτές, οι χώρες της Αφρικής, οι υποσαχάριες Αφρικής, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, πολλές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο της επιθετικότητας του σημερινού ιμπεριαλιστικού άξονα. Και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Ας πούμε, στην υποσαχάριο Αφρική, από το 24 που πρωτοπήγαμε στο Ντακάρ στην Σενεγάλη και κάναμε ένα συνέδριο εκεί πάλι αντίστοιχο, ήταν εμφανές ότι υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα. Ξεκίνησε από τον Νίγηρα, προχώρησε Μπουρκίνα Φάσο και όλες τις χώρες του Σαχέλ, όλες τις λεγόμενες χώρες τις γαλλόφωνες, δηλαδή τις πρώην κτήσεις της Γαλλίας, επεκτάθηκε συνέχεια σε κτήσεις του Βελγίου. Υπάρχει μια τάση ξεσηκωμού των λαών και αποπομπής των ξένων στρατευμάτων κατοχής, της λεγιώνας των ξένων στρατιωτικών βάσεων του γαλλικού ιμπεριαλισμού, των Αμερικανών, των Άγγλων, όλων όσων είναι εκεί. Εφόσον αυτοί οι λαοί λοιπόν αποφάσισαν με πολύ χαλίδινη, θα έλεγα, βούληση να διώξουν τις ξένες βάσεις, γεγονός το οποίο, δεδομένου του τι έγινε με τις βάσεις πέριξ του Ιράν στην τελευταία επική αντεπίθεση του Ιράν, είναι ξεκάθαρο πλέον τι σημαίνουν αυτές οι βάσεις. Μετά από αυτό έχουν μια τάση να συσσωρεύσουν όλες τις αποπεμφθήσεις βάσεις και υποδομές και εγκαταστάσεις μαζί με τα αποικιοκρατικά του στρατεύματα κατοχής, να τα συγκεντρώσουν σε κάποιες πρόθυμες εντός εισαγωγικών χώρες. Στις πρόθυμες αυτές χώρες συγκαταλέγεται η Κένια. Πρέπει να επισημάνω ότι είναι πάνω από 29 οι βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που έχουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Αφρική. Στην Κένια έχουν κατά παράδοση εντός εισαγωγικών οι πρώην κατακτητές αποικιοκράτες, οι Βρετανοί, έχουν νομίζω τη μεγαλύτερη βρετανική βάση εγκατάσταση που έχουν στην Αλλοδαπή και κέντρο εκπαίδευσης των ειδικών τους δυνάμεων για έναν ορθόδοξο πόλεμο, για επιχειρήσεις σε τροπικά κλίματα κλπ. Και έχουν επίσης βάσεις οι Αμερικανοί με έμφαση στα μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη και κάθε τύπου μη επανδρομένα. Θεωρείται δηλαδή προγεφύρωμα στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις τους στον Ινδικό ωκεανό, στην Ερυθρά θάλασσα, το κέρας της Αφρικής είναι πολύ κοντά, η Ιεμένη είναι πολύ κοντά, για τον Περσικό κόλπο, για όλη αυτή την μείζωνα περιοχή του Ινδοειρηνικού θεωρείται στρατηγική σημασία σε εφαλτήριο η Κένια. Και επίσης οι Γάλλοι μετά την αποπομπή τους από το Σαχέλ επιδιώκουν μία εντός εισαγωγικών επανεπένδυση, επανεπικαιροποίηση της αποικιοκρατικής τους παρουσίας στην Αφρική, πάλι με προσκήνιο την Κένια και την πρόθυμη ηγεσία της Κένιας, η οποία οργάνωσε μάλιστα μία συνάντηση κορυφής όταν πήγαμε εμείς. Ήταν διοργανωμένη επίσημη επίσκεψη του Εμμανουήλ Μακρόν, ο οποίος ο Εμμανουήλ Μακρόν ήρθε εκεί ως ένας, θα το λέγαμε, πολύ κουβαρντάς διεθνής ηγέτης που ήρθε να κάνει τις επενδύσεις του, να βοηθήσει στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Κένιας και της κοινωνίας της Κένιας, να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες, να προσφέρει αναπτυξιακές ευκαιρίες στην οικονομία, ακόμα και στην παιδεία της Κένιας. Έκανε συναντήσεις με πανεπιστημιακή κοινότητα, με την παρουσία του Προέδρου της Κένια, της Κένιας. Είχαν μάλιστα στοιχομηθείες βάσει των οποίων σε μια προσπάθεια να φανεί πιο νεοφιλελεύθερος από τους νεοφιλελευθέρους ο Κενιάτης πρόεδρος, πώς να το πω, χάρη να στήρις μου, έφτασε να λέει ότι δεσμεύεται ενώπιον του κύριου Μακρόν να κάνει το Πανεπιστήμιο ένα τέρας ανταγωνιστικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Να κάνει δηλαδή το νεοφιλελεύθερο όνειρο στην νέα αποικιοκρατία να είναι κορυφαίος στην Κένια. Φυσικά όλα αυτά δεν μπορεί να τα δεχτεί ο λαός της Κένιας, που έχει ένα 38% ανεργία, που έχει να ανεργεί ανάμεσα μεταξύ των νέων μέχρι 24 ετών να είναι γύρω στο 64%. Έχει μια τρομερή εξαθλίωση. Δηλαδή η παραγκουπόλης είναι η κανονικότητα στις συνθήκες ζωής αυτού του λαού. Αυτός ο λαός λοιπόν με το τελευταίο διάστημα μόνο να έχει ανατιμήσει σε βασικά καταναλωτικά αγαθά πάνω από το 24% έχει φτάσει στο αμήν. Και δεν μπορεί να δέχεται όλους αυτούς τους θεατρινισμούς και την υποκρισία για παραπάνω δέσμευση στον υπεριαλισμό μέσα στον πόλεμο να τα δέχεται ως μονόδρομο και αναπτυξιακά σχέδια. Όπως καταλαβαίνετε, η κλιμάκωση του πολέμου απαιτεί επιχειρησιακά πράγματα, όπως οι μετεγκαταστάσεις πολεμικών εγκαταστάσεων κλπ. Απαιτεί επίσης επενδυτικά εντός εισαγωγικών προγράμματα στη βάση της παγίδας του χρέους. Το γνωρίσαμε και στην πατρίδα μας αυτό. Mm-hmm. Εκεί φανταστείτε είναι συστηματικό δεκαετίες ολόκληρες. Η παγίδα του διεθνούς δημοσίου χρέους σε αυτές τις χώρες. Τα προγράμματα λιτότητας από το Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλο αυτό το πακέτο είναι αυτό που συνιστούν στο λαό της Κένιας, ένα λαό 56 εκατομμυρίων, με το μέσο προσδόκιμο ζωής των ανδρών στα 63 χρόνια, έτσι, να τον κάνουν αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε μια δεύτερη φάση της αποικιοκρατικής του κατοχής. Αυτός ο λαός δεν συμβιβάζεται και πρωτοπόροι εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι με επικεφαλής στο Κομμουνιστικό Κόμμα Μαρξιστικό της Κένιας, με ηγέτη, γενικό γραμματέα, ένα συνάδελφό μου εμπολής, φιλόσοφο, ένα 43χρονο παλικάρι, ένα πολύ συγκροτημένο και γενναίο άνθρωπο, πραγματικά, ο οποίος έχει υποστεί τουλάχιστον 3 απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Η τελευταία ευτυχώς ανεπιτυχής συμπεριλάμβανε την επίσκεψη 9 πληρωμένων δολοφόνων με συστήματα νυχτερινής όρασης στην κρεβατοκάμαρά του, στην παράγκα που ζει. Ευτυχώς που υπήρχε περιφρούρηση από το κόμμα τους με άδεια οπλοφορίας. Σκότωσαν στη μάχη που δόθηκε 2 από τους φωνιάδες τους πληρωμένους. Οι άλλοι τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία ήρθε μετά από 3 ώρες και στο πρωτόκολλο που συμπλήρωσε έλεγε απόπειρα ληστείας.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην φανεί ο πολιτικός χαρακτήρας του θέματος. Πριν από μερικές εβδομάδες ήταν στα ίδια μπουντρούμια που περάσαμε εμείς. Αυτός ο σύντροφός μας, ο ηγέτης του κόμματος, ο Μόλε, ο Μπούκερ, εκεί βασανίστηκε, του έσπασαν δόντια, του έσπασαν το μετακάρπιο με υποκόπανο αυτομάτο που τον χτύπησαν. Έχει παραμορφωμένο δέσιμο στα οστά του, που δεν ξέρω αν μπορεί να θεραπευτεί αυτό πλέον. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αλήγιστοι. Είναι αλήγιστοι και θεωρήσαμε καθήκον μας να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε. Να τους στηρίξουμε και επιστημονικά. Γι' αυτό διοργανώθηκαν 2 συνέδρια ουσιαστικά, συνεχόμενα, που αφορούσαν το θέμα της αποικιοκρατικής, νεοαποικιοκρατικής εξάρτησης της Αφρικής, της Κεντρικής Αφρικής, της Ανατολικής Αφρικής και Νότιας Αφρικής. Αφορούσαν το θέμα του παναφρικανισμού. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η ιδέα του παναφρικανισμού αναγεννάται αυτές τις μέρες λόγω της αναβάθμισης του κινήματος σε συνδυασμό με τον πόλεμο. Η ιδέα του παναφρικανισμού έχει πολλές εκδοχές. Η μία από τις εκδοχές του παναφρικανισμού είναι, θα έλεγα, εθνικιστική. Κάποιες εκδοχές μάλιστα είναι σε ένα πεδίο αρνητικού ετεροπροσδιορισμού με τον λευκό ρατσισμό των αποικιοκρατών. Όπως λένε λευκοί αποικιοκράτες ότι είμαστε ανώτερη ράτσα κλπ. Αυτοί λένε εμείς στη μαύρη και είμαστε ανώτερη ράτσα. Οι συντρόφοι μας εκεί θεωρούν ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα και στηρίζουν μια εκδοχή του παναφρικανισμού διεθνιστική, πατριωτική, αντιαποικιοκρατική, όχι για την υπεροχή κάποιας φύλης εναντί κάποιας άλλης, αλλά για τη διασφάλιση ισότιμων σχέσεων και δυνατοτήτων αυτόνομης κυρίαρχης ανάπτυξης για τους λαούς της Αφρικής. Ή δυνατόν σε μια κοινοπολιτεία, συνομοσπονδία, ομοσπονδία των λαών της Αφρικής, διότι εάν δείτε την ιστορία και το χάρτη της Αφρικής, είναι μια ιστορία πραγματικά με πόνο, αίμα, γενιές ολόκληρες. Αρχικά αναφέρω ότι μόνο το δουλεμπόριο προς την Αμερική απέτησε να φτιαχτούν στόλοι ειδικοί για δουλεμπορικά σκάφη, απέτησε να επιστρατευτούν λαοί της Αφρικής για να κυνηγούν συνανθρώπους τους άλλους λαούς της Αφρικής. Δηλαδή μια κατηγοριοποίηση με το Διέρη και Βασίλευε έκαναν οι απεικιοκράτες, έβαζαν ας πούμε τους Άραβες της Βόρειας Αφρικής να συμμετέχουν στο δουλεμπόριο, να σφάζουν, να εχμαλωτίζουν και να μεταπολούν τους σκλάβους, τους Λευκούς, ναι, τους Πορτογάλους, τους Ισπανούς, τους Ολλανδούς, τους Γάλλους και τελικά τους Άγγλους. 280 εκατομμύρια είναι μόνο τα θύματα του δουλεμπορίου. Το μαθαίνουμε αυτό στα σχολεία μας. Είναι τρομακτικά δηλαδή τα στοιχεία αυτά. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι θεωρούμε ότι αφού χάνεται ζωή κάπου αλλού μακριά, δεν μας αφορά. Είναι ένας βολικός τουρθοκαμιλισμός, αλλά είναι κάτι με το οποίο δεν μπορεί να ζήσει πλέον η ανθρωπότητα, ειδικά στον 21ο αιώνα, όταν έχουν τόσο παγκοσμιοποιηθεί οι σχέσεις.
1: Πήγατε λοιπόν για αυτά τα δύο συνέδρια.
0: Ναι.
1: Τι έγινε και είχαμε αυτή την περιπέτεια που αναγκαστήκατε να ζήσετε?
0: Καταρχήν πήγαμε σε αυτά τα συνέδρια με μεγάλη δυσκολία, mm-hmm, και θα έλεγα με κάποιους τρόπους προφύλαξης, περιφρούρησης, λίγα και ασυνήθιστους για τα δικά μας δεδομένα. Δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέραμε και δεν δηλώναμε σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνουμε, διότι δεν αποκλείαμε να είναι εκεί η ασφάλεια και οι μυστικές υπηρεσίες πριν πάμε εμείς. Άλλα καταλήμματα δηλώναμε για να πάρουμε τη βίζα, αλλού πήγαμε. Κατά δεύτερο, θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που υπάρχουν συνάδελφοί μου από την Αφρική, οι οποίοι είναι σε εξαιρετικά υψηλό μορφωτικό ερευνητικό επίπεδο. Είχαμε καταπληκτικές, εμβυρθέστατες εισηγήσεις σε επίπεδο της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας.
1: Προλάβατε, έγινε.
0: Το συνέδριο έγινε. Το διήμερο συνέδριο έγινε.
1: Αχα, πάλι καλά.
0: Έγινε το συνέδριο και ήταν από τα πιο όμορφα συνέδρια που έχω παρακολουθήσει και από επιστημονικής απόψεως. Ναι. Δηλαδή, με μεγάλη μου χαρά είδα εξαιρετικού επίπεδου συναδέλφους Αφρικανούς να συνεργαζόμαστε σε τέτοια θέματα σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Από κάθε άποψη. Βέβαια, τη δεύτερη μέρα είχαν μάθει οι μυστικές υπηρεσίες ότι ήμασταν εκεί και είχαν αρχίσει να έρχονται με πολιτικά διάφοροι τύποι να περιφέρονται, να κάνουν ό,τι θέλουν να φάνε στο χώρο του ξενοδοχείο που ήμασταν. Ήταν μια αθλητική λέσχη που συστεγαζόταν εκεί να, ναι, κάνουν ό,τι θέλουν να μπουν στο αθλητικό σωματείο. Γενικά να υπάρξει έλεγχος. Φαινόταν ότι κάτι παίζει. Την τρίτη μέρα ήταν οργανωμένη μια ειρηνική διαδήλωση για την οποία είχαν πάρει άδεια οι συνδιοργανωτές μας, οι ντόπιοι, οι Κενιάτες, νόμιμη άδεια, για μια διαδήλωση κατά της νέο απεικιοκρατίας και του υπεριαλισμού. Ξεκινήσαμε από το ξενοδοχείο μας αυτή την πορεία. Στα 500 μέτρα, αν δεν με απατάει μνήμη μου, άρχισαν να εμφανίζονται κάτι τύποι με πολιτικά, με βίαιες διαθέσεις απέναντί μας, που απαιτούσαν να σταματήσει. Στη συνέχεια σε αυτούς προσθέθηκαν κάποιοι με στολές παραλλαγής. Νομίζαμε ότι είναι στρατιώτες. Μάθαμε ότι είναι ειδικές δυνάμεις της ασφάλειας, της αστυνομίας, της Κένια. Αυτοί προσπάθησαν να μας αρπάξουν τα πανό, τα πλακάτ, να μας σπρώξουν, να διαλύσουν την πορεία. Όταν φωνάζαμε εμείς είμαστε ειρηνική πορεία, είμαστε ειρηνική πορεία, θέλουμε να συνεχίσουμε, ξαφνικά είδαμε ένα τεθωραχισμένο όχημα σαν ημιφορτηγό να τρέχει με πλήρη ταχύτητα εναντίον μας, να εμβολήσει την διαδήλωση. Άρχισαν να πέφτουν κρότου λάμψης και δακρυγόνα, βροχή, και άρχισαν πυροβολισμοί από πυροβολά όπλα. Με την διασπορά που έγινε και την διαφυγή μας στα γύρω στενά, σε απόσταση γύρω στα 300 μέτρα από τη λεωφόρο που ήμασταν, σε μια παράλληλη λεωφόρο, είδαμε ξαφνικά με ηλικιώδη ταχύτητα πάλι να σταματάει ένα ημιφορτηγό της ασφάλειας με ένοπλους, με αλεξίσφαιρα, με αυτόματα, βαρέα όπλα, με επαναληπτικές καραμπίνες και λοιπά, να σταματούν και ξαφνικά κάτι γιγάντιοι τύποι με άρπαξαν εμένα και με πέταξαν στην καρότσα. Με πολύ βίαιο τρόπο με χτύπησαν με υποκόπανο όπλο και ταυτόχρονα χτυπούσαν με μανία νέα παιδιά, ντόπιους Κενιάτες. Στην προσπάθειά μας να σταματήσουμε αυτή τη βιοπραγία κατά των παιδιών, χτυπηθήκαμε κι εμείς άσχημα. Συνέλαβαν τελικά 5 αλλοδαπούς, 2 γυναίκες, μεταξύ αυτών. Ήταν δύο άτομα από την Νότια Κορέα, ένα άτομο από Γαλλία, μία γυναίκα από Βρετανία και εγώ από Ελλάδα. Νομίζω ότι ήταν στοχευμένη η επίθεση. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ήταν πρόσφατη η επέτειος της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης και εγώ κρατούσα τη σημαία, αντίγραφο της σημαίας που υψώθηκε στο Reichstag στη λήξη του, στην Ευρώπη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο επίσης και ότι ήθελαν επιδεικτικά να χτυπήσουν αλληλέγγυους προς το αντιαπικιοκρατικό κίνημα της Αφρικής από τη Δύση. Να δείξουν ότι δεν διστάζουν μπροστά σε αυτό και να σταματήσει αυτή η διεθνής έμπρακτη αλληλεγγύη στους δικούς τους. Γεγονός το οποίο συνάδει με την εδραίωση και ενίσχυση πιο φασιστικών εκδοχών του καθεστώτος αυτού, πιο φασιστικών μορφών, διότι όπως καταλαβαίνετε να είναι προγεφύρωμα του πολέμου αυτή τη στιγμή με όσα έχουν μεσολαβήσει, δεν γίνεται παρά μόνο μέσα από ένα φασιστικού τύπου έλεγχο του πληθυσμού, του ντόπιου πληθυσμού σε αυτή τη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι η ιστορία των τριών και πάνω 24 ώρων που περάσαμε.
1: Εκεί, αφού σας συνέλαβαν, σας οδήγησαν σε κάποια φυλακή?
0: Μας οδήγησαν στο κεντρικό σταθμό της αστυνομίας, σαν λέμε το μέγαρο το αστυνομικό της, του Ναϊρόμπι. Τώρα μέγαρο, ο Θεός να το κάνει, ήταν ένα απικιοκρατικό κτίριο, το είχαν χτίσει οι Άγγλοι, όπως και τα κατητήρια και οι φυλακές είναι αγγλικής κατασκευής. Εκεί μας είχαν πολλές ώρες. Καταρχήν μας πήγαν στο εγκληματολογικό, στον τρίτο όροφο, όπου είδαμε το σενάριο, εκδοχές των σενάριων του καλού και του κακού μπάτσου στην ανάκριση. Υπήρχε μια πίεση να υπογράψουμε εν λευκό κάποια χαρτιά για να συμπληρώσουν αυτοί μετά το κατηγορητήριο. Δεν μας λέγανε γιατί έχουμε συλληφθεί. Εμείς επιμέναμε γιατί μας συλλάβατε. Δεν μας λέγανε γιατί μας συλλάβανε.
1: Ναι.
0: Χάσκου γέλαγαν, είχαν μια ειρωνική διάθεση απέναντί μας. Του στυλ δεν ξέρετε δηλαδή? Ότι θα πρέπει εμείς να ξέρουμε γιατί μας έχουν συλλάβει, έτσι? Όχι, τους λέμε δεν ξέρουμε και είσαστε εσείς οι αρχές και είναι δικαίωμά μας, αναφέρετο, ανθρώπινο δικαίωμα, να ξέρουμε για ποιο λόγο έχουμε συλληφθεί. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε το δικό σας νόμο, ούτε τις εντολές που έχετε εσείς. Αυτοί αρνούνταν να μας μπουν οτιδήποτε. Εν τω μεταξύ, αμέσως οι ντόπιοι συντροφοί μας δημιούργησαν δύο ομάδες, μια ομάδα νομικής αρρωγής και μια ομάδα ιατρικής αρρωγής, γιατί είχαμε και ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Και πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η αλληλεγγύη τους. Ήταν διαρκώς εκεί απ' έξω με συμπαράσταση, διαδηλώσεις, γεγονός το οποίο απαιτεί πραγματικά κότσια, θα έλεγα γενναιότητα απαιτεί, γιατί η βαναυσότητα του καθεστώτος και τον μηχανισμό καταστολή του είναι απερίγραπτη. Εκεί λοιπόν είχα την τύχη και την τιμή να γνωριστώ με μία μορφή του αντιαπικιοκρατικού αγώνα, ένα διακεκριμένο διεθνή νομικό, θα διαβάσω το όνομά του, μην κάνω κάποια παραποίηση, είναι ο κύριος Χαμίνουα, ηλικιωμένος άνθρωπος, έζησε τον αντιαπικιοκρατικό αγώνα, πέρασε πολλά χρόνια στη φυλακή, έχει υπερασπιστεί υποθέσεις και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου πολλών διοκόμενων ανθρώπων στην Αφρική. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ήταν επικεφαλής της νομικής ομάδας αρρωγής που δημιουργήθηκε απευθείας εκεί. Απαιτούσαν να βρεθούν κατηδίαν με εμάς, με τους πελάτες τους. Οι αρχές δεν άφηναν με τίποτα να βρεθούμε κατηδίαν. Το στοιχειώδες δηλαδή, να βρεθείς με τον δικηγόρο σου. Δεν μας το επέτρεπαν. Ήταν διαρκώς από πάνω. Ήταν διαρκώς από πάνω ένστολοι και με πολιτικά. Τους φέρονταν βία και με ειρωνία στους δικηγόρους. Καμία δηλαδή, ούτε καν τα προσχήματα, καμία ευαισθησία ως προς τα δικαιώματα, τα στοιχειώδητα ανθρώπινα. Εν πάση περιπτώσει, το μόνο που κατάφεραν τελικά και με τη συμβουλή των νομικών μας, των δικηγόρων μας, ήταν να υπογράψουμε ότι δεν υπογράφουμε κανένα χαρτί. Υπογράψαμε ένα χαρτί ότι αρνούμαστε να υπογράψουμε κανένα χαρτί. Και εμείς επιμέναμε στο γιατί, να μας ενημερώσουν γιατί έχουμε συλληφθεί, ποιο είναι το κατηγορητήριο, και στο ότι υπάρχει το αυτόφορο, το 24ωρο, το οποίο είναι διεθνής κανόνας του δικαίου Και υποτίθεται ότι η Κένια διατείνεται, οι αρχές της τουλάχιστον, διατείνονται ότι τηρούν το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρα υποδειγματικά τηρούν όλα αυτά τα θέματα. Στην πράξη τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Μας έχωσαν στο κρατητήριο, μας είχαν εκεί σε... Εκεί δεν έχει ούτε να καθίσεις κάπου, δεν έχει ούτε ένα κάθισμα, δεν έχει... Είναι απλώς ένα τσιμεντένιο, απαρχαιωμένο, φθαρμένο έδαφος. Δεν υπάρχουν ούτε καν τζάμια.
1: Ναι.
0: Η πόλη είναι σε υψόμετρο 1000 μέτρων, τη νύχτα πέφτει κρύο. Είναι το πανηγύρι των τροκτικών και των κουνουπιών κανονικά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω ποιες είναι οι συνθήκες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υγιεινής. Δεν υπάρχει σαπούνι. Υπάρχει μία βρύση της συμφοράς που δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να πιεις νερό από εκεί. Τουαλέτες οι οποίες είναι φραγμένες, καταστραμμένες για 100 περίπου άτομα. Μία τουαλέτα σε ήμι λειτουργία. Λιμνάζοντα νερά και λίμματα στο μισό μέρος, στο νότιο μέρος της όλης κατασκευής. Μία πραγματικά φρικτή κατάσταση.
1: Σας έδωσαν τη δυνατότητα να μην κοινωνήσετε με κάποιον εδώ στην Ελλάδα?
0: Το πρώτο που έκανα ήταν να κατασχέσουν τα τηλέφωνα μας.
1: Αχα, μάλιστα.
0: Κατέσχεσαν και δέσμευσαν τα τηλέφωνα μας.
1: Άρα εσείς πώς στείλατε το μήνυμα εδώ ότι υπάρχει θέμα και θα πρέπει κάποιος να κινητοποιηθεί και θα περάσουμε μετά στο αν κινητοποιήθηκε ή όχι?
0: Μέσω των υπολείπων συνέδρων που δεν είχαν συλληφθεί, μέσω των ντόπιων συνδιοργανωτών.
1: Άρα εσείς δεν μπορούσατε να επικοινωνήσετε ούτε με την οικογένειά σας, ούτε με κάποια αρχή εδώ?
0: Ανύπαρκτη. Ούτε... Ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει εκεί. Μάλιστα. Εκεί δεν υπάρχει, απλώς δεν υπάρχει. Και θέλω να στο υπογραμμίσουν αυτό ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Είναι νομίζω στοιχείο της καταστολής να σε συντρίψουν, να σε τσακίσουν ηθικά, ψυχολογικά.
1: Πότε καταλάβατε ότι έχει φτάσει η είδηση της σύλληψής σας εδώ στην Αθήνα και εν πάση περιπτώσει?
0: Δεν το καταλάβαμε.
1: Δεν το καταλάβατε?
0: Όχι, δεν το καταλάβαμε καν αυτό. Δεν ξέραμε καν αυτό και πραγματικά ανησυχούσαμε πάρα πολύ για το τι έχουν μάθει οι οικοί μας, αν ξέρουν αν είμαστε ζωντανοί κλπ. Εκεί είδαμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι όντως κάτι περίεργο. Όταν έχεις μερικές κάνες να σε σημαδεύουν και να μυρίζουν από πρόσφατη βολή, όπως καταλαβαίνετε, σε όσο καλή η φυσική κατάσταση και να σε, δεν το βλέπεις ευχάριστα το πράγμα. Να. Και όντως ήταν μια πραγματικά μεγάλη δοκιμασία για τους ανθρώπους, ειδικά για τα νεότερα παιδιά. Και είχαν συλλάβει πολλά νέα παιδιά, 19χρονα, 20χρονα, 21 έτους.
1: Ναι. Άρα εσείς περάσατε αυτές τις 4 μέρες στο κελί. Και ξαφνικά σας είπαν ότι μπορείτε να, όχι μπορείτε να φύγετε, σας απέλασαν.
0: Στην πράξη έγινε πιο περίπλοκο το πράγμα, διότι η μεν νομική ομάδα προσπαθούσε να μας καλύψει νομικά, η δε υγειονομική ομάδα με επικεφαλής μία κοπέλα απόφοιτη της ιατρικής, η οποία ήταν πραγματικά πολύ γενναία νεαρή γυναίκα, απέτησαν να μας πάνε για εξετάσεις τους πιο ηλικιωμένους και αυτούς που είχαν προβλήματα υγείας. Μεσάνυχτα, ενώ έγινε μια μεταγωγή σε ένα επαρχιακό κρατητήριο σημαντικής μερίδας από εμάς, με ένα ρέο που λέμε στο στρατό, και εκεί μας τύπησαν πάλι στην επιβίβαση ή αποβίβαση, ήταν μια δραματική κατάσταση. Αφού μας πήγαν εκεί, μεταξύ, να σας δώσω καταλάβει το κλίμα, έτσι, μεταξύ των συλληφθέντων ήταν μια μεγάλη ομάδα Κογκολέζων, ανθρώπων από το Κογκό, είναι μεγάλη η κοινότητα του Κογκό στην Κένια, οι οποίοι έμαθαν ότι έρχεται ο πρόεδρος της χώρας τους και μαζεύτηκαν στην εκκλησία τους με τον παπά τους, με τα καλά τους, με τα κουστούμια τους, τις οικογένειές τους, για να υποδεχθούν τον πρόεδρο τους και να πούνε τι καλά που είμαστε για τη φιλία των λαών μεταξύ Κογκό και Κένιας, γειτονικές χώρες. Τους συνέλαβαν όπως ήταν από την εκκλησία μαζί με τον παπά.
1: Μάλιστα.
0: Το μόνο που κατάφεραν, μου λέγανε οι άνθρωποι, είναι να φυγαδεύσουν τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά σε ένα προηγούμενο λεωφορείο, γιατί καταλαβαίνουν ότι κάτι παίζει, και πιάσανε βασικά άντρες. Ήταν μια δραματική κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν σε πιο μεγαλύτερη απόγνωση από εμάς, γιατί εμείς, αν μη τι άλλο, είχαμε μια αντιυμπεριαλιστική διάθεση, μια πιο μαχητική διάθεση.
1: Ναι.
0: Αυτοί είχαν πάει να προσευχηθούν και να μαζευτεί η κοινότητά τους να υποδεχθεί τον πρόεδρό τους.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι, είχαν συλλάβει μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονταν σε παροχή, σαν σεκιουριτάδες, ας πούμε. Και επειδή τους βρήκαν να πίνουν το τσάι τους στο διάλειμμα σε ένα χώρο, κάθε συνάθεση πέρα των 3 ατόμων θεωρούνταν ύποπτη και ότι είναι κατά της κυβέρνησης. και συλλαμβάνανε στο σωρό ανθρώπους. Άσε που υπάρχει ένα άλλο σύστημα που μου το εξήγησαν, είναι από τα πιο διεφθαρμένα σώματα τα σώματα ασφαλείας. Συλλαμβάνουν στο σωρό και ζητούν μετά λίτρα από την οικογένειά σου, από τον εργοδότη σου, από τους φίλους σου κλπ. Δηλαδή η εξαγορά της απελευθέρωσης από αυτές τις συλλήψεις στο σωρό είναι βασικό στοιχείο της διαφθοράς των σωμάτων ασφαλείας.
1: Τέλος πάντων, εδώ ευτυχώς φαίνεται ότι κάπως κινητοποιήθηκε το σύστημα και αυτή η περιπέτεια κράτησε μόνο 4-24 ώρα.
0: Ναι. Γιατί θα σου πούμε το κομμάτι ναι. υγειονομικό, γιατί έχει μια σημασία το ότι κατάφερε η ομάδα ιατρικής βοήθειας να μας πάνε για εξετάσεις. Πήγαμε στο κεντρικό κρατικό νοσοκομείο του Ναϊρόμπι. Ένας χαμός εφημέρευε. Πήγαμε σε ένα άλλο μικρότερο νοσοκομείο, το οποίο ήταν υπό την εποπτεία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Mm-hmm. Εκεί δεν ήθελα να μου βγάλουν τις χειροπέδες καν από τον άλλο που μου είχαν δεμένο μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει ο γιατρός, συγγνώμη, θα σας θεσεί με τα αυτόματα από πάνω και με τις χειροπέδες και εγώ του μετρήσω την πίεση.
1: Τελικά σας βγάλανε.
0: Με την πίεση του γιατρού βγάλανε τις χειροπέδες για να μας μετρήσουν την πίεση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να σου περιγράψω που ήταν η πίεση μου την ώρα εκεί.
1: Φαντάζομαι.
0: Αλλά μετά όταν ο γιατρός μας απέτησε να πάμε στο νοσοκομείο με βάση τη γνωμάτευση του γιατρού, ο αξιωματικός υπηρεσίας που μας συνόδευε με ένα πολύ παγερό ύφος είπε: «Δεν θα παίξω αυτά τα παιχνίδια σας, οργανώνεται απόδραση των κρατουμένων». Και μας πήγε στο πρώτο μπουντρούμι, όχι στο άλλο που ήταν πιο ανθρωπινό, ας πούμε, μας πήγε στο κεντρικό, στο πρώτο μπουντρούμι. Ναι. Εμάς τους αρρώστους που υποτίθεται ότι θέλαμε ειδική αρρωγή. Τέλος πάντων, για το αν κινητοποιήθηκαν οι αρχές ή όχι δεν έχω εικόνα. Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων έγινε κινητοποίηση από δημοσιογράφους, συναδέλφους σας, από εσάς τον ίδιο, από άλλους ανθρώπους, από συγγενείς μας, η οικογένειά μου κινητοποιήθηκε πάρα πολύ. Και από ό,τι μου είπε μετά την απελευθέρωσή μας, μετά την αποφυλάκησή μας την τέταρτη μέρα, επικοινώνησα με μεγάλη δυσκολία με την κυρία Διευθύντρια του Προξενικού Γραφείου. Έχουμε δύο διπλωμάτες εκεί, τον πρέσβη και την κυρία που εκτελεί χρέη διευθύντρια του Προξενικού Τμήματος, Προξενικού Γραφείου, όπως λέγεται. Ήταν πολύ ευγενική η κυρία αυτή και μου είπε ότι έκαναν τις δέουσες ενέργειες. Από ότι θα κάνουν κάποια ερηματική διακοίνωση, ναι. Δεν ξέρω πώς λέγεται στη διπλωματική γλώσσα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μου είπαν ότι θα με επισκέπτονταν το βράδυ της ημέρας που αποφυλακιστήκαμε. Αυτό έμαθα. Έτσι, και εντάξει, μόλις τις ευχαριστίες μου έχω να εκφράσω όποιους βοήθησαν, όπως βοήθησαν, όπως μπορούσαν. Ναι.
1: Επόμενο ταξίδι, κύριε Παντελή.
0: Επόμενο ταξίδι, το επόμενο ταξίδι είναι στη Μόσχα για ένα πολύ ενδιαφέρον μεγάλο φόρουμ που οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρώσικης Ομοσπονδίας που αφορά τον πόλεμο και την τρομοκρατία από τον επιτιθέμενο άξονα. Είναι αντιφασιστικό, αντιτρομοκρατικό το φόρουμ αυτό. Και είμαι προσκεκλημένος εισηγητής.
1: Αλλά υπάρχει ασφάλεια εκεί. Νομίζω να έχουμε
0: εκεί, αν μη τι άλλο, υπάρχει ασφάλεια. Ήθελα ένα πράγμα μόνο να επισημάνω ότι θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Χιλιάδες μηνύματα έχω πάρει αλληλεγγύης. Χιλιάδες μηνύματα, όλοι μας, παγκόσμια. Δηλαδή πιστεύω ότι από πλευράς προβολής οι φασιστικές αρχές της Κένυας υπέστησαν μια παρολεθρία. Μας άφησαν. Διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχιστεί η διερεύνηση των εγκλημάτων μας, τα οποία δεν ξέρουν ποια είναι, αλλά μας απελευθέρωσαν. Είναι μια προσπάθεια να πούνε, δηλαδή, να διατηρήσουν μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια ότι εντάξει, τους διώχνουμε, αλλά εμείς συνεχίζουμε γιατί θεωρούμε ότι κάνανε παρανομίες. Ποιες είναι οι παρανομίες, δεν έχω μάθει, ό,τι ξέρετε, ξέρω.
1: Και μάλλον θα μάθετε ποτέ.
0: Επιπλέον, έχω ένα δευτερεύον ίσως, αλλά πολύ σημαντικό θέμα να θέσω. Την ώρα που είχαμε συλληφθεί και που κινδύνευαν ζωές κυριολεκτικά, κάποιοι από τον υποτιθέμενο αριστερό χώρο βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν επίθεση εναντίον μας.
1: Εννοείται εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ενώ συγκεκριμένα το ΚΚΕ. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι εάν είσαι όχι αριστερός, στοιχειώδος άνθρωπος, όταν διώκεται ένας συνάνθρωπός σου, τουλάχιστον κρατάς αλληλεγγύη. Όταν επιλέγεις την ώρα που είναι δέσμιος και που δεν ξέρεις τι θα είναι, ποια θα είναι η έκβαση, να κάνεις επίθεση, αήθη μάλιστα επίθεση, και το κάνεις δημόσια, τότε πρέπει να πω ότι δεν είναι πλάνη αυτό, είναι κάτι άλλο. Είναι εκδούλευση στον επιτιθέμενο υπεριαλιστικό άξονα. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παντελή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Έ Wide Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
5: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
4: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
5: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
4: Χωρίς λίστα αναμονής.
5: Χωρίς υποκατάστατα.
4: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
6: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
7: Με του Στάσο Ιορδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
7: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
2: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο Αντιζώνο, ένταξη πυροφύλαξη.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την ταινία την οποία δεν θα δούμε. Και αναφέρομαι στην Οδύσσια που δεν έχει καμία σχέση με την Οδύσσια, με τον Όμηρο, με αυτόν τον τιτάνα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, με αυτόν τον, θα έλεγα, την αρχή του ελληνικού πολιτισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα έλεγα ίσως και την αρχή του δυτικού πολιτισμού, όπως το ξέρουμε σήμερα, και ήρθαν τώρα κάποιοι από το Hollywood να επιδιώξουν να τον τελειώσουν. Για να δούμε. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε αυτό το καλοκαίρι. Είμαστε εδώ σήμερα 3η 14 Ιουλίου και έχω επιλέξει, νομίζω αύριο βγαίνει η ταινία, να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο δεν το συνηθίζω σε αυτό το κανάλι, αλλά κάποιες φορές έχουμε κάνει αναφορές σε ταινίες. Έχω μιλήσει για προηγούμενη ταινία του Νόλαν που μου άρεσε πάρα πολύ. Αναφέρομαι στην ταινία που είχε να κάνει με τις ατομικές βόμβες, το Oppenheimer, για την διπλή επίθεση των Αμερικανών στην Ναγκασάκη, στις πόλεις Ναγκασάκη και Χιροσίμα της Ιαπωνίας, μια αξιόλογη ταινία. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά με εντυπωσίαζε σαν σκηνοθέτης, παρακολουθούσε όλες τις ταινίες. Η ταινία Memento ήταν από τις αγαπημένες μου, με τον Guy Pearce, αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια και άλλες πολλές ταινίες, το Batman, το Interstellar, πάρα από το Inception, πολλές ταινίες. Ένας άνθρωπος που έχει χιλιοβραβευθεί από το Hollywood και κατέληξε σήμερα σε αυτή την αθλειότητα της Οδύσσιας, για την οποία ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Έχετε δει πολλά σχετικά με την ταινία αυτή, την αθλειότητα, αυτή την παρακμή του Νόλαν, το τέλος του Νόλαν στην πραγματικότητα, περί αυτού πρόκειται, και τελικά τον μποϊκοτάρω, δεν θα τη δω την ταινία. Σας παρακινώ και εσάς να κάνετε το ίδιο. Δεν νομίζω ότι η ταινία αυτή θα αποτύχει στα ταμεία, διότι είναι μια ταινία του Νόλαν, αλλά θα υπάρχει σίγουρα μια ηχηρή, θα έλεγα, ένα ηχηρό ράπισμα από πολίτες του κόσμου, οι οποίοι βλέπουν αυτή την αθλειότητα για ακόμη μια φορά, τη woke agenda, την κορεκτήλα, την πολιτική ορθότητα, την πατριαρχία, όλα αυτά τα φαύλα των αυτοαποκαλούμενων αριστεριστών, οι οποίοι δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, δεν τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα καθόλου το θέμα του υπεριαλισμού, του καπιταλισμού, τους νοιάζει ότι αυτά τα οποία πουλάνε αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς τώρα και ο Νόλαν που κατήντησε στο επίπεδό τους, αυτά τα οποία πουλούν είναι όλα υποστηριζόμενα από το State Department, όλα αυτή δηλαδή είναι ατζέντα, η μητριαρχία, ο ραζιζοσπαστικός φεμινισμός, η φεμινοναζί, δηλαδή είναι όλοι υποστηριζόμενοι από την Αμερική, από τη USAID, από το State Department, από όλα αυτά τα οποία στηρίζουν τον καπιταλισμό και τον υπεριαλισμό, αυτά στηρίζουν τα αυτά με το παπάκι. Τα παπάκια λοιπόν στηρίζονται και εδώ δυστυχώς ο Νόλαν είναι και αυτός ένα παπάκι. Μεγάλη απογοήτευση. Να δούμε λίγο λοιπόν τι γίνει με την ταινία και γιατί ουσιαστικά λέμε ότι πρέπει να της γυρίσουμε την πλάτη. Το αυτό είναι το τρίτο βίντεο σε αυτό το κανάλι για ταινίες. Τα άλλα βίντεο πέρα από το Oppenheimer ήταν το βίντεο για το Dune, μια εξαιρετική ταινία από τον σκηνοθέτη Villeneuve, ενός εξαιρετικού βιβλίου του Frank Herbert, αν το έχετε διαβάσει. Το κοινό το οποίο έχει το Dune και αυτή η ταινία, η Οδύσσια του Νόλαν, είναι η εκνευριστικότητα της Ζεντάγια, ο Μαϊντανός που λέγεται Ζεντάγια, η οποία πλέον βρίσκεται παντού, σε σειρές, ταινίες, πρέπει να έχει τον καλύτερο ατζέντη ο οποίος υπάρχει εκεί έξω, σαν τον Πέντρο Πασκάλ, έχει γίνει κυριολεκτικά, έχει επέλθει τέτοιος κορεσμός που τη βλέπω και συχαίνομαι, και πέρα από αυτό δεν είναι και, είναι και ατάλλαντη. Εντάξει, είναι μυγάς, αυτό είναι εικάζω το προσόν της. Δεν έχει την ικανότητα, το πρόσωπό της είναι μόνιμα σκυθροπό, ξέρω, αυτό το μικρό ψιλοκνευρισμένο, πραγματικά ανίκανη και ατάλλαντη να υποστηρίξει το οτιδήποτε πέρα από 2-3 μορφασμούς. Δυστυχώς, ξαναλέω, αυτή είναι η μοναδικό κοινό το οποίο έχουν οι ταινίες του Βιλνέβ με τις ταινίες του Νόλαν, αυτή την ταινία του Νόλαν. Λοιπόν, με αυτή τη μικρή εισαγωγή που δεν είναι τόσο μικρή όπως βλέπω, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Το κανάλι μιλάει για διεθνείς σχέσεις κατά βάση, για θέματα δημοκρατίας και για θέματα ελληνισμού, πολιτισμού. Θα κάνω αναφορά σήμερα στο βιβλίο μου αυτό, το Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, διότι έχω γράψει κάποια πράγματα σχετικά τα οποία νομίζω θα σας ενδιαφέρουν και κολλάνε με το βιβλίο. Θα μιλήσουμε για θέματα της πολιτισμικής διαμάχης αυτής, της δαρβινικής διαμάχης για επιβίωση στην πραγματικότητα στη Δύση και πιο ουσιαστικά πράγματα για την ταινία. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι καταπιάστηκε αυτός ο σκηνοθέτης ο οποίος έχει βραβευτεί με Όσκαρ, δεν έχει τίποτα να αποδείξει σε κανέναν και θα καταλήξω γιατί πιστεύω ότι τελικά γονατίζει και αυτός και φυλάει τα πόδια του σκουλικιού της ατζέντας αυτής την οποία τη γνωρίζετε και τη βλέπετε και στην κοινωνία μας, προσπαθεί να μολύνει και την Ελλάδα, τα δηλητήρια των Αμερικανών, των Αγγλοσαξώνων, από εκεί ξεκίνησαν. Λοιπόν, ήταν θετικό το ότι αποφάσισαν να γυρίσουν και ένα μεγάλο μέρος της ταινίας αυτής στη χώρα μας. Πράγματι λοιπόν βρέθηκαν σε διάφορες παράκτιες περιοχές, παραθαλάσσια ιστορικά μνημεία σε όλη τη χώρα. Για παράδειγμα βρέθηκαν στην Πύλο, εκεί στην παραλία του Αλμυρόλακου και πραγματικά είναι πολύ ωραία τα πλάνα τα οποία έχω δει. Έχει τρομερή αισθητική η ταινία. Αυτό είναι άσχετο βέβαια με την αθλειότητα η οποία είναι η ίδια η ταινία. Λοιπόν, στη Γιάλαβα της Μεσσηνίας, το κάστρο της Μεθόνης, το οποίο είναι και το παλάτι του Οδυσσέα, εξαιρετικό επίσης. Και δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί διάβασα απόψεις των ανθρώπων που βλέπαν την ταινία να γυρίζεται στις περιοχές και στις πόλεις τους και στα χωριά τους μάλλον. Και ήταν τόσο χαρούμενοι που βλέπανε τα χωριά τους να αναδεικνύονται, βλέπανε τους ηθοποιούς, βλέπανε το Hollywood με περηφάνεια γιατί ξέρανε ότι πρόκειται για μια ταινία για τον ελληνισμό, η Οδύσσεια. Αλλά δυστυχώς, βλέποντας τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ταινία και πού κατελήγει αυτή η ταινία, έχουν αειδιάσει και έχουν απογοητευτεί σε τέτοιο βαθμό που μετανιώνουν που προβάλλεται το χωριό τους με ένα τέτοιο αρνητικό τρόπο κατά του ελληνισμού. Με αυτή την αθλειότητα, τη woke agenda, την κορεκτήλα, τους μαυρολατινο, δεν ξέρω εγώ τι, πολύχρωμους και αλληλέγγυους, οι οποίοι μπήκαν στην ταινία και την έκαναν σαν τα μούτρα, σαν τη σάπια Καλιφόρνια του σήμερα, σαν το σάπιο Λος Άντζελες και το σάπιο Σαν Φρανσίσκο του σήμερα. Μια αθλειότητα και μια απογοήτευση για τους ανθρώπους που στήριξαν μια ταινία, ήλπιζαν και τελικά είναι μια πλήρης αποτυχία σαν εικόνα. Να πω επίσης, μιας και αναφέρθηκα στους λατινομαύρο και ξέρω εγώ άφυλα και δεν ξέρω εγώ τι, ότι εδώ δεν έχει παίξει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός και αυτή είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Υπάρχουν Έλληνες ηθοποιοί που δεν μπορούσαν να παίξουν, το ξέρετε, πολλές ταινίες έχουν παίξει Έλληνες ηθοποιοί που μιλούν καλά αγγλικά. Έλληνες εννοώ Έλληνο-Έλληνες. Θα μπορούσαν να παίξουν και Ελληνοαμερικανοί ηθοποιοί που επίσης υπάρχουν, ελληνικής καταγωγής. Έχουμε μια άλλη μισή Ελλάδα βρίσκεται εκτός των σύνορων του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Δεν ενδιαφέρθηκε πουδενή ο Νόλαν, διότι δεν ήταν αυτό το οποίο τον ένοιαζε. Και ξέρετε, δεν είναι απλά το «δεν είμαι πιστός» και τα λοιπά σε ένα έπος το οποίο έχει μυθολογικά και ιστορικά στοιχεία, γιατί είναι το μυθολογικό, είναι και το ιστορικό του Τροϊκού πόλεμου, η Τρία υπήρχε και τα λοιπά, ο πόλεμος για τον έλεγχο των στενών, καταλαβαίνετε, των στενών ενώ του Βυζαντίου, νυν Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι ότι δεν τον ένοιαζαν τα ιστορικά στοιχεία, δεν τον ένοιαζαν καν για μια ταινία η οποία αναφέρεται στον ελληνικό πολιτισμό να δώσει τη φωνή σε Έλληνες ή Ελληνοαμερικανούς ηθοποιούς, διότι τον ενδιαφέρε να αλλοιώσει και να διαστρεβλώσει σαν το διαστραμμένο του μυαλό πλέον, διότι και αυτός έχει, όπως καταλαβαίνετε, έχει αλλοιωθεί και αυτός και η σκέψη του πλέον, να δείξει κάτι τέτοιο με αυτό που έχουν μέσα στις ψυχές του πλέον αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, να πω επίσης ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σίγουρα είναι το μουτράκι της ηθοποιού της Νιόγκο, η οποία Νιόγκο παίζει δύο ρόλους στην ταινία αυτή, και μάλιστα η Λουπίτα Νιόγκο δεν περιορίζεται στο ρόλο της ωραίας Ελένης αλλά παίζει και το ρόλο της Κλυτεμνίστρας, της αδερφής της, υποτίθεται, δεν ξέρω ότι είναι τόσο ανιστόρητη, δεν νομίζω ότι δεν γνωρίζουν παραγωγή ότι δεν ήταν δίδυμες οι δύο αδερφές, Κλυτεμνίστρα και η Ελένη, η ωραία Ελένη, η Νιόγκο, αλλά στην πραγματικότητα ήθελαν τόσο πολύ από ό,τι φαίνεται να μας δείξουν την Νιόγκο, γιατί δεν είναι η Τρία η ταινία αυτή, η οποία είναι εξαιρετική ταινία, μπείτε δείτε την ταινία με τον Brad Pitt, αλλά είναι η ταινία της Οδύσσια. Άρα υπάρχει ουσιαστικά ένα εισαγωγικό κομμάτι, δεν έχω την ταινία και δεν πρόκειται. Ένα εισαγωγικό κομμάτι στο οποίο παίζει η ωραία Ελένη Νιόγκο. Άρα, επειδή δεν αρκούσε η Κάζο, δεν είδαμε αρκετά τη μουτσούνα της, έπρεπε να παίξει και την Κλυτεμνίστρα. Αυτός είναι ο λόγος. Κάζο δεν, δεν γνωρίζουν ότι δεν είναι δίδυμες. Για να την δείξουν και να μας πούνε ότι είναι η δική της, μας λέει Νιόγκο, η δική της μερμηνία, η δική της μετάφραση της Ελένης της Τρίας, η οποία λέει αντιπροσωπεύει τον κόσμο σήμερα. Επίσης, μας λέει ότι δεν είχε ιδέα για την Οδύσσια πριν την διαλέξουν για αυτό το ρόλο. Ήταν ανίδεη, διάβαζε τα δικά της. Τα δικά τους εκεί, δεν ξέρω την γένεια από που είναι, τις δικές τους ιστορίες και όχι αυτή την ιστορία του δυτικού πολιτισμού, και ο λόγος, λέει, που επιλέξανε αυτήν και τη Ζεντάγια ως μαυροτσούκαλες Αθηνά, Ελένη και Αθηνά αντίστοιχα, είναι επειδή, λέει, η δικιά τους Οδύσσια ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδας, φτάνει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό, λέει, τις βάλανε να παίξουν αυτό το ρόλο. Λοιπόν, να πω και να ξεκινήσω ότι βασίστηκαν σε αυτή τη μετάφραση, για αυτή την παραγωγή μάλλον, βασίστηκαν στην μετάφραση της Emily Wilson για την Οδύσσια. Είναι μια Βρετανοαμερικανίδα, πάντη δείτε θα καταλάβετε τι μυαλά κουβαλάει. Αυτή, λέει, μετέφρασε την Οδύσσια υπό μια φεμινιστική ματιά και το έλεγε ο Νόλαν αυτό με περηφάνεια, έβγαζε και το εξώφυλλο εκεί το βιβλίο και έλεγε σε αυτό βασιστήκαμε. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι για τη μετάφραση αυτή και το γιορτάζουμε, λέει, είναι η πρώτη πλήρης μετάφραση αγγλική με μια οπτική η οποία αναδεικνύει τις φεμινιστικές φωνές, ούτε καν τις γυναίκες, τις φεμινιστικές φωνές οι οποίες φημώνονται στο έργο του Ομήρου και είναι το κεντρικό πρόβλημα, μας λέει εδώ η κυρία Wilson, η κυρία Emily Wilson, το κεντρικό πρόβλημα του ποίηματος είναι αυτό, ότι φημώνονται οι φεμινιστικές φωνές. Η Κάζο, όταν λέει φεμινιστικές φωνές, δεν είναι μόνο τις γυναίκες, γιατί η φεμινιστική φωνή μπορεί να έχει κάποιο ουδέτερο, κάποιο άφυλο στο ποίημα αυτό, στο έπος του Ομήρου. Άρα έπρεπε, λέει, να το αναδείξουμε αυτό και είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη η κυρία αυτή και είναι πάρα πολύ περήφανος εξίσου και αντιστοίχως ο Νόλαν, ο οποίος την πήρε αυτή τη μετάφραση σαν τον Νοέμβριο του 18 βγήκε η μετάφραση αυτή, την έχει πάρει, λέει, σαν τον οδηγό του της φεμινιστόφατσας αυτής της Watson και Wilson και όχι κάποια άλλη μετάφραση πιο αξιόλογη, πιο εγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει αποδεκτή από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Επέλεξε αυτήν. Λοιπόν, θα σας πω λίγο τώρα, θα κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ και θα γελάσουμε κιόλας. Έχω κάποιες εικόνες να σας δείξω για τις οποίες θα γελάσετε, αλλά θέλω οπωσδήποτε να δούμε λίγο κάποια πράγματα για τον Όμηρο, ο οποίος έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για μισογυνισμό από φεμινίστες ακαδημαϊκούς και είναι αυτή η θεωρία της μαύρης Αθηνάς, είναι η θεωρία της μαύρης Κλεοπάτρας, θυμάστε, που ευτυχώς είχαν ξεσηκωθεί τότε οι Αιγύπτιοι να πούνε ότι δεν μπορείτε να βάζετε μαύρη στην. Εκτός από το ότι εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε μαύροι και είναι Άραβες οι άνθρωποι, αλλά ήταν Μακεδόνισσα, δηλαδή Ελληνίδα, τα για τους Κοπιανούς, Σιριζέους. Ελληνίδα η οικογένεια των Πτολεμαίων και άρα Ο οίκος και άρα η Κλεοπάτρα ήταν επίσης Ελληνίδα. Δεν δεχόμαστε να λιώνεται την ιστορία μας, γιατί είναι και η ιστορία της χώρας μας. Και δυστυχώς για την άθλια Αθήνα, για το άθλιο κράτος, δηλαδή, το οποίο είναι καταχρεωμένο και χρεοκοπημένο ηθικά και πνευματικά, το δικό μας εννοώ, ουδής λόγος, δεν είπε κανείς τίποτα. Ευτυχώς υπήρξε το Κάιρο να αντιδράσει. Φανταστείτε, αντιδρούν οι Αιγύπτιοι για την Ελληνίδα της χώρας τους, δηλαδή την Κλεοπάτρα, και δεν αντέδρασε η Ελλάδα που ήταν Ελληνίδα, η Κλεοπάτρα όπως όλοι οι Πτολεμαίοι, η δυναστεία των Πτολεμαίων. Μια απίστευτη αθλειότητα, για να μας καταλήξουμε τώρα, όχι απλά να μην αντιδρούμε για αυτή την αθλειότητα του Νόλαν, αλλά όπως θα δείτε συνέχεια να πληρώνουμε για αυτό το θράσος του. Λοιπόν, πάμε πίσω εδώ στους μαυροτσούκαλους θεούς, μαυροτσούκαλους ξέρω εγώ, στην Αθηνά κτλ. Δεν είναι διόλου τυχαίο που η Λουπίτα κατηγορεί και λέει, φτάνει να κατηγορήσει τον Όμηρο, όπως θα δείτε συνέχεια, για μισογυνισμό. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, στη δυτική κουλτούρα, δεν υποκρίνονται εδώ. Όταν μιλάνε για αυτό το σκληρό ο ναζιστοφεμινισμός, ο οποίος κυριαρχεί και είναι δηλητήριο και για την πατρίδα μας, αν έχετε δηλαδή ανθρώπους γύρω σας, κατά βάση γυναίκες, οι οποίες έχουν αυτόν τον εγκληματικό, την καθυστερημένη και κατεστραμμένη ιδεολογία που τις εξανδραποδίζει, δηλαδή χάνουν κάθε αίσθηση της πραγματικότητας με αυτόν τον ριζοσπαστικό μισογυνισμό. Αυτό είναι ο φεμινισμός στην πραγματικότητα. Είναι μισογυνισμός, γιατί στηρίζει διάφορα πράγματα, αλλά τα οποία καταστρέφουν τη θέση της γυναίκας. Λοιπόν, δεν υποκρίνονται όταν πολεμούν και λένε ότι είναι μισογύνης ο Όμηρος κλπ. Το πιστεύουν 100%. Είναι ένα ολοκληρωτικό ιδεολόγημα. Και αυτός ο ναζιστοφεμινισμός ονειρεύεται ολοκληρωτικά καθεστώτα, να ξέρετε. Καταρχάς, πρόκειται για τον intersectionalism feminism, ο οποίος είναι ο φεμινισμός, ο οποίος διαχωρίζει το δόγμα του και στο δόγμα του μάλλον την ανθρωπότητα σε κάστες, παρακαλώ. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέμε intersectionality theory στο φεμινισμό διαχωρίζει την ανθρωπότητα σε κάστες. Λέει δηλαδή, για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια πυραμίδα καταπίεσης, σύμφωνα με την ακραία φεμινιστική θεωρία τους, η οποία βασίζεται στα γενετήσια χαρακτηριστικά. Στην κορυφή της πυραμίδας καταπίεσης, προσέξτε, και θα τα καταλάβετε όλα με αυτή την ανάλυση, στην κορυφή αυτής της πυραμίδας βρίσκονται οι γυναίκες. Είναι αυτές που έχουν τα λιγότερα προνόμια, και στον πάτο της πυραμίδας βρίσκονται οι άντρες που έχουν τα περισσότερα προνόμια. Σε όλα τα υπόλοιπα σημεία της πυραμίδας διανέμονται προνόμια και καταπίεση βάσει άλλων χαρακτηριστικών, όπως η καταγωγή, το χρώμα του δέρματος, η σεξουαλικότητα, η γλώσσα και πολλά ακόμα. Δηλαδή, μια γυναίκα στην Αιθιοπία συνεχίζει να καταπιέζεται περισσότερο από έναν άνδρα στην Αιθιοπία, ενώ ο άνδρας στην Αιθιοπία καταπιέζεται περισσότερο από έναν άστεγο άνδρα στην Αθήνα. Άρα δεν παίζει μόνο το φύλο, παίζει και άλλα πράγματα. Βέβαια, το ταξικό και το χρηματικό σπάνια αναφέρεται στην πυραμίδα αυτή. Δεν τους ενδιαφέρει, ξαναλέω, το καπιταλιστικό κομμάτι και η κατάχρηση που γίνεται από τους περιελιστές χορηγούς τους όλων αυτών των αλληλέγγυων. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω εδώ, το μόνο που τους νοιάζει είναι η ιεράρχηση αυτής της καταπίεσης με βάση τα γενετήσια χαρακτηριστικά. Και δεν είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει μάλλον, διότι μας θυμίζει 100% τους Ναζί, είναι τα λεγόμενα η τέλεια κοινωνία που φτιάξανε οι ναζιστές δεκαετίες πριν από τους Ναζί. Υπάρχει η φεμινιστική ιδεολογία, η πρώτη φεμινίστρια Βικτόρια Γούντχαλ που έγραψε για αυτά τα θέματα, για την ευγονική και την τέλεια κοινωνία, και ήταν μάλιστα υποψήφια και για την Αμερικανική Προεδρία, μιλούσε για την τέλεια κοινωνία με βάση τα γενετήσια χαρακτηριστικά το 1892, δεκαετίες δηλαδή πριν τους Ναζί. Άρα δεν είναι καθόλου νεοφερμένο αυτό για τους φεμιναζί, αυτή η ιδέα των γενετήσιων χαρακτηριστικών. Άρα από το 1990 και μετά ο φεμινισμός επεξέτεινε την πυραμίδα αυτή στην διαθεματικότητα, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα οι δυτικοί άνδρες και ο πολιτισμός που έχτισαν στην ιστορία της ανθρωπότητας, η λεγόμενη πατριαρχία, αποτελούν τους de facto καταπιεστές. Εκεί καταλήγει η πυραμίδα. Ξαναλέω, οι δυτικοί άνδρες και ο πολιτισμός που έχτισαν οι δυτικοί άνδρες, είναι η πατριαρχία που λένε οι πατριάρχες, είναι το κατακόρον καταπιεστικό στοιχείο της ζωής μας. Και ο τρόπος με τον οποίο διανέμουν αυτή την πατριαρχική καταπίεση και μας ενημερώνουν οι φεμινάτσι είναι μέσω των σπουδών φίλων κατά βάση τα πανεπιστήμια, την τέχνη και το δημόσιο λόγο, το πήραμε τώρα και με την Οδύσσια. Στα πανεπιστήμια ευτυχώς η χώρα μας το έχει γλιτώσει, παραλίγο γλιτώσαμε, για λίγο ξεφύγαμε από τη σφαίρα, θα δημιουργεί το στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μια τέτοια σχολή σπουδών φίλου, δεν ξέρω τι. Τελικά πάγωσε, ακυρώθηκε, δεν ξέρω αν έχετε νέα, πείτε μου κάτω στα σχόλια, διότι αν βλέπατε κιόλας σε τι πράγματα θα αναφερόταν τα μαθήματα, τι θα συζητούσαν, πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Θλίψη, ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω το έχουμε ξεφύγει, όχι απόλυτα και όχι μόνιμα εικάζω, θα επανέλθει η επίθεση εναντίον μας. Λοιπόν, και τι κάνουν εδώ για να επιδείξουν το ζήτημα της πατριαρχίας? Βρίσκουν σαν αντικείμενο μελέτης μια ξεχασμένη φυλή στη μέση κάποια ζούγκλας και παρουσιάζουν εκεί τις ασύμβατες συνήθειές τους ή τη μητριαρχική δομή τους ως μια απόδειξη του κοινωνικού πατριαρχικού ελέγχου, ή θα βρούνε, ξέρω εγώ, κάποιους τάφους αρχαίων γυναικών με δόρατα για να μας πείσουν ότι οι γυναίκες ήταν κυνηγοί στις αρχαίες κοινωνίες, αλλά η κακιά πατριαρχία δεν τους επέτρεψε να εξελιχθούν σε κυνηγούς. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα εδώ, πόσο έχουν εισβάλει στην κουλτούρα και αυτήν τη στρατηγική τους και στην τέχνη, προσπαθούν να διαμορφώσουν την ιστορία την ίδια, με βάση την πυραμίδα της καταπίεσης. Ένα παράδειγμα εδώ είναι η ταινία «Η Νύφη» της Maggie Gyllenhaal και οι δηλώσεις που έκανε στα πλαίσια της πρώτης ταινίας αυτής. Τι έκανε εδώ? Πήρε την ταινία, το έργο μάλλον, το βιβλίο το «Frankenstein» της Mary Shelley. Η Shelley είναι η συγγραφέας του γνωστού «Frankenstein». Και αφαίρεσε από τη Mary Shelley, η Gyllenhaal, την ικανότητα να δρά και να σκέφτεται αυτόνομα στην εποχή της, παρουσιάζοντας τον ως καταπιεσμένη για να αιτιολογήσει τη φεμινιστική ματιά στο έργο της. Δηλαδή, ότι δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορούσες να αναδείξεις. Και μιλάει για την ύφη του Frankenstein, η ταινία της. Αντίστοιχα, στη χώρα μας έχουν ήδη γραφτεί αρκετά φεμινιστικά θεατρικά για τις γυναικοκτονίες. Ένα από αυτά, οι τρεις μοίρες της ελληνικής μυθολογίας χρησιμοποιούνται για να πούν την πραγματική ιστορία τους, μια ιστορία πατριαρχικής καταπίεσης που συνοδεύει τη γυναίκα από την αρχαία Ελλάδα ως και σήμερα. Επίσης, και η Μίδια παρουσιάζεται εδώ και δεκαετίες ως μια ακόμα καταπιεσμένη, που τι να έκανε και αυτή, έπρεπε να σφάξει τους πάντες. Ενώ υπάρχει και θεατρικό που τη βάζει να συζητά με τη φόνησα του Παπαδιαμάντη, που και αυτή θύμα της πατριαρχίας που σκότωνε τα παιδιά. Τα λένε μεταξύ τους οι δύο παιδοκτόνες για το πόσο φταίγαν οι άντρες της εποχής τους για τα δικά τους εγκλήματα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο γνωστός Λάνθιμος, άλλη σαπίλα από εκεί, στο τέλος της τελευταίας του ταινίας, ήθελε να παρουσιάσει την ολική καταστροφή της δυτικής κουλτούρας από μια εξωγήινη βασίλισσα που ζει φυσικά σε ένα μετριαρχικό και προηγμένο πολιτισμό και να σημειώσει κινηματογραφικά και πολιτιστικά το τέλος του πολιτισμού αυτού με την υπόσχεση ενός νέου. Και τότε έγινε θέμα, αν θυμάστε, και το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αποφάσισε πως τα μηνύματα που ήθελε να περάσει ο Λάνθιμος με την ταινία ερχόντουσαν σε αντίθεση με τις αξίες και όσα πραγματικά πρεσβεύει ο Παρθενώνας. Υπήρξε χειρή αντίδραση, σκούζανε και ορίονταν επειδή θέλαν να παρουσιάσουν τον ελληνικό πολιτισμό σε ένα καταπιεστικό πολιτισμό που κατεστράφει από την αδικημένη διαγαλαξιακή δικτάτορα. Και βέβαια, ο λόγος που φτάνουμε μέχρι και σήμερα δεν αντιδράει κανένας στην πραγματικότητα στη χώρα μας, ή κάτι Life, κάτι Athens, ξεφτυλο magazine κτλ. Στηρίζουν όλα. Εδώ δεν τους νοιάζει που δεν υπάρχει ελληνική αντιπροσώπευση, δεν αντιδρούν στην αλλίωση της κουλτούρας και δεν υποκρίνονται. Έχουν αυτήν την ειλικρίνεια, μισούν στην πατριαρχική θεωρία οι φεμινίστρες στο δυτικό πολιτισμό. Πρέπει να τον αναδείξουν ως πραγματικά καταπιεστικό που από πάντα ήταν, να αποδομηθεί πλήρως η ιστορία του και να γίνει ευρέως αποδεκτή ως μια ιστορία ντροπής. Άρα η φεμινιστική ματιά δεν είναι υποκριτική όταν δεν αποδέχεται την επίθεση στην ελληνική κουλτούρα με τις θεωρίες για μαύρες Αθηνές ή μαύρες ωραίες Ελένες. Αντίθετα, είναι εντελώς ειλικρινής με τις προθέσεις της. Λοιπόν, αυτά για να ξέρουμε λίγο τα ιδεολογικά κομμάτια εδώ του τι έχουμε απέναντί μας. Και πάμε λίγο να δούμε, να γελάσουμε μάλλον για το θέμα της υπόθεσης εδώ. Θα μιλήσουμε λίγο για τις εικόνες της ντροπής, οι οποίες είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ. Καταρχάς, είναι πολύ περίεργο το ότι επέλεξε ο Νόλαν στο τρέιλερ του να βάλει όλα τα προβληματικά, δηλαδή την Ζεντάγια, ξέρω εγώ, την Ουόγκ, η οποία ουρλιάζει με τα μάτια τα γουρλωμένα. Δείτε εδώ φωτογραφία. Βλέπετε εδώ πόσο τρομακτική είναι στην πραγματικότητα, διότι δεν ξέρω, νομίζω είναι κάπως έτσι πιο βαθύ το θέμα. Δεν έχει να κάνει με την ίδια την ηθοποιό, αλλά με την σύγκρουση αυτή που θέλουν να φέρουν και το μίσος που θέλουν να αναπαράγουν, πώς πραγματικά, πόσο άσχημο είναι το τελικό αποτέλεσμα εδώ, το οποίο το βλέπετε στις εικόνες. Επίσης, δείτε.

στροφής της Δύσης στην πραγματικότητα, μισεί οτιδήποτε δυτικό αυτή η ατζέντα όπως είναι σαφέστατο. Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά εδώ, να θυμηθούμε λίγο μια άλλη εικόνα της Ελένης της Τρίας. Δείτε εδώ, 2004 την ταινία. Εδώ βλέπετε αντίστοιχα το αστείο του meme η Ελένη από το Detroit. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ. Λοιπόν, να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει ίσως εναλλακτικά, μιας και μπήκαμε σε αυτό το χορό και είναι άκρος ρατσιστικό, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το μίσος που έχουν όλοι αυτοί που πιστεύουν, δεν είναι μόνο μαύροι, κατά βάση είναι λευκοί αυτοί που μισούν και τη λευκή φυλή, τους δυτικούς, είναι ρατσιστές και οι ίδιοι, διότι αν είναι πρόβλημα, το θεωρητικό τους κατασκεύασμα είναι ότι γιατί σας πειράζει αφού είναι, ξέρω εγώ, τέχνη. Δεν είναι μεγάλο θέμα να είναι μαύρη. Αν δεν είναι μεγάλο θέμα, τότε γιατί μπορεί, πολύ απλά δεν είναι λευκή, να τελειώσει το θέμα και να υπάρχει και μια πιστή μεταφορά. Είναι θέμα προφανώς και είστε ρατσιστές, γι' αυτό και το κάνετε. Αντίστοιχα, δείτε εδώ κάποιες ταινίες που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Λοιπόν, εδώ είναι ο Nelson Mandela, η ταινία του Christopher Nolan με τον Brad Pitt. Θα είχε πολύ μεγάλη πλάκα και τότε πάλι θα μπορούσε κανείς να πει: μα γιατί αντιδράτε, αφού δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Να το λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει. Ή εναλλακτικά ο Mike Tyson εδώ, πάλι εδώ Ellen of Troy, ή Ελένα of Troy, να έχει έτσι, γιατί μπορεί να είναι και Latinx, να πιάσουμε και τους Λατίνους δηλαδή. Γιατί όχι, θα μπορούσε να είναι, από τη στιγμή που μπορεί να είναι μαύρη, μπορεί να είναι και ξέρω εγώ, οτιδήποτε, διεμφυλική, χίλια δύο πράγματα θα μπορούσε να είναι η Ellen of Troy. Όλα αυτά θα βγάζαν νόημα στην παρακμή και στην τρέλα την οποία ζούμε σήμερα, ή ακόμα καλύτερα και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου πραγματικά. Ένας τρίλος, ένας κατακτητής, ένας φίλος πιο πιστός από κάθε στρατό, ο Βουκεφάλος. Και έχει σκυλί. Γιατί όχι, αφού αυτοπροσδιορίζεις ως το ότι γουστάρεις. Θες να είσαι αδελφίνη, θες να είσαι πορτατίφ, θες να είσαι πόμολο πόρτας. Μπορείς, αγάπη μου, κάντο και θα κάνουμε μια ταινία στην αθλειότητα πάνω σου. Εδώ ο Βουκεφάλος, το άλογο του Μακεδόνα, δηλαδή Έλληνα, Μεγάλο Αλεξάνδρου, μπορεί να είναι μια χαρά, ένα σκυλάκι, ένα ντόμπερμα, ένα πεκινουά. Ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι του βγει, ό,τι θέλεις είσαι, ό,τι δηλώσεις είσαι. Και το ακόμα ίσως καλύτερο, αυτό εδώ, εδώ φίλες και φίλοι, είναι η αντίστοιχη σκηνή που την κρατούσαν τη Λουπίτα και ούρλιαζε, κράβγαζε με αλλαγές. Αλλά λίγο πιο πολυπολιτισμικό είναι εδώ ο Εβραίος, ο οποίος την κρατάει από τη μία, ο Εβραίος Λεωνάιντας. Είναι ο Βάικινγκ, ο οποίος είπε να περάσει γιατί κερνούσαν μπύρες στην αρχαία Τρία και why not μπύρες, αφού είμαι Βάικινγκ. Και πίσω οι φίλοι μας εκεί κάνουν τραγουδάνε τη Λακουκαράτσα, δεν ξέρω τι τραγουδάνε. Τα μεξικάνικά τους, καθώς χαίρονται και αυτοί που ουρλιάζει, σφαδάζει το τέρας και από πίσω πανηγυρίζουν. Why not και αυτοί. Μια χαρά, το βλέπω, γιατί να μην το επεκτείνουμε. Λοιπόν, αυτή η αθλειότητα μου θυμίζει λίγο το άλλο που είπαν οι Τούρκοι, που δεν ξέρω αν το ακούσατε, και δείχνω και τη σχετική εικόνα. Λοιπόν, έχουν επιχειρήσει να μετονομάσουν τον όμηρο, βλέποντας ότι πρώτον, ο Νόλαν βιάζει τον ελληνικό πολιτισμό και αυτή η θίτσα, η καραθίτσα, η καρακίτσα, η υπουργός Σιμενδόνη, τον πληρώνει κιόλας και το ρουφάει κι αυτή, μουγκώνει. Λέει, ναι, βεβαίως, γιατί να μας βιάσει τον πολιτισμό, αφού και εμείς σαν κυβέρνηση θέλουμε να καταστρέψουμε την Ελλάδα. Επειδή βλέπουν λοιπόν ότι το Hollywood μας επιτίθεται, η Ελλάδα, το κράτος, μάλλον όχι η Ελλάδα, το στηρίζει και λέει why not. Είπε και η Τουρκία why not, γιατί όχι. Και άρχισαν να αποκαλούν τον όμηρο Όμαρ της Ανατολίας. Και βλέπετε εδώ το meme. Κοίταξε με, εγώ είμαι ο όμηρος τώρα. Είναι ο σωμαλός ηθοποιός εδώ. Αλλά ναι, γιατί όχι. Όμαρ της Ανατολίας. Δεν κάνω πλάκα. Τον έχουν παρουσιάσει ως Όμαρ, ότι ήταν από εκεί κάπου, από τη Χίο, δεν ξέρω τι, από τα παράλια της Μικράς Ασίας και όχι από την, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πράγματι, υπάρχουν νησιά στα Δωδεκάνησα τα οποία ζητούν, μάλλον διεκδικούν τον Όμηρο και λένε οι Τούρκοι όχι, ήταν ο Μάρκ, ήταν δικό μας. Σε αυτή την ηλιθιότητα και τη γελιότητα, την τρέλα, ξαναλέω, σε αυτές τις επιθέσεις που δεχόμαστε και δεν απαντάει πραγματικά κανείς. Λοιπόν, μου θυμίζει η ωραία Ελένη, όχι η Ελένη, αλλά Νατάσα Γερασιμίδου. Δείτε εδώ αυτή την εικόνα από την ταινία του Μουστάκα, ναι, δείτε τι, ο Δυναστείας. Την εικόνα εδώ, είναι ταινία του 1985. Είχε πολύ πλάκα, αλλά κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ. Δείτε και την αντιπαραβολή σε αυτή την εικόνα εδώ, πώς ουρλιάζει η μία και η άλλη. Πραγματικά μόνο να γελάμε μπορούμε. Και βέβαια προφανώς ο στόχος μας είναι και ο Νόλαν και το Hollywood με αυτή τη μορφή. Και βέβαια και οι ίδιες οι κυβερνήσεις μας, οι οποίες είναι εχθροί μας, είναι απέναντί μας. Λοιπόν, τι είπε εδώ η κυρία Νιόγκο, εδώ, τη ρώτησαν σε συνεντεύξεις για τον Όμηρο. Είπε ότι όταν διαβάσεις την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, βλέπεις ότι πάρα πολύ λίγος χρόνος έχει δοθεί στην προοπτική των γυναικών.

και εξηγείται, λέει, η ιστορία εξιστορείται από την ανδρική πλευρά των πραγμάτων, αλλά η δική μας Οδύσσια αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο στο να σκεφτεί, να αναλογιστεί τα πράγματα από τη φεμινιστική προοπτική. Γι' αυτό και βλέπουμε μια Ελένη και Κλυτεμνήστρα πώς τους επηρεάζει ο πόλεμος και τις δύο και πώς αντιδρούν σε αυτό πολύ διαφορετικά από τη δική τους ξεχωριστή εμπειρία η καθεμία. Και ότι όταν τη ρώτησαν επίσης τι θα έλεγες στον Όμηρο αν μπορούσες να μιλήσεις σήμερα μαζί του ως Ελένη της Τρίας που έπαιξε αυτή την ταινία, αποφάσισε να του επιτεθεί του Όμηρο. Αυτή ήταν η αντίδρασή της ανιστόρητης εδώ αγκαμπούγκανης όταν τη ρώτησαν για το πώς θα αντιδρούσες σε έναν συγγραφέα ο οποίος έγραψε ένα κείμενο 2.800 χρόνια πριν, 2.800 χρόνια πριν, τον ξέρουν όλοι, θα σαπίσει η Νιόγκο και δεν θα τη θυμούνται ούτε οι, δεν ξέρω εγώ, οι φυλές εκεί του Νείλου, κανένας δεν τη θυμάται. Απάντησε ότι, η αντίδραση ήταν ότι, αυτό ακριβώς που σας είπα και πριν, ότι διαφωνεί με το ότι δεν έδωσε μεγάλη βαρύτητα στις γυναίκες χαρακτήρες και θα του έλεγα, λέει, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο τον οποίο έδωσε σε αυτές τις γυναίκες, αναλογιζόμενος πόσο λίγο χρόνο πέρασες μαζί τους. Μας ξέχασες, θυμάσαι τις γυναίκες. Ακούστε εδώ δήλωση. Ακούστε εδώ δήλωση. Πώς αισθάνεσαι μάλλον όχι, πώς αισθάνεσαι για το χρόνο που δώσαμε εμείς στην ταινία μας, αναλογιζόμενος πόσο λίγο χρόνο τους έδωσες εσύ στο ποίημα σου. Μας θυμάσαι, μας ξέχασες. Δηλαδή, μία ύβρις. Πραγματικά, εύχομαι για την έμεση σε όλη σας τη φάρα, την καλλιτεχνική φάρα. Είναι ειλικρινά αθλειότατοι όλοι τους, προσβλητικότατοι όλοι τους και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι έχουν αξιοπρέπεια πρέπει να ρίξουν μαύρο σε αυτήν την ρατσιστική, μυσαλόδοξη και φασιστική στην πραγματικότητα ταινία. Μπορεί να έχει πιο καλή ποιότητα, βέβαια δεν έχει καλή ποιότητα, γιατί αν ακούσετε και τους στίχους, πώς μιλάνε. Δεν μιλάνε και δεν έχουν κάνει έτσι μια, όχι αρχαιοπρεπή ομιλία, στα αγγλικά βέβαια, αλλά ούτε έτσι κάποιες πιο εξειζητημένες, έβηχες ίσως λέξεις. Δηλαδή έχουμε το Πεδαρέλι που είναι ο Χόλαντ, ο οποίος είναι υποτίθεται ο τηλέμαχος, και αντί για να πει my father, ο πατέρας μου, θα γυρίσει και θα στιμωρήσουν μνηστήρες, λέει my dad, μπαμπάς μου, μπαμπάκας μου. Ακούστε εδώ επίπεδο διαλόγου ή με ταινία για ένα τέτοιο έπος. Ο Νόλαν ο ίδιος, μιλώντας για την προσέγγιση του στην Οδύσσια, είχε πει: Δεν ενδιαφέρει, λέει, να παρουσιάσει τους θεούς του Ολύμπου με την παραδοσιακή του μορφή. Περισσότερο τον απασχόλησε η ιδέα ότι για τους ανθρώπους της εποχής οι ενδείξεις της παρουσίας των θεών βρίσκονται στα φυσικά φαινόμενα, όπως οι καταιγίδες, η άνεμοι και η θάλασσα. Γι' αυτό βάζει την Ζεντάγια, επειδή είναι έξω ότι μια μαύρη ομίχλη. Αυτό θέλεις να μας πεις, δηλαδή, και δεν έδειξες τους θεούς και τους χαρακτήρες ως Έλληνες ή να παίξουν Έλληνες. Ποιοι παίξαν εδώ? Έβαλε τον Τράβι Σκότ στο Θεό σας, στην Αθηνά σας, έβαλε τον Τράβι Σκότ να παίξει, ο οποίος ο άνθρωπος παίζει στην Οδύσσια, είναι ράπερ, σύγχρονος Αφροαμερικανός ράπερ, και όταν το ρώτησαν τι αθλειότητα είναι αυτή, είπε ότι έχει να κάνει, λέει, με την προφορική παράδοση της Οδύσσιας. Το έπος αυτό μεταδόθηκε μέσα από την προφορική ποίηση και άρα είναι ο τροβαδούρος του σήμερα. Αντίστοιχα, πώς πήγαν τροβαδούροι τότε, παίζει έναν σημερινό τροβαδούρο που είναι rapper, hip hopper, ξέρω, και trapper, και βάζει έναν τέτοιο τύπο yo yo yo να παίξει μέσα στην Οδύσσια. Να καταλάβετε την αθλειότητα αυτή τη ταινία. Επίσης, παίζει ως Πινελόπη Αν Hathaway, η οποία είναι ό,τι πιο χειρότερο έχει υπάρξει, ατάλλαντη πραγματικά στην ταινία πάλι του Νόλαν. Το Interstellar με τον Matthew McConaughey, η Hathaway ήταν το χειρότερο κομμάτι της ταινίας. Ατάλλαντη χλιαρή. Τέλος πάντων, ο Tom Holland που είναι το κομμαθημένο που λέει «Daddy, μπαμπάκα, μπαμπάκο» κτλ. Ο John Leguizamo παίζει τον Εύμεο, ο οποίος είναι ένας Latinx ηθοποιός, ο οποίος είναι στα κάγκελα στο Hollywood και λέει «Θέλουμε, λέει, να παίζουμε κι εμείς, βάλτε παραπάνω ιστορίες λατινικές για να μπορούμε να παίζουμε». Και τώρα το Θρασίμι δέχθηκε να παίξει σε μια ταινία που δεν παίζουν Έλληνες και Αμερικάνοι, να παίξει ρόλο Έλληνα, ο Latinx, ο Λατίνος που παρακαλούσε, μάλλον εξοργισμένος ζητούσε περισσότερο λατινικές παραγωγές και τώρα πάει και κλέβει τις παραγωγές των Ελλήνων. Τι να σας πω για την αθλειότητα αυτή. Ξαναλέω, η Ζεντάγια, όλοι εδώ, η αθλειότητα στο Zenith. Επίσης, μια και είπα για αθλειότητα, πληρώσαμε πράγματι 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Δείτε εδώ τη σχετική αναφορά από τη Διάβια. Λοιπόν, αυτός είναι εδώ ο προϋπολογισμός. Ζήτησαν 16 εκατομμύρια, παρακαλώ, και πήρανε 6, 6,5 από τη θήτσα
την τριτοτέταρτη τη Μενδόνενα. Οδύσσια, πρώην Charlie Steele, γιατί πάντα βάζουν ένα τέτοιο όνομα για να μην μάθουν μην μάθει ο πλανήτης ότι τι ταινία ετοιμάζουν, βάζουν ένα ψευδές αρχικά όνομα. Τέλος πάντων, Οδύσσια, πράγματι πήρανε 6,5 εκατομμύρια από το ECOMED. Τι είναι αυτό? Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Έχει βάλει εκεί ο Κούλης, η άλλη κούλα του Υπουργείου Πολιτισμού, όλοι κουλινίστας, κάτι κούλες στην πραγματικότητα επικεφαλής. Κάτι, αν δείτε, ο πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος κτλ. Είναι κάτι δικηγόροι, δικηγορείς της κακιάς ώρας, κάτι κομματικά παράσιτα. Δηλαδή, ο διευθύνων σύμβουλος είναι μια ζωή στα κόμματα, κάπου σε γραμματείες υπουργείων, δηλαδή κάτι κρατικοδίαιτη τελευταίοι. Είναι σε αυτά. Στην πραγματικότητα δεν αποφασίζουν αυτοί. Η Μενδόνενα έδωσε το πράσινο φως, γιατί πάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα από τα 16 εκατομμύρια δώσαν 6,5 μόνο. Μπράβο. Και για να περάσεις από εδώ, να πάρεις αυτά τα χρήματα, πρέπει να περάσεις ένα τεστ πολιτιστικό. Δηλαδή υπάρχουν σκοράρεις πόντους από την επιτροπή αυτή, ότι διασυνδέεται με τον ευρωπαϊκό και κατ' επέκταση κυρίως με τον ελληνικό πολιτισμό, με την ιστορία μας, με τις τοποθεσίες, και ουσιαστικά τα 6,5 δις μπήκαν στα ταμεία τους να τρώνε, το catering, να διαμένουν κτλ. Όλα πληρωμένα από εμάς. Δηλαδή αυτά τις βόλτες που κάνει ο Matt Damon και η Νιόγκο η Ούγκα Μπούγκα τα πληρώναμε εμείς αυτή την αθλειότητα, δηλαδή επιδοτήσεις. Δεν μας ενημέρωσαν ποτέ, δεν πήραν καμία σχετική. Δεν έχουν νομιμοποίηση για να κάνουν αυτή την αθλειότητα οι άθλοι της Νουδού. Η ταινία δεν ξέραμε ότι θα ήταν χωρίς Έλληνες τοπίους, θα ήταν μια ύβρις και ένας βιασμός, μια διαστρέβλωση της, μια από τις σημαντικότερες ιστορίες των Ελλήνων. Και ακόμα χειρότερα, για να δείτε πώς μας έκλεψε ο Νόλαν και μας ποδοπάτησε, στις πρεμιέρες του, στο παγκόσμιο tour το οποίο έκανε, δεν ήρθε καν στην Ελλάδα. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά τι έκανε, με ασέβεια γύρισε την πλάτη στην ιστορία μας, μας πήρε τα λεφτά και τώρα δεν θα δείξει το πρόσωπό του εδώ. Εικάζω για να μην φάει καμιά ντομάτα, αλλά του άξε και να έρθει και να το γιουχάρουν και να μπει σε άδειες αίθουσες και να φύγει με τις κλωτσιές από το αεροδρόμιο. Με τις κλωτσιές. Και να σας πω ότι παρά τον αρχικό ενθουσιασμό που υπήρχε από την ταινία πρόσφατα, φαίνεται νέα δεδομένα, υποχωρεί το ενδιαφέρον, σας πληροφορώ, και στην Ελλάδα βέβαια και παγκόσμια. Γιατί σύμφωνα με την εταιρεία The Quorum, όπου είναι μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων κοινού για την κινηματογραφική βιομηχανία και παρακολουθεί δείκτες όπως η αναγνωρισιμότητα και το ενδιαφέρον πριν από την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες, χρησιμοποιούν έρευνες και δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι έχει πέσει πολύ εδώ από το 54 στο 46 ο δείκτης ενδιαφέροντος, το interest score, μείωσε δηλαδή 8 μονάδων μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν βγάλαν το τρέλι και θα σας το αποδείξω, και υπάρχει και κάμψη στην αναγνωρισιμότητα του project. Μάλιστα. Για να δούμε γιατί. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ ποια είναι η ισορροπία των μου αρέσει και των δεν μου αρέσει στο τρέιλερ τους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο όπως βλέπετε. 82.000 like, 772.000 dislike αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πώς γίνεται αυτό, υπάρχει σχετικό extension στον Chrome για να το βλέπετε, γιατί το έχει αφαιρέσει το YouTube αυτό το κουμπί. Μπορείτε να το δείτε λοιπόν κι εσείς. Δεν έχει ξαναγίνει για ταινία του Nolan τέτοιος βαθμός δυσαρέσκειας, βλέπετε εδώ, 772.000 dislike με 82.000 like, και τα περισσότερα σχόλια είναι βρίζουνε, καθιβρίζουν, ηρωνεύονται και δεν είναι Έλληνες. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολίτες του πλανήτη οι οποίοι υπερασπίζουν τον ελληνισμό, όπως σας καλώ να κάνετε κι εσείς με το να ρίξετε μαύρο σε αυτήν την ταινία, και όσους όσα χάπατα στη χώρα μας το παίζουν προοδευτικά, είναι προοδευτικά σκουπίδια και στηρίζουν αυτή την ταινία. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτό είναι πριν καμιά δεκαριά μέρες. Ότι πριν κάποιους μήνες είχε βγει το τρέιλερ, ένα άλλο τρέιλερ, δηλαδή πριν μάθουμε για αυτή τη σαπίλα, και κοιτάξτε την ισορροπία σε εκείνο το βίντεο. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για τον Όλαν, επειδή δεν ξέραμε ούτε τα αγκαμπούγκα, ούτε τους τρανς πολεμιστές της πρώτης γραμμής, το βιασμό του πολιτισμού μας. Είναι 662.000 τα μου αρέσει και 169 τα δεν μου αρέσει. Θα σας πω βέβαια ότι ήταν πολύ λιγότερα τα δεν μου αρέσει. Και ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από το τελευταίο βίντεο να κάνουν dislike επί τούτου. Δηλαδή αυτά τα 169 είναι αφού είδαμε την τελική εικόνα, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν, ήταν ελάχιστα τα δεν μου αρέσει όταν το πρώτο είδαμε και ήμασταν ενθουσιασμένοι. Για να καταλάβετε λοιπόν πόσο καταστροφικό είναι αυτό για το Hollywood και τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Λοιπόν, θέλω να πω, εντάξει ήταν λίγο μεγάλο το βίντεο, δεν πειράζει, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να σας πω κάποια πράγματα πριν καταλήξω από το βιβλίο αυτό του Υπερασπιστές Δημοκρατίας, όπου μιλάω για τον πολιτισμό και μιλάω για την τέχνη και για το θέατρο και το πώς γεννήθηκε και τι σημαίνει, για να καταλάβουμε λίγο και να ξέρουμε τι μας γίνεται, να έχουμε και αντιπροτάσεις εδώ και αντίλογο. Λοιπόν, πράγματι το θέατρο γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα,
Αν θέλετε να μάθετε παραπάνω για αυτά, θα πω, μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το θέατρο γεννήθηκε από την λατρεία του βουκολικού θεού Πάνα. Ετυμολογικά, η λέξη τραγωδία αποτελεί την οδή των τράγων. Δηλαδή, το τραγούδι, οδή του χορού, το οποίο τα μέλη είναι μεταφιασμένα σε σιλινούς και σατήρους. Εξού και η σάτυρα έχει πάρει το όνομα από εδώ. Άρα, ήταν μια παγανιστική τελετή εορτή, κατά την οποία η ομάδα των συμμετεχόντων, ο χορός, ντυνόντουσαν με προβιές τράγων, χόρευαν και τραγουδούσαν για να υμνήσουν τον τραγοπόδαρο και κερασφόρο θεό Πάνα, προστάτη των ποιμνίων και των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των κυνηγών. Κατάλοιπα αυτών των τραγωδών, έχουν επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας με παγανιστικά έθιμα σύγχρονη Ελλάδα, και τα ξέρετε. Ανάμεσα λοιπόν από τους συμμετέχοντες στις δοξασίες του Πάνα, σταδιακά αρχίζει να ξεχωρίζει ένας εξ αυτών, ο τελετάρχης, που καθοδηγούσε τους υπολείπους στους εορτασμούς. Ήταν ο πρώτος του χορού, επικεφαλής, αυτός που έπλεκε τις ιστορίες και κατήφθηνε τους υπόλοιπους, καθώς αφηγείτο και εξιστορούσε μυθικές περιπέτειες και φανταστικά δρόμενα. Με το χορό και τη συνοδεία μουσικών οργάνων, αυλών κτλ., ο επικεφαλής του χορού καλούσε τους συμμετέχοντες να μετέχουν των ιστοριών με βιωματικό τρόπο στις ιστορίες μέσα. Με την πάροδο του καιρού, ο επικεφαλής άρχισε να λαμβάνει μεγαλύτερες πρωτοβουλίες στα δρόμενα και ανεδείχθη στο ρόλο του ηθοποιού. Για τις ανάγκες της εξιστόρησης και άλλα μέλη του χορού έλαβαν αντίστοιχους ρόλους, ενώ η αποδεδειγμένη χρησιμότητα του πρώτου του χορού οδήγησε στην επιστροφή και την παράλληλη παγίωσή του. Πλέον, ο επικεφαλής του χορού οργάνωνε και κατεύθυνε τους συμμετέχοντες, ενώ οι πιο προχωρημένοι αναλάμβαναν πρωτοβουλίες και αποτελούσαν τους γνωστούς μας ηθοποιούς. Σας πληροφορώ ότι δεν γεννήσαμε απλά το θέατρο. Το θέατρο ήταν βασικός παράγων για τη γέννηση και της δημοκρατίας, και το εξηγώ στο βιβλίο αυτό. Πώς συνέβη κάτι τέτοιο, ακροθυγώς θα σας αναφέρω. Φανταστείτε το ανοιχτό θέατρο, το χώρο του θεάτρου, όπου στον οποίο ανέβαιναν οι θεατρικές παραστάσεις, ως ένα πολιτικό και κοινωνικό θεσμό στην πραγματικότητα, μια μαζική συνέλευση της πόλης σε αυτό το ανοιχτό και υπαίθριο χώρο, όπου οι πολίτες είχαν δυνατότητα κοινωνικοποίησης, συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν πριν την παράσταση, να ψυχαγωγηθούν κατά τη διάρκεια της, να τη σχολιάσουν το τέλος. Τα θέματα, η προσέγγιση και το ύφος που χρησιμοποιούσαν οι ποιητές και πραγματεύονταν ήταν μια μορφή ποιοτικής παιδείας για όλους, ιδιαίτερα σημαντική για τις φτωχότερες κοινωνικές ομάδες, μιας και η εκπαίδευση βαζόταν σε ιδιωτικούς διδασκάλους, δεν υπήρχαν δημόσια σχολεία. Άρα, πέρα από την πνευματική και ψυχαγωγική πτυχή, υπήρχε και η πολιτική παιδεία και η ηθική διδαχή. Δηλαδή, δεν ήταν μια μορφή τέχνης όπως σήμερα, ήταν ένας βαρισίματος πολιτικοκοινωνικός θεσμός το θέατρο τότε. Επίσης, όλοι οι πολίτες ήταν ίσοι, δεν υπήρχαν VIP εισιτήρια, ασχέτως ονόματος, καταγωγής, οικονομικής κατάστασης, ήταν όλοι ίσοι, πλούσιοι και φτωχοί, και συζητούσαν μεταξύ τους τα διλήμματα των ηθοποιών επί σκηνής. Σταδιακά η πόλη της Αθήνας κατέστη συνυφασμένη με το θέατρο και τους θεατρικούς αγώνες, ήταν κομμάτι των δημοσίων εορτασμών. Μάλιστα, οι πολίτες συμμετείχανε και ήταν οι ίδιοι οι ίδιοι πολίτες οι οποίοι έκριναν τους νικητές των θεατρικών αγώνων, σας πληροφορώ. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Δηλαδή, με τη διαδικασία της κλήρωσης, η πόλη της Αθήνας επέλεγε 10 θεατές και ασκούσαν το λειτουργήμα των κριτών των θεατρικών παραστάσεων, και άρα αυτοί δίνανε τα έπαθλα. Και έτσι άρχισε εκεί να επικρατεί το αθηναϊκό ιδεώδες της ισότητας των πολιτών. Από το θέατρο μεταδόθηκε σε ολόκληρη την κοινωνία. Το πιο σημαντικό ίσως όμως, για ποιο λόγο το θέατρο βοήθησε στη γέννηση της δημοκρατίας, ήταν το αμιγώς πολιτικό και διαλεκτικό περιεχόμενο των τραγωδιών και του σατυρικού δράματος. Πράγματι λοιπόν εδώ, η θεματολογία άπτεται σύγχρονα για την εποχή κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Η δε στοιχομηθεία, η συχνότητα ανταλλαγής απόψεων και επιχειρημάτων των πρωταγωνιστών προσυδειάζουν με το διάλογο που εξελισσόταν σε μια συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου. Όπως δηλαδή διαβουλεύονταν στο θέατρο οι ηθοποιοί, έτσι διαβουλεύονταν οι πολίτες στην Εκκλησία του Δήμου, όπου συμμετείχαν άμεσα και αποφασίζανε για θέματα πολέμου, ζωής και θανάτου. Οι ποιητές με τις δραματικές τους παραστάσεις έπειτα έθεταν μείζωνα ηθικά και πολιτικοκοινωνικά διλήμματα επί σκηνής. Το δίλημα είναι λέξη κλειδί, γιατί δεν επιδέχονταν μονοδιάστατη προσέγγιση στα διλήμματα αυτά. Οι θεατές ανάγονταν και οι ίδιοι στο επίπεδο των κριτών των εν λόγω σύνθετων ηθικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, η Αντιγόνη του Σοφοκλή, στο δίλημα αν πρέπει να θάψει τον νεκρό αδελφό της Πολυνίκη, καλείται να διαλέξει μεταξύ του νόμου του Άρχοντα της πόλης της Θήβας ή, απ' την άλλη, του Κρέοντα ή του νόμου των Θεών που επιβάλλει την ταφή του νεκρού. Ο ισχυρός οικογενειακός δεσμός την οδηγεί εν τέλει να παρανομήσει στα μάτια της πολιτείας της Θήβας, αλλά κατά τη διάρκεια της παράστασης διαφωνεί με την αδερφή της Ισμήνη, η οποία έχει αντίθετη άποψη από την Αντιγόνη. Στο παράδειγμα του Σοφοκλή, φαίνεται ότι εδώ οι ποιητές παρουσίαζαν περίπλοκα ζητήματα, στα οποία δύο διαφορετικά μέρη των πρωταγωνιστών αισθάνονται εξίσου ότι έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Δεν είναι απλό να λεχθεί ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Άρα, το μείζον εδώ δεν είναι τόσο η απόδοση ευθυνών και η έβρεση του σωστού και του λάθους, αλλά το ύψιστο ζήτημα της λήψης μιας απόφασης. Το δίλημα δηλαδή της Αντιγόνης που έχει κινδύνους κρέοντας την απειλή με θάνατο από τη μία. Και πράγματι τελικά έτσι συνέβη, είναι αυτό το οποίο τον οδηγεί να
δυσκολεύεται να αποφασίσει. Στην πλειοψηφία των δραματικών έργων, οι πρωταγωνιστές βρίσκονται ενώπιον ζητημάτων για τα οποία διακυβεύεται η ασφάλειά του, ζητήματα ζωής και θανάτου. Άρα, με αυτή τη διαδικασία, το θέατρο άρχισε να εκπαιδεύει τους πολίτες για το έργο που θα αναλάμβαναν στη μετέπειτα δημοκρατική πολιτεία μέσω της συμμετοχής τους στην Εκκλησία του Δήμου και στα δικαστήρια της Ηλιαίας. Εδώ λοιπόν, πράγματι, αυτή είναι η πολιτική παιδεία που τους περιείχε το θέατρο. Τη διαλεκτική δομή της αντιπαράθεσης των ιδεών και επιχειρημάτων, την ενθάρρυνση κριτικής σκέψης για τα ζητήματα και τις ζωντανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηθοποιού, πολίτη και της κοινότητας. Η δε έμφαση στη συζήτηση και τη διαβούλευση πριν τη λήψη κάποιας απόφασης, με τρόπο που εγγυάται την παρησία και την εισηγορία και το διάλογο, οδήγησε τους Αθηναίους στο συμπέρασμα πως αυτός είναι ο μοναδικός και βέλτιστος τρόπος για τη λήψη ορθών αποφάσεων. Αντίθετα, το να λαμβάνει κανείς αποφάσεις δίχως να έχει προηγηθεί διαδικασία της ελεύθερης έκφρασης επιχειρημάτων και διαλόγου και της ενδελεχούς εξέτασης των επιμέρους απόψεων, θεωρείται παραλογισμός για τους Αθηναίους και βαρβαρότητα. Πόσο μάλλον τα ζητήματα αφορούσαν το κοινό μέλλον της πολιτείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αρκούσαν οι απόψεις κάποιου βασιλιά ή μιας κλειστής ομάδας αρχόντων, ολιγαρχών, δηλαδή όπως σήμερα οι βουλευτές, κοινοβουλευτισμός, αλλά απαιτείται η συλλογική γνώση, εμπειρία και δύναμη. Απαιτείται δηλαδή η δημοκρατία. Καθώς λοιπόν το θέατρο άρχισε να διαμορφώνεται ως ένας θεσμός που προωθούσε με σαφή τρόπο τα δημοκρατικά ιδεώδη, οι τραγικοί ποιητές κατόρθωσαν να καλλιεργήσουν και να εμπεδώσουν στη συλλογική συνείδηση των Αθηναίων πολιτών τις υψηλές αξίες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Αντί αυτού λοιπόν έχουμε αυτό το οποίο μας κάνει σήμερα το Hollywood να μισούμε τις ιστορίες μας, ενώ δεν μπορούμε να τις μισήσουμε, πρέπει να τις αγαπήσουμε, να μισούμε τις διασκευές τους μάλλον, μισούμε τις ταινίες τους, κρατάμε τις ιστορίες μας. Κρατάω επίσης την δήλωση του, το σχόλιο του Elon Musk, δείτε λίγο αυτό, λέει εδώ ο Elon Musk ότι έχει αμαυρώσει τον Όμηρο και έπεσε στα γόνατα απλά και μόνο για να τηρήσει τους κανόνες της woke agendas, απλά και μόνο για να κερδίσει ένα Oscar. Τι σκουλίκι είναι αυτό, αναφερόμενο στον Chris Nolan. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτός ο λόγος. Θα διαφωνήσω εδώ με τον Musk, αλλά μου άρεσε η αντιπαράθεση. Ο λόγος δεν είναι, έχει κερδίσει τα πάντα ο Nolan. Μπορεί να κάνει όποια ταινία θελήσει, ό,τι του ήρθε στο μυαλό, θα του δώσει το πράσινο φως στο χορού να το γυρίσει. Δεν είναι αυτός ο λόγος, δεν έχει να κερδίσει κάτι, έχει κερδίσει τα πάντα. Ο λόγος είναι επειδή πλέον έχει υιοθετήσει αυτή τη θρησκεία, θέλει να αφήσει κάτι φεύγοντας, να προσδώσει κύρος στην αυτή την φεμινιστοσαλταρισμένη ιδεολογία που δεν νοιάζεται για τα πραγματικά προβλήματα, για τον υπεραλισμό, για τον καπιταλισμό, νοιάζεται για το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του στην πραγματικότητα και τίποτα άλλο. Εκεί μας φτάσανε οι εργοστασιάρχες και αυτοί που ελέγχουν τα όπλα, τα πετρέλαια του πλανήτη. Σε αυτούς πλέον είναι κομμάτι αυτής της ιδεολογίας και θέλει σε αυτό το μνημείο, το ιερό, αυτό ανίερο, αυτό βωμό αυτής της θρησκείας, να αφήσει και αυτός να ανάψει ένα καντιλάκι, ένα κεράκι για να το κρατήσει ζωντανό, δίνει τη σκυτάλη ουσιαστικά στην επόμενη γενιά και ενισχύει αυτή τη θρησκεία, περί θρησκείας πρόκειται στην πραγματικότητα, το αυτοαρχικό, φασιστικό, ολοκληρωτικό δόγμα, να το κρατήσει ζωντανό, θέλει να μείνει όρθιο. Δεν έχει να κερδίσει κάτι προσωπικά, το κάνει για τον κοινό σκοπό και τον κοινό αγώνα τους. Ο δικός μας αγώνας είναι πολύ πιο ισχυρός, πολύ πιο δυνατός, έχει να κάνει με τον ελληνισμό, είναι ο αγώνας για την δημοκρατία, για την ειρήνη, για τον πολιτισμό και την ελευθερία. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, κατέβετε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Θα σας δώσω το επόμενο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αντί για την Οδύσσια, μπορείτε να την μποκοτάρετε ηχηρά, σας προτείνω, και να καταγγέλλετε και τους φίλους σας αν πάνε να τη δούνε. Μπορείτε να κάνετε κάποιες μαζόξεις σπίτια σας και να δείτε την ταινία Ιφηγένεια του Ευρυπίδη, την Ιφηγένεια, από τον Έλληνα Μιχάλη Κακογιάννη, το σκηνοθέτη του 1977. Εξαιρετική ταινία, εξαιρετική ηθοποίηση, εξαιρετικές ερμηνείες. Με αυτόν τον τρόπο απαντάμε και δίνουμε το μήνυμα και το μάθημα σε φίλους και φίλες μας οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
5: Στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Τέρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή Κυριακή. Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 σήμερα, η τελευταία Κυριακή του Ιουνίου. Είναι ο καφές της Κυριακής. Η εκπομπή που κάνει η διαδικτυακή τηλεόραση ανιχνεύσης Web TV κάθε Κυριακή αυτή την ώρα και σας κρατά συντροφιά αναλύοντας τις διεθνείς εξελίξεις και τα θέματα που αφορούν κυρίως την Ελλάδα. Σήμερα θα μας απασχολήσει το θέμα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μια σύνοδος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μια σύνοδος που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα και γύρω από την οποία έχουν γραφεί ήδη και έχουν σχολιαστεί διάφορα που έχουν ή δεν έχουν, θα δούμε στην πορεία της συζήτησης, σχέση και με την Ελλάδα. Πάντως η Αθήνα φαίνεται λίγο καθησυχαστική λέγοντας ότι οτιδήποτε και αν συμβεί οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται με ομοφωνία, αλλά το ερώτημα της κοινής γνώμης είναι αν η ελληνική κυβέρνηση θα έχει το σθένος σε ζητήματα που την αφορούν, που αφορούν τη χώρα δηλαδή, να εγείρει ακόμη και το ζήτημα του ΝΟΒΕΤΟ. Αυτά όλα και άλλα που έχουν σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα τα δούμε στη σημερινή εκπομπή με το προσκεκλημένο μας, που είναι ο πτέραρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και επίτιμος αρχηγός ΓΕΑ, ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, ο οποίος έχει αναλάβει και τον τομέα άμυνας της Ελλάς. Καλή επιτυχία, αρχηγέ, στα νέα σας καθήκοντα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη.
0: Το πάνελ. Θα ξεκινήσουμε από τον Βασίλη Κυρατζόπουλο, ο οποίος μας έλειψε το τελευταίο διάστημα. Τον ευχαριστούμε πολύ για την επανάκαμψη. Τον πρώτο γύρο, όπως λέει ο ίδιος, τον κερδίσαμε. Θα κερδίσουμε και τους άλλους γύρους. Είμαστε dream team έτσι κι αλλιώς σε όλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
0: Ο στρατηγός εν αποστρατεία, ο κύριος Ηλίας Λεοντάρης, διετέλεσε, είναι επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Κύπρου, του στρατού της Κύπρου, της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, με συγχωρείτε, και είναι και επίτιμος διοικητής της πρώτης στρατιάς. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Πατελή. Καλημέρα και στους αγαπητούς φίλους. Ιδιαίτερες ευχές στον αγαπητό Χρήστο για τα νέα του καθήκοντα. Εύχομαι όλη αυτή η εμπειρία και η ζώσα εμπειρία να αποδώσει καρπούς και να δούμε καλύτερα πράγματα στο μέλλον.
0: Θρασίγουρος Ευτυχίδης, το μόνιμο Στασίδη στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευτυχίδη.
4: Καλημέρα σε όλους. Καλή επιτυχία, κύριε Πτέραρχε. Καλημέρα στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με το ειδησιογραφικό μέρος. Πριν πάμε στις αναλύσεις, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κυρατζόπουλο να χαιρετήσει και τους πολυπληθείς οπαδούς, εδώ φίλους που έχει στη διαδικτυακή μας εκπομπή.
2: Όχι, έχει, έχουμε. Έχουμε.
0: Έχουμε, έχουμε. Έχουμε, αλλά εσείς πλειοψηφείτε. Ακούμε. Καλημέρα. Σας ακούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που όσο έλειπα για κάτι που δεν το περιμένεις σου βγαίνει σαν κλητιώνας και το πρώτο γύρο το αντιμετώπισα. Ευχαριστώ σε όλους τους φίλους θεατές που όντως ενδιαφερθήκανε και για την απουσία μου και για την παρουσία μου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Που είχαμε μείνει στην τελευταία εκπομπή και ήθελα να υπενθυμίσω του αείμνησου νεοκού Σαρή το λόγο που έλεγε ότι τη σχέση μας με τους Τούρκους μέσα στην ιστορία παίρνουμε, δίνουμε εδάφη, αλλά η πραγματική ήττα θα έρθει όταν θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σαν κι αυτούς. Όσο δεν γίνεται αυτό, δεν θα έχουμε πρόβλημα και πάντα θα ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτό που ελπίζει ο λαός μας. Βεβαίως εδώ σε ένα σημείο διαφωνούσαμε τον αείμνηστο Σαρή ότι παίρνουμε, δίνουμε εδάφη είναι μόνο από το βασίλειο της Βάκτριας μέχρι την Κύπρο, μόνο δίνουμε εδάφη. Δεν είδα να παίρνουμε εδάφη εκτός από το μετά από την Επανάσταση του 1921. Από την άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή, όσον αφορά σκεφτόμαστε σαν τους Τούρκους, έχουμε το ζήτημα ότι αρχίσαμε και εμείς να λέμε ότι τι καλά η Τουρκία προοδεύει και τι καλά που έχει, που έχει αυτά και έχει τα άλλα και τα λοιπά. Δηλαδή πέφτουμε μέσα στη παγίδα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος με τους 5 εργολάβους του εδώ και 20 χρόνια κτίζει, δηλαδή αεροδρόμια, πολυκατοικίες, ουρανοξύστες κτλ. Και έτσι τα μπετά τα θεωρεί προόδο. Αυτό βεβαίως μπορεί να είναι να ισχύει για την νοοτροπία της Τουρκίας, όμως καθόλου για τον έναν Έλληνα που έχει φέρει όντως τον πολιτισμό και την επιστήμη στον κόσμο. Και για να μην μπορέσω να μην παρεξηγηθώ, να δώσω και κάποιους αριθμούς ότι αυτή τη στιγμή το 60% της Τουρκίας έχει εισόδημα ίσο ή λίγο πιο κάτω από το όριο φτώχειας. Και από αυτό το 60% το 25% έχει εισόδημα κάτω από το όριο πείνας. Τώρα το 60% είναι 51 εκατομμύρια και το 25% περίπου 12 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία μέσα ζει όσο ο πληθυσμός Ελλάδος που πεινάνε. Αυτό μπορούμε να το πούμε πρόοδο. Ή κάποια άλλα που ανακοινώθηκαν στο 25, ο δείκτης δικαιοσύνης από 195 χώρες, η Τουρκία παίρνει την 168η σειρά. Ενώ για το δείκτη απόδοσης πανεπιστημίων έχει τη σειρά 150. Βεβαίως εδώ αυτούς τους αριθμούς δεν θέλω να τους συγκρίνεται με κάποια άλλη ευρωπαϊκή Ελλάδα, με τους ίδιους αριθμούς της Τουρκίας του 2005, που ήταν και τότε το ΑΚΕΠΕ, αλλά συνέχιζε την πολιτική Μπαχτσελή Ετζεβίτ για τη σύγκριση με την Ευρώπη. Οι δείκτες αυτές, το που ήταν και τώρα που είναι. Πώς μπορούμε να πούμε ότι αυτή η χώρα προοδεύει και είναι προχωρημένη σε πολλά άλλα ζητήματα. Βεβαίως, όσον αφορά τώρα το σημερινό μας θέμα, εάν εδώ πάλι θα έχουμε ως νέο βήμα, το οποίο και θα συζητηθεί στην Άγκυρα, το η Δύση, μπαίνοντας στην ουρά της Ηνωμένων Πολιτειών, να έρθει σε αντιπαράθεση με Κίνα και Ένωση Σανγκάη, εγώ προβλέπω πάλι ο μαϊκός κερδισμένος θα είναι το Ισλάμ. Για αυτό το ζήτημα έχουμε ήδη το παράδειγμα, όπου όταν πολεμούσαν χριστιανοί με ζωροαστριστές, εκείνη την περίοδο ακριβώς επιβίωσε το Ισλάμ και πήρε όλη την Μέση Ανατολή. Και τώρα με το σχέδιο διευρυμένης Μέση Ανατολής και Μεγάλο Ισραήλ, που στο Μεγάλο Ισραήλ υπάρχει το θέμα Ισλαμοεβραϊκό κράτος μέσα στο Μεγάλο Ισραήλ, και στη διευρυμένη Μέση Ανατολή θα δούμε στην Άγκυρα να ιδρύεται σιγά σιγά και κρυφά κρυφά οι μουσουλμανικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα πιστεύω ότι που θα συναντήσουμε και θα δούμε στη συγκέντρωση της Άγκυρας.
0: Τι σημαίνει μουσουλμανικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ?
2: Δηλαδή θα στηθεί μια δύναμη που θα είναι από ισλαμικές χώρες. Και περισσότερο θα πιεστούν οι χώρες του κόλπου να δώσουν στρατό και δυνάμεις. Βεβαίως στο κέντρο θα είναι η Τουρκία, που ήδη είναι μέλος βεβαίως στο ΝΑΤΟ. Και θα προσπαθήσει με αυτό το θέμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να σπράξει το δρόμο της διεύρυνσης της Ένωσης Σανγκάη, αν θέλετε, της ιδίας της Κίνας. Βεβαίως, από ό,τι ξέρουμε, ο Τραμπ μαζί με τις μηχανές της F-16 που θα χαρίσει και αυτές στην Τουρκία για το περίφημο αεροπλάνο που φτιάχνουν της 5ης γενιάς, όπως δηλώνουν αυτοί. Να μην ξεχάσουμε ότι και τα Bayraktar δουλεύουν με ξένες μηχανές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία, όσο και αν λέει εγώ έχω αυτό, εγώ έχω το άλλο, δεν έχει ούτε μία μηχανή, αυτά βεβαίως είναι του Χριστοδούλου τα εδάφη, δεν έχουν ούτε μία μηχανή για να βάλουν σε κάποιο σκάφος τους που θα δουλεύει με συμπιεσμένο αέρα, θα πω. Πώς τα λέγαμε αυτά γενικά, τώρα μου φεύγει. Δηλαδή, ο Τραμπ θα πει στον Ερντογάν, εκεί μέσα ό,τι θέλεις κάνε, αρκεί ακολούθησε εμάς, που αυτό το λέει εδώ και 2 χρόνια. Σε ό,τι θέλεις κάνε, βεβαίως, κρύβεται το ζήτημα ότι ο Ρατζίπ Τεϊπ Ερντογάν, για να γίνει ξανά πρόεδρος, εφόσον το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του, έχει ξοφλήσει πια, προσπαθεί να διασπάσει ή να κλείσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το ΤΖΚΕΠΕ. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα τελευταίως βλέπουμε ότι έχουν μηνυθεί και ο Σγκριοζέρ, ο έκτοτος πρόεδρος που τώρα έχουν φέρει ως θεματοφύλακα στην αρχηγία του κόμματος τον Κλισδάουλου ξανά, έργο Ερντογάν, αλλά έχουν μηνύσει και τον Μανσούρ Γιαβάς, τον μετροπολιτικό δήμαρχο της Άγκυρας, με αυτή την έννοια να κόψουν όλα τα κεφάλια που είναι δυνατά και να γίνει η διάσπαση του ΤΖΚΕΠΕ για να μπορέσει να μπει το ΑΚΕΠΕ ξανά, να κερδίσει τις τελευταίες πρόορες εκλογές που θα γίνουν. Και γι' αυτό βεβαίως ετοιμάζονται να ρίξουν στάχτη στα μάτια των δυτικών, ανοίγοντας το φθινόπωρο κατά πάσα πιθανότητα τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δηλαδή η Τουρκία τώρα, εάν καλοκαίρι θα πετύχει την ολοκληρωτική επίθεση κατά στελέχη ΤΖΚΕΠΕ, για να ρίξει στάχτη στα μάτια ειδικά των Ελλήνων, θα πάει, θα προωθήσει την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Κάλπης. Όταν την ίδια περίοδο, δηλαδή αυτές τις ημερομηνίες, προσπαθούν να κλείσουν την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή με διάφορα τερτύπια και δυστυχώστατα και με κάποιους δικούς μας εθνοπατέρες στην Κωνσταντινούπολη. Γενικά αυτά ήθελα να πω σήμερα. Βεβαίως έχουμε πάρα πολλές πολιτικές εξελίξεις και γύρω από το θέμα της συνδιάσκεψης του ΝΑΤΟ και γύρω από το θέμα των πρόωρων εκλογών και βεβαίως τώρα και η αποκλεισμός από το Μουντιάλ έχει φέρει μια εσωτερική παγωμάρα που δεν ξέρουμε πού θα βγει. Βεβαίως το μαγικό πράγμα που πρέπει να τονίσω και κλείνω είναι ότι αυτή τη στιγμή, κάτω από το ΑΚΕΠΕ, έχουν δημιουργηθεί πολλά κέντρα εξουσίας του ΑΚΕΠΕ, μέσα του ΑΚΕΠΕ, και αυτό βεβαίως μπορεί να προνοημεί και μια διάσπαση του ΑΚΕΠΕ. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Και ζητώ
0: ευχαριστούμε, κύριε Ρατζόπουλε.
2: Κρατάμε κυρίως... Αναγκαστώ να πει ότι ζητώ από τώρα συγγνώμη.
0: Ναι. Αυτό που είπατε για το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, δηλαδή, δεν έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε και από τους δύο στρατιωτικούς να το σχολιάζουν αν πράγματι ισχύει και πώς μπορεί να γίνει. Για να γελάσουμε για λίγο, θα σας πω ένα πραγματικό γεγονός, μια και αναφέρατε το Μουντιάλ και την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Στον αγώνα Τουρκίας-Παραγουάης έγινε ένα επεισόδιο και καθώς πήγαινε ο διαιτητής να χωρίσει τους παίκτες, του πέσε το ρολόι που μετράει τον χρόνο. Του πέσε κάτω. ένας από τους ποδοσφαιριστές της Παραγουάης πήγε, το πήρε για να το δώσει στο διαιτητή και κάνοντας πλάκα το φόρεσε. Αυτός είχε και μάλιστα και κίτρινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής. Η Τουρκία τώρα έκανε αίτηση στη FIFA να επαναληφθεί ο αγώνας Τουρκίας Παραγουάης, διότι λέει αυτός ο ποδοσφαιριστής έπρεπε να πάρει και δεύτερη κάρτα, διότι πήρε το ρολόι του διαιτητή και το φόρεσε, άρα έπρεπε να αποβληθεί, άρα το αποτέλεσμα είναι ψευδές κατά την Τουρκία. Να καταλάβετε δηλαδή, όποιος μπλέκει με την Τουρκία δεν ξεμπλέκει εύκολα. Άστους τώρα στην Ευρώπη και στον κόσμο να υποστούν και τις συνέπειες του τι σημαίνει η Τουρκία, να καταλάβουν σιγά σιγά τι σημαίνει η Τουρκία, μπας και γλιτώσουμε λίγο κι εμείς. Θράσος Ευτυχίδης. Είμαστε στη φάση της προσέγγισης πλην των στρατιωτικών στην αρχή. Ορίστε κύριε Ευτυχίδη.
4: Καλημέρα σε όλους. Φυσικά αυτό που έχει αρχίσει να μας απασχολεί, πέρα από τον Περσικό κόλπο, όπου η πρόβλεψη ότι αυτή η διαδικασία για την ειρήνη θα διαρκέσει πολύ πάνω από τις 60 μέρες, φαίνεται να επαληθεύεται με τα γνωστά μπρος πίσω. Αλλά αυτό που μας, το κύριο ζητούμενο που μας αφορά αυτή την περίοδο είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα. Στις 7 και 8 Ιουλίου λοιπόν οι ηγέτες των 32 χωρών του ΝΑΤΟ θα βρεθούν στην Άγκυρα, στο παλάτι του Ερντογάν, στο Μπέστεπε, όπου θα έχουν συνομιλίες με κύριο αντικείμενο φυσικά τη χάραξη της πολιτικής του ΝΑΤΟ για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τα ελληνοτουρκικά αυτό που θα συζητήσει το ΝΑΤΟ. Τα κύρια θέματα λοιπόν συνεχίζουν να είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% που θέτει επιτεκτικά ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα είναι η Ουκρανία για άλλη μια φορά. Αναμένεται το ΝΑΤΟ να εγκρίνει 70 δισεκατομμύρια φέτος και 70 δισεκατομμύρια του χρόνου για να ενισχυθεί η Ουκρανία άμεσα σε οπλικά συστήματα, κάτι στο οποίο δεν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με χρήμα, αλλά θα είναι για άλλη μια φορά πολιτές όπλων. Και φυσικά η νέα διάταξη του ΝΑΤΟ, και εκεί ακριβώς έρχονται και τα αιτήματα της Τουρκίας που θέλουν μια ναυτική διοίκηση του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη για να ελέγχει το χώρο της Μαύρης Θάλασσας και της Ρωσίας και ένα νέο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, πιθανότατα νοτιοανατολικά, ώστε να έχει άμεση αναφορά και προς την Μέση Ανατολή, Συρία, Ισραήλ και τα λοιπά, να καλύπτει αυτή την περιοχή. Η Τουρκία αναμένεται να έρθει να βγει ενδυναμωμένη από αυτή τη διαδικασία. Να θυμίσω ότι τις ίδιες ημέρες η Τουρκία οργανώνει και αμυντικό φόρουμ με συμμετοχή πάρα πολλών μεγάλων εταιριών. Καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει μια πίεση για να αναδειχθεί η Τουρκία ως το κύριο, ως μια κύρια παραγωγός χώρας αμυντικών συστημάτων, τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Εκεί λοιπόν αναμένεται να γίνει μια συζήτηση, ίσως, που να θίξει και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ΣΕΙΦ για το ρόλο της Τουρκίας στην άμυνα. Η Τουρκία, να θυμίσω, μέχρι το 2004 εισήγαγε το 80% των οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιεί σήμερα, ενώ σήμερα 22 χρόνια μετά παράγει το 86%. Ναι, δεν έχει μηχανές, όπως είπε ο αγαπητός Βασίλης Κυρατζόπουλος, δεν έχει κάποια πράγματα υψηλής τεχνολογίας τα οποία προμηθεύεται από αλλού, αλλά δημιουργεί καθημερινά οπλικά συστήματα τα οποία ενδυναμώνουν τη θέση της στην άμυνα της Ευρώπης. Τουλάχιστον αυτό θα προβάλλει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ρούτε, αλλά και άλλα μέλη της Συνόδου με ιδιαίτερες φιλοτουρκικές σχέσεις. Αυτή η μετακίνηση του ΝΑΤΟ προς την Νοτιοανατολική Μεσόγειο αναμένεται να έχει χαρακτηριστικά τα οποία θα ενισχύσουν την Τουρκία. Αυτό που με ανησυχεί δεν είναι φυσικά η ατζέντα του ΝΑΤΟ, ούτε οι παλιές μηχανές των F-16 που θα παραχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία, είναι το δώρο Τραμπ προς τον Ερντογάν. Αυτό που με ανησυχεί ίσως περισσότερο είναι μια πιθανή δήλωση Τραμπ, με την οποία θα θέτει τη θέση του ως διαπραγματευτή ανάμεσα σε ζητήματα Ελλάδας και Τουρκίας, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για μας με δεδομένο τον τρόπο που λειτουργεί ο Τραμπ, και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε. Όπως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε και στα αιτήματα της Τουρκίας, τόσο για το ναυτικό σκέλος που θα δημιουργηθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπως και για ένα ακόμη στρατηγείο του ΝΑΤΟ με επικεφαλής και τα δύο Τούρκους στρατηγούς, να πούμε. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα ίσως να έχει να προτείνει τη δημιουργία ενός νατοϊκού στρατηγείου σε κάποιο ελληνικό νησί, ίσως στην Κάρπαθο ή στην Καστελόριζο ή στο Καστελόριζο, ή σε κάθε περίπτωση να απορρίψει τα αιτήματα της Τουρκίας, θέτοντας την πραγματική τους βάση. Δηλαδή, η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι για να ενισχύσει το ΝΑΤΟ στη νοτιοανατολική του πτέρυγα τα τελευταία χρόνια. Εμπλέκεται σε πολέμους, βοηθώντας συνήθως αυτούς που το ΝΑΤΟ θεωρεί αντιπάλους, όπως είναι η Ρωσία. Όλα αυτά τα χρόνια είναι η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Αντίθετα, διευκολύνει και οικονομικά τη ρωσική οικονομία. Έχει εισβάλει στη Συρία, κατέχει παράνομα το 38% της Κύπρου και απειλεί μόνιμα με πόλεμο ένα άλλο μέλος της συμμαχίας που λέγεται Ελλάδα, είναι η χώρα μας. Είναι λοιπόν η ώρα της Ελλάδας να ξανασηματοδοτήσει την απειλή που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας, παρακινώντας ίσως και τους λοιπούς συμμάχους του ΝΑΤΟ να λάβουν κάποια απόβαση σχετικά με αυτό. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει ως θέμα συζήτησης. Θα έρθει στην πορεία όμως των δηλώσεων που θα γίνουν είτε από τον πρόεδρο Ερντογάν είτε και από τον πρόεδρο Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει όπως δυνατά τον πυλώνα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και εκεί θα δούμε ηγέτες κρατών να εκφράζονται φιλοτουρκικά. Επομένως, θα πρέπει στην πορεία λοιπόν να δούμε το πώς θα υπάρξει μια σαφής και οργανωμένη αντίδραση σε ό,τι ακουστεί. Δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει κάποια αντίδραση στις δηλώσεις Ερντογάν. Θα πρέπει όμως να προετοιμαστούμε ώστε να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, καταδεικνύοντας βέβαια και το ρόλο της Τουρκίας. Κατά την άποψή μου, δεν θα έπρεπε η Τουρκία να είναι καν μέλος του ΝΑΤΟ. Ακριβώς όμως αυτή η ισχυροποίηση της θέσης της και της γεωπολιτικής της θέσης είναι αυτή που επιβάλλει την ύπαρξή της για κάποιους. Δεν υπάρχουν στην... Όπως έλεγε ο Μιχάλης ο Γαραλαμπίδης, για όποιος το θυμάται, δεν υπάρχει κυπριακό πρόβλημα, δεν υπάρχει κουρδικό πρόβλημα, δεν υπάρχει συριακό, θα πω, πρόβλημα. Υπάρχει ένα μόνο πρόβλημα στην περιοχή μας και αυτό λέγεται τουρκικό πρόβλημα. Θα πρέπει επομένως να φτάσουμε σε κάποιο σημείο να καταδείξουμε το πρόβλημα και να ψάξουμε να βρούμε λύσεις σε αυτό. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε είναι στήριξη και ωραίες δηλώσεις τόσο από το φιλότουρκο γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε, όσο και από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι ευθύνη μας επομένως να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις τον κατάλληλο χρόνο, εάν και εφόσον υπάρχει πρόκληση κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών. Κατά τα επόμενα θα πρέπει αυτή η χώρα κάποια στιγμή όχι απλά να επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά να περάσει και στην εφαρμογή του. Τι σημαίνει εφαρμογή? Σημαίνει 12 ναυτικά μίλια, το υπενθυμίζω κάθε φορά και κάποιοι κάνουν πως δεν το ακούνε. Γενικά αυτή είναι η κατάσταση. Στην Ουκρανία έχουμε συνέχιση των μαχών με βομβαρδισμούς ντρόν. Δεν φαίνεται να υπάρχει στην ουσία κάποια λύση. Βέβαια να θυμίσω σε όλους ότι τα ντρόν δεν καταλαμβάνουν περιοχές. Τα ντρόν βομβαρδίζουν, αντίθετα οι Ρώσοι προωθούνται στο έδαφος. Πολύ αργά, αλλά σταθερά, αλλά σε κάθε περίπτωση η αιματοχυσία συνεχίζεται. Είχα αυτή τη βδομάδα φιλοξενούμενος από την Ουκρανία, που μου περιέγραψαν μια που ο άντρας της οικογένειας πολεμάει, είναι στο στρατό, μου περιέγραψε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί αισθάνονται οι ίδιοι οι Ουκρανοί τόσο απέναντι στην ηγεσία τους, όσο και απέναντι στους στρατηγούς τους, αλλά και απέναντι στους Ρώσους. Μου είπε πολύ απλά, εμείς πολεμάμε για το σπίτι μας. Δεν πήγαμε να επιτεθούμε στη Ρωσία. Αλλιώς τις βλέπαμε παλιότερα, αλλά όταν έρχεται να χτυπήσει το σπίτι μας, είμαστε αναγκασμένοι να πολεμήσουμε. Και δεν πολεμάμε ούτε για την ηγεσία μας, ούτε για τους στρατηγούς μας. Αυτούς δεν τους έχουμε σε υπόλοιψη. Αυτά από μένα σήμερα. Μετά, όταν θα μιλήσει ο στρατηγός, ίσως να έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ευτυχίδη. Ενδιαφέροντα πράγματα μας είπατε κι εσείς. Άρα, μέχρι στιγμής μπαίνουν σαν ζητήματα. Τώρα θα περάσουμε στη σκληρή ισχύ. Μέχρι τώρα ήμασταν στη soft. Περίπου περιγράφαμε τα γεγονότα. Τώρα θα πάμε στις απόψεις των στρατηγών. Το υπόβαθρο των στρατηγών είναι σκληρή ισχύ. Και να βάλουμε τα ζητήματα. Αυτό που είπε ο κύριος Κυρατζόπουλος μου κάνει εντύπωση για την μουσουλμανική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αν μπορούμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Τα δύο στρατηγεία που ανέφερε ο κύριος Ευτυχίδης, ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα κάπου βαθύτερα στην Τουρκία, έχουν ενδιαφέρον, έχουν συζητηθεί. Δεν ξέρω αν, αν είναι απλώς μια πληροφορία του κύριου Ευτυχίδη, αλλά έχει συζητηθεί. Άρα πάει να πει ότι είναι στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο λόγο. Και μάλιστα από τις στήλες των ανιχνεύσεων του ιστολογίου, ο κύριος Τσαϊλάς, πρώτος νομίζω, έβαλε ένα ζήτημα να θέσει η Ελλάδα βέτο στα αυτά τα στρατηγεία, εάν δεν ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Θέση για την οποία, από ό,τι διάβασα μετά, έχει υιοθετήσει και ο κύριος Σαμαράς, διότι και ο κύριος Σαμαράς ζήτησε να μπει βέτο από την Ελλάδα στην δημιουργία δύο στρατηγείων του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Βέβαια, το σχόλιο μας είναι, εάν συμφωνήσουμε να πάρει στρατηγία η Τουρκία, γιατί να μην κερδίσουμε κάτι κι εμείς. Δίπλα στην Τουρκία ζούμε. Μάθαμε λίγο και το παζάρι. Θα συμφωνήσουμε μαζί σας, δώστε και κάτι και σε εμάς. Όχι από τα στρατηγεία, αποσύρετε το κάζους μπέλιε, να μην υπάρχει, να αποδεχθεί η διεθνής κοινότητα και κυρίως το ΝΑΤΟ ότι θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Να τα βάλουμε τα ζητήματα. Γιατί όχι. Κύριε Λεοντάρη.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα μπορούσα να πω ότι τα είπατε όλα, αλλά επειδή πρέπει να πω κάτι κι εγώ. Συζητάμε σήμερα για την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ από το 1949 που συγκροτήθηκε με ένα μικρό πυρήνα χωρών με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της απειλής προερχομένης από την τότε Ρωσία και μετέπειτα Σοβιετική Ένωση κλπ. Ας πάρουμε τα γεγονότα λοιπόν. Το 1949 ιδρύεται το ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον και το 1952 το θαύματος ταυτόχρονα η Τουρκία και η Ελλάδα εντάσσονται την ίδια στιγμή στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο, ούτε σύμπτωση. Θεωρώ ότι αυτοί που αποφάσισαν να γίνει αυτό είχαν στο μυαλό τους το τι είχαν γράψει και αναφέρομαι στο άρθρο 5 και στην παράληψη κάθε πρόνοιας στο τι θα συμβεί αν έχουμε μεταξύ δύο χωρών συμμάχων μία σύγκρουση. Αυτό δεν προβλέπεται στο ΝΑΤΟ, οπότε ήξεραν τι υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, μας βάλαν ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ, όχι ότι μας πείραξε, απλά δεν είχαμε τη γνώση να το διαχειριστούμε καλύτερα τότε. Να ζητήσουμε δηλαδή μία πρόνοια που να λέει τι θα συμβαίνει όταν θα υπάρχει ένα επεισόδιο μεταξύ δύο χωρών μελών της Συμμαχίας. Στη συνέχεια, τίθεται πάντα ένα ερώτημα, κερδίσαμε ή χάσαμε. Από την δική μου την εμπειρία και με έμεσα ή άμεσα εμπλεκόμενος με τη διαδικασία την ατοϊκή, θεωρώ ότι κερδίσαμε. Κερδίσαμε και ως χώρα και ως ένοπλες δυνάμεις. Σκεφτείτε ότι είχαμε βγει από έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στη συνέχεια από τον εμφύλιο ζυμουρητοπόλεμο, όπως αλλιώς θέλει ο καθένας να το πει, και το μόνο που δεν ήταν στην πρώτη προτεραιότητα ήταν οι ένοπλες δυνάμεις τότε, γιατί ο κόσμος δεν είχε σπίτια και ψωμί να φάει, που λέμε. Οπότε με την ένταξή μας αυτή άρχισε μια ροή διαφορετική εξοπλισμού. Μπήκαμε σε μια διαδικασία οργάνωσης στρατού κατά τα δυτικά πρότυπα. Ασφαλώς αναλάβαμε και υποχρεώσεις. Κερδίσαμε όμως, γιατί βγήκαμε από την απομόνωση, αν θέλετε. Τα στελέχη εκπαιδεύτηκαν με διαφορετικό τρόπο. Γίναμε γνωστοί στον δυτικό κόσμο κλπ. Όλα αυτά λοιπόν συνέβαιναν, ώσπου που έφτασε, τα λέω πολύ περιληπτικά, το 1974 με τα γεγονότα της παράνομης εισβολής και κατοχή σήμερα του 36-37% του βορείου τμήματος Κυπριακής, του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό οδήγησε, δεν επισέρχομαι στο ποιος θέει, ποιος δευτέρα, έχουν γραφτεί πάρα πολλά, ασφαλώς και ξέρουμε ποιος θέει και τι έγινε. Αυτό οδήγησε σε μια απόφαση τότε της ελληνικής κυβέρνησης στην αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι όπως γνωρίζετε όλοι, το ΝΑΤΟ έχει δύο πυλώνες διοίκησης, το πολιτικό μέρος και το στρατιωτικό μέρος, δηλαδή τις δυνάμεις. Λοιπόν, αποχωρήσαμε από το στρατιωτικό σκέλος το 1974 λοιπόν. Αυτό ήταν ένα λάθος κατά τη γνώμη μου, διότι μόνο χάσαμε από την αποχώρησή μας αυτή. Δεν άλλαξαν τα γεγονότα, δεν κερδίσαμε κάτι, δεν το κάναμε με έναν τρόπο που να λέμε ή μας δίνεται αυτό ή γίνεται αυτό ή φεύγουμε. Φύγαμε. Φύγαμε και χάσαμε λοιπόν. Και φτάσαμε...
0: Με συγχωρείτε, στρατηγέ, η μεταγενέστερη ερμηνεία είναι ότι ο Καραμαλής έβγαλε τη χώρα από το ΝΑΤΟ για να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα. Δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, αλλά αυτό έτσι σχολιάζεται μετά από πολλά χρόνια.
3: Το έχω διαβάσει και αυτό. Ωστόσο όμως οι ηγέτες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται το λαϊκό αίσθημα, θα πρέπει να αντιλαμβάνονται όμως και το γενικό συμφέρον της χώρας και θα πρέπει με άλλο τρόπο να καταπραίνει το λαϊκό αίσθημα. Εγώ αυτά που έχω ζήσει, εν πάση περιπτώσει, μιλάω, θεωρώ ότι χάσαμε. Χάσαμε γιατί αποκοπήκαμε από αυτή τη ροή της πληροφορίας. Δεν συμμετείχαμε πουθενά. Δεν ήμασταν σε κανένα τραπέζι. Δεν μας δίναν σημασία, ήμασταν σε μια γωνία. Ασφαλώς και μας χρειαζόντουσαν, γιατί αλλιώς θα μας είχαν διώξει και οι ίδιοι, αλλά εν πάση περιπτώσει μας χρειαζόντουσαν για τους λόγους που ισχύαν ακόμη τότε. Το 1982-83 αποφασίστηκε η επιστροφή μας. Ω του θαύματος, ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος υπέγραψε την αποχώρησή μας, ήταν αυτός τον οποίο παρακαλέσαμε για να επανέλθουμε.

στην πρώην Ιουγκοσλαβία, να έχουμε τότε την ένταξη των όλων των πρώην Ανατολικών χωρών στο ΝΑΤΟ μαζικά, και εμείς ακόμα να παλεύουμε να βρούμε πάλι τον εαυτό μας μέσα σε αυτή τη συμμαχία. Εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα είναι ότι από το ΝΑΤΟ και μέχρι σήμερα κερδίσαμε, και ως αυτό που είπα στην εκπαίδευση, στους εξοπλισμούς, στο ότι είμαστε σε ένα κλαμπ μεγάλο και μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση στο βαθμό που είναι διαθέσιμη αυτή η πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στον κόσμο, και ασφαλώς κερδίσαμε και σε υποδομές. Γνωρίζει πολύ καλά ο αρχηγός πόσες υποδομές έχουν γίνει με νατοϊκές δαπάνες, διότι ήταν η εποχή που υπήρχε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και η απειλή από Βορρά και όλα αυτά, και έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση πάρα πολύ καλή. Σε αυτό δηλαδή, στο θέμα των οικονομικών εισρωών από το ΝΑΤΟ, νομίζω ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Στο θέμα της πολιτικής εκμετάλλευσης ή της διπλωματικής εκμετάλλευσης της συμμετοχής μας στη συμμαχία, νομίζω ότι δεν τα πήγαμε καλά, αλλά αυτό είναι ένα θέμα να το δει ο αρχηγός με τη νέα του ιδιότητα. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη θέση μας αυτή. Διότι έχει ένα κόστος να συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ και δεν είναι ευθέω. Δυστυχώς για πολλά χρόνια, και μπορεί κάποιοι να παρεξηγηθούν, μια μετάθεση στο ΝΑΤΟ ήταν μια επιβράβευση και ένα μπράβο σε κάποιους στρατιωτικούς, ναυτικούς, αεροπόρους κλπ. Και δεν ήταν μια αποστολή με συγκεκριμένο στόχο, κατεύθυνση και με ζητούμενο τι θα φέρεις πίσω, εν πάση περιπτώσει, από όλα αυτά. Και έρχομαι τώρα και στην περιβόητη, τέλος πάντων, ατζέντα. Δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι επίσημο. Ωστόσο, είναι βέβαιο όλα αυτά που συζητούνται κάθε μέρα, αυτά θα συζητηθούν και εκεί με κλειστές τις πόρτες για να ληφθούν και αποφάσεις. Είναι βέβαιο ότι θα συζητηθεί η αύξηση του προϋπολογισμού, εν πάση περιπτώσει, για να φτάσει στο 5% όπως έχει ζητήσει και ο Τραμπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα. Όντως, η Αμερική πλήρωνε το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του ΝΑΤΟ, είτε με την ανάπτυξη των δυναμιών της, είτε με την καθαυτή οικονομική εισφορά στη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Θα συζητηθεί επίσης το πώς θα βελτιωθεί η ετοιμότητα των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Περάσαμε από πολλά στάδια από την διαδικασία που ήμασταν στη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, για το πώς είναι οργανωμένες αυτές οι δυνάμεις στο ΝΑΤΟ και την ετοιμότητα που έχουν κλπ. Γίνεται συζήτηση για την Ουκρανία ή όχι. Θεωρώ ότι είναι πολύ πρόημα να συζητήσει κανείς για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Το βλέπω αυτή τη στιγμή απίθανο και για το μέλλον δύσκολο. Θα συνεχιστεί ωστόσο όμως θα συζητηθεί ο τρόπος που θα υποστηρίζεται η Ουκρανία στην διαδικασία αυτή. Θα βρεθούν τρόποι για να αντιμετωπιστεί αυτή η τάση που υπάρχει της ρωσικής απειλής στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι εκεί θα συζητηθούν κάποια πράγματα. Και βεβαίως σε αυτό εντάσσεται και η Μαύρη Θάλασσα, με την απέτηση και της Τουρκίας, όπως ακούσαμε, για τη δημιουργία στρατηγίου, και θα έρθω σε αυτό αργότερα, αλλά και η νοτιοανατολική πλευρά της περιοχής της Συμμαχίας που εκτείνεται μέχρι τα νοτιοανατολικά της Τουρκίας. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο λοιπόν να φτιάξουμε καινούργια στρατηγία. Ξέρετε ότι στο ΝΑΤΟ υπάρχουν δύο πάλι πυλώνες στη στρατηγική πλευρά του ΝΑΤΟ, δηλαδή η δομή διοίκησης και η δομή δυνάμεων. Η δομή διοίκησης είναι κάτι μόνιμο, αλλάζει κατά καιρούς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μόνιμο και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Η δομή δυνάμεων περιλαμβάνει στρατηγία για τα οποία τα καλούμε με την ορολογία MOU-based headquarters, δηλαδή είναι φτιαγμένα με τη βάση ενός memorandum που υπογράφουν οι χώρες που ενδιαφέρονται μεταξύ τους. Το σημαντικό όμως είναι ότι η χώρα που το φιλοξενεί αυτό το στρατηγείο αναλαμβάνει και το μεγάλο βάρος της υλοποίησης και τις υποδομές τις κτηριακές, αλλά και το μεγάλο μέρος του προσωπικού που πρέπει να έχει αυτό. Το ζητούμενο λοιπόν σήμερα που συζητιέται, αν ζητάει η Τουρκία έχει στρατηγία ή όχι, δεν είναι να δώσετε και σε εμάς λίγο. Θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα πριν καταλήξουμε σε αυτό. Έχουμε ήδη ένα στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και ένα ευρωπαϊκό στη Λάρισα. Συμμετέχουμε με όσα συμμετέχουμε σε αυτά τα στρατηγεία που υπάρχουν εν ζωή, και δεν αναφέρουμε στο NATO Command Structure, αναφέρουμε στο NATO Force Structure. Υπάρχουν ήδη 6 στρατηγεία χερσαία, μεταξύ αυτών και το δικό μας στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν 3 μικρότερα επίπεδου μεραρχίας στα ανατολικά της Ευρώπης. Υπάρχει ένα αεροπορικό, ένα ναυτικό και εν πάση περιπτώσει των ειδικών δυνάμεων. Για να φτιάξουμε.

0: φτιάξουμε ένα στρατηγείο όμως. Θα πρέπει να δικαιολογήσουμε τα επιχειρήματα, ποια είναι η απειλή και τι θα αντιμετωπίσει. Ποια είναι αυτή η απειλή που προέκυψε το 2026 στην νοτιοανατολική Τουρκία και χρειάζεται ένα στρατηγείο. Ή ποια είναι η απειλή, εν πάση περιπτώσει, αν στοιχειοθετηθεί, να το φτιάξουμε. Αν υπάρχει όντως απειλή που κινδυνεύει η συμμαχία, όπως λέγεται, να το φτιάξουμε. Το ζητούμενο είναι λοιπόν για μένα, αυτά τα επιχείρηματα θα πρέπει να καλλιεργήσουμε και ασφαλώς, συμφωνώ με το όπως το έθεσε στο θέμα Παντελή, θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι κι εμείς ότι τι θέλουμε. Δεν μπορεί να λέμε ναι σε αυτό όσο υπάρχει κάσους μπέλη. Δεν μπορούμε ναι σε αυτό με τη γαλάζια πατρίδα. Δεν μπορούμε ναι σε αυτό με τα σύνορα της καρδιάς μας. Δεν μπορεί ναι σε εκείνο με όλα αυτά που γίνονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, είτε λέγεται στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε της Ελλάδος. Εδώ λοιπόν είναι το ζητούμενο σήμερα. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε τα επιχειρήματα να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον τρόπο, γιατί η άποψη, παραλαμβάνω, γιατί να πάρει η Τουρκία να πάρουμε κι εμείς ένα, δεν ξέρω αν ευσταθεί ή δεν ξέρω κι αν ακόμα σήμερα εμείς αντέχουμε να συντηρήσουμε ακόμα ένα τέτοιο στρατηγείο και αν ακόμα αντέχουμε οικονομικά και από πλευράς υποδομών κλπ. Τότε θα πρέπει να σκεφτούμε, είμαστε έτοιμοι πολιτικά να βγάλουμε μία απόφαση αυτό το στρατηγείο να αναπτυχθεί κάπου και να λάβει μέρος σε επιχειρήσεις. Διότι καλά είναι να τα λέμε θεωρητικά, αλλά από την άλλη τη μεριά θα πρέπει να σκεφτούμε και την άλλη. Ασφαλώς και αυτό που έχουμε μας εξυπηρετεί, αυτό που έχουμε στη Θεσσαλονίκη παίζει το ρόλο του έτσι όπως είναι φτιαγμένο, για το σκοπό που έχει κλπ. Και κάνουν και καταπληκτική δουλειά οι συνάδελφοι που είναι εκεί, τέλος πάντων τα στελέχη και τα ΕΔΙΑ της Ελλάδος. Υπάρχει, από την καλή δουλειά που γίνεται, έχει αυξηθεί και η παρουσία των ξένων αξιωματικών από περισσότερες χώρες, δεν υπάρχει θέμα να λέμε αριθμούς. Και είναι ένα μεγάλο, αν θέλετε, asset για τη Θεσσαλονίκη, που πέραν των άλλων και την διαφήμιση της πόλης και της περιοχής, έχει και οικονομικά ωφέλη για την πόλη, για όλα αυτά τα σεμινάρια, τα συνέδρια, τις επισκέψεις, τις ασκήσεις κλπ. Που γίνονται και φέρνουν κόσμο στη Θεσσαλονίκη τακτικά. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να βάλουμε στόχους, γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ. 77 χρόνια μετά, ας το απαντήσουμε σήμερα, αν δεν το έχουμε κατανοήσει δηλαδή, γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ. Ασφαλώς και πρέπει να είμαστε. Ας βάλουμε κάτω λοιπόν το γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ και να δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Διότι αν είχαμε αξιοποιήσει τα ωφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή μας στη συμμαχία, θα ήμασταν πάρα πολύ καλύτερα και θα αναφερθώ μόνο σε δύο περιστατικά. Μας έλεγε, εμείς είπα ότι όταν φύγαμε χάσαμε. Το ίδιο έπαθε και η Γαλλία. Η Γαλλία απεχώρησε για άλλους λόγους βέβαια το 1968. Όταν λοιπόν το 1999 που ήταν οι πολλές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, η Γαλλία με έναν ειδικό τρόπο πήρε κάποιες θέσεις στο ΝΑΤΟ, δεν είχε πρόσβαση σε όλη την πληροφορία, τα στελέχη προερχόμενα από τη Γαλλία. Ο Γάλλος πολύ υψηλού βαθμού τέλος πάντων μου έλεγε, χάσαμε την επαφή. Θέλουμε χρόνο για να ανακτήσουμε αυτή τη σχέση και να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ. Το ίδιο πάθαμε και εμείς λοιπόν και μας πήρε χρόνο για να το φτιάξουμε. Και το τελευταίο. Υπάρχουν διαδικασίες στο ΝΑΤΟ λοιπόν και θα αναφερθώ στην επιχείρηση του Κωσόβου τέλος πάντων του 1999, ανεξάρτητα το πώς και το γιατί και το τι συνέβη κλπ. Εγώ μιλάω καθαρά για το τεχνοκρατικό μέρος. Υπάρχει μια διαδικασία λοιπόν στις επιχειρήσεις, μια χώρα να παίζει το ρόλο του host nation support, δηλαδή η χώρα που θα υποδέχεται και θα προωθεί τις δυνάμεις προς την περιοχή των επιχειρήσεων. Η χώρα αυτή συνήθως συνορεύει με την περιοχή επιχειρήσεων. Τέτοια χώρα τότε ήταν η Φύρο, με τον όνομα που είχε τότε. Αυτή όμως η χώρα δεν είχε δυνατότητες να το κάνει, ούτε είχε λιμάνια, ούτε είχε αεροδρόμια κλπ. Οπότε το ρόλο τον ανέλαβε η Ελλάδα. Αν η Ελλάδα αξιοποιούσε τα προνόμια και τις πρόνοιες που έδινε αυτή η δυνατότητα της υλοποίησης των προβλέψεων του Host Nation Support, το 4.5 όπως λέγεται το έγγραφο αυτό, είχα πει το 1999-2000 ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα είχε ούτε 1,5% ανεργία. Αν είχαμε αξιοποιήσει λοιπόν τις δυνατότητες που μας έδιναν αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς αυτοί είμαστε, Δεν μπορούμε πάντα να ισορροπήσουμε το πολιτικό μέρος με την, αυτό που είπαμε με το εσωτερικό, την ισορροπία στο εσωτερικό, και δυστυχώς ακολουθούμε τα γεγονότα και τις περισσότερες φορές ακολουθούμε αυτό που κάνει η Τουρκία, γιατί δεν έχουμε καθαρούς στόχους δικούς μας, που θέλουμε να πάμε, ούτως ώστε να καθιερώσουμε, να βρούμε, να βάλουμε στο GPS και το δρομολόγιο που θα ακολουθήσουμε για να φτάσουμε εκεί. Άφησα κάποια πράγματα για να τα πει ο αρχηγός με την εμπλοκή του και όλα στα πολιτικά τώρα, αλλά και περισσότερο και ως αρχηγός ΓΕΘΑ συμμετείχε στις συνόδους των αρχηγών ενόπλων δυνάμεων των χωρών. Έχω μια αντίστοιχη εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά διαφέρει σε σχέση με αυτά που γίνονται στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ κι άλλοι για την πρόσκληση τη σημερινή. Εύχομαι να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και θα δούμε αν χρειαστεί να επανέλθουμε με ερωτήσεις.
1: Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Ο κύριος Λεοντάρης διατέλεσε στρατηγός διοικητής του στρατηγείου του ΝΑΤΟ στην Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστό. Πριν δώσω το λόγο στον αρχηγό, έβαλα ήδη μερικά ζητήματα. Θα βάλω άλλα δύο. Το πρώτο είναι, και απευθύνεται αυτό και στον κύριο Λεοντάρη, δεν χρειάζεται η ελληνική πλευρά να ζητήσει να φτιάξει και αυτή τη στρατηγία, αν κάνει η Τουρκία. Θα μπορούσε όμως να βάλει το ζήτημα του κάζους μπέλι. Δεν μπορεί δηλαδή τα στρατηγεία και οποιαδήποτε αναβάθμιση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ δημιουργούν μια τρομερή αντίφαση. Να αναβαθμίζεται μια χώρα η οποία απειλεί μια άλλη και την απειλεί ρητά. Υπάρχει μια απόφαση της Εθνοσυνέλευσής της που λέει ότι αν ασκήσεις τα δικαιώματά σου θα σου κάνω πόλεμο. Και εδώ το ερώτημα προκύπτει εύλογα. Δεν αφισβητεί κανείς τη συμμετοχή της χώρας στις δομές της Δύσης. Αλλά τι συμμαχία είναι αυτή όταν αποδέχεται μια δύναμη, μια άλλη μέσα στην ίδια τη συμμαχία? Έρχεται βέβαια ο Ρούλος, λέει το άρθρο 5 δεν ισχύει για τα μέλη της συμμαχίας, αλλά η λογική του ότι εγώ μπορώ να σε απειλώ και είμαστε στην ίδια συμμαχία, πώς ισχύει? Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, που είναι και πολιτικό, κύριε Πτεράρχη, όταν οι Αμερικανοί, και μάλιστα δια του Τραμπ, έτσι, όχι έτσι τυχαία οι Αμερικανοί, οι λογικοί Αμερικανοί, ο Τραμπ απείλησε να πάει να καταλάβει την Γροιλανδία, βγήκε η Δανή πρωθυπουργός και του είπε ότι αν το κάνετε, ουσιαστικά διαλύεται η Νατοϊκή Συμμαχία. Υπάρχει κάποια αντίστοιχη δήλωση από ελληνικής πλευράς που να λέει εάν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, συνεχίσει να απειλεί την Ελλάδα και καταπατά τα δικαιώματά της όπως η γαλάζια πατρίδα, ουσιαστικά δεν υφίσταται Νατοϊκή Συμμαχία? Άρα βλέπουμε δηλαδή εδώ πέρα μια φοβική τάση της Αθήνας. Τρομερά φοβική, όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, αλλά απέναντι σε θεσμούς τους οποίους συμμετέχει και δεν βάζει ζητήματα. Ωραία, κύριε Λεοντάρη, κερδίζουμε την πληροφόρηση που μας δίνει το ΝΑΤΟ. Επί της ουσίας όμως η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν είναι να πάρουμε νέα για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι να διασφαλίσουμε την ακεραιότητά μας. Και εκεί αναδιπλωνόμαστε. Λοιπόν, Πτέραρχε, αρχηγέ, βάλαμε τα ζητήματα.
2: Ευχαριστώ πολύ για που μου δίνετε τον λόγο. Ο πυρήνας της κουβέντας μας είναι το ΝΑΤΟ, αλλά ακούστηκαν αρκετά πράγματα τα οποία θα προσπαθήσω να δώσω όσο γίνεται πιο σύντομες αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Ευτυχίδης ανέφερε τη φράση «τουρκικό πρόβλημα». Ναι, πράγματι, είναι τουρκικό πρόβλημα, συμφωνώ απόλυτα. Είναι η στάση της Τουρκίας από την ημέρα που υπέγραψε τη συνθήκη της Λοζάνης από το 1923. Δεν τη δέχεται, δεν τη δέχτηκε, δεν τη δέχεται και δεν θα τη δέχεται και θα είναι πάντα σε αναθεωρητική στάση της συνθήκης αυτής. Αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και δεν αφορά μόνο το θέμα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, αφορά όλες τις όμορες χώρες που εμπλέκονται στη συνθήκη της Λοζάνης και δεν είναι μόνο η Ελλάδα όπως γνωρίζετε. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κουβέντα που αναφέρθηκε, Ισλάμ-ΝΑΤΟ, ναι, πράγματι, γίνεται μια κουβέντα να υπάρχει, ας το πούμε, τύπου ΝΑΤΟ με χώρες, με εκπροσώπους, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και εκεί προσπαθεί να διεισδύσει και η Τουρκία να ελέγξει το χώρο αυτό μετά τα γεγονότα που είχαμε στον Περσικό κόλπο και τον πόλεμο που διεξήχθη με το Ιράν μεταξύ Αμερικής, τον ΗΠΑ και του Ισραήλ φυσικά. Άρα λοιπόν, βλέπουμε νέες τάσεις να δημιουργούνται στην περιοχή. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Κυρατζόπουλος με ανησυχεί πάρα πολύ, το ήξερα, αλλά τώρα που ακούστηκε θέλω να εκφράσω την άποψή μου, ότι όταν το 51% ενός λαού πεινάει, τότε υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι να επαναστατήσει στο εσωτερικό, η δεύτερη εκδοχή είναι να εξάγει αυτήν την επανάσταση εντός εισαγωγικών. Τώρα, προς ποια κατεύθυνση, αυτό το αφήνω ερωτηματικό, δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί θα ήταν υποθετική η προσέγγιση. Αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή ο κύριος Λεοντάρης. Είναι δύο πράγματα, αγαπητέ Υγεία, που γίνανε το 2019, αλλά δεν θέλω να τα αναφέρω για ευνόητους λόγους. Πράγματα που κερδίσαμε και στις 31 του 2020 θα κερδίζαμε και αυτό που ανέφερες, το λάθος και το πρόβλημα του 1986. Αυτά μπορούμε να τα πούμε κάποια στιγμή, κατηδίαν, αλλά δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Όμως θα είχαμε λύσει το πρόβλημα του 1986. Οι 10 μέρες περίπου προορίμου απομάκρυνση από τη θέση που κατήχα, δυστυχώς χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία. Ανέφερες επίσης το Κόσοβο. Είναι κάτι που το λέω πάρα πολύ καιρό, όχι τώρα, και ευχαριστώ για την πάσα που μου έκανες, είναι ότι απευθείας πόλεμο, είτε με κάσους μπέλη, είτε χωρίς κάσους μπέλη, ό,τι και να λέμε, η Τουρκία δεν έχει νομικό αίρισμα. Κανένας πόλεμος δεν μπορεί να γίνει χωρίς νομικό αίρισμα πλέον. Βάσει του καταστατικού του ΟΗΕ. Όποιος το ξεκινήσει, αργά ή γρήγορα θα το πληρώσει.
1: Αυτός που έγινε στο Ιράν, τι ήταν, αρχηγέ?
2: Στο Ιράν βρήκανε την αφορμή με τα πυρηνικά, όπως είχαν βρει και στο Ιράκ με τα υποτιθέμενα πυρηνικά προγράμματα, με τα όπλα, τα χημικά όπλα κτλ. Και την τρομοκρατία φυσικά. Άρα λοιπόν δημιουργούμε μία συνθήκη και δημιουργούμε τον πόλεμο. Το Κόσοβο λοιπόν για μένα είναι ο πυρήνας της ιστορίας ό,τι αφορά το θέμα της Τουρκίας. Και πάντα έλεγα στο ΝΑΤΟ που υπηρέτησα και όλα και σε πολύ κρίσιμη θέση, στο planning, στο σχεδιασμό δηλαδή των επιχειρήσεων, έλεγα ότι το Κόσοβο, ό,τι έρθει σε εμάς ανατολικά, θα ξεκινήσει από βόρεια. Από το Κόσοβο θα κατέβει. Και πάντα έλεγα στους νατοϊκούς ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι πανάκια, αλλά προσφέρει στα Βαλκάνια 70 χρόνια ηρεμία, 70 τότε, 70 πλάς. Το σφάλμα του ΝΑΤΟ ήταν η επέμβαση τότε με τις ευλογίες της Γερμανίας, της Μέρκελ κτλ. Ο βομβαρδισμός του Βελιγραδίου. Αυτό ήταν το μεγάλο μεμπτό σημείο για μένα, η επέμβαση στο Βελιγράδι, στη Γιουγκοσλαβία, πρώην Γιουγκοσλαβία. Ανέφερες κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Είπε Σπύρο μου, λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Τη συμφωνία τη στρατηγική την υπέγραψα εγώ 1 Οκτωβρίου του 2019, γιατί δεν ήθελε κανείς να την υπογράψει. Αυτή η συμφωνία δυστυχώς, αγαπητέ Ηλία, αγαπητοί φίλοι, έπαψε στην ουσία να υφίσταται. Είχαμε πλήρη έλεγχο του εναερίου χώρου σε ό,τι αφορά το FIR Σκοπίων. Πλήρη. 100%. Είναι η μοναδική παγκόσμια περίπτωση όπου μία χώρα παραχώρησε τον έλεγχο του εναερίου χώρου με συμφωνία. Από εκεί και μετά, ενώ θυμόσαστε, πετούσαν τα δικά μας αεροπλάνα, πήγαιναν και ούτω καθεξής, περίπου το 22, αν θυμάμαι καλά, 23, αυτός παραχωρήθηκε προς το ΝΑΤΟ, αλλά μπήκαν μέσα οι Ιταλοί, οι Βούλγαροι και επιδιώκουν και οι Ρωμάνοι και οι Τούρκοι. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων, είχαμε απόλυτη συνεργασία και ελευκό εμείς να εκπαιδεύσουμε με τη δική του συγκατάθεση πλήρως τις στρατιωτικές δυνάμεις, τις χερσαίες δυνάμεις, γιατί δεν υπάρχουν φυσικά ναυτικές, της Βόρειας Μακεδονίας. Και μάλιστα επέμενα στον τότε ομόλογό μου ότι όσοι ξέρουν ελληνικά και όσοι μάθουν ελληνικά θα μπορούν να φοιτούν στις ελληνικές στρατιωτικές σχολές. Όπως έχουμε πολλούς ξένους, Ηλία, φαντάζομαι είχες ξένος, εγώ είχα από τον Μπουρούντι, από το Σουδάν, από το Μαρόκο, από τη Λιβύη συμμαθητές, λοιπόν, από την Ιορδανία, και έτσι μεταφέρεται και ουσιαστικά όχι η στρατιωτική μόνο γνώση, αλλά μεταφέρεται η ελληνική κουλτούρα. Αυτό με ενδιέφερε τότε. Πήγα παρεπιπτόντως μία υποσημείωση στην Ιορδανία και η ενημέρωση που μου έγινε ήταν από αξιωματικούς της Ιορδανίας, οι οποίοι σπούδασαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη σχολή Κάρων στο τμήμα μηχανικών, και η παρουσίαση έγινε στα ελληνικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει στρατιωτικές δυνάμεις να έχονται πλήρη εκπαίδευση.
0: Να σε διακόψω, Αγενός Χρήστο. Έχω συναντήσει απόφυτο της ΜΑΤ, της σχολής Ικάρων, που ήταν πρωθυπουργός της Ιορδανίας.
2: Πράγματι. Το ξέρω.
1: Ο υπουργός Υγείας μέχρι πριν λίγα χρόνια, μπορεί να είναι και σήμερα, της Ιορδανίας, σπούδασε ως στρατιωτικός, στρατιωτική ιατρική στη Θεσσαλονίκη.
2: Άρα επιβεβαιώνεται τα λεγόμενά μου. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Σε ό,τι αφορά το κάσους μπέλι και τα λοιπά, πάντα έλεγα και λέω και το πιστεύω αυτό, είναι έολ. Δυστυχώς έχει δημιουργηθεί ένας φόβος, κυρίως προς τις πολιτικές ηγεσίες, δεν το κρύβω, το λέω ανοιχτά. Τι θα γίνει αν επεκτείνουμε, έχουν βγάλει ένα νόμο κτλ. Το είπα πολλές φορές σαν ένα απλό παράδειγμα. Επειδή το σπίτι μου είναι δίπλα στον δρόμο και με ενοχλεί η φασαρία, θα βάλω δύο πινακίδες και θα λένε όποιος περνάει από εδώ θα του πετάω πέτρες. Για να μην έχω φασαρία. Είναι νόμιμο αυτό? Όχι. Άρα λοιπόν ποιος έχει το άδικο? Δεν μπορεί να εφαρμόσει το κάσους μπέλι σε περίπτωση που εμείς εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο Montego Bay που έχουν υπογράψει σχεδόν 200 χώρες. Δεν τίθεται. Από εκεί και μετά οποιαδήποτε ενέργεια της Τουρκίας θα προσπαθήσει με άλλο τρόπο, αλλά δεν θα μπορέσει αυτό, να το πούμε ανοιχτά, να μπούμε σε πόλεμο. Το θέμα της γαλάζιας πατρίδας λοιπόν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το κάσους μπέλι. Εγώ θα επεκταθώ, μα πώς θα επεκταθείς όταν δεν έχεις το διεθνές δίκαιο μαζί σου? Άρα λοιπόν θα πρέπει και εμείς να βγάλουμε μια δικιά μας γαλάζια πατρίδα.
1: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
2: Ναι.
1: Η κάσος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που λίγο πολύ αναιρεί αυτά που λέτε.
2: Όχι.
1: Η κάσος, εκεί που πήγε και έκανε και μας σταμάτησε η Τουρκία, σταμάτησε την καλωδίωση, είναι δυνάμει ελληνική ΑΟΣ. Είναι λίγο έξω από τα 6 μίλια. Ήρθε εκεί, το έκανε, δεν έχει κανένα διεθνές αίρισμα, αλλά το έκανε. Άρα το θέμα είναι, αρχηγέ, τι γίνεται και επί του πεδίου, πέραν της επίκλησης του διεθνούς δικαίου.
2: Εμείς το αποδεχθήκαμε, κύριε Σαββίδη.
1: Τα μαζέψαμε και φύγαμε, αρχηγέ.
2: Εμείς αποδεχθήκαμε την παρουσία της Τουρκίας και αποχωρήσαμε. Όχι ότι είχε δίκιο η Τουρκία. Είναι αυτό που είπα πριν. Αν αρχίσω εγώ και πετάω πέτρες εδώ έξω από το σπίτι μου, επειδή με ενοχλεί ο θόρυβος, σημαίνει ότι έχω δίκιο? Εάν εσείς παρακάμπτετε το δρόμο επειδή ένας ρελός πετάει πέτρες, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Εμείς αποδεχθήκαμε την παρουσία της Τουρκίας στα δικά μας δίκαια. Εμείς δώσαμε το δικαίωμα, γιατί ψάχνουμε άλλο.
1: Θα είχε ενδιαφέρον όμως, επειδή έχετε ένα γερό υπόβαθρο ως στρατιωτικός, να μας πείτε εάν σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε, να το πω λίγο έτσι, ψάχνω να το πω λίγο διπλωματικά, μπορούμε να κινηθούμε με σκληρή ισχύ χωρίς να έχουμε βαριές επιπτώσεις?
2: Έχω την απάντηση έτοιμη. Την απάντηση τη δίνει η ιστορία. 1976 ήταν οι ίδιες διαδικασίες, βυθίσατε το χώρα, σταμάτησε το χώρα. 1987 βγήκε το σεισμί, θα βγει το σεισμί. Πού φτάσαμε? Στα πρόθυρα μας. Βγαίνει το σεισμί, βουλιάζει και τελειώνει και ξεκινάμε ό,τι και όπου προκύψει. Τρίτη περίπτωση, 2018, βγήκε το Μπαρμπάρος, πήγε το Φωκάς, σταμάτησε, γύρισε πίσω. Ορίστε οι απαντήσεις. Υπάρχει ιστορικό γεγονός. Αν εμείς λοιπόν αποδεχόμαστε, γιατί ζητάμε αλλού τα ρέστα? Να πάμε τώρα στο ΝΑΤΟ που θα γίνει η σύσκεψη σύντομα και σε περίπου 10 μέρες. Το ΝΑΤΟ, για να πούμε δύο πράγματα, ζει μια διαδικασία αναδιοργάνωσης ουσιαστικά μετά την πτώση του Βερολίνου. Τότε ήταν ένα συμπαγές κομμάτι οι χώρες που το αποτελούσαν, αλλά μετά τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας το ΝΑΤΟ άρχισε να αναδιοργανώνεται, γιατί αλλάξαν οι απειλές, αλλάξαν τα δεδομένα, και από το 2000 και μετά είχαμε την περιβόητη έκφραση NATO enlargement. Δηλαδή το να μεγαλώσει το ΝΑΤΟ ήταν το δόγμα τότε προέδρου της τον ΗΠΑ, ούτως ώστε να μπορέσει το ΝΑΤΟ να επεκταθεί. Πράγματι η πλευρά της Ρωσίας ήταν αδύναμη, δεν μπορούσε να αντισταθεί και άρχισαν σιγά σιγά να μπαίνουν οι βαλτικές χώρες, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και άλλες χώρες να εντάσσονται σταδιακά στο ΝΑΤΟ. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε έχει αλλάξει το γεωπολιτικό παιχνίδι και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, διότι πλέον έχει μεταφερθεί το κέντρο βάρους. Το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας έπαψε να είναι η Ευρώπη και η περιοχή μας. Το κέντρο βάρους είναι ο ειρηνικός. Και οικονομικά και πληθυσμιακά. Ο ειρηνικός, στον ειρηνικό γύρω-γύρω ζουν περίπου το 50+, αν βάλω και την Ινδία, μέσα το 60-70% του παγκόσμιου πληθυσμού και αντίστοιχα βέβαια του εμπορίου και της οικονομίας. Άρα λοιπόν έχει πάψει ουσιαστικά το ενδιαφέρον στην περιοχή μας. Τι γίνεται τώρα? Ποιες είναι οι προτάσεις? Οι προτάσεις είναι ουσιαστικά το στρατηγείο της Νάπολης να μπει υπό ιταλικό έλεγχο. Δηλαδή η Αμερική παραδίδει τον έλεγχο των τριών μεγάλων στρατηγείων. Αυτό της Νάπολης, το οποίο ελέγχει τη Μεσόγειο, θα έλεγα, και το Νότο. Σε ό,τι αφορά τον Norfolk που ελέγχει τον Ατλαντικό και Βόρειο Ατλαντικό, περνάει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι που αφορά το θέατρο επιχειρήσεων στο χερσαίο κομμάτι, στην Ευρώπη, το στρατηγείο του Μπρόνσον περνάει υπό, θα έλεγα, διαδικό έλεγχο με εναλλαγή στη Γερμανία και στην Πολωνία. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα, αυτές είναι οι τρεις μεγάλες αλλαγές που προωθούνται. Με κάλυψε, με πρόλαβε ο Ηλίας που είπε ότι αυξάνεται το βάρος σε ό,τι αφορά τις δαπάνες. Ναι, η τάση είναι να πάμε στο 5% με το ενδιάμεσο 3,5% με το μέχρι 2 τώρα που ακούγαμε, 2,5 κλπ. Αυτό βέβαια θα επιφέρει ένα μεγάλο οικονομικό βάρος στις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η Αμερική ήδη ξοδεύει τεράστια ποσά και δεν την ενδιαφέρει πλέον ο Ατλαντικός, την ενδιαφέρει ο Ειρηνικός, άρα αυτό το βάρος θα πέσει στις πλάτες των λαών της Ευρώπης, οι οποίες θα συμμετάσχουν σε αυτή την ενέργεια. Αυτή η νέα δομή λοιπόν θα επηρεάσει σε ένα βαθμό, θα υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Επειδή αναφέρθηκε το δεύτερο στρατηγείο στην Τουρκία, ναι, πράγματι είναι στη σκέψη να ζητηθεί, δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί. Αυτό είναι, μπαίνει σαν πρόταση μετά τη Σμύρνη να αναπτυχθεί ένα δεύτερο στρατηγείο βόρεια, κάπου στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, όχι με πνεύμα θα έλεγα προς τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά σαν χερσαίο στρατηγείο. Όχι καθαρά ναυτικό στρατηγείο, νομίζω κάπου ακούστηκε σαν ναυτικό στρατηγείο και ίσως να κάνω λάθος, αλλά το πνεύμα είναι σαν land component και όχι naval component.
3: Δύο ζητάνε πτέραρχε. Το ένα είναι ναυτική διοίκηση στην Κωνσταντινούπολη με κατέθεση και το δεύτερο είναι στρατηγείο.
2: Κύριε Ευτυχίδη, ζητάνε δύο για να πάρουν το ένα. Είναι το γνωστό παζάρι της Τουρκίας.
3: Εντάξει.
2: Το δεύτερο δεν θα το πάρουν γιατί όλος ο έλεγχος είναι κάτω από την, θα είναι κάτω από το, ο στρατηγείο, το κύριο στρατηγείο που είναι στην Νάπολη, σε ό,τι αφορά τις ναυτικές επιχειρήσεις. Βλέπουν λοιπόν τώρα μετά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούς, γι' αυτό μπαίνει και που ανέφερα πριν το ΝΑΤΟ, Ισλάμ ΝΑΤΟ που ανέφερε, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Χιρατζόπουλος, ότι θα δημιουργηθεί ένας τέτοιος φορέας. Και βέβαια όλα αυτά έχουν ένα απότερο σκοπό, είναι η αύξηση του εμπορίου, των όπλων, της κατανάλωσης, θα έλεγα, εξοπλιστικών προγραμμάτων κλπ. Και να σας δώσω και ένα νούμερο, το οποίο θα ακουστεί ίσως λίγο βαρύ. Η παγκόσμια κοινότητα για το 2025 ξόδεψε το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε ποτέ σε εξοπλιστικά προγράμματα, 2,92 δολάρια. Και μετά τις εξελίξεις που έχουμε τώρα το 2026, το ποσό αυτό θα ξεπεράσει τα 3 δολάρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μεγέθη μιλάμε. Η απομάκρυνση των Αμερικανών δεν σημαίνει ότι θα βγουν από την αγορά. Διότι κυρίως το αεροπορικό γίγνεσθε είναι αμερικάνικο, ό,τι και να λένε. Άρα λοιπόν από την πίτα αυτή του 5% δεν θα χάσει η Αμερική, διότι από το 2% όταν γίνει 5% θα συνεχίσει πάλι να παίρνει περισσότερα χρήματα από ό,τι μέχρι τώρα αντλούσε στα εξοπλιστικά προγράμματα. Θα έλεγα ότι τώρα ποια είναι τα υπέρ και τα κατά. Το υπέρ το δικό μας.
1: Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς.
2: Ναι, αυτό που δεν ακούστηκε από κανέναν αγαπητό φίλο είναι ότι η Ελλάδα κρατάει στα χέρια της το κλειδί της Μεσογείου. Αυτό είναι το κυρίαρχο χαρτί της Ελλάδας και ονομάζεται βάση της Σούδας. Αυτό το εργαλείο το έζησα το 2003 που υπηρετούσα στη Σούδα με τον πόλεμο του Ιράκ, όταν ο Ερντογάν έκλεισε το Ίντσιρλι. Ζήτησε χρηματοδότηση 4 δις δολάρια για να χρησιμοποιηθεί το Ίντσιρλι. Αυτό είχε σε μια καθυστέρηση της τάξης περίπου των 40 με 50 ημερών της μετακίνησης των δυνάμεων των ΗΠΑ προς την περιοχή του Ιράκ. Από τότε και μετά θα έλεγα η αγάπη αυτή κρύβει κινδύνους ενώ με τους απέναντι σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑ. Μην βλέπετε μπροστά στους καθρέφτες και στις κάμερες τι γίνεται, αλλά οι Αμερικάνοι είναι ένας λαός και κυρίως η ηγεσία που δεν ξεχνάει εύκολα. Τότε λοιπόν ουσιαστικά μέσω της Σούδας πέρασε όλο αυτό το πράγμα, το έζησα 3 μήνες, όπου δεν έκλεινα το μάτι πάνω από 2 ώρες το 24ωρο. Είχα ουσιαστικά την ευθύνη λόγω της θέσης που είχα στη Σούδα τότε. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο κλειδί. Μην ψάχνουμε άλλα. Και όποιο βέτο και ό,τι θέλουμε και με την αμυντική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και όλα ό,τι θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή μας, το κυρίαρχό μας όπλο είναι η ναυτική βάση της Σούδας, το οποίο δεν υπάρχει άλλο στην περιοχή. Δεν μπορεί κανένας άλλος τόπος να εξυπηρετήσει. Άρα αυτό είναι το κυρίαρχο κλειδί που πρέπει εμείς να αξιοποιήσουμε. Από εκεί και μετά βέβαια έχουμε στα χέρια μας και έχουμε πάρει αρκετά πράγματα. Ανάφερε ο αγαπητός φίλος Ηλίας το στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να αναφέρω και και άλλα στοιχεία και άλλα στρατηγεία που έχουμε και στην περιοχή των Αθηνών και της Κρήτης και το καθεξής. Με τελευταίο βέβαια που πήραμε το Integrated Air Missile Defense Center κάτω στη Σούδα, είναι το πεδίο βολής της Σούδας και ούτω καθεξής. Έχουμε εργαλεία σε ό,τι αφορά τον ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε γυμνοί. Το θέμα είναι να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία κάθε φορά που μας δίδεται η ευκαιρία. Ακούστηκε, δεν ξέρω, πέρασε κάπως αυρόχης ποσί με τους κινητήρες που αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Λοιπόν, με ό,τι αφορά τους κινητήρες, τους F110, οι F110 κινητήρες, να σας πω τεχνικά, ότι υπάρχουν δύο εκδόσεις. Ο Παύλα 129 και ο Παύλα 132. Ο 129 το χρησιμοποιούμε και εμείς, το χρησιμοποιεί και η Τουρκία. Άρα λοιπόν δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ο F110, τουλάχιστον μέχρι τώρα σε μένα, αφορά τον 129 ή τον 132 κινητήρα. Η μεταξύ τους κινητήρες, ο 132, έτσι το λέω απλά για ενημέρωση, είναι πιο αναβαθμισμένος και βγάζει περίπου 3.000 λίβρες, όσοι παραπάνω από τον 129. Αν θα αγοράσει, δεν θα αγοράσει. Προφανώς τον έχει τον κινητήρα, θέλει ένα μέρος από τους κινητήρες που έχει να τους τοποθετήσει στο ΚΑΝ. Για το ΚΑΝ έχω αρθρογραφήσει και για το F-35 ταυτόχρονα, λέγοντας ότι δεν είναι η S-400 που δεν παίρνει, αυτό είναι το πρόσχημα για τον πολύ κόσμο και για το ΚΑΤΣΑ που είναι ο νόμος που δεν επιτρέπει να έχεις ρωσικής τεχνολογίας όπλα, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει η αμοιβαιότητα των δύο αυτών των οπλικών συστημάτων, αλλά τότε που πήρε τους S-400, να θυμίσω κάποια γεγονότα, γιατί ξεχνάμε εύκολα δυστυχώς. Ήταν η κατάρριψη του ρώσικου αεροπλάνου που μπήκε μέσα περίπου ένα μίλι στον ενάεριο χώρο της Τουρκίας, χωρίς αιτία, χωρίς τίποτα, ήταν πίσω φκέικ αυτή η κατάρριψη, δεν ήταν κάτι δύσκολο. Οι άσχημες πολιτικές θέσεις και τα προβλήματα που υπήρχαν μεταξύ Άγκυρας και Ρωσίας, και μέσω των S-400 λύθηκαν δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι ήθελε η Τουρκία να βγει από το πρόγραμμα των F-35. Γιατί ήθελε να βγει? Διότι δεν της έδινε και δεν της δίνει η Αμερική λογισμικό για να φτιάξει το δικό της αεροπλάνο. Το πρόβλημα για να κάνεις ένα αεροπλάνο 4ης-5ης γενιάς είναι το λογισμικό. Και λογισμικό έχουν ελάχιστο. Γι' αυτόν τον λόγο υπέγραψε και με την ΠΑΕ μία συμφωνία περίπου ένα χρόνο πριν, ίσως 1,5 χρόνο πριν, για να πάρει λογισμικό και κινητήρες. Ούτε αυτό απέδωσε. Γιατί λογισμικό, αγαπητοί φίλοι, δεν πουλάει κανείς. Είναι σαν να πουλάει την ψυχή του. Όποιος έχει λογισμικό στα χέρια, πλέον αυτός μπορεί να κατασκευάσει αεροπλάνο. Δεν είναι το αεροδυναμικό κομμάτι, δεν είναι ο κινητήρας, είναι το λογισμικό. Γιατί το λογισμικό, απλά να σας πω ότι στο F-16 παράδειγμα υπάρχει ένας κύριος υπολογιστής και άλλοι 24 περιφερειακοί. Αυτά για να δουλέψουν είναι τεράστιο, θα έλεγα, έργο. Και αυτό το λογισμικό δεν πωλείται. Εκεί λοιπόν πάσχει το ΚΑΝ και έλεγα ότι δεν θα τρέξει το ΚΑΝ και η Τουρκία κατάφερε από μόνη της να μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την πολεμική της αεροπορία. Αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και μετά λογισμικό προσπάθησε να πάρει και από άλλες χώρες, από Κίνα, από Αγγλία, δεν ξέρω και πού αλλού, αλλά δεν τις δίνεται, κανείς δεν δίνει. Και οι συνεργασίες που προσπαθεί να κάνει και με την Ιταλία, ο απότερος σκοπός είναι το λογισμικό για νέο μαχητικό. Εάν πάρεις λογισμικό, μπορείς να χτίσεις νέο μαχητικό. Πλέον οι χώρες που χτίζουν νέα μαχητικά είναι γνωστές, η Γαλλία, η Αμερική, η Κίνα κάνει το δικό της, και η Ρωσία φυσικά που έχει το δικό της οπλοστάσιο και λειτουργεί ανάλογα, χωρίς να γνωρίζουμε λεπτομέρειες τι υπάρχει από πίσω και ποιες είναι οι δυνατότητες. Βασικές λεπτομέρειες εννοώ, και όχι το περίγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν δεν ανησυχώ για τους κινητήρες και δεν φοβάμαι για το F-35, διότι αυτό όσο δεν αποσύρει την αιτία της παρεμπόδισης του προγράμματος από το Κογκρέσο, γιατί δεν είναι θέμα Τραμπ, είναι θέμα Κογκρέσου. Και το Κογκρέσο είναι απόλυτα αρνητικό. Και τις αποφάσεις που παίρνει πολλές φορές, σχεδόν πάντα, είναι αυτές που τηρούν το νομικό πλαίσιο και το Σύνταγμα των ΗΠΑ και όχι την επιθυμία του εκάστοτε Προέδρου. Με αυτά ήθελα έτσι να περιγράψω τα όσα ακούστηκαν και είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να αναπτύξουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η δικιά μου πρώτη ερώτηση είναι εάν τεθούν το ζήτημα των στρατηγείων από πλευράς Τουρκίας, εάν πιστεύετε πλέον ότι θα πρέπει από ελληνικής πλευράς να τεθεί ζήτημα όχι στρατηγείων και στην Ελλάδα, αλλά πολιτικά ζητήματα, όπως είναι για να συνενέσουμε, θα πρέπει να αρθεί το casus belli. Διαφορετικά, δεν συνενούμε στην δημιουργία στρατηγείων στην Τουρκία. Και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό σε μια τέτοια ενέργεια από πλευράς Ελλάδας. Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσουμε αυτό τη γραμμή του φόβου. Προφανώς σκέφτονται και λένε ότι αν το κάνουμε αυτό θα τα βάλουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν να τους τα δώσουν. Ναι, αλλά αν δεν το κάνουμε, υφιστάμεθα εμείς συνέπειες πάνω στα εθνικά μας ζητήματα. Και το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή στη θέση που διατελέσατε θα ήρθατε σε επαφή και με τα πολιτικά πρόσωπα. Επικαλεστήκατε τη Σούδα. Η Σούδα είναι ένα ισχυρό χαρτί. Έχουν όμως τα πολιτικά πρόσωπα που διαχειρίζονται τις τύχες της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της χώρας το σθένος να διαπραγματευτούν τη συμμετοχή των Αμερικανών στη Σούδα έναντι των εθνικών μας θεμάτων? Ή θεωρούν δεδομένο ότι από εδώ και πέρα τη Σούδα τη δώσαμε στους Αμερικανούς, δεν βάζουμε κανένα ζήτημα, διότι αν βάλουμε θα βρούμε τον πελά μας και σαν χώρα και προσωπικά σε ό,τι αφορά την πολιτική μας εξέλιξη? Αυτές είναι οι δύο δικές μου ερωτήσεις.
2: Να απαντήσω για να μην χάσουμε έτσι τον ιρμό της σκέψης. Κοιτάξτε, πολιτικά το πόσο μπορούμε να πιέσουμε εξαρτάται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία που εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτές του είδους τις σκέψεις. Μπορώ να αναφέρω στο παρελθόν ότι έχουμε θέσει βέτο επανειλημμένα στο ΝΑΤΟ με κυρίαρχο θέμα αυτό που ανέφερα, αν βγάλεις το χώρα ή το σεισμικ θα βυθιστεί. Αυτή ήταν η απάντηση της τότε πολιτικής ηγεσίας. Επειδή λοιπόν οι αποφάσεις κρίνονται από πρόσωπα, δεν μπορώ να αναφέρω, να πάρω ίδιο το βάρος της ευθύνης να δώσω μία απάντηση. Η δική μου θέση όμως, και την έχω γράψει επανειλημμένα και την έχω πει και δεν το παίρνω πίσω, ότι όπως προασπίστηκαν οι προηγούμενοι το Αιγαίο και τα δικαιώματά μας, και μάλιστα τότε το 76 και το 87, να θυμίσω ότι δεν υπήρχε Μοντέγκο Μπέι, δηλαδή το 87 είχε βγει βέβαια το 82, αλλά δεν είχαμε υπογράψει εμείς. Δεν είχαμε συνυπογράψει τη συμφωνία αυτή. Ο κύριος Κυρατζόπουλος, ο κύριος ο Θράσος θα μπορεί να μου θυμίσει, νομίζω το 96 το υπογράψαμε, το Διεθνές Δίκαιο. Το 1996 το υπογράψαμε. Άρα λοιπόν, στην ουσία δεν υπήρχε, θυμίστε μου κύριε Ευτυχή, δεν κάνω λάθος.
1: Νομίζω το 94, αλλά δεν πάει περιπτώσει, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
2: Πάντως δεν υπήρχε Μοντέγκο Μπέι, δεν υπήρχε Διεθνές Δίκαιο από την πλευρά μας ψηφισμένο σε ό,τι αφορά πολύ δε μάλλον το 76 και το 87. Άρα λοιπόν, σας παραπέμπω σε αυτές τις δύο ιστορικές στιγμές. Και πάντα τις επικαλούμουν και τις επικαλούμε. Και
3: το Διεθνές Δίκαιο... Ποιος ήταν πρωθυπουργός, κύριε, τότε?
2: Ορίστε.
3: Ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας τότε?
2: Το 76 ήταν ο Καραμαλής και το 87 ο Παπανδρέου.
3: Ναι, δίνετε μόνο σας τις απαντήσεις. Περιμένετε από κάποιον από τους σύγχρονους να κρατήσουν ίδια στάση?
2: Κοιτάξτε, η τεχνολογία αλλάζει. Τα δεδομένα αλλάζουν σε ό,τι αφορά την κοινωνία μας. Τα συμφέροντά μας, κύριε Ευτυχίδη, δεν αλλάζουν. Παραμένουν σταθερά.
3: Οι πολιτικοί μας αλλάζουν δυστυχώς, κύριε Πτέραρχη.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πάρω ως δεδομένο. Κάθε φορά, και αν θέλετε και την άποψή μου, το Εθνικό Συμβούλιο θα πρέπει να συσταθεί και να υπάρχει μια ενιαία γραμμή σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική και στα θέματα.
3: Συμφωνούμε απόλυτα. Εδώ.
1: Λοιπόν,
2: σε ό,τι αφορά τη Σούδα, για να το κλείσω, ναι, πράγματι, το είπα και το ξαναλέω, είναι ένα διπλωματικό χαρτί το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να το εκμεταλλευτούμε. Και δεν είναι μόνο η Σούδα, είναι και άλλα σημεία, κύριε Σαββίδη, γιατί αλλάζει το γεωπολιτικό στάτους αλλά δεν είναι της παρούσης να αναφερθούν.
1: Ο Μπίλι είναι ένας συνεργάτης μου και το ρώτησα να μας πει από το πότε υπέγραψε η Ελλάδα το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, η Ελλάδα υπέγραψε τη σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή την UNCLOS, στις 10 Δεκεμβρίου 1982 στο Montego Bay της Τζαμάικα, όμως την κύρωσε αργότερα στις 21 Ιουλίου 1995. Από τότε δεσμεύεται πλήρως ως κράτος μέρος της σύμβασης.
2: Σημασία άρα, έχει αυτό, οπότε πέρασε από τη Βουλή, όχι...
1: Το 95, όχι, το 95.
2: Αυτό, γι' αυτό είπα, περίπου το 96.
1: Λοιπόν, ορίστε κύριε Κυρατζόπουλε.
4: Ένα ζήτημα που δεν λέχθηκε καθόλου. Η Τουρκία πριν 2 μήνες ψήφισε νόμο για την γαλάζια πατρίδα και είπε ότι θα τη στηρίξει μετά από το Σεπτέμβριο. Αυτό θα πει ότι...
1: Το ψήφισε το νόμο. Νομίζω το ανέβαλε.
4: Όχι, το ψήφισε. Ψήφισε. Και το ζήτημα είναι ότι εάν Σεπτέμβριο τώρα δεχθούν επίθεση τα ψαράδικα μας, δηλαδή φαινομενικά αυτό είναι, αν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο ή ποια είναι η σκέψη της Ελλάδος να αντιμετωπίσει και αυτό ένας νόμος όπως σαν το Κάζους Μπέλη που δεν στέκει. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Τα ψαράδικα που λέτε κύριε Κυρατζόπουλε είναι κάτι που μπήκε την τελευταία πενταετία, εξαετία στο παιχνίδι και είναι ένας μοχλός πίεσης, πολιτικός και όχι μόνο και οικονομικός, αλλά κυρίως πολιτικός. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εμείς τη στάση μας σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας χωρικά ύδατα και να λειτουργήσουμε με τα συμφέροντα της χώρας. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Και σε περίπτωση που ανακηρύξει κάτι τέτοιο, από εκεί και μετά στο χέρι μας είναι να προχωρήσουμε κι εμείς αντίστοιχα στο Διεθνές Δίκαιο και να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ, όχι τμηματικά, αλλά πλήρη ΑΟΣ, και η ΑΟΣ σημαίνει για να φτάσω στην ΑΟΣ πρέπει πρώτα χωρικά να καθορίσω τα 12 ναυτικά μίλια, την υφαλογραμμή, την ύσαλογραμμή και μετά να προχωρήσω στην ΑΟΣ.
1: Δεν έχουν κάνει τις γραμμές βάσης ακόμα.
2: Οι γραμμές βάσης και όλα αυτά, όχι κύριε Σαββίδη, θα σας απαντήσω, έχω γνώση του θέματος, όλα είναι έτοιμα, στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχουν τα πάντα, είναι καταγεγραμμένα εδώ και χρόνια, το διπλωματικό σώμα έχει κάνει μια τεράστια δουλειά πάνω σε αυτό και είναι έτοιμα και μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπουν στο τραπέζι και να περάσουν για ψήφιση από τη Βουλή. Είναι θέμα το πότε θα επιλέξει η όποια πολιτική ηγεσία να τηρήσει αυτά τα οποία έχουν ήδη επονηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Θα σας πω μια μικρή ιστορία και θα σας ρωτήσω στο τέλος εάν έχετε γνώση, αν δεν θέλετε να μου πείτε, δεν θα μου το πείτε. Εδώ τώρα εγώ και ο κύριος Λεοντάρης είμαστε εδώ κοντά στον κόλπο του Αγίου Όρους. Έχουμε και μία βάρκα, ο κύριος Λεοντάρης είναι ο καπετάνιος της βάρκας και εγώ είμαι ο Μούτσος και πηγαίνουμε που και που και ψαρεύουμε. Ο μηχανικός της βάρκας μου είπε ότι πέρσι έχει δει επανειλημμένος μέσα στον κόλπο του Αγίου Όρους τουρκικά ψαροκάικα. Από τη θέση που είχατε και την πληροφόρηση που είχατε, γνωρίζετε αν μέσα στον κόλπο του Αγίου Όρους και μάλιστα στο ύψος τουλάχιστον της μέσης αυτού του ποδαριού μπορούν να φτάνουν τουρκικά ψαροκάικα?
2: Όχι, δεν δικαιούνται να μπουν εκεί σε αυτόν τον χώρο.
1: Άλλο αν δικαιούνται, αν έρχονται λέω.
2: Αυτό τώρα από εσάς το ακούω. Γνωρίζω όμως ότι πηγαίνουν στη Ζουράφα, πηγαίνουν σε συγκεκριμένα σημεία, πηγαίνουν σε ένα νησάκι στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, στη Σύρο. Αν θυμάμαι καλά.
3: Στην Τίνο ψάχνουν. Στα 100 μέτρα ψάχνουν στην Τίνο.
2: Αυτό είναι θέμα αντιμετώπισης. Εδώ επεμβαίνει το λιμενικό. Την κύρια ευθύνη την έχει το λιμενικό σώμα. Εντάξει. Λέω, δεν όμως είναι θέμα ενόπλων δυνάμεων.
3: Και στο Άγιο Όρος ψαρεύουν.
1: Λέω, από... αν είχατε, επειδή ήσασταν γεθά, αν είχατε πληροφόρηση...
2: Ότι... Όχι, τότε δεν είχα τέτοια φαινόμενα. Την περίοδο που υπηρέτησα από τη θέση αυτή, δεν είχα φαινόμενα...
1: Άλλη ερώτηση στον αρχηγό.
2: Εμφάνισης ψαράδων σε κρίσιμα σημεία.
1: Ερώτηση στον αρχηγό, άλλη.
0: Ναι, Παντελή.
1: Ορίστε, κύριε Λεοντάρη.
0: Ήθελα να ρωτήσω τον αρχηγό, τον αγαπητό Χρήστο, με βάση αυτή, επειδή βλέπω πολλά δημοσιεύματα για το τι κάνει η Ελλάδα για τα περιβόητα στρατηγία και πώς θα γίνουν κλπ. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν από την εμπειρία του, αν αυτές οι απειλές που ξέρουμε σήμερα και με βάση τις εκτιμήσεις, τις εκτιμήσεις που μας δίνει η κατάσταση, είτε στο νοτιοανατολικό μέρος της ενταρχικής, αν το πω έτσι, επικράτειας της Συμμαχίας, είτε στο καθ' αυτό ανατολικό και αναφέρομαι στην Μαύρη Θάλασσα, αν δικαιολογούν, αν αυτές οι απειλές δικαιολογούν τη σύσταση νέων στρατηγίων, τι ρόλο θα παίξουν παραπάνω από αυτά που υπάρχουν δηλαδή. Και το δεύτερο σκέλος, λίγο πιο έτσι ευαίσθητο, αν θέλει το απαντάει, πώς θα έβλεπε την πιθανότητα της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ.
2: Κοιτάξτε, υπηρέτησε στην Κύπρο, είναι θέμα της Κύπρου αν αποφασίσει να κάνει με την υφιστάμενη κατάσταση ένα αίτημα, να ξεκινήσω από το δεύτερο θέμα, ένταξη στο ΝΑΤΟ, πόσο αποφασισμένη είναι η πολιτική ηγεσία να κάνει αυτό το βήμα, επαναλαμβάνω, με την υφιστάμενη αυτή κατάσταση στην Κύπρο, συγγνώμη. Δεν θα προδικάσω την στάση της απέναντι πλευράς, αν θα υποβάλει βέτο ή όχι. Η Κύπρος για μένα είναι η καρδιά μου, πάντα ξέρεις ήταν εκεί. Το 2017, μετά από πόσα χρόνια ηλία, ήρθαν τα αεροπλάνα όταν ήσουν από κάτω και παρακολουθούσες την παρέλαση. Μετά από 19 χρόνια, περίπου 18-19 χρόνια, και συνέχιζαν να έρχονται τα αεροπλάνα με τη συνεργασία.
0: Όχι μόνο στην παρέλαση, και στις ασκήσεις και λοιπά. Υπάρχει ένα ωραίο, Χρήστος σε διακόψη, υπάρχει ένα τραγούδι στην Κύπρο που αναφέρεται τα 100 χωριά. Είναι ένα χωριά που αναφέρεται σε όλες τις κατεχόμενες περιοχές. Και ο τίτλος είναι, μάλλον το τραγούδι ξεκινάει με το «Τρία πουλιά πετάσασι». Τρία πουλιά πετάξαν. Λοιπόν, είχαν έρθει σε μια άσκηση 3F16 λοιπόν και το είχα βάλει αυτό soundtrack και έπαιζε με τα τρία πουλιά πετάξαν.
2: Κοίταξε, το μάτι είναι πάντα εκεί. Και από εκεί είναι το υπογάστριο, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, του φίλου μας. Το ξεπερνώ αυτό, άρα λοιπόν δεν μπορώ να απαντήσω σε ό,τι αφορά την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, γιατί η Κύπρος είναι μια ανεξάρτητη χώρα, έτσι τη βλέπουμε, ενταγμένη στον ΟΗΕ, ζει αυτό το δράμα που ζει εδώ και πόσα χρόνια, από το 1974, ήμασταν μικρά παιδιά όταν ξεκίνησε η ιστορία αυτή, αλλά η Κύπρος θα πρέπει να σταθμίσει τα συμφέροντά της και να προχωρήσει ανάλογα. Η προηγούμενη ερώτηση ήταν για τα στρατηγία ηλία. Κοίταξε, σε πολλές περιπτώσεις είναι και εικονική πραγματικότητα, δηλαδή θεωρούμε έχοντας στα πόδια μας ένα στρατηγείο ή στα χέρια μας ότι ξαφνικά, ας πούμε, λύσαμε τα προβλήματα. Όχι, είναι ένα κομμάτι καθαρά, θα έλεγα, εμπορικό, στο που στείνονται αυτά τα στρατηγεία, άρα συσσωρεύεται κόσμος απ' έξω και η τοπική κοινωνία απολαμβάνει τα ωφέλη που έρχονται από τις μισθοδοσίες αυτών των ανθρώπων. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δηλαδή, όταν είχαμε το ΚΑΟΚ 7 εδώ στη Λάρισα, στο Κουτσόχυρο, η περιοχή απολάμβανε την παρουσία αρκετών ξένων ανθρώπων εκεί και άφηναν τον οβολό τους. Σήμερα έχουμε στερηθεί αυτό, αλλά επί της ουσίας δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο το μεγάλο ρόλο θα τον παίξει η απόφαση ψηλά. Τι θα γίνει και πού θα γίνει και πώς θα γίνει. Δεν είναι δηλαδή ένα component το οποίο θα παίξει ουσιαστικό ρόλο. Το component είναι το εργαλείο. Η απόφαση όμως στο μυαλό είναι στις Βρυξέλλες και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ευτυχίδη, γιατί εδώ οι ερωτώντες περισσεύουν και θα χάσω εδώ την σειρά της ερώτησης. Είναι ο πρόεδρος από της ομάδας που ρωτάει, εδώ έχουν και σύλλογο οι ερωτώντες. Ο πρόεδρος λοιπόν ρωτάει, έχω μια ερώτηση προς τον αρχηγό. Πιστεύει ότι μπορούν τα ευρωπαϊκά συστήματα, παραδείγματος χάρη οι γαλλικές φρεγάτες, να αντιμετωπίσουν ηλεκτρονικό πόλεμο από αμερικανικά συστήματα που έχει η Τουρκία?
2: Κοιτάξτε, μπαίνουμε σε ένα πολύ εξειδικευμένο κομμάτι. Δεν υπάρχει ένα ναι ή ένα όχι. Όταν αγοράζει συστήματα, θα μιλήσω σε γενικότερο πλαίσιο και όχι στο ελληνικό πλαίσιο. Ας πάρουμε μια χώρα οποιαδήποτε. Όταν αγοράζει οπλικά συστήματα, αυτό που κοιτάζει και που πρέπει να κοιτάζει, ειδικά με τη σημερινή τεχνολογία, είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Άσχετα αν το ένα σύστημα προέρχεται από την Αμερική, το άλλο έρχεται από την Αγγλία, το άλλο έρχεται από τη Γαλλία και ούτω καθεξής. Εάν αυτά τα συστήματα δεν είναι διαλειτουργικά, τότε δεν έχουμε επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού, δηλαδή σε περίοδο επιχειρήσεων. Δεν μπορεί ο ένας να μιλάει γαλλικά, ο άλλος αγγλικά και ο άλλος κινέζικα και να θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, δεν θα συνεννοηθούμε ποτέ. Ανεξάρτητα λοιπόν την προέλευση από πού έρχεται το τοπικό σύστημα, το κυρίαρχο στοιχείο είναι όταν εσύ θα τα πάρεις οποιαδήποτε χώρα, αυτά να τα κάνει διαλειτουργικά, ούτως ώστε να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα αντιμετώπισης ή υποβάθμισης ή θα έλεγα κυριαρχίας ενός οπλικού συστήματος.
1: Ο κύριος Ευτυχίδης έχει να ρωτήσει κάτι. Το μικρόφωνο, κύριε Ευτυχίδη.
2: Μάλλον έχει κλειστό το μικρόφωνο.
3: Λοιπόν, ναι, μια μικρή παρατήρηση, μάλλον τοποθέτηση, δεν έχω κάποια ερώτηση. Για ένα θέμα που ξεχάσαμε να το αναφέρουμε, το ανέδειξε ο Παντελής την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά την ανάρτηση πινακίδας από Βούλγαρους εθνικιστές σε ελληνικό έδαφος για τον Κότσε Ντέλτσεφ. Έχουμε μια σχετική αναβίωση του βουλγάρικου εθνικισμού εδώ στις περιοχές κοντά στα σύνορά μας. Είναι πολλά τα αρνητικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα και έρχεται και μια ενέργεια όπου βούλγαροι εθνικιστές μπαίνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, πηγαίνουν σε ένα από τα έρημα χωριά των Σερών και αναρτούν την πινακίδα για το βούλγαρο κομιτατζή, τον Κότσε Ντέλτσεφ, χωρίς να ανοίξει μύτη. Επομένως, να μιλάμε για την ασφάλειά μας, για όλα αυτά που συμβαίνουν, όταν έχουμε πολιτικές ηγεσίες ανάξιες να στηρίξουν το αφήγημα της εθνικής ασφάλειας, θεωρώ ότι είναι υπερβολή. Αυτή την παρατήρηση μόνο και ας βάλουμε το μυαλό μας να σκέφτεται λίγο παραπάνω για το τι ζούμε σήμερα.
2: Για να ενισχύσω αυτό που είπατε, κύριε Ευτυχίδη, παίρνω απευθείας το λόγο, κύριε Σαββίδη. Πριν φτάσουμε στην υπογραφή για το FIR σκοπίων και την στρατηγική συνεργασία, επί ένα χρόνο οι πιέσεις που δέχθηκα τότε από αυτή την πλευρά ήταν αφόρητες χειρολεκτικά, γιατί ήθελαν να μπουν μέσα στο παιχνίδι αυτό. Δεν έχουν πάψει οι εθνικιστικές τάσεις στα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια αποτελούν την πυρηνικοθήκη της Ευρώπης, ανεξάρτητα την τεχνολογία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη του ΝΑΤΟ ή όχι. Γι' αυτό ανέφερα και στην αρχή, όταν άκουσα τη λέξη Κόσοβο, αναφέρθηκα στο Κόσοβο. Η φωτιά θα ξεκινήσει από εκεί και θα κατέβει σιγά σιγά και θα ανάψει. Δεν θα ξεκινήσει από ανατολικά. Επιμένω, αυτούς που αναφέρατε, κύριε Ευτυχίδη, δεν είναι μικρός αριθμός, είναι ένας τεράστιος αριθμός, ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο, οι οποίοι είναι έτοιμοι να εμπλακούν σε αυτές τις διαδικασίες.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πω και εγώ κάτι πριν, καθώς τελειώνουμε. 21 Ιουνίου είναι η επέτειος της μάχης του Κιλκής. Και βέβαια 19 Μαΐου μου φαίνεται

0: νεκρούς της μάχης του ανώτατου σάρκων. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί το 64 μικρό παιδάκι έτρεχα να δω πώς είναι ένας βασιλιάς. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά, τώρα φέρνω στο μυαλό μου την εικόνα του, όταν είδα τον βασιλιά με τον Κωνσταντίνο δηλαδή μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητο. Τα ίδια γινόταν και στο Κλικής. Προχθές λοιπόν ο Δήμος Κλικής έκανε ένα συνέδριο για τη μάχη του Κλικής. Μου έκανε την τιμή λοιπόν να πάω και να κάνω έναν ολοήμερο συντονισμό του συνεδρίου. Ήταν ένα εξαιρετικό συνέδριο. Τι θέλω να πω. Στο τέλος, αποφωνώντας ο Δήμαρχος, είπε: είναι δυνατόν εδώ, ήταν η πιο πολύ νεκρή μάχη. Η πιο σημαντική μάχη που έδωσε ο ελληνικός στρατός και μετά από αυτήν κατέκτησε ουσιαστικά η έλεγξη τη Μακεδονία. Και σήμερα η πολιτεία την έχει υποβαθμίσει τόσο που να μην τη θυμάται καν. Λοιπόν, και το ερώτημα που είναι συμπληρωματικό αυτό που είπατε, εσείς τώρα βέβαια είστε στρατιωτικοί και είστε ευαίσθητοι σε αυτά. Αν δεν τιμάς, αν ο σημερινός σου πολίτης δεν έχει και την αίσθηση ότι μετά τον θάνατό του σε έναν πόλεμο η πολιτεία τουλάχιστον θα τον τιμήσει, θα πει ότι ο Σαββίδης ή ο Χριστοδούλου έπεσε υπερπατρίδας. Αρχηγέ, γιατί να πάει να το κάνει? Δηλαδή, βασικά πράγματα που έχουν σχέση με την τιμή των νεκρών και με τον σεβασμό της ιστορίας, δεν τα σέβεται η ιστορία. Και επειδή τώρα μπήκατε και στο πεδίο της πολιτικής, τώρα βέβαια αυτά σε στρατιωτικούς είναι λίγο κοινοτυπίες, τα έχουν αυτά σαν υποβαθμό στρατιωτική, αλλά δεν μπορεί να εγκαταλείψουμε τόσο πολύ την αίσθηση της ιστορίας μας και το σεβασμό στους ανθρώπους που τίμησαν και έχουμε σήμερα τα σύνορα αυτά που έχουμε. Γιατί διαφορετικά δεν θα διαλυθούμε απλώς. Περίπατο θα κάνει ο εχθρός. Λοιπόν, το τελευταίο που ήθελα εντάχει να σας ρωτήσω. Ναι, κάτι θέλει να πει ο κύριος Λεοντάρης.
1: Όχι.
0: Εγώ έχω την τάση τώρα, ψάχνω τα διεθνή δημοσιεύματα. Σας έστειλα και εσάς χθες ένα δημοσίευμα λοιπόν ότι τα F-35 πουλούνται πλέον χωρίς ραντάρ. Τώρα δεν πολύ κατάλαβα γιατί τα δίνουν χωρίς ραντάρ. Αλλά γενικώς αυτά τα F-35 το διεθνή εξειδικευμένο τύπο τον απασχολούν συχνά. Έχουν συνέχεια προβλήματα. Τι δουλειά έχουμε να πλέξουμε με ένα αεροπλάνο που έχει συνέχεια προβλήματα?
2: Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα που αναφέρατε, έτσι, είναι θέμα παιδείας. Και όποιος ξεχνάει την ιστορία του κύριε Σαββίδη, αργά ή γρήγορα θα το πληρώσει. Αυτό είναι γεγονός.
3: Και όποιος την εκχωρεί...
2: Ορίστε.
3: Και όποιος την εκχωρεί. Να θυμόμαστε λιγάκι.
2: Λοιπόν, ακουμπάτε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι της ζωής μου. Έχω πει πολλές φορές ότι τιμούμε τους νεκρούς μας, τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για να γίνει αυτή η Ελλάδα που εμείς ζούμε σήμερα και τη θεωρούμε δεδομένη. Αλλά λόγω της προέλευσής μου από την πολεμική αεροπορία, μόνο τα τελευταία χρόνια, από το 1974 και μετά, ένας τεράστιος αριθμός αεροπόρων έχει χαθεί. Και δύο φορές έκανα μία δήλωση, την οποία θα σας πω να την ακούσετε. Το να θυσιάζεστε στον πόλεμο, ναι μεν είναι ηρωικό, αλλά είναι πόλεμος. Όταν όμως θυσιάζεται κάποιος την περίοδο της ειρήνης, τι είναι? Είναι πιο ήρωας για μένα από τον ήρωα. Γιατί είναι διαφορετικό να δίνεις τη ζωή σου σε περίοδο ειρήνης, να προασπίζεσαι τα συμφέροντα της πατρίδας σου. Και επιπλέον, εάν μπορούσαμε να ρωτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους αν θα έκαναν το ίδιο, η απάντηση θα ήταν ναι, θα το ξανά έκανα. Κουμπιάζει λίγο η φωνή μου, αλλά κουμπίσατε ένα κομμάτι το οποίο με πονάει πάρα πολύ, γιατί και εγώ και πολλοί συνάδελφοί μου βρεθήκανε σε αυτή την κατάσταση, απλά ήμασταν πιο τυχεροί.
4: Όμως, κύριε συγγνώμη κύριε Χριστοδούλα, ακόμα το στίγμα που χάσαμε τον Κώστα Ηλιάκη δεν έχει δημοσιευτεί επίσημα.
2: Δεν σας άκουσα.
4: Το στίγμα στο σημείο που χάσαμε τον Κώστα Ηλιάκη δεν έχει δημοσιευτεί επίσημα.
2: Ναι, τι ακριβώς, δεν μπορώ να καταλάβω τι πληροφορία θα δώσει. Δεν το ξέρω, αλλά με ξαφνιάζει αυτό το στίγμα. Ξέρω

0: Ήμουν εκεί, ήμουν στο ΑΤΑ όταν έγινε το ατύχημα, υπηρετούσα μάλιστα στην αεράμινα του ΑΤΑ και γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά...
1: Όταν έμπαινε ο εχθρός, έπρεπε να χτυπήσει πρώτα η Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, τέτοιες περιπτώσεις αντιμετώπισε όποιος πέταξε αναχέτηση από το 1980 και μετά, αντιμετώπισε παρόμοιες καταστάσεις. Κάποιοι γυρίσαμε πίσω και κάποιοι δεν γυρίσαμε. Σας το λέω έτσι απλά. Σε ό,τι αφορά το F-35, κύριε Σαββίδη, είναι παρεξηγημένη έννοια αυτό που γράφεται. Όχι το F-35, το οποίο είναι ένα αεροπλάνο σε εξέλιξη, αλλά όλα τα οπλικά συστήματα και ειδικά αυτά που έχουν βάθος ζωής εξελίσσονται κάθε μέρα. Η Ελλάδα είχε 4 διαφορετικά F-16, δείχνω τα δάχτυλά μου. 4 F-16, όλα είναι δάχτυλα, αλλά κάνουν διαφορετική δουλειά. Είχαμε 4 διαφορετικά F-16. Από την γέννηση του F-16, περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 70, γύρω στο 74-75, μέχρι σήμερα το τελευταίο F-16 που είναι το Viper, αυτό το οποίο ήδη έχει το ελληνικό οπλοστάσιο και είμαι περήφανος γι' αυτό και μπορούμε να ανοίξουμε τεράστια κουβέντα αν θέλετε κάποια στιγμή, η απόσταση είναι τεράστια, δηλαδή το πρώτο F-16 με το δεύτερο, με το τελευταίο συγγνώμη, μόνο μοιάζουν στο σχήμα, πουθενά άλλου. Μόνο στο εξωτερικό σχήμα. Η εξέλιξη λοιπόν στο οπλικό σύστημα είναι ραγδαία, ειδικά σε ένα νέο οπλικό σύστημα όπως είναι το F-35. Τι αφορά τώρα το ραντάρ. Το ραντάρ που φορούσε είναι το APG-81 της Northrop Grumman, με συγκεκριμένες δυνατότητες. Το εξέλιξε και το ονόμασε APG-85. Το αναβαθμισμένο ραντάρ για να λειτουργήσει θέλει περισσότερο, μεγαλύτερη ψήξη στο χώρο μπροστά. Θέλει πιο ισχυρές γεννήτριες. Χρειάζεται πιο δυνατό υπολογιστή για να μπορεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα του ραντάρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μία αλλαγή σε ένα σύστημα, τι τεράστια αλλαγή φέρει στο υπόλοιπο σύστημα. Δεν αγοράζουμε κάτι από το ράφι, το πήραμε και τελειώσαμε. Υπάρχει συνεχή εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν εκεί βρισκόμαστε και το F-35 εξελίσσεται ραγδαία. Οι αριθμοί που βγαίνουν είναι μικροί. Οι πιέσεις προς την αμερικάνικη πλευρά είναι μεγάλη να ανταποκριθούν στα συμβόλαια. Περίπου βγάζει, γνωρίζω, 120-125 αεροπλάνα το χρόνο. Και αυτό το πράγμα πιέζει όλο το σύστημα και τις εταιρείες να μπορέσουν να τρέξουν αυτά τα προγράμματα. Εκεί λοιπόν έγκυται το πρόβλημα, το οποίο για μένα δεν είναι κάτι παράξενο, είναι κάτι αποδεκτό και πιστεύω ότι η τεχνολογία θα το λύσει και οι εταιρείες θα το λύσουν και θα προχωρήσουν. Σαφώς πέφτει η διαθεσιμότητα, το κόστος είναι μεγάλο, οποιοδήποτε νέο οπλικό σύστημα είναι πιο ακριβό από το προηγούμενο. Πετούσα το F5 που δεν είχε τίποτα και το F16, το F5 έφτασε να κοστίζει όσο το σύστημα προσγείωσης στο F16. Δηλαδή δεν είναι πράγματα που συγκρίνουν. Έτσι, σας θέτω την τεχνολογική πλευρά του πράγματος, δεν δικαιολογώ κανέναν, να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι αναγκαίο κακό.
2: Κάτι ακόμη, αρχηγέ, διάβασα ότι το F-35 κοστίζει για όλη του την ζωή, 1-3. Είναι λογικός αριθμός.
0: Το 1-3 πού αναφέρεστε, για να καταλάβω.
2: Από τότε που θα φτιαχτεί μέχρι τότε που θα αποσυρθεί, κοστίζει 1-3.
0: Όλο το πρόγραμμα, όλο το πρόγραμμα...
2: Για αναβαθμίσεις και αυτά, κάτι το κάνω αυτό, το πάνω συνεργείο, κάτι το κάνω.
0: Κάπου κάτι έχει χαθεί, κάποια παράμετρος. Ποια είναι η παράμετρος? Το πρόγραμμα ανάπτυξης του F-35 υπολογιζόταν ότι θα φτάσει περίπου το 1,5-3, δηλαδή από τη γέννησή του, ανάπτυξή του, υλοποίησή του, μέχρι να αξιοποιείται. Και
2: το
0: αυτό
2: ένα.
0: Το 1,5-3...
2: Όχι.
0: Το πρόγραμμα, σαν πρόγραμμα. Κοιτάξτε, μη μένετε... Ένα πρόγραμμα έχει τεράστιες παραμέτρους και είναι δεκαετίες που τρέχει. Δηλαδή, από το πώς θα σχεδιαστεί ο τροχός ο πιτότ, το χειριστήριο, το ραντάρ, πιο οπλικό σύστημα, η καλύπτρα και ούτω καθεξής. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα. Κάπου υπάρχει μια ασάφεια και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος και λογικά. Προσπαθώ να δώσω όσο γίνεται με εύκολο τρόπο την ερμηνεία. Το πρόγραμμα λοιπόν από τη μέρα που ξεκίνησε και σχεδιάστηκε και ελήφθη η ιδέα μέχρι να υλοποιηθεί σε βάθος 20ετίας, 30ετίας υπολογιζόταν περίπου στο 1-3, στο 1,5-3. Αυτό το 1,5-3 περίπου θα φτάσει το 1,8, 1,9, μπορεί και 2-3. Τώρα, αυτό θα είναι ένα κόστος βάσης για αυτόν που το αναπτύσσει. Το πόσα θα πουλήσει και τι κέρδη θα βγάλει, αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται και στα αυτοκίνητα, γίνεται, δηλαδή ένα αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη, ένα καινούριο μοντέλο, όποιο θέλετε ονομάστε, όταν το σχεδιάζει, ο σχεδιαστής δεν πληρώνεται, αυτός που σχεδιάζει τον κινητήρα δεν πληρώνεται, μέχρι να βγει στην παραγωγή.
2: Άλλο σας ρώτησα, κύριε Αρχηγέ, ρώτησα ότι το διάβασα και το ρώτησα, ότι ένα αεροπλάνο από τη στιγμή που βγαίνει από την παραγωγή, το παίρνει κάποια χώρα, προφανώς αυτό το εξυγχρονίζει, το συντηρεί κτλ.
0: Ναι.
2: Αυτό κρατάει περίπου 40 χρόνια. Από
0: αυτό διάφορα. Είναι διαφορετικό που μου λέτε.
2: Αυτά τα 40 χρόνια, αυτό το αεροπλάνο κοστίζει 1-3 το F-35, διάβασα. Ισχύει αυτό?
0: Θα σας πω τι ισχύει. Τι πραγματικά ισχύει και δεν αφορά το F-35. Κάθε οπλικό σύστημα που αγοράζουμε, όπως είναι και το αυτοκίνητό σας, κάθε οπλικό σύστημα έχουμε ένα παγόβουνο. Είναι αυτό που βλέπουμε πάνω και αυτό που υπάρχει από κάτω. Από πάνω δηλαδή το οπλικό σύστημα πληρώνουμε στην αγορά περίπου 16-18% του κόστους της χρήσης, το οποίο θα γίνει σε 20, 30, 40, 50 χρόνια. Δηλαδή δίνουμε παραδείγματος χάρη 10 ευρώ για να αγοράσουμε ένα προϊόν, αλλά όταν θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό για 10-20 χρόνια για να το συντηρήσουμε, να το διατηρήσουμε και να το αναβαθμίζουμε, το κόστος από κάτω είναι άλλο ένα 85%. Και δεν αφορά το F-35, αφορά το κάθε οπλικό σύστημα. Εσείς πληρώσατε 10-20 χιλιάδες για να αγοράσετε το αυτοκίνητό σας. Δεν πληρώνετε για 30 χρόνια τέλη κυκλοφορίας. Δεν πληρώνετε ασφάλεια. Δεν πληρώνετε σέρβις. Δεν πληρώνετε βλάβες. Δεν πληρώνετε τροχαία ατυχήματα.
2: Πληρώναμε και ρωτάμε τώρα το F-35 αυτά τα 40 χρόνια πόσο κοστίζει. Ξέρετε?
0: Σας είπα, αν βάλουμε...
2: 15% της τιμής του.
0: Δηλαδή, αν στοιχίζει η αγορά του 15% στη χρήση, υπολογίστε το υπόλοιπο 85%. Ναι. Δεν είναι το F-35, η φρεγάτα, το άρμα, ναι. Τώρα, το αυτοκίνητο...
2: Κατάλαβα. Η τελευταία ερώτηση, και αυτή θα είναι πράγματι η τελευταία, γιατί μετά έχουμε περάσει τον όρο, είναι του Προέδρου πάλι των ερωτώντων. Μπορείτε να θέσετε μια ερώτηση ακόμα? Το Eurofighter είναι εξυγχρονισμένο ή έχει μείνει πίσω και καλύτερα που πήραμε Rafale?
0: Το Eurofighter έχει διάφορες εκδόσεις. Είναι το Trench 4 φτάνει τώρα, δηλαδή στο επίπεδο 4. Το Eurofighter δεν θα το αφαιρέσω. Είναι ένα καλό όπλο, όμως έχει πάρα πολλά προβλήματα υποστήριξης. Πάρα πολύ. Και την άλλη φορά σας έδωσε και νούμερο την προηγούμενη φορά, να μην το επαναλάβω.
2: Τώρα, επειδή το ετέθη ως ερώτηση από τους τηλεθεατές μας. Αρχηγέ, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία στο νέο έργο που έχετε αναλάβει. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τον προβληματισμό και την υποστήριξή σας θα το κάνουμε. Γενικώς θα το κάνουμε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Λεοντάρη που ήταν μαζί μας σήμερα εδώ. Στρατηγέ, ευχαριστώ και εσάς. Εύχομαι να είναι υγιής και να περάσει και τα υπόλοιπα στάδια νικηφόρα ο κύριος Κυρατζόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Φτυχίδη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές σε συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
7: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
8: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
9: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Στην Ιθάκη του 2026 περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
12: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
11: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μία εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
12: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
13: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. να είναι στο κέντρο υγείας Ιδάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
14: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και πέντε αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
12: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό στο Υπουργείο Υγείας. Μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤ, είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
13: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, έχουμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
14: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
13: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
14: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
16: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
17: Μάριος Αθανασίου.
18: Βαλέρια Κουρούπη.
19: Και ο Σπύρος Πούλης.
20: Ο επιθεωρητής Drake
21: και η μαύρη χείρα.
22: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
23: Μην επιμένεις, αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω, ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
24: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
23: Oh, το ξέχασα τελείως.
24: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
23: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
24: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
23: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
25: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
26: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
27: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
28: Πα στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Έχουμε έναν κανονικότατο νέο πόλεμο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη, από εκεί που τον περιμέναμε, τρίτο μεγάλο μέτωπο παγκόσμιο, το οποίο επηρεάζει μια νέα παγκόσμια, μια τρίτη παγκόσμια αρτηρία μετά τον Ευξηνοπόντο, τον στενό του Ορμούς, τον στενό του Μπαμπαλ Μάντεμ. Πολλά θέματα και από τη Μέση Ανατολή και εγχώρια για να τα δούμε. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά σήμερα 25 Ιουλίου, Σάββατο, βραδινή βγαίνουμε. Δεν φαντάζεστε τι έπαθα. Δυστυχώς ο ταλέπορος Κακομοίρης έκλεισε το υπολογιστή. Κράσαρε το PC. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Χρησιμοποιώ την Microsoft, την εταιρεία την οποία τη συγχαίρομαι και τον ιδρυτή της, της IBM, τον Bill Gates. Εύχομαι τα χειρότερα πραγματικά στους ανθρώπους αυτούς. Είναι και δαιμονό. Γιατροσόφια προωθούν διάφορα στον πλανήτη. Ένας διεφθαρμένος, διστραμμένος άνθρωπος μέχρι το μεδούλι. Τέλος πάντων, έχω πάρα πολλά αρνητικά εδώ με την εμπειρία. Και ό,τι τόση ώρα μιλούσα και χάθηκαν όλα, χωρίς λόγο, απλά έκλεισε ο υπολογιστής. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει, υπομονή. Αυτή είναι η δεύτερη απόπειρα. Έχουμε να είναι και οριστική, διότι τρίτη θα υπάρξει, πολύ απλά δεν θα υπάρχει βίντεο. Οπότε, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι το πετύχαμε με τη δεύτερη. Λοιπόν. Όπως είπα, να ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε σήμερα εδώ. Κάνετε παρέα σε αυτή την απόπειρα εδώ που κάνουμε. Ακόμα και τα καταφέραμε έστω και βραδινή εκπομπή. Θέλω να θυμίσω εντάχει ότι έχουμε δύο πράγματα που τρέχουν. Για λίγες ακόμα μέρες, 6 μερόλες ακόμα, τον Ιούλιο, έχουμε την προσφορά, τη συμφωνία, την ιερή συμφωνία μεταξύ εμού και οποιονδήποτε επιθυμούν όσοι από σας θέλετε να πάρετε κάποιο βιβλίο δικό μου από τις εκδόσεις Υφογνώμων. Θυμίζω είναι διάφορα τα βιβλία για όλες τις ορέξεις και τα ενδιαφέροντα. Είναι τα βιβλία της Δημοκρατίας εδώ, βιβλία πολιτικής επιστήμης, το Δημοκρατικό Πόλεμο που περιμέναμε και οι υπερασπιστές της Δημοκρατίας, και είναι και τα βιβλία των Ντόμινων των Υποχώσεων στο Αιγαίο, που είναι καθαρά το βαρύ πυροβολικό γεωπολιτικό βιβλίο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ουσιαστικά, 600 και πλέον σελίδες. Είναι, ξέχασα να πω ότι έχουμε και την αγγλική εκδοχή εδώ των υπερασπιστών, το Gods of Democracy, δώρο για φίλους, έτσι ώστε να μάθουν όλοι τι σημαίνει η δημοκρατία. Η ώρα των λύκων, ιστορικό βιβλίο, κατευνασμός των συμμάχων, μάλλον από τους συμμάχους, τον Κεμάλ, Χίτλερ και Μουσολίνη. Έχουμε και το κρυφό βιβλίο, μια σειρά άρθρων μου, εδώ σκέψεις και προτάσεις, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, είναι το κρυφό βιβλίο αυτό, δεν το πολύ διαφημίζω, είναι μια σειρά άρθρων, βλέπετε εδώ τις σκέψεις μου. Και βέβαια το τελευταίο μας βιβλίο εδώ, το καμάρι μας, οι πατρίδες, για τις χαμένες πατρίδες, τις αλυσμόνητες πατρίδες ανθρώπων οι οποίοι έζησαν εκεί, μεγαλούργησαν στην Ανατολία, στην Μικρά Ασία, και βέβαια κουβαλάμε μέσα μας και τη μνήμη τους αλλά και τα όνειρά τους. Όποιοι από εσάς πάρετε κάποιο βιβλίο από αυτά τις επόμενες μέρες, μέσα στον Ιούλιο, και φροντίσετε να ζητήσετε από τις εκδόσεις Υφογνώμων, άρα πρέπει να αγοράσετε από τις εκδόσεις Υφογνώμων και όχι από τρίτα βιβλιοπωλεία, να υπάρξει κάποια αφιέρωση με υπογραφή δική μου, όπου και αν θέλετε θα φροντίσω να το υπογράψουμε και να σας το στείλουμε έτοιμο. Επικοινωνείτε με τις εκδόσεις Υφογνώμων στο 210-3316-036 ή μέσω email στο stav. info@infognomon.gr. Καλύτερα να μην έρθουν σε μένα τα email, να τα δουν αυτοί που πρέπει. Και το δεύτερο νέο, όπως πάντα, ετοιμάζουμε μία νέα σειρά εκπομπών στο κανάλι από Σεπτέμβριο. Ανοίγουμε την πλατφόρμα ουσιαστικά αυτό το βήμα, διότι πήγαν να με φημώσουν, δεν τα κατάφεραν και η αντίδρασή μου είναι να μιλήσουν κι άλλοι για να γίνει χαμός. Άρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τέτοιου είδους εκπομπές ή να κάνετε συνομιλίες με άλλους ανθρώπους, τύπου συνεντευξούλες ή κουβεντούλες. Πανεύκολα γίνεται με πλατφόρμα, θα σας το δείξω εγώ πώς. Ή μπορεί να κάνετε μικρά βιντεάκια όπως κάνει η ζωή. Πάρα πολύ μικρά, εύκολα βιντεάκια για οποιοδήποτε θέμα σας αφορά. Σχετικό, ας το πούμε έτσι, πολιτιστικό, τέχνες, φιλοσοφία κτλ. Αυτά. Κατευθείαν πάμε στο θέμα μας, στα θέματά μας. Επειδή το νούμερο ένα ζήτημα σήμερα είναι το χαμός στη Μέση Ανατολή, θα μιλήσω αποκλειστικά γι' αυτό. Και θα. Μάλλον όσο περισσότερο μπορώ γι' αυτό, θα μιλήσω για το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας, η οποία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, η ελληνική Patriot μάλλον βρίσκονται εκεί, και από ό,τι διαβάζω καταρρίψαμε, λέει, drone από την Ιεμένη που προσπαθούν να χτυπήσουν την περιοχή του Γιανμπού, η πυροβολαρχία των κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, με επιτυχή κατάρρυψη, ξαναλέω, και προηγουμένως, ναι, drone και πάλι drone, μάλιστα. Και τέλος πάντων, εδώ είναι ένα ζήτημα. Επίσης, διαβάζω ότι το Σάββατο το πρωί καταρρύψαμε και δύο βαλιστικούς πυράβλους που ερχόντουσαν από την Ιεμένη. Αποκτούν εμπειρία εδώ τα παιδιά, μπράβο. είναι μια, ένα θετικό εδώ. Βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο ερώτημα, ένα μεγάλο ερωτηματικό, διότι ξέρετε αυτή η συμφωνία, πότε ήταν του 21, πότε ήταν, στην πραγματικότητα δεν έχουμε μάθει τι ακριβώς πήραμε. Δηλαδή μπλέκουμε τώρα σε ένα πόλεμο με τους Σαουδάραβες και δεν έχουμε μάθει για ποιο λόγο το κάνουμε. Όταν κάνει μια συμφωνία τέτοιου τύπου, δηλαδή να πάει να περασπιστεί στο έδαφος κάποιου άλλου, μιλάμε τώρα για ότι τα παιδιά αυτά είναι στην, εκτίθενται σε πυρά, σε ζωντανά πυρά, σε ζωντανή απειλή για τη ζωή τους. Και αμήνονται των εγκαταστάσεων των Σαουδαράβων, τα πετρέλαια, δεν ξέρω εγώ τι, γιατί, για να κάνει τον μάγκο κούλης. Για ποιο λόγο είναι εκεί, τι κερδίζουνε, η βρωμοφάρα παίρνει χρήματα. Και ποιος λαδώνεται, ποιος κονομάει, ποιος παίρνει τα πετρέλαια, τα μπουκώνουνε εδώ οι αλιγάτορες του Νέας Δημοκρατίας. Ποιος και τι κερδίζει η Ελλάδα από αυτό. Τεράστια ερωτηματικά εδώ. Και επειδή ψήφισαν και όλο το ενιαίο κόμμα, Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την αθλειότητα, ποιος προσωπικά κερδίζουν. Δηλαδή, τι κερδίσαμε εμείς από τους Σαουδάραβες, σε ποιο επίπεδο. Εκτός εάν προσέξετε, μας το ζήτησαν, το απέτησαν αυτό οι ταγοί των εκάστοτε κυβερνήσεων, γιατί Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ είναι το ενιαίο κόμμα και δεν μπορεί να κυβερνήσει αν δεν γίνει ενιαίο κόμμα. Που σημαίνει να επιδώσει τη διαπιστευτήριά στον Ουάσιγκτον. Αν η Ουάσιγκτον λοιπόν είπε, κοίταξε να δεις ξέπλυμα, κοιτάει τους πολιτικούς εδώ, τον κάθε ξεπλυμένο, και λέει θα πας τώρα και θα δώσεις, θα υπερασπίσεις ο Δάραβες, επειδή το αιτούμε. Και αυτό πάλι είναι μια αιτιολόγηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι για ίδιον όφελος, γιατί κάποιος μένει στη θέση του. Κάποιος Κούλης, για παράδειγμα, ο οποίος όλος διεστραμμένος πολιτικός ξεπουλάει τη χώρα του ή δίνει στρατό σε τρίτη χώρα χωρίς να κερδίζουμε τίποτα, το κάνει για να μείνει στην εξουσία, να έχει την υποστήριξη από την άλλη, την Γκιλφόιλ, την τραγουδιάρα, ή για να έχει υποστήριξη από τον Παψομούρη, τον Τραμπ, για να λέει πολύ καλός ο Κούλης. Δηλαδή αυτά είναι προσωπικά γραμμάτια τα οποία ξεπληρώνονται, ξεχρεώνονται εδώ. Με τι, με το να στέλνουμε ανθρώπους μας στην πρώτη γραμμή? Υπάρχουν τεράστια ζητήματα, κάποιοι πανηγυρίζουν, λένε άκητα τι δυνατοί που είμαστε και παίρνουμε μαθήματα. Παίρνουμε μαθήματα σίγουρα, αλλά ξέρω τι κερδίζουμε. Τι κερδίζουμε σαν χώρα. Δεν πας να περασπιστείς και να βάλεις τα στήθια σου για κάποιον άλλον για να γίνει το παίζο Κούλης μάγκας και να τριγυρνάει με μπουκωμένα πετροδόλαρα και να τα δίνεις στις γκόμενες και στους γκόμενους της Νέας Δημοκρατίας δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, τεράστια ζητήματα υπάρχουν εδώ. Καταλαβαίνετε ότι όταν απελευθερωθούμε δεν θα μείνει πετροδόλαρο στη χώρα. Όποιο είχε ακουμπήσει αυτά τα πετροδόλαρα θα πάει να βουλιάξει σε κάνα πηγάδι με απολυθώματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην πραγματικότητα στην περιοχή. Μάλλον θα μου επιτρέψετε, γιατί εντάξει, αν και μπήκα σε Σαουδική Αραβία, θα κάνουμε λίγο κάποια σχόλια για ζητήματα πάλι διεθνή, τα οποία είναι επίκαιρα, και θα καταλήξουμε στο μεγάλο θέμα για τον πόλεμο Χούθη και Σαουδικής Αραβίας, ξεκινώντας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε και επέβαλε ρεκόρ ποινής προστίμου στην Google. Λοιπόν, λέγανε ότι θα πάει στο ένα δις, έφτασε τα 811 εκατομμύρια, δηλαδή ευρώ. Πες 900 εκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέω, είναι τεράστιο το ποσό, είναι ποσό ρεκόρ. Αυτό σημαίνει ένα δισεκατομμύριο αμερικάνικα δολάρια, άρα εικάζω μάλλον γι' αυτό είναι, πάρτε ένα δις. Γιατί λέει, διότι ακούστε εδώ, τους βάλανε αυτή την ποινή, γιατί δίνει προτεραιότητα η Google στις δικές της υπηρεσίες. Εικάζω, αυτό σημαίνει ότι η Google θα ψάξεις κάτι, ας πούμε, σε βίντεο και θα σου βγάλει πρώτα τα YouTube βίντεο. YouTube, αν δεν το ξέρετε, ανήκει στην Google. Και ότι με αυτό το σκεπτικό ουσιαστικά σε πετάει από τη μία σελίδα της η Google στην άλλη. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι μια... ένας έτσι, να υπάρχει μια ευνοιοκρατία, ας πούμε, μεταξύ των εταιριών της Google, το οποίο μπορεί να μην είναι το καλύτερο σενάριο. Βέβαια μπορεί να χρησιμοποιείς άλλες ιστοσελίδες, για παράδειγμα, δεν ξέρω, η Bing ή δεν ξέρω, άλλες μηχανές αναζήτησης, τι αποτελέσματα έχουν, και αν και αυτές προωθούν τα δικά τους sites, δικές ιστοσελίδες. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα μου εμένα είναι, δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα μου είναι πρώτον ότι δημιουργείται η κατάσταση αυτή τη στιγμή εμπόλεμη με τους Αμερικανούς όσον αφορά τους δασμούς, και ξεκίνησε ένα νέο κύκλο δασμών και κυρώσεων ο Τραμπ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα τον πληρώσουν οι Ευρωπαίοι σε ένα μεγάλο βαθμό με τις εξαγωγές μας, επειδή αποφάσισαν κάποιοι εδώ τώρα να βάλουν κάποιοι τρελαμένοι, κάποιοι τεχνοφεουδάρχες, τεχνοφασισταριά στην Επιτροπή. Ένα είναι αυτό, αν το έχουμε λογαριάσει, και τι πάμε να κάνουμε, να ξανοίξουμε πόλεμο με τον τρελό? Γιατί δηλαδή, να πάρεις ένα δις, και ποιος ξέρει που θα πάει αυτό το ένα δις από την Google. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι, πιο βαθύ επίπεδο, ότι δηλαδή είναι ακριβώς αυτό το οποίο κάνουν οι τεχνοφεουδάρχες, τα πολιτικά αυτά θρασίμια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ακριβώς λειτουργούν. Δηλαδή κάνουν, προωθούν τις δικές τους πλατφόρμες παντού. Παντού, όπου και να, δηλαδή ο Κούλης, δηλαδή είναι αυτή η υποστήριξη, η ευνοιοκρατία των δικών τους ανθρώπων, των ημέτερων, στις ιστοσελίδες τους, βλέπεις τα όνοματά τους, βγάζουν τις φιλενάδες τους, τους φιλενάδες τους, τη θυγατέρα τους, την άλλη την ύφη του δεξιά-αριστερά. Αυτό κάνει η Ευρώπη, η βρωμερή ελίτ κάνει ακριβώς αυτό εις βάρος μας, για να μας έχει κατσικωθεί στο κεφάλι και να μπορούμε να τους πετάξουμε τα κρυάρια από πάνω μας, τους κερατάδες. Και τώρα ξαφνικά το κάνει Google, και εντάξει, πάση περιπτώσει μπορεί να είναι και σωστό το ότι. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι επίκαιρο χρονικά και το ύψος αυτού του προστήμου, αλλά εν πάση περιπτώσει, πώς τολμούν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τα χειρότερα, ακριβώς τα ίδια, τέτοιου τύπου ευνοιοκρατία εναντίον μας και να μεροληπτούν υπέρ τους και να μην υπάρχει δυνατότητα να ακουστεί κάποια άλλη φωνή, να προβληθεί κάποιο άλλο πρόσωπο. Τολμούν και μιλούν για μεροληψία της Google για το δικό τους μαγαζί, ενώ κυβερνούν τα παραμάγαζα των βρωμοπολιτικά αντίδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη υποκρισία εδώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον θέμα. Τώρα, να πω λίγο και για τον Τράμπα εδώ, το φίλο μας, γιατί ξεκίνησε ένα νέο κύκλο δασμών δεξιά-αριστερά και γελάω. Γιατί γελάω? Διότι θυμίζω ότι ένας από τους λόγους που δεν ήθελε να πάει στον πόλεμο με το Ιράν και να συνεχιστεί είναι επειδή δεν θέλει, λέει, να γίνει σαν τον Χέρμπερτ Χούβερ. Μία βασική ευχή μου είναι να μην γίνει ο πρόεδρος σαν τον Χέρμπερτ Χούβερ, δηλαδή να μην οδηγήσει τη χώρα του στην μεγάλη οικονομική καταστροφή, στη μεγάλη οικονομική κρίση, τον Great Depression που λένε οι Αμερικανοί. Βέβαια, ακούστε εδώ, ξεκινώντας αυτούς τους δασμούς, που έχει ανοίξει μέτωπα με διάφορες χώρες, με τον Καναδά κτλ. Και με την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, βασίζεται σε μία από τις πολιτικές, σε μία από τους νόμους του Χέρμπερτ Χούβερ του 1930, το νόμο για τους δασμούς των Σμούτ και Χόλεϊ. Εδώ ο νόμος αυτός στην πραγματικότητα συνέβαλε, οδήγησε ή μάλλον έκανε πολύ χειρότερη την μεγάλη οικονομική κρίση, όχι ύφεση, κρίση στη ΣΥΠΑ, το λεγόμενο Great Depression, άρα τελικά δεν τον αποφεύγει τον Χούβερ. Τον επικαλείται, αλλά χρησιμοποιεί τα δικά του εργαλεία για δασμούς και σίγουρα θα έχει τη μοίρα. Νομίζω είναι χειρότερος Αμερικανός πρόεδρος που έχει πέρασει ποτέ, σε κάθαρα πράγματα. Δεν το σώνει το ότι γλίτωσε πιθανότητα πρόσκαιρα τη χώρα του από τα σαλταρισμένα μυαλά της woke ατζέντας. Νομίζω ότι είναι ο χειρότερος, αποδεικνύεται με όλα αυτά που έχει κάνει. Και ένα άλλο νέο εδώ, πριν μπούμε στο μεγάλο θέμα, έχουμε τους Κινέζους, οι οποίοι από ό,τι βλέπω έχουν αυξηθεί σε ταχύτατους ρυθμούς οι εξαγωγές τους τον τελευταίο μήνα σε ηλεκτρικά αμάξια μέσα στην Ευρώπη. Τα φτηνά αυτά ηλεκτρονικά, ηλεκτροκίνητα αμάξια έχουν αρχίσει και δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην βαριά βιομηχανία της Ευρώπης, δηλαδή τα αμάξια τα οποία κατασκευάζουν στο Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί κτλ. Τα οποία δεν είναι ηλεκτροκίνητα κατά βάση, δεν έχουν αυτήν την. Δεν καινοτομούν η Ευρωπαία βαριά βιομηχανία στα ηλεκτροκίνητα. Και κοιτάξτε όμως εδώ την αυτοκτονική αυτή απόφαση των Βρυξελών να αποκόψουν τους δεσμούς με τους Ρώσους και να μην. Γιατί αυτό που βλέπετε εδώ, το ότι αρχίζουν και αγοράζουν οι Ευρωπαίοι ηλεκτροκίνητα, έχει να κάνει ακριβώς με την οικονομική κρίση και με την ενεργειακή κρίση που δεν είναι του Ιράν και του Ορμούζ. Αυτά είναι τα. Η κορυφή του παγόβουνου. Τα απόνερα τα πραγματικά είναι η διακρίση αυτή με τους Ρώσους που βάλαν τους Ουκρανούς, κατέστρεψαν, βοβάρδισαν ή Ουκρανοί, Αμερικανοί μαζί, δεν ξέρω, τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2. Δεν παίρνουμε φτηνό πετρέλαιο και τώρα όλοι πηγαίνουμε και γινόμαστε ανθρωπάρια της Κίνας. Στην πραγματικότητα δηλαδή, εκεί που ήλπιζε ο Αμερικανός ότι θα μας πουλήσει κάποια πετρέλαια και φυσικό και μας πουλάει και κερδίζει, μακροπρόθεσμα πάμε και κολλάμε πάνω στο άρμα της Κίνας. Και άρα αποδυναμώνουμε και τον Αμερικανό για να καταλάβετε πόσο ανίκανοι και ανίδεοι είναι και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι. Στην πραγματικότητα ήταν φυσικό σύμμαχος της Ευρώπης η Ρωσία για την αντιμετώπιση σε βάθος χρόνου του ανταγωνισμού με την Κίνα. Και αντί αυτού στρέψανε την Ρωσία με την Κίνα και εμείς τώρα είμαστε αχυράνθρωποι των Κινέζων. Μεγάλη, ξαναλέω εδώ, η εξέλιξη. Οι εταιρείες BID και SAIC, SAIC, οι πωλήσεις, σου λέει, έχουν εκτοξευθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αγγλία. Προσπαθούν, λέει, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές να κόψουν τιμές, να δώσουν κάποια κίνητρα, ξέρω εγώ, με άτοκες δόσεις κλπ. Προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει, αλλά δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Ο κόσμος φεύγει μακριά από το πετρέλαιο και πάμε, ξαναλέω, να γίνουμε ανθρωπάρια των Κινέζων με τις ευλογίες πάνω απ' όλα του ανίερου αυτού ιερατείου, των αρχιδιεφθαρμένων τερατόμορφων πλασμάτων στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα στην Μέση Ανατολή, στον πόλεμο αυτόν με τους Δάραβες και τους Χούθνες, που τον ξεκίνησε στην πραγματικότητα ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ένας μακελάρης, δεν το είπα χθες, να το πω σήμερα, πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος έδωσε την εντολή να κατακρεουργήσουν οι μπράβοι του τον Τζαμάλ Κασόγγι, έναν άνθρωπο, έναν δημοσιογράφο από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος είχε διαφύγει, ζούσε στην Ουάσιγκτον και στην Αμερική. Ασκούσε κάποια κριτική στο καθεστώς, επειδή τόλμησε να πιάσει τους βρωμοπόδαρους αυτούς τους, με τον ήχη έξω, τους σάπιους, το βρωμοοίκο των Σαούντ, που είναι κατάρα στην γη αυτή αυτός ο βρωμοοίκος. Ασκούσε κριτική ο άνθρωπος από την Αμερική εκεί, και μάλιστα δούλευε και για τη Washington Post, για αμερικανική εφημερίδα, δηλαδή για μια τεράστια εφημερίδα. Λοιπόν, πήγε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη για να πάρει κάτι χαρτί άνθρωπος για να μπορέσει να παντρευτεί. Φοβόταν να πάει στη χώρα του και λέει: θα πάω στο προξενείο στην Κωνσταντινούπολη να με εξυπηρετήσουν. Και εκεί, κατ' εντολήν του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αυτού του τέρατος, χαμογελάει κιόλα ο αγώνιας, τον δολοφόνησαν οι προξενικές αρχές. Προσέξτε, η ασφάλεια του προξενείου, για να καταλάβετε τι κτίνη είναι. Είναι όχι απλά βάρβαροι, ζώα, κανονικά ζώα. Λοιπόν, τον δολοφόνησαν, τον κατακρεούργησαν, τον τεμάχησαν, τον βάλαν σε σακούλες σκουπιδιών και πήγαν έξω σε ένα δάσος έξω από την πόλη για να τον θάψουν. Και τον βρήκανε οι Τούρκοι και υπήρξε και διπλωματικό επεισόδιο. Αλλά εντάξει, τι να κάνει ο Σάπιος, ο άλλος Ισλαμοφασίστας ο Ερντογάν, δεν έκανε, το ρούφιξε, δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν, μιλάμε για ένα κτίνος ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Αυτός λοιπόν, πιθανότητα επειδή του υποσχέθηκαν τη συμφωνία την πυρηνική, όπου θα μπορεί να εμπλουτίζει ουράνιο μέσα στη χώρα του. Γι' αυτό ξεκίνησε αυτό το πούλμα με τους Χούθη και βομβάρδισε το αεροσκάφος το Ιρανικό, το οποίο έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Ένα Ιρανικό αεροσκάφος το οποίο επέστρεφε την αντιπροσωπεία των Χούθη που είχαν πάει στην Τεχεράνη να τιμήσουν τον Αλί Χαμενεΐ, το θάνατό του. Τους βομβάρδισαν και ξεκίνησε ο πόλεμος. Επίσης, είναι ειρωνικό, διότι εμφανίστηκε ξαφνικά ο Τραμπ για τη συμφωνία αυτή που σας είπα, την πυρηνική, που νόμιζε ότι κέρδιζε το σύχαμα ο Σαλμάν. Τώρα λέει ότι πρέπει να αναγνωρίσουν και τους Εβραίους, να μπουν στη συμφωνία του Αβραάμ οι Σαουδάραβες για να γίνει αυτή η συμφωνία. Το οποίο δεν υπήρχε στην αρχική συμφωνία, το φέρε τώρα από την κεφάλα, από την κλάβα του ο Τράμπας. Δηλαδή τους ακύρωσε στην πραγματικότητα. Τους έβαλε τους Σαουδάραβες να βγάλουν τα φίδια από την τρύπα να χτυπήσουν τους Χούθη και τώρα τους είπε: λυπάμαι, αλλά η συμφωνία που σας είπα ναι, ισχύει, αλλά θα κάνετε και αυτό που λέω. Να δείτε τι άτιμος είναι, αλλά θα μου πεις στους Σαουδάραβες δεν τους αξίζει και κάτι καλύτερο. Λοιπόν, ο πόλεμος αυτή τη στιγμή, κανονικός πόλεμος, χτύπησαν την πόλη τη Χοντέιντα, η οποία ελέγχεται από τους Χούθη. Και να σου πω κάτι, οι Χούθη δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι. Είναι η ηγεσία αυτή τη χώρα. Η Εμένη ελέγχεται στην πραγματικότητα και η πρωτεύουσα, η Σανά, από τους Χούθη. Και είναι μια πολιτοφυλακή. Είναι αυτό που λέμε αντάρτες, αλλά τώρα είναι κράτος. Δηλαδή δεν στοχοποιούν δεν είναι τρομοκρατικοί, δεν χτυπούν πολιτικούς στόχους για να χτυπήσουν πολιτικούς στόχους. Διοικούν την περιοχή τους, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση όπως είναι η Χαμάς για παράδειγμα, και δεν είναι κράτος τρομοκρατής όπως είναι το Ισραήλ ή η Αμερική ή η Τουρκία. Η Τουρκία είναι και σπόνσορας διεθνούς τρομοκρατίας. Λοιπόν, εδώ δέχονται ήδη επιθέσεις οι Χούθη από τους Σαουδάραβες και θεωρούν ότι είναι κλιμάκωση αυτή από τους Σαουδάραβες και απάντησαν, θα σας πω πώς. Είπανε μάλιστα ότι το χτύπημα αυτό στη Χοντέιντα θα το πληρώσουν πολύ ακριβά οι Σαουδάραβες στη Ριγιάντ, και μάλιστα ήταν έτοιμοι και πράγματι χτύπησαν τους Σαουδάραβες σαν άμεση απάντηση. Το περιμένανε και έχουν τρομερή ικανότητα, δηλαδή ετοιμότητα τρομερή, δεν με εντυπωσιάζουν οι Χούθη. Θα σας πω επίσης ότι σύμφωνα με τους Χούθη πάντα, με το κανάλι Al Masira TV, το οποίο συνδέεται με τους Χούθη, οι Σαουδάραβες χτύπησαν τις αρχές, γραμμές τηλεπικοινωνιών, υποδομές τηλεπικοινωνιών στη χώρα. Το οποίο είναι έγκλημα πολέμου, είναι πολιτικό στόχο. Δηλαδή, οι Σαουδάραβες, θα μου πει τώρα, μιλάμε για κτίνη Ισλαμοφασίστες, χτύπησαν πολιτικού καραμπινάτα πολιτικού στόχου, χτύπησαν και στο νησί Καμαράν. Είχαμε και θύματα και γυναίκες αμάχους. Και, και προφανώς αντιδρούν οι Χούθη, θα σα πω πώς αντέδρασαν. Έχουμε πριν πάω εκεί τον εκπρόσωπο τύπου των Χούθη, τον Μοχάμεντ Αμπντούλ Σαλάμ, ο οποίος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κλείσει το στενό του Μπαμπαλμάντε όπως έχει κλείσει το στενό του Ορμούς, του Ναντίον, Εμείς, λέει, το έχουμε κλείσει αποκλειστικά για τους Σαουδάραβες. Η θέση μας, λέει, η επίσημη θέση της Ιεμένης είναι ότι πρόκειται για ένα περιορισμένο ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος στοχοποιεί αποκλειστικά τη Σαουδική Αραβία, επειδή οι ίδιοι έχουν ασκήσει έναν αποκλεισμό στην Ιεμένη. Συγκεκριμένα, οι Σαουδάραβες έχουν ασκήσει αποκλεισμό στην πραγματικότητα μόνο στις περιοχές που ελέγχουν οι Χούθη στην Ιεμένη και όχι σε όλη τη χώρα. Και, λέει εδώ ο εκπρόσωπος τύπου, λόγω της άρνησής τους να δεχθούν μια πιο δίκαιη προσέγγιση σε μια λύση, η οποία θα εξασφαλίσει την ασφάλεια, την εθνική κυριαρχία και την ανεξαρτησία του λαού της Ιεμένης. Μάλιστα. Και οι Σαουδάραβες προσπαθούν να βρουν από πού τη φάγανε. Γιατί τη φάγανε στην Κεφάλα, απάντησαν οι Χούθη και τους χτύπησαν μάλιστα και στην Αράμκο. Μεγάλη εδώ επίθεση, κλιμάκωση θα λέγαμε πλευρά των Χούθη, χτύπησαν στην πιο πλούσια εταιρεία του πλανήτη, η Saudi Aramco, είναι τα πετρέλαια της Σαουδικής Αραβίας δηλαδή. Το υπονοούσαν ότι θα χτυπήσουν εδώ, θα χτυπήσουμε κουφάλες εκεί που πονάτε. Είχαν χτυπήσει και στο παρελθόν, θυμίζω. Είχαν χτυπήσει και στα Εμιράτα, θυμίζω, οι Χούθη. Και εδώ, ναι, είχαν χτυπήσει παλιά δεξαμενές. Είχαμε και φωτιές πάλι στην Αράμκο στο παρελθόν. Έχουν βάλει εκεί στις εγκαταστάσεις τους κάποιες αεράμινες οι Σαουδάραβες, αλλά είναι τόσο ικανοί από ό,τι φαίνεται οι Χούθη, που μπόρεσαν και στόχευσαν και έπληξαν επιτυχώς τις υποδομές της πλουσιότερης εταιρείας στον κόσμο, στην πλουσιότερη, μια από τις πλουσιότερες χώρες του πλανήτη, τη Σαουδική Αραβία. Και θυμίζω τότε, όταν πρώτα χτύπησαν την Αράμκο, ήταν ανήκανε στο δάπτυλο, τώρα νομίζουν ότι είναι κάτι παραπάνω από ό,τι ήταν τότε, δεν είναι. Τότε είχαν τρέξει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων να ζητήσουν το τέλος του πολέμου που οι ίδιοι ηγήθηκαν κατά της Ιεμένης για 8 χρόνια και τελικά συνθηκολόγησαν επειδή φάγανε στην Κεφάλα στην Αράμκο και κατάλαβαν ότι θα καταστραφούν οικονομικά. Τώρα λοιπόν δείχνουν με υπηρχητικούς παρακαλώ πυράβλους, έχουν υπηρχητικούς πυράβλους, το οποίο και αυτό είναι ανησυχητικό για τη Σαουδική Αραβία, ότι μπορούν και στρατιωτικά, καταρχάς δέχονται και ανέχονται τα χτυπήματα. Δεν πρόκειται να χάσουν οι Χούθη από χτυπήματα των Σαουδαράβων, μην τρελαθούμε. Δεν χάσανε από βομβαρδισμούς των Αμερικανών το 25 και θυμίζω ο Τράμπας έφυγε με την ουρά κατά τα σκέλια. Σαν χρησιμοποιημένος έφυγε από την Ερυθρά Θάλασσα. Εξαϊλώθηκαν οι Αμερικανοί. Θυμάστε τον μαγουλά, τον Vance που έλεγε στο Signal στα μηνυματάκια που τους διέρευσαν, που είχαν βάλει δημοσιογράφους μέσα να καταλάβετε τι ανίκανοι είναι, που έλεγε μπουλιά, μιλούσαν σαν G.I. Joe εκεί, και ότι θα τους τσακίσουμε και ότι θα πρέπει να μας πληρώνουν οι Ευρωπαίοι γιατί τους τσακίζουμε να μας δίνουν νταβατζιλίκι, νταβατζής κανονικός. Τελικά ιτήθηκαν και συνθηκολόγησαν οι Αμερικανοί με τους Χούθη αποκλειστικά, χωρίς να μπει και το Ισραήλ μέσα, ότι θα περνούν τα αμερικανικά πλοία στην περιοχή, όχι τα Ισραηλινά παρακαλώ, και έτσι σταμάτησαν να βομβαρδίζουν τους Χούθη ο Τράμπας. Δηλαδή ο Τράμπας δεν μπόρεσε να νικήσει τους Χούθη, θα τους νικήσει ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, να μην τρελαθούμε. Εντάξει. Άρα, σε όλη αυτή τη διάρκεια, από το 23 μέχρι το 25, οι Χούθη μπορούν και μένουν όρθιοι. Και τώρα λοιπόν έδωσαν τη δυνατότητα στους Σαουδάραβες, τους είπαν: κοιτάξτε να δείτε, μπορείτε να πάμε σε διαπραγματεύσεις και να αρθεί το εμπάργκο ή να κλιμακώσετε και να πάμε σε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Κλιμάκωσε ο Μπιν Σαλμάν, αποφάσισε να κλιμακώσει, γι' αυτό και βλέπουμε τώρα τους βομβαρδισμούς. Ξαναλέω, χτύπησαν μέσα στην Σαουδική Αραβία σε εγκαταστάσεις της Αράμκο. Μεγάλη εξέλιξη αυτή και μεγάλη κλιμάκωση. Ψάχνουν να βρουν τις Σαουδάραβες από πού τους μπάρσαν στην Κεφάλα. Θεωρούν ότι χτυπάνε από την ίσο Καμαράν, το οποίο είναι κοντά στο στενό του Μπαμπ αλ-Μάντεμπ, και ότι από εκεί κάνουν τα ρεσάλτα τους απειρατές οι Χούθη στα πλοία τα Σαουδαραβικά. Αλλά πέρσι, που έγινε ο πόλεμος και ιτήθηκαν οι Αμερικανοί, είχαν επιβεβαιώσει οι Αμερικανοί και είχαν πει ότι δεν εξαπολύουν επιθέσεις μόνο από το Καμαράν και από την επαρχία και τη Χοντέιντα, αλλά από όλες τις περιοχές που ελέγχουν. Δηλαδή υπάρχουν κρυμμένες εγκαταστάσεις με κρυμμένους πυράβλους και φεύγουν από παντού πυράβλοι. Άντε βρες τους, άντε πιάσ' τους. Λοιπόν, άρα προσπαθούν εδώ αυτή τη στιγμή οι Σαουδάραβες να βρουν τις πηγές του κακού και από πού εξαπολύουν τις επιθέσεις. Εντάξει, δεν μπορούν να βρουν τα πάντα. Ήδη τη φάγανε στην Κεφάλα, όπως σας είπα, στην επαρχία Τζαζάν. Χτυπήσαν οι Χούθη τους Σαουδάραβες στο νότια Σαουδική Αραβία. Και έχουμε και φωτιές πάλι. Παράλληλα, διαβάζω ότι κάποιες πτήσεις με κατεύθυνση το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, το Αμπαχά, αναγκάστηκαν να πάνε σε άλλα αεροδρόμια. Και είχαμε συναγερμούς, είχαμε και προειδοποιητικά μηνύματα, τα 112 τα λεγόμενα, τα αντίστοιχα τα δικά μας, σε κατοίκους στη νότια Σαουδική Αραβία, επειδή φοβήθηκαν ότι θα τους έρθει κάποιος πύραυλος στο κεφάλι. Δηλαδή, τρέμουν το τι θα τους βρέξει πάνω στην κεφάλα τους. Παράλληλα, τώρα προσπαθούν εικάζω να βρεθούν, να, δεν ξέρω αν είναι μια διπλωματική προσέγγιση από τους απόπειρα από τους Σαουδάραβες να τα βρούνε, να σταματήσει αυτό. Ίσως και επειδή ο Μπιν Σαλμάν κατάλαβε ότι τον πρόδωσε ο Τράμπας με τις συμφωνίες του Αβραάμ, δεν ξέρω. Αλλά όπως διαβάζω, συναντήθηκαν στο Ομάν οι δύο αντιπροσωπείες. Στο Ομάν είναι και ο εκπρόσωπος των Χούθη και εκπρόσωπος των Σαουδαράβων. Εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Χούθη, Μοχάμεντ Αμπντούλ Σαλάμ, βρέθηκε εκεί με την αποστολή των Σαουδαράβων και συζητούν πώς μπορούν να τα βρουν και να σταματήσει ο πόλεμος. Μακάρι να υπάρξει μια συμφωνία, γιατί καταλαβαίνετε εδώ ότι και με αυτό το κλειστό, με τον κλειστό διάδρομο αυτών, οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευθούν. Θα έχουμε ήδη θερμό καλοκαίρι, θα πάμε και σε θερμό χειμώνα. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Χτύπησαν σε δύο διαφορετικές εγκαταστάσεις πετρελαϊκές οι Χούθη, επιτυχώς της Σαουδικής Αραβίας, σε δύο λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα. Και υπάρχει αυτή η ρανίδα εδώ φωτός, μήπως υπάρξει κάποια συμφωνία. Παράλληλα, θα σας πω ένα θετικό, ότι και οι Αμερικανοί σήμερα δεν βοβάρδισαν για πρώτη φορά, την πρώτη νύχτα, χθες μάλλον, εδώ και δύο εβδομάδες, για πρώτη φορά δεν βοβάρδισαν. Ίσως να υπάρχει μια απόπειρα να υπάρξει μια συνεννόηση, ή ξαναλέω, μπορεί να είναι εδώ η σιωπή πριν την καταιγίδα. Και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο, το παρακολουθούμε. Παράλληλα, διαβάζω σε άλλα νέα ότι αποκαλύπτονται εδώ επιθέσεις του Μπαχρέν και του Κουβέιτ, κρυφές επιθέσεις, βομβαρδίσανε στην αρχή του Ιουλίου το Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται από αυτά τα μικρά κράτη και αδύναμα σχετικά με τα άλλα κράτη του κόλπου, το Μπαχρέν και το Κουβέιτ, έστειλαν μαχητικά αεροσκάφη, παρακαλώ, και βομβάρδισαν. Κρυφά, λέει, στείλανε συγκεκριμένες τοποθεσίες μέσα στο Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που αυτά τα κράτη ανεπλάκησαν με άμεσο τρόπο σε αντίπεινα κατά της Τεχεράνης. Φαίνεται ότι είναι σε δύσκολη θέση εδώ τα αραβικά κράτη. Προσπαθούν να βρουν τρόπο να αντιδράσουν. Δεν μπορεί να τους βοηθήσει ο Αμερικανός. Είναι, ξαναλέω, βαρύδιο η αμερικανική βάση, η οποία είναι κολυμπηθρόξυλα. Την έχουν κάνει, φεύγουν εκεί τα πτώματα. Έχουν ενωθεί οι βρωμεροί ιμπριαλιστές με τις λαμαρίνες. Είναι πολύ περισσότερα τα θύματα από αυτά που λένε επίσημα το Πεντάγωνο. Ψεύδεται. Το Πεντάγωνο ξυπνάει μόνο όταν μιλήσουν New York Times ή Wall Street Journal και πει ότι σκοτώθηκαν. Τότε λέει: να, ναι, ναι, σκοτώθηκαν. Έχετε δίκιο. Θα το λέγαμε εμείς δευτερόλεπτα πριν το πείτε. Αφού το πείτε. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, και το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ δεν μπορούν να βασιστούν στους Αμερικανούς. Παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και βέβαια καταλαβαίνετε ότι τώρα να ξεσηκώνεσαι και να χτυπάς τους Ιρανούς. Νομίζω ότι ειδικά τώρα που αποκαλύφθηκε, πιθανότατα να το ξέραν βέβαια οι Ιρανοί, αλλά αυτή εδώ η αποκάλυψη νομίζω θα αναγκάσει τους Ιρανούς για λόγους φήμης και κύρους επικοινωνιακούς να σκληρύνουν τις επιθέσεις τους και στο Κατάρ και στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Δεν ξέρω αν πραγματικά κέρδισαν κάτι με αυτά τα. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να χτυπήσεις για να πεις ότι θα χτυπήσουμε, αλλά να χτυπήσεις και να έχει αποτέλεσμα. Αυτό για να αποτρέψεις. Εάν χτυπήσεις και δεν έχει αποτέλεσμα, στην πραγματικότητα ενθαρρύνεις και άλλα χτυπήματα γιατί φαίνεσαι αδύναμος. Αυτά τα εξηγώ, να ξέρετε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, στο βιβλίο Την ώρα των λύκων, όπου μιλάω ακριβώς για αυτό το θέμα και το μισό κεφάλαιο, το μισό βιβλίο είναι σε δύο μέρη. Το δεύτερο μέρος, μπορεί να μην φαίνεται στο εξώφελο, το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τις θεωρίες της αποτροπής, του καταναγκασμού και του εξαναγκασμού. Θεωρίες πάρα πολύ επίκαιρες, για να καταλάβετε και πώς διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους απειλές, για παράδειγμα στην περίπτωσή μας την υπεραλιστική Τουρκία. Λοιπόν, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις εδώ, χτύπησαν τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ στο Ιράν, χτύπησαν εγκαταστάσεις με ντρόουν και με πυράβλους, αποθήκες δηλαδή, και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, και τα Εμιράτα, τα οποία είχαν χτυπήσει στο παρελθόν, τους δώσανε πληροφορίες σε στόχους και πού υπάρχει αεράμινα κτλ. Για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις άμυνες των ουρανών. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα της επίθεσης αυτής, αλλά ξαναλέω, δεν νομίζω ότι ήταν ουσιαστικό. Μάλλον στοχοποιήθηκαν και από τη στιγμή που μαθαίθηκε κιόλας τώρα, για να σου το λέω εγώ, το ξέρουν όλοι, θα αναγκαστούν οι Ιρανοί να απαντήσουν και χειρότερα στο μέλλον. Αν δεν υπάρξει ειρήνη, δηλαδή, νούμερο ένα στόχος Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Λοιπόν, ένα άλλο, μια και είπα για πληροφορίες. Και ξέρω ότι σας αρέσει να συνδέουμε τα ζητήματα, γιατί όντως συνδέονται τα ζητήματα. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες ότι το Ιράν, αυτοί οι βομβαρδισμοί που θερίζει κόσμο και σκοτώνει στην Ιορδανία και αλλού, δίνουν τα τελευταία θύματα που σκότωσε κάτι. Τους λυπάμαι πραγματικά, γιατί δηλαδή πάνε να υπηρετήσουν την πατρίδα τους και υπηρετούν την πιο σκοτεινή δύναμη στον πλανήτη. Βιαστές, εισβολείς, πειρατές, υπεριαλιστές, δηλαδή είναι ο στρατός των φωνιάδων. Είναι άλλο στρατός που προστατεύει τα πατρίδα σου, τα εδάφη στην οικογένειά σου, και είναι άλλο στρατός που πάει σε ξένες χώρες για να κάνει τον καμπόσο, να κάνει τον ταβατζή. Ειλικρινά δεν έχω κανένα. Δηλαδή τους λυπάσαι, είναι νέα παιδιά. Αλλά πρέπει να έχουμε και κρίση του τι κάνουμε και ποιοι είμαστε και πού πάμε και πού υπηρετούμε. Λοιπόν, για παράδειγμα, δεν σέβομαι άνθρωπο που πήρε τη σταμάτη στη χώρα μου, για παράδειγμα. Είναι μια ομάδα καταστολής, αούγκανα, ορκ, κινούμενος μπατζάς, ο οποίος ανοίγει κεφάλια κατά εντολή του καθεστώτος, καθεστωτικές σάπιες πρετοριανές δυνάμεις. Αντίστοιχα, λοιπόν, να υπηρετήσω τον Αμερικανικό στρατό, δεν νομίζω υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή παγκοσμίως. Τι μαθαίνουμε, ότι οι επιθέσεις αυτές, γιατί χτύπησαν και εγκαταστάσεις της CIA στις χώρες του κόλπου, εξετάζουν, λέει, είναι πολύ πιθανό η Ρωσία να έδωσε πληροφορίες στοχοποίησης ή και να έδωσε και προηγμένη τεχνολογία drone. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι αποκαλύπτεται, μίλησαν ανώνυμα άνθρωποι από την υπηρεσία πληροφοριών των Αμερικανών για θέματα εθνικής ασφαλείας, δεν πάμε μιλήσεις επώνυμα, και είπαν ότι πράγματι εδώ, αν και δεν είναι τελεσίδικο, φαίνεται ότι υπάρχει πιθανή ρωσική εμπλοκή στις επιθέσεις αυτές της εγκαταστάσεις της CIA. Διότι βλέπουν εδώ πάρα πολύ επιτυχημένες επιθέσεις με ακρίβεια, και επίσης είναι ευρύτερη συνεργασία που έχουν οι δύο χώρες, τεχνική υποστήριξη των Ιρανών από τους Ρώσους. Άρα εδώ τα στοιχεία συνάδουν και δείχνουν ότι οι Αμερικανοί μάλλον παραδέχονται αυτό το οποίο σας λέω, ότι η Ρωσία έχει δώσει τέτοιες δυνατότητες στοχοποίηση, έχει επιλέξει στόχους, αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί τόσο καιρό, ο Σάπιος, ο Biden, ο κινούμενος η Μούμια και η άλλη Μούμια, ο Τραμπ, που κάνουν τόσο καιρό με το Starlink και με τους δορυφόρους τους που δίνουν πληροφορίες στους Ουκρανούς για να χτυπάνε τους Ρώσους. Τώρα τους έρχεται πίσω, πίνουν το φαρμάκι τους, ελπίζω να σας κάτσει στο λαιμό, καλό γαργάρωτο. Κάνουν ακριβώς τα ίδια οι Ρώσοι, τους δίνουν πληροφορίες στο πιάτο των Ιρανών και έτσι θερίζουν τους Αμερικανούς συμπεριαλιστές στο κόλπο γενικά. Γενικά. Και συγκεκριμένα όχι μόνο βάσεις, ξαναλέω, και εγκαταστάσεις της CIA, οι οποίες δεν μπορείς να τις ξέρεις αλλιώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μέσα στο Μάρτι χτυπήθηκαν δύο εγκαταστάσεις της βρωμερής CIA, των φωνιάδων αυτών των διαβολοδολοφόνων, τα δηλητήρια. Μία εγκατάσταση ήταν ένα σταθμός της CIA στη Σαουδική Αραβία, κοντά στην πρεσβεία των Αμερικανών στη Ριγιάντ, και μία άλλη στο Ανατολικό Ιράκ. Εκεί δεν θα μπορούσε να την ξέρεις. Εδώ προφανώς. Α, και άλλες εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν, αλλά δεν μας λένε εδώ οι ανώνυμες πηγές λεπτομέρειες. Λοιπόν, και σύμφωνα με εσωτερικό ενημερωτικό που υπάρχει, μέμο από την CIA, μάλλον όχι, από άλλη δυτική υπηρεσία πληροφοριών, όχι CIA, κάποιοι Ευρωπαίοι το διέρευσαν, ή Άγγλοι, ξέρω εγώ τι, δυτική υπηρεσία πληροφοριών διέρευσε ότι υπάρχουν πράγματι έχουν καταλήξει οι αξιωματούχοι των Αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι παίξαν ρόλο οι Ρώσοι στο να στοχοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της CIA, και ότι έχουν βοηθήσει και στο να επεκτείνουν το πρόγραμμα των drone των Ιρανών οι Ρώσοι. Έχουν αναπτύξει και υποστηρίξει και ενδυναμώσει αυτά τα σαχίτα drone. Έχουν την αντίστοιχη έκδοση οι Ρώσοι, το πήραν από τους Ιρανούς. Η μαμά είναι το μανίσιο, είναι το ιρανικό. Το ανέπτυξαν και το ενίσχυσαν και κάναν το λεγόμενο το γεράνιο, και τους έχουν δώσει τέτοιου τύπου αναπτύξεις και αναβαθμίσεις στο Σαχίντ. Και για παράδειγμα, ένα τέτοιου τύπου Σαχίντ drone που δεν είναι μανίσιο αλλά είναι ενδυναμωμένο με την ρωσική τεχνολογία, τρύπησε την πρεσβεία των Αμερικανών. Ένα δεύτερο μπήκε μέσα στο άνοιγμα και ξεράγει, και προφανώς σκοτώθηκαν δεν ξέρω πόσοι οι CIA. Αυτά δεν τα λένε, δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ πόσοι πεθαίνουν, πόσοι ψόφισαν από τη CIA. Λοιπόν, το να βοηθάνε οι Ρώσοι τους Ιρανούς το ξέρουμε και υπάρχει μια ούτως ή άλλως στενή σχέση, αλλά το να στοχοποιούν ευαίσθητες εγκαταστάσεις CIA φαίνεται ότι πάνε πολύ περαιτέρω οι Ρώσοι για να πονέσουν τους Αμερικανούς και να πάρουν και την εκδίκηση. Πολύ καλά κάνουν να πάρουν την εκδίκησή τους. Λοιπόν, και αυτή το χτύπημα στην αεροπορική βάση των Αμερικανών στην Ιορδανία, που χτύπησαν πάλι εκεί τις εγκαταστάσεις και σκότωσαν, ψόφισαν δύο εισβολείς, πάλι ήταν οι Ρώσοι από πίσω με τις πληροφορίες. Ο Λευκός Οίκος τους ρώτησαν οι δημοσιογράφοι κάποιο σχόλιο γι' αυτό, δεν απάντησαν, παρέπεψαν στη CIA. Η CIA είπε δεν απαντώ. Το Ιράν δεν απαντώ. Το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας δεν απαντώ. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δεν απαντώ. Τώρα τι κάνει νιά στα κεραμίδια. Άρα εδώ φαίνεται ότι έχουν φτιάξει αυτό το Σαχίντ 136S που του έχουν δώσει το σύστημα πλοήγησης, το δορυφορικό που έχουν οι Ρώσοι, το Κομέτα M. Κομέτα, το κομίτης, Κομέτα M. Εικάζω ότι είναι από το κομίτης, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις παρεμβολές στο Σαχίντ από του, με το κομέτα, σε σχέση με το τι είχαν δηλαδή ή με το αρχικό τους σύστημα πλοήγησης, εικάζονταν το GPS των, των Ιρανών. Τώρα λοιπόν το 136S χρησιμοποιεί το κομέτα M, το ρώσικο, έχει και πλοήγηση και τεχνολογία anti-GPS

Βέβαια, ο Κούλης μπορεί να του τα δίνει και σε ενημερωτικό μόνος του. Αλλά αυτές οι τοποθέσεις, όπως καταλαβαίνετε, οι τοποθέσεις αυτές είναι τα σφράγιστα μυστικά, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ, μόνο χώρα με τέτοιου τύπου δορυφορικές τεχνολογίες θα μπορούσαν να τους βρούνε. Άρα, φαίνεται ότι έχουν τους Ρώσους εδώ. Οι καταστάσεις που επλήγησαν είναι εδώ δεκάδες, όπως διαβάζω. Έχουν οπλοποιήσει, λοιπόν, εργαλειοποιήσει οι Ρώσοι τις δικές τους πληροφορίες εναντίον των Αμερικανών και γι' αυτό θερνούν θύματα εισβολής. Αυτά. Και νομίζω, ξαναλέω, είναι πολύ δίκαιο αυτό το οποίο γίνεται εδώ. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε, φίλες και φίλοι. Νομίζω θα το αφήσω εδώ για απόψε. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε, αν θέλετε, να βοηθήσετε το βίντεο να πάει παρακάτω. Θα χαρώ να ακούσω τις απόψεις κάτω στα σχόλια. Τα διαβάζω όλα, ξαναλέω. Και τα καλά και τα κακά, δεν πειράζει. Εντάξει, το σηκώνουμε. Και αν θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο παραπάνω, μπορείτε μέσω του Patreon. Σκεφτείτε το και αυτό. Είναι ο ελάχιστος τρόπος, με ένα πάρα πολύ μικρό τρόπο, για να μείνει το κανάλι μας ζωντανό και όρθιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θυμίζω δύο περιστατικά. Μάλλον ένα περιστατικό το θυμίζω για να το λέω τώρα. Όταν είχε πάει στην Τουρκία για τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ είχε αλλάξει το αεροσκάφος στο Air Force One. Δεν πήρε αυτό που του είχαν κάνει δώρο οι Καταριανοί. Πήρε ένα άλλο, το παραδοσιακό του, γιατί φοβήθηκαν θέματα ασφαλείας η μυστική υπηρεσία που τον φυλάει, διότι τον είχαν βάλει στο στόχαστρο οι Ιρανοί να τον δολοφονήσουν. Δεν κάνω πλάκα. Προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν και άλλαξαν τα αεροσκάφη για αυτόν ακριβώς το λόγο. Τώρα λοιπόν μαθαίνω ότι έχουν στοχοποιήσει οι Ιρανοί και βοηθούς του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, κάτι το οποίο έχει εκνευρίσει προσωπικά τον Τραμπάκουλα, και σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών, την αντιτρομοκρατική, δεν ξέρω ποια υπηρεσία το έκανε, αλλά προειδοποίησε όσους εργάζονται στο Λευκό Οίκο και τους είπανε μην παίρνετε Uber και τέτοιες free now, τα αντίστοιχα δηλαδή, υπηρεσίες όπου πληρώνει ταξί, μην παίρνετε ταξί, υπηρεσίες τέτοιες, διότι οι Ιρανοί θέλουν να σας σκοτώσουν. Και ότι μπορεί να έρθει ένας Ιρανός κτλ., ο οποίος θα είναι συγκεκριμένα για αυτό το δρομολόγιο, είναι τριγύρω όλοι, έχουν πιάσει σαν τα αρπακτικά τις γωνίες να τους εμφανιστεί να πατήσουν πρώτοι, εγώ θα πάω να σε πάρω από την εφαρμογή. Και θα τον πάει να τον παραλάβει, γιατί για να τον πάει σπίτι, τον πάει από εκεί που ήρθε. Φαντάσου να είσαι Αμερικανός και να τρέμεις μέσα στην ίωση στην πρωτεύουσα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι,
3: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι,
3: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι,
3: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα...

0: Ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
1: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
0: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
1: φίλος
0: να πάω
1: σου.
0: Σε μέρη.
1: Φίλο σου.
0: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
1: Αριστοφάνη.
2: Τώρα με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο, κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρος Αΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη τη ζωή δεμένος με μία λυσίδα?
5: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
6: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
7: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
8: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Καλημέρα κύριε Φούσκα.
12: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
11: Πρώτα-πρώτα...
12: Πολύ καλή εισαγωγή. Πολύ καλή εισαγωγή κάνατε.
11: Πρώτα-πρώτα είναι ούτως ή άλλως μια μαύρη στιγμή για την ιστορία του ελληνισμού και ο ακροτηριασμός της Κύπρου που υφίσταται μέχρι σήμερα, και θέλω στο σήμερα λίγο πριν πάμε στο τότε κύριε Φούσκα, όπου ναι. Επανέρχονται νατοικής εμπνεύσεως σχέδια με ευρωπαϊκή ούγια και παρασύροντας το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να πάμε σε κάτι που είναι ομοσπονδία, συνομοσπονδία, δύο χωριστά κράτη, αλλά Τούρκα, και βγαίνει ένας από τους εμβληματικούς Κύπριους πολιτικούς να πει προσοχή, για να έχεις ομοίρου, προσοχή, διότι εδώ η ιστορία είναι να πάψει να υφίσταται ως οντότητα η Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι το κλειδί.
12: Ακριβώς.
11: Λέει.
12: Ακριβώς κύριε Σαχίνη, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε, και όχι μόνο για Γιαννάκη Σωμήρου. Πρόσφατα άκουσα και μια συνέντευξη του Μαρίνου του Σιζόπουλου, του πρώην γραμματέα της ΕΔΕΚ της Κύπρου, του κόμματος του Λυσαρίδη, του Βάσου, πάνω σε αυτό το αντικείμενο, ότι δηλαδή η λύση που θέλει η Τουρκία στην Κύπρο, ήθελε ουσιαστικά από το 1956, ήταν η επανάκτηση της νήσου με ένα τρόπο, όχι ότι θα τουρκικό στρατό θα μπει και θα αλώσει την Κύπρο, όλη την Κύπρο κτλ. Ήθελε βέβαια να έχει πάντα τουρκικό στρατό στην Κύπρο, να υπάρχει τουρκικό στρατό στην Κύπρο. Ήθελε έξοδο τη τουρκοκυπριακή κοινότητα στη θάλασσα. Αυτό συζητάγαν, κύριε Σαχίνη, από το 1956 σε μυστικέ διαβουλεύσει με την κυβέρνηση των Καραμαλή και Αβέρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Και θέλω δηλαδή να το τονίσω όσο περισσότερο γίνεται. Δεν ακούγεται. Η Τουρκία ήθελε ουσιαστικά συνομοσπονδία στην Κύπρο, με τουρκικό στρατό στην Κύπρο, με αυτονομία της με αυτονομία τουρκοκυπριακής κυβέρνησης, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Και βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι να είναι ελληνικό ή σε ένωση με την Ελλάδα. Τότε ακόμα συζητιόταν και η διπλή ένωση. Από το 1956 τίθονται όλα αυτά τα ζητήματα. Και η Τουρκία τότε έθετε τον ελάχιστο στόχο στην Κύπρο και τον μέγιστο στόχο στην Κύπρο. Ο μέγιστος στόχος ήταν ο έλεγχος όλου του νησιού, η επανάκτηση δηλαδή όλου του νησιού. Με μια μορφή διακυβέρνησης, με μια μορφή συνομοσπονδίας, να ελέγχει και τον Νότο, να ελέγχει τα πάντα. Αυτό ήταν ο μέγιστος στόχος. Ο ελάχιστος στόχος ήταν η διχοτόμηση. Έχει καταφέρει τον ελάχιστο στόχο η Τουρκία με συνέργεια. Με συνέργεια, με συνευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας. Και το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που ήταν και ο πρόεδρος, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής
11: για το Φάκελο.
12: Βουλής για το Φάκελο της Κύπρου, έτσι. Και οπότε καταλαβαίνετε, και φτάνει στα ίδια συμπεράσματα που φτάνω και εγώ, ότι με αποκλειστική ευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας παραδόθηκε η μισή Κύπρος. Έτσι, δηλαδή από το 1956 συζητείται αυτό, δεν είναι νατοϊκή θέση που επέβαλαν πάνω σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, η Αμερική με την Αγγλία, άλλες δύο χώρες του ΝΑΤΟ έτσι, αλλά ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό μέσα στο ΝΑΤΟ, και από τότε ακολουθείται αυτή η γραμμή, με ό,τι παραλλαγή μπορείτε να φανταστείτε, είτε η παραλλαγή αυτή λεγόταν ιδέες Γκάλι, είτε η παραλλαγή αυτή το 1992, είτε λέγεται σχέδιο ΑΝΑΝ, συνομοσπονδία. Ο Κυπριακός λαός απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το επαναφέρουν πάλι. Γιατί η Τουρκία από τότε που μπήκε Ελλάδα και Τουρκία μαζί μέσα στο ΝΑΤΟ το 1952 έχει μεγαλύτερη γεωστρατηγική βαρύτητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε ως πλευρά, ως ελληνική πλευρά, ως ελληνοκυπριακή πλευρά, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι. Μια αντιμετώπιση είναι αυτή που έκανε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ από το 1956. Να δώσουμε για να αγοράσουμε ειρήνη με την Τουρκία, είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου, οι νατοϊκές δυνάμεις δεν πολεμάνε μεταξύ τους. Έτσι, αυτό είναι το θέμα που τίθεται από το 1956 και ακόμα δεν έχει λυθεί από το 1956. Θέλω να πω όμως ότι η ελληνική πλευρά δέχτηκε τη διχοτόμηση από το 1956 και μετά. Πρώτα τη δέχτηκε η ΕΡΕ, η ελληνική δεξιά. Μετά τη δέχτηκε και το κόμμα του κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου πλην του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Τα εμπόδια δηλαδή στη διχοτόμηση, στη διπλή ένωση από το 1956 και μετά ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, όταν γύρισε στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 60, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το μεγαλύτερο εμπόδιο, βράχος ακλόνητος, ο Μακάριος έλεγε ανώθευτη ένωση χωρίς ανταλλάγματα ή ανεξαρτησία. Αυτή ήταν η γραμμή του Μακάριου. Ανώθευτη ένωση δηλαδή χωρίς ανταλλάγματα στους Τούρκους δεν γινότανε. Έτσι, οπότε ο άνθρωπος πάλευε για την ανεξαρτησία, για ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το οποίο δεν ήταν καθόλου, δεν είχε τίποτα, κανένα λάθος αυτή η γραμμή. Ίσως ήταν και η καλύτερη γραμμή, η πιο εμπνευσμένη γραμμή που μπορούσε να έχει ο ελληνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο τότε. Και σήμερα ακόμα, με μια έννοια. Έτσι. Δέχτηκε δηλαδή τα σχέδια Άτσεσον της διπλής ένωσης ο Γεώργιος Παπανδρέου πλην του Ανδρέα, πλην του Μακάριου φυσικά και πλην της ΕΔΕ, της ΕΔΑ του Ηλία Ηλίου. Αυτές οι δυνάμεις είχε το κατεστημένο, το νατοϊκό κατεστημένο απέναντί τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους, κύριε Σαχίνη, ήταν ο Μακάριος. Θέλει να τον εξοβελήσουν. Να τον εξοβελήσουν δηλαδή με κάθε τρόπο. Ο Ιωαννίδης που το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ξέρετε, υπηρέτησε στην Κύπρο το 64-65. Ο Ιωαννίδης ήταν στην Κύπρο.
11: Σωστό.
12: Σε κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί στο γραφείο του Μακάριου και ξέρετε τι του είπε. Του δίνει ένα σχέδιο, αφού του φυλάει το χέρι, έτσι, με ευγένεια. Του λέει, μεγαλειότατε. Εδώ έχω το σχέδιο για την εξολόθρευση όλων των τουρκοκυπρίων στο νησί μέσα σε μια νύχτα. Και τους φάξαμε, Του κοιτάει ο Μακάριος το σχέδιο και του λέει, μα είναι δυνατόν να μου ζητάτε από μένα τέτοια πράγματα? Εγώ είμαι ανθρωπιστής, εγώ πιστεύω στην ενότητα του λαού μου, δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν. Και τον πετάει έξω από τις κλωτιές. Του κρατούσε δηλαδή και κάτι προσωπικό, καταλαβαίνετε θέλω να πω, ο Ιωαννίδης από τότε. Ο Ιωαννίδης το πήρε όλα τα ψυχογραφήματα της CIA, τον έδειχναν ως μια ασταθής, ως μια προσωπικότητα εντελώς, δηλαδή στα όρια της τρέλας κάπου, της σχιζοφρενής. Έτσι. Και ο Ιωαννίδης, όπως σωστά κατέγραψαν και στο πρώτο βιβλίο και τώρα στο δεύτερο μετά ο ένοχος, ο Κώστας ο Βενιζέλος μαζί με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε, άκουγε μόνον τον Γκάσα Βρακότο, δηλαδή τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA στην Αθήνα. Δεν συνομιλούσε καθόλου με τον Χένρι Τάσκα, τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Ο Χένρι Τάσκα ήταν πολύ πιο διαλλακτικός. Δεν ήθελε καμία ανομαλία στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν ήθελε την ανατροπή του Μακάριου και γι' αυτό δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τον Κίσιγκερ. Καθόλου καλά. Μάλιστα υπάρχουν και υποψίες γιατί ο Τάσκα σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μου φαίνεται, στην Ιταλία κάπου και μετά την απομάκρυνσή του. Από
11: μετά, σωστά.
12: Μετά, ναι. Υπάρχουν υποψίες ότι ήταν δάκτυλος στη ΣΥΑ και τα λοιπά, γιατί ήξερε και αυτός πολλά. Έτσι, ήξερε και αυτός πολλά.
11: Κύριε Φούσκα,
12: αλλά, θέλω, ναι, πέστε μου,
11: θέλω να σταθώ, επειδή είστε ποταμός και ποταμός γνώσεων, ναι, με βάση το αρχαιακό υλικό. Θέλω να σταθούμε σήμερα στο εξής.
12: Ναι.
11: Καλά περιγράφεται από τη δεκαετία του 50 πώς πάει να επιληθεί το Κυπριακό ως πρόβλημα της νατοικής οικογένειας αρχικώς. Καλά λέτε, ναι, ότι περιγράφεται για τη δεκαετία του 60 για να μπορεί να συνδέει ο λαός με έναν τρόπο και όλη την πολιτική ανομαλία πέρα από τη φαυλοκρατία που υπήρξε με τις αποστασίες, τα κινήματα, το πραξικόπημα, επειδή ακούω κάποιους να διαχωρίζουν τη Χούντα Παπαδόπουλου από τη Χούντα Ιωαννίδη, υπενθυμίζω το φιάσκο του Εύρου, την απόσυρση της Μεραρχίας επί Παπαδόπουλου, όλα ήταν αμερικανόπνευστα από ένα συγκεκριμένο σκοτεινό κομμάτι της πολιτικής τάξης των ΗΠΑ, δεν ήταν ενιαία τα κέντρα, αλλά όμως συντονίζονταν στο τέλος. Φτάνουμε στη Χούντα του Ιωαννίδη, φτάνουμε στο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, τα πάω γρήγορα. Έχουμε την εισβολή στις 20 Ιουλίου. Λέτε αναντίλεκτα τις ευθύνες λοιπόν του ελλαδικού καθεστώτος που ήταν online σε απευθεία σύνδεση με την Άγκυρα και τα παιδιά του Κίσιγκερ, εμφανώς και αφανώς. Αλλά εσείς με το βιβλίο σας κάνετε μία τομή, συνεχίζετε λέγοντας ότι εντάξει μέχρι εδώ, στις 24 έχουμε αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, έχουμε την πτώση της Χούντας. Τι μπορούσε να
12: σταματήσει εδώ, να σταματήσει εδώ. Δεν υπήρξε καμία πτώση της Χούντας. Δηλαδή αυτό πλέον. Παλιά όχι, γιατί και εγώ είχα αυτό το, παρόλο που ήμουν μέσα στα πράγματα, μελετούσα, διάβαζα η πτώση της δικτατορίας στις 24 Ιουλίου του 1974 και μάλιστα όλες οι ελλαδικές δυνάμεις της μεταπολίτευσης γιορτάζουν από τότε τη γιορτή της δημοκρατίας 24 Ιουλίου. Ο κύριος Τσίπρας στην ιστοσελίδα του, ξέρετε τι λέει, κύριε Σαχίνη, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του. Γεννήθηκα 4 ημέρες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου του 1984. Κανένας από τους ιστορικούς που έχει στο advisory board, ας πούμε, στο συμβουλευτικό του σχήμα που έχει εκεί πέρα, δεν του είπε ότι δεν είναι καμιά αποκατάσταση της δημοκρατίας 24 Ιουλίου του 1974. Στις 24 Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι σφάζανε ακόμα μέσα στην Κερίνια και ότι δεν υπήρξε καμία εκεχηρία σύμφωνα με την απόφαση 353 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 22 Ιουλίου. Οι Τούρκοι συνεχώς αποβίβαζαν στρατεύματα και βαριά και μάλιστα όπλα, βαρέα όπλα και επιθετικά όπλα, συνεχώς έριχναν από τις 22 Ιουλίου, συνεχώς έριχναν μέσα στο θύλακα του Κιόνελη και της Βόρειας Λευκοσίας, Κιόνελη και Κερίνια, συνεχώς έριχναν λεξιδοπιστές και συνεχώς επέκτηναν το προγεφύρωμα και, το φύλ, και που τον είχαν ενώσει με το φύλακα της Βόρειας Λευκοσίας, επέκτηναν τη ζώνη του εδάφους. Η Τουρκία στον πρώτο Ατήλα, κύριε Σαχίνη, θα σας πω και κάτι το οποίο πολλοί δεν ξέρουν. Στον πρώτο Ατήλα η Τουρκία κατάφερε να κατεβάσει 3.000 στρατό. Δεν είχε τίποτα άλλο και δεν είχε βαρύ όπλισμα, δεν είχε πολλά τάγκς. Στις 13 Αυγούστου 1974, μετά δηλαδή από 20 μέρες κυβέρνησης εθνικής ενότητας, δηλαδή συγκυβέρνησης Χούντας Καραμαλή, όλοι ήταν εκεί εκτός από τον Ιωαμόνιο, ο Ιωαννίδης έλειπε, όλοι οι χουντικοί ήταν στα πόστα τους. Μετά είχε 30.000 στρατό και 250 άρματα Mi-48, Mi-47, τα οποία του ήταν τα τελειότερα άρματα της εποχής, τα πιο ανεπτυγμένα κτλ. Οπότε μετά το 14 σπάνε το θύλακα, ανοίγουνε και παίρνουν το 37% στην Κύπρο. Στις 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε πρέπει να ήταν Σεπτέμβριος του 1976, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο μόνος, ο οποίος στις 24 Ιουλίου δήλωσε, όταν είδε τον Καραμαλή να πηγαίνει στην Ελλάδα, να τον αποκλείει από την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, να λέει ο πρώτος πολιτικός που είπε ότι γίνεται αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ, είπε.
11: Στην Ελλάδα.
12: Στέλνει μια ανοιχτή επιστολή στον Καραμαλή και ξέρετε τι του λέει. Αν θέλετε να σας πω και ένα μυστικό, αυτή ήταν η καθοδηγητική μου, η οδοδεικτική πινακίδα της έρευνάς μου μαζί με κάποιες συνεντεύξεις που είχα πάρει και κάποιες μαρτυρίες από κάποιους ελδικάριους. Αυτό που θα προσπαθήσω να αναπαράγω τώρα από τη μνήμη, έτσι, λέει στην επιστολή αυτή, λέει, μετά την ορκομοσία σας, εννοεί την ορκομοσία του Καραμαλή στις 24 Ιουλίου, είπατε, λέει, στο λαό ότι από τις 25 Ιουλίου με την επαύριο η προτεραιότητά σας θα είναι η αντιμετώπιση του εθνικού θέματος. Αλλά τι συνέβλεε ώστε να περάσει ένα 20ήμερο που απέβη κρίσιμο, γιατί το αξιοποίησαν οι Τούρκοι τεχνικά ώστε να διπλασιάσουν την έκτασή τους σε κέρια στρατιωτικά σημεία, να οκταπλασιάσουν τις δυνάμεις τους με συνεχιζόμενες και ανεμπόδιστες αποβάσεις βαρέων όπλων επίθεσης και όχι άμυνας, και να εκδιώξουν από την περιοχή που κατέλαβαν τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Τι έγινε, λέει, αυτό το 20ήμερο το οποίο εσείς γιορτάζετε ως μέρα μετάβαση στη δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι γεννήθηκα 4 μέρες μετά από τη μετάβαση στη δημοκρατία. Αυτό το 20ήμερο είναι εκεί που εστάζει το βιβλίο. Πολύ καλά το κάνετε και το επισημάνετε. Αυτό θέλω να πω και το εξετάζω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής και η κυβέρνηση Εθνικής Συνότητας και δεν έκαναν. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ευθύνες της Χούντας, είναι ευθύνες της λεγόμενης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, η οποία ήταν μια συγκυβέρνηση Χούντας και Καραμαλή. Και προσέξτε να δείτε, ο Καραμαλής παίρνει γνωματοδότηση, συμβουλές από τους ίδιους τους χοντικούς που ανέτρεψαν τον Μακάριο και έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο, για το αν η Ελλάδα είχε την αντικειμενική δυνατότητα να παρέμβει στην Κύπρο. Προσέξτε να δείτε τι κάνει. Μα είναι δυνατόν οι χουντικοί που έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο να του πούνε ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε την Κύπρο? Είναι δυνατόν ο Κομπόκης, ο χουντικός αξιωματικός, μαζί με τον Λαγάκο, τον πρέσβη της Χούντας στην Κύπρο, έλεγαν στους κριτικούς κομμάντους που κρατούσαν το αεροδρόμιο της Λευκοσίας να παραδώσουν το αεροδρόμιο στους Τούρκους?
11: Μάλιστα.
12: Και ο Μανούσος, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι τον κριτικό ποιος ήταν εκεί, ο διοικητής του, τον ΛΟΚ, τους έλεγε να έρθουν να το πάρουν. Δεν δίνω κανένα αεροδρόμιο. Ο Ιωαννίδης, κατάλαβε από τις 20, από το τέλος, από το βράδυ της 20 Ιουλίου, ότι οι Τούρκοι, ότι τον πρόδωσε ο Αβρακώτος, δηλαδή του τράβησε το χαλί κατά από τα πόδια, ότι οι Τούρκοι δεν θα σταματούσαν στην πρώτη εισβολή, στον πρώτο Ατήλα, δεν σταματούσαν εκεί πέρα, και εξαφανίστηκε. Λέει εδώ, μας τη φέρανε. Άρα το σχέδιο για να σταματήσει, για να πάρει η Τουρκία αυτό που ήθελε, να καταφέρει τον ελάχιστο στόχος της, πάμε πίσω στο 56 έτσι και μετά δεκαετία του 60, γιατί είναι συνδεδεμένα αυτά, είναι μια γραμμή αυτή, είναι μια γραμμή, είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτής του Κυπριακού. Όταν κατάλαβε, δεν εξαφανίζεται. ο Ιωαννίδης. Παρ' όλα αυτά ήταν με εντολή του Ιωαννίδη που πέταξαν τα νοράτλα στην Κύπρο και κράτησαν το αεροδρόμιο. Έτσι, υπήρχε βέβαια και ένα χάος γενικό. Από εκεί και μετά, όταν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης, πετυχαίνει ουσιαστικά η αποστολή του Σίσκο στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Δηλαδή, ποια ήταν η αποστολή του Σίσκο? Η αποστολή του Σίσκο ουσιαστικά ήταν να μην γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Ήταν εντολή του Κίσιγκερ. Και ήταν η, αν θέλετε, η πάγια πολιτική, και είναι ακόμα και σήμερα, η πάγια πολιτική της Αμερικής απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Ποτέ πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Γιατί? Είναι απλόστατος ο λόγος. Γιατί παλιά ήταν η Σοβιετική Ένωση, σήμερα είναι η Ρωσία. Γιατί θα διασπαστεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα βρει ευκαιρία η Σοβιετική Ένωση ή η Ρωσία σήμερα να διεισδύσει μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των στενών γραμμές επικοινωνίας και τα λοιπά, να διεισδύσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η γραμμή ισχύει ακόμα και σήμερα. Σας θυμίζω επίσης ότι από το 1971 η Σοβιετική Ένωση είχε ναυτική βάση στην Ταρσό της Συρίας. Η Ταρσός είναι απέναντι από την Κύπρο. Έτσι. Τώρα, τα ερωτήματα που ανακύπτουν, το οποίο είναι σοβαρά ερωτήματα και τα οποία τα απαντούν ιδεολογικά, ιστορικοί.
11: Μου επιτρέπετε πριν τα ερωτήματα. Έχω εγώ μερικές απλές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος.
12: Ναι.
11: Προφανώς η Κερκόπορτα άνοιξε. Από την ώρα που άνοιξε υπήρχαν οι ραγδαίες εξελίξεις. Ερώτημα πρώτο. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζετε ότι με την έλευση Καραμαλή από το Παρίσι το πρωί της 24ης Ιουλίου την επόμενη μέρα ήταν εφικτό να αποχουντοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός σε 24 ώρες. Λέτε όμως ότι, βρε αδερφέ, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, του στρατεύματος, δεν μπορούσε να είναι η ίδια αναλύωτη αυτή που είχε ανοίξει την πόρτα στην τουρκική επέμβαση δίνοντας τα πολιτικά επιχείρηματα? Έπρεπε να αλλάξει. Υπήρξε στρατιωτικός δίπλα στον Καραμαλή που του εισηγήθηκε σκούπα σε όλους αυτούς, διότι αυτοί δώσανε στην ουσία το προγεφύρωμα στους Τούρκους, και υπάρχει σχέδιο ανάταξη στην Κύπρο?
12: Βεβαίως και υπήρξε. Βεβαίως και υπήρξε, και ήταν ο λεγόμενος Πανουριάς Πανουριάς. Αυτό ήταν όνομα και.
11: Μάλιστα.
12: Πρώτο όνομα και επίθετο. Ο Πανουριάς Πανουριάς εισηγήθηκε στον Καραμαλή από τις αρχές, και μάλιστα γραπτός μετά αρχές Αυγούστου του 1974 να τους πετάξει όλους έξω, διότι είναι εθνικοί προδότες και ότι θα μας στείλουν όλοι αυτοί στον τάφο όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας με αυτούς τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω, ότι στις 25, πολύ καλά το είπατε, στις 25 τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής? Στις 25 ο Καραμαλής στέλνει, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, αν θυμάστε.
11: Mm-hmm.
12: Έτσι, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, στέλνει το Μαύρο εκεί.
11: Σωστά.
12: Ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε το Κυπριακό καλά. Ο Γιώργος ο Μαύρος έπαιρνε. Έχουμε και καταιγίδες εδώ, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη αν ακούτε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε καλά το Κυπριακό. Έπαιρνε εντολές από την Αθήνα. Έτσι. Η πρώτη Γενέβη κράτησε 5 μέρες, ήταν παντελώς αποτυχία. Και μάλιστα εκεί ο Μαύρος κάνει το λάθος να αναγνωρίσει τουρκοκυπριακή αυτονομία με ιδιαίτερη ζώνη πάνω στην Κύπρο. Το είχε δώσει. Είχαμε δώσει, έτσι. Χάσαμε στην πρώτη Γενέβη. Αυτό τώρα που θα μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής με τον Αβέροφ για να ισχυροποιήσουν τη διαπραγματευτική ικανότητα και δυνατότητα του Μαύρου στη Γενέβη ήτανε να πει στον Κίσιγκερ δια τηλεφώνου, γιατί με το τηλέφωνο επικοινωνούσαν, ότι κοιτάξτε να δείτε, η μοίρα των φάντων που έχω στο Καστέλι και στην Τανάγρα είναι έτοιμη, 18 αεροπλάνα. Αυτά πάνε στην Κύπρο και γυρίζουν, έχουν επιχειρησιακό χρόνο 8 με 10 λεπτά, εξαρτάται από τι βόμβες κουβαλάνε, 8 με 10 λεπτά επιχειρησιακό χρόνο, φεύγουνε, καταστρέφουν το προγεφύρωμα, λέμε αντίο και φεύγουμε. Και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Εάν το έλεγε αυτό, τα αεροπλάνα δεν θα πήγαιναν καν. Δεν θα άφηνε ο Κίσιγκερ ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο. Ή ενδεχόμενα και στον Εύρο, δεν ξέρω που αλλού. Στην Κύπρο πάντως ήταν το θέατρο των επιχειρήσεων. Εκεί θα γινόταν ελληνοτουρκική εμπλοκή, αν γινότανε. Αυτό δεν το έκανε ο Καραμαλής. Καταλαβαίνετε που εγώ κρίνω τον Καραμαλή ότι έχει μεγάλες και τεράστιες ευθύνες, και τον Αβέροφ. Εκεί τους κρίνω. στο ότι δεν απείλησαν ότι θα κάνουν πόλεμο. Που ήταν το αδύνατο σημείο και παραμένει το αδύνατο σημείο ο Αχίλλειος πτέρυγας της αμερικανικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά, είναι αυτός. Ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θέλουν πόλεμο με κανέναν τρόπο. Και τότε η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Δηλαδή τα φάντομ δεν τα πιάνανε τα τουρκικά ραντάρ. Δεν είχε η Τουρκία φάντομ τέτοια αεροπλάνα. Σας θυμίζω που λέω και στο βιβλίο ότι όταν ο Παπαδόπουλος είχε πάρει τα φάντομ το 1972, η Τουρκία έκανε επίσημο διάβημα στην Ουάσιγκτον.
11: Σωστό.
12: Ότι αυτά τα αεροπλάνα, τι τα κάνει, τι τα θέλει η Ελλάδα, λέει, αυτά τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα που έχει η Ελλάδα, τις φτάνουνε να πάει να βομβαρδίσει τη Σόφια, τη Βουλγαρία και να αποκρούσει τον κομμουνισμό κτλ. Αυτά, λέει, τα αεροπλάνα φτάνουν μέχρι την Κύπρο και μέχρι την Άγκυρα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Τι τα θέλει η Ελλάδα αυτά τα αεροπλάνα. Άρα, λέει, τα θέλει για να υπερασπίσει την Κύπρο και τα θέλει και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και ισχυροποιείται η διαπραγματευτική, η διπλωματική ικανότητα της Ελλάδας να πετύχει μία λύση στο κυπριακό προς όφελός της. Αυτό επιλέξει, σας μετέφερα τι είπε η Τουρκία στην Αμερική το 1972. Αυτή τη δυνατότητα την είχε ο Καραμανλής και δεν την έκανε. Για ποιο λόγο δεν την έκανε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω στοιχεία. Υποθέσεις μόνο μπορώ να κάνω. Δεν την έκανε, υποθέτω, μπορεί να είμαι και λάθος, καταλαβαίνετε. Υποθέτω ότι δεν την έκανε γιατί ήθελε να, τη δουλειά του, ήθελε να κρατήσει την καριέρα του. Στο τηλέφωνο έλεγε στον Κίσιγκερ ότι εγώ για το Κυπριακό έχω καταστρέψει, παραλίγο να καταστρέψω την καριέρα μου. Άρα δηλαδή έπαιρνε ένα ζήτημα καριέρας. Έπαιρνε ένα ζήτημα πρωθυπουργοποίησης ενός πρωθυπουργού, ο οποίος στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ, έχει κάνει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ο άνθρωπος. Νομιμοποίησε το ΚΚΕ, είχε στα σκαριά το έτοιμο σύνταγμα, δημοκρατικό κτλ. Δηλαδή έκανε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, δημοκρατικές ο Καραμανλής, στο εσωτερικό μέτωπο. Αλλά στην εξωτερική πολιτική έδωσε, κύριε Σαχίνη, για να μπορέσει να τα κάνει αυτά στο εσωτερικό μέτωπο. Έδωσε. Και έδωσε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο. Ο δεύτερος Ατήλας, πιστεύω εγώ, ότι αν το χειριζόταν διπλωματικά ο Καραμανλής μαζί με τον Αβέροφ το θέμα όπως το έχω στο μυαλό μου και όπως προκύπτει από τα αρχαία, με τις δυνατότητες δηλαδή που είχαν, δεν θα γινόταν ο δεύτερος Ατήλας. Αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί η Αμερική θα σταμάταγε τους Τούρκους. Θα τους σταμάταγε. Δεν θέλουν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ελληνική πολιτική και σήμερα, κύριε Σαχίνη. Αλλά δεν το εξασκούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πιστεύω να σας κάλυψα.
11: Άρα φτάσαμε στο δεύτερο Ατήλα, που είναι και η αποκλειστική ευθύνη της τότε κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, έτσι ονομαζόταν, όπου έχουμε πλέον την πλήρη κατάσχηση επί του εδάφους του τουρκικού στρατού. Από εκεί πέρα αρχίζει ο περίφημος περίπατος, παρά τις ηρωικές προσπάθειες και Κυπρίων Εθνοφρουράς και της ΕΛΔΙΚ, παρά τις ηρωικές προσπάθειες. Όπως είπατε, κρατήθηκε το αεροδρόμιο, το οποίο παραδόθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά μετά είχε γίνει ανισοβαρές, αφού είχαν φτιάξει το προγεφύρωμα και κατέβαζαν ό,τι κατέβαζαν. Θεωρείτε, κύριε Φούσκα, από την έρευνα στα αρχεία, ότι αυτή η ιστορία τελικά βόλεψε τον παλιότερο νατοϊκό σχεδιασμό από τη δεκαετία του 50?
12: Κοιτάξτε, ναι, ο Καραμανλής άνοιξε τον κύκλο του Κυπριακού με το συμβιβασμό που έκανε με την κυβέρνηση του Μεντερές το 1956. Όλα αυτά ήταν κρυφά σε απόλυτη μυστικότητα, αλλά τα αποκαλύπτει, δεν τα βρήκα μόνο στα αρχεία, δεν τα λέει μόνο ο Σαρής στο βιβλίο του, ο Νεοκλήσιος Σαρής, τα αποκάλυψε και ο Άγγελος ο Βλάχος σε συνέντευξή του που έδωσε στο Σπύρο τον Κέτηρο τη δεκαετία του 80. Λέει, είχαμε δώσει στην Τουρκία βάση στρατιωτική στην Κύπρο, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα, συγκεκριμένα λέει δίναμε τον Κορμακίτη. Τον Κορμακίτη στην Κύπρο, για να έχει επικοινωνία και να μην εξαρτάται δηλαδή από το ελληνοκυπριακό κράτος ή από την Ελλάδα ουσιαστικά, έτσι, η Τουρκία, για την επικοινωνία της με την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Καραμανλής άνοιξε αυτόν τον κύκλο και ο Καραμανλής τον έκλεισε, κύριε Σαχίνη. Τον έκλεισε σε εισαγωγικά, γιατί το Κυπριακό δεν έχει κλείσει. Έτσι, είναι πρόβλημα και για την Τουρκία. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για μας, είναι και πρόβλημα για την Τουρκία, γιατί δεν κατάφερε το μέγιστο στόχο της. Το μέγιστο στόχο της προσπαθεί να τον καταφέρει τώρα με αυτά που είπατε, με τις συνομοσπονδίες, με τα νέα σχέδια, με το σχέδιο ΝΑΝ, με αυτό το πιο πρόσφατο που πάνε να περάσουν στον κόσμο. Ξέρετε, και αλλάζουν και οι γενιές. Οι γενιές των ανθρώπων αλλάζουν. Έτσι. Εγώ πέρασα τα 60, ας πούμε. Το 74 ήμουν 11 χρονών. Η νεολαία δεν ξέρει. Το κατεστημένο το ελληνικό έχει φροντίσει να απεμπολίσει εντελώς, να βγάλει εντελώς το κυπριακό από το ελληνικό αφήγημα της ελληνικής ιστορίας. Σας θυμίζω το εξής. Σας θυμίζω ότι η Κύπρος, η λέξη Κύπρος ως λέξη τώρα, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη γράφτηκε πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Δεν δεχόταν η καραμανλική δεξιά ότι ο ελληνικός στρατός πολέμησε άλλο νατοϊκό στρατό στην Κύπρο. Δεν το δεχόταν. Οι Ελδικάροι, κύριε Σαχίνη, πήγαν στον Αβέροφ όταν απολύθηκαν το Φεβρουάριο, οι σειρές δηλαδή που απολύθηκαν το Φεβρουάριο του 1975, πήγανε και τους δίνανε πολιτήριο ότι πολεμάγανε στην εθνική αντίσταση του 1950. Δεν πολεμήσατε, εσείς πολεμήσατε. Άνθρωποι που ήθελαν βοήθεια, που πήγανε μισά χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, τους έδιωξε ο Αβέροφ από το γραφείο του απ' έξω. Λέει ότι εσείς πολεμήσατε στην Κύπρο. Δεν υπήρχε πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν δεχότανε. Η Κύπρος θέλουν να την αποχωρήσουν, ότι θεωρούν βαρύδι το ελληνικό κατεστημένο, θεωρεί την Κύπρο βαρύδι, το καταλαβαίνετε, που χωρίς την Κύπρο δεν θα υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό είπε ο Μακάριος από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Δατανίας την επάνωδό του αρχές Δεκεμβρίου του 1974, το μόλοπι της Κύπρου η άθη Ελλάς, λέει, εμείς σας κάναμε, σας γιατρέψαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιαδήποτε νέα πολιτική δύναμη, ναι, που θα αναλάβει τη χώρα, να πετάξουν μια μετάβαση στη λεγόμενη τέταρτη ελληνική δημοκρατία, κύριε Σαγέννη, ξέρετε ποιο πιστεύω πρέπει να είναι? Μια μεγάλη συγγνώμη στον κυπριακό λαό. Μεγάλη συγγνώμη. 200.000 πρόσφυγες. Χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε τα χωράφια τους, χάσανε τα πάντα. Βγάλανε από τη μέση εμείς, ούτε οι Αμερικάνοι, εμείς το κάναμε όλα αυτά. Βγάλαμε από τη μέση εμείς το Μακάριο. Ένα από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος ηγέτης του ελληνισμού τον 20ο αιώνα. Ήτανε μια ιδιοφυΐα πολιτική ο Μακάριος. Τον καταστρέψαμε εμείς με τα δυο μας τα χέρια. 4 απόπειρες δολοφονίες εναντίον του Μακάριου είχαν γίνει επί Χούντας. Τι να σας πω, τι του κάνανε, και τον κατηγορούν για την ομιλία στις 19 Ιουλίου που έκανε, που μίλησε για νομιμοποίηση, λέει, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Με τώρα λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο. Ποιος εισέβαλε? Φυσικά. Όλοι όσοι είναι φρουρά δεν ελεγχόταν από τη Χούντα. Αυτοί τον ρίξανε. Αυτή είπε την αλήθεια ο άνθρωπος και λίγα είπε. Εγώ θα έλεγα και παραπάνω. Και απειδρήσει ο καημένος.
11: Καλά κάνετε και τα θυμίζετε όλα αυτά, και καλά επισημαίνετε ότι 52 χρόνια μετά για τις νέες γενιές μπορεί να μιλεί τίποτα. Εδώ 52 χρόνια μετά και στην ίδια την Κύπρο μας, στις νέες γενιές περνάει καλύτερα το βρετανικό αφήγημα ότι εσείς είστε ένας άλλος λαός.
12: Ναι. Το οποίο τι λέει το βρετανικό αφήγημα? Το βρετανικό αφήγημα τι λέει? Θέλουν να κρατήσουν τις βάσεις, ίσως δίνουν και μια βάση.
11: Σωστά.
12: Έτσι, μετά από μια συμφωνία. Θέλουν να κρατήσουν τα ραντάρ του Τρόδος. Και το αγγλικό αφήγημα είναι πάρα πολύ συνυφασμένο με το αμερικανικό, γιατί ξέρετε, οι Αμερικάνοι πληρώνουν τις βάσεις του που διαχειρίζονται. Η Αγγλία δεν έχει χρήματα. Η Αγγλία στα αγγλικά αρχεία που κοιτάξαμε, το William Allinson στο Kew Gardens, το αγγλικό, η Αγγλία συζητούσε από τη δεκαετία του 60 να αφήσει τις βάσεις και να αφήσει, μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις να αφήσουν την Κύπρο να ενωθεί με την Ελλάδα, διότι είναι η μόνη λύση και ο Μακάριος είναι πανίσχυρος στην Κύπρο. Σας θυμίζω, ο Μακάριος είχε πάρει το Μάρτι του 1964, είχε πάρει την απόφαση 186 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αναγνώρισε ποτέ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τους φύλακες που είχαν κάνει οι Τουρκοκύπριοι μετά την Τουρκανταρσία του 1963-64. Αναγνώρισε την νόμιμη κυβέρνηση του Μακαρίου και του είπε, επέβαλε την τάξη. Αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει σήμερα Κυπριακή Δημοκρατία, το οφείλουμε σε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη πολιτική του Μακάριου, που είχε πάρει και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 86 και του 186 του 1964. Ο Ντεγκτά στο βιβλίο του λέει το Κυπριακό Τρίγωνο, κάπως έτσι το λέει, δεν θυμάμαι, το είχα διαβάσει παλιά. Αν δείτε τι αναφέρει, ποιος είναι ο εχθρός του βασικά εκεί πέρα. Ο μεγάλος του εχθρός είναι ο Μακάριος. Δεν είναι ο Γρίβας. Ο Γρίβας ο οποίος έσφαζε Τουρκοκύπριος. ο εθνικιστής Γρίβας. Δεν είναι αυτός ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Μακάριος. Ήταν ο έξυπνος πολιτικός, αυτός που ήθελε να ενσωματώσει και να έχει τις δύο κοινότητες υπό ενιαίο κράτος ελληνοκυπριακής με ελληνοκυπριακή κυβέρνηση πλειοψηφία, δηλαδή το κριτήριο της δημοκρατίας, έτσι, πλειοψηφία διοικεί και μειοψηφία ελέγχει. Ενώ η Τουρκία από τότε μέχρι σήμερα θέλει ουσιαστικά να ελέγχει ολόκληρο το νησί. Δεν αναγνωρίζεται τη μειοψηφική στάση, τη μειοψηφική τοποθέτηση που έχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Θέλει ισότιμη. Γι' αυτό μιλάνε για πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα όμως αναπαράγει ανισότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Και αυτό είναι η αγγλική πολιτική. Η αγγλική πολιτική είναι η πολιτική της ανισότητας. Από το Μετωπόλεμο η Αγγλία διόριζε Τουρκοκύπριους στη δημόσια διοίκηση και έλεγαν οι Ελληνοκύπριοι, μα καλά, εμείς δεν υπάρχουμε. Από τότε άρχισε να κάνει το διέρη και βασίλευε η Αγγλία, η αγγλική πολιτική. Τώρα σήμερα το αγγλικό αφήγημα δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικό από το αμερικανοτουρκικό αφήγημα. Η Ελλάδα είναι παραμένει ουραγός στην ιστορία και το έχει αποδεχτεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι το παράπονο που έχω, δηλαδή έχει αποδεχτεί τη θέση αυτή του ουραγού να μην έχει θέση για το Κυπριακό. Ελλάδα δεν έχει θέση νομίζω για το Κυπριακό, όπως αυτή την αφηρημένη θέση, διζωνική, δικοινοτική, με πολιτική ισότητα, είναι αποφάσεις των ΗΕ. Τι θα πει διζωνική, δικοινοτική? Και το έχει δεχτεί αυτό ο Καραμαλής, κοιτάξτε, ο Καραμαλής τότε τη λέγανε διπεριφερειακή. Από το 1974 και μετά. Ήταν θέση του Κίσιγκερ και του Ετσεβίτ και την είχε δεχτεί ο Καραμαλής. Έτσι. Δίνω, λέει, οτιδήποτε. Τα αρχαία αυτά από τις συνομιλίες Καραμαλής, δίνω, λέει, οτιδήποτε. Ό,τι θέλετε, δίνετε. Λέει, μόνο το έδαφος. Κάποιο έδαφος θέλω πίσω. Κάποιο έδαφος θέλω πίσω.
11: Και εκεί αυτό, πάει.
12: Να περιοριστεί γύρω στο 20 με 25%.
11: Εκεί πάει και η βαλίτσα, ως φαίνεται τώρα. Αυτά είναι κάποια μικρά ανταλλάγματα ενδεχομένως, αν και τα λοιπά. Θέλω, κύριε Φούσκα, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι βάζετε καθ' ολοκληρίαν τη γέννηση των Κυπριακών, δυστυχώς τετελεσμένων, μαύρων τετελεσμένων από το 1974 και μετά, και δεν στέκεστε, που προφανώς δεν το ξεχνάτε, στην 20η Ιουλίου που είναι η εμβληματική μεν ημερομηνία, αλλά η ολοκλήρωση είναι ο Αύγουστος, καλά το λέτε, του 1974.
12: Ναι.
11: Σήμερα λοιπόν, που η εξελίξη στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Εγγύσα Ανατολή και τον Περσικό δείχνουν μία αναδιευθέτηση. Οι Αμερικανοί φαίνεται ξανά έχουν επιλέξει τον Τούρκο στο μεγάλο παίκτη σε ένα δίπολο με το Ισραήλ, όπου τη μία θα τα βρίσκουν, την άλλη θα τα χαλάνε. Οι Αιγύπτιοι τώρα πάνε με τους Τούρκους σε κοινές ασκήσεις. Στη Συρία η Τουρκία έχει βάλει πόδι, έχει βάλει και το Ισραήλ. Με το Ιράν ξανά έχουμε 9 μέρες τώρα χτυπήματα και γενίκευση του πολέμου. Πιστεύετε, γιατί οι Έλληνες πολιτικοί φαίνεται ότι κοιμούνται αλλού, πιστεύετε ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό?
12: Σίγουρα τις επηρεάζουν και τις επηρεάζουν υπέρ της Τουρκίας, στο βαθμό που εμείς παραμένουμε αδρανείς, στο βαθμό που εμείς δεν φροντίζουμε να ασκήσουμε μια βιομηχανική πολιτική, μια πολιτική να ξαναστηθεί η παραγωγική βάση της χώρας, να ξαναστηθεί η αμυντική βιομηχανία της χώρας, να ισχυροποιηθούμε δηλαδή ως κοινωνία ουσιαστικά. Και ταυτόχρονα τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επουδενή λόγο. Καμία ελληνική κυβέρνηση και βασικά πόσο μάλλον κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξει τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έστω και πετσοκομμένο, έχει ένα δεύτερο ελλαδικό ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν χαθεί αυτό, αυτό σημαίνει πλήρη κυριαρχία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημαίνει ουσιαστικά το κέρδισμα του μέγιστου στόχου που είχε βάλει η Τουρκία από το 1956. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει το μέγιστο στόχο της η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό παλεύει. Έτσι. Και αν χαθεί η Κύπρος, να ξέρετε ότι είχε χαθεί και το Αιγαίο, όχι το μισό όλο. Εκεί έχουμε φτάσει, καταλαβαίνετε. Δηλαδή η Ελλάδα αμήνεται πάρα πολύ σταθερά. Δεν έχει κοινωνία να στηρίξει αυτή την άμυνα και συνεχώς δίνει στις διαπραγματεύσεις, στις κρυφές διαπραγματεύσεις, ό,τι συζητάνε. Μπορώ να υποθέσω, ας πούμε, τι συζητάνε. Ο Μπίτσιος, μου φαίνεται, το είχαμε συζητήσει παλιά αυτό, πριν δύο χρόνια, όταν είχε βγει το βιβλίο. Ο Μπίτσιος σε συμμυστικές συναντήσεις του με τον Κίσιγκερ στη Ρώμη το 1976 είχε δεχτεί την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ελληνικού Αιγαίου στο βαθμό που εκεί θα αναλάβουν την προστασία των νησιών, την ασφάλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα την αναλάβει το ΝΑΤΟ.
11: Μάλιστα.
12: Αλλά αν την αναλάβει το ΝΑΤΟ, τότε δεν θα είναι και η Τουρκία μέσα. Η Τουρκία δεν είναι δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έγινε και στην Κύπρο, χοντρικά, έτσι. Θα μπει και τουρκικό στρατός μέσα στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή εκεί πάει και η Τουρκία. Είναι επεκτατική. Όχι επειδή είναι κακοί άνθρωποι, το έχουμε ξαναπεί αυτό με την ευκαιρία της, του βιβλίου μου για τον τουρκικό ιμπεριαλισμό. Είναι κακοί άνθρωποι. Έχω καλύτεροι μου φίλοι, έχω Τούρκους. Έχω γράψει βιβλία, τρία βιβλία με Τούρκους ακαδημαϊκούς. Λοιπόν, είναι διότι έχει μια φοβερή βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, έχει ένα υπερπληθυσμό στη Δυτική Μικρασία, είναι 50 εκατομμύρια στη Δυτική Μικρασία. Ξέρετε, είναι το μεγάλο επιχείρημα της Τουρκίας. Εγώ θα το έλεγα αυτό αν ήμουν Τούρκος ανοιχτά. Εμείς έχουμε 50 εκατομμύρια απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εσείς τι έχετε? Πού θα ψαρεύει ο κόσμος μας? Τι μας λέτε ότι θα κάνετε ΑΟΣ με την Κύπρο και τι μας λέτε για 12 μίλια στο Αιγαίο? Εμείς έχουμε 5.000 στράτες απέναντι από τη Χίο. Εσείς τι έχετε? Αυτό είναι το επιχείρημα που έχει η Τουρκία. Αυτό είναι δομική επεκτατικότητα της τουρκικής οικονομίας προς τα έξω. Αυτός είναι ο εμπεριαλισμός της Τουρκίας. Πώς συγκρατείται αυτό το πράγμα? Υπάρχει ελληνική ηγεσία που έχει θέσει τέτοια ζητήματα στον ελληνικό λαό? Δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές δυνάμεις, νέα πολιτικά υποκείμενα. Εκεί έχω καταλήξει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
11: Ούτε σας καλύπτει να υποθέσω ότι θα καθαρίσουν οι Ισραηλινοί για πάρτι μας.
12: Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ έχει τα δικά του προβλήματα. Υπάρχει σύγκρουση. Προσέξτε, είναι σε μια σύγκρουση, σε μια τροχιά σύγκρουση το Ισραήλ με την Τουρκία, διότι και τα δύο τα κράτη για τους δικούς τους δομικούς λόγους, το Ισραήλ έχει περισσότερο ιδεολογικούς θρησκευτικούς λόγους, είναι επεκτατικά. Υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει σύγκρουση, αλλά υπάρχει και συνεργασία. Έτσι. Αν δεν σταματήσει το πόλεμος με το Ιράν, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει λόγω του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει. Το Ισραήλ συντηρείται από τον πόλεμο. Συντηρείται ως κράτος. Συντηρείται ως κοινωνία. Είναι κοινωνία, πώς θα σας το πω, είναι μια σπαρτιατική κοινωνία το Ισραήλ. Έτσι. Αναπαράγεται μέσω του πολέμου. Δεν μπορεί με την ειρήνη το Ισραήλ να επιβιώσει. Δεν μπορεί. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση, βέβαια, αυτό. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά σας λέω ότι ο πολέμος με το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει. Και είναι σε μεγάλα διέξοδα η Αμερική. Πάρα πολύ μεγάλα διέξοδα λόγω και της Κίνας, λόγω αυτά τα οποία είναι, βέβαια, σε καμιά άλλη συζήτηση. Ανοίξατε ένα άλλο κάδρο συζήτηση.
11: Όχι, τώρα. Το άνοιξα υπό την έννοια ότι ακούω το αφήγημα στην Ελλάδα ότι εμείς έχουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, το οποίο θα συντρέξει σε εμάς σε σχέση με την Τουρκία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όμως.
12: Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν νομίζω ότι θα συντρέξει. Εάν υπάρξει κάτι, θα είναι με τεράστια ανταλλάγματα. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτό που. Ενάντια σε αυτή την προοπτική, αλλά λέμε τώρα, κάνω μια υπόθεση. Η Ελλάδα, για να μπορέσει να συστηθεί ως ίσως σύμμαχος με το Ισραήλ, σε μια υπόθεση υποτίθεται, αν θέλετε, επιθετικής προς την Τουρκία, έτσι, όπως βλέπετε το χάρτη, έτσι, αν θέλουμε να υπάρχουμε έχουμε μια επιθετική διάταξη δυνάμεων προς την Τουρκία, με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να είναι γεμάτα με ρουκέτες, τα οποία μπορούν να φτάσουν στην Άγκυρα κτλ., να δημιουργηθεί δηλαδή μια επιθετική αποτροπή για να γίνει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα είναι παρασάγκησα αυτά. Τα Ελλάδα τα πράγματα δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει κοινωνία όπως είναι το Ισραήλ, για να συστοιχηθεί με το Ισραήλ ως ίσως και να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία, να δώσει κράτος στους Κούρδους, να κάνουν οτιδήποτε. Η συμμαχία θα είναι ανισοβαρής. Δεν νομίζω το Ισραήλ να, να, σε περίπτωση κίνησης της Τουρκίας ενάντια στην Ελλάδα ή του Ισραήλ θα προστρέξει προς τη βοήθεια, έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω.
11: Κύριε Φούσκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Τέτοια μέρα. Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά.
11: Καλημέρα.
12: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας.
11: Καλημέρα σας.
13: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
16: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
17: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
18: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
19: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
20: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
19: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής Μάγκα εδώ στην BNTV, τη διαδικτυακή τηλεόραση του bankingnews.gr. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα πόνερα και το τι συνέβη τελικά σε αυτή τη σημαντική σύνοδο κορυφής, η οποία έλαβε χώρα στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες. Και για να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε αυτά, έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Στρατηγέ, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που θα συζητήσουμε. Το ΝΑΤΟ, τι έγινε στη σύνοδο με το ρωμαϊκό θρίαμβο εκεί του Τραμπ και του Ερντογάν, και εν πάση περιπτώσει να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή, γιατί πολλά ακούμε.
0: Μάλιστα, θα ξεκινήσω το ότι το ΝΑΤΟ άλλαξε όνομα και έγινε ΝΑΤΟ 3.0.
1: 3.0.
0: 3.0. Τι σημαίνει αυτό?
1: Θα σας πω. Ξέρουμε το αυτό, Ελλάδα 2.0 που μας λέει η κυβέρνηση, το οποίο δεν έχει πετύχει πάρα πολύ. Παίρνουν κακά παραδείγματα από εμάς, φαίνεται. Λοιπόν, είναι το τρίτο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ χωρίσανε, ο Χέξεχ το ονόμασε έτσι, ο Υπουργός Πολέμου της Αμερικής. Mm-hmm. Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το 1948, έτσι, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό ήταν το ΝΑΤΟ, θα λέγαμε τότε, δεν υπήρχε αυτή η ονοματολογία. 1.0 θα λέγαμε. Μετά το 1991 έγινε διάλυση Σοβιετικής Ένωσης. Από τότε, από τη διάλυση Σοβιετικής Ένωσης μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε το ΝΑΤΟ 2.0. Ήταν δηλαδή μια απόλυτη κυριαρχία. Το πρώτο, το ΝΑΤΟ, το 1.0 ήταν ο ψυχρός πόλεμος, mm-hmm, μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Μετά στο 2.0 είχαμε την απόλυτη κυριαρχία της Αμερικής, άρα και το ΝΑΤΟ. Τώρα εδώ το ΝΑΤΟ 3.0 είναι κάτι διαφορετικό. Θα λέγαμε ότι το ΝΑΤΟ, πώς το προσδιορίσε ο Χέξεθ, ο οποίος είχε μιλήσει στους Ευρωπαίους, θα λέγαμε ότι το ΝΑΤΟ λοιπόν αυτό μεταβαίνει από ένα μοντέλο συλλογικής άμυνας σε ένα νέο μοντέλο, σε ένα νέο πλαίσιο κατάστασης ετοιμότητος. Δηλαδή ένα νέο ΝΑΤΟ πιο συμπαγές, πιο σκληρό και άμυνα ετοιμότητα. Και έβαλε και έναν άλλο παράγοντα που είναι πάρα πολύ σημαντικός, που δεν υπήρχε πριν. Ο παράγοντας αυτός είναι το εξής, ότι θα πρέπει, δεν αρκεί μόνο η στρατιωτική ισχύς, αλλά χρειάζεται και μια πολεμική ή αμυντική υποδομή. Κάθε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ θα πρέπει να διαθέτει μια αμυντική υποδομή, ούτως ώστε η ανεφοδιαστική αλυσίδα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων να μην σπάει και να συνεχίζει να τροφοδοτεί τις ένοπλες δυνάμεις συνεχώς, διότι τα είδαμε στους νέους πολέμους, παραδείγματος χάρη ένας παράγων για το οποίο η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει τη Ρωσία είναι η ανεφοδιαστική αλυσίδα, η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πολέμου. Ψάχνει τώρα και δεν έχω πάτριο, του λέει. Άρα είμαι στο έλεος των ρωσικών πυράβλων.
0: Άρα το ΝΑΤΟ 3.0 είναι απλά η νέα εποχή.
1: 3.0.
0: 3.0 είναι η νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς. Αυτό το καθόρισε ο Χέξεθ και αυτό είναι και έχει διαφορές. Όπως σας είπα, δεν είναι μόνο μια συλλογική έτσι, ετοιμότητα από όλα τα κράτη, αλλά να υπάρχει και μια βιομηχανική αμυντική υποδομή σε όλα τα κράτη. Και επίσης, μέσα εκεί να προσθέσουμε και τα νούμερα που μας έβαλε για τις αμυντικές δαπάνες, mm-hmm, ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Δηλαδή, το 5% ζητάει.
1: Ναι, τώρα να πάει στο 3% ΑΕΠ, και μέχρι το 30-35 να πάει στο 5% του ΑΕΠ να ξοδεύει. Ναι. Εδώ να πούμε κάτι, στο 5% θα πρέπει το 3,5% να πηγαίνει, προσέξτε, για αγορά αμυντικών συστημάτων, οπλικών συστημάτων, πυρομαχικών, και το 1,5% για λειτουργικές ανάγκες. Άρα σου λέει, αν έχεις ας πούμε 5 ευρώ, τα 3,5 θα είναι για να αγοράζεις όπλα και το 1,5% είναι για τις λειτουργικές για τη λειτουργική ικανότητα και του οργανισμού αυτού.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί άλλες χώρες αγοράζουν, όπως η Ελλάδα δηλαδή.
1: Μόνο αγοράζει.
0: Μόνο αγοράζει και μόνο εισάγει, και άλλες κατασκευάζουν. Και τώρα θέλω να πάμε στην ουσία αυτής της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Αν μου επιτρέπετε να πω λίγο το ΝΑΤΟ για να πάμε εκεί. Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το 1948 με το σύμφωνο της Ουάσιγκτον. και ονομάστηκε Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Το 1952 ο πρώτος γραμματέας του ΝΑΤΟ ήταν ένας Βρετανός Λόρδος, ο Λόρδος Ισμάη. Λοιπόν, του κάνανε μια ερώτηση το 1952, γιατί έγινε το ΝΑΤΟ. Δεν υπήρχε σύμφωνο της Βαρσοβίας τότε, το σύμφωνο της Βαρσοβίας έγινε το 1954. Λοιπόν, το 1952 μιλάμε τώρα. Και απήντησε με αυτό το βρετανικό φλέγμα που έχουν οι Βρετανοί, λένε «To keep the Russians out, the Americans in Europe, and the Germans down». Τα είπε όλα. Αυτό, είναι, αυτό ήταν το ΝΑΤΟ.
0: Το ΝΑΤΟ δηλαδή να έχει κάτω τους Γερμανούς.
1: Κάτω τους Γερμανούς, μέσα τους Αμερικανούς στην Ευρώπη.
0: Και έξω τους Ρώσους.
1: Έξω τους Ρώσους. Αυτό δεν βλέπουμε.
0: Ναι, τώρα και δεν ξέρω κατά πόσο κάτω παραμένουν μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες επανεξοπλισμού οι Γερμανοί.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Γιατί μάλλον η Γερμανία τουλάχιστον στρατιωτικά ανασταίνεται, οικονομικά είναι κάτω όντως.
1: Εδώ να πούμε κάτι που λέτε. Ξέρετε ότι υπάρχουν περιορισμοί στην εξοπλισμό των Γερμανιών με τις

0: που η Τουρκία έχει βγει από το πρόγραμμα αυτό. Και θέλω, στρατηγέ, να μας πείτε εν τέλει ποιος είναι κερδισμένος, τι έγινε στη φάση αυτή για την Τουρκία και αν υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω, θα σας ρωτήσω στη συνέχεια. Ας δούμε καταρχάς αυτά τα πράγματα τα οποία που έγιναν στο προσκήνιο εν συντομία.
1: Άκουσα την παρέμβαση του συναδέλφου του κυρίου Λουκόπουλου και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπε. Θα τα ακούσει ο κόσμος σε λίγο και θα προσπαθήσω να μην...
0: Να δούμε λοιπόν με τη βοήθεια του καλού μας σκηνοθέτη του Βασίλη τι είπε τα συμπεράσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ από τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, ο οποίος έχει υπηρετήσει και στο ΝΑΤΟ. Για να δούμε τι λέει.
2: Η πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αναμφίβολα έχει μεγάλους κερδισμένους. Ο πρώτος είναι ο πρόεδρος Τραμπ, διότι επέβαλε το ύφος και τις βασικές αρχές, και ο δεύτερος, ακόμα μεγαλύτερος κερδισμένος, είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν. Γιατί, θα με ρωτήσετε? Διότι, απλούστατα, μετά την αποθέωση που έτυχε από τον κύριο Τραμπ, ενίσχυσε τη θέση του ως αναντικατάστατο μέλος του ΝΑΤΟ της Τουρκίας, ο ίδιος ως παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος είναι βασικός εταίρος του Τραμπ, και το τρίτο, ότι ενισχύθηκε στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο έναντι της αντιπολιτεύσεως και λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθειά του να εκλεγεί για τρίτη φορά παρά τους συνταγματικούς περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν στη Τουρκία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θέλουμε να το δούμε. Κατά τα άλλα, το ΝΑΤΟ μπορεί να απέφυγε ρήξεις και, μπορώ να πω, διαφωνίες σοβαρές. Άλλωστε, αυτό το δείχνει ότι μόλις μία σελίδα με 5 παράγραφοι είναι η διακήρυξη. Αλλά από εκεί και πέρα, το ότι αυτά καλύφθηκαν από τις κολακίες πολλών πρωθυπουργών και προέδρων προς το Τραμπ, ότι δεν είχε κάτι ουσιαστικό η μόλις 90 λεπτών διάρκεια καθαρά σύνοδος, ούτε 2 λεπτά δεν μίλησε ο καθένας, μπορούμε να πούμε ότι τα προβλήματα συνοχής και προσανατολισμού προς το μέλλον παραμένουν. Εδώ όμως θέλουμε να πούμε ότι μετά την ενίσχυση η οποία υπάρχει από τον πρόεδρο Τραμπ προς τον πρόεδρο Ερντογάν, η Τουρκία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται υπό συγκρότηση δύο στρατηγία, αναβαθμίζει τη στρατηγική της παρουσίας στο ΝΑΤΟ, παρουσιάζεται ως, μπορούμε να πούμε, ο προστάτης του νοτίου πλευρού, κάπου αναφέρεται μέσα η προστασία και αποτροπή σε 360 ημέρες, μάλιστα έχει μπει ένας όρος τρομοκρατία, και από εκεί και πέρα οτιδήποτε, να ξέρετε, αυξάνει την πολιτική και τη στρατηγική επιρροή της Τουρκίας, μειώνει της Ελλάδος. Αυτό ήθελα να καθορίσω σε σχέση με το τι έγινε εκεί όσον αφορά την πορεία της συμμαχίας, αλλά και τα κέρδη τα οποία έχει η Τουρκία.
0: Μάλιστα, έχει κέρδη η Τουρκία, στρατηγέ, όπως είπε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Λουκόπουλος. Κερδισμένη η Τουρκία, χαμένη η Ελλάδα.
1: Άμα κερδίζει η Τουρκία και εμείς δεν βλέπουμε καθαρά κέρδη, άρα σημαίνει ότι δεν είναι θετικό για μας αυτό. Να μην πω το χαμένη. Μπορούμε να το παλέψουμε, αλλά όταν έπρεπε δεν το κάναμε. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Υπήρχαν και άλλα θέματα που δεν ανέφερε ο αγαπητός φίλος Κώστας, τα οποία πάνω το θεώρησε αυτονόητα. Υπήρχε η ενοποιημένη αεροπορική πυραυλική άμυνα, κάτι καινούριο σε αυτό το ΝΑΤΟ, στο οποίο είχε προαποφασιστεί. Ξέρετε, το ΝΑΤΟ δεν παίρνει τις αποφάσεις στη σύνοδο. Όπως είδατε, λέει 90 λεπτά ήταν η σύνοδος, τόσο ήταν. Και δεν μιλάνε όλοι, μπορεί να μην μιλήσουν. Το Λουξεμβούργο τι να μας πει? Έτσι. Μιλάνε κάποιοι άλλοι παραπάνω. Αλλά

0: 90 λεπτά στην ουσία δεν είπανε τίποτε. Κάποιοι σηκώθηκαν και είπανε κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες γιατί δεν είναι κλειστή αυτή η σύνοδο και δεν επιτρέπουν να είναι δημοσιογράφοι μέσα. Λοιπόν, εδώ μπαίνει στο ΝΑΤΟ η ενοποιημένη, επαναλαμβάνω, αεροπορική πυραυλική σύνδεση, άμυνα, η IAMT όπως λέγεται, Integrated Air Missile Defense. Το οποίο για να λειτουργήσει αυτό, δηλαδή ενοποιείται όλη αντιαεροπορική και πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ και υπάρχουν 4 κέντρα, 4 στρατηγεία που θα ελέγχουν αυτό. Λοιπόν, από πριν είχε αποφασιστεί, το είχαν υπογράψει οι στρατιωτικές επιτροπές του κάθε χώρου του ΝΑΤΟ και αυτό δεν συζητήθηκανε. Συζητήθηκαν κάποια άλλα θέματα, μπορούμε να πούμε τι συζητήθηκανε. Δημιουργήθηκαν λοιπόν 4 στρατηγεία. Το ένα στρατηγείο πήγε στην Νορβηγία, η οποία θα έχει τομέα τον αρκτικό κύκλο. Mm-hmm. Το δεύτερο στρατηγείο πήγε στην Πολωνία να ελέγχει Λευκορωσία, Ρωσία, Ουκρανία, εκεί την περιοχή. Το τρίτο πήγε στη Ρουμανία για να ελέγχει τη Μαύρη Θάλασσα και τον Κάφκασο, όλη την περιοχή. Και το τέταρτο στρατηγείο πήγε στην Τουρκία. Δηλαδή πήρε 1,5 στρατηγείο η Τουρκία, ένα στρατηγείο στα Άδανα και ένα υποστρατηγείο στο Βόσπορο, να ελέγχει τα στενά του Βοσπόρου κλπ.
1: Για να ελέγχει Νότο και Ανατολή ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, Νότο και Ανατολή. Περνάει και δεν θα περάσει από εκεί. Εκείνο το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία, αν και τα δύο βέβαια, είναι το στρατηγείο στα Άδανα. Εκεί λοιπόν υπήρχε, οι Τούρκοι έχουν ως έδρα την 6η στρατιά. Παναλαμβάνω, την 6η στρατιά. Και θέλουν να την έχουν μέσα στο στρατηγείο αυτό και με χρήματα του ΝΑΤΟ να την δημιουργήσουν και να είναι όπως θα θέλουν οι Τούρκοι. Mm-hmm. Λοιπόν, το στρατηγείο αυτό θα έχει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και όταν λέμε Ανατολική Μεσόγειο πιάνει από τη Σικελία και ανατολικότερα και όλη αυτή την περιοχή, Κρήτη και ούτω καθεξής. Όλη την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μέση Ανατολή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τη Βόρεια Αφρική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι με ένα ανατοϊκό μανδύα η Τουρκία θα μπορεί να ελέγχει ό,τι κινείται πάνω στην Κύπρο, πέριξ της Κύπρου, στη Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής. Ποιο είναι αυτό το φάουλ το οποίο κάναμε εμείς
1: παλαιότερα. Πάντως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κάζους μπέλι.
0: Ναι, άλλο αυτό.
1: Το οποίο το είπε ανορθογραφία.
0: Ναι,
1: παρατήρησε.
0: Είναι άλλο θέμα αυτό και πολύ καλά έκανε. Θα το πούμε τώρα στον κάζους μπέλι. Αλλά να πούμε στο στρατηγείο. Όπως σας είπα, αυτά έχουν προαποφασιστεί και υπογραφεί από τις στρατιωτικές επιτροπές της κάθε χώρας. Mm-hmm. Το δεχτήκαμε εμείς. Τι γινότανε παλιά, θα μπορούσαμε να το δεχτούμε και
1: αυτό
0: να πάρουμε
1: κι εμείς. Αυτό έχει σημασία που μας λέτε, στρατηγέ, ότι εμείς το δεχτήκαμε, γιατί άκουσα κυβερνητικά στελέχη,
0: ναι,
1: να κάνουν αναλύσεις ότι δεν υπάρχει κανένα στρατηγείο στην Τουρκία.
0: Γιατί δεν ακούστηκε τίποτε στο τέτοιο, στην Άγκυρα. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Mm-hmm. Ο συνάδελφός σας, ο Αλέξανδρος Σωτάρκας, ο διευθυντής του περιοδικού Άμυνα και Διπλωματία, είχε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στην εφημερίδα Δημοκρατία, όπου αποκάλυπτε αυτά που δεν αποκαλύψαν οι άλλοι. Λοιπόν, λέει το εξής, ότι το Φεβρουάριο των εστώτος έτος ήρθε στην Ελλάδα ο Σακέρ. Ο Σακέρ είναι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Ο πτέραρχος Γκρίνκεβιτς, έτσι λέγεται, Αμερικανός, πάντα μην είναι Αμερικανός, συναντήθηκε με τον κύριο Πρωθυπουργό, όπου παρίστατο ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο Χούπης, και ο σύμβουλος ασφαλείας, ο κύριος Ντόκος. Εκεί λοιπόν το εξήγησε για το ενοποιημένο σύστημα αεράμινας και ο κύριος Πρωθυπουργός, σας λέω τι ακριβώς του είπε, να είμαι απόλυτα βέβαιος, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα τηρήσει επικοδομητική στάση χωρίς να μπλοκάρει τις σημαντικές αποφάσεις για τη νέα IAMT. Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης, που σημαίνει ενεκρίθη και το υπογράψανε. Θα μου πει κάποιος και τι μπορούσε να γίνει. Ακούστε, κυρία Σταθάτο. Στο ΝΑΤΟ παίζαμε ένα παιχνίδι τόσα χρόνια και πολλές φορές σε συνεννόηση με τους Τούρκους. Όταν πήγαινε η Τουρκία να πάρει κάτι, η Ελλάδα έβαζε βέτο. Έρχονταν το ΝΑΤΟ και λέει, ρε παιδιά, τι είναι, το πάρε και εσύ κάτι. Όταν η Ελλάδα έπαιρνε κάτι, έβαζε το ΝΑΤΟ, βέτο η Τουρκία. Και το ΝΑΤΟ ικανοποιούσε και την Τουρκία. Πολλές φορές συνούμαστε. Χρηματοδοτήσεις για τα αεροδρόμια, να κάνουν shelter, πάνω χάρη. Να πάνε να ξεκινήσουν από το αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, στην Τουρκία. Οπ, βέτο η Ελλάδα. Εντάξει, πάρτε κι εσείς να κάνετε στα δικά σας. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι που σας λέω, μερικές φορές το κάναμε και σε συνεννόηση με τους Τούρκους, για να πάρουμε και οι δύο λεφτά από το ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν τώρα, όταν πήγα να κάνω το στρατηγείο στην Σμύρνη, διαμαρτυρηθήκαμε, είπαμε θα βάλουμε βέτο και μας δώσαν το στρατηγείο στη Λάρισα. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ τώρα γιατί δεν πήραμε κάτι. Θα μπορούσαμε, και τελειώνω με αυτό, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να γίνει στρατηγείο, ένα άλλο στρατηγείο ακόμη, να γίνει στην Κρήτη στο ΚΕΝΑΠ. Είναι ένα ναυτικό κέντρο που έχουμε εμείς, εξαιρετικό, το έχουμε έτοιμο και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και εμείς εκεί. Δεν το κάναμε.
1: Και να έχουμε να ελέγχουμε εμείς τον Νότο τουλάχιστον.
0: Να ελέγχουμε τον Νότο από την Κύπρο και λοιπά προς τα αυτό. Θα μπορούσαν να μας δώσουν, κάποιες αρμοδιότητες. Γιατί πήρανε με το υποστρατηγείο στο Βόσφορο και με το στρατηγείο στα Άδανα, ελέγχουν από τον Εύξηνο Πόντο επάνω, δηλαδή το Βόσφορο, το Αιγαίο και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε. Κερδίσαμε? Όχι. Γι' αυτό λοιπόν εδώ δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη. Έχω την εντύπωση ότι εδώ κάναμε φάουλ. Έπρεπε δηλαδή να ζητήσουμε και εμείς, θα μας το έδινε. Διότι το ΝΑΤΟ λειτουργεί με την αρχή της ομοφωνίας. Αν ένας πει όχι, δεν προχωράει τίποτε. Αυτό ήθελα να μην πω περισσότερα γιατί...
1: Άρα δεν το εκμεταλλευτήκαμε και ήταν για το Θεαθήνε αυτή η δήλωση που έγινε από τον Πρωθυπουργό?
0: Όχι,
1: για το κάζο.
0: Ο Πρωθυπουργός πολύ καλά έκανε και το έθεσε. Εγώ θα ήμουν πιο ευχαριστημένος να το έλεγε μέσα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί θα καταγραφότανε. Έκανε έξω τη δήλωση. Μέσα στο ΝΑΤΟ, ό,τι λένε, ακόμα και ένα βήξιμο να γίνει, το καταγράφουν. Έβηξε ο τάδε. Θέλω να πω λοιπόν και θα παίρνει στα αρχεία.
1: Απλά δεν ξέρουμε τι έγινε μέσα, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει καταγραφεί.
0: Θα γινόταν σφαγή, άμα το έλεγε τέτοιο πράγμα εκεί, θα το μαθαίναμε, μην ανησυχείτε αμέσως.
1: Ναι, τα τουρκικά μέσα το σχολιάσανε έτσι κι αλλιώς.
0: Σαν πράξη είναι θετική, αλλά προσέξτε, να το πάω λίγο παραπέρα. Αυτό είναι μία απειλή, το κάζους μπέλι. Το θέμα δεν μας ενδιαφέρει απειλή, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ότι εδώ δεν μας επιτρέπει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι έχουμε τώρα 20-25 χρόνια, δεν ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα γιατί έχουμε την απειλή. Θεοποιήσαμε την απειλή, που είναι παράνομη, απαγορεύεται το καταστατικό χάρη του ΟΗΕ, και δεν κάνουμε αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή, να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο, την Άγκλος, δηλαδή το δίκαιο για τη θάλασσα. Το κάναμε? Όχι. Στα 6 ναυτικά μίλια κολλημένη.
1: Πάντως ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, ουσιαστικά το υποβάθμισε αυτό το κάζους μπέλι, ναι. Ότι δεν ασχολούνται οι Τούρκοι, δεν γνωρίζουν, κανένας πολίτης δεν ξέρει εδώ στην Τουρκία τι είναι αυτό το κάζους μπέλι, εσείς το κάνετε παντιέρα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ήταν μια έξυπνη απάντηση, να απαντήσει τι, ότι εγώ έχω ένα παράνομο νόμο της μεγάλης τουρκικής ενοσυνέλευσης και το... Και εσείς το έχετε καταστήσει σαν ιερό σκήνομα και το προσκυνάτε? Είστε βλάκες που το κάνετε. Θα μπορούσαμε εμείς από την αρχή να πούμε δεν είναι μια παράνομη διακήρυξη την οποία δεν τη λαμβάνουμε υπόψη. Δηλαδή, εδώ στην Κάσο που ήταν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ που είχαμε κάνει με την Αίγυπτο, ήρθαν τα τουρκικά πλοία και λένε εδώ λέει είναι στο, υπάγεται λέει, στο τουρκολιβικό μνημόνιο και άλλες ιστορίες. Άλλη παράνομη πράξη. Και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Εκεί το εφαρμόζουμε. Το εφαρμόζουμε. Στείλαν τέσσερα πλοία και εμείς θα στείλουμε πέντε πλοία. Να στείλουμε, ξέρω εγώ, και πέντε ραφάλ από πάνω. Το κάναμε? Όχι. Αυτό εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι, δηλαδή τα φοβικά μας σύνδρομα, τα οποία τα εκλαμβάνουν ως αδυναμία και πάνε παραπάνω. Τι κάνουν, ποιο είναι το παραπάνω? Το παραπάνω ήταν την προσπάθεια νομιμοποίησης της παράνομης χαρτογραφίας των της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό είναι μια παράνομη χαρτογραφία που έχουν στο μυαλό τους, ότι το μισό Αιγαίο είναι δικό μας. Πώς ρε, είναι δικό σου? Με τα νησιά εκεί τι γίνεται? Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η αδράνεια η οποία επιδεικνύουμε σε τέτοια εθνικής σημασίας θέματα μας κάνει κακό, γιατί έρχονται ακόμα χειρότερα πράγματα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αδράνεια. Και μια και αναφερθήκατε στη συνάντηση αυτή που έγινε, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Συμβούλου Ασφαλείας του Εθνικής Ασφάλειας του κυρίου Ντόκου, που τον έκαναν περίγελο οι Ρώσοι, οι Φαρσέρ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αυτός ο κύριος Ντόκος υποστηρίζει τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Άρα κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ενδεχομένως, εφόσον είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ίσως και η κυβέρνηση να θέλει κάτι τέτοιο.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Ακούω και εγώ τέτοια σενάρια. και μάλιστα από ανθρώπους που ξέρουν περισσότερο από εμάς, ότι έχει συναποφασιστεί η συνέργεια στην εκμετάλλευση του Αιγαίου για ήρεμα νερά κλπ. Και τώρα τι είδαμε εδώ, ήρεμα νερά πάλι.
1: Κύριος Ντόκος προέρχεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Βεβαίως. Έχει χρηματοδότηση από πολλές πηγές. Από τράπεζες, δεν θέλω να αναφερθώ σε ποιες είναι αυτές. Όποιος μας ακούει, ας κάνει μια έρευνα στο αυτό, ένα γκουγκλάρισμα που λένε και τα παιδιά μας. Λοιπόν, ας μπει στο αυτό, τουλάχιστον το ΕΛΙΑΜΕΠ λέει τις πηγές του. Ξεκάθαρα, από πού χρηματοδοτείται. Λοιπόν, θα καταλάβει τι λέμε τώρα. Από ποιους χρηματοδοτείται. Δηλαδή, άμα χρηματοδοτείται από τη γερμανική πρεσβεία, λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα, μπορεί να γράψει κάτι εναντίον της γερμανικής πρεσβείας, αφού πληρώνει. Δεν θα κάνει. Άρα λοιπόν, ας ψάξουν, δεν θέλω να πω ονόματα άλλα. Το άλλο το είπα μόνο ως παράδειγμα.
1: Μπορούν οι τηλεθεατές μας να μπουν μέσα στη σελίδα και να ψάξουν και να δουν από πού προέρχεται η χρηματοδότηση, ώστε θα καταλήξουν και σε συμπεράσματα.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο είναι, ξέρετε. Και επειδή είμαι και εγώ πρόεδρος Ινστιτούτου, αν είχα το 1/10 από αυτά που έχουν αυτοί, 100.000, θα έκανα παπάδες και αρχιεπισκόπους. Λοιπόν, 25.000 ζούμε εμείς, με τις συνδρομές των μελών μας.
1: Γιατί προφανώς δεν δέχεστε από εξωτερικές δυνάμεις χρηματοδότηση.
0: Ακριβώς, αυτό είναι.
1: Να πάμε στα F-35, γιατί η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι ο Τραμπ τάζει, αλλά υπάρχουν και σκόπελοι στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει ένα κογκρέσο που δεν ξέρω κατά πόσο θα παραβλέψει αυτό το νόμο κατσά για να ανοίξει τελικά την πόρτα για τα F-35 για την Τουρκία.
0: Ναι, βλέπω ότι όλη αυτή η κίνηση που μας πριν φτάσει στην Άγκυρα ο πρόεδρος Τραμπ είπανε θα πάρει τα F-35, θα πάρει τους κινητήρες τους F-110, οι οποίοι 80 είναι για 40 καν αυτά, γιατί είναι δικινητήρια. Βέβαια δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι σε ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Δεν το κάνεις πέμπτη γενιά με τέτοιους κινητήρες, αλλά είναι όμως κάποιοι πολύ αξιόπιστοι κινητήρες οι οποίοι μπορούν να μπουν σε ένα αεροσκάφος και να πετάξει κανονικά. Λοιπόν, αυτό προξένησε περιέργεια σε όλο τον κόσμο, γιατί τόσο πολύ ο πρόεδρος Τραμπ τα ανακοίνωσε, είπε θα σας κάνω και μερικά δωράκια από τον Ερντογάν. Πήγε ο πρόεδρος Ερντογάν έτσι, με την ανατολίτικη κουτουπονεριά και λοιπά, η οποία για να σαγηνεύσει τον φιλοξενούμενο, το έκανε ένα ρωμαϊκό θρίαμβο. Ήρθε εκεί μέσα στα άλογα και λοιπά, όπου ανάμεσα από το υπηκό εκεί, και εγώ από το υπηκό προέρχομαι. Πήγε στο παλάτι, εντυπωσιάστηκε και ούτω καθεξής. Είδαμε ότι στις συζητήσεις μιλήσανε και για τα F-35. Mm-hmm. Τι συμβαίνει εδώ. Εδώ μπλέκεται το πράγμα. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είπε θα τα πάρεις. Θα κοιτάξουμε, θα το εξετάσουμε πώς θα τα πάρεις. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι απλό. Όπως προαναφέρατε, είναι ο νόμος του ΚΑΤΣΑ, ο οποίος απαγορεύει. Ο οποίος νόμος του ΚΑΤΣΑ δημιουργήθηκε επί Τραμπ, στην πρώτη θητεία Τραμπ. Όπου απαγορεύει να παίρνεις αμερικανικά οπλικά συστήματα όταν έχεις πάρει οπλικά συστήματα του εχθρού, να το πούμε έτσι, της Ρωσίας.
1: Μιλάμε για αυτούς τους S-400, για τα οποία πολλά ακούγονται.
0: Ωραία,
1: δηλαδή εγώ
0: πάμε.
1: Άκουσα ακόμα και ανάλυση ότι θα μπουν σε μία αποθήκη και θα τα κλειδώσουν.
0: Υπήρχε
1: και θα έχουν
0: σενάρια.
1: Κλειδιά οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Υπήρχε μια αυτό να τα δώσετε κάπου αλλού, δεν ήθελε ο Ερντογάν. Πήγε, να πούμε όλο το story, πήγε ο Χακάν Φιντάν πριν από ένα μήνα περίπου στη Μόσχα, συνάντησε τον κύριο Λαυρόφ. Του είπε το θέμα, πάμε στον αρχηγό, λέει. Πήγανε στον Πούτιν, λέει όχι, είπε ο Πούτιν. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Μετά σκεφτήκαν αυτό που είπατε. Να τα κλειδώσουν στη βάση του Ιντσιρλίκ, που ελέγχεται από τους Αμερικανούς, σε μια αποθήκη μέσα. Τα έχουμε δύο κλειδαριές. Το ένα το κλειδί εσείς, το άλλο εμείς, λέει. Δεν περπάτησε γι' αυτό. Φαίνεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Χουριέτ, και φαίνεται ότι είναι πολύ καλά πληροφορημένη πάνω σε αυτό, ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου υπήρχε ένα λησβερίσι με τους Ρώσους, έπρεπε να δώσουν την έγκριση οι Ρώσοι να πουληθούν σε κάποιο άλλο κράτος. Εάν δεν δώσουν την έγκριση, απαγορεύεται από τους διεθνείς νόμους να κάνεις χρήση ενός υλικού που έχει κάνει μια χώρα αν δεν έχεις τη συγκατάθεσή του, ακόμα και να το δωρήσεις. Mm-hmm. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι ακόμα είναι στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω που μιλάμε, είναι ότι θα πάνε ή στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Εμιράτα. Το θέλουν αυτοί. Βεβαίως το θέλουν, διότι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τις βομβαρδισμούς του Ιράν. και θα πάρει τα λεφτά που έχει ξοδέψει η Τουρκία για τους πυράβλους αυτούς. Περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. 1,5 δισεκατομμύριο. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Αν εκλείψουν οι S-400, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί γερουσιαστές που λένε ότι το θέμα είναι το αντιεροπορικό, παύλα αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Όταν θα εκλείψει, θα στείλει μια επιστολή στο Κογκρέσο ο πρόεδρος Τραμπ και λέει ότι ο λόγος που εμείς βγάλαμε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 έχει εκλείψει πλέον. Οι S-400 δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Είναι στα Εμιράτα ή στο Κατάρ. Άρα λοιπόν προτείνω να καταργηθεί ο νόμος του Καρατσά. Και μπορεί να το καταργήσουν. Μπορεί, είναι πολύ πιθανόν. Υπάρχει περίπτωση να ανακοπεί. Ναι, είναι και αυτό πιθανόν. Γιατί? Εδώ λοιπόν μπαίνουν μέσα τα διάφορα λόμπι και ιδίως το εβραϊκό λόμπι, η ΑΙΠΑΚ κλπ. Οι οποίοι θα ξεσηκώσουν τους γερουσιαστές και τους βουλευτές και έχονται και εκλογές το Νοέμβριο και οι μισοί από αυτούς δεν θα εκλεγούν. Άρα εδώ θα σκεφτούν τι ακριβώς θα κάνουν. Εκεί είναι η δυσκολία. Όχι ότι δεν μπορεί να καταργηθεί. Και όχι, αν καταργηθεί, επαναλαμβάνω, μπορεί η Αμερική και εγκρίνει το Κογκρέσο να δώσει την άδεια να μπει η Τουρκία ξανά πάλι στο πρόγραμμα των F-35 και να πάρει τα F-35 που θέλει. Εξάλλου υπάρχουν και 6 F-35 τα οποία τα έχει πληρώσει και τα έχουν σε ένα υπόστεγο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στο παρασκήνιο. Πρώτο παρασκήνιο, να δούμε λιγάκι ένα μικρό βιντεάκι με τη φωτογραφία την οικογενειακή που βγάλανε στο τέλος του ΝΑΤΟ και τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Να το δούμε, να το σχολιάσουμε.

0: Το είδαμε λοιπόν. Γυρνάει ο Ντόναλντ Τραμπ πίσω, κάνει ότι δεν βλέπει τον Πρωθυπουργό.
1: Βλέπει την ωραία Πρωθυπουργό της Ισλανδίας όμως. Και τη χαιρέτησε, κυρία, με τα άσπρα υψηλή. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Έχω την εντύπωση ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τον κύριο Πρωθυπουργό. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Μακάρι να μην είναι έτσι. Δεν μπορεί να γυρίζει να το βλέπει ο κ.
0: Προφανώς το κρατάει μανιάτικο. Όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει προεκλογικά.
1: Και αυτά που έγιναν προεκλογικά, όπου δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση έκανε λάθος εκτιμήσεις της. Έβαλε όλα τα λεφτά της στο καλάθι της Καμάλα Χάρης. Και στήριξε με κάθε τρόπο, ακόμα και με τους ομογενείς, την Καμάλα Χάρης. Ο Τραμπ είναι ελέφαντας. Έχει μνήμη ελέφαντα και είναι, συγγνώμη για την έκφραση, σαν παραβολή το λέω, μουλάρι. Και πεισμώνει και δεν θέλει να κάνει πίσω. Αυτά δεν θα έπρεπε να τα σκεφτούμε πριν. Να πούμε ότι είμαστε σίγουροι ότι θα βγει η κυρία Χάρης. Ας παίξουμε, βάλουμε και στα δύο.
0: Ας ποντάρουμε και στα δύο νούμερα.
1: Στα δύο άλογα που θα παίξουν. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ ήταν λάθος, που σημαίνει ότι. Και αυτό ξέρετε γιατί. Γιατί το Ελιαμέ που λέγαμε προηγουμένως, του εισηγηθήκανε ότι δεν θα κερδίσει, λέει ο Τραμπ, θα κερδίσει η Καμάλα Χάρης.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον και αυτό. Οπότε έπαιξε, στοιχημάτισε μόνο στην Καμάλα Χάρης.
1: Να πούμε για τα F-35, για αυτή η ξαφνική αλλαγή. Κάτι το οποίο είναι για πρώτη φορά, θα το πω. Όταν έγινε αυτό το θέμα με τα F-35, πήρα έναν Ισραηλινό αναλυτή, από τους μεγαλύτερους κλπ. Που υπάρχουν στο Ισραήλ, και του ρώτησα τι τρέχει, τι έχει. Αυτός τον ξέρω γιατί ήρθε και έκανε μια διάλεξη στην Ελλάδα, στο Ελισμέ, και μας είπε για τα θέματα εδώ, στο Αιγαίο, για την Τουρκία και το καθεξής. Μια εκπληκτική ομιλία. Και του λέω, τι γίνεται εδώ? Και μου είπε, business. Του λέω, τι? Business as usual. Τι εννοείς, του λέω. Μου λέει ότι όλα αυτά, λέει, γίνονται για τις business που σκέφτεται να κάνει ο Τραμπ και βάζει τον γαμπρό του μπροστά του, Τζάρετ Κούσνερ, μέσα στην Τουρκία και στο Κατάρ. Αυτά τα είπε ο Ισραηλινός αναλυτής. Ότι δηλαδή η business μπροστά, και business βέβαια στο εσωτερικό της χώρας. Φανταστείτε να πουλήσει τόσα F-35, 20, 30, 40. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα δείξει και στο εσωτερικό της χώρας, το ορίστε. Και άλλα λεφτά μπαίνουν μέσα. Και οικονομικά πάει καλά κατά τη διακυβέρνηση του Τραμπ.
0: Οι Ισραηλινοί ανησυχούν, θα παίξουν ρόλο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών με το λόμπι του.
1: Βεβαίως. Μου είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα, λέει, θα αναλάβουν δράση τα διάφορα λόμπι. Το εβραϊκό λόμπι, το ελληνικό λόμπι, το ανέφερε, και το αρμενικό λόμπι. Αυτοί είναι οι τρεις, λέει, οι οποίοι θα δημιουργήσουν, ξέρω εγώ, καταστάσεις τέτοιες ώστε να μην περάσει από το Κογκρέσο, έστω και αν καταργηθεί ο νόμος του Κάτσα. Εκεί θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά σου λέει θα προσπαθήσουν. Σε ό,τι αφορά τον Νετανιάο, μου είπε δεν θα τον πείσει, λέει, τον πρόεδρο Τραμπ σε αυτό το θέμα. Γιατί?
0: Άρα ο Τραμπ έχει πάρει πλέον την απόφαση.
1: Έτσι φαίνεται. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Αυτά είπε ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή.
0: Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μία έτσι ψυχρότητα πλέον στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Ήταν λάθος οι πληροφορίες που του είχαν δώσει. Ο πόλεμος αυτός κινήθηκε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμα το θέμα είναι ανοιχτό. Και πέρα δόθε πηγαίνουν για τις διαπραγματεύσεις και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει κάπου.
1: Ναι, να σας πω κάτι, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Δεν ήταν στις αρχικές εκτιμήσεις να γίνει ο πόλεμος τέλη Φεβρουαρίου. Ήταν και αργότερα, δεν είχαν δηλαδή συγκεντρωθεί και δεν είχαν λάβει θέση οι απαραίτητες δυνάμεις που κατά τους σχεδιασμούς Αμερικανών και Ισραηλινών έπρεπε να είχαν, να είχαν γίνει εκ των προτέρων. Γιατί έγινε στις 28 Φεβρουαρίου? Διότι οι πληροφορίες που είχε η Μοσάντ, συγκεκριμένα η Μοσάντ, η οποία παρακολουθούσε από τον πρώτο πόλεμο που χτυπήσανε και λοιπά, είχαν χακάρει όλους τους
0: τις κάμερες
1: που υπήρχαν στους δρόμους, τις κάμερες, τους σηματοδότες και ούτω καθεξής, και είχαν καταγράψει με τρομακτική λεπτομέρεια πώς κινείται ο Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης, και συνεχεία Μετά άρχισε έπαιξε ρόλο η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τα συγκέντρωνε όλα αυτά και έβγαλε ένα συμπέρασμα πού θα πάει, τι ξέρει το πρόγραμμά του και ούτω καθεξής. Και κάποιες άλλες πληροφορίες που είχαν ότι θα κάνει μια συγκέντρωση, γιατί και κάποιοι άλλοι λέγανε θα πάνε στο συγκεκριμένο σημείο, άρα θα πάει και ο νόμος ηγέτης. Και έτσι εκτιμήσανε ότι στις 28 Οκτωβρίου το πρωί θα υπάρχει μια σύσκεψη όπου θα παρίσταται και ο ανώτατος ηγέτης, ο Αλί Χαμενεΐ, η στρατηγή των φρουρών της Επανάστασης, του τακτικού στρατού και ούτω καθεξής. Και εκεί τότε το Ισραήλ ενημέρωσε τον πρόεδρο της Αμερικής και λέει είναι μια ευκαιρία που δεν ξέρω αν θα μας συμβεί. Χτυπάμε την ηγεσία για να αλλάξει το καθεστώς και ούτω καθεξής. Το κάνανε με επιτυχία. Δεν άλλαξε το καθεστώς όμως. Η εκτίμηση ότι θα μπορούσε να αλλάξει το καθεστώς δεν άλλαξε. Και όχι μόνο αυτό, η ηγεσία που ανέλαβε τη χώρα φαίνεται ότι είναι από τους σκληροπυρηνικούς. Φαίνεται. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, γιατί από ό,τι διαπιστώνω διαβάζοντας τι συμβαίνει μέσα στο Ιράν, βλέπω ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Μία τάση που είναι αυτή που βλέπουμε με τον Καλιμπάφ, με τον Αραχτσί, τον Μπεζεσκιάν, mm-hmm. που είναι η καλή πλευρά, λένε αυτοί. Παρόλο που ο Καλιμπάφ είναι φρουρός της Επανάστασης, αλλά θεωρείται από αυτούς τους μετριοπαθείς, να το πούμε έτσι, που μπορείς να κάνει μια συμφωνία μαζί τους. Η άλλη τάση είναι αυτή με τον ανώτο θρησκευτικό ηγέτη, τον Μοσντάμπα Χαμενεΐ, το γιο του Χαμενεΐ, ο οποίος μαζί με πολλούς κληρικούς που πολλοί από αυτοί είναι βουλευτές κλπ. Και κάποιους από τους φρούς της Επανάστασης που αντιδρούνε. Μάλιστα ένας από αυτούς βουλευτής βγήκε στην τηλεόραση και άρχισε να διαβάζει τους όρους που έθετε, λέει, ο ανώτος ηγέτης για να συνομιλήσουν με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, και λέει ότι πρέπει, λέει, να μας δώσουν αποζημιώσεις, πρέπει να φύγουν τα Αμερικανικά στρατεύματα πρώτα από εκεί και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, και στο 11ο λεπτό κόπηκε στον αέρα. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν,
0: μάλιστα. Ναι. Πάντως και ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αυτή είναι η σκληρή τάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτούς που συζητάνε τώρα λένε οι αναλυτές στη Μέση Ανατολή ότι είναι η καλή πλευρά του Ιράν, όσο και αν φαίνεται περίεργο για ορισμένους, ας πούμε, αν είναι. Και όμως αυτή θεωρείται ότι είναι η καλή πλευρά.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε προ λίγων ημερών ότι χίλιοι πύραυλοι είναι στραμμένοι προς το Ιράν σε περίπτωση που με δολοφονήσουν. Δηλαδή, υπάρχουν και τέτοια σχέδια πιθανώς.
1: Ναι. Αυτό το σχέδιο ενημερώθηκε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάλι οι Ισραηλοί το είπαν αυτό και το είπαν συγκεκριμένα πράγματα. Και γιατί λέω ότι το είπαν συγκεκριμένα πράγματα? Διότι είδαμε μια αλλαγή, μια μάλλον εσπευσμένη αναχώρηση από την Άγκυρα και όχι με το Air Force One που ήρθε, το οποίο ήταν το δώρο των Καταριανών προς τον πρόεδρο Τραμπ. Mm-hmm. Αλλά ήρθε το παλαιότερο Air Force One. Ξέρετε, η Boeing κατασκευάζει το νέο Air Force, τα νέα μάλλον. Έχει τρία κάθε φορά. Ήρθε λοιπόν το παλαιότερο Air Force One και πήρε τον Τραμπ και το άλλο, το καινούριο, ας το πούμε έτσι, το Καταριανό, πήγε σε μια βάση στη Βρετανία, λέει, να το δούνε, λέει, η τεχνική, αυτό. Ξέρετε τι συνέβη? Υπήρχε ο φόβος ότι να τον δολοφονήσουν με κάποιον πύραυλο, με κάτι αυτά, και χρησιμοποίησε το παλιό Air Force One. Γιατί το Air Force One του Αμερικανού Προέδρου, όταν λέμε το Air Force είναι τρία, αλλά λέμε κάθε φορά που ανεβαίνει, έχει αντιεροπορικά, αντιβαλιστικά συστήματα επάνω. Δηλαδή είναι σαν πολεμικό αεροσκάφος. Όταν βλέπει ένα βλήμα να έρχεται, αντιδρά στέλνοντας βλήματα εναντίον του. Δηλαδή έχει τα ραντάρ, έχει πυράβλους και το καθεξής, και αμήνεται, να το πούμε έτσι, σε μια υπερχόμενη απειλή. Το οποίο το Καταριανό δεν είχε, ήταν το πρώτο ταξίδι αυτό.
0: Λοιπόν, και ακόμα δεν ήταν έτοιμη αυτή η αντιπυραυλική ασπίδα.
1: Ναι, δεν το είχαν εξοπλίσει με μια αντιπυραυλική ασπίδα, να το πούμε.
0: Άρα θα ήταν αχίλιος πτέρνα για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, αυτός το έκανε για να επιδείξει ότι να το αυτό με το Κατάρ. Λέει και εσύ, και ο Ερντογάν έχει ένα καταριανό αεροπλάνο, ας πούμε, δώρο του Κατάρ. Λοιπόν, άρα εκτιμάται από πολλούς αναλυτές ότι μάλλον υπήρξε πραγματική απειλή. Βέβαια, γι' αυτό υποτράβω όλα αυτά τα πράγματα. Είμαι πρώτος στη λίστα, λέει, αλλά έχω, λέει, άμα συμβεί κάτι, χίλιοι πύραυλοι που θα πέσουν ταυτόχρονα, λέει, στο Ιράν. Εντάξει.
0: Καλά, πολλά πράγματα. Εντάξει, λέει, μετά ξελέει και μετά
1: ξεκινάνε
0: πάλι οι συνομιλίες, μία ξεκινάνε, μία σταματάνε.
1: Ενώ τους καθύβρισε και λέει είναι άρρωστοι ψυχικά, είναι εκείνο, είναι τάλο, είναι παλιάνθρωποι, δεν έχουν μπέσα γι' αυτό. Και μετά από λίγο λέει, εντάξει, άμα θέλουν να ξεκινήσουν συνομιλίες, και βγαίνει, λέει, ξέρετε, η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει, λέει, οπότε ας κάνουμε τις συζητήσεις. Δηλαδή, μιλάμε καταστάσεις οι οποίες πραγματικά, εγώ νομίζω Όχι ότι το ξεφεύγουν. Εγώ νομίζω ότι τα κάνει επίτηδες. Δημιουργεί χάος και μετά παρεμβαίνει για να τακτοποιήσει το χάος.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση στα παραλυπόμενα και θα ήθελα ένα σχόλιο σας είναι το δώρο το οποίο έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες, ένα περίστροφο. Το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό είναι.
1: Να αυτοκτονήσουν, άμα δεν θα πάνε καλά.
0: Να παίξετε ρώσικη ρουλέτα. Πραγματικά πολύ παράξενο δώρο. Με σφαίρες αληθινό περίστροφο.
1: Είναι παράξενο, δείχνει την κουλτούρα ενός λαού. Ξέρετε, σε ένα βιβλίο που λέγεται Το Ξύφος και το Σαρίκι, λέει ο συγγραφέας ο Ζαν Φρανσουά Κολοσίμο, Γάλλος με ιταλικό όνομα, λέει πώς ένας λαός ποιμενικός, νομαδικός από τα βάθη της Μογγολίας έφτασε μέχρι τις πύλες της Βιέννης. Και λέει, έχουν μέσα τους το στοιχείο της κατάκτησης. Άρα για να κατακτήσει κάτι πρέπει να χρησιμοποιήσει όπλα. Άρα λοιπόν το όπλο είναι η Ρωμένη του Τούρκου, ο οποίος θέλει να πάρει αυτά που θέλει να κατακτήσει με το όπλο. Δεν τα έχει πάρει με τον πολιτισμό ή με κάτι άλλο. Για πέστε μου, ξέρω εγώ, τρεις μεγάλους Τούρκους επιστήμονες ή νομπελίστες. Δεν θα βρείτε. Αυτός είναι ο λόγος, σύμφωνα με τον Ζαν Φρανσουά Κολοσίμο, ότι υπάρχει το στοιχείο της κατάκτησης, το οποίο λέει κάθε μερικές δεκαετίες, 4-5 δεκαετίες, πρέπει να βρίσκεται ένας ηγέτης να το ενεργοποιεί ξανά. Και έτσι επιβιώνουν, λέει. Άμα το σκεφτούμε, θα δούμε ότι έχει δίκιο σε όλη αυτή την πορεία του τουρκικού έθνους. Και φυσικά, κάναν δώρο αυτό το οποίο το στοιχείο της κατάκτησης. Πάντως ήταν πολύ ωραία πιστόλη. Mm-hmm. Ασημένιο και λοιπά, με το όνομα του καθενό επάνω. Εγώ το ζήλευσα πάντως.
0: Μάλιστα, εσείς βέβαια ξέρετε να κάνετε χρήση.
1: Εγώ ξέρω να κάνω χρήση και
0: δεν ξέρω για τους ηγέτες. Δεν ξέρω για τους ηγέτες, βέβαια.
1: Αυτό έχει τουλάχιστον στην προθήκη.
0: Ως αξιωματικός. Ωραία, να κάνουμε πριν κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο ένα χρόνο, ένα μικρό σχόλιο σας για το Ουκρανικό, πώς εξελίσσεται, γιατί τα πράγματα εκεί μάλλον επιδεινώνονται.
1: Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο ρωσικός στρατός κινείται σε 8, άλλοι λένε 10 κατευθύνσεις. Αλλά θα πάρουμε την κυριότερη προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή, που είναι στο Ντονιέσκ, Ντονμπάς είναι Λουχάνσκ και Ντονιέσκ μαζί, δύο επαρχίες. Εκεί είχαν μείνει τρεις πόλεις φρούρια, Κωνσταντινίφκα, Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ. Mm-hmm. Πήρανε την Κωνσταντινίφκα οι Ρώσοι, τη μία από τις τρεις πόλεις φρούριου, και ανοίγει ο δρόμος να πάνε και τις άλλες δύο. Έχουν φτάσει κοντά στο Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Δεν είναι εύκολο. Εκεί έχουν έναν πόλεμο διαφορετικής μορφής. Δεν είναι απλά τα πράγματα με το που ξεμητίζεις και βγαίνεις έξω, σε τσακίζουν τα ντρόνς. Άρματα, γι' αυτό δεν βλέπουμε και αρματομαχίες, δεν βλέπουμε πεζικόνα, κινήτες, γιατί είναι αναπαυτωμένο το έδαφος και θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή μεγάλες κινήσεις. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή, όταν είσαι οργανωμένος καλά και είναι οργανωμένος. Αν λοιπόν πάρουν τις δύο αυτές υπόλοιπες πόλεις, το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, τελειώνει τον Ντονμπάς που ήθελε να το πάρει ολόκληρο ο Πούτιν και δεν υπέγραψε συμφωνία. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει και κατάρρευση του μετόπου. Διότι μετά το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ είναι μια απέραντη στέπα που φτάνει μέχρι την πόλη Ντνίπρο, στο Ντνίπρο ποταμό, όπου δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Άρα διασπάται η αμυντική γραμμή των Ρώσων, των Ουκρανών. Είναι ένα, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές που είναι επί το πεδίο, ακόμα και Ουκρανούς, μέχρι τέλος του έτους θα τις έχουν πάρει αυτές τις πόλεις, λένε οι Ρώσοι. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί, μάλλον δύο προβλήματα σας αναφέρω τα βασικά. Το ένα πρόβλημα, δεν έχουν πλέον αντιεροπορική άμυνα. Δεν έχουν Patriot πυράβλους, δεν έχουν. Mm-hmm. Και μάλιστα εδώ ο Τραμπ τους είπε, σας δίνω το δικαίωμα να κατασκευάζετε Patriot. Προσέξτε ποιο είναι το αυτό. Θα πούνε ορισμένοι, μπράβο, ξέρω εγώ κλπ. Όχι. Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, να γίνουν τα εργοστάσια και να παράγουν Patriot, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χρόνια. Και είναι σίγουρο ότι εκεί που θα φτιάξουν το εργοστάσιο, θα το χτυπήσουν οι Ρώσοι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μήπως είναι ένα δώρο άδερο και είναι αυτά. Τάχα να κάνει τον καλό ο Τραμπ και να τα έχουν βρει με τη συμφωνία του Άνκοραντς στην Αλάσκα για το μοίρασμα του κόσμου σε τρεις ζώνες επιρροής. Περιμένουμε και την Κίνα να μπει μέσα. Αυτό θα το δούμε όταν ο Κινέζος Σι μετά τη σύνοδο του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον. Εκεί θα δούμε. Αν υπάρξει πάλι συμφωνία, τότε υλοποιείται πλήρως η συμφωνία του Άνκορατς για το μοίρασμα του κόσμου, μια νέα γιάλτα δηλαδή να το πούμε έτσι, mm-hmm. σε ζώνες επιρροής. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό Και δυστυχώς, και ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί για να μπορέσουν να αντισταθούν περισσότερο, δυστυχώς δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει λειψανδρία. Και το σύστημα επιστράτευσης που έχει ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες, δεν τα κάνει ο Ουκρανικός στρατός, αλλά κάποιες εταιρείες οι οποίες δίνονται με στρατιωτικά ρούχα και αρπάζουν παιδιά από τον δρόμο. Μπορεί όποιος θέλει μας ακούει να βρει βιντεάκια στο X και λοιπά,
0: βέβαια,
1: που τους αρπάζουν στον δρόμο και ορμάνε οι αδερφάδες, οι γυναίκες και οι μανάδες.
0: Γίνανε και επεισόδια προλίγων.
1: Επεισόδια έπρεπε
0: να
1: βρει βιντεάκια.
0: Πήγανε να αρπάξουν κάποιους.
1: Τους ακατέψαν στο ξύλο, ας πούμε, τους στρατολόγους. Και αυτό γιατί γίνεται. Δεν υπάρχει, λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι μονάδες έχουν φτάσει σε επάνδρωση 35% έως 50% το ανώτερο. Mm-hmm. Και ξέρετε, εμείς στο ΝΑΤΟ υπάρχει ο κανόνας κάτω από 60% η μονάδα αποσύρεται. Πάει πίσω, λοιπόν, και επανδρώνεται ξανά και εξοπλίζεται ξανά. Κάτω από 50% είναι πραγματικά ανδρεία το ότι μπορούν και αμήνονται ακόμα οι Ουκρανοί. Αλλά δεν βρίσκουν άνδρες. Και διάβαζα και μία ανάλυση τώρα τελευταία στο Telegram, δεν θυμάμαι πιανού περιοδικού, που έλεγε το εξής, ότι έχουν αυξηθεί οι Ουκρανοί μετανάστες, πρόσφυγες στις ευρωπαϊκές χώρες. Έβλεπα μία αύξηση 10%, 15%, 13%, δηλαδή στις χώρες που υπάρχουν Ουκρανοί και μάλιστα πέριξ της Ουκρανίας, έχουμε μια μεγάλη αύξηση που σημαίνει υπάρχει μια τάση φυγής πλέον λόγω του πολέμου. Και ένα δεύτερο, και τελειώνω, είναι ότι έχουν αλλάξει τα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του πολέμου. Έχουμε αυτή τη στιγμή το 65% των Ουκρανών να επιθυμούν να σταματήσει ο πόλεμος και να τελειώσουν ο πόλεμος με διαπραγματεύσεις και όχι με πόλεμο. Δεν πιστεύουν πλέον στην νίκη όπως πιστεύανε πριν. Όταν άρχισε ο πόλεμος, το 75% ήθελε συνέχιση του πολέμου
0: και τώρα έχουμε το 65% θέλουμε... να θέλει ειρήνη.
1: Θέλει ειρήνη.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ, θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και τα φώτα σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο. Πιστεύουμε πήρατε κάποιες πληροφορίες για το τι συνέβη εκεί στην Άγκυρα, σε αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
4: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
5: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Η Παναγία των Παρισίων. Το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα με βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας, Μανώλη Σάλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην ΕΡΤ Open λοιπόν συντονισμένοι, πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροτές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Να. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι δικαίω,
1: αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως το θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά. σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου.

0: επιλογές του και θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο από στη μηνυτήρια αναφορά είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
1: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
0: Θα μπορούσε η κυρία Μαυρογέννη να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί. Καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικολόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
1: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ. Γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρουμπλή?
0: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς, οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα.

0: εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
1: Τι πιο απλό.
0: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
1: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
0: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το.
1: Ακριβώς.
0: Στις δεκαετίες εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν. Και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου. Ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Είναι λογική.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
0: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα. Γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια. Και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
1: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα, λόγω της εφαρμογής τεχνολογίας, να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρήκαμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί. Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε. Φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει
0: και
1: το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή. Μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε. Αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. Απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το
0: Σωστά.
1: ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... Μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να... μπούμε σε άλλη λογική.
0: Βεβαίως.
1: Όπως έκρινα εγώ, τα που έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Θα κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι... και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Οι οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιώ ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή
1: μας. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, ο λόγος σας.
1: Χαρώ, να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Military News τον κύριο Νότι Μαριά, πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Πριν περάσουμε στα θέματα της εκπομπής Ελλάδα στον κόσμο, θα ήθελα δύο λόγια από εσάς, γιατί ξέρω την ευαισθησία σας για όσα διέπραξαν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια της κατοχής στη χώρα, αλλά και τον αγώνα που δίνατε και δίνετε για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Θα ήθελα λοιπόν δύο λόγια για μία ακόμη μαύρη επέτειο που έχουμε από εκείνη την περίοδο και είναι η σφαγή στο δίστομο.
1: Ναι, πράγματι συμπληρώθηκαν 82 ολόκληρα χρόνια από τη σφαγή του Διστόμου. Ήταν 10 Ιουνίου 1944. Είχαμε τη δολοφονία 229 αμάχων στο Διστόμο από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Από τότε υπάρχει η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, υπάρχει η αμετάκλητη απόφαση του Διστόμου, η υπαριθμόν 137-1997 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδιάς επιδικάζει στους διστομίτες και στους συγγενείς τους αποζημιώσεις. Απαιτείται η υπογραφή και η άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης να εκτελεστεί αυτή η απόφαση. Μέχρι στιγμής κανένας Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει προχωρήσει στην χορήγηση αυτής της αδείας. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και απόφαση τον Απρίλιο του 26 από το τρίτο πολιτικό τμήμα του Ιταλικού Αριουπάγου που επιτρέπει στους διστομίτες να εκτελέσουν τη δικαστική τους απόφαση στην Ιταλία εις βάρος των γερμανικών σιδηροδρόμων διότι έχουν κάνει κατάσχεση ισχύρας των Ιταλικών σιδηροδρόμων 25 εκατομμύρια ευρώ που ανήκουν στους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Δηλαδή εκεί προχωρεί η εκτέλεση της απόφασης του Διστόμου και εδώ ακόμα περιμένουμε τον κάθε Υπουργό Δικαιοσύνης να δώσει άδεια για το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή μας είχατε πει ότι θα συζητήσουμε για το αν η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι υπό επιτήρηση, γιατί η κυβέρνηση, καλά η κυβέρνηση τώρα στη μακρά προεκλογική, μικρή προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει, θα μας πει διάφορα και επειδή μας είπε ότι και μάλιστα με τρόπο έτσι θριαμβευτικό ότι βγήκαμε από την επιτήρηση. Σε τι ακριβώς θέση είναι η χώρα, κύριε Μαριά, είναι υπό επιτήρηση ή όχι?
1: Αυτό είναι κρίσιμο γιατί έχει άμεση σχέση και με τον τρόπο που γίνεται η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της χώρας και για το αν πραγματικά βγήκαμε από τα μνημόνια. Έχω εδώ η ναυτεμπορική 3 Ιουνίου 2026. Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα, ίδια ημέρα. Το πρώτο θέμα, Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρηση για την Ελλάδα. Βγαίνει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ισορροπίες. Και λέει εδώ πέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες σηματοδοτώντας το τέλος κάθε επιτήρησης. Και βρήκα και από το Facebook την ανάρτηση τη σχετική του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης». Προσέξτε, κάθε επιτήρησης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια για τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας, στην οικονομία της. Είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να το δούμε. Εδώ λοιπόν έχω την ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία είναι δελτίο τύπου 3 Ιουνίου 2026. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 3 και λέει «Αξιολόγηση μακροοικονομικών ανισορροπιών». Η Επιτροπή αξιολόγησε την ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών για τα 7 κράτη-μέλη που επελέγησαν για εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις την έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης το 26. Η Ελλάδα, οι κάτω χώρες και η Σουηδία αξιολογείται ότι δεν αντιμετωπίζουν πλέον ανισορροπίες γιατί οι μακροοικονομικές ευπάθειές τους έχουν μειωθεί με την πρόοδο των ετών. Επομένως πατάει σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης και λέει τελείωσε κάθε με συγχωρείτε, εποπτεία.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτό το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τα κόμματα τι είπανε? Το αμφισβήτησαν επί της ουσίας και με πραγματικούς όρους ή όχι? Διότι από ό,τι φαίνεται και δημοσιογραφικά αλλά και πολιτικά και κομματικά φαίνεται δεν διαβάζουμε όλα τα κείμενα. Αμέσως από κάτω, μια γραμμή από κάτω, λέει εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας. Στην επόμενη σειρά. Με τις εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας αξιολογείται η οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση των κρατών μελών που έχουν επωφεληθεί από προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής, δηλαδή τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, με έμφαση στην ικανότητά τους για αποπληρωμή. Οι αξιολογήσεις αυτές για την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και τα τέσσερα κράτη-μέλη διατηρούν την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους. Άρα πληρώνει η Ελλάδα το χρέος, αλλά είναι σε μεταπρογραμματική εποπτεία. Και πώς βγαίνεις από τη μεταπρογραμματική εποπτεία? Το λέει από κάτω γραμμή. Προσέξτε. Δηλαδή και δημοσιογραφικά δεν διαβάζει κανένα τις ανακοινώσεις κομισιόν ή δεν θέλουν. Λέει, δεδομένου ότι η Ισπανία είχε αποπληρώσει το 2025 πάνω από το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έλαβε στο πλαίσιο του προγράμματος, πρόκειται για τον πρώτο γύρο εκθέσεων μεταπρογραμματικής εποπτείας που δεν περιλαμβάνει πλέον την Ισπανία. Τι σημαίνει αυτό? Επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει σε πολλές σας εκπομπές. Η Ελλάδα θα βγει από την εποπτεία του κανονισμού 472 του 13 όταν αποπληρώσει το 75% του χρέους και των δανείων που έχει πάρει από τον EFSF και από τον ESM. Επομένως, μου κάνει εντύπωση τα παλαιά, ας πούμε, κόμματα της Ευρωπαϊκής Γραμμής, τα νεότευτα κόμματα με έμπειρους και πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και με άλλους που δεν είναι τόσο έμπειροι, δεν διαβάζουν τις ανακοινώσεις και να δούνε ότι μία γραμμή παρακάτω από την ανακοίνωση λέει ότι η Ελλάδα είναι σε μεταπρογραμματική εποπτεία. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε αυτό που είναι το πιο βασικό. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή, από το 2011 στο βιβλίο μου «Το μνημόνιο της χρεοκοπίας», αλλά και στην πορεία βεβαίως σαν ευρωβουλευτής και σαν βουλευτής από το 2013 και μετά που πέρασε ο κανονισμός, ότι υπάρχει ένας κανονισμός, αυτός εδώ, ο οποίος διαμορφώνει τους όρους με τους οποίους ισχύει η εποπτεία σε όσα κράτη είχαν μπει σε μνημόνιο και τα οποία είχαν πάρει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το θέμα. Και υπάρχει εδώ το άρθρο 14. Εδώ. Λέει, τα κράτη-μέλη παραμένουν υπό εποπτεία. Μετά το πρόγραμμα, δηλαδή μετά το μνημόνιο, εφόσον δεν έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχουν λάβει από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη-μέλη, δηλαδή το πρώτο δάνειο που πήραμε εμείς από τις χώρες της Ευρωζώνης, τον ΙΜΧΣΥΓΜΑ, δηλαδή είναι ένας οργανισμός αυτός που δίνει δάνεια της Κομισιόν, τον ESM και τον EFSF. Τελείωσε. Το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της εποπτείας και μετά το πρόγραμμα, σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος κλπ. Άρα είσαι σε δημοσιονομική εποπτεία. Και εδώ είναι η ανακοίνωση του Eurogroup 22 Ιουνίου 2018. Δηλαδή, όταν υποτίθεται με απόφαση του Eurogroup βγήκε η Ελλάδα από τα μνημόνια, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Και εδώ στη σελίδα 6 της ανακοίνωσης λέει «Disbursement and cash buffer». Και πιο πριν λέει τη σελίδα 3 που μας νοιάζει «Post-Program Surveillance Framework». Δηλαδή post-program, μετά το πρόγραμμα, Surveillance Framework, το σύστημα εποπτείας, και λέει στα ελληνικά. Πλαίσιο εποπτείας μετά το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν από το 2018 ξέραμε ότι υπάρχει εποπτεία μετά το πρόγραμμα η οποία με βάση τον κανονισμό αυτό θα διατηρηθεί για πάρα πολλές δεκαετίες. Και μακάρι να ζούμε και εγώ και εσείς όταν θα βγει η Ελλάδα από την εποπτεία αυτή. Τι δάνεια λοιπόν μας έχουν δώσει? Μας έχει δώσει ο ESM και ο EFSF. Ανακοίνωση του ESM. Η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα δάνεια στον ESM μεταξύ του 2034 και του 2060. Και μετά συνεχίζει ότι θα αποπληρώσει η Ελλάδα τα δάνεια στον EFSF μεταξύ του 2023 και του 2070. Πάμε λοιπόν να δούμε πότε ξοφλάμε το 75%. Εδώ είναι ετήσια εισηγητική έκθεση κρατικού προϋπολογισμού 2026 για τον προϋπολογισμό που ισχύει. Ορίστε. Δάνεια στον EFSF. 2070 τελειώνει. Ποσό μέχρι στιγμής από το 2026 μετράει. Δεν έχει βάλει τις... Εδώ δεν έχουμε κάνει προώρες πληρώμες. Λέει λοιπόν ότι η οφειλή είναι 125 δισεκατομμύρια, 695 εκατομμύρια. Έκανα λοιπόν ένα υπολογισμό πότε θα εξοφληθεί το 75%. Επειδή οι δόσεις που πληρώνει ετήσια η Ελλάδα δεν είναι ίδιες, δηλαδή το 2026 θα πληρώσει τον EFSF 1,7 δις, ενώ το 2056 θα πληρώσει 3,5 δις, ενώ το 2064 που θα κάνουμε πάλι εκπομπή και θα είμαστε μαζί, θα πληρώσει 4.449. Υπολογίζω λοιπόν εγώ ότι το 75% της εξόφλησης του EFSF θα γίνει το 2064. Τότε θα έχει πληρώσει η Ελλάδα το 75% του χρέους στον EFSF. Τότε πληρώνοντας 4,4 δις, το 2064 θα έχει εξοφλήσει το 75%.
0: Πολύ ωραία.
1: Και για τον ESM που υπάρχει οφειλή 59,4 δισεκατομμύρια, η εξόφληση θα γίνει το 2056 του 75%. Άρα, το 2056 θα εξοφλήσουμε τον ESM, το 75%, αλλά δεν θα βγει πάλι από τον κανονισμό 4,72 και τον έλεγχο η Ελλάδα, γιατί πρέπει να εξοφλήσει και τον EFSF και θα φτάσει το 2064. Αυτό για το αν έχουμε βγει από την εποπτεία. Και μάλιστα διάβαζα κάτω τα σχόλια που λέγανε στον κύριο Μητσοτάκη και είχαν δίκιο πολλοί και του λέγανε καλά αφού βγήκαμε από την εποπτεία μπορείς να καταργήσεις το νόμο Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό. Αφού βγήκαμε από την εποπτεία μπορεί η Ελλάδα ή άλλη κυβέρνηση να καταργήσει το νόμο περί ανεξάρτητης αρχής της ΑΔΕ, η οποία τι είναι? Είναι ο μηχανισμός εσόδων. Και ο μηχανισμός εσόδων δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση ή την εκάστοτε κυβέρνηση και από τη Βουλή. Είναι ανεξάρτητος. Και άμα θέλει δηλαδή ο μηχανισμός εσόδων, σου λέει δεν σου δίνω τα λεφτά αν εσύ κάνεις υπέρβαση. Είναι το μοναδικό κράτος στο οποίο το Υπουργείο Οικονομικών δεν ελέγχει τα έσοδα του κράτους. Αυτό μπορεί να καταργηθεί. Και επειδή είχαμε κάνει μια άλλη εκπομπή και εξηγούσαμε για το υπερταμείο, θυμόσαστε,
0: ναι.
1: Και είχαμε πει ότι το υπερταμείο θα λειτουργεί 100 χρόνια και βγήκε κάποιος και έγραφε από κάτω τι είναι αυτά που λέτε, είναι παραμύθια και είχε και πολύ απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Εγώ έχω άρθρο 186, νόμος 4389 του 16, ο νόμος του υπερταμείου, όπως ισχύει σήμερα που τροποποιήθηκε από το νόμο 5301 του 26 και λέει για το φίλο αυτό ο οποίος ήταν και απαξιωτικός στον τρόπο που μιλούσε. Η εταιρεία, δηλαδή το υπερταμείο, εδρεύει σε δήμο εντός της Αττικής. 2. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρό. 99 χρόνια. Το 2016, επομένως το υπερταμείο θα καταργηθεί το 2115. Αυτά για το φίλο μας, ο οποίος αμφισβητούσε και έλεγε και διάφορα. Και επειδή είχαμε και διάφορες κριτικές στο τελευταίο, τελευταία εκπομπή που κάναμε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τα 7 δις δηλαδή που θα δώσουμε τώρα τον Ιούνιο, θα δώσει ο Μητσοτάκης δηλαδή, για να εξοφλήσει πρόωρα χρέος του 2029-2032, 33 και 34, υπήρχαν και διάφορες κριτικές και μερικοί λέγανε λοιπόν ότι εγώ υποτίθεται έχω ευθύνη γιατί ήμουν, λέει, στην κυβέρνηση Τσίπρα. Και να ευχαριστήσω.

0: το έχεις αυτόν τον κανονισμό που το επιτρέπει να κάνει λογιστικό έλεγχο και δεν έκανε. Άρα λοιπόν, επειδή πολλοί γράφουν διάφορα και τα λένε 100 φορές, πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα. Αλλά φαίνεται ότι οι εκπομπές που κάνουμε όλες, αλλά ιδίως τα οικονομικά, τσούζουνε, γιατί δείχνουμε πραγματικά πώς έχει το θέμα σε επίπεδο οικονομίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εγώ να προσθέσω σε αυτούς τους φίλους που κάνουν κριτική σε μία μόνο συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα μνημόνια είναι τρία, δεν είναι ένα, είναι τρία. Και για να έρθει το τρίτο είχαν προηγηθεί και άλλα δύο. Και εγώ η ταπεινή μου άποψη είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε για όλα και κυρίως για το πώς χρεοκόπησε η χώρα. Δεν μπορεί να συζητάμε για το τελευταίο και να ξεχνάμε τα άλλα δύο. Ήρθε ξαφνικά το μνημόνιο νούμερο 3.
0: Έχετε πάντων, απόλυτο δίκιο. Έχουμε κάνει εκπομπές για αυτά έγκαιρα. Λοιπόν, άρα να επανέλθω λοιπόν για να δείξουμε. 135 εκατομμύρια ευρώ είναι το κέρδος ετησίως της Ελλάδος που θα πληρώσει προώρα 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ. Και οι προώρες αποπληρωμές είχαμε πει ότι στον EFSF έχουν φτάσει και μάλλον στους δανειστές του πρώτου μνημονίου είχαν φτάσει τα 21,1 δις, συν 7 φτάνουμε στα 28 δις και ήδη είχαμε δώσει και 7 ακόμα κάτι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προώρα εξόβληση, άρα φτάνουμε στα 36 δισεκατομμύρια όπως βγάλαμε στην ανακοίνωση. Αλλά αυτά τα 7,7 δισεκατομμύρια, τα 6,94 δις, τα 7 δις, μπορούσε, όπως είπαμε, με την εθνική ρήτρα διαφυγής, που θα το εξηγήσουμε, να τα χρησιμοποιήσει για άλλο μέσο. Έχω κάνει λοιπόν μια εκτίμηση που θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να πάνε. Και σας είχα δείξει σε άλλη εκπομπή, σε σχέση με τους συνταξιούχους, πώς υπάρχει μια αφέμαξη της σύνταξής τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και από το κοστολόγιο της υγειονομικής περίθαλψης. Και σας είχα δείξει ένα ενημερωτικό σύνταξης το Μάρτιο του 26. Το Μάρτιο του 26, λοιπόν, αυτό το ενημερωτικό σύνταξης του δίνει μεικτά 1.200, κρύβω για να μην φαίνεται όνομα, 1.206 ευρώ μεικτά μηνιαίο. Από αυτά, αφού του γίνουν όλες οι κρατήσεις, παίρνει στο χέρι 882 ευρώ. Στις κρατήσεις συμπεριλαμβάνονται ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων 84 ευρώ και υγειονομική περίθαλψη 67 ευρώ. Σύνολο 151 ευρώ. Θα μπορούσε λοιπόν να καταργηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και υγειονομική περίθαλψη για αυτόν τον συγκεκριμένο, άρα και για όλους τους συνταξιούχους. Και άρα ο συγκεκριμένος να παίρνει 151 ευρώ το μήνα παραπάνω. Λέει κάποιος, μα είναι τεράστια τα ποσά. Άψαξα και τα βρήκα. Προϋπολογισμός 2026, φετινός. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων είναι 721 εκατομμύρια ευρώ. Και η εισφορά αλληλεγγύης στην επικουρική, δεν την έβαλα εγώ, αλλά αν τη βάλω και στην επικουρική, άλλα 167. Δηλαδή πάμε στα 884 εκατομμύρια ετησίως. Η υγειονομική περίθαλψη, άμα του κόψεις αυτό, πόσο πάει? Η συσχετική έκθεση προϋπολογισμού του 26. Για κάθε 1% μείωση, γιατί είναι 6% σου κρατάει, φτάνει τα 578 εκατομμύρια. Άρα, στο 6% είναι 3,5 δις. Συν 800 εκατομμύρια φτάσουμε 4,5 δις. Δηλαδή, άνετα θα μπορούσε τουλάχιστον για 2 έτη προσωρινά να μην καταβάλουν οι συνταξιούχοι αυτή τη διαφορά και ο συγκεκριμένος να παίρνει δηλαδή συν 150 ευρώ, δηλαδή να παίρνει 15% αύξηση το μήνα επί 2 έτη. Εγώ δεν λέω να συνεχιστεί επάπειρον, γιατί στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής υποτίθεται

0: δεν παίρνει μόνο προσωρινά μέτρα. Αλλά εφόσον τα 7 δισεκατομμύρια υπήρχαν, γιατί δεν επεδίωκε μέσα από τη ρήτρα, την εθνική ρήτρα διαφυγής, να κάνει αυτή τη ρύθμιση και να πάνε τα χρήματα στους συνταξιούχους, που αυτό το ποσό θα καταναλωνόταν στην Ελλάδα και που εξηγήσαμε την άλλη φορά ότι τουλάχιστον το μισό από αυτό το ποσό θα επέστρεφε στο κράτος σαν φόρο εισοδήματος, σαν έμεσους φόρους, γιατί θα καταναλωνόταν αυτά τα χρήματα, και σαν επένδυση στην ελληνική οικονομία με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Άρα νέοι φόροι επί του εισοδήματος των μισθωτών που θα ήταν οι καινούργιες προσλήψεις, συν ΕΦΚΑ κλπ. Είναι πολύ απλά. Πολλοί θα αμφέβαλαν αν είχαμε δίκιο. Τους λέω λοιπόν να δούνε την εκπομπή που κάναμε 6 Τετάρτου 2026, που εκεί εξηγούσαμε με απλό τρόπο πώς μπορούν να γίνουν αυξήσεις και αξιοποιήσεις, όχι μόνο γενικώς και αορίστως, δηλαδή να μην πληρωθούν πρόωρα οι δανειστές ή να φορολογηθούν οι τράπεζες με τον αναβαλλόμενο φόρο που υπάρχει και δεν πληρώνουν μία ΙΗΗ, αλλά πώς και με την εθνική ρήτρα διαφυγής μπορεί να το κάνεις. Αλλά χρειαζόταν να κάνεις αίτημα εθνικής ρήτρας διαφυγής. Ωραία. Τι είχαμε πει, ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει αίτημα εθνικής ρήτρας διαφυγής. Έγινε αίτημα τέτοιο. Μπορούσε να κάνει. Έγινε. Αλλά δεν έγινε από την Ελλάδα. Λοιπόν, στην ίδια ανακοίνωση, την οποία από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν διάβασαν κάποιοι κάτω από το επίδικο κομμάτι για την Ελλάδα, αλλά δεν διάβασαν και πιο πριν. Στη σελίδα λοιπόν 3 λέει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της: κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, ποιο είναι άραγε αυτό το κράτος μέλος, το πεδίο εφαρμογής της ρήτρας μπορεί να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει μέτρα που λαμβάνονται από το Φλεβάρι του 26 για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα κλπ. Εντός του ανωτάτου ορίου είχαμε πει ότι είναι 1,5% του ΑΕΠ για πρόσθετες δαπάνες για άμυνα της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Θα εφαρμοστεί ειδικό ετήσιο ανώτατο όριο 0,3% έως 0,6% για την ίδια περίοδο κλπ. Άρα, συμπέρασμα πρώτο, μπορείς να κάνεις αίτημα και μόνος σου για εθνική ρήτρα διαφυγής και δεν χρειάζεται να περιμένεις τους άλλους. Αυτός που έκανε την εθνική ρήτρα διαφυγής δεν ήταν βέβαια η Ελλάδα, αλλά ήταν η Ιταλία. Επειδή λοιπόν η Μελόνι έφαγε στραπάτσο στο δημοψήφισμα, έρχεται λοιπόν και υποβάλλει αίτημα 18 Μαΐου του 26, 1,5 μήνα αφότου είχαμε πει εμείς ότι γίνεται αυτό. Και βεβαίως η ίδια προσπαθεί να βρει ένα τρόπο και λέει ότι στο 1,5% που μου δώσατε δυνατότητα εθνικής ρήτρας διαφυγής για πολεμικές δαπάνες, να μην τα δώσω όλα αυτά τα λεφτά για όπλα, αλλά ένα μέρος να το δώσω για ανακούφιση των νοικοκυριών σε θέματα κόστους λόγω ενεργειακού που υπάρχει με αφορμή το Ορμούς. Και έρχεται και κάνει αυτή την πρόταση, η οποία γίνεται αποδεκτή από την Κομισιόν και αρχίζει και γίνεται κουβέντα τώρα πώς θα εισπραχθεί το ποσό αυτό. Και επειδή έγινε Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα, 11 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, έρχεται ο κύριος Ντομπρόφσκης και λέει ότι πράγματι μετά από αίτημα ενός κράτους μέλους υπάρχει δυνατότητα της εθνικής ρήτρας διαφυγής που ήταν για την άμυνα να αξιοποιηθεί για θέματα ενέργεια. Και έρχεται και ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος αυτός ήταν ο πρόεδρος, μπορούσε να το εισηγηθεί για όλους, αλλά μπορούσε να το εισηγηθεί για την Ελλάδα, γιατί για μας, για την Ελλάδα μας νοιάζει. Δεν το εισηγήθηκε. Και τώρα λέει ότι αυτό, εφόσον εγκριθεί και εγκρίθηκε, σημαίνει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην περίοδο 2026-2028. Δηλαδή έπρεπε να βγει η Ιταλία μπροστά για να δημιουργηθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος του 1,6 δις. Και δεύτερον, Πού πάνε όμως αυτά τα 1,6 δις? Δεν θα πάνε στην κοινωνία, αλλά θα πάνε, λέει, για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή στις τσέπες αυτών οι οποίοι ελέγχουν το χρηματιστήριο ενέργειας, οι οποίοι, αφού θα πούν για άλλη μια φορά εισηγείαν των κορόιδων, θα πάρουν για επενδύσεις 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Συμπέρασμα, υπάρχει και υπήρχε η δυνατότητα της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και το είχαμε πει. Αυτή μπορεί να πάει σε διαφορετικά πλαίσια ανάλογα με την πρόταση. Στην Ιταλία η πρόταση αυτή έγινε γιατί το μέτρησε η Ιταλία με συγκεκριμένο τρόπο και γιατί έχει πολύ διαφορετική δομή σε σχέση με το ενεργειακό και ενεργειακούς Ιταλικούς κολοσσούς οι οποίοι θα παίξουν το παιχνίδι. Εμείς εδώ σε Ελλάδα, αντί να έχει η κυβέρνηση ρημάξει κυριολεκτικά στη φορολογία όλη την κοινωνία και κυρίως τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, και αντί να δίνει τα 7 δις, μπορούσε να αξιοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής, όχι 7 δις, 5 δις, 4 δις. Τώρα λοιπόν αξιοποιεί αυτό το 1,5 δις, το οποίο θα δοθεί για επενδύσεις στα θέματα της ενέργειας. Δεν θα δοθεί ως στήριξη, αν θέλετε, όσων έχουν ανάγκη και είναι τα οικοκυριά. Συμπέρασμα, γιατί είπαμε πολλά. Πρώτον, τα 7 δις που δίνουν στους δανειστές μπορούσαν να είχαν πάει αλλού, υπέρ των κοινωνικών τάξεων που υποφέρουν, να έχουν πέσει στην ελληνική οικονομία, να υπάρχει η δυνατότητα αυτή και να έχουμε και πολύ μεγαλύτερο κέρδος, καθώς θα επέστρεφαν τουλάχιστον 3 δις πίσω στην ελληνική οικονομία. Τώρα το κέρδος θα είναι 134 εκατομμύρια. Και αυτά που λέει τα παραμύθια ο κύριος Μητσοτάκης ότι είμαστε εκτός εποπτείας δεν ισχύουν, αλλά δεν άκουσα και τα κόμματα παλαιά και νεότευκτα να του θέτουν τα θέματα και να του λένε τι ισχύει. Και φυσικά πάλι δεν είδα κανέναν να μιλάει για την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες και μέσα στο Σύμφωνο Σταθερότητος και έξω από το Σύμφωνο Σταθερότητος, αρκεί να θέλεις να βάλεις τα θέματα. Επομένως, αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο έχουμε να πούμε για τα θέματα αυτά. Περιμένουμε τους φίλους να μας κάνουν κριτική, γιατί ναι, είναι αρκετοί που είναι καλόπιστοι, αλλά είναι και διάφοροι που από ό,τι φαίνεται με την καραμπίνα και θέλουν να αποδείξουν πράγματα τα οποία τώρα μας λένε ότι πήγε, λέει, το πρώτο μνημόνιο για τις τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το έχουμε πει από το 2011. Εδώ δεν κάνουμε μάθημα αναλυτικό.
1: Λέμε
0: θέματα αιχμής. Ας διαβάσουν αυτά που λέγαμε από το 2011 και πιο παλιά και να δούνε τις θέσεις που έχει ο καθένας πριν κάνουν προσωπική κριτική. Τώρα το να λένε τις θέσεις τους είναι πολύ σωστό, δεν έχουμε καμιά διαφωνία.
1: Τώρα, επειδή ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπα στην αρχή της συζήτησής μας, θα χρησιμοποιήσει πολλά πυροτεχνήματα, έχει και αυτόν τον Αμερικάνο δίπλα που είναι, από ό,τι φαίνεται, φοβερό στα πυροτεχνήματα, και κάπως έτσι χρησιμοποίησε αυτή την παρόλα ότι έχουμε βγει από την επιτήρηση. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν ασχολούνται με αυτά, αλλά πάνε σε μια, τώρα να το πούμε, πλειοδοσία. Δεν μπορεί να το πεις και πλειοδοσία. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς για νέους μέχρι 24 ετών. Μας είχατε πει για την εμπειρία σας από το Λουξεμβούργο, νομίζω. Είναι ένα μέτρο που ισχύει, και να υπενθυμίσω εγώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το είχαμε ζήσει εμείς οι Έλληνες επί Ανδρέα Παπανδρέου, και χωρίς ηλικιακό όριο, ήταν χρονικό μόνο το όριο. Αν θυμάμαι καλά, 5 με 8 το πρωί και μετά το μεσημέρι, όταν επέστρεφαν οι εργαζόμενοι από τη δουλειά. Ήρθε μετά, βέβαια, ο πατέρας Μητσοτάκης και άρχισε τις μεταρρυθμίσεις, όπου ιδιωτικοποίησε τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τα λέω και για τους νεότερους. Και είχαν γίνει πολλά και ωραία εκείνη την εποχή. Ακούσατε την ανακοίνωση του κ. Ανδρουλάκη?
0: Ναι, άκουσα την ανακοίνωση, άκουσα και τις θέσεις του κ. Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς, από ό,τι έχουν δει οι φίλοι, που παρακολουθούν την εκπομπή. Αναδιαστήματα κάνουμε κάποιες εκπομπές ή από τις Βρυξέλλες ή από το Λουξεμβούργο. Και έτσι τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο, θα έλεγα αρκετό χρονικό διάστημα, είμαι στο Λουξεμβούργο. Είχαμε πει λοιπόν στις εκπομπές αυτές και το είχαμε παρουσιάσει και είχαμε πει και τα θετικά που υπάρχουν, ότι στο Λουξεμβούργο υπάρχει η δυνατότητα και το δικαίωμα της ελεύθερης μεταφοράς με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Δηλαδή είτε μπεις στο λεωφορείο, είτε μπεις στο τραμ, είτε μπεις στο τρένο και κινηθείς εντός της επικράτειας του Λουξεμβούργου, το οποίο σαν έκταση είναι περίπου σαν την Αττική, είναι δωρεάν. Κανένας δεν σε ρωτάει αν είσαι Λουξεμβουργέζος, Λουξεμβούργιος, αν είσαι Ευρωπαίος, αν είσαι τουρίστας ή τι είσαι. Ούτε σου ζητάει ταυτότητα, πόσο χρόνο είσαι κλπ. Και κυκλοφορείς ελεύθερα. Η εμπειρία η δικιά μου λοιπόν έδειξε, και το είχαμε πει σε εκπομπή και ίσως δώσαμε και κάποιες ιδέες, αλλά και αυτοί που τα εισηγούνται δεν τα τεκμηριώνουν. Η εμπειρία λοιπόν η δικιά μου ήταν η εξής, ότι το 50% των μετακινήσεων που έκανα δεν θα τις έκανα αν υπήρχε το εισιτήριο. Δηλαδή ήταν και ένα κίνητρο το ότι μπορείς να μετακινηθείς χωρίς να πληρώσεις, για να πας να κατέβεις στο κέντρο της πόλης ή να πας μια μεγαλύτερη εκδρομή. Αλλά όταν κυκλοφορείς στο κέντρο της πόλης ή σε κάποιες συνοικίες ή και εκτός της πόλης, ας πούμε, για την περίπτωση του Λουξεμβούργου, προφανώς ξοδεύεις κάτι.
1: Ναι.
0: Διότι θα πάρεις ένα καφέ, θα καθίσεις να φας, θα ψωνίσεις ενδεχόμενα κτλ. Αυτό σημαίνει ότι αφήνει έσοδα στο κράτος. Και επομένως, ενώ φαίνεται ότι έχει απώλεια το κράτος, στην ουσία έχει έμεση και άμεση απόδοση, γιατί παίρνει κάποιους φόρους και ταυτόχρονα αυξάνει το τζίρος. Άρα αυξάνονται και οι θέσεις απασχόλησης, άρα αυξάνονται και τα ποσά που πληρώνουν ως φόρο οι νέοι εργαζόμενοι κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κέρδος, και αυτό το είδα πολύ απλά. Πάμε λοιπόν στις προτάσεις που υπόθηκαν και έκανα και μια μικρή έτσι, μελέτη για το θέμα αυτό, γιατί το άκουσα και το ακούω συνέχεια στη τηλεόραση. Η πρόταση του Πασόκ λέει ότι οι νέοι κάτω των 24 θα πρέπει να έχουν δωρεάν εισιτήρια. Τα δωρεάν εισιτήρια δεν σημαίνει ότι είναι και δωρεάν απεριόριστη μετακίνηση. Σημαίνει ότι θα σου δώσει αριθμό εισιτήριων, γιατί αλλιώς θα έλεγε δωρεάν κάρτα μετακινήσεων και όχι εισιτήρια. Αλλά εκτιμάει ότι αυτό το κόστος λέει είναι 35 εκατομμύρια. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας μετά από μια μέρα και λέει όχι, δωρεάν μετακίνηση για όλους, αλλά όχι για τους τουρίστες. Πράγμα το οποίο δημιουργεί τα εξής νομικά προβλήματα. Η Μελίνα η Μερκούρια η Μνηστή είχε παλιά διαμορφώσει μια πρόταση και έλεγε οι Έλληνες μπορεί να μπαίνουν δωρεάν στα μουσεία και οι υπόλοιποι θα πληρώνουν. Και βγήκε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι αυτό το μέτρο θα το κάνεις για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αλλιώς είναι αντίθετο με τη συνθήκη. Άρα λοιπόν, πρώτον δεν μπορείς να πεις για τους τουρίστες, και το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών είναι Ευρωπαίοι, άρα δεν μπορείς να τους αποκλείσεις. Δεύτερον, μπαίνει ένα θέμα. Αυτός που θα μπαίνει μέσα στο λεωφορείο θα είναι Έλληνας και θα είναι δωρεάν, και ο άλλος που θα μπαίνει θα του κάνει face control αν είναι τουρίστας και δεν θα πληρώνει. Και τι τουρίστας είναι, δηλαδή οι Ελληνοαμερικανοί, ας πούμε, κάποιος που δεν έχει, είναι δεύτερης γενιάς, θα πληρώνει. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούν να ισχύσουν. Ας πάμε όμως ποιο είναι το κοστολόγιο. Έστω ότι υπάρχει πρόταση για απεριόριστη μετακίνηση στην Αθήνα. Το κόστος λοιπόν της επιδότησης των συγκοινωνιών είναι 270 εκατομμύρια ετησίως. Είναι αυτό που του είπε η Νέα Δημοκρατία. Πού θα βρεθούν τα χρήματα, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένες εξηγήσεις με ποσά. Τα 270 εκατομμύρια λοιπόν είναι η επιδότηση. Άρα είναι 22 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Οι μελέτες δείχνουν ότι μετακινούνται ημερησίως 1 εκατομμύριο πρόσωπα στην Αθήνα. Με μελέτη και ερωτήματα που έγιναν, εκτιμάται ότι αν υπάρξει η ελεύθερη μετακίνηση, τότε το 1 εκατομμύριο θα αυξηθεί στο 1.400.000, δηλαδή τουλάχιστον 300 με 400.000 θα μετακινηθούν, ενώ δεν θα μετακινούνται. Αυτό είναι το επιπλέον δηλαδή. Αυτό απαιτεί και περισσότερους σειρμούς, έτσι, και περισσότερα
1: ναι.
0: δρομολόγια και περισσότερα λεωφορεία. Όμως, αυτοί οι 400.000 άνθρωποι έκανα μία εκτίμηση, εάν ξοδέψουν 6 ευρώ, δηλαδή πάρουν ένα καφέ και ένα μπουκαλάκι νερό, τότε το 30% θα επιστρέψει πίσω στο κράτος, τουλάχιστον. Επομένως, τουλάχιστον 1,5 ευρώ. Άρα θα υπάρχει μια ίσπραξη από αυτούς τους ανθρώπους για το κράτος, τουλάχιστον 600.000 ευρώ ημερησίως. Άρα μηνιαίως θα φτάσει στα 18 εκατομμύρια. Και επειδή κανένας δεν θα δίνει 6 ευρώ, θα ξοδέψει 10, 12, 15, έβαλα ένα μέσο όρο. Στην ουσία, όσοι μετακινηθούν ελεύθερα, με τα ποσά που θα αφήνουν στην ελληνική οικονομία σε έμεσους φόρους, σε άμεση στήριξη που μπορεί να αυξηθεί και απασχόληση και αύξηση του τζίρου, στην ουσία θα πληρώνουν τα λεφτά τα οποία δίνει το κράτος 22 εκατομμύρια ετησίως. Σας έβαλα ότι κατεβαίνεις για βόλτα στην Αθήνα και πληρώνεις 6 ευρώ είναι για γέλια. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου φύγει το δεκάρικο.
1: Ναι.
0: Θα κάτσεις μόνο για καφέ και λοιπά, θα σου φύγει. Άρα, αυτό που κάνουν στο Λουξεμβούργο, ξέρουν τι κάνουν. Πέραν το ότι έχουν μετακινήσεις δωρεάν, έχουν εξυπηρέτηση των εργαζομένων, έχεις λιγότερα γιοταχή τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, έχεις και ουσιαστικά ανταποδοτικό τέλος, δηλαδή πίσω τα λεφτά έρχονται στην οικονομία. Άρα μπορεί να γίνει μια σοβαρότερη μελέτη για το θέμα αυτό, αλλά μέχρι στιγμής από ό,τι είδα και αυτοί που το υποστηρίζουν δεν λένε σοβαρά επιχειρήματα, λένε τι είναι 35 εκατομμυριά και βάλτε τα και μην τα δίνετε, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Λοιπόν, χρειάζεται μελέτη. Εγώ έκανα μια σύντομη έτσι μελέτη και προφανώς αν μπουν θέματα με στοιχεία αναλυτικά θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Αποδεικνύεται όμως ότι κανείς δεν συζητά σοβαρά. Ούτε αυτός που κάνει την πρόταση, γιατί δεν είδα τον κύριο Τσίπρα και το επιτελείο του να βγει να το υποστηρίξει, να πει ότι το κοστολόγιο είναι τόσο και ότι υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής. Δηλαδή πετάει ο καθένας μια ιδέα και μετά δεν την υποστηρίζει και έρχεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία εμφανίζει ότι υποτίθεται είναι η μόνη σοβαρή δύναμη σε σχέση με την οικονομία και τους δίνει απαντήσεις. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Μαριά, ξέρω τώρα ότι σας βάζω πολλά θέματα, αλλά δεν θέλω να μην συζητήσουμε να πούμε μια κουβέντα για το τι έγινε σε αυτή την περιβόητη συζήτηση για την Ουκρανία, την οποία και η Ελλάδα είχε
0: ναι.
1: ζητήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θέσαμε το θέμα του πλωτού ντρόν με τα 100 κιλά εκρητικά που όχι μόνο θεωρητικά και έθεσε σε κίνδυνο τον τουρισμό της Ελλάδος, γιατί αν πηγαίνει κάτι στραβά τώρα θα κάναμε άλλες συζητήσεις. Το θέσαμε αυτό το θέμα?
0: Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ λέω όχι, είμαι βέβαιος, αλλά επειδή θα με θεωρήσουμε...
0: Λοιπόν, εσείς το λέγατε από τα πριν, γιατί εμείς
1: ναι.
0: την εκπομπή είχαμε πει ότι θα τεθεί το θέμα
1: ναι, ναι.
0: ή δεν θα τεθεί. Λοιπόν,
1: ναι.
0: για όσους δεν είδαν την προηγούμενη εκπομπή, είπαμε ότι στις 8 Ιουνίου υπήρχε πρόταση για συζήτηση του Ουκρανικού με πρωτοβουλία Δανίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Λετωνίας, Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συζητηθεί το θέμα της Ουκρανίας. Και είχαμε
1: ναι.
0: πει ότι είναι ευκαιρία να θέσει η Ελλάδα και το θέμα του Ουκρανικού ντρόν. Αυτή εδώ είναι η τοποθέτηση της ελληνικής πλευράς. Η εκπρόσωπος της Ελλάδος τη διάβασα πολύ προσεκτικά. Στην πρώτη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία, στη δεύτερη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία, στην τρίτη παράγραφο καταγγέλει τη βιαιότητα της Ρωσίας, στην τέταρτη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία για το Τσέρνομπιλ, επειδή γίνανε επίθεση λέει εκεί, στην πέμπτη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία κλπ. Και λέει συμπερασματικά, οπότε μόνο εδώ μπορώ να βρω μία έμεση αναφορά. Το διαβάζω στη μετάφραση. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός δεν είναι μέσω της κλιμάκωσης και των σαφών ή έμεσων απειλών για επέκταση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή. που ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίηση και διάχυση της βίας, που θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο, αλλά μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Κανέλα.
1: Καλά.
0: Αντί λοιπόν να πει ότι υπάρχει κίνδυνος, όπως λέει εδώ, επέκταση του πολέμου, και ειδικότερα η Ουκρανία αποδέχτηκε και παραδέχτηκε ότι είχε το ουκρανικό ντρόουν εξοπλισμένο κλπ. Και παρά τη δίδεν συγγνώμη και τα λοιπά, η Ελλάδα επισημαίνει το θέμα αυτό. Κουβέντα ούτε για το ζήτημα αυτό. Την ώρα που ανέσκαγε αυτό το ντρόουν, θα είχαμε όχι μόνο πρόβλημα στον τουρισμό, αλλά αν χτύπαγε και πετρελαιοφόρο, δεξαμενόπλιο, yeah, καταλαβαίνετε την οικολογική καταστροφή. Δυστυχώς, περιμέναμε να δούμε την τοποθέτηση, δεν θέλουμε ποτέ να προτρέχουμε και να προδικάζουμε, έτσι, και να κάνουμε δίκη προθέσεων. Εδώ είναι η τοποθέτηση η οποία έγινε 8 Ιουνίου και είναι αυτά τα οποία σας είπα. Δυστυχώς, άλλη μια ευκαιρία χάθηκε να δείξει η Ελλάδα τη δικιά της αυτοτελή, αξιοπρεπή θέση στην παγκόσμια σκηνή.
1: Κύριε Μαλλιά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
4: Κεφαλόπουλα εργάτες.
5: Συναγρίδα πιανίστρια.
6: Φώκια στα αθλητήρια.
7: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
8: Και τσούφρα συγγραφή.
9: Και έργα κάπως φτερά.
10: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
11: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
12: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
13: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
14: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
15: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
16: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
17: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
18: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος Θεριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
19: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
20: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
21: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
20: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
21: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
19: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
22: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
23: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
6: Λοιπόν, από την Ολομέλεια της Βουλής στο στούντιο έχω δίπλα μου τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Λοιπόν, τα έχουμε ξανασυζητήσει εδώ. Είχαμε πει ότι μετά την ομιλία σας στη Βουλή για την άρση της ασυλίας σας, ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν θα μπορεί να σταθεί ως υπουργός. Ακούσαμε τα όσα είπατε σήμερα, πολύ βαριές κατηγορίες. Από την άλλη, έχω δει μια αφωνία από την πλευρά Γεωργιάδη.
8: Κοιτάξτε, όταν καταθέτεις στοιχεία, αποδεικτικά στοιχεία των ισχυρισμών σου για έναν άνθρωπο που είναι τιμητής των πάντων, που αυτός τα ξέρει όλα και έχει δίκιο σε όλα, αυτός και η κυβέρνηση αυτή, και όσοι άλλοι είναι απέναντι, είναι ανόητοι, είναι συκοφάντες, αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ αυτή την αντίληψη. Και επειδή εδώ σας είχα πει όντως ότι θα είναι σίγουρα υπουργός μέχρι την ημέρα που θα μιλήσω στη Βουλή. Και είδατε σήμερα μίλησα στη Βουλή και στην απάντηση που έδωσε, τίποτα για την ουσία, ξεκίνησε να λέει ότι ο κύριος Σαλμάς στο Κόντρα και στην κυρία Κάτσου είχε πει ότι εγώ δεν θα παραμείνω υπουργός. Κοιτάξτε, παραμένω και θα εγκαινιάσω ένα κέντρο υγείας. Για να παραιτηθείς, κυρία Κάτσου, όταν κάποιος σου αποδεικνύει ότι είσαι διαπλεκόμενος και ότι έκανες μια σειρά δικημάτων, παρενέβαινες στους προστατευόμενους μάρτυρες που δεν είχες δουλειά να τους ξέρεις. Την ίδια ώρα που κατηγορούσες τους προστατευόμενους μάρτυρες.
6: Γιατί να πούμε ότι καταθέσατε συγκεκριμένα SMS στη Βουλή, στα πρακτικά της Βουλής, τα έχουμε και εδώ, μπορούμε να τα δείξουμε, αλλά καταθέσατε συγκεκριμένα SMS στα πρακτικά της Βουλής.
8: Για να αποδείξω λοιπόν.
6: Να, αυτό είναι το πρώτο. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να τα διαβάσουμε.
8: Θα σας τα πω εγώ.
6: Θα μας τα πείτε. Ναι. Πάντως τα έχουμε ένα προς ένα.
8: Ακριβώς.
6: Πάμε, κύριε Σαλμά, ελάτε.
8: Για να παραιτηθεί κάποιος άνθρωπος μετά από αυτό που συνέβη, και αυτό που συνέβη τι ήταν, ήταν κάτι που όλα τα κόμματα δια των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών πήραν το λόγο σε μια αίτηση άρσης ασυλίας. Και το θέμα το σήκωσαν, ένα κόμμα είπε ότι θα πάει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να ανοίξει υπόθεση πάλι για τον κύριο Γεωργιάδη.
6: Και το Πασόκ.
8: Το Πασόκ βεβαίως είπε ότι πρέπει να παραιτηθεί, όλα τα κόμματα. Και ο κύριος Γεωργιάδης επερηπανεύτηκε ότι εγώ δεν παραιτούμε. Για να παραιτηθεί κάποιος χρειάζεται ευθυξία. Χρειάζεται να έχει αξιοπρέπεια. Χρειάζεται να έχει αίσθηση του τι του λες. Και βεβαίως υπάρχει και η αποπομπή.
6: Από ναι, έναν από την άλλη, αυτό θέλω να σας πω.
8: Από έναν πρωθυπουργό που τον έχει ορίσει αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιον? Αυτόν που σήμερα απέδειξα στη Βουλή ότι είναι διαπλεκόμενος. Τον κρατάει στη θέση του. Παίρνει απάνω του όλη την ευθύνη και ο Πρωθυπουργός και πλέον τίθενται εύλογα ερωτήματα για ποιο λόγο τον κρατάει και παίρνει το κόστος. Γιατί μην έχετε αμφιβολία καμία, μέσα σε όλα αυτά που έχει επικαιρότητα εις βάρος της κυβέρνησης αυτής, προστίθεται και αυτό το πρόβλημα, το οποίο θα έχει συνέχεια.
6: Γιατί πλέον δεν είναι μόνο θέμα Γεωργιάδη, είναι και θέμα κυβέρνησης, συνολικά.
8: Σωστά, και υπάρχει και κάτι χειρότερο που θα σας πω. Σήμερα η άρση της ασυλίας μου έγινε μόνο με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κανένα άλλο κόμμα δεν το υποστήριξε. Και υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο. Καμιά τριανταριά από τους συναδέλφους μου στο ίδιο κόμμα και συναγωνιστές επί πολλά χρόνια, όταν έβγαιναν από την ψηφοφορία μου ζητούσαν συγγνώμη. Δηλαδή, επί Μητσοτάκη.
6: Δηλαδή σας έπιαναν τέτοια.
8: Είμαστε φίλοι χρόνια. Ξέραν ότι δεν υπάρχει θέμα συκοφαντικής δυσφήμισης, γιατί δεν υπάρχει γεγονός σε αυτά που ανέφερα.
6: Άρα υπήρχε γραμμή και έπρεπε να υπερτήσουν.
8: Υπήρχε λοιπόν μια κομματική γραμμή που ανάγκασε ανθρώπους που δεν πίστευαν, και είναι βουλευτές, είναι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, που δεν πίστευαν στο ότι υπάρχει υπόθεση συκοφαντίας και δεν θέλαν να το κάνουν και τους υποχρέωσε, ούτε καν τους άφησε στη διακριτική τους ευχέρεια. Λέτε και αυτό θα παίζει κανένα ρόλο, είτε έρθει είτε δεν έρθει
6: η ασυλία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
8: Αυτό λοιπόν
6: Σαλμά.
8: Είναι ακόμα χειρότερο
6: αυτό
8: από όλα.
6: Αυτό δείχνει την κατάσταση καταλύεται... του πολιτικού μας συστήματος.
8: Όχι, όχι. Δείχνει πώς καταλύεται επί Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Πώς καταργείται στην πράξη το άρθρο 60 του Συντάγματος της ελευθερίας έκφρασης των βουλευτών. Άρα θα ξέρουν όλοι οι ψηφοφόροι
6: που ψηφίζουν
8: νεοδημοκράτες βουλευτές πώς δεν θα κάνουν ποτέ χρήση του δικαιώματος της ελεύθερης κρίσης και γνώμης, γιατί αυτή έχει εκχωρηθεί στον κύριο Μητσοτάκη. Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, Γιώργος Βλάχος και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που πραγματικά έχουν έτσι μια ελευθερία έκφρασης.
6: Άρα λοιπόν, αφού ψηφίσαν για την άρση ασυλίας σας, μετά ήρθαν αρκετοί εξ αυτών και σας έπιασαν
8: όπως
6: και σας
8: και
6: είπαν
8: ζητούσαν συγγνώμη ήταν που... κομματική ναι. πειθαρχία. Λοιπόν, αυτό είναι πιο κατάντια.
6: Αυτό νομίζω πως τα λέει όλα.
8: Πως τα λέει όλα. Λοιπόν, τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος δύο πράγματα. Σας είχα πει εδώ στην εκπομπή σας ότι εκτιμώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ευφυής και δεν θα μου κάνει μήνυση. Το θυμάστε?
6: Φυσικά.
8: Αυτός βγήκε περιχαρής και είπε έκανα.
6: Έκανα.
8: Ακούστε τι ανοησία έκανε. Τα μηνύματα που έχει κάποιος, χώρια που και εγώ ηθικά και επαγγελματικά ποτέ δεν θα διανοούμουν μια συνομιλία μου να τη δημοσιοποιήσω. Αλλά όταν κάποιος προσπαθεί να σου πει ότι είσαι συκοφάντης στα 58 σου χρόνια, καθηγητής ιατρικής, καριερίστας, γιατρός, πολιτικός, 26 χρόνια βουλευτής, αυτό δεν το ανέχομαι και εύκολα. Επομένως έπρεπε να βγάλω στοιχεία για να αποδείξω αυτά που είπα. Αυτά τα στοιχεία, αν δεν μου είχε κάνει μήνυση, θα ήταν παράνομο να το κάνω. Με απόφαση του Αρείου Πάγου πρόσφατα, την Άνοιξη φέτος, γνωμοδοτήθηκε ότι είναι εφικτή και νόμιμη η παρουσίαση προσωπικών μηνυμάτων για λόγους υπερασπιστικής γραμμής.
6: Και για αυτό το λόγο παραθέσατε αυτά τα μηνύματα σήμερα.
8: Έκανε το λάθος να κάνει μήνυση σε μένα και μου δημιούργησε το δικαίωμα να αποκαλύψω την αλληλογραφία του, όπου τι έλεγε? Έλεγε ότι ζητούσε από την Οβάρτης να δίνει λεφτά σε site για να βγαίνει αυτός στην τηλεόραση. Έτσι εξηγεί πως είχε τόση πρόσβαση εύκολη ο κύριος Γεωργιάδης όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, με τα μέσα ενημέρωσης.
6: Και σε ένα από αυτά τα μηνύματα μπορούμε να το δούμε λίγο, είναι η κάρτα 1. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, είμαι έτοιμος να υπερασπιστώ κάθε μου απόφαση και όσες ανέφερες ήταν σωστές.
8: Ναι,
6: σε ένα από αυτά τα μηνύματα.
8: Είναι υπερήφανος που είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Αυτό είναι πιο σοκαριστικό. Και επειδή λέτε μόνο αυτό, θα σας πω κάτι πιο έντονο. Στη μήνυση ξέρετε τι γράφει στην αρχή? Λέει, φύγεται η προσωπική μου εικόνα. Και η προσωπική μου εικόνα είναι η εγγύηση και το θεσμικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του κράτους. Προσέξτε αντίληψη που έχει για τον εαυτό του. Τι κάνει η μακροχρόνια άσκηση εξουσίας? Την ψωνίζεις. Δηλαδή τι είπε? Ότι εγγύηση θεσμική για τη λειτουργία του κράτους δεν είναι η νόμη, το κράτος δικαίου, οι θεσμοί της χώρας. Είναι η προσωπική εικόνα του κύριου Γεωργιάδη.
6: Κύριε Σαλμά, τι απαντάτε σε όσους λένε ότι, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, προσωπική εικόνα, υπάρχουν κάποιοι που λένε μέσα στη Νέα Δημοκρατία ότι αυτή είναι μια προσωπική σας κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη?
8: Εγώ δεν έχω κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ έδωσα μια συνέντευξη.
6: Και το κάνετε για την πολιτική επιβίωσή σας ενδεχομένως, ότι μπορεί να μεταβείτε σε κάποιο άλλο κόμμα, ενδεχομένως του κυρίου Σαμαρά.
8: Ακούστε. Αυτές οι αγωνίες μπορεί να είναι του κύριου Γεωργιάδη ή των βουλευτών που τις εκφράζουν. Εγώ ήμουν σε ένα κόμμα, μην το ξαναπούμε, κυβερνητικό, πρώτος βουλευτής. Ας αγωνιούν αυτοί που είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη και μπορεί να μην ξαναβγούν. Εγώ δεν είχα τέτοιο άγχος. Εγώ είχα εκλογή 11 φορές πλην μιας πρώτος βουλευτής σε αυταεδρική. Όποτε ήθελα έβγαινα. Άρα δεν συγκρούστηκα για να ψάξω να βρω σε ένα άλλο κόμμα μικρότερο έδρα. Συγκρούστηκα για τη δική μου τη συνείδηση, που δεν τους δίνω καμία αναφορά σε αυτούς.
6: Τέτοιες αγωνίες δεν έχω. Όπως έγινε σήμερα δηλαδή στη δική σας ψηφοφορία, που έπρεπε να υπηρετήσουν κάποιοι μια κομματική γραμμή και νιώθαν άσχημα. Αξιακά, για τον αξιακό σας κώδικα, αυτό θέλω να πω.
8: Ο αξιακός κώδικας του καθενός είναι μια πολύ εσωτερική υπόθεση που την κρατάει για να την πάρει μαζί του όταν φύγει από αυτή τη ζωή, να αισθάνεται καλά. Αλλά εγώ θέλω να σας πω, δεν έχω καμία προσωπική κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί σας είπα, όποιος κοντράρεται αποκτά δημοφιλία περισσότερη, χάνει όμως, ξοδεύει πολύτιμο κεφάλαιο σε αυτή την κόντρα, γιατί πέφτει πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Εγώ σε μια συνέντευξη 2 ώρες και 45 λεπτά αναφέρθηκα για την υγεία 2 λεπτά και είπα ότι στα νοσοκομεία ξέρω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί.
6: Οι διαγωνισμοί και απευθείας αναθέσεις.
8: Και ο κύριος Γεωργιάδης, που του αρέσει να παίρνει το ρόλο πάντα όταν είναι σε γάμο του γαμπρού, όταν είναι σε κηδεία του νεκρού, θέλει να παίρνει πάντα το ρόλο της παράστασης. Εμφανίστηκε.
6: Άρα το πάρτι αυτό, κατά τη γνώμη σας, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί.
8: Κοιτάξτε, ο κύριος Γεωργιάδης τώρα δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει μεταφερθεί στον κύριο Μητσοτάκη. Διότι όπως είδατε σήμερα, ο υπόθεση Τριαντόπουλου, ο συνάδελφος ο Γιώργος Βλάχος κάνει ερώτηση στον Πρωθυπουργό.
6: Σαφώς.
8: Για τα σπιτάκια ανακύκλωση. Η εισαγγελία πήγε και πήρε στοιχεία. Δικογραφίες τρέχουν. Κουράστηκε ο κόσμος. Mm-hmm. Και στην ακρίβεια κάνουν πλάκα. Λοιπόν, άρα πλέον το θέμα δεν είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο άνθρωπος στον οποίο έχει αφήσει ο κύριος Μητσοτάκης πλέον να είναι η τελευταία του υπερασπιστική γραμμή, γιατί όλοι οι άλλοι αρνούνται. Οι σοβαροί υπουργοί. Δεν βγαίνει κανένας να υπερασπίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Και γι' αυτό είπα ότι δεν έχει αξία το τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Θα σας πω γιατί. Διότι πάντα λέει αυτό που λέει στο κόμμα που είναι. Δηλαδή, ήταν στο λαός, έπρεπε να βρίζει πρώτος από όλους τον Καραμανλή, το Μητσοτάκη. Ήταν στο Σαμαρά που τον μάζεψε πίσω, ήταν ο πρώτος που τον υπεράσπισε με το μεγαλύτερο πάθος. Είναι τώρα στο Μητσοτάκη, με ευκολία βρίζει τον Καραμανλή, βρίζει τον Σαμαρά, με ευκολία έλεγε μετά υπέρ τους. Δεν έχει αξία τι λέει. Πάντα έχει πει για τον κύριο Μητσοτάκη ότι τα έχει κάνει όλα σωστά. Δηλαδή, κάθε μέρα έχουμε και από ένα θέμα. Πόσα χρόνια είναι αυτή η κυβέρνηση? 7. Επί 360 έχουμε πάνω από 2-3.000 θέματα. Είπε ότι και τα 3.000, σε όποιον υπουργό και να αναφέρεται, σε όποια δικογραφία βουλευτού και να είναι, έχουν πάντα δίκιο αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν καθιστά αντικειμενική άποψη. Μόνο μία φορά διαφώνησε. Ξέρετε πότε? Όταν είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι προτίθεται να θεσπίσει το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργό. Μόνο τότε βγήκε και είπε: εγώ σε αυτό διαφωνώ. Γιατί? Γιατί τότε ενοχλήθηκε που απειλείται η υπουργική του καρέκλα. Mm-hmm. Και χωρίς αυτή δεν μπορεί να κάνει συνομιλίες με τις εταιρείες για να δίνουν διαφημίσεις για να κάνει καριέρα. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης έχει επενδύσει πολύ στη δημοφιλία, η οποία χρειάζεται 2 πράγματα. Πρώτον, χρειάζεται κόντρες με όποιον να είναι για να βρίσκεσαι στην επικαιρότητα, και δεύτερον πρόσφορο έδαφος στα μέσα, που απέδειξα σήμερα πώς την εξαγόραζε.
6: Ναι, το αποδείξετε μέσα από τα μηνύματα.
8: Με δικό του ισχυρισμό.
6: Με δικό του ισχυρισμό πάντα. Και εγώ επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά ότι αν ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να βγει να απαντήσει, εμείς είμαστε εδώ και τον περιμένουμε. Το επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά.
8: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει, διότι αν είδατε, μου σταμάτησε το χρόνο ο κύριος Γιωργαντάς, ο πρώην συνάδελφός μου. Μου σταμάτησε το χρόνο. Δεν μου έδωσε ούτε ένα λεπτό παραπάνω από το 1 λεπτό. Mm. Λοιπόν, θα είχα κι άλλα να πω. Αυτό να πούμε. Απλά δεν με πήρε ο χρόνος να πω και άλλα στοιχεία.
6: Κύριε Σαλμά, σε αυτά τα άλλα στοιχεία που λέτε, κάποιος εισαγγελέας θα σας καλέσει και εσάς και τον κύριο Γεωργιάδη να τα καταθέσετε έτσι ώστε να πάει η υπόθεση αυτή στη δικαιοσύνη? Γιατί εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα.
8: Εγώ ζήτησα από τη Βουλή, από τον πρόεδρο της Βουλής, από τον κύριο Γεωργαντά, τα στοιχεία που κατέθεσα. Γιατί είναι πρόσθετα στοιχεία που για τον κύριο Γεωργιάδη μπορούν να ξανανοίξουν το φάκελο της
6: Νοβάρτης.
8: Μόνο όμως για τον κύριο Γεωργιάδη.
6: Ναι.
8: Για να ξανανοίξει
6: ένα. Και το ζήτησαν και τα άλλα κόμματα. Και κάποια κόμματα το ζήτησαν.
8: Για
6: αυτό,
8: να ξανανοίξει ένα φάκελο για κάποιον που έχει αρχιοθετήσει την υπόθεσή του, πρέπει να προκύψουν νέα στοιχεία. Εγώ τι έδωσα σήμερα? Έδωσα
6: τα νέα στοιχεία.
8: Όχι. Στην υπόθεση Νοβάρτης για τον κύριο Γεωργιάδη, οι μάρτυρες είχαν πει τις πράξεις που ευνόησαν την Νοβάρτης. Υπήρξαν αδιευκρίνιστα από την αρχιοθέτησή του. Και εγώ σήμερα έδωσα το αντάλλαγμα και ζήτησα να σταλεί στην εισαγγελία για να ξανανοίξει υπόθεση για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί δεν έκανε μόνο αυτό, έκανε και κάτι άλλο που είναι το δεύτερο μήνυμα που κατέθεσα. Προσέξτε, ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε πάντα για την Νοβάρτης με πάθος για το πόσο αθώος είναι, ενώ σας θυμίζω ήταν από τους τελευταίους που αρχιοθετήθηκαν. παρότι ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ζορίστηκαν πολλοί εισαγγελείς της διαφθοράς για να τον αρχιοθετήσουν. Από τους τελευταίους. Φώναζε λοιπόν για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ήταν τρεις. Ο ένας ήταν ο Αναστασίου, που ήταν ο κύριος Μανιαδάκης.
6: Ακριβώς.
8: Τι είχε πει αυτός για τον κύριο Γεωργιάδη ως Αναστασίου? Είχε πει ότι οι συνεργάτες του ευνοούσαν την Οβάρτης με ανταλλάγματα και επήραζαν τις τιμές στα φάρμακα. Και αυτό ήταν σε γνώση του κυρίου Γεωργιάδη. Αυτός λοιπόν ο κύριος Μανιαδάκης που είπε αυτά ως Αναστασίου για τον κύριο Γεωργιάδη, δεν είχε ποτέ μηνυθεί από τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν ήταν εκπληκτικό? Και δευτερευόντως, όταν εγώ έκανα μήνυση στον κύριο Μανιαδάκη, που τελικά καταδικάστηκε ο κύριος Μανιαδάκης τελεσίδικα, εμφάνισε στο δικαστήριο ένα χαρτί που ήταν ένορκη κατάθεση του κυρίου Γεωργιάδη, υπερασπιστικό για τον κύριο Μανιαδάκη. Δηλαδή έδωσε χαρτί ένορκη κατάθεση ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ένας από τους 10 πολιτικούς που ταλαιπωρήθηκε σε έναν μάρτυρα προστατευόμενο από τους τρεις, σε υπόθεση που είχε απέναντί του ένας συνάδελφός του βουλευτής και ένας από τους άλλους, υπόλοιπος από τους 10 εναντίον του, και που έλεγε ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος που γνώριζε στον κόσμο, που τελικά καταδικάστηκε. Άρα δεν είναι ο καλύτερος άνθρωπος ένας που καταδικάζεται, και ότι δεν είχε καμία πρόθεση να θίξει το Μανιαδάκη.
6: Λοιπόν,
8: και προσέξτε τώρα, είπαμε τότε με τους δικηγόρους μου, πώς το έκανε αυτό ο Γεωργιάδης. Μετά μου το έστειλε μήνυμα, όταν το ρώτησα γιατί το έκανε αυτό, και το κατέθεσα. Τι μου είπε? Εγώ στη δίκη τη δική σου με το Μανιαδάκη ήμουν με το Μανιαδάκη. Ακούστε τώρα, θα σοκαριστεί η γνώμη τώρα εκείνη. Γιατί έτσι του είχα υποσχεθεί, όταν δεν ενέδωσε στις πιέσεις της του Λουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις του κρατάω. Δηλαδή προσέξτε τώρα, ο Γεωργιάδης που υποτίθεται φώναζε για τους προστατευόμενους να βγουν οι κουκούλες, όταν ήταν προστατευόμενος, γιατί μέχρι τότε μιλούσε με την Τουλουπάκη ο Μανιαδάκης, ως Αναστασίου μετά δεν ξαναμίλησαν, ήξερε ποιος είναι ο ένας, ήξερε ποιος είναι ο ένας προστατευόμενος, συνομιλούσε μαζί του, τον επηρέαζε στην κατάθεσή του με ανταλλάγματα. Ένα, να μην του καταθέσει μήνυση, άρα μάθαμε γιατί δεν του κατέθεσε μήνυση, για να υποχωρήσει και να μην επιμείνει σε αυτά που έλεγε. Και δεύτερον, και κλείνω, για να του δώσει το χαρτί στη δική μου την υπόθεση, το οποίο ήταν πρακτικά πλαστό, γιατί ήταν προϊόν ανταλλάγματος για την υποστήριξη που του έδωσε στην διαδικασία κατάθεσης.
6: Κύριε
8: και μένει ακόμα αυτός ο άνθρωπος,
6: αυτό θέλω να
8: προσέξτε, υπουργός της κυβέρνησης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και το χειρότερο, βλέπω σε κάτι βίντεο κάτι ανθρώπους πάνε και τον αγκαλιάζουν να τους φίξουν το χέρι κτλ. Μετά ξέρετε, υπάρχει και η ευθύνη των ψηφοφόρων.
6: Σαφώς. Το λογικό ποιο θα ήταν τώρα, να σας καλέσει ένας εισαγγελέας?
8: Έπρεπε να πάρει αυτεπάγγελτα αυτό.
6: Αυτό θέλω να πω. Το λογικό ποιο θα ήταν?
8: Ανασύρεται η υπόθεση, και είπα σήμερα θα έρθω κι εγώ αυτή τη φορά, γιατί εγώ ξέρω ποιες αποφάσεις άλλαξε, γιατί με διαδέχτηκε, ποια φάρμακα καινοτόμα τα βάλε όλα, μεγάλα δώρα, αλλά θα τα πούμε όταν με καλέσει ο εισαγγελέας, για να εισφέρω περισσότερα στοιχεία.
6: Αυτό είναι ένα ερωτηματικό.
8: Για να ξανανοίξει ο φάκελος. Σωστά. Απλά πράγματα.
6: Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί έτσι όπως λέμε για τους βουλευτές που ήρθαν και σας ζήτησαν συγγνώμη, υπάρχουν και κάποιοι στο ρεπορτάζ που λένε ότι είστε ένα πυροτέχνημα κατά Μητσοτάκη, όπως κατηγορούν τον Αντώνη Σαμαρά κάποιοι γαλάζιοι βουλευτές. Τι απαντάτε σε αυτό?
8: Ποιος το λέει αυτό?
6: Το ρεπορτάζ, βουλευτές.
8: Βουλευτές.
6: Ναι. Βαίνετε προς τα εκεί, προς κόμμα Σαμαρά?
8: Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι στην ατζέντα μας, να σας πω γιατί. Γιατί εγώ έχω πει ότι μπορεί να πάω και στο σπίτι μου ή μπορεί και να παραμείνω. Αλλά είναι τελευταίο αυτό που θα αποφασίσω. Ό,τι θέλω τώρα να εκμεταλλευτώ την ανεξαρτησία μου ως βουλευτής, θέλω να εισφέρω με χρησιμότητα στον πολιτικό διάλογο και στην πολιτική σκέψη. Όταν είσαι σε ένα κόμμα, αυτό περιορίζεται. Και τώρα επιτρέψτε μου να σας πω, το απολαμβάνω. Έτσι,
6: αυτό το έχετε κάνει πάντως και με το παραπάνω, θέλω να πω. Θα συνταχθείτε όμως με τον Αντώνη
8: Σαμαρά?
6: Ακούστε,
8: εγώ πολύ νωρίς και πριν από όλους έκρουσα τον κόρδουνα κινδύνου στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη ότι είναι στη λάθος κατεύθυνση. Η ιστορία...
6: Όπως έχει κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς άλλωστε, βέβαια.
8: Σωστά. Η ιστορία θα δείξει τώρα αν είχα δίκιο ή άδικο. Αν ο Μητσοτάκης πάρει πάλι 41%, προφανώς εγώ κάτι είχα καταλάβει λάθος. Αν όμως ο κύριος Μητσοτάκης καταρρεύσει, που αυτό φαίνεται, πιστέψτε με, τότε θα φανεί ότι πολύ νωρίς είχα δίκιο. Άρα και είναι... αν άκουγε τότε, τότε να ρωτήσετε αυτούς τους άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που οι μισοί δεν θα επανεκλεγούν, να έρθουν να σας την ξανακάνουν την κουβέντα. Ξέρετε τι θα σας πούνε.
6: Άρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα πάτε στο κόμμα Σαμαρά. Είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο.
8: Όταν δεν έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα, είναι άδικο να με ρωτάτε αν σε ένα κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί.
6: Λέω, είναι
8: θα
6: μια σκέψη σας. Γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί αυτό το κόμμα.
8: Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα και προκύψει. Αλλά έλεγα και αυτό έχει σημασία. Αυτούς τους βουλευτές που έλεγαν αυτά που έλεγαν, να τους ξανακαλέσετε όταν δεν θα είναι βουλευτές, μιας και θα εκλεγούν οι μισοί. Τότε ξέρετε τι θα σας πούνε. Έπρεπε να έχει ακούσει το Σαλμά, να είχε στρίψει το καράβι, να ξαναπέρναμε 41%.
6: Να στρίψει το καράβι πιο δεξιά.
8: Όχι, προς το συμφέρον των πολλών. Mm. Εγώ αυτό του παπά, είσαι με τους λίγους, τράβα με τους πολλούς. Και τότε θα ήταν και αυτοί βουλευτές. Ξέρετε, καμιά φορά οι άνθρωποι δεν ξέρουν το συμφέρον τους. Και είναι βασικό πρόβλημα της ανθρώπινης σκέψης.
6: Είστε σαφέστατος, κύριε Σαλμάν. Σας ευχαριστήσω πολύ.
8: Και εγώ
6: να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
22: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
1: Στιτική δυσλειτουργία.
2: Τον άνθρωπο.
1: Υπερπλασία προστάτη.
2: Το δόλιο.
1: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
2: Απαράδεκτος.
1: Κοντεύει να διαλύσει το βέμμα του.
2: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
1: Η γυναίκα σου.
2: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
1: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
0: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily την Πάρις που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
24: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
24: Έχεις πολλές υπογραφές.
9: Τις
24: 30.000 θα
9: τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
24: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
24: Φίλος σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
24: Αριστοφάνης.
25: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτης 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Λίλη Φωτοπούλου, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Υπέμη Παναγοπούλου. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Η ελληνική πολιτική σκηνή βρίσκεται ίσως στην πιο ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα αβέβαιη φάση της από τις εθνικές εκλογές του 2023. Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών αποτυπώνουν μεταβολές από ποσοστά των κομμάτων, αλλά κυρίως καταγράφουν μια βαθύτερη κοινωνική μετατόπιση, την αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα και την αναζήτηση μιας νέας πολιτικής ισορροπίας. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση στις περισσότερες μετρήσεις, όμως βρίσκεται αρκετά μακριά από τα ποσοστά που θα της εξασφάλιζαν την αυτοδυναμία. Παρά τη διατήρηση της πρωτιάς, η κυβερνητική φθορά είναι πλέον εμφανής, ενώ η ακρίβεια, το κόστος ζωής και η καθημερινότητα παραμένουν τα σημαντικότερα προβλήματα που αναδεικνύουν οι πολίτες. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Ωστόσο, η πολιτική κυριαρχία δεν είναι πλέον τόσο αδιαμφισβήτητη όσο ήταν πριν από 2 χρόνια. Κάθε νέα κρίση, κάθε κυβερνητικό λάθος και κάθε πολυκοινωνική ένταση αφαιρεί ένα μικρό ακόμη κομμάτι από το πολιτικό της κεφάλαιο. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση μοιάζει να βρίσκεται σε διαδικασία ανασύνθεσης. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα έχει αλλάξει τις ισορροπίες στον χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς στις περισσότερες πρόσφατες δημοσκοπήσεις το νέο σχήμα εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω τον Πασόκ και περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι έχει ήδη διαμορφωθεί μια νέα κυβερνητική εναλλακτική. Αντίθετα, οι πολίτες δείχνουν να αναζητούν έναν αξιόπιστο αντίπαλο πόλο απέναντι στη κυβέρνηση, χωρίς όμως να έχουν καταλήξει οριστικά ποιος μπορεί να τον εκφράσει. Οι δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν ακόμα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο. Ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει επιφυλάξεις για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει αποτελεσματικά τη χώρα. Πρόκειται για μια αντίφαση που χαρακτηρίζει πολλές σύγχρονες δημοκρατίες. Η δυσαρέσκεια απέναντι στην εξουσία δεν μετατρέπεται αυτόματα σε εμπιστοσύνη προς την αντιπολίτευση. Η εικόνα αυτή εξηγεί και τον έντονο κατακαιρματισμό του πολιτικού σκηνικού. Μεσαία και μικρότερα κόμματα συνεχίζουν να διατηρούν αξιοσημείωτη εκλογική επιρροή, γεγονός που καθιστά ολοένα πιο δύσκολη την επίτευξη αυτοδυναμίας και επαναφέρει στο προσκήνιο τις συζητήσεις για κυβερνητική συνεργασία. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να ανακτήσει μέρος της πολιτικής της δύναμης, αν ο νέος φορέας του Αλέξη Τσίπρα θα εδραιωθεί ως ο βασικός εκφραστής της αντιπολίτευσης ή αν θα εμφανιστούν νέες πολιτικές εκπλήξεις που θα ανατρέψουν ξανά τους σημερινούς σχετισμούς. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον πολιτικό αναλυτή κύριο Γιώργο Σεφερντή. Κύριε Σεφερντή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Τζιβαλέκη.
0: Σας ξεσηκώσαμε μέρα που έχει και. Έχει λίγο αέρα και εντάξει, δεν έχει πολύ ζέστη.
1: Όχι, ευτυχώς, πράγματι.
0: Πάμε να ακούσουμε να πάρουμε μια μουσική ανάσκηση και να μπούμε στη συζήτησή μας.

0: Ακούτε πάντα αυτήν την 94, την εκπομπή Επισκέψη Έβδομης Μέρας και μαζί μας σήμερα ο πολιτικός αναλυτής κύριος Γιώργος Σεφερτζής. Κύριε Σεφερτζή, να δούμε λιγάκι να αποτυπώσουμε το στίγμα που δίνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, στο πολιτικό σκηνικό μάλλον. Ποια είναι η δική σας αποτίμηση της σημερινής πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα? Βρισκόμαστε σε μία περίοδο πολιτικής σταθερότητας, σε μία περίοδο μετάβασης?
1: Βρισκόμαστε προφανώς σε μία περίοδο μετάβασης, η οποία αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Κατά τη γνώμη μου, έχει ολοκληρωθεί ο ιστορικός κύκλος της μεταπολίτευσης μαζί με τον ιστορικό κύκλο των κομμάτων που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν. Και βρισκόμαστε μπροστά σε νέα ζητούμενα μιας νέας μορφής πολιτικής ζήτησης που περιμένει ακόμα τις προσφορές από πλευράς ενός πολιτικού συστήματος που φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις μιας νέας εποχής πολύ διαφορετικής από τις προηγούμενες, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό.
0: Ναι, βλέπουμε ότι αυτό αποτυπώνεται γενικά στην Ευρώπη, έτσι.
1: Απολύτως. Και εκείνο το οποίο πρέπει να ξανασκεφτούμε είναι την ιστορία ότι θεωρούσαμε ανέκαθεν ότι η Ελλάδα αποτελεί μία εξαίρεση. Δεν αποτελεί εξαίρεση. Λίγο ως πολύ αποτελεί μία ιδιαιτερότητα, η οποία όμως ακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν και την υπόλοιπη Ευρώπη, αν όχι τον υπόλοιπο κόσμο. Και χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του τι συμβαίνει με την ακροδεξιά. Τη βλέπουμε να ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Θεωρούμε ότι αυτό, επειδή δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα, η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση, κυρίως χάρη στη μνήμη την ιστορική που εξακολουθεί να υπάρχει της δικτατορίας. Στην πραγματικότητα όμως, τα υπόγεια ρεύματα που δημιουργούνται είναι πολύ διαφορετικά και σπρώχνουν και την Ελλάδα σε αντίστοιχα πολιτικά φαινόμενα, τα οποία προφανώς και δεν θα αργήσουμε να δούμε να εκδηλώνονται με έναν πιο σαφή τρόπο. Και το μεγάλο. Η μεγάλη εκκρεμότητα, το μεγάλο ερώτημα που υπάρχει ιδιαίτερα εν όψη των επόμενων εκλογών είναι αν εξακολουθεί στο εκλογικό σώμα να συμβιβάζεται με την ιδέα αυτής του πολυκερματισμού του πολιτικού ή θα αρχίσει να αντιδρά επανερχόμενος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της μεταπολίτευσης, δηλαδή ενός νέου τύπου δικοματισμού.
0: Ωστόσο, η Ελλάδα, λέμε, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν διαφέρει, γιατί είχε, η Ελλάδα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στιγμή που είχε περάσει μια δεκαετή οικονομική κρίση. Ναι. Δηλαδή, έχει εφαλτήριο διαφορετικό από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενδεχομένως.
1: Ασφαλώς, αλλά αυτό ταυτόχρονα σε έχει αλλάξει το πολιτικό DNA κατά κάποιο τρόπο, διότι η κρίση αξιοπιστίας που μαστίζει το πολιτικό σύστημα, το ελληνικό, είναι απολύτως συνδεδεμένο με την κατάρρευση της οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια, όταν κανένας δεν ήταν προετοιμασμένος να βρεθεί μπροστά σε μια τέτοια οικονομική κρίση. Έκτοτε, βεβαίως, βρισκόμαστε πάντοτε ενώπιον πολλαπλών κρίσεων, όχι μόνο οικονομικών και πολιτικών και ηθικών και πολιτισμικών επίσης, και πολύ περισσότερο κρίσεων που θέτουν εν αμφιβάλλω το νόημα της ίδιας της πολιτικής.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν σημαντικές μεταβολές στις πολιτικές ισορροπίες. Πόσο αξιόπιστο θεωρείτε ότι αποτυπώνει το πραγματικό πολιτικό κλίμα σήμερα οι δημοσκοπήσεις?
1: Πρώτα απ' όλα, είναι αδύνατον οι δημοσκοπήσεις να έχουν μια πιστή απεικόνιση της πραγματικότητας από τη στιγμή που κυριαρχεί όλη αυτή η ρευστότητα που δεν επιτρέπει να ανιχνευτούν αυτό που προηγουμένως υπενήχθηκα λέγοντας τα υπόγεια ρεύματα που διασχίζουν την κοινωνία. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι έχουν προστεθεί ως ζητούμενα του πολιτικού σταυρόλεξου νέα φαινόμενα τα οποία δεν γνωρίζαμε στο παρελθόν. Ένα από αυτά είναι η ανάπτυξη των αντισυστημικών ρευμάτων που εμφανίζονται στην Ελλάδα και προϊονίζονται άλλου είδους αντισυστημικά φαινόμενα που συνδέονται με αυτό που είπα προηγουμένως στην άνοδο της ακροδεξίας.
0: Η κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις, αλλά με εμφανή σημάδια φθοράς από ό,τι φαίνεται. Πού αποδίδεται αυτή η φθορά?
1: Είναι βεβαίως η κλασική απάντηση στην φθορά που προκαλεί η μακρόχρονη παραμονή στην εξουσία.
0: 7 χρόνια. Ναι.
1: 7 χρόνια. Δεύτερο όμως και ουσιαστικότερο είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που είχε ενός νέου τύπου κοινωνική σύνθεση του εκλογικού σώματος. Θεώρησε λοιπόν ότι τα πράγματα θα λειτουργούσαν και πάλι όπως λειτουργούσαν στο παρελθόν, κυρίως ως απάντηση στο λεγόμενο δίλημα της διακυβέρνησης. Δηλαδή ότι ο κόσμος θα πήγαινε στις κάλπες με τη σκέψη στο ποιος μπορεί να κυβερνήσει την επόμενη μέρα, ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα είχαν αλλάξει πολύ διαφορετικά και υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα πια του εκλογικού σώματος που αδιαφορεί για το ποιος θα είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα, ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο το πολιτικό σύστημα να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Όταν έχεις λοιπόν ένα εκλογικό σώμα του οποίου το μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 70% και πλέον, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα και εσύ του μιλάς ως αν πρόκειτο για ένα εκλογικό σώμα που έχει λύσει τα προβλήματά του, είναι κάτι το οποίο προκαλεί σωρευτική και πολύ πολλαπλασιαστικά αυξανόμενη φθορά.
0: Αναφέρεται τώρα ότι μιλάμε για ένα εκλογικό σώμα που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Τουλάχιστον σαν χρόνια θυμάμαι, όλες οι κυβερνήσεις είχαν πρόβλημα ακρίβειας. Δηλαδή, πάμε, αν θέλετε, πίσω που θυμάμαι συγκεκριμένα τώρα, πίσω στην κυβέρνηση Παπανδρέου, με υπουργό εμπορίου τον Κουλούρη, που πάλι θυμάμαι μεγάλη ακρίβεια, όπου ο Κουλούρης άρχισε να κυνηγάει την ακρίβεια και είχε πιάσει μια κυρία, μια γιαγιά με πετσετάκια που πήγε στην πλευρά συντάγματος, νομίζω ή άλλο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι υπήρχε πάντα αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Υπήρχε το πρόβλημα του λεγόμενου στασιμοπληθωρισμού, mm-hmm. που έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι διαφορετικό από τον πληθωρισμό των κερδών που έχουμε σήμερα. Γιατί έχουμε τον πληθωρισμό της απληστίας, κάποια στιγμή είχε υποθεί. Και περί αυτού πρόκειται, σύν τον πληθωρισμό που δημιουργείται εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κρίσης και της γεωπολιτικής αποσταθεροποίησης.
0: Ποια θεωρείτε ότι είναι σήμερα, μια και είπαμε για κυβέρνηση, τα ισχυρά και ποια τα αδύναμα σημεία της κυβερνητικής πολιτικής? Τα καλά και τα κακά, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει στο ενεργητικό της να επιδείξει επιδόσεις ως προς τη βελτίωση κυρίως της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. Και επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει δώσει την ευκαιρία σε μερίδες της μεσαίας τάξης, όχι στο σύνολο της μεσαίας τάξης, να ανακαλύψουν νέες μορφές πλουτισμού και κυρίως αναπτύσσοντας νέες μορφές επιχειρηματικότητας. Κατά τα άλλα, έχει δυσκολευτεί να βρεθεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει για την προοπτική της διακυβέρνησης στο χώρο της νεολαίας αφενός και σε χώρο παραδοσιακών ερισμάτων της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν οι αγρότες. Πλέον ούτε από τους νέους έχει να περιμένει αυτά που περίμενε και πράγματι έλαβε στις δύο τελευταίες προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ούτε βεβαίως στο χώρο της υπαίθρου έχει πια την απήχηση που είχε, θα δυστυχήσει άλλωστε πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου όλη η κρίση με τις κινητοποίησεις των αγροτών της φετινής περίοδου.
0: Εκτιμάται ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανακτήσει πλέον τη δυναμική που είχε μετά τις εκλογές? Δηλαδή δεν θα μπορεί να επανέλθει με κάποια μέτρα, κάποιες εξαγγελίες?
1: Προφανώς και θα δοκιμάσει. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είναι πολύ γενναιόδωρο το φετινό πακέτο της Θεσσαλονίκης. Πλην όμως έχει να αντιμετωπίσει την κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας στο σύνολο των πολιτικών θεσμών, των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Και το δεύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι ακριβώς η δυσκολία να υπερβεί το κοινωνικό φράγμα που έχει δημιουργηθεί, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση των ολίγων και όχι για κυβέρνηση που δρά προς το συμφέρον των πολλών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα παραμείνει και έχουμε και τα ιστορικά παραδείγματα που μας διδάσκουν ότι δεν αρκούν οι παροχές, ιδιαίτερα της τελευταίας στιγμής, προκειμένου να επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση οι πολιτικές ισορροπίες.
0: Η κρίση εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση αφορά μόνο την κυβέρνηση ή και για την αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
1: Είναι σε πρωτοφανή βαθμό μια κρίση εκπροσώπησης, δηλαδή απευθύνονται στο σύνολο των πολιτικών κομμάτων, διότι δεν αντιστοιχούν τα κόμματα και οι δράσεις και τα προγράμματά τους σε αυτό που η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας αισθάνεται ως νέας μορφής ανάγκη. Έχεις ένα διχασμό του εκλογικού σώματος, κυρίως ηλικιακό, διότι οι μεν άνω των 60 παραμένουν πιστοί σε παραδοσιακές μορφές πολιτικής. Οι νεότεροι όμως, και όταν λέω νεότεροι δεν μιλάω μόνο για τους 20-άριδες, μιλάω για τους 40-άριδες και κάτω, οι οποίοι έχουν πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει και ποιες είναι οι πραγματικά ραγδαίες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης της κοινωνίας, που δεν μπορούν βεβαίως να συμβιβαστούν με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτές τις αλλαγές από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την επιχειρηματικότητα σε παραδοσιακούς τομείς.
0: Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να αναδειχθεί ένα κόμμα που δεν είναι συστημικό, τουλάχιστον λέει ότι δεν είναι συστημικό. Υπάρχει κόμμα της ιδέας Καρισιανού.
1: Ναι.
0: Θα μπορεί να αποφεληθεί δηλαδή από αυτήν την κατάσταση.
1: Εγώ προσωπικά δεν έχω αμφιβολία. Και με πολύ μεγάλη επιφύλαξη παρακολουθώ τις συζητήσεις που μιλάνε για το ξεφούσκωμα του φαινομένου Καρισιανού. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι θεωρώ πρώτον ότι η ψήφος προς τη Μαρία Καρισιανού είναι κυρίως συμβολική και ως εκ τούτου διαφεύγει τον ραντάρ των δημοσκοπήσεων. Και το δεύτερο βεβαίως είναι ότι είναι μία διέξοδος στο αδιέξοδο που έχει συσσωρευτεί εξαιτίας της κρίσης εκπροσώπησης στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, με αποτέλεσμα να λειτουργεί λίγο πολύ ως ανακλαστική κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο φαίνεται ότι έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με την κοινωνία των πολιτών. Και γι' αυτό άλλωστε μίλησα προηγουμένως και για το τέλος της μεταπολίτευσης, διότι ουσιαστικά είναι αυτό το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί και από το οποίο όχι μόνο η κυρία Καρισιανού αλλά βεβαίως και οι άλλες δυνάμεις που θα κινηθούν προς την κατεύθυνση μιας πιο ριζοσπαστικής αντίληψης για την πολιτική μου θα μπορούν να ελπίζουν σε κάποια αξιοπρεπή ποσοστά.
0: Ναι. Η αντιπολίτευση φαίνεται να βρίσκεται σε αναδιάταξη. Υπάρχει σήμερα αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση από την αντιπολίτευση, από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης? Όπως κοιμάται με την εμπειρία σας.
1: Ναι. Δεν υπάρχει αξιόπιστη πρόταση και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Εξού και διατηρείται παραδόξως η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον η δημοσκοπική. Από την άλλη όμως μεριά δεν αξιολογείται και η αντιπολίτευση και οι εναλλακτικές προτάσεις με τον τρόπο που αξιολογούνταν επί εποχής δικοματισμού. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμένουν οι πολίτες, δεν περιμένουν την πρόταση διακυβέρνησης. Ναι. Γιατί είναι πολύ επιφυλακτική ως προς το κατά πόσο μπορούν να τηρηθούν οι
0: δεσμεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Τόσα χρόνια βλέπουν, ξαναβλέπουν, δεν εφαρμόζεται από αυτά που λένε.
1: Ακριβώς. Πράγμα το οποίο που μας έχει οδηγήσει. Μας έχει οδηγήσει στην μετατόπιση του πολιτικού ανταγωνισμού σε έναν ανταγωνισμό προσώπων. Mm. Ακριβώς επειδή πια έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες κατά πόσο τα προγράμματα έχουν νόημα και πόσο μπορούν οι δεσμεύσεις τους να τηρηθούν, υπάρχει πια η εστίαση του πολιτικού ενδιαφέροντος στα πρόσωπα κυρίως των ηγετών που εμφανίζονται, με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι όροι του πολιτικού ανταγωνισμού και μόνο εξ αυτού του λόγου.
0: Τώρα για να είμαστε και λίγο δίκαιοι, έτσι, είμαστε και λίγο μεγάλοι, λοιπόν, και έχουμε ζήσει περασμένα χρόνια, από το 1974 και μετά νομίζω ψηφίσαν πρόσωπα.
1: Ούτως ή άλλως, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός ανήκει σε προσωποκεντρικούς πολιτισμούς. Δεν υπάρχουν πολλοί λαοί που να χρησιμοποιούν την έκφραση ότι κόβω φάτσα και βγάζω συμπέρασμα ή ότι το πρόσωπο είναι το σπαθί. Αυτά μόνο οι Έλληνες τα σκέφτηκαν να τα διατυπώσουν.
0: Και τα εφαρμόζει μου φαίνεται, αυτό λέω.
1: Βεβαίως. Με αυτή λοιπόν την έννοια πάντοτε τα πρόσωπα στην Ελλάδα είχαν έναν ρόλο πολύ πιο έντονο από ό,τι στους υπόλοιπους πολιτισμούς που προέκυψαν κυρίως μετά το διαφωτισμό, οπότε και καθιερώθηκε η κυριαρχία του ορθολογισμού. Η Ελλάδα ακόμα έχει δυσκολίες στην προσαρμογή στις επιταγές του ορθολογισμού. Αλλά επειδή εν τω μεταξύ έχει μεσολαβήσει αυτή η κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, έχει αυξηθεί στη συνείδηση των πολιτών ο ρόλος των προσώπων. Άρα ψηφίζει πολύ περισσότερο με πρόσωπα και άλλωστε το βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσεται αυτό με το φαινόμενο Τσίπρα. Το γεγονός ότι μπορεί μέσα σε μία εβδομάδα να αλλάζει τους όρους του πολιτικού
0: ανταγωνισμού.
1: Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό του ειδικού βάρους που έχει πια το ηγετικό πρότυπο και τα προσωπικά χαρακτηριστικά των αρχηγών στον πολιτικό ανταγωνισμό.
0: Γενικά στο χώρο της αντικεντροαριστεράς, πώς βλέπετε τις εξελίξεις?
1: Πρώτα απ' όλα η κεντροαριστερά οφείλει να δώσει απαντήσεις στα ιστορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί, διότι η κεντροαριστερά και στην Ελλάδα είναι μέρος της κρίσης της κέντρο-αριστεράς σε όλη την Ευρώπη. Στο βαθμό που δεν απαντά σε ποιους λόγους οφείλεται αυτή η παρακμή της κέντρο-αριστεράς, με άλλα λόγια της σοσιαλδημοκρατίας, δεν θα μπορέσει βεβαίως και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να υπερβεί αυτή την κρίση. Στην Ελλάδα λοιπόν πρέπει να απαντήσει ακριβώς το ίδιο ερώτημα στο οποίο οφείλουν να απαντήσουν και τα υπόλοιπα δυτικοευρωπαϊκά κόμματα που ανήκουν στον χώρο της κεντροαριστεράς. Εάν λοιπόν δεν δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανανέωσης του μηνύματος και του νοήματος της κεντροαριστεράς, δεν θα μπορέσει να ανακάμψει τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι πια το παιχνίδι της κεντροαριστεράς φαίνεται να το κατάλαβε πολύ καλύτερα ο Τσίπρας και είναι ο δεύτερος λόγος της δημοσκοπικής του επιτυχίας που γνωρίζει.
0: Και πάμε σε αυτό που είπαμε ως πρόσωπο, ως πρώην πρωθυπουργός, χαριτωμένο το πω έτσι, γλυκός και αυτά, τραβάει τον κόσμο πάλι με το μέρος του.
1: Ναι. Διότι ταυτόχρονα.
0: Γιατί προγράμματα δεν έχουμε δει ακόμη, σημαντικά πράγματα.
1: Όχι. Και αυτό είναι που είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, ναι. Δηλαδή ότι του αρκεί του άλλου το πρόσωπο για να βγάλει συμπέρασμα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να περιμένει κανένα πρόγραμμα που και να έρθει, δεν θα ψηφίσει τον άλλον λόγο προγράμματος, γιατί δεν πιστεύει στις προγραμματικές διαφορές, όπως έχει αρχίσει να μην πιστεύει και στις ιδεολογικές διαφορές.
0: Mm-hmm.
1: Αντιθέτως, εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και είναι κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει, είναι περιμένει από τους πολιτικούς του ταγούς έμπνευση και συγκίνηση. Δηλαδή θέλει κάτι να τον ενεργοποιεί ψυχολογικά πρώτα απ' όλα, εκτός όλων των υπόλοιπων. Θέλει να τον εμπνέει ο αρχηγός και κατ' επέκταση το κόμμα του. Δεν του αρκεί ένας κατάλογος προγραμματικών δεσμεύσεων στις οποίες δεν πιστεύει.
0: Θα ήθελα να μου σχολιάσετε, αν θέλετε, τον Ανδρουλάκη ως αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, στο Πασόκ κλπ. Γιατί όσο δεν υπήρχε ο Τσίπρας, ήταν δεύτερο κόμμα. Ξαφνικά έγινε τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις πάντα. Έτσι, μπορεί να είναι εκλογή, αλλά είναι και πρώτο, δεν ξέρω. Τι λάθη έκανε ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, ενδεχομένως.
1: Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται να κάνει.
0: Γιατί δόθηκε περιθώριο όσο έλειπε ο Τσίπρας.
1: Ναι, μα το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στο μεσαίο χώρο μετά την αποχώρηση του Τσίπρα είναι χαρακτηριστικό. Έχασε το momentum ο Ανδρουλάκης και ως προς αυτό έχει ασφαλώς την ευθύνη του, διότι δεν μπόρεσε να αντιληφθεί τι ακριβώς έπρεπε να κάνει για να μην δημιουργηθεί αυτό το κενό. Κατά δεύτερο λόγο όμως, αυτό το κενό ήταν συμπτωματικό των στρατηγικών προβλημάτων που έχει το ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Και τα οποία σχετίζονται με αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι δεν έχουν απαντήσει στο ερώτημα γιατί τα κόμματα του λεγόμενου μεσαίου χώρου, στα οποία συμπεριλαμβανόταν και το ΠΑΣΟΚ, πλέον περιθωριοποιούνται.
0: Mm-hmm.
1: Και γίνονται μέρος ενός συστήματος που βρίσκεται σε αποδρομή. Αυτό το στρατηγικό πρόβλημα ο Ανδρουλάκης δεν μπόρεσε να το λύσει, αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν φάνηκε να καταλαβαίνει την ανάγκη να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πέρασε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο θεωρώντας ότι μιλώντας περί κανονικότητας θα έλυνε το πρόβλημα της επανακαθορισμού του ρόλου του ΠΑΣΟΚ ως του κατεξοχήν φορέα της επιστροφής της χώρας στην κανονικότητα. Μα το πρόβλημα όμως της κεντροαριστεράς δεν ήταν να εμφανιστεί ως μοχλαίος επιστροφής στην κανονικότητα, ήταν να μπορέσει να πιάσει το νόημα των ζητουμένων μιας νέας μορφής πολιτικής ζήτησης που ήθελε μεγαλύτερο ριζοσπαστισμό στο μείγμα της. Και εκεί αυτό διέφυγε εντελώς από την αντίληψη που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ και τον ρόλο που έπρεπε να παίξει.
0: Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε ένα λάθος, το λένε εντός αγωγικών να το πούμε εμείς, που δεν κοίταξε λίγο προς το κέντρο. Όπου είναι εκεί πέρα φερίζει ο Μητσοτάκης, να το πω έτσι. Λοιπόν, φταίει αυτό και έμεινε στην αριστερά. Όπου στην αριστερά τώρα ήρθε ο Τσίπρας και σίγουρα από την αριστερά προέρχεται, είναι λογικό να πάρει και το προβάδισμα.
1: Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα από τα προβλήματα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι παρέμεινε πολύ στη λογική του κέντρου, σε μια εποχή που πια το κέντρο βρισκόταν σε ιστορική αποδρομή, κύριε Τσιβελέκο, διότι πλέον δεν αντιπροσώπευε ούτε κοινωνικά ούτε όμως και πολιτικά αυτό που αντιπροσώπευε παλιότερα. Δηλαδή τι σημαίνει παλιότερα? Την εποχή που υπήρχε αυξημένη κοινωνική κινητικότητα και πολύ μεγαλύτερη προσδοκία για την κοινωνική άνοδο των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ιστορικής φάσης, διότι με αυτή την έννοια είπα προηγουμένως ότι δεν φταίει ο Ανδρουλάκης μόνο, φταίει το γεγονός κυρίως ότι δεν μπόρεσε το ΠΑΣΟΚ να προσαρμοστεί στις νέες ιστορικές συνθήκες, οι οποίες ιστορικές συνθήκες δεν περιελάμβαναν ούτε διεύρυνση της ευημερίας, ούτε αύξηση της κοινωνικής κινητικότητας. Είχες πια μία κοινωνία η οποία πολύ λίγα πράγματα θα μπορούσε να προσδοκά για τη βελτίωση της θέσης της στο μέλλον. Και αυτό ήταν κυρίως ένα πρόβλημα των νεότερων, των μικρότερης ηλικίας ψηφοφόρων, που θεώρησαν ότι οι μεγαλύτεροι τους είχαν στερήσει πια κάθε ελπίδα να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς.
0: Πριν πάμε σε μουσική ανάσταση, θέλω μια ερώτηση ακόμη. Πώς βλέπετε όλο το σκηνικό που διαμορφώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, που ένας-ένας φεύγουν για να πάνε σε αναμονή έξω από την πόρτα του Τσίπρα και περιμένουν αν θα μπουν μέσα?
1: Στην πραγματικότητα, κύριε Τσιβουλάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε ποτέ να παραδεχθεί ότι είχε και αυτός παρέλθει μαζί με την περίοδο της αντιμνημονιακής έξαρσης των πολιτικών προτάσεων. Δηλαδή δεν μπόρεσε να αντιληφθεί ότι ήταν προϊόν μιας πολύ συγκεκριμένης ιστορικής συγκυρίας, και αν ήθελε να επιβιώσει θα έπρεπε ακριβώς να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του σε μια φάση που δεν ήταν πια της μνημονιακής περίοδου. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία εν μέρη είναι και εγγενή σε όλα τα κόμματα της αριστεράς, που έχουν μια πολύ μεγάλη έφεση στην δημιουργία εσωτερικών διχονιών. Είναι σαν να μην μπορούν να ζήσουν διαφορετικά, αποσυνθέτοντας απόψεις και όχι ανταγωνιζόμενοι ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι μια αρρώστια που θέλει περισσότερη ανάλυση, βεβαίως, και ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να θεραπευτεί από αυτού του είδους την
0: κληρονομική αρρώστια. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94 στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέκης και μαζί μας σήμερα ο πολιτικός αναλυτής κ. Γιώργος Εφερτζής. Κύριε Εφερτζή, να πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Πολλοί πολίτες δηλώνουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα συνολικά. Πώς μεταφράζεται αυτό στις δημοσκοπήσεις, πώς γίνεται δηλαδή, πώς το.
1: Πρώτα απ' όλα μεταφράζεται ως ψήφος αναποφάσιστο.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, ως ψήφος αυτών που λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Πράγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό της κρίσης εκπροσώπησης στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ναι. Και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Εκείνο το οποίο όμως φαίνεται ακόμα περισσότερο στις δημοσκοπήσεις είναι οι ποιοτικοί δείκτες που προκύπτουν όταν, για παράδειγμα, ερωτάται ο πολίτης πόσο αισιόδοξος είναι για το μέλλον της χώρας, ή όταν ερωτάται σε ποιο βαθμό θεωρεί κατάλληλο κάποιον από τους πολιτικούς αρχηγούς για την διακυβέρνηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόλις πριν από 15 μέρες ο κανένας προηγείται ως ο καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Συγγνώμη που διακόπτω, τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι έτσι, αν θυμάμαι καλά ή κάνω λάθος?
1: Είναι τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι ένα από τα καινούργια φαινόμενα που πρέπει να τραβήξουν την προσοχή μας, διότι ασφαλώς εκεί είναι το ενδιαφέρον των πολιτικών εξελίξεων, όπως επίσης το γεγονός που κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσε και την μεγάλη έκπληξη για ένα συντηρητικό λαό, όπως σε τελική ανάλυση είναι ο ελληνικός, ότι είχες μία πλειοψηφία που άρχισε να προκύπτει δημοσκοπικά κάποια στιγμή, η οποία έλεγε ότι μεταξύ Μητσοτάκη και χάος προτιμάω το χάος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήταν ανήκουστο για την ελληνική κοινωνία μέχρι πριν από δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Που παρουσιάστηκε αυτή η απάντηση στο τι προτιμάω. Προτιμάω το χάος καλύτερο από οποιονδήποτε κυβερνήτη μου προτείνει το πολιτικό σύστημα. Είναι μερικές από τις όψεις του ερωτήματος που θέσατε, πώς εκδηλώνεται αυτού του τύπου η δυσαρέσκεια στις δημοσκοπήσεις. Από απαντήσεις που αφορούν στους λεγόμενους ποιοτικούς δείκτες, δηλαδή που δεν μπαίνουν στην πρόθεση ψήφου.
0: Ναι, ναι. Αλλά πόσο υπεύθυνο είναι όμως αυτό από τον κόσμο που απαντάει? Όταν λέει το χάος,
1: είναι ενδεικτικό της απόγνωσης στην οποία έχει περιέλθει εξαιτίας του γεγονότος ότι βλέπει ότι δεν αλλάζει τίποτα στο πολιτικό σύστημα σε σχέση με τις πραγματικές του ανάγκες.
0: Ναι, δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα?
1: Όχι, γιατί επιστρατεύει την ηρωνία του για να πει ότι
0: δεν μου κάνει κανείς.
1: Ποντάρω πια στην ακυβερνησία με την ελπίδα ότι μέσα από την ακυβερνησία μπορεί να προκύψει μια πολύ δημιουργικότερη εκδοχή του πολιτικού συστήματος.
0: Η δεξαμενή αναποφάσιστον μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, λέτε?
1: Κυρίως αυτοί δύο είναι που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Είναι η δεξαμενή των αναποφάσιστων και είναι βεβαίως η δεξαμενή η οποία θα συγκεντρώσει αυτούς που θα αποφασίσουν να μην πάνε στο εκλογικό τμήμα για να ψηφίσουν. Διότι αυτά τα δύο μεγέθη, δηλαδή το μέγεθος της αποχής και το μέγεθος των ψηφοφόρων που θα τοποθετηθούν την τελευταία εβδομάδα, αν όχι την τελευταία ημέρα, είναι που θα αλλάξουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν διαρωτόμαστε τι είναι αυτό που προκαλεί την πολιτική κρίση και την κρίση αξιοπιστίας, το γεγονός ότι πια οι δημοκρατίες μας έχουν αρχίσει να γίνονται μειοψηφικές δημοκρατίες. Δηλαδή να είναι δημοκρατίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή του μικρότερου ποσοστού των πολιτών στις εκλογές και όχι του μεγαλύτερου.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Και αυτό είναι εκλογές. Το μεγάλο πρόβλημα της αντιπροσωπευτικότητας του πολιτικού συστήματος, το οποίο έχει παρενέργειες πολύ σοβαρές. Κύριε Τζιβουλέκη, ότι πια αρχίζει να αμφισβητείται στον πυρήνα του αντιπροσωπευτικό σύστημα, δηλαδή η δημοκρατία. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε, τουλάχιστον από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και μετά, τόσο χαμηλή πίστη στην υπεροχή της δημοκρατίας. Έχουμε πια αυτό που συμβαίνει ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, να αμφισβητούν το νόημα της δημοκρατίας και να προτιμούν αυταρχικές λύσεις ή μεσιανικού τύπου λύσεις στα κοινωνικά τους προβλήματα, θεωρώντας ότι είναι μειονέκτημα, για παράδειγμα, για τη δημοκρατία να μην υπάρχει ένας ισχυρός άνδρας ο οποίος να είναι απελευθερωμένος από τα αποτελέσματα των εκλογών και να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό και όχι αυτό που του υπαγορεύει η λαϊκή ετοιμοκρατία. Αυτά είναι φαινόμενα καινούρια, τα οποία θα έπρεπε να μας απασχολούν πολύ περισσότερο από το ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Διότι ουσιαστικά ζούμε εποχές αμφισβήτησης της δημοκρατίας πια.
0: Έχουμε δει στο γήπεδο, έχουν μπει όλοι οι παίχτες. Περιμένουμε ακόμη έναν, τον κύριο Σαμαρά. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει ο κύριος Σαμαράς με ένα νέο κόμμα?
1: Δεν αποκλείεται να κάνει την έκπληξη. Με την έννοια ότι θεωρώ ότι έχει μία δεξαμενή στην οποία μπορεί να απευθυνθεί και η οποία είναι η δεξαμενή των δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών αφενός και μία άλλη δεξαμενή κρυφών ψηφοφόρων που είναι κυρίως αυτοί που θεωρούν ότι ήταν αρκετά τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση, ότι ό,τι είχε να δώσει το έχει δώσει και ότι είναι καιρός να υπάρξουν διαφορετικές λύσεις. Αυτή είναι μία δεξαμενή που ενδεχομένως αποφασίσει να κινηθεί προς την κατεύθυνση του κυρίου Σαμαρά έστω και την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να έχουμε εκπλήξεις αντίστοιχες με αυτές που μπορεί ενδεχομένως να εμφανιστούν με το αποτέλεσμα που θα συγκεντρώσει η κυρία Καριστιανού, ακριβώς με τη λογική που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή μιας ψήφου συμβολικής δυσαρέσκειας προς το πολιτικό σύστημα, η οποία όχι θα επενδεθεί σε αυτά τα πρόσωπα, διότι θα θεωρεί ότι αυτοί είναι καταλληλότεροι για τη διακυβέρνηση, αλλά θα τους θεωρήσει ως μορφές μετάβασης στο ζητούμενο νέο πολιτικό σύστημα. Διότι αυτό είναι σε τελική ανάλυση το μεγάλο ζητούμενο του κόσμου. Αφενός μεν να λυθούν προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει και μάλιστα τα βλέπει να αυξάνονται, μεταξύ των οποίων ασφαλώς είναι η διεύρυνση, η πρωτοφανής διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, κάτι το οποίο έχει διαφύγει παντελώς της προσοχής της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο βεβαίως είναι ένα πολιτικό σύστημα που θα λειτουργεί παραγωγικότερα, δημιουργικότερα και με πιο συνθετικές λύσεις.
0: Θα έχουμε έναν δεύτερο πρωθυπουργό που θα έρθει να διεκδικήσει την εξουσία. Ο Τσίπρας λέει: εγώ θέλω να κυβερνήσω. Ο Σαμαράς το λέει αυτό το πράγμα. Θα κάνει το κόμμα, αλλά θα το κάνει επειδή θέλει να κυβερνήσει.
1: Ο Σαμαράς δεν ξέρω καν αν
0: θα το
1: έχει
0: δούμε,
1: ανάγκη να το πει αυτό. Πρώτον, γιατί το θεωρεί αυτονόητο από τη στιγμή που έχει ήδη διατελέσει πρωθυπουργός και μάλιστα πολύ καλός πρωθυπουργός, και αυτό δεν είναι πολλοί έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Να επικαλεστούν μια επιτυχημένη θητεία. Το δεύτερο είναι διότι ακριβώς ο κύριος Σαμαράς κυρίως απευθύνεται στον κόσμο που θέλει να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα. Δεν απευθύνεται στον κόσμο που τον απασχολεί ποιος θα κυβερνήσει. Επαναλαμβάνω, περάσαμε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης περιμένοντας τις εκλογές να πάρουμε απάντηση στο δίλημα της διακυβέρνησης, δηλαδή ποιος θα διακυβερνήσει. Έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση που ταυτόχρονα πιστεύει πολύ λίγο ότι όποια μορφή και αν είναι η διακυβέρνηση θα μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα, και δεύτερον δεν πιστεύει πια στις διαφορές που πίστευε παλιότερα όταν ήταν κυρίαρχος κυρίως ο διαχωρισμός μεταξύ δεξιάς και αριστεράς.
0: Πιστεύετε ότι ο Σαμαράς θα πήγε να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα με τεκλογικά διακυβέρνηση? Δηλαδή ναι. Με το Μητσάκη δεν νομίζω θα πάει.
1: Με το Μητσάκη είναι προφανές ότι δεν θα πάει.
0: Ας υποθέσουμε ότι ο Τσίπρας είναι πολύ ψηλά και πάει πάνω από το 20 κλπ. Και μπορούν να ενώσουν να κάνουν η κυβέρνηση.
1: Θα πήγαινε, νομίζω, κύριε Τσιβελέκη, για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι φροντίζοντας πια την υστεροφημία, θα είχε μεγαλύτερη φιλοδοξία από το να παίξει το ρόλο ενός είδους μαμής της ιστορίας. Δηλαδή κάποιου ο οποίος προσπαθεί να βγάλει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα, κάνοντας όχι απλώς συνεργασίες αλλά και τις οποιασδήποτε υποχωρήσεις νομίζει ότι μπορεί να εξυπηρετήσουν μια βελτίωση της κατάστασης του ελληνικού πολιτικού συστήματος.
0: Είμαι περίεργος να ρωτήσω, τελικά οι ψηφοφόροι αυτοί που ψηφίζουν, είπα, αυτοί που δεν ψηφίζουν για τους λόγους, για το είπαμε, αυτοί που ψηφίζουν, ποιο είναι το κίνητρο τους? Είναι οικονομικό κίνητρο που λέμε πολλές φορές ή και ιδεολογικό?
1: Το λέμε, είχαμε μάθει κατά τη γνώμη μου να κάνουμε κατάχρηση της έκφρασης ότι ο ψηφοφόρος ψηφίζει με την τσέπη του.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι. Το οποίο ισχύει, αλλά ισχύει εν μέρη. Και εν πάση περιπτώσει έχει αρχίσει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι προσβλητικός. Δηλαδή να του λες ότι ψηφίζει μόνο και μόνο σε, κοιτώντας στην τσέπη, διότι ουσιαστικά αυτό σημαίνει. Πρώτον, δεν ισχύει αυτό σε έναν λαό ο οποίος μέχρι τώρα τουλάχιστον χαρακτηριζόταν από πολύ υψηλούς βαθμούς πολιτικοποίησης. Άρα τα κριτήρια του ήταν πολύ πιο σύνθετα από τα κριτήρια της προσωπικής οικονομικής του κατάστασης και των αντιαλλαγμάτων που μπορεί να έχει ψήφος του. Το δεύτερο είναι, διότι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, ότι ανεβαίνει συνεχώς στην ιεράρχηση των προβλημάτων, τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των θεσμών, με τη λειτουργία του κράτους δικαίου και με την απόδοση δικαιοσύνης. Και επειδή η αίσθηση ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ διαδεδομένη και βεβαίως δίνονται αφορμές για να συμβαίνει αυτό, ακόμα και το γεγονός ότι μπορεί να έχεις μονοθεματική αντιπολίτευση με βάση αυτά τα προβλήματα να είναι πολύ πιο αποδοτικό από ότι είναι η απόδοση ενός κόμματος που εμφανίζεται με ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα και ούτω καθεξής.
0: Με βάση την εμπειρία σας, τι βλέπετε να γίνονται τις εκλογές? Βλέπετε συνεργασίες? Βλέπετε αυτοδυναμία?
1: Αυτοδυναμία.
0: Μία εκλογές, δύο εκλογές, τρεις εκλογές?
1: Ναι, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Και μάλιστα θα έλεγα ότι ενδεχομένως να ευνηδιαστούμε και από το πόσο χαμηλά θα είναι τα ποσοστά που θα συγκεντρώσει ακόμα και το πρώτο κόμμα. Όμως βλέπω να ανοίγει μία περίοδος που ασφαλώς ίσως χρειαστούν και περισσότερες από δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αλλά που σίγουρα τότε θα δοθεί ο λόγος σε όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες πια θα λειτουργούν με τη λογική όχι των μονοκομματικών κυβερνήσεων, ναι, αλλά τη λογική της αναζήτησης συνθέσεων νέου τύπου, που, οι οποίες μέχρι τώρα σε μια χώρα που ήταν ουσιαστικά προϊόν μονίμως ενός εθνικού διχασμού σαν αυτόν που κληρονόμησε από τη δεκαετία του 1920, θα κινηθεί προς κατευθύνσεις ανάλογες προς αυτές με τις οποίες έχει κινηθεί η υπόλοιπη Ευρώπη, αναζητώντας τρόπους παραγωγής συνενέσεων με τη συμμετοχή και συνεργασία περισσότερων πολιτικών δυνάμεων. Διότι δεν γίνεται στις εποχές μας που είναι τόσο σύνθετες να υπάρχουν τόσο απλοϊκές, μονοκομματικές και μονοκυριαρχικές, θα έλεγα, λύσεις των πολιτικών προβλημάτων.
0: Τουλάχιστον μέχρι σήμερα στο ελληνικό DNA δεν υπάρχει συνεργασία.
1: Όχι, έτσι. Δεν υπάρχει, διότι ακριβώς όλο το πολιτικό σύστημα είναι προϊόν ενός εθνικού διχασμού, ο οποίος ύστερα από τόσα χρόνια εξακολουθεί να κρατάει την επικαιρότητά του κυρίως από πλευράς πολιτικής ψυχολογίας. Όμως οι νεότερες γενιές και κυρίως τα νέα στρώματα που έχουν έρθει στο προσκήνιο είναι μιας διαφορετικής λογικής, και γι' αυτό βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις οι κυβερνήσεις συνεργασίας να είναι δημοφιλέστερες από τις μονοκομματικές κυβερνήσεις, παρά το γεγονός ότι αμφισβητούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία άθελά της έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αποδείχθηκε ότι ήταν ακόμα και προς εις βάρος της το γεγονός ότι δεν υπήρχε ισχυρή αντιπολίτευση, ότι επικράτησε δηλαδή ένα καθεστώς μονοκρατορικό.
0: Ναι, τα καλά του και τα κακά του.
1: Έτσι.
0: Αν και η πιο ισχυρή συνεργασία ήταν με Τσίπρα και Καμένο για 5 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχαμε εκεί πέρα.
1: Ναι, όχι ότι ήταν λιγότερο ανθεκτική η συνεργασία Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Ναι, απλώς ήταν πιο λίγα τα χρόνια λόγω της συγκυρίας, ενδεχομένως. Ναι, λόγω της συγκυρίας. Τελειώνω, θα ήθελα να μου πείτε ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το καθοριστικό πολιτικό γεγονός των επόμενων μηνών. Ποιο θα είναι το καθοριστικό γεγονός που θα κρίνει τις επόμενες μήνες μέχρι τις εκλογές, αν μπορούμε να...
1: Αυτό είναι όχι απλώς η ερώτηση του εκατομμυρίου, αλλά είναι κυρίως όλος ο γρίφος του πολιτικού συστήματος. Γιατί? Διότι πια από τη στιγμή που έχουν ξεπεραστεί οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές, η συγκυρία παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από την ιδεολογία. Κάποτε η ιδεολογία προκαθόριζε περίπου και την φορά των πραγμάτων. Αυτό όμως δεν ισχύει πια που έχει κλονιστεί η ισχύ των διαρρετικών τομών σε ιδεολογική βάση και παίζουν τα γεγονότα περισσότερο ρόλο από ό,τι παίζανε παλιότερα. Μπορεί να αλλάξει το κλίμα από τη μία μέρα στην άλλη, ακριβώς επειδή θα μεσολαβήσουν γεγονότα τα οποία θα δημιουργούν καινούργιες εκλογικές και πολιτικές τάσεις.
0: Να το πάει και λίγο. Α, τελειώστε.
1: Άρα, εκείνο το οποίο παραμένει πράγματι ο μεγάλος άγνωστος των πολιτικών εξελίξεων είναι ακριβώς ποια θα είναι η συγκυρία κάτω από την οποία θα γίνουν οι επόμενες εκλογές.
0: Να το πούμε και αλλιώς. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το πολιτικό σύστημα μέχρι τις εκλογές?
1: Να ξαναβρεθεί πάλι μπροστά σε ένα κουρασμένο εκλογικό σώμα που θα απαξιώνει τις πολιτικές διαδικασίες και θα ξανακαταφεύγει στην αποχή, η οποία πρέπει να θυμηθούμε ότι έσπασε ρεκόρ στις τελευταίες εκλογές, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, διότι κάποτε όταν θέταμε το ερωτηματικό κατά πόσο είναι κυβερνήσιμη αυτή η χώρα, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι κυβερνήσιμη μια χώρα της οποίας ο πληθυσμός δεν συμμετέχει στις εκλογές, διότι αυτό αφαιρεί την νομιμοποίηση από την οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Αν θα με καλά, ήταν πάνω από 50, έτσι, 50 και κάτι, δεν ήταν η συμμετοχή? Ή κάνω λάθος?
1: Όχι, ήταν κάτω από 50.
0: Α, κάτω, 49, τόσο.
1: Έχουμε
0: οριακό, ναι.
1: Πολιτικό σύστημα μειοψηφικό. Ναι. Αυτό είναι που πρέπει να αντιληφθούμε. Και αυτό είναι η πηγή όλων των κρίσεων που προκύπτουν από εκεί και πέρα. Και βέβαια, φτάνεις στο παράδοξο να έχεις μία κυβέρνηση, ένα κόμμα το οποίο διατηρεί το προβάδισμά του το δημοσκοπικό, ενώ στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει μία πολύ μικρή μειοψηφία απέναντι σε μία πάρα πολύ δυσαρεστημένη πλειοψηφία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να εξακολουθήσει να υπάρχει χωρίς να έχει καταστροφικές συνέπειες.
0: Να σου πω όμως κάτι αντίστοιχο, ισχύει για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που παίρνει.
1: Ασφαλώς.
0: Το 15% του Τσίπρα είναι πάλι στο μειοψηφικό.
1: Μα βεβαίως. Δηλαδή το δράμα, επιτρέψτε την έκταση των Ελλήνων, είναι ότι είναι εξίσου δυσαρεστημένη από την κυβέρνηση όσο είναι και από την αντιπολίτευση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Κύριε Σεφερντές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ πέρα.
1: Εγώ για τη φιλοξενία και για την κουβέντα.
0: Κυρίες και κύριοι, ακολουθείτε το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία και επόμενο ραντεβού την επόμενη Κυριακή στη 1:00 το μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι.

0: Αθήνα 984. Στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Προπόληση more.com.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Πιο από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
8: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
7: Το ξέχασα τελείως.
8: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
7: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
8: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
7: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
9: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
10: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
9: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
12: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
13: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας www.ertopen.com.
14: Το νέο βιβλίο, όπως είπαμε και προχθές, του Κώστα Βενιζέλου και του Μιχάλη Ιγναντίου, περιέχει πολύ μεγάλες αποκαλύψεις, για να τελειώνει και αυτή η κουβέντα που βλέπω κάθε φορά. Ναι, αλλά ξέρεις, φταίει και ο παπάς, αυτά τα γνωστά, για το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή που έγινε κατοχή μέχρι σήμερα. Είναι ο ένοχος από τις εκδόσεις Ρίζες και αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, ένας από τους κορυφαίους του ελληνισμού στην ερευνητική δημοσιογραφία και με όρους και συνθήκες εντελώς διαφορετικές από τον ευρωπαϊκό χώρο, για όσους δεν καταλαβαίνουν, ενώ τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Μιχάλη, καλημέρα.
15: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Υπάρχουν και άλλοι ερευνητές, πρέπει να αποκαλεί στην Ουάσιγκτον από την Ελλάδα και από την Κύπρο κλπ. Όλοι προσπαθούμε για το ίδιο αποτέλεσμα, όπως ξέρεις. Εμείς λοιπόν καταφέραμε, πιστεύουμε ότι καταφέραμε να φτάσουμε στο τέλος.

0: Επειδή υπάρχει πολλή συζήτηση και τώρα με αφορμή τα 52 χρόνια ξαναεμφανίστηκαν οι γνωστοί άγνωστοι. Δεν φταίει ο Ιωαννίδης, δεν φταίνει οι πραξικοπηματίες, φταίει ο παπάς, τα έχετε ακούσει. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, ο πραγματικός ένοχος, αυτός είναι ο τίτλος, μετά από τόσα χρόνια σκαπάνης με όρους, θέλω να το πω αυτό γιατί δεν το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος, Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι... Μάλιστα.
1: Είναι τα έγγραφα, είναι τα, έγγραφα τα έγγραφα του Χένρι Κίσιγκερ, δεν είναι... ούτε του Μακάριου, ούτε του Ιωαννίδη, ούτε κανενός. Είναι τα ειδικά του τα έγγραφα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι οι συνομιλίες του, αγαπητέ Γιώργο, με πολλές με συνεργάτες του, με τον Εβίτ, με άλλους παράγοντες, με τους Βρετανούς, με παράγοντες στα Ηνωμένα Έθνη, στο ΝΑΤΟ, αλλά είναι τα δικά του τα χαρτιά, όπως λέμε. Είχε την κακή συνήθεια να τα φυλάει όλα. Διότι επίστευε ότι είναι άτρωτος, όπως καταλαβαίνεις, και πάση περιπτώσει αυτό μας βοήθησε εμάς αρχικά να αρθούμε το 2002 και στη συνέχεια το 2026. Θα αναρωτηθούν οι ακροατές σου τόσα πολλά χρόνια. Είχαμε ευτυχώς υπομονή για να κάνεις τη διερευνητική δουλειά, η οποία είναι τελείως διαφορετική, Γιώργο μου, από τη δημοσιογραφία. Πρέπει να έχεις πολύ υπομονή. Ευτυχώς την είχαμε. Και ο Κώστας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, αντιγνώριμο ο καλύτερος διπλωματικός συντάκτης στην Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια. Συνεργαστήκαμε θαυμάσια, ο ένας στήριζε τον άλλο, και μπορούμε να πούμε εμείς έχουμε καταλήξει. Από τη στιγμή που πήραμε αυτά τα χαρτιά, αυτά τα έγγραφα, έχουμε καταλήξει ποιος είναι. Να μην το πούμε για τους αναγνώστες αν θέλουν να διαβάσουν το βιβλίο.
0: Σωστό.
1: Αλλά οι τρεις βασικοί, και ο καθένας αποφασίσει, ή να το πούμε διαφορετικά, ανάμεσα στους ένοχους, οι τρεις πιο βασικοί είναι βεβαίως ο Χένρι Κίσιγκερ, είναι ο Δημήτριος Ιωαννίδης, που για μένα είναι προδότης. Διότι έχουμε και είναι και το ηχητικό του Παπαχελάτου Αλέξη, είναι και τα δικά μας τα έγγραφα που το αποδεικνύουν άλλωστε, και είναι και ο Γκάς Λάσκαρης Αβραγκώτος. Να εξηγήσουμε στους ακροατές σου, αν και σε ακούω που το λες, που μιλάς κάποτε για τον Αβραγκώτο, είναι νεκρός βέβαια, ένας από τους μεγαλύτερους πράκτορες της CIA, με μετάλλια. Έλαβε μέρος σε πολλές ανατρεπτικές ενέργειες, και μία από αυτές ήταν εναντίον του Μακάριου. Στενός υπηρετούσε στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, δεν ήταν καν το νούμερο 1 ή το νούμερο 2, αλλά επειδή ήταν Ελληνοαμερικανός είχε τεράστια ισχύ. Άρα είναι αυτοί οι τρεις. Εγώ προσωπικά ερεύνησα τον ρόλο του Μακάριου πάρα πολλές φορές. Εντάξει, μπορεί να έμπαινε στη μύτη του Κίσιγκερ, αλλά προς Θεού δεν είναι λόγος αυτός για να ανατρέψεις ένα ηγέτη. Έτσι δεν είναι?
0: Και τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κριτική στάση απέναντι στο ρόλο του Μακάριου, θέλω να πω.
1: Έχω κριτική στάση απέναντι στο Μακάριο. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δυνατόν να προεδρεύει μια χώρα σε ένας αρχιεπίσκοπος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σε μια ορθόδοξη χώρα ένας αρχιεπίσκοπος να είναι ο παντοδύναμος, διότι είναι και αρχιεπίσκοπος, είναι και πρόεδρος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θεωρώ ότι είχε κάνει πολλά λάθη, και για το θέμα της Ένωσης, η οποία έγινε ανεξαρτησία. Αν και, Γιώργο, πρέπει να πούμε ότι στις σημερινές συνθήκες το να έχεις δύο ελληνικά μέλη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δύο ελληνικά μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως αν βρεθεί λύση και δύο στο ΝΑΤΟ, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Οι συνθήκες τότε και ο αγώνας της ΟΚΑ έγινε για την ένωση με τη Μεγάλη Ελλάδα. Χωρίς αμφιβολία. Πώς φτάσαμε στην ανεξαρτησία δεν είναι του παρόντος.

0: μπορεί να μας βοηθήσει σε μια συζήτηση είναι ο καθηγητής ο Μάριος Ευρυβιάδης, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια στιγμή τρεις μας ή με άλλους καθηγητές να συζητηθούν αυτά τα πράγματα. Ο Μακάριος έκανε και ένα άλλο λάθος, επειδή ήταν και πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος, απέκτησε αυταρχικές τάσεις. Έτσι. Αυτό βεβαίως είχε να κάνει με το εσωτερικό μέτωπο. Και ενστερνίστηκε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έλεγαν ότι είναι Έλληνες από την Κύπρο, έλεγαν ότι είναι Κύπροι από την Κύπρο. Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στην Κύπρο είναι Έλληνες από την Κύπρο. Όπως είναι οι Κρητικοί, είναι Έλληνες από την Κρήτη. Αυτά είναι το εσωτερικό στο εσωτερικό. Σε όλη αυτά το εξωτερικό, για την δίθεν δικαιολογία ότι ο Μακάριος, η ανατροπή του Μακάριου έγινε επειδή θα έκανε την Κύπρο προτεκτοράτο της τότε Σοβιετικής Ένωσης, δεν στέκει η όρο πουθενά.
1: Σε έχω προσέξει, το έχεις ψάξει, αλλά κυρίως έχεις και μια δομημένη άποψη ότι αυτό είναι ένα αφήγημα για να απεκδηγηθούν ευθύνες. Και λες και κάτι άλλο. Πέρα από το χειρισμό στο εσωτερικό μέτωπο και τα αναμφίβολα λάθη πολιτικά του Μακαρίου, τώρα μην τρελαθούμε ότι ο Μακάριος είναι ο υπαίτιος τραγωδίας της Κύπριου.
0: Όχι, όχι. Στο λέει ένας άνθρωπος που το ασκώ κριτική. Ούτε με την ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη. Εγώ διαφωνώ κάθετα και οριζόντια. Ο λόγος που διαφωνώ για το θέμα της ομιλίας στα Ηνωμένα Έθνη, βεβαίως είπε αυτή τη φράση για την οποία τον κατηγορούν. Την είπε. Εντάξει, ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ανατραπεί πριν από 4-5 μέρες. Ήταν πολύ πικραμένος. Είδε ότι ακόμα και δικοί του άνθρωποι τον εγκατέλειπαν. Και ένα σωρό άλλο πράγματα. Βεβαίως δεν έπρεπε να την αναφέρει τη φράση. Αλλά δεν επειδή είπε τη φράση αυτή, καλό τις εγκύτριες δυνάμεις. Η Τουρκία ήταν έτοιμη από καιρό, αλλά για τη συγκεκριμένη εισβολή στις 20 Ιουλίου ήταν πανέτοιμη. Δεν μπορούσαν να ετοιμαστούν τόσα αποβατικά, τόσα αποβαρδιστικά μέσα σε 3 ώρες, επειδή είπε ο Μακάριος, ελάτε στην Κύπρο να μας βοηθήσετε κλπ. Όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν μιλούσε ο Μακάριος, ο αποβατικός στόλος είχε ξεκινήσει. Και το γνωρίζουμε αυτό ότι είχε ξεκινήσει από τα έγγραφα. Φαίνεται από τα έγγραφα ότι για να φτάσουν στην Κύπρο στις 5:30 το πρωί δεν έπρεπε να έχουν φύγει από τα μεσάνυχτα. Κοντά μένει η Κύπρο στην Τουρκία, αλλά όχι τόσο κοντά. Ο Μακάριος δεν μπορεί να ήταν... το απορρίπτω κάθετα και οριζόντια και χιαστή, διότι ήταν και αντικομουνιστής το πιο σημαντικό και έπρεπε ο Κίσιγκερ να το ξέρει. Ο δεύτερος στη τάξη, ο Σίσκο, το ήξερε ότι ο Μακάριος ήταν αντικομουνιστής, διότι είχε μαραθώνιες συναντήσεις με τον Μακάριο και τον συμπαθούσε μάλιστα. Και ο άνθρωπος ο Σίσκο προσπάθησε να σταματήσει την εισβολή, έκανε τα πάντα. Αλλά το έβαζε αφού ο ίδιος ο υπουργός του του έθετε πόδια και δεν τον άφηνε να ολοκληρώσει μια διαπραγμάτευση, αφού ζητούσε από τον υπουργό του να στείλει τον έκτο στόλο μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας και δεν τον έστειλε, αφού του εισηγήθηκε να πάει το απόσπασμα της ειρηνευτικής δύναμης στην Οπτική, στην Κερίνια, για να μην γίνει απόβαση και δεν το δέχτηκε και πολλά άλλα πράγματα. Ο Κίσιγκερ είχε τη θεωρία ότι όποιος έχει το Γιβραλτάρ, τη Μάλτα, την Κρήτη και την Κύπρο, ορίζει όλο τον κόσμο. Και σε αυτούς που βεβαίως δεν το έλεγε ότι έγινε η ανατροπή του Μακάριου, ξέρω εγώ, γιατί θα έσπαγε αυτή η γραμμή των τεσσάρων σημείων, αλλά είχε χάσει τη Μάλτα, ξέρεις, το 1973. Είχε εκλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες ο Μιντόφ, ο οποίος ήταν καταφυγός. Δεν ήταν δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης, πρέπει να πούμε. Έτσι. Οπότε υπολόγισε ότι αν χάσει και την Κύπρο, μένει με την Κρήτη και με τον Γιβραλτάρ και σπάει γραμμή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ότι ο Μακάριος ήταν φιλοσοβιετικός, και ότι μάλιστα σχεδίαζε να θέσει την Κύπρο υπό την Σοβιετική επιρροή. Εγώ μπαίνω στα παπούτσια του Κίσιγκερ και κάθομαι μπροστά στον καθρέφτη αυτές και τα, και, τα, και, και τα ακούω αυτά τα επιχειρήματα. Δεν είναι επιχειρήματα αυτά να ανατρέψεις έναν άνθρωπο, να προσπαθήσεις να τον σκοτώσεις κλπ. Κλπ. Κλπ. Δεν είναι, ήταν ο Μακάριος σε εξορία μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Για ποιο λόγο ξέρουμε, βεβαίως ξέρουμε, διότι δεν τον άφηνε, δεν επέτρεπε ο Κίσιγκερ να επιστρέψει. Και πολλά άλλα.
1: Θέλω,
0: για μένα,
1: ναι, ναι.
0: Για μένα που δεν είμαι φιλομακαριακός, δεν είναι στους ένοχους.
1: Θέλω να μείνω λίγο ακόμη στο βιβλίο, γιατί εδώ το μεγάλο ζήτημα είναι να το ανακαλύψει και να βγάλει τις αποφάσεις και τις σκέψεις το κάθε αναγνώστης της εκδόσης Ρίζες. Θέλω να επισημάνω μόνο κάτι ακόμη, γιατί πριν κλείσουμε έχω ένα ερώτημα ευρύτερο. Γιατί ό,τι κάνετε δεν το κάνετε απλά για την ιστορία, να την ντοκουμεντάρετε. Προσπαθείτε να πείτε κάτι και για το σήμερα. Θέλω όμως να σε ρωτήσω.
0: Προσπαθούμε να εξηγήσουμε το σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι στη διάθεσή σου.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, ήταν σοκ για σένα η χρήση πάνω κάτω του ίδιου λεξιλογίου λίγο πριν την επέμβαση των τουρκικών δυνάμεων, την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, και από τον Κίσιγκερ και από τον Ιωαννίδη και από τον Ετσεβίτ?
0: Ήταν η στιγμή, ήταν η στιγμή της μεγάλης αποκάλυψης. Και λόγω, η Κύπρος για μας κατοχή είναι μεγάλος πόνος, πολύ μεγάλος πόνος. Και όταν καταλήγει σε ένα συμπέρασμα βάσει των εγγράφων του Κίσικε, είναι ακόμα πιο τραγικό. Θυμάσαι εσύ πολύ καλά το ηχητικό που αποκάλυψε ο διευθύνσης καθημερινής, ο Αλέξης Βαϊτλάς. Ο Ιωαννίδης αυτό το ηχητικό είναι ένας πολύ, είναι απαράδεκτος άνθρωπος. Σου είπα ότι το χαρακτηρίζω προδότη και θα εξηγηθώ γι' αυτό στους αναγνώστες σου. Ο Ιωαννίδης αυτό το ηχητικό αποκαλύπτει ότι οι Τούρκοι μπαίνουν στην Κύπρο και θα κάνουν ένα προγεφύρωμα από την Κερίνια μέχρι μέχρι τη Λευκοσία. Αυτό είναι, για να καταλάβουν οι ακροατές, θα ένωνε το λιμάνι της Κερίνιας, την Κερίνια την ίδια, με τον λεγόμενο τουρκικό τομέα της Λευκοσίας. Και σε αυτό το προγεφύρωμα θα περιλαμβάνονταν και χωριά, όπως πας από την Κερίνια στη Λευκοσία, υπάρχουν τα λεγόμενα τουρκικά χωριά, και οπότε θα ένωνε την Κερίνια με τη Λευκοσία. Είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζουμε, λέμε, προγεφύρωμα. Όταν ο Κίσιγκερ, το μόνο που προσπαθεί να κάνει με τον Ετσεβίτ σε αυτή την περίφημη τηλεφωνική επικοινωνία στις 19 Ιουλίου είναι να του πει μην τολμήσεις να κάνεις ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ήταν στο στυλ θα σε σκοτώσω, ας πούμε. Δεν θέλω, φαντάσου, ο Κίσιγκερ το έλεγε διότι θα έσπαγε η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Έτσι είναι.
1: Σωστά. Και είμαστε περίοδο ψυχρού πολέμου ακόμα.
0: Ναι. Δεν του ενδιαφέρε όμως για την Κύπρο. Δεν του είπε για την Κύπρο μην το κάνεις. Όταν ο Ετσεβίτ του λέει εγώ δεν θα χτυπήσω τα ελληνικά στρατεύματα στην Κύπρο, εννοούσε την ΕΛΔΙΚ. Δεν εννοούσε την Εθνική Φρουρά. Είναι η ΕΛΔΙΚ, το ελληνικό απόσπασμα. Εγώ του λέει δεν θα χτυπήσω τα ελληνικά στρατεύματα, αλλά πρέπει να φροντίσω να μην με χτυπήσω ούτε αυτά. Πρόσεξε. Διαπραγματεύεται δηλαδή μέσω του Κίση και με τον Ιωαννίδη να μην χτυπήσει τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής, όπως και έγινε βέβαια στην πράξη, έτσι. Έγινε στην πράξη αυτό. Τα ελληνικά στρατεύματα μπήκαν διότι κάποιοι αξιωματικοί δεν υπάρχουσαν στην εντολή της Αθήνας, της τότε Αθήνας, της κοντικής Αθήνας. Δεν υπάρχουσαν οι άνθρωποι και έχουμε σκηνές. Δηλαδή ήταν ήρωες των ηρώων οι άντρες της ΕΛΔΙΚ, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου. Καθυστέρησαν αυτά τα παλικάρια, 750-900 άνθρωποι, καθυστέρησαν την εισβολή για αρκετές ώρες, μπορώ να σου πω και για μία-δύο μέρες. Αλλά ήταν αβοήθητοι, δεν έφτασε κανένας εκεί. Λοιπόν, η συζήτηση με τον Ετσεβίτ λοιπόν είναι ότι η κατανόηση η συμφωνία τους αυτές. Αν τη βάλω τη λέξη σε εισαγωγικά, που αλλά το γνωρίζω ότι δεν τη βάζω, ήταν συμφωνία με τον Ετσεβίτ του Κίσιγκερ, ήταν κάνει το προγεφύρωμα, αλλά αποφεύγει πάση θυσία.
1: τον πόλεμο. Την Ελλάδα.
0: Τη σύγκρουση με τις ελληνικές δυνάμεις. Πάμε πίσω στο Λετσεβίτ, στον Δημήτρη Ιωαννίδη, για στη σύσκεψη των στρατηγών. Και εκεί τους λέει ο Ιωαννίδης, θα κάνουν το κοχεφίδιο και θα σταματήσουν. Ο Λετσεβίτ λέει, θα φτάσουν μέχρι τη Λευκοσία και θα σταματήσω. Το θέμα της δεύτερης εισβολής ήταν άλλη υπόθεση. Δεύτερη εισβολή προχώρησε ο Ετζεβίτ, δεν τον σταμάτησε κανένας, ούτε η Ελλάδα μπορούσε να τον σταματήσει τότε, διότι είχαμε τη μετάβαση από τη Χούντα στον Καραμαλή και στους πολιτικούς, να μην πούμε στον Καραμαλή, στους πολιτικούς. Ο Κίσιγκερ τα άφησε όλα να γίνουν. Έχουμε έγγραφα για το πώς θα είναι η Κύπρος. Έχουμε έγγραφα της 13ης Αυγούστου για το πώς θα είναι η Κύπρος την επόμενη μέρα. Η 14η Αυγούστου είναι η δεύτερη 20η Ιουλίου, είναι η δεύτερη εισβολή. Και ο χάρτης που έδωσαν στο Κίσιγκερ δείχνει πώς θα είναι την προηγούμενη μέρα, δείχνει πώς θα είναι η Κύπρος την επόμενη μέρα. Πώς γίνεται αυτό, Γιώργο? Είναι οι δικοί τους χάρτες. Είναι τα δικά τους έγγραφα. Είναι οι δικές τους συνομιλίες των Αμερικανών. Μιλά ο ίδιος ο Κίσιγκερ, μιλάει με τον Τζεβίτ, μιλάει με τον Νίξον, ο οποίος ήταν πρόεδρος υπό παρέτηση βέβαια. Οπότε ο Κίσιγκερ έκανε ό,τι ήθελε σαν Υπουργός Εξωτερικών, σαν Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Έπαιζε διπλόρωρο, όπως ξέρεις από την ιστορία. Είναι οι συνομιλίες του με τους Βρετανούς, με πάρα πολύ κόσμο. Είναι οι συνομιλίες του με τη μικρή ομάδα που είχε αναλάβει να αντιμετωπίσει την κρίση της Κύπρου. Είχε δημιουργήσει μικρή ομάδα των πιο στενών του συνεργατών. Όσοι δεν ήταν, ας πούμε, ο διευθυντής του γραφείου Κύπρου του State Department, ο οποίος ήταν εναντίον του πραξικοπηματός, τον έφαγε σχεδόν 3-4 μέρες μετά το πραξικόπημα. Εντάξει, και πολλούς άλλους έφαγε και έφτιαξε μια ομάδα η οποία ήταν yes men. Του έλεγαν συνέχεια ναι, ναι. Είναι αυτές οι συνομιλίες. Τις ακούμε. Θέλω να σου πω τις διαβάζουμε. Και από την άλλη πλευρά, Γιώργο, είναι άλλη αποκάλυψη, η οποία δεν είναι απόλυτα δική μας, διότι του δεύτερου τετάξη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα, ο οποίος έγραψε βιβλίο, ο οποίος κατέθεσε στην Ειδική Επιτροπή του State Department, όλοι οι διπλωμάτες όταν φεύγουν, κάνουν μία δεκαώρη όσο θέλουν, συνομιλία με άλλους διπλωμάτες, για το πώς ήταν, πώς πέρασε ο χρόνος και τα γεγονότα που υπήρχαν στη διάρκεια που ήταν πρέσβης σε ξένες χώρες. Αυτός ο άνθρωπος περιέγραψε με φοβερή ακρίβεια ότι έλαβαν στην Άγκυρα τηλεγράφημα από την Καλιφόρνια, εκεί βρισκόταν τότε ο πρόεδρος Νίξον, με μια πολύ σκληρή επιστολή στον Ετσεβίτ, το οποίο μάλιστα απειλούσε να μην κάνει την εισβολή. Για κάποιο περίεργο λόγο, την τελευταία στιγμή η επιστολή δεν δόθηκε στην Ετσεβή.
1: Γιατί την μπλόκαρε το σύστημα του Κίσιγκερ. Θέλω.
0: Δεν νομίζω, νομίζω ήταν εντολή του. Εγώ δεν νομίζω ότι την μπλόκαρε.
1: Προγεφύρωμα ο Ετσεβίτ.
0: Για τα χέρια του στην επιστολή.
1: Προγεφύρωμα έλεγε ο Ετσεβίτ. Προγεφύρωμα έλεγε ο Ιωαννίδης. Ευλογούσε ο Κίσιγκερ, όχι ελληνοτουρκικό πόλεμο, α την πληρώσει η Κύπρος. Μάλιστα.
0: Πάση θυσία, όχι ελληνοτουρκικό πόλεμο. Μάλιστα, η ανάλυση του Κώστα Βενιζέλου είναι φοβερή. Εγώ έγραψα τον πρόλογο, αυτό έγραψε τον επίλογο. Και το βιβλίο μαζί, βεβαίω. Και είναι εκεί που βάζει αυτά τα ερωτήματα. Ότι όχι ελληνοτουρκικό πόλεμο, στην Κύπρο κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το συμπέρασμα με το οποίο συμφωνώ του Κώστα Βενιζέλου.
1: Θέλω πριν σε αποχωριστούμε και θα χαρούμε πολύ να σε δούμε στο Ηράκλειο και σαν και τον Κώστα, να σου κάνω ένα ερώτημα για το σήμερα. Διότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και μια κινητικότητα και έρχεται ο Γενικός Γραμματέας, δεν έρχεται μόνο για την Κύπρο, αλλά έρχεται, υπάρχουν οι απόψεις Ολγκίν, υπάρχει η ανάλυση του Independent εξαιρετική και στην Ομοσπονδία, θέλετε εσείς πάρτε τη. Και Ομοσπονδία πάρτε τη. Αλλά Κώστα.
0: Ευχαριστημένοι όλοι.
1: Ναι, αλλά ο Κώστας είχε πει και φαντάζομαι και εσύ δεν διαφωνείς. Και εγώ έχω πει ότι μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Αν πάψει να υφίσταται η Κυπριακή Δημοκρατία, τι παίζεται κατά τη γνώμη σου?
0: Κατά τη γνώμη μου, κάνει ένα ταξίδιο γενικότερα μαζί σε άλλες χώρες. Οπότε στις χώρες της περιοχής, στη Συρία. Και οπότε σκέφτηκαν αυτοί οι ανεγκέφαλοι στη Γραμματεία των Εθνών μετά από την πίεση της Ολκή, η οποία κατά τη γνώμη μου, και λυπάμαι που το λέω, είναι ένας ανόητος άνθρωπος, διότι δεν έχει καταλάβει καθόλου κυπριακό. Δεν έχει καταλάβει ότι είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Έτσι, και μάλιστα φτάνει και στο σημείο να λέει στους Κύπριους, στους Ελληνοκύπριους συνομιλητές της, ότι εσείς θέτε, εσείς δεν θέλετε λύση και λοιπά. Α, τι λύση να θέλουν οι άνθρωποι στην Κύπρο? Να υποταχθούν στην Τουρκία, διότι όλες οι λύσεις που έχουν προταθεί, η Τουρκία είναι κυρίαρχη στο κατεχόμενο Βορρά και θα ελέγχει και τον ελεύθερο Νότο. Δηλαδή το ελληνικό κομμάτι, αν θες, της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως είναι τα απαράδεκτα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται. Απέρριψαν αυτή την λύση οι άνθρωποι το 2004 στο δημοψήφισμα. Την απέρριψαν συντριπτικά. Αυτό που διαβάσαμε στο 95, οι πληροφορίες που έχουμε πριν το δημοσίευμα ήταν περίπου οι ίδιες που δημοσιεύτηκαν στο 95. Δηλαδή είναι συνομοσπονδία. Όπως και να το δεις, είναι συνομοσπονδία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν λέω αυτό που λένε άλλοι, ότι η Ελληνοκύπρη είναι το 80% και η Τουρκοκύπρη είναι το 18% και είναι θέματα πλειοψηφίας, παρά το γεγονός ότι στα δημοκρατικά καθεστώτα αποφασίζει η πλειοψηφία. Εγώ, Γιώργο, δεν το λέω αυτό. Εντάξει, δεν το λέω. Να τους δώσουμε δικαιώματα, είναι άνθρωποι, είναι συμπολίτες μας κλπ. Τα δικαιώματα όμως τους θα δίνει η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά που ζητάνε με υπογραφές κλπ. Είναι με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν όλες τις ελευθερίες. Για ποιο λόγο όλοι οι Τουρκοκύπροι και όχι μόνο παίρνουν διαπατρία της Κυπριακής Δημοκρατίας? Πώς κυκλοφορούν στο εξωτερικό? Κυκλοφορούν στο εξωτερικό με τη διαπατρία της Κυπριακής Δημοκρατίας που θέλουν να καταργήσουν. Είναι φοβερό. Ενώ έπρεπε, επειδή ακόμα έχουμε πόλεμη κατάσταση, διότι είναι υποκατοχή το 37%. Έπρεπε να πούν σε όλους αυτούς από την τουρκική πλευρά που θέλουν τα αντιπατρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ξέρετε, μπορούμε να σας τα δώσουμε. Ήταν το καλύτερο μέτρο πίεσης για να θέλουν και αυτή μια λύση γρήγορα. Mm. Οι Τουρκοκύπροι βασικά, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί άνθρωποι, άλλοι είναι στη Βρετανία, άλλοι είναι στην Αυστραλία, άλλοι στην Αμερική, στο εξωτερικό. Είναι οι έπικοι. Έχουμε να κάνουμε με έπικους. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στην κατεχόμενη Κύπρο είναι έπικη. Τους έστειλε η Τουρκία. Λοιπόν, η κατάσταση με την Ολκή, η κυρία Ολκή μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, αλλά βλέπω ότι στη Λευκοσία την έχουν αναλύσει σωστά και περιμένουν τον Γενικό Γραμματέα να κουβεντιάσουν μαζί του. Είναι έτοιμοι να πάνε σε συνομιλίες, αλλά όπως είπε ο πρόεδρος της Κύπρου, εγώ δεν είμαι ο πρόεδρος της δικοτόμησης. Εγώ είμαι ο πρόεδρος της λύσης, είπε ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης. Είναι φοβερή κουβέντα αυτή που είπε, βεβαίως, χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι.
0: Θα παρακολουθούμε την κατάσταση.
1: Εννοείται.
0: Όποτε θέλετε, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλό ταξίδι να είναι, Μιχαλή, το βιβλίο που πάει ήδη. Διαβάζεται από πολύ κόσμο. Κατευθείαν.
0: Ναι, γιατί διαβάζεται,
1: έχει ντοκουμέντα.
0: Θέλω ξανά να σε ευχαριστήσω. Θέλω ξανά να πω ότι λατρεύω την Κρήτη, όπως ξέρεις. Έχουμε τόσες ομοιότητες εμείς οι Έλληνες της Κύπρου με τους Έλληνες της Κρήτης και τους αγαπάμε πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να έρθουμε στο Ηράκλειο.
1: Σύπας, αμοιβαίο.
0: Διότι έχουν και παράπονο οι φίλοι μας από τα Χανιά.
1: Σωστό.
0: Και έχουν και δίκιο.
1: Σωστό. Καλημέρα, Μιχάλη, να είσαι πάντα καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Πα στη Τζιά και αν περάσει από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είναι τα podcast του News Hub. Ακούτε τις αναλύσεις με τον Γιάννη Χαραλαμπή.
4: Η ελληνική ιστορία, η σύγχρονη πρωτίστως, ειδικά η ιστορία του 20ου αιώνα, είναι αν θέλετε εξαιρετικά πλούσια. Έχουμε την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να μαθαίνουμε ολοένα και περισσότερα για αυτήν, ειδικά να ανοίγουμε κεφάλαιά της που μας ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα ή γενικά σκεπασμένα με μια σειρά από πολιτικούς, ιδεολογικούς και άλλους περιορισμούς και επιβαρύνσεις. Μια σειρά από γεγονότα τα οποία είχαν γίνει, και αυτό είναι εύλογο βέβαια, αντικείμενο σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ διαφορετικών πολιτικών παρατάξεων, που είχαν αφήσει μια σειρά από κατάλοιπα στον πολιτικό μας βίο. Έχουμε την ευκαιρία τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια, μέσα από πρωτότυπες ερευνητικές δουλειές, να τα μαθαίνουμε καλύτερα και αν θέλετε να πλουτίζεται, να εμπλουτίζεται και ο ιστορικός διάλογος, η δυνατότητά μας να εμβαθύνουμε περισσότερο, να βλέπουμε πιο πολυπρισματικά τις πιο δύσκολες, κρίσιμες, κέρυες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας και να καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς διαμορφώθηκε η Ελλάδα αυτούς τους δύο αιώνες που μας έχουν περάσει και ποιες ήταν οι πιο καθοριστικές στιγμές και δυνάμεις που επέδρασαν στην σύγχρονη πορεία του έθνους. Θα κάνουμε μια συζήτηση για μια τέτοια περίοδο, εξαιρετικά βεβαρημένη, εξαιρετικά περίπλοκη, αν θέλετε, με πολιτικούς, ιδεολογικούς, διπλωματικούς και άλλους παράγοντες να επιδρούν στα πράγματα. Θα κάνουμε μια συζήτηση η οποία ως αφορμή της έχει μια νέα ερευνητική δουλειά, ένα νέο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Δασκαρόλη, ιστορικό, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος και βεβαίως ιστορικό συγγραφέα με μια σειρά από πρωτότυπες ερευνητικές δουλειές που θα έλεγε κανείς ότι είναι αφιερωμένες στην περίοδο του εθνικού διχασμού και του ελληνικού Μεσοπολέμου. Γεια σας κύριε Δασκαρόλη.
5: Γεια σας κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
4: Εγώ ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε και να πω βεβαίως ότι η αφορμή που ανέφερα πριν για την κουβέντα αυτή είναι το νέο βιβλίο «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εσωτερικό μέτωπο 1917-1920, για την ακρίβεια ο πρώτος τόμος, γιατί προφανώς θα ακολουθήσει συνέχεια, ο πρώτος τόμος με υπότιτλο «Η αντιβενιζελική εμπειρία 1917-1919», ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Η αντιβενιζελική εμπειρία, θα πάρω αφορμή από αυτό, είναι η πιο ενδεχομένως υποφωτισμένη οπτική γωνία των γεγονότων της δεκαετίας του 1910-1920. Είναι η, εν πάση περιπτώσει, πιο βεβαρημένη ιστορικά, η πιο κατηγορημένη, έτσι, η πιο ίσως ιτημένη πολιτικά εκείνη την περίοδο, σκοπιά πολιτικά, ιδεολογικά, η αντιβενιζελική παράταξη. Έχει λοιπόν ένα πρωτογενός, έτσι, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, αντιλαμβάνομαι, να δούμε τα πράγματα και μέσα από εκείνη την αντίληψη, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, πολύ σωστά λέτε. Πρακτικά είναι η αντιβενιζελική παράταξη, η βασιλόφρονα παράταξη εκείνης περίοδου, είναι ιτημένη πολιτικά και μετά το πολιτιακό, την οριστική επίλυση του 1974. Οπότε γενικά στη βιβλιογραφία ήταν ή υποτιμημένη ή τέλος πάντων την μεταχειρίστηκαν ως έναν ιτημένο της ιστορίας. Βέβαια, οι άνθρωποι που έζησαν τότε δεν το ξέραν ότι θα ιτηθούν. Οπότε...
4: βέβαια, αυτό είναι, συμβαίνει κατά κόρο στην ιστορία. Τα δρόντα πρόσωπα δεν έχουν αντιλήψει.
5: Ίσα μπορώ να σας πω κιόλας, μπορώ να σας πω ότι θεωρήσανε και ότι νίκησαν. Και θεωρήσανε οι άνθρωποι εκείνης της περίοδου ότι νίκησαν σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν με τη δικτατορία του μεταξύ το 36, η οποία κακώς θεωρείται μια γενικώς μια δικτατορία, ήταν πρακτικά μια αντιβενιζελική δικτατορία. Ήταν η οριστική επίλυση του εθνικού διχασμού που είχε ξεκινήσει το 1915. Και θεωρήθηκε τότε ότι ήταν η οριστική επίλυση με την επικράτηση των αντιβενιζελικών.
4: Τώρα ναι, ολοκληρώστε γιατί να κάνω και ένα σχολείο.
5: Και η δεύτερη περίπτωση, η δεύτερη περίπτωση που πίστεψαν ότι τελικά νίκησαν οριστικά ήταν το 1946, όταν δηλαδή επανήλθε ο Γεώργιος. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις οι αντιβενιζελικοί πίστεψαν ότι οριστικά είχε λυθεί το πολιτιακό ζήτημα και το εθνικό ζήτημα και το εσωτερικό ζήτημα, θα έλεγα, υπέρ τους. Αλλά η ιστορία είχε άλλη γνώμη.
4: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η οπτική, πραγματικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι, βέβαια δεν είναι το θέμα της συζήτησής μας, αλλά έχει ξεχωριστή σημασία. Είμαστε λίγες εβδομάδες από την 90η επέτειο της 4ης Αυγούστου του 1936, οπότε έχει έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η οπτική, το πώς ουσιαστικά σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και ενδεχομένως έγινε αντιληπτή η 4η Αυγούστου εκείνη την εποχή. Και
5: ναι, αυτή ήταν η αντίληψη. Και ναι. Πρέπει να
4: αυτό
5: πούμε
4: φαίνεται,
5: ότι...
4: φαίνεται και στο ζήτημα, ας πούμε, το αποτακτικό, για παράδειγμα. Έτσι.
5: Φαίνεται στο αποτακτικό, φαίνεται ότι ποιοι ήταν οι υπουργοί, που ήταν όλοι αντιβενιζελικοί ελευθερόφρονες. Φαίνεται από τις εφημερίδες και τη θεματολογία.
4: Ναι, πιο εύκολο ήταν να γίνει ένας κομμουνιστής υπουργός του Μεταξά παρά ένας βενιζελικός.
5: Σωστά, ακριβώς. Είχαμε μία. Και φαίνεται και από τους ανθρώπους της εποχής πώς αντιμετώπισαν την δικτατορία. Και πρακτικά πρέπει να ξέρουμε ότι ο πυλώνας στον οποίο στηρίχθηκε η 4η Αυγούστου ουσιαστικά ήταν η Παλαιά Ελλάδα. Δηλαδή το έρισμα το λαϊκό, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί αυτό που σας λέω, δηλαδή ποιο ήταν τελικά το λαϊκό έρισμα της δικτατορίας, το λαϊκό έρισμα της ήταν στην Παλαιά Ελλάδα. Και αυτό φαίνεται και από υπάρχουν πολλά στοιχεία που συγκλίνουν σε αυτό το συμπέρασμα. Ίσως βέβαια δεν είναι τώρα της συζήτησης.
4: Εντάξει,
5: αλλά...
4: θα προχωρήσουμε στο κύριο σώμα της συζήτησης, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον.
5: Είναι κάτι πάντως που νομίζω ότι πρέπει να θεωρείται σιγά σιγά ως δεδομένο.
4: Εξαιρετική, έτσι, οπτική. Να, μία ενδιαφέρουσα και πολύ πρωτότυπη επίσης, έτσι θα έλεγε κανείς, ματιά σε μια ιστορική περίοδο. Να πάμε όμως πιο πίσω, να πάμε στη δεκαετία του 1910, μια δεκαετία η οποία ξεκίνησε με πολιτικούς μετασχηματισμούς, συνεχίστηκε με μια τεράστια εθνική επιτυχία, το έπος των Βαλκανικών πολέμων και το άνοιγμα της Ελλάδος τότε σε μια άλλη, έτσι, σε ένα άλλο βεληνεκές πολιτικό, διεθνές κτλ. Βεβαίως την σφοδρή σύγκρουση που γέννησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος για τα εσωτερικά πολιτικά μας πράγματα και όπως αυτή εξελίχθηκε στον εθνικό διχασμό. Είμαστε λοιπόν κάπου εκεί, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1910. Τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί εξαιρετικά μεταξύ των δύο πολιτικών παρατάξεων, των βενιζελικών και των αντιβενιζελικών. Το βιβλίο ξεκινά από το 1917. Είναι η στιγμή της, κατά πολλούς και σίγουρα κατά τους οπαδούς και την παράταξη συνολικά του Ελευθερίου Βενιζέλου, της δικαίωσης του Ελευθερίου Βενιζέλου, της αποκατάστασης της Ελλάδος σε ένα κράτος, γιατί είχε προηγηθεί ουσιαστικά για ένα χρονικό διάστημα μια de facto διάσπαση του εθνικού χώρου με δύο, έτσι, ιονοί κράτη, ένα των Αθηνών και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτό αποκαθίσταται με την επιστροφή του Βενιζέλου στην Αθήνα. Γιατί επιλέξατε το 17 ως το σημείο από το οποίο ξεκινά ουσιαστικά αυτή η ερευνητική προσπάθεια?
5: Γιατί είναι ένα υποσύνολο της περίοδου. Δηλαδή Ουσιαστικά έχουμε το 15-17 και το 17-20. Το 15-17 είναι αρκετά μελετημένο σε πολλά σημεία του και στον αντιβενιζελισμό, αλλά αντίθετα νομίζω ότι η ΠΕΦΟΣ και η τριετία 17-20 και όχι στο διπλωματικό κομμάτι, το οποίο είναι εξαντλημένο εξονυχιστικά.
4: Ναι, γιατί έχουμε την ολοκλήρωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε την εκστρατεία εναντίον των Μπολσεβίκων στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, έχουμε τις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου της Ειρήνης, είναι πράγματα τα οποία...
5: Αυτά είναι πολύ εξαντλημένα και εξονυχιστικά έχουν ψαχτεί, όπως επίσης και το θέμα το στρατιωτικό, δηλαδή και η εκστρατεία όπως είπατε στην Ουκρανία και η εκκίνηση της Μικρασιατικής, όλα αυτά τα ζητήματα νομίζω έχουν εξονυχιστικά ψαχτεί. Αυτό που έλειπε και το οποίο βέβαια πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές δεν το αποφασίζουμε εμείς τι θα μελετήσουμε. Το θέμα είναι τι λέει το υλικό.
4: Το γεννάνε τα πράγματα, τα αρχεία. Έτσι,
5: το υλικό μας καθοδηγεί. Δεν είναι ακριβώς ότι εμείς του λέμε τι να μας πει. Το υλικό είναι αυτό που μας καθοδηγεί και το υλικό αυτό που με καθοδήγησε είναι στην ατομική εμπειρία. Δηλαδή εγώ πήγα από το συλλογικό στο ατομικό. Πήγα και είδα ποια ήταν η ατομική εμπειρία του εθνικού διχασμού τόσο για τους αντιβενιζελικούς πολίτες όσο και για τους βενιζελικούς. Αυτό το βρήκα κατά μόνας και ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποίησα έντονα ήταν το αρχείο του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, όπου εκεί κατέφθαναν δεκάδες επιστολές ιδιωτών με ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Επίσης βρήκα και άλλα αρχεία. Όλα αυτά τα συνέδεσα τέλος πάντων με απομνημονεύματα, με επιστολές ιδιωτικές και όλα αυτά λοιπόν μου δημιούργησαν ένα καμβά ακριβώς για να διηγηθώ την ατομική εμπειρία που είχαν οι πολίτες σε εκείνη την περίοδο την τραγική του 17-19 και ουσιαστικά αυτό το 17-19 έχτισε, γιατί ήταν ένα βιβλίο όλο αυτό, έχτισε αυτό που συνέβη το 1920, που έχουμε, και θα σας κάνω και μια μικρή αποκάλυψη, ο υπότιτλος του δεύτερου τόμου θα είναι «Η αντιβενιζελική έκρηξη». Γιατί περί εκρήξεως έχουμε το 1920.
4: Που οδηγεί ουσιαστικά και στην επικράτηση της αντιβενιζελικής παράταξης στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920. Περί αυτού πρόκειται.
5: Σωστά, αλλά πρακτικά αυτό που συνέβη στις εκλογές του 20 είχαμε μια λαϊκή επανάσταση. Δηλαδή οι αρχές, η μετάβαση ήταν πολύ πιο ανώμαλη από ό,τι πιστεύουμε. Πρακτικά οι αρχές, οι βενιζελικές ή οι κρατικές τέλος πάντων σε όλη την Ελλάδα καταργήθηκαν. Οι βενιζελικοί εγκατέλειψαν, όσοι αξιωματούχοι τέλος πάντων βρίσκονταν, εγκατέλειψαν εντελώς τις θέσεις τους ή τους εγκατέλειψαν κακήν κακώς. Είχαμε δηλαδή τουλάχιστον για 48 ώρες η Ελλάδα βρέθηκε σε απόλυτη αναρχία. Σε απόλυτη αναρχία. Δεν υπήρχε δηλαδή αρχή καθόλου πουθενά. Είχαν καταληθεί πλήρως οι αρχές. Αλλά και πριν από αυτό, όλο το δίμηνο μετά την απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου και τη δολοφονία του Δραγούμη, όλη εκείνη η περίοδος είχαμε δραματικά γεγονότα.
4: Να θυμίσουμε τον Ιούλιο του 1920.
5: Ναι, σωστά. Τον Ιούλιο του 1920 έγινε, το 31 Ιουνίου έγινε η απόπειρα κατά του Βενιζέλου και την επομένη έγινε η δολοφονία του Ίνος Δραγούμη. Σε όλη την περίοδο που ακολούθησε από το Σεπτέμβρη και μετά, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, είχαμε καθημερινά οδομαχίες στην Αθήνα και νεκρούς. Επίσης έτσι μια πολύ ταραγμένη περίοδος η οποία δεν είναι πολύ γνωστή.
4: Δεν είναι πολύ, γιατί γνωρίζουμε την ταραχή που ακολούθησε τα λεγόμενα Ιουλίνα του 1920, την ταραχή που ακολούθησε την είδηση της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου.
5: Αλλά μετά το Σεπτέμβριο.
4: Αλλά μετά δεν έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει ουσιαστικά.
5: Σωστά. Τα Ιουλιανά ήταν, ας πούμε, τα Νοεμβριανά των Βενιζελικών, έτσι ονομάστηκαν από την εποχή εκείνη, αλλά έχουμε και δραματικά γεγονότα, όπως σας είπα, το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 1920, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί και τα οποία τέλος πάντων θα παρουσιάσω και στο δεύτερο τόμο. Αλλά όλα αυτά έχουν προετοιμαστεί στον πρώτο τόμο.
4: Ακριβώς, ναι, αυτά θα δούμε ενδεχομένως στο μέλλον, συζητώντας για το δεύτερο τόμο. Είναι ωραίο που δίνουμε έτσι ένα μια προεικόνηση των μελουμένων. Να πάμε πίσω στην περίοδο της εμπειρίας, όπως είπατε πολύ σωστά, της αντιβενζελικής, 1917-1919. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν αυτή την εμπειρία, την πολιτική και κοινωνική των αντιβενιζελικών, των ιτημένων ουσιαστικά αυτής της περίοδου?
5: Θα έλεγα συνοψίζονται σε δύο λέξεις, σοκ και δέος. Ουσιαστικά σε αυτή την περίοδο έγιναν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα και ούτε θα ξαναγίνουν. Τα περισσότερα από αυτά σε μαζική, σαν ένα μαζικό σύνολο τα ξέραμε και πριν, δηλαδή είχαμε το 1/3 των δημοσίων υπαλλήλων να απολύθηκαν. Φανταστείτε δηλαδή κάτι το οποίο, όπως ξέρουμε, το δημόσιο στην Ελλάδα είναι μια ιερή αγελάδα διαχρονικά. Ήταν από το 1910 και μετά τουλάχιστον.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Ήταν λοιπόν μια κατάσταση στην οποία το 1/3 των δημοσίων υπαλλήλων απολύθηκαν βάσει πολιτικών φρονημάτων. Αυτό το ξέραμε, αλλά αυτό το οποίο δίνω εγώ πηγαίνω στους απολυμμένους, γιατί οι απολυμμένοι είχαν και άλλα. Δηλαδή, επειδή ήταν αντιβενιζελικοί, πολλοί από αυτούς εξορίστηκαν, άλλοι κατηγορήθηκαν, άλλοι φυλακίστηκαν και φανταστείτε ότι πολλοί από αυτούς είχαν λευκά ποινικά μητρώα. Δηλαδή, ήσουν ένας άνθρωπος. Επίσης, πάρα πολλοί τιμωρήθηκαν, όχι ακριβώς επειδή ήταν αντιβενιζελικοί, αλλά επειδή δεν ήταν βενιζελικοί. Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις.
4: Δηλαδή, είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν δραστηριοποιηθεί πολιτικά και δεν είχαν αντιτάξει κάποια δραστηριότητα εναντίον της βενιζελικής παρατάξεως, αλλά δεν ήταν πιστοί. Δεν ήταν άνθρωποι της άλλης παρατάξεως, της νικητρίας.
5: Σωστά. Και η διαχωριστική γραμμή, και η διαχωριστική γραμμή για πολλούς δημοσίους υπαλλήλους ήταν η στάση που τήρησαν όταν έγινε το κίνημα της άμυνας το 16 στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή κατηγορήθηκαν πολλοί δημοσίοι υπάλληλοι ότι δεν προσχώρησαν. Αλλά πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν αντιβενιζελικοί, ούτε καν βασιλόφρονος. Δηλαδή τι γίνεται, εκείνη τη στιγμή γίνεται ένα κίνημα Θεσσαλονίκη. Εσύ είσαι δημοσίος υπάλληλος. Είναι λίγο, λες ωραία, εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά μου και θα κάνω ότι... Δεν θέλω εγώ να εμπλακώ με τα πολιτικά. Αυτό ήταν σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρξε κολάσιμο και υπήρξε κολάσιμο για τον εξής λόγο, ότι ήθελαν να διάσουν θέσεις για αυτούς που προσχώρησαν. Γιατί στο κίνημα προσχώρησαν πολλοί, στο κίνημα της άμυνας προσχώρησαν πολλοί που δεν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και όταν τέλος πάντων οι βενιζελικοί επανήλθαν το 17, όλος αυτός ο κόσμος έπρεπε να ικανοποιηθεί. Αλλά για να διάσουν οι θέσεις σε κάποιες, τέλος πάντων, σε κάποια επίπεδα δημόσιας διοίκησης, δεν έφταναν να απολυθούν οι αντιβενιζελικοί, οπότε απολύθηκαν και αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων βρίσκονταν σε μια νοητή μεσαία, σε μια νοητή μεσαία κατάσταση από τις δύο παρατάξεις.
4: Πλήττεται λοιπόν καταρχάς ένα κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονταν στη δημόσια διοίκηση, στις δημόσιες υπηρεσίες κλπ.
5: Και πρέπει εδώ να πούμε, και πρέπει να πούμε εδώ ότι με αυτή τη στάση, δηλαδή επειδή η τιμωρία υπήρξε οριζόντια και όχι κατά περίπτωση, δεν κρίθηκε δηλαδή κάποιος, απλά τους τιμώρησαν όλους οριζόντια, δηλαδή σαν τη Βενιζελική.
4: Ναι, δηλαδή υπήρξαν δικαστικά μέτρα, γιατί λέμε για εξορίες, λέμε για φυλακίσεις κτλ. Υπήρξαν και οπωσδήποτε και ακόμα και η απόλυση που είναι ένα διοικητικό μέτρο πρέπει να προηγηθεί, υποθέτει κανείς, βάζει με το μυαλό του, ότι πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία, έτσι,
5: φυσικά, ερευνητική
4: και λοιπά.
5: Υπήρξε ένα ολόκληρο νομικό χειρουργείο το οποίο περιγράφω νόμο-νόμο, δηλαδή όλα αυτά γίνανε βάσει νόμων. Δεν έγιναν δηλαδή τυχαία, δεν έγιναν
4: νόμων που ψήφισε, η περίφημη Βουλή των Λαζάρων.
5: Σωστά. Βέβαια οι νόμοι αυτοί μπορεί να ήταν ψηφισμένοι, αλλά και πάλι ήταν αυθαίρετοι. Έτσι. Δηλαδή είχαν μια λογική αυθαιρεσίας. Έδιναν δηλαδή στους υπουργούς εκτεταμένα δικαιώματα να απολύσουν όποιον ήθελαν και πρακτικά ήταν και αντισυνταγματικά. Όλοι αυτοί οι νόμοι, δηλαδή όλο αυτό το νομικό χειρουργείο ήταν αντισυνταγματικό και στη σύλληψη και στην εφαρμογή. Ήτανε, θα έλεγα, οι νόμοι αυτοί έτσι όπως είχαν ψηφιστεί ήταν ένα... Ήταν μια κατάσταση νομότυπη, αλλά όχι νόμιμη.
4: Είχαν ανασταλεί άρθρα του συντάγματος εκείνη την περίοδο?
5: Ναι, είχαν ανασταλεί με τον νόμο της, της πολιορκίας. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, με τον νόμο αυτό, που γίνεται δηλαδή όταν βγαίνει η χώρα σε μια εμπόλεμη κατάσταση, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα δεν αναστέλλονται.
4: Ναι.
5: Αναστέλλονται κάποια άρθρα, αλλά όχι τα θεμελιώδεις αρχές.
4: Είναι ενδιαφέρον γιατί η χώρα, εντάξει, μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ, βεβαίως το γνωρίζουμε, και για μια περίοδο συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις. Το φθινόπωρο του 1918 ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει. Θα περίμενε κανείς όλα αυτά τα νομικά μέτρα, τα πολεμικά μέτρα, τέλος πάντων, η αναστολή άρθρων κλπ. Να τελειώσει εκεί.
5: Ναι, αυτό ήταν το ζητούμενο.
4: Να πάμε σε μια ομαλοποίηση της ζωής, ας πούμε.
5: Σωστά. Υπήρχε το εξής, ότι οι βενιζελικοί είχαν φόβο ότι αν ανέστηλαν και επανέφεραν την κατάσταση όπως ήταν, θα κινδύνευαν.
4: Mm.
5: Δηλαδή ήθελαν ουσιαστικά να συνεχίσουν, γιατί δεν ήταν ακριβώς δικτατορία αυτό που συνέβη. Γιατί ουσιαστικά αυτό που συνέβη ήταν ο μισός πληθυσμός να διαφεντεύει τον άλλο μισό.
4: Ναι, ήταν, δηλαδή, σύμφωνα με τη βενιζελική παράταξη, υπήρχε μια δημοκρατική τάξη. Δηλαδή υπήρχε μια βουλή, υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία στηριζόταν σε αυτή τη βουλή. Και
5: ναι, αυτά ήταν όμως τα χαρτιά.
4: Mm.
5: Επί της ουσίας αυτό που συνέβη ήταν ότι όλο αυτό το νομικό χειρουργείο στο οποίο αναφέρθηκα, ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να επιβληθεί, και έτσι επιβλήθηκε, ήταν χάρη στην ολόψυχη στήριξη του βενιζελικού κόσμου και των βενιζελικών πολιτών. Δηλαδή οι καταγγελίες οι οποίες έφταναν στο γραφείο του Πρωθυπουργού ήταν πραγματικά εκατοντάδες, για αντιβενιζελικούς οι οποίοι είχαν ξεφύγει των εκαθαρίσεων, αντιβενιζελικούς που κρύβονταν.
4: Υπήρχε μια τέτοια φάμπρικα, δηλαδή καταγγελία.
5: Μόνο έτσι θα μπορούσε. Όχι μόνο αυτό. Υπήρχαν ξεκαθαρίσματα προσωπικών λογαριασμών. Ναι. Υπήρξαν διάφορα. Αλλά δεν θα μπορούσε.
4: Και λαμβάνονταν υπόψη. Δηλαδή αυτές οι καταγγελίες λαμβάνονταν υπόψη και οδηγούνταν σε μια διαδικασία.
5: Βεβαίως. Είχαν τότε μια διαδικασία η οποία ήταν η εξής, ότι έπαιρναν όλες αυτές τις καταγγελίες, τις έβαζαν σε σειρά και τις εξέταζαν. Δηλαδή ήταν ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, γιατί είχε αν θυμάμαι καλά 6-7 τμήματα, ο οποίος αναλάμβανε να εξιχνιάσει αν ισχύει ή όχι η καταγγελία. Και από κάτω, ερχόταν μετά από 2 ή 3 μήνες, γιατί τόσο έπαιρνε η διαδικασία, ρωτούσε τις διάφορες υπηρεσίες και αποφαινόταν από κάτω στην καταγγελία αυτή, αν η καταγγελία αυτή ήταν βάσιμη ή όχι. Αν ήταν βάσιμη, προχωρούσε στα περαιτέρω, που ήταν δηλαδή φυλάκιση ή εξορία του αυτού που καταγγέλθηκε.
4: Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά
5: αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση να επιβληθεί αποτελεσματικά ο βενιζελισμός αν δεν είχε την απόλυτη στήριξη στο 100% των υποστηρικτών του. Και φανταστείτε ότι και τα πρωτοσέλιδα του βενιζελικού τύπου, που είχαμε τότε μια σειρά από έξαλλα πρωτοσέλιδα που κατήγγυλαν τους αντιβενιζελικούς, ζήτουσαν την τιμωρία τους, την παραδειγματική τους τιμωρία και πολλά άλλα πράγματα.
4: Υπερθεμάτιζε
5: δηλαδή. Δημιουργούσαν και μια γενικότερη αίσθηση τιμωρίας, ότι χρειάζεται μια τιμωρία δηλαδή για τους αντιβενιζελικούς, και ήταν ένας από τους λόγους που άργησαν πάρα πολύ τα μέτρα επίοικιας του Βενιζέλου. Τα οποία τα πρώτα μέτρα επίοικιας.
4: Πότε ήρθαν αυτά τα μέτρα?
5: Αυτά τα μέτρα ήρθαν από το καλοκαίρι του 19 και μετά.
4: Mm.
5: Αλλά φανταστείτε ότι ακόμα και τον Οκτώβρη του 1919 υπήρχαν ακόμα εκτοπισμένοι. Ακόμα και τότε.
4: Mm.
5: Δηλαδή με το που τελείωσε ο πόλεμος, όλοι το πρώτο πράγμα που ζήτησαν οι συγγενείς ήταν να απελευθερωθούν αυτοί που ήταν εξόριστοι.
4: Συνεπώς, εάν επειδή έχει...
5: Ο Βενιζέλος, προσέξτε με λίγο, ναι, ο Βενιζέλος αποφάσισε αμέσως, και γενικά η κυβέρνηση, ήταν ένα εύλογο αίτημα. Δηλαδή, γιατί τους έχεις εξόριστους, αφού τελείωσε πια το πράγμα.
4: Ναι.
5: Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε, χωρίς δισταγμούς, ότι πρέπει όντως αυτοί οι άνθρωποι να απολυθούν. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι η ελληνική γραφειοκρατία του κράτους ήταν υπερβολικά αργή.
4: Αχα.
5: Δηλαδή, μέχρι να τους βρουν, να δουν ποιοι ήταν, να κινηθεί η διαδικασία, γιατί τώρα αυτή ήταν στα νησιά. Έπρεπε να φύγει ένα μήνυμα από την Αθήνα, να πάει στο νησί, να πει ποιους έχετε εκεί, να τους απαντήσουν. Όλη αυτή η διαδικασία καθυστέρησε πάρα πολύ.
4: Μάλιστα.
5: Και όπως σας είπα, ότι μέχρι το καλοκαίρι τέλος πάντων είχαν απολυθεί σχεδόν όλοι, αλλά ακόμα και τον Οκτώβρη έχουμε περιπτώσεις εξόριστων που είχαν μείνει εκεί, που τότε απολύθηκαν.
4: Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω εγώ, δηλαδή, είναι το εξής. Επειδή πολλές φορές έχει περιγραφεί και τίνει να επικρατήσει αυτή η αντίληψη, έχει περιγραφεί η περίοδος 1915-1917 ως ένας ιωνί εμφύλιος πόλεμος. Με αυτά τα οποία συζητάμε, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η κατάσταση του ιωνί εμφυλίου πολέμου δεν περατούται, δεν τελειώνει το 1917 όταν επιστρέφει ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ξαναγίνεται πρωθυπουργός στην Αθήνα, αλλά ουσιαστικά παρατείνεται μέχρι το 1919 με την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων και των διώξεων.
5: Πρακτικά αυτό που περιγράφω είναι ότι το 17 τον επέστρεψε ο Βενιζέλος, δεν έγινε ποτέ ενοποίηση του κράτους. Η ενοποίηση αυτή του κράτους ήταν στα χαρτιά. Ήταν επί χάρτου. Δεν ήταν μεταξύ τους τα δύο σύνολα πολιτών, η βενιζελική και η αντιβενιζελική, είχαν μίσος μεταξύ τους και πολύ μεγάλη καχυποψία. Δεν έγινε λοιπόν αυτή η ενοποίηση. Αυτή η ενοποίηση είχε και ουσιαστικά, για να τα λέμε και όλα όπως είναι, ο Βενιζέλος ήταν αναγκασμένος ως ένα σημείο να πάρει κάποια μέτρα εις βάρος των, τέλος πάντων, των πιο εντόνων αντιπάλων του και των πιο αποφασισμένων, γιατί μεταξύ των αντιβενιζελικών υπήρχε μια μεγάλη ομάδα ατόμων, δεν θα έλεγα η πλειοψηφία, αλλά ήταν όμως αρκετά μεγάλη, που ήταν έτοιμη ακόμα και με όπλα να κάνει δηλαδή κίνημα κατά της κυβέρνησης.
4: Εκδηλώθηκαν και κάποιες περιπτώσεις αναταραχής, εν πάση περιπτώσει, και στάσεις.
5: Οπότε η κυβέρνηση η οποία ήθελε να αναλάβει ένα πόλεμο, ήταν σαφές ότι έπρεπε να πάρει κάποια μέτρα εις βάρος ομάδων πολιτών οι οποίοι τέλος πάντων είχαν μια τέτοια νοοτροπία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα μέτρα ήταν υπερβολικά εκτεταμένα και περιέλαβαν ομάδες πολιτών που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να το κάνουν. Και το ακόμα χειρότερο είναι, φανταστείτε, ότι αυτά τα μέτρα ήταν υπερβολικά σε όλη την Παλαιά Ελλάδα, αλλά και όμως από την Παλαιά Ελλάδα είναι που η κυβέρνηση ζήτησε, έκανε την επιστράτευση για να κάνει τον πόλεμο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να ζητάς από κάποιον τον οποίο τον απέλησες ή τέλος πάντων του έκανες διάφορες διοικητικές διώξεις, να στρατευτεί το παιδί του και να πεθάνει και για την πατρίδα? Αυτά δεν τέριαζαν.
4: Ήτανε οξύμορα πράγματα. Ναι.
5: Ήτανε οξύμορα και γι' αυτό όλη αυτή η κατάσταση πήγε όπως πήγε. Δεν ήτανε αυτό το οποίο... Έπρεπε σίγουρα να πάρθουν κάποια μέτρα, δεν τίθεται θέμα ως προς αυτό, αλλά ο τρόπος με το ο οποίος προτιμήθηκε ήταν οριζόντιος, άδικος και μπορώ να πω και απάνθρωπος και ανόητος σε πολλές περιπτώσεις.
4: Υπήρξε εκείνη την περίοδο και μία έτσι, πρωτοτυπία μέχρι εκείνη τη στιγμή, η οποία απέδωσε στην πορεία έτσι, ιδιαίτερους ιδιόμορφους καρπούς. Αναφέρομαι στη σύσταση κάποιων ειδικών στρατιωτικών ή παραστρατιωτικών μονάδων, τα λεγόμενα τάγματα ασφαλείας, αργότερα δημοκρατικά τάγματα. Έχουμε κάνει ειδική συζήτηση για τα δημοκρατικά τάγματα με αφορμή το εξαιρετικό βιβλίο που έχετε γράψει παλιότερα. Πώς προέκυψε αυτό το εφεύρημα των παραστρατιωτικών αυτών ομάδων?
5: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στο βενιζελισμό υπήρχε μια ομάδα, γιατί και ο βενιζελισμός και ο αντιβενιζελισμός δεν ήταν ομοιόμορφα σύνολα. Είχαν μέσα τους τάσεις και συνιστώσεις. Μέσα λοιπόν στον βενιζελισμό υπήρχε μια ξεχωριστή τάση, η οποία ήταν η αδιάλακτη βενιζελική. Μάλιστα είχαν συστήσει και σύνδεσμο στην Αθήνα, η αδιάλακτη βενιζελική. Αυτοί λοιπόν είχαν παρουσία, δεν είχαν ισχυρή παρουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά είχαν στα βουλευτικά έδρανα ισχυρή παρουσία. Όταν λοιπόν έγιναν τα γεγονότα της Λαμίας και της Θήβας το 1918, τον Ιανουάριο, γιατί Πρέπει να πούμε
4: εκεί,
5: εδώ,
4: επειδή, είναι, επειδή είναι εντελώς άγνωστο, τι είχαμε εκεί, τι έγινε δηλαδή στη Λαμία και τη
5: Θήβα. Εκεί είχαμε τις, είχαμε σε δύο μονάδες, και στη Θήβα και στη Λαμία, και στην Τηθωρέα έγινε αυτό, είχαμε ανταρσία στρατιωτικών μονάδων. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν πολύ σοβαρό για την επιστράτευση η οποία γινόταν για να συμμετέχει η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά το ακόμα χειρότερο είναι ότι διαδόθηκε μία φήμη στην Αθήνα ότι οι στάσεις αυτές ήταν οργανωμένες από τον εξόριστο Κωνσταντίνο και ότι τα στρατεύματα αυτά, τέλος πάντων, που είχαν στασιάσει, βάδιζαν προς την Αθήνα.
4: Α, μάλιστα.
5: Αυτή η φήμη λοιπόν πανικόβαλε τους βενιζελικούς, δεν ίσχυε φυσικά, και βρήκαν οι αδιάλακτοι λεγόμενοι βενιζελικοί, είχαν ανάμεσά τους επικεφαλής βασικό τον Ιωσήφ Κούνδουρο, ο οποίος εκείνη τη μέρα κιόλας είχε μια συνέντευξη με τον ίδιο τον Βενιζέλο. Ουσιαστικά αυτοί ζητούσαν από την αρχή αυστηρότερες ποινές και διώξεις κατά των αντιβενιζελικών. Φάνηκε λοιπόν ότι το όλο θέμα της τάσης τους δικαίωσε. Και τότε τον Ιανουάριο του 18 πάρθηκε το δεύτερο σύνολο των οριζόντιων μέτρων της κυβέρνησης κατά των αντιβενιζελικών, και μέσα σε αυτά ήταν και η περίφημη ίδρυση του Τάγματος Ασφαλείας Γήπαρη. Πρακτικά αυτό το τάγμα τι είχε? Είχε σαν αποστολή να επεμβαίνει σε περιπτώσεις τέτοιες όπως η στάση στη Λαμία και στη Θήβα. Δηλαδή ήθελε μια μονάδα στρατιωτική κυβέρνηση η οποία να μην είναι, οι στρατιώτες να μην έχουν μεικτά πολιτικά φρονήματα, αλλά να έχουν αυστηρά βενιζελικά. Οπότε σε περιπτώσεις που γινόντουσαν κάποιο τέτοιο είδους εξεγέρσεις, τακ, να στέλνουν αυτή τη μονάδα να καθαρίζει. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησαν Κρήτες στρατιώτες, έτσι ώστε να ξέρουμε σίγουρα ότι είναι βενιζελικοί. Αυτή ήταν η λογική δηλαδή.
4: Ναι, να μην υπάρχει οποιαδήποτε σκιά αμφιβολία ως προς τα πολιτικά, πιστεύω.
5: Ακριβώς. Αυτό ήταν. Ήταν μια μονάδα αυστηρά πιστή στην κυβέρνηση, η οποία θα επενέβαινε σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν ομάδες αντιβενιζελικών πολιτών, ακόμα και μέσα στην Αθήνα, ίσως κάποιοι δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης πρέπει να ξέρουμε εδώ ότι υπήρχαν τότε η οπλοφορία ήταν νόμιμη. Υπήρχαν πάνω από 15.000 ένοπλοι αντιβενιζελικοί μέσα στην Αθήνα βάσει των γαλλικών αρχείων που έχουμε. Οπότε όντως υπήρχε κάποιο είδους κίνδυνος. Οπότε η κυβέρνηση λοιπόν πώς μπορούσε να είχε τη χωροφυλακή, αλλά και η χωροφυλακή και κάθε χωροφυλακή είχε μέσα και κάποιους αντιβενιζελικούς. Δεν είχαν απολυθεί όλοι. Ήθελε λοιπόν μια μονάδα εντελώς πιστή. Να είναι σίγουρη δηλαδή ότι θα ακολουθήσει τις διαταγές της και θα καταπνίξει οποιαδήποτε εξέγερση.
4: Και σαν επικεφαλής είχε επιλεγεί ο Παύλος Γήπαρης, γι' αυτό και λεγόταν και Τάγμα Γήπαρη. Στην αρχή,
5: σωστά,
4: στην αρχή νομίζω ήταν λόχος και μετά έγινε τάγμα.
5: Ναι, ακριβώς.

0: μαζί με τον Τζόντο Βάρδα ήταν οι δύο σημαντικότεροι τέτοιου είδους οπλαρχηγοί, γιατί ναι, οπλαρχηγός ήταν.
1: Όντως. Είχε πάρει τον βαθμό του Λοχαγού, νομίζω, εκείνη την εποχή, βέβαια, στο στρατό.
0: Ναι, καλά, ναι. Πήρανε βαθμούς, αλλά πρακτικά αυτό που ήταν και οι δύο, ήταν ναι, οπλαρχηγοί.
1: Ο οποίος Τσόντος Βάρδας ήταν από την ακριβώς αντίθετη μεριά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι κρίμα, πραγματικά, ότι δύο τέτοια παλικάρια, γιατί ήταν και φίλοι προσωπικοί, και όταν πολεμήσανε μαζί στο βορειοπηρετικό αγώνα, έχουμε και αυτή τη συγκινητική στιγμή που συναντιούνται και αγκαλιάζονται. Και λες πόσο κρίμα είναι τέτοια παλικάρια να μην τα έχουμε μαζί, τι θαύματα θα γινόντουσαν εάν αυτές οι δύο παρατάξεις με όλο τους το επιτελείο, με όλα τους τα στελέχη, πραγματικά αγωνίζονταν πλάτη με πλάτη, πόσα πράγματα θα μπορούσε να έχει καταφέρει ο ελληνισμός τότε. Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι φαίνεται γενικά και από το βιβλίο ότι εκείνη την περίοδο, ακριβώς για λόγους, θα λέγε κανείς, πολιτικής εμπιστοσύνης, παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο που δεν τον είχε νωρίτερα η Κρήτη, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Βέβαια αυτός ο ρόλος ήταν μια επιρροή η οποία υπήρχε. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, και το αναφέρω εμέσως στο βιβλίο, αυτή η επιρροή είχε υπερπροβληθεί εκείνη την περίοδο από τους αντιπάλους τους. Δηλαδή, όντως υπήρχε, γιατί ήταν ο Πρωθυπουργός από την Κρήτη, ήταν μια σειρά στελεχών από την Κρήτη, οι βουλευτές, οι Κρήτες είχαν επιρροή μεγάλη. Ήταν ένα κρητικό λόμπι το οποίο είχε δημιουργηθεί στην Αθήνα, που είχαν καταλάβει κάποιες σημαντικές θέσεις στη δημόσια διοίκηση και ασκούσαν, ας πούμε, μεγάλη επιρροή. Αλλά κοιτάζοντας μέσα τις γραμμές, πρέπει να πούμε ότι η παλαιά Ελλάδα ακόμα έλεγχε την κατάσταση και στην κυβέρνηση Βενιζέλου. Και η παλαιά Ελλάδα ήταν αυτή η οποία κινούσε τα νήματα τα πολιτικά σε όλη την περίοδο και στο Μεσοπόλεμο. Αυτό άλλαξε μετά τον πόλεμο.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι στην πραγματικότητα ο κορμός της παράταξης και της βενιζελικής ήταν πολιτικά στελέχη από τη λεγόμενη ακόμα τότε παλιά Ελλάδα, δηλαδή τη Νότια Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια, όπως αναφέρω βέβαια και στο βιβλίο, ήταν μια στιγμή χρονική κατά την οποία όντως η επιρροή της Κρήτης είχε αυξηθεί και ακόμα βέβαια ελόχευε αυτή η γνωστή διαμάχη μεταξύ αυτοχθόνων και τεροχθόνων, και ήταν κάτι το οποίο οι Παλαιοελλαδίτες δεν μπορούσαν εύκολα να ανεχθούν.
1: Ναι, ναι, έφτανε μέχρι εκεί αυτό. Έχουν υποστηρίξει παλιότερα, έχει υποστηριχθεί δηλαδή, ότι ο Βενιζέλος εκείνη την περίοδο είναι πραγματικά απορροφημένος, είναι προσανατολισμένος απόλυτα στις διεθνείς εξελίξεις. Παρακολουθεί δηλαδή πάρα πολύ έντονα την εξέλιξη του πολέμου και στη συνέχεια όλες τις διαπραγματεύσεις μετά το τέλος του πολέμου, με σκοπό να επιδιώξει τη μέγιστη επιτυχία για τους εθνικούς στόχους, αυτά τα οποία ήθελε, όλη την ατζέντα την οποία ήθελε, τέλος πάντων, η Ελλάδα να θέσει υπόψη των δυνάμεων της Αντάντ για την εθνική επέκταση και ολοκλήρωση. Και ότι αυτή του η απόλυτη προσήλωση στα διεθνή, στα εξωτερικά, είχε ως αποτέλεσμα να μην ασχολείται ο ίδιος επαρκώς με τα εσωτερικά πολιτικά και να αφήσει χώρο, εν πάση περιπτώσει, να παίξουν μπάλα, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, άλλα πολιτικά στελέχη της παράταξης, και να έχουμε σε έναν βαθμό και όλα αυτά τα οποία είχαμε και περιγράφονται στο βιβλίο σε μεγάλο βαθμό έτσι γλαφυρά.
0: Ισχύει αυτό? Είναι σωστό μερικώς. Όντως συνέβη, αλλά αυτό όμως που δεν πρέπει να παρωραθεί, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ότι σε όλη την περίοδο από το καλοκαίρι του 17 μέχρι και τον Ιανουάριο του 18, όταν έγιναν δηλαδή όλες οι διώξεις και κατοχυρώθηκε το νομικό χειρουργείο στη Βουλή των Λαζάρων, ο Βενιζέλος ήταν παρόν. Και μάλιστα πολλά από τα επίμαχα νομοσχέδια τα ψήφισε και ο ίδιος. Όπως, ας πούμε, το νομοσχέδιο για την ίδρυση του τάγματος Γήπαρη, ήταν ο ίδιος ως Υπουργός Στρατιωτικών, ήταν αυτός ο οποίος το υποστήριξε στη Βουλή.
1: Ναι, το εισήγαγε προφανώς. Λοιπόν, ναι.
0: Σωστά. Αυτό λοιπόν το οποίο ισχύει είναι ότι ο Βενιζέλος ήξερε απόλυτα το νομικό οπλοστάσιο το οποίο είχε η κυβέρνηση στα χέρια της, και τέλος πάντων όλη αυτή την

0: τη διαδικασία η οποία είχε μπει στις ράγες, ίσως δεν ήξερε στην απόλυτη λεπτομέρεια τις επιπτώσεις που είχε στους πολίτες. Την υποψιαζόταν, αλλά σίγουρα και εγώ το πιστεύω ότι δεν είχε την γνώση.
1: Και μάλιστα την απόλυτη αντίληψη. Ναι.
0: Σωστά. Έχουμε και πολλές μαρτυρίες που όταν κάποιοι προσέρχονταν και του υποδείκνυαν τέτοιου είδους αδικίες, ναι, εις βάρος πολιτών, ο ίδιος επενέβαινε και τις διόρθωνε. Mm. Αλλά βέβαια απ' την άλλη δεν πήγε ποτέ να αφαιρέσει ή να καθαιρέσει τους νόμους αυτούς που είχαν δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα πιο διαισθητικά ότι δεν ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει. Υποψιαζόταν, αλλά ίσως δεν ήξερε.
1: Είχε αποστρέψει το βλέμμα σε ένα βαθμό, γιατί ίσως το θεωρούσε αναγκαίο κακό. Ίσως το θεωρούσε αναγκαίο κακό όλο αυτό.
0: Ακριβώς. Θεωρούσε ότι τέλος πάντων, άμα πάνε όλα καλά, μετά θα γυρνούσε και τέλος πάντων θα επέβαλε μια εθνική συμφιλίωση, δεν τα διόρθωνε όλα και όλοι θα ήμασταν αγαπημένοι. Κάπως έτσι το σκεφτόταν. Και ήταν λάθος η σκέψη αυτή, φυσικά. Ήταν λάθος αυτή η σκέψη και πολύ λάθος και ολέθρια λάθος. Γιατί οι ιδιώτες δεν έχουν τέτοιου είδους υπομονή και τέτοια αντίληψη για τα εθνικά ζητήματα τόσο πολύ ώστε αυτοί να θυσιαστούν. Δηλαδή δεν έχουν τέτοια,
1: ναι, ο κάθε άνθρωπος, υπομονή. Ο κάθε πολίτης κοιτάει την καθημερινότητά του, την οικογένειά του, το αύριο τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Και αυτό το υποτίμησε πάρα πολύ και το πλήρωσε και το πλήρωσαμε και όλοι, βέβαια.
1: Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και μέσα σε όλη αυτή την περίοδο και όσα καταγράφει το βιβλίο, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η υπόθεση της Θεσσαλονίκης, της Θεσσαλονίκης η οποία είναι βεβαίως το κέντρο του εντός εισαγωγικών βενιζελικού κράτους της Εθνικής Άμυνας, είναι η πρωτεύουσα, το κέντρο των λεγόμενων νέων χωρών, μέσα σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο το οποίο είναι σαφώς στραμμένο στο βενιζελισμό, και όμως εκεί βλέπουμε ότι εκδηλώνονται διάφορα φαινόμενα. Έχουμε την μεγάλη πυρκαγιά, έτσι, η οποία ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι πλήττει βαρύτατα την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και μια πολιτικοποίηση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης προς κατευθύνσεις που προξενούν έτσι ένα ενδιαφέρον. Τι συμβαίνει εκεί σε αυτή τη φάση?
0: Ναι, όπως όλα τα πράγματα, η εβραϊκή κοινότητα δεν ήταν ενιαία. Είχε μέσα τις συνιστώσεις. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά ήταν τριχοτομημένη. Το ένα μέρος της ήταν, είχε ριζοσπαστικοποιηθεί υπέρ της αριστεράς.
1: Με τη Φεντερασιόν, έτσι, τη Φεντερασιόν που αργότερα έγινε η μήτρα του.
0: Σωστά, με τον Πεναρόγια, ναι, με τον Πεναρόγια και όλους αυτούς. Αυτό μάλιστα ήταν και το μικρότερο. Ήταν ένα άλλο μέρος της, το μεγαλοαστικό, και τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι ήταν οι πιο εύποροι, οι οποίοι κοίταζαν προς την διεθνή εβραϊκή κοινότητα και είχαν έτσι ένα στόχο πιο πολύ να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την εβραϊκή κοινότητα να μην αλωθεί από τον ελληνικό παράγοντα, δηλαδή να μην αφομοιωθεί η εβραϊκή κοινότητα.
1: Να μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο βιώνει το πέρασμα από ένα αυτοκρατορικό πλαίσιο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε ένα εθνικό κράτος των Βαλκανίων.
0: Σωστά. Αυτό λοιπόν το κομμάτι ήθελε σε κάθε περίπτωση η εβραϊκή κοινότητα να διατηρήσει τις παραδόσεις και τη γλώσσα της και τα χαρακτήρα της και να μην αφομοιωθεί από την ελληνική πλευρά που το επιδίωκε αυτό. Και η τρίτη ομάδα ήταν αυτή η οποία επιζητούσε ένα συμβιβασμό με το ελληνικό κράτος. Με το σκεπτικό ότι τέλος πάντων η κατάσταση...
1: Ναι, εδώ θα ζήσουμε...
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε να βρεθεί μια μέση λύση ώστε τέλος πάντων να συνεχίσει η κοινότητα και το ελληνικό κράτος να ικανοποιηθεί στα ζητήματα που θέτει και έχει σαν προτεραιότητα, αλλά και εμείς να μην θυχτούμε. Αυτή ήταν η τριχοτόμηση, αλλά αυτό το οποίο πέτυχε, όπως πολύ σωστά είπατε, κέριο πλήγμα στην εβραϊκή κοινότητα ήταν η φωτιά. Γιατί η φωτιά ουσιαστικά αποτέφρωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος του τότε εμπορικού κέντρου που η εβραϊκή κοινότητα πρωταγωνιστούσε. πέτυχε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πλήγμα εις βάρος της. Ήδη από τότε έχουμε κάποιους Εβραίους οι οποίοι εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν προς Παλαιστίνη ή προς άλλα μέρη, τέλος πάντων, που υπήρχαν εβραϊκές ισχυρές κοινότητες. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η επιλογή του Βενιζέλου να ανοικοδομήσει την πόλη, αλλά κάνοντας μεγάλες απαλωτριώσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου σε εβραϊκές
1: περιουσίες,
0: αυτό έστρεψε οριστικά την εβραϊκή κοινότητα στον αντιβενιζελισμό. Και όταν λέω αντιβενιζελισμό, όχι αναγκαστικά με το Λαϊκό Κόμμα.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να το καταλάβουν αυτό και οι ακροατές, ότι όταν λέμε αντιβενιζελική, λέμε όλοι που ήταν εναντίον του Βενιζέλου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σημαίνει δηλαδή
1: είχε διάφορες μέσα αποχρώσεις.
0: Ακριβώς. Το ότι προσχώρησαν στον αντιβενιζελισμό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι προσχώρησαν υπέρ του Γούναρη ή υπέρ του Λαϊκού Κόμματος. Προσχώρησαν, ήταν ας πούμε ενάντια του Βενιζέλου πια σταθερά.
1: Και νομίζω ότι εκεί είναι και ίσως μία από τις... πώς να το πει κανείς, μία από τις μήτρες μιας περίεργης, οξύμορης συγγένειας, μάλλον συνεργασίας, σύμπραξης αργότερα που θα δούμε μεταξύ αριστερών και δεξιών εντός εισαγωγικών, γιατί η δεξιά ακόμα δεν έχει σηματοποιηθεί με τους σύγχρονους όρους, αλλά εν πάση περιπτώσει δυνάμεων οι οποίες δεν συμπαθούν τη βενιζελική παράταξη.
0: Βέβαια, και πρέπει να ξέρουμε ότι και μεσοπολεμικά πάντα το Λαϊκό Κόμμα και οι Ελευθερόφρονες, τα δύο βασικά κόμματα του αντιβενιζελισμού, πάντα ήταν υπέρ των εβραϊκών ετοιμάτων.
1: Αλήθεια.
0: Σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου,
1: αλήθεια,
0: όταν έγινε ας πούμε η Κυριακή Αργία το 24, που καθιερώθηκε η Κυριακή ως αργία για όλη την Ελλάδα, αυτό σήμαινε δηλαδή ότι οι Εβραίοι πολίτες θα έπρεπε να έχουν κλειστά τα καταστήματά τους δύο μέρες, και Σάββατο και Κυριακή, καθώς η ιερή τους μέρα ήταν το Σάββατο, και το Λαϊκό Κόμμα και οι Ελευθερόφρονες στήριξαν το αίτημα των Εβραίων να εξαιρεθούν.
1: Ναι,
0: να εξαιρεθεί τουλάχιστον η Θεσσαλονίκη. Αλλά και μετέπειτα, και όταν επέστρεψε ο Γεώργιος το 1935, σε όλη αυτή την περίοδο πάντα οι αντιβενιζελικοί ήταν σύμμαχοι, τα αντιβενιζελικά κόμματα ήταν σύμμαχα με την εβραϊκή κοινότητα.
1: Και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου δεν είχε κανένα ίχνος αντισημιτισμού, έτσι.
0: Ίσα-ίσα που την 3Ε, η 3Ε ήταν μια φασιστική οργάνωση αντιεβραϊκή που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτή ανδρώθηκε επί Βενιζέλου. Ο ίδιος ο Βενιζέλος το 1932 σε ομιλία του στη Βουλή την υπερασπίστηκε. Όπως επίσης την είχε βοηθήσει να δημιουργηθεί ο Γονατάς. Όταν ο Μεταξάς, η δικτατορία του, ένα από τα πρώτα, μέτρα που έλαβε ήταν να διαλύσει 3Ε.
1: Ναι, ναι, η οποία 3Ε είχε και ένα περίφημο παραστρατιωτικό τμήμα που λεγόντουσαν χαλιβδόκρανοι, γιατί φορούσαν κάτι μεταλλικά κράνη και κρατούσαν εγκλόπ και κάνανε και παρελάσεις, τέλος πάντων, αυτοί.
0: Σωστά, σωστά. Ναι, ήταν σαν τα τάγματα εφόδου, ας πούμε.
1: Ναι,
0: κάπως
1: ναι, ναι.
0: Έτσι τα φανταστεί
1: ο κόσμος. Όντως, θυμίζουν κάπως έτσι, τάγματα που έχουμε δει μελανοχιτώνων στην Ιταλία ή
0: αλλά πάντα, πάντα στην Ελλάδα και όλα τα πράγματα έτσι που βλέπουμε υπάρχουν αντιστοιχίες, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο τρόπος που εφαρμόζουμε εμείς αυτά που κάνουν έξω είναι με ένα δικό μας τρόπο και με μια δικιά μας σύλληψη. Δηλαδή δεν είχαν σε καμία περίπτωση, δεν άσκησαν τη βία και δεν είχαν τη δράση που είχαν τα αντίστοιχα τμήματα σε εκείνες τις χώρες, στη Γερμανία και στην Ιταλία.
1: Ναι, ναι, ειδικά στη Γερμανία, γιατί και στην Ιταλία δεν ήταν ιδιαίτερα έντονος ο αντισημιτισμός.
0: Σε καμία περίπτωση. Όλο παρελάσεις κάνανε, κάνανε πολλές παρελάσεις, λαμπαδιφορίες, τέτοια πράγματα.
1: Είχαν υπάρξει
0: πολύ λίγες περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι, κάποια επεισόδια, ας πούμε, που είχαν ξυλοκοπήσει κάποιους Ισραηλίτες κτλ. Εντάξει, πιο
0: πολύ περιορισμένα. Πολύ πιο περιορισμένα.
1: Ναι, πολύ περιορισμένα. Πολύ περιορισμένα, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ήταν και λίγο γραφική η αλήθεια. Είναι.
1: Ναι,
0: και σε αυτά που λέγανε και σε αυτά που υποστήριζαν.
1: Βέβαια,
0: δεν ήταν κάτι.
1: Αλλά εντάξει,
0: αξιολόγηση.
1: Άμα βρεθείς και απέναντι σε 5-6 γραφικούς, ας πούμε, που έχουν γκλόπ και κράνη, εντάξει, είναι και λίγο περίεργο.
0: Καλά, σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο. Και το χειρότερο απ' όλα. Το χειρότερο απ' όλα είναι να τους υποθάλπτει το επίσημο κράτος.
1: Αυτό
0: είναι το χειρότερο απ' όλα. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε σε μια κατάσταση, τέλος πάντων να βρεθεί μια ομάδα. Είχαμε και τώρα και στη σύγχρονη εποχή έτσι τέτοια φαινόμενα, mm-hmm. το θέμα είναι το κράτος τι κάνει.
1: Έτσι, αυτό είναι
0: αν πολύ... το κράτος τους μαζέψει σε 24 ώρες, δεν νομίζω ότι τίθεται
1: έτσι,
0: θέμα.
1: Έτσι, έτσι. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σωστά, βεβαίως. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το παρασκήνιο. Παρασκήνιο, το λέμε παρασκήνιο γιατί μέχρι τώρα δεν έχει φωτιστεί και συζητηθεί επαρκώς, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί πραγματικά θα επιστρέψω κάνοντας έναν ολόκληρο κύκλο ακριβώς σε αυτό το οποίο είπατε εισαγωγικά, ότι βλέποντας λίγο πιο προσεκτικά την περίοδο 1917-1919 στο εσωτερικό μέτωπο, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου, καταλαβαίνει κανείς πολύ καλύτερα και αντιλαμβάνεται πώς φτάνουμε στο 1920 και στις εκλογές στις οποίες ένας θριαμβευτής στο εξωτερικό Βενιζέλος, ένας Βενιζέλος ο οποίος έχει στεφθεί με δάφνες πραγματικά έχοντας επιτύχει φοβερούς εθνικούς στόχους, φτάνει στην εκλογική ήττα. Έτσι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Mm-hmm. Κύριε Δασκαρόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω, έτσι, κάνοντας την απαραίτητη μνήμα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εσωτερικό μέτωπο 1917-1920, πρώτος τόμος, η αντιβενιζελική εμπειρία 1917-19, εκδόσεις Επίκεντρο, είναι νομίζω μια εξαιρετική αφορμή για να επισκεφθούμε εντός εισαγωγικών ξανά μια πολύ ταραγμένη περίοδο, να δούμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας ξαφνιάσουν ή και να μας ξενήσουν, αλλά οπωσδήποτε θα εμπλουτίσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, διότι η πραγματικότητα δεν έχει ποτέ μία όψη και είναι καλό πάντοτε να διατηρούμε όσο γίνεται περισσότερο μία πληθωρική αντίληψη των πραγμάτων, γιατί η πραγματικότητα η ίδια είναι πληθωρική, δεν είναι μονοδιάστατη. Οι άνθρωποι τη βλέπουμε έτσι πολλές φορές, αλλά όσο γίνεται περισσότερο να ανοίγουμε τη ματιά μας, ειδικά στα ιστορικά έτσι, δεδομένα και τεκμήρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δασκαρόλη.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Χαραλαμπίδη.
2: Ακούσατε τις αναλύσεις με τον Γιάννη Χαραλαμπίδη για τα podcast του News Hub. Μας βρίσκετε στο newshub.gr και μας ακολουθείτε στα κανάλια του News Hub σε όλες τις πλατφόρμες podcast.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Engelbert Humperdinck. The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall. Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice. 50 iconic years.
6: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
6: Και καλό καλοκαίρι!
8: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
9: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
8: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
11: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
12: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
13: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake.
19: Η μαύρη χείρα.
20: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
21: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
22: Κέντρο αντιζώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
23: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης.
15: ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
17: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
19: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπωλείο Ήλιος και στο more.com.
22: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
23: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
24: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
25: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
26: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
27: Άμα λέγαμε ότι στον Τιτανικό ότι μετά από λίγο θα θαλασσοπνίγεστε, αλλά τώρα απολαύστε τα βιολιά.

0: Γεια σας, είστε στο News 24/7, με λένε Κώστα Γιαννακίδη και αυτό είναι το TalkFlix, ένα vidcast που χρησιμοποιεί ως αφορμή την αγαπημένη σειρά του καλεσμένου για να τον παρασύρει σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, σχετικά φυσικά με το αντικείμενό του. Σήμερα είναι εδώ η Άννα Κανδαράκη, ψυχολόγος. Γεια σου Άννα.
1: Καλησπέρα Κώστα, είναι η χαρά μου.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σειρά?
1: Θα είμαι λίγο ρετρό, αλλά θα είμαι πολύ αληθινή και αυθεντική. Είναι η Απαράδεκτη.
0: Άλλο και τούτο, γιατί?
1: Δεν είναι μόνο επειδή αγαπώ πάρα πολύ τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και γιατί είναι από τις πολύ αγαπημένες μου φίλες και το Γιάννη τον Μπέζο που τον ξέρω προσωπικά. Είναι γιατί μιλάει και περιγράφει ανθρώπινους χαρακτήρες με μια αυθεντικότητα. Δηλαδή με ένα ψηφιδωτό. Δεν βλέπουμε ακραίες καταστάσεις και έχουν και μια αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πάντα διαχρονική.
0: Εντάξει, χαρακτήρες είναι και λίγο καρικατούρα τώρα. Δηλαδή έχει μια υπερβολή.
1: Έχουν αλήθεια όμως από πίσω. Γι' αυτό και κρατάνε και μέχρι και σήμερα. Δεν είναι μόνο καρικατούρες.
0: Εντάξει, είναι και ωραίο το χιούμορ της Παπαδοπούλου γι' αυτό. Ξένες σειρές δεν βλέπεις?
1: Ναι, πώς δεν βλέπω. Βλέπω και ξένες σειρές, έχω δει. Θα πω στη διαδικασία να σκεφτώ. Μ' άρεσε πολύ το House of Cards. Ξεκινήσω με αυτό. Ήταν έτσι σκληρό. Αλλά εμένα μου αρέσουν οι σειρές που έχουν μέσα προσωπικότητες που πιάνουν πολλά χρώματα στις προσωπικότητες.
0: Αυτό ήταν πιο αληθινό από τους απαράδεκτους στο House of Cards. Γιατί δείχνει τους ανθρώπους όταν παίρνουν εξουσία, αυτό το παρασκήνιο, το πώς αλλάζουν οι άνθρωποι.
1: Κάτι όμως, εμένα με ενοχλεί όταν φτιάχνεις έναν ρόλο ο οποίος είναι μακριά από αυτό που θα συναντήσω στην καθημερινότητά μου. Δεν συναντάμε καθημερινά τέτοιους ανθρώπους που συναντάμε στο House of Cards. Αλλά θέλω, γιατί το κουβεντίασα και πρόσφατα, στο πόσο σημασία έχει οι προσωπικότητες να μην είναι είτε ακραία σκοτεινές είτε ακραία φωτεινές, να είναι ο καλός να είναι πολύ καλός και ο κακός να είναι πολύ κακός. Θέλω ο κακός που τον συναντάω καθημερινά, γιατί έχω δουλέψει με πολύ κακούς. Έχω δουλέψει στο Παρίσι, είχα δουλέψει σε φυλακές με παιδεραστές.
0: Ναι.
1: Και ο κακός και ο πιο σκοτεινός, γιατί πόσο πιο σκοτεινός μπορεί να υπάρχει κάποιος, έχει μέσα και χρώματα φωτεινά, σκοτεινά, κλειστά, κρυφμένα.
0: Πόνο, δηλαδή αυτοί οι παιδεραστές κατά βάση δεν ήταν πρώην κακοποιημένα παιδιά?
1: Ήταν προεκκοποιημένα παιδιά, αλλά εγώ δεν στέκομαι μόνο στο τραύμα που κουβαλούσαν, στέκομαι και στο σήμερά τους, που ερχόντουσαν και έλεγαν είμαι ένα τέρας, δεν με συχαίνομαι, δεν με αντέχω και εμένα, απαλλάξτε με από αυτό που είμαι. Οπότε όταν ο άλλος μιλάει με την αλήθεια του, η αλήθεια είναι πάντα αγωητευτική και διαχρονική.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι όμως δεν έρχονται και σου λένε ότι είμαι τέρας ή δεν είμαι καλός ή δεν μ' αρέσει ο εαυτός μου.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι
1: απαραίτητα. Έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία να μας κοιτάξουμε με ειλικρίνεια στον καθρέφτη. Και όχι επειδή δεν θέλουμε, επειδή δεν ξέρουμε. Δηλαδή, νομίζω πως είναι μία μάστιγα αυτός ο ψευδής εαυτός, η ψεύτικη χαρά, που μας πείθουμε ότι είμαστε κάτι άλλο, επειδή διηγούμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε, δείχνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε και τελικά το πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι. Είναι φοβερό που βλέπω παρέες οι οποίες περνάμε ωραία. Χα, τι ωραία, τι γίνεται, παιδάκια, πώς περάσαμε, τι ωραία. Και δεν περνάει κανείς καλά. Βαριόμαστε όλοι ικτρά.
0: Μισό λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στη μέρα ζούμε διαφορετικές ζωές. Δηλαδή, άλλη ζωή έχουμε με τους φίλους μας, άλλοι είμαστε εκεί, άλλοι είμαστε στη δουλειά. Άλλοι είμαστε στο σπίτι, είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Δηλαδή, μπορεί να ζούμε και δύο και τρεις ζωές.
1: Ο τρόπος που συσχετιζόμαστε, Κώστα, είναι ο ίδιος. Εκείνοι οι οποίοι λένε ότι εγώ θα συσχετιστώ με τον συνάδελφό μου με απόσταση και με ένα τυπικό τρόπο, ενώ στην οικογένειά μου θα είμαι πολύ δεμένος, δεν είναι αλήθεια. Ο τρόπος που συσχετιζόμαστε, ο παρανομαστής, είναι ένας, είναι κοινός κάθε φορά. Είναι με τον τρόπο που έχω μάθει να συσχετίζομαι από την πρώτη σχέση μου, από το attachment theory του Bowlby, πώς έχω μάθει να συσχετίζομαι από την πρώτη σχέση μου, που είναι με το πρώτο φροντιστή μου. Άρα, αν έχω μάθει να συσχετίζομαι και να συνδέομαι με αυθεντικότητα και με ασφάλεια και με σταθερότητα, άρα και με σύνδεση βαθιά, έτσι θα συνδεθώ και στην επαγγελματική μου ζωή, έτσι θα συνδεθώ και με τους φίλους μου, έτσι και με τον σύντροφό μου, έτσι και στην οικογένειά μου. Αν πάλι έχω μάθει να συσχετίζομαι, όπως το γράφει η Δημουλά, με αραιές βελονιές να ξυλώνονται εύκολα, έτσι θα συσχετιστώ με όλους τους ανθρώπους. Προφανώς με διαφορετικούς χρωματισμούς ανάλογα το πλαίσιο, αλλά ο τρόπος σύνδεσης θα είναι κοινός.
0: Άρα πάλι το γυρίζουμε στους γονείς, γιατί είπε στον πρώτο φροντιστή, άρα όντως όλα ξεκινάνε από εκεί.
1: Είναι το ανέκδοτο που έχω στην οικογένειά μου, που με παίρνει ο πατέρας μου και μου λέει αύριο θα βρέξει, μου λέει εμείς φταίμε. Και λέω ναι, ξεκινάει πάντα, γιατί είναι αυτό που έλεγα τώρα σε ένα ζευγάρι που είχε έρθει και μου λέει, έχουμε έρθει, μου λέει, και το γιο μας, μην μας ρωτάτε λέει για μας. Και λέω είναι σαν να μου λέτε γιατί ένα λουλούδι δεν ανθίζει, αν δεν κοιτάξω να δω αν έχει ήλιο, αν έχει χώμα, ποιο είναι το περιβάλλον του, από εκεί θα ξεκινήσει το τελικά, τι θα βγει, όλοι έχουμε μέσα μας και σκοτάδι και φως, το θέμα είναι τι θα ποτίσουμε.
0: Ναι, αλλά η βασική σχέση παραμένει με τους γονείς, έτσι δεν
1: 100%.
0: Είναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Το θέμα είναι το εξής που εμένα με προβληματίζει, ότι εμείς ως άνθρωποι, ο καθένας από εμάς, δυσκολεύεται να δει τους γονείς τους κανονικούς ανθρώπους, έτσι δεν είναι.
1: Πολύ μεγάλη αλήθεια. Και σήμερα που μου έρχονται θεραπευόμενοι στο μυαλό, σήμερα μου έλεγε μία θεραπευόμενη πόσο πολύ λυπάται που τώρα που πάει να γίνει εκείνη η μητέρα, ξαφνικά συνειδητοποιεί και έχει καταρρεύσει στα μάτια της η δική της η μητέρα, που την είχε πάρα πολύ ψηλά. Και λέω ότι είναι προϋπόθεση η αποδόμηση, όχι η διαγραφή, η αποδόμηση του γονεϊκού συστήματος για να μπορέσω να έχω εξέλιξη. Κάνω πάντα αυτή την ερώτηση στις συνεδρίες, τους λέω από τη δική σας πατρική οικογένεια τι κρατάτε και τι αφήνετε. Αν μου πούνε ότι κρατάω τα πάντα, προβληματίζομαι. Αν μου πούνε ότι διαγράφω τα πάντα, πάλι προβληματίζομαι. Γιατί σίγουρα κάτι καλό υπάρχει και σίγουρα όμως και κάτι δύσκολο υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι υπέροχοι άνθρωποι σε όλα τους. Γιατί είναι άνθρωποι.
0: Η τέρατα σε όλα τους. Δέχεσαι ότι μέσα στα βάθη του ψυχισμού μας υπάρχει ένα σκοτεινό δωμάτιο που εκεί κάθεται ένα παιδί με οθόνες και βλέπει όλη μας τη ζωή, και αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συναισθηματική μας αντίδραση? Δηλαδή ισχύει αυτό που λένε, το παιδί παραμένει πάντα παιδί μέσα σου, και αυτό ουσιαστικά σε εξουσιάζει, ή το θεωρείς πια παροχημένο αυτό σε άποψη?
1: Όχι, δεν είναι παροχημένο. Γιατί από εκεί μπαίνουν οι αρχικές βάσεις του πώς μας βλέπουμε, που ξεκινάει από το πώς με βλέπουν οι άλλοι, και οι πρώτοι άλλοι είναι οι γονείς. Τελικά εγώ τι αντιλαμβάνομαι για μένα. Στέκομαι πάρα πολύ σε αυτό το γονεϊκό βλέμμα. Όλη μου η δουλειά και το βιβλίο που έχω γράψει είναι πάνω στο βλέμμα το γονεϊκό. Οπότε τελικά ο κάθε ένας μας από πίσω κρύβει ένα παιδί όντως, που μπορεί να είναι φοβισμένο, που να έχει μέσα παράπονο. Το βλέπω πολύ συχνά στους ανθρώπους που έρχονται, ανεξάρτητα από το τι έχουν κατακτήσει, που μπορεί να έχουν κατακτήσει μεγαθύρια. Τελικά, επειδή δεν έχουν λάβει αυτή την επιβράβευση στην παιδική ηλικία από τον μπαμπά ή από τη μαμά, επειδή τους έχουν δει, τελικά να νιώθουν βαθιά αδικία και ένα βαθύ παράπονο.
0: Τι είναι αυτό που βασανίζει περισσότερο τους ανθρώπους από ό,τι βλέπεις από τους θεραπευόμενους? Ποιο είναι το νούμερο ένα βάσανο, ας πούμε?
1: Αισθάνομαι ότι μπορεί να έχετε με διαφορετικές μορφές, αλλά ο παρανομαστής από πίσω είναι η αγωνία εγκατάλειψης. Το άγχος του αποχωρισμού, η βαθιά αγωνία μοναξιάς, που μπορεί να έρθει είτε με μια κρίση πανικού, που η κρίση πανικού τι είναι? Είναι μια καταπιεσμένη επιθυμία. Έχω καταπιέσει τα συναισθήματά μου και τελικά μπορεί να βγει με μια έκρηξη αυτό. Είτε με την κατάθλιψη, που τι είναι η κατάθλιψη? Καταπιεσμένη επιθυμία είναι. Που τα καταπιέζω όλα αυτά γιατί φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν. Οπότε ουσιαστικά εκπαιδεύομαι να είμαι αρεστός, να μην είμαι εγώ, γιατί φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν. Ο φόβος απόρριψη και εγκατάλειψη είναι από πίσω.
0: Άρα είναι ο μεγαλύτερος φόβος, και ίσως αυτός βγαίνει και καμιά φορά και σε φόβο θανάτου, έτσι δεν είναι?
1: Από 100%. Όταν έρχονται κάποιος και ή φόβο υγείας, κάποιος ο οποίος έχει φόβο υγείας, από πίσω έχει επιθυμία ζωής. Ότι φοβάμαι θα πεθάνω και δεν θα έχω προλάβει να ζήσω όλα αυτά που θέλω να ζήσω. Οπότε ο φόβος μοναξιάς, ο φόβος εγκατάλειψης, από πίσω έχει αγωνία και φόβο θανάτου.
0: Το ζητούμενο ποιο είναι? Γιατί διαβάζουμε πάρα πολύ και από άρθρα ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών, για την έννοια της ευτυχίας. Μήπως το ζητούμενο έπρεπε να είναι η λιγότερη δυστυχία?
1: Μου φαίνεται πολύ μιζερούλη αυτό, λιγότερη δυστυχία.
0: Ή πιο ρεαλιστικό.
1: Πιο ρεαλιστικό. Όχι, απλά για αρχή υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, γιατί υπάρχει ένα ατέρμονο κυνήγι ευτυχίας.
0: Που εσύ ξέρεις κανένα ευτυχισμένο άνθρωπο?
1: Τι σημαίνει ευτυχία?
0: Αυτό λέω, γιατί ίσως είναι κάτι που δεν υπάρχει, είναι μια τεχνητή κατασκευή, ενώ η δυστυχία είναι πολύ πιο αντικειμενικός όρος.
1: Δεν έχουμε μάθει πρώτα απ' όλα να επιτρέπουμε στον εαυτό μας ότι η ευτυχία δεν είναι καθολική. Εκεί μπερδευόμαστε. Αν τελικά εγώ είμαι ευτυχισμένος τώρα ή μήπως θα έπρεπε να κυνηγήσω και αυτό και εκείνο και το άλλο. Άρα τελικά είμαι συνεχώς σε μια εγρήγορση, κοιτάζω συνεχώς τους γύρω μου για να σιγουρευτώ αν τελικά καλά κάνω και είμαι χαρούμενος, καλά κάνω και είμαι ευτυχισμένος. Υπάρχει και αυτός ο φόβος. Παναγία μου, μην μου συμβεί κάτι, τώρα που είμαι καλά. Υπάρχει ένας φόβος. Και το λέει ωραία ο Μάσιμο Ρεκαλκάτι ότι έχουμε μπερδέψει λίγο την επιθυμία με την απόλαυση. Η επιθυμία έχει μέσα τη στέρηση, έχει μέσα την έλλειψη, έχει μέσα την αναμονή, την προσπάθεια. Σε αυτά δεν έχουμε μάθει να στεκόμαστε, να προσπαθώ, να πω ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να τα έχεις όλα και δεν πειράζει. Νιώθουμε ότι η ευτυχία σημαίνει να τα έχεις όλα, να είναι όλα τακτοποιημένα. Αυτό δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Αν έτσι ορίζουμε την ευτυχία, όχι. Έτσι δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Η απόλαυση, εκεί μπερδευόμαστε. Η απόλαυση είναι για αυτό που λέμε με τα social. Είναι το like, είναι ότι θέλω κάτι και το θέλω τώρα. Και το θέλω αυτούσιο, ακέραιο και ολόκληρο. Αυτό όντως, αυτό είναι μια παιδική παντοδυναμία η οποία δεν νοείται. Η ευτυχία όμως με την έννοια ότι δεν μπορώ να τα έχω όλα, αλλά αυτά που έχω τώρα, που τα έχω κυνηγήσει, που τα έχω διεκδικήσει, που έχω περιμένει για αυτά και έχω πολεμήσει, γι' αυτό και έχουν και διάρκεια. Δεν ασπάζομαι αυτό το η ευτυχία είναι στιγμές. Γιατί βασική προϋπόθεση είναι και η προοπτική. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευτυχία χωρίς προοπτική. Όταν λέω πάντα αυτό το παράδειγμα στις ομιλίες μου, ότι άμα λέγαμε ότι στον Τιτανικό ότι μετά από λίγο θα θαλασσοπνίγεστε, αλλά τώρα απολαύστε τα βιολιά. Κανείς δεν θα απολάμβανε τα βιολιά. Ή ότι κοίταξε να δεις αυτό που θα σου δώσω το τελευταίο φιλί, γιατί μετά από λίγο εμείς δεν θα σε ξαναδώ ποτέ. Κανείς δεν θα απολαύσει αυτό το φιλί. Όλοι θέλουμε και μία προοπτική, ότι αύριο με περιμένει κάτι καλύτερο. Οπότε στέκομαι ότι αν έχω πολεμήσει για αυτή την ευτυχία και έχει και τη διάρκεια, μπορώ σιγά σιγά να την επιτρέψω και στον εαυτό μου.
0: Ναι, αλλά γιατί οι άνθρωποι όλο και περισσότερο αισθάνονται πιο αποτυχημένοι?
1: Άλλο, μου βάζει την επιτυχία τώρα, δεν μου βάζει την ευτυχία.
0: Ναι. Συνδέονται.
1: Η αποτυχία έχει μέσα η επίτευξη στόχου, που συνεχώς έχει μέσα πολύ και το κομμάτι της αναγνώρισης από τους υπολείπους. Ο επιτυχημένος περιμένει και την αναγνώριση απ' έξω, θέλει και το κοινό η επιτυχία. Δεν μπορεί να είμαι επιτυχημένος μόνος μου.
0: Ποιος περιμένει τόσο πολύ την αναγνώριση, αυτός που δεν την έχει πράξει από τους γονείς του?
1: Γραμμικό μου το περιγράφεις λίγο. Λείπει ο γονιός, δεν έχω πάρει. Είναι όμως μια βασική προϋπόθεση. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν επιτύχει πολύ λιγότερα, αλλά να μπορούν να τα απολαύσουν περισσότερο. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορώ να καταλάβω εμένα τι με κάνει χαρούμενο, εμένα τι με καθησυχάζει, με ευχαριστεί, με εξελίσσει, με ανθίζει, να το πω πιο απλά, για να μπορέσω να μου το επιτρέψω και να το ευχαριστηθώ και να το απολαύσω, χωρίς να πλέκονται οι υπόλοιποι μέσα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι λίγο μακάβριο βέβαια. Θυμάμαι στη Σορβόνη που ήμουνα, μας βάζανε μια άσκηση η οποία ήταν τι θα θέλατε να γράφει το μνήμα σας.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει μέσα μία επεξεργασία. Και ήταν, θυμάμαι κάποιος έλεγε ότι έχει ταξιδέψει. Θυμάμαι ένας που είχε έντονα ναρκισιστικά, έγραψε έφυγε όταν ήθελε. Ναι. Δηλαδή ακόμα και εκεί αποχώρησε όταν ήθελε. Εγώ θυμάμαι είχα σκεφτεί ότι αγάπησε και αγαπήθηκε. Γιατί για μένα ήταν τόσο σημαντικό το κομμάτι των σχέσεων. Αυτή η ερώτηση λοιπόν την προσκαλώ να την κάνουν και αυτοί που μας ακούν, γιατί έχει σημασία εκείνη την ίστατη στιγμή. Και το λέω γιατί έχω δουλέψει σε ανθρώπους στην ανακουφιστική φροντίδα που ήταν πλέον στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου και πέθαιναν. Και οι περισσότεροι μου έλεγαν ότι πόσο χρόνο έχασα για ανούσια πράγματα. Τα οποία όμως όταν τα ζούσα ήταν σημαντικά για μια αύξηση.
0: Αυτό ισχύει. Αυτό μου το έχει πει και εμένα μία φίλη μου η οποία δεν ζει πια. Όταν έπαθε καρκίνο, μου είπε ότι κατάλαβα ότι ξόδεψα τη ζωή μου σε ανοησίες.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί παρασύρομαι από τους υπόλοιπους. Τι θα έρθει το χειροκρότημα, πώς θα με καμαρώσουν οι άλλοι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Τελικά να μπορέσω να κάνω ένα zoom out και να μπορέσω zoom out στους υπόλοιπους, zoom in σε μένα. Τι είναι αυτό που εμένα με γεμίζει. Πολύ δύσκολο να το καταλάβω, πολύ δύσκολο να μου το επιτρέψω.
0: Εντάξει, ναι, okay, πολύ ωραίες συμβουλές. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα?
1: Δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι συμβουλές, μην μου το υποτιμάς.
0: Συμβουλές, ναι.
1: Είναι ένα βλέμμα, είναι ένα βλέμμα.
0: Πώς το κάνεις αυτό?
1: Θέλει μια επεξεργασία. Το πιο δύσκολο απ' όλα, και επιμένω σε αυτό. Εγώ αυτό που λέω στους θεραπευόμενους είναι ότι το πιο δύσκολο τελικά είναι να αντέξω, να βάλω το δάχτυλο στην πληγή, να βάλω εκεί που πονάω. Είναι αυτό που είπα στην αρχή για τον ψευδή αυτό. Θα πω χαζό παράδειγμα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που μπορεί να έγραφα, ξέρω εγώ, 16 και έλεγα στον κόσμο όλο πως είχα γράψει 18. Και μετά έβλεπα στον έλεγχο 15. Και έλεγα, αφού γράψει 18. Και έλεγα στον εαυτό μου, Άννα, στους άλλους έλεγες 18. Το είχα πιστέψει κι εγώ η ίδια.
0: Το
1: λέμε πάρα πολύ στον εαυτό μας αυτό το ψεύτικο. Και το πιστεύουμε κι εμείς και τελικά χάνουμε την ταυτότητά μας.
0: Ναι, εντάξει, αλλά έτσι επιβιώνουμε όμως. Δηλαδή, άμα δεν παραμυθιάσεις τον εαυτό σου, πώς θα επιβιώσεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το παραμύθισμα στον εαυτό
0: σου. Πώς θα ξορκίσεις τους φόβους σου, αν δεν παραμυθιαστείς.
1: Γιατί να πρέπει να παραμυθιαστώ. Δεν έχω τόσους πολλούς δράκους έχω που θα πρέπει να με παραμυθιάσω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω. Αισθάνομαι πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι φοβόμαστε τόσο πολύ μήπως βγει κάτι τόσο πολύ κακό και τελικά, ειλικρινά στο λέω Κώστα, από τους περισσότερους ανθρώπους που έρχονται και τολμούν να έρθουν, ωραία χρώματα εγώ βλέπω. Ωραία πράγματα βλέπω από πίσω. Ξέρεις πόσο συχνά λέω την έκφραση ότι, ξέρετε, από τη διαδρομή σας και από την αφετηρία που ξεκινήσατε, δεν τα έχετε καταφέρει και άσχημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι περισσότεροι έχουμε μάθει πολύ να μας χτυπάμε και να μας μαλώνουμε. Και δεν σημαίνει ότι τα έχουμε καταφέρει τόσο άσχημα.
0: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ φοβάμαι να κάνω ψυχοθεραπεία. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Ότι ψυχανάλυση. Ελπίζω κάποια στιγμή να βρω το θάρρος. Δεν μου λες τι είναι. Θα ακουστεί αφελής η ερώτηση, αλλά επειδή τα ακούμε συνέχεια. Τι είναι ο ναρκισισμός?
1: Εντάξει, υπάρχει τώρα με την όρια της, με τους όρους της ψυχοπαθολογίας. Πώς είναι, πρώτα απ' όλα, ναρκισισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας.
0: Ναι.
1: Που είναι μια διαταραχή προσωπικότητας, όπως υπάρχει εξαρτητική, όπως υπάρχει οριακή, όπως υπάρχει ψυχοπαθητική, αντικοινωνική, που είναι η serial killer κτλ. Που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Που επί της ουσίας είναι μια βαθιά ανασφάλεια, που είναι ότι έχω ένα πολύ αυξημένο εγώ, που είναι ότι δεν έχω καθόλου έμπαθη, δεν μπορώ να πω καθόλου στη θέση του άλλου, που θέλω, έχω χρησιμοποιώ πολύ τους υπόλοιπους για να μπορέσω εγώ να νιώσω καλά.
0: Αυτό που ο κόσμος το περιγράφει ως εγωιστής.
1: Ο εγωιστής δεν είναι πάντα εγωιστής. Ο εγωιστής πιστεύω ότι μπορεί να μπει και στη θέση του άλλου. Εγωισμό έχουμε όλοι. Η ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας δεν έχει καθόλου καλή σύνδεση ούτε με το δικό του συνέστημα, ούτε με το άλλου το συνέστημα. Και έρχεται σχεδόν ποτέ στην θεραπευτική συνεδρία ο ναρκισιστής. Μόνο έρχεται στο τέλος, γιατί πάβει να γοητεύει και συνήθως εμφανίζει κατάθλιψη.
0: Ναι.
1: Οπότε εμφανίζει κατάθλιψη, γιατί δεν μπορεί να εισπράξει όλη αυτή την αποδοχή που μπορούσε να έπαιρνε προηγουμένως. Οπότε βουλιάζει και έρχεται να δουλέψει το καταθλιπτικό του σύμπτωμα.
0: Η ναρκισιστική διαταραχή προκύπτει επειδή προσπαθεί ο άνθρωπος να καλύψει κάποια ελλείμματα που έχει.
1: Η διαταραχή προσωπικότητας πρώτα απ' όλα είναι προσωπικότητα. Είμαι εγώ και θέλω να είμαι τίμια και ειλικρινής, δεν θεραπεύεται. Οπότε να έρθει μια ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνουν και πολλά πράγματα.
0: Μπορεί να δουλέψουν. Δεν τους πιάνουν. Ναι,
1: τίποτα, τίποτα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που λέμε ψυχοεκπαίδευση. Να τους εκπαιδεύσουμε στις δυσκολίες τους για να μπορούν να αναγνωρίζουν στον εαυτό τους και να μπορούν πολύ διανοητικά να τις οριοθετούν και να τις περιορίζουν. Γι' αυτό μιλάμε.
0: Είναι ο κόσμος. Δεν ξέρω αν κλισέ που λέγεται, αλλά είναι πιο δυστυχισμένος ο κόσμος σήμερα από ότι παλιά. Εγώ νομίζω ότι παλιά οι άνθρωποι πρέπει να ήταν πιο δυστυχισμένοι. Και ας ήταν και πιο αμόρφωτοι και πιο απλοί, αλλά πρέπει να είχαν πάρα πολλά επίπεδα καταπίεσης και συναισθημάτων και ενορμήσεων και σκέψεων. Δεν είναι μύθος αυτό που λένε ότι παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο ευτυχισμένοι?
1: Θα συμφωνήσω πολύ. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι για να μιλάμε για ευτυχία ή δυστυχία, πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει την επιβίωση. Έτσι, οπότε στο παρελθόν είχαμε πολλά ερωτηματικά επιβίωση. Παλεύαμε για την επιβίωση. Η ευτυχία και η δυστυχία, μιλάμε πλέον για το εύζην, μιλάμε για το επόμενο επίπεδο. Αλλά επίσης δεν ασπάζουμε καθόλου και την νοσταλγία. Είναι πολύ πολύ νοσταλγία. Η νοσταλγία φωτίζει το κυριακάτικο τραπέζι και κουκουλώνει τη σιωπή, κουκουλώνει τη βία, κουκουλώνει την καταπίεση των γυναικών, το ότι δεν επιτρεπόταν στους άντρες να κλάψουν, να μιλήσουν για συναισθήματα. Οπότε δεν ασπάζομαι καθόλου αυτό ότι στο παρελθόν ήταν τα πράγματα πιο καλά. Απλά δεν είχαμε αυτές τις ίδιες λέξεις που έχουμε τώρα για να μιλήσουμε για την ψυχική μας υγεία. Στο παρελθόν λέγαμε έχω ένα βάρος στο στήθος. Τώρα μπορούμε να μιλάμε για κρίση πανικού, για κατάθλιψη, για burnout κτλ. Οπότε και τώρα λεκτικοποιούμε και περισσότερο. Απλά τώρα έχουμε περισσότερες λέξεις και έχουμε άλλη μορφή. Δηλαδή συνειδητοποιούμε το ασύνδετο κομμάτι μας, συνειδητοποιούμε τη μοναξιά μας. Στο παρελθόν ήταν λίγο αυτονόητη, την καταπίναμε και πορευόμασταν. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Νομίζω ότι είναι η μοναξιά το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων σήμερα, ακόμα και αν ζουν με άλλους.
1: Έχουμε μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουμε να συνδεθούμε, γιατί για να μπορέσω να συνδεθώ θα πρέπει να εμπιστευτώ. και έχουμε τεράστια δυσκολία εμπιστοσύνης. Μέχρι και σήμερα βλέπω οικογένειες που είναι τόσο κλειστά συστήματα, που μεγαλώνουν με αυτές τις ατάκες ότι τα αδέρφια σου να αγαπάς, τη μητέρα σου, η οικογένειά σου, δε κανείς δεν θα σε αγαπήσει όπως η οικογένειά σου. Mm-hmm. Οπότε όταν μεγαλώνω με την απουσία εμπιστοσύνης, που η απουσία εμπιστοσύνης επί της ουσίας είναι απουσία εμπιστοσύνης στον εαυτό. Για να μην μπορώ να εμπιστευτώ εσένα, δεν εμπιστεύομαι εμένα.
0: Ναι.
1: Στέκομαι πάρα πολύ σε αυτό, ότι αυτό που λένε ότι και κανένα δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν. Τον εαυτό μου εμπιστεύομαι, που εμπιστεύομαι εσένα, που ακόμα και αν εσύ με εγκαταλείψεις, εγώ δεν θα καταρρεύσω. Εμπιστεύομαι, αφήνομαι για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Έρχονται και μου λένε, ναι, λέει, κύριε Κανδαράκη, απογοητεύτηκα πάντοτε όταν δίνομαι. Ποτέ δεν καταλαβαίνω ότι τελικά τι λάθος έχω κάνει εγώ. Πάντα απογοητεύομαι από τον άλλον. Οπότε ναι, αλλά την πάτησα. Εννοείται. Και θα την πατήσω και θα την ξαναπατήσω. Αλλά αυτή τη μία φορά που θα μπορέσω να συνδεθώ και να κουμπίσει η ψυχή μου με την ψυχή του άλλου αυθεντικά, γι' αυτό δεν είναι ζωή, αυτό είναι. Συναντήσεις και αποχωρήσεις, αυτό είναι.
0: Άρα οι άνθρωποι που έρχονται για θεραπεία θέτουν πάρα πολύ συχνά το θέμα της εγκατάλειψης από κάποιον άλλον, έτσι. Δηλαδή το.
1: Της απογοήτευσης.
0: Για ποιο λόγο δεν μπορούν. Οι σχέσεις δεν είναι πια τόσο σταθερές. Θα μου πεις, ένας από τους λόγους είναι ότι πια οι γυναίκες δεν είναι τόσο εξαρτημένες όσο ήταν στο παρελθόν από τους άνδρες, οπότε μπορούν ευτυχώς και μιλάνε. Έτσι είναι. Γι' αυτό πια δεν έχουμε και γάμους που μακροημερεύουν, όπως ήταν παλαιά. Δεν είναι δηλαδή το διαζύγιο ένα ταμπού. Αλλά τι φταίει και δεν μπορούν οι άνθρωποι να στήσουν καλές σχέσεις?
1: Δεν ξέρω αν στο παρελθόν είχαμε καλύτερες σχέσεις. Τώρα όμως αρχίζει και γίνεται η επιθυμία πολύ συγκεκριμένη. Και η επιθυμία, δηλαδή αυτό που λες, ότι δεν είναι οι άνθρωποι μαζί από ανάγκη και είναι από επιθυμία, το να μπορώ να σου ποτίζω την επιθυμία σου κάθε μέρα είναι τεράστιο, τεράστια πρόσκληση και πρόκληση. Αλλά θα βάλω και μία άλλη παράμετρο, ότι αν εγώ δεν μπορώ εμένα να με ευχαριστήσω, αν εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό που με κάνει εμένα ευχαριστημένο και απαιτώ από τον άλλον, μετά αρχίζω και αναπτύσσονται αυτό που λέμε οι σαδομαζογιστικές σχέσεις, οι οποίες στηρίζονται σε τι? Ότι επειδή εγώ δεν είμαι καλά, με ενοχλεί που εσύ είσαι καλά. Και αρχίζει και μπαίνει ένα κομμάτι ότι είτε θα πρέπει να είμαστε και δύο δυστυχείς που τρογόμαστε μεταξύ μας, είτε θα πρέπει και οι δύο να μπορούμε να εξελισσόμαστε μαζί και να μπορεί και ο ένας να καμαρώνει και να απολαμβάνει την χαρά του άλλου, ακόμα κι αν δεν τον συμπεριλαμβάνει. Γιατί αυτό περιέχει μέσα η αγάπη. Η αγάπη είναι να μπορώ να χαίρομαι με τη χαρά σου, ναι, χωρίς η χαρά σου να με συμπεριλαμβάνει. Που αυτό, για να μπορώ να το κάνω, θα πρέπει και εγώ να έχω δικές μου πηγές χαράς και να μπορούμε να μοιραζόμαστε και να εξελισσόμαστε. Δύσκολος συνδυασμός, πολύ.
0: Και όταν με ζηλεύεις, τι συμβαίνει εκεί? Όταν
1: αυτό.
0: Υπάρχει ζήλια.
1: Έχω τέτοια βαθιά δική μου ανασφάλεια που δεν μπορώ να καμαρώσω, γιατί φοβάμαι ότι απειλούμε. Ότι όσο εσύ ανθίζεις, τόσο εγώ μαραίνομαι. Ή τόσο πιο λίγο θα φαίνομαι εγώ μπροστά σε ένα που εξελίσσεσαι. Οπότε βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι από την αρχή επιλέγουν ανθρώπους που είναι πιο χαμηλά, για να νιώθουν ήδη την ασφάλεια αυτή. Και τελικά, μετά από λίγο, θα έρθει ο κορισμός, θα έρθει ο μηδενισμός. Δεν θα μπορώ εγώ, γιατί αυτό που λέω, ότι το πιο μακροβιότερο διαγερτικό είναι ο θαυμασμός.
0: Ναι. Σίγουρα για τις γυναίκες. Τώρα για τους άντρες δεν ξέρω πώς λειτουργεί.
1: Για τους άντρες, γιατί μετά από λίγο. Ας μην κάνουμε τέτοιες φρετικές διακρίσεις. Σιγά-σιγά, ναι, νομίζω πως. Το βλέπω και στις συνεδρίες. Ότι ο άντρας ο οποίος δεν νιώθει θαυμασμό για τη γυναίκα του. Και πρόσεξε, ο θαυμασμός είναι συνυφασμένος με το κάθε ενός τι είναι το σημαντικό του. Για άλλον, το να βλέπει τη γυναίκα του να είναι μια καλή μάνα, εμπνευστική μάνα, προκαλεί θαυμασμό. Οι ρόλοι αλλάζουν. Η μεγαλύτερη παγίδα είναι η στασιμότητα.
0: Ωραία. Μια και λέμε λοιπόν για ρόλους μέσα σε μια σχέση, τι είναι αυτό που κάνει κάποιες γυναίκες, γιατί για γυναίκες αναφέρομαι κυρίως, να μένουν σε μια κακοποιητική σχέση, η οποία μπορεί να έχει και το στοιχείο της βίας ως μία από τη διάσταση. Εντάξει, ας το οικονομικό στην άκρη, που μπορεί να υπάρχει ένας παράγοντας στα παιδιά, αλλά μια γυναίκα που κάθεται και κακοποιείται επί δεκαετίες, για ποιο λόγο το κάνει?
1: Είναι πολύ παραγοντικό. Μου αναφέρεις και μου βγάζεις απ' έξω το οικονομικό, αλλά θα τολμήσω να πω ότι και μια γυναίκα η οποία επιτρέπει στον εαυτό της να μπει σε μία σχέση και να είναι απόλυτα εξαρτώμενη από κάποιον, καταλαβαίνουμε ότι την ίδια στιγμή ξεχνάει εντελώς τον εαυτό της, γιατί καταπνίγει την ελευθερία της. Οπότε είναι λίγο σκληρό έτσι όπως το λέω, αλλά αν εγώ δεν έχω τη δική μου την ελευθερία να μπορέσω ανά πάσα στιγμή να πω ότι εγώ, αν δεν είμαι ευχαριστημένη, μπορώ να φύγω, έχω τα δικά μου τα πόδια, δημιουργώ προϋποθέσεις κακοποίησης.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δίνεις πολύ μεγάλη έμφαση στο οικονομικό και στην έννοια της ελευθερίας. Εγώ
1: μιλάω στην αυτονομία.
0: Ναι, θέλω να αγγίξουμε το ψυχικό κομμάτι. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει μια γυναίκα η οποία θα κακοποιηθεί το βράδυ, το πρωί να σηκωθεί στο ίδιο κρεβάτι με τον άνθρωπο που τη χτύπησε.
1: Μια γυναίκα η οποία επιτρέπει την κακοποίηση σαν βασικό παρανομαστή έχει την απουσία αγάπης στον εαυτό της. Οπότε ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά είναι πολύ πιο βαθύ αυτή η απουσία αγάπης στον εαυτό. Γι' αυτό επιμένω, δεν στέκομαι στο οικονομικό που σου είπα προηγουμένως. Στέκομαι στην απουσία ελευθερίας και στην απουσία αυτονομίας. Μπορεί μια γυναίκα να μην εργάζεται, αλλά να πει ότι εγώ μπορώ να βγω εκεί έξω και να δουλέψω και να πάω κατευθείαν να δουλέψω και να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου. Δεν θα το κάνει. Διότι από κάτω, εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι μια γυναίκα η οποία είναι εξοικειωμένη στην βία με όλες τις μορφές της όμως. Η βία μπορεί να έχει μέσα την παραμέληση. Που τι σημαίνει παραμέληση? Έχω μεγαλώσει ένα σπίτι που δεν με έχουν δει, δεν με βλέπουν, δεν με έχουν ρωτήσει τι είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενη. Δεν με έχουν ρωτήσει τι γεμίζει την καρδιά σου, τι θα ήθελες εσύ να κάνεις.
0: Και αντί να πάω λοιπόν να το αναπληρώσω, πάω και βρίσκω τον ίδιο άνθρωπο. Άνθρωπο που αναπαράγει το μοτίβο του σπιτιού μου.
1: Πάω και βρίσκω κάποιον ο οποίος μου συνεχίζει το αίσθημα της ασφάλειας, που η ασφάλεια δεν έχετε από μένα πλέον, έχετε απ' έξω. Οπότε εγώ μετά νιώθω πού θα πάω. Οι περισσότερες αυτό λένε. Πού να πάω, να φύγω από εδώ, να πάω πού? Αυτή είναι η απάντηση. Οπότε εκπαιδεύομαι ότι τουλάχιστον αυτό εγώ το γνωρίζω, μου είναι οικείο. Πόσο χειρότερο μπορεί να γίνει, πόσο χειρότερο μπορεί να πάει. Και αυτές οι γυναίκες συνήθως κινητοποιούνται όταν είναι τα παιδιά μέσα. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Έχω περιπτώσεις που σου λέω ότι δεν με ενδιαφέρει που χτύπαγε εμένα. Μόλις χτύπησε όμως το παιδί μου, εκεί κινητοποιήθηκα και είπα να φύγω. Αυτός ο παρανομαστής τι είναι? Δεν με αγαπάω εμένα, αγαπάω πιο πολύ το παιδί μου.
0: Ναι, στη γυναίκα που έρχεται σε σένα και σου λέει με δέρνει, τι της λες?
1: Πολύ δύσκολο θα μου το πει. Θα πάρει χρόνο. Δύσκολο να το πει, γιατί από πίσω υπάρχει βαθύ το αίσθημα της ντροπής. Αλλά όταν θα το παραδεχτεί και θα το πει συνήθως με το βλέμμα χαμηλά και θα νιώσει ότι δεν είμαστε εκεί για να την κρίνουμε, γιατί δεν κρίνουμε, αλλά είναι για να την καταλάβουμε. Τις περισσότερες φορές έχουμε πάρα πολύ να δουλέψουμε την ενίσχυση του εαυτού. Ότι αυτή τη στιγμή έχω να με θυμηθώ, γιατί με έχω ξεχάσει, και έρχομαι σε αυτό που είπες προηγουμένως, σε αυτό το ξεχασμένο παιδί που είναι πίσω, το οποίο πραγματικά το λέω, μέχρι και τώρα δύσκολο ρωτάμε τα κορίτσια μας τι σε ευχαριστεί εσένα, τι σε κάνει χαρούμενη εσένα. Γιατί το κομμάτι της απόλαυσης στη γυναίκα μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολύ ενοχοποιημένο.
0: Ναι, δαιμονοποιημένο, θα έλεγα ακόμα και με θρησκευτική διάσταση.
1: Πάρα
0: ναι.
1: πολύ. Αν μπορούσαν με οι κόρες μας να οικονομοποιούν και να τεκνοποιούν με τον κρίνο, νομίζω πως θα το επέλεγαν πολλοί μπαμπάδες. Εμένα έρχονται μπαμπάδες και μαμάδες και με αγωνία, γιατί ο γιος τους έχει πάει 18 χρονών και ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει. Λέω, έχετε και μια κόρη, μάλιστα. Λέω, η κόρη σας πόσο είναι? Μου λέει 19. Ξέρετε αν έχει ολοκληρωμένες σχέσεις? Δεν ξέρω. Λέω, δεν μου βάλατε αγωνία γι' αυτό. Είναι φοβερό. Το πώς, δηλαδή, η ευχαρίστηση στη γυναίκα είναι κάτι το οποίο ακόμα το φοβόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι άμεσα συνυφασμένο με το να είμαι χαρούμενη μέσα στο σπίτι μου.
0: Και βέβαια σε μεγάλο βαθμό φταίνει οι γυναίκες γι' αυτό. Δηλαδή, ένας από τους. Ένας βασικός ρόλος που είναι της μητέρας, τον συνήθως τον απενεχοποιούμε, ενώ νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό, βλέποντας και τη συμπεριφορά μιας γυναίκας και τις αντιλήψεις που έχει και αυτά που ανέχεται, τις τα έχει εμφυτεύσει η μαμά της. Όπως και ένας κακοποιητής, σε μεγάλο βαθμό φταίει η μαμά του.
1: Έχει καθοριστικό ρόλο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει καθοριστικό ρόλο. Και πίσω από τη μαμά υπάρχει μια άλλη μαμά, που, η οποία δεν μπόρεσε να σταθεί σε έναν πατέρα ο οποίος μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη. Δηλαδή, θέλω να το πω αυτό, μου θυμίζει μια οικογένεια φιλική, η οποία μου έλεγε ότι τα έχω βάλει με τη μαμά μου και έλεγε η μητέρα, ναι, ρε παιδί μου, λέει, τα έχει μαζί μου, λέει, αλλά ο πατέρας της. Και λέει, δεν αντέχω να μου λες άλλο τον πατέρα μου. Εσύ που ήσουν, ο πατέρας μου ήταν αυτό, εσύ που ήσουν. Δηλαδή, είναι ρόλος και θα το πω απλά δουλειά της μαμάς να προστατέψει την κόρη από έναν μπαμπά που δεν καταλαβαίνει. Γιατί ένας σύζυγος, όταν είναι σύζυγος, μπορεί να καταλάβει. Μπορεί μπαμπάς να μην καταλαβαίνει, αλλά αν έρθει η σύζυγος δίπλα και του πει, έλα να σου μιλήσω για τα παιδιά μας, εκεί μπορεί να ακούσει.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν μεγαλώνουμε παιδιά τώρα? Το ότι τα παραχαϊδεύουμε.
1: Είναι, αισθάνομαι πολύ ότι μας ξεχνάμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί δεν μεγαλώνει με αυτό που του λέμε, μεγαλώνει με αυτό που είμαστε. μου θυμίζει μία ομιλία από αυτούς τους που είχα βρεθεί και εγώ από τους ψυχοκαθοδηγητές, αυτούς που τους λέω εγώ, τέλος πάντων, που βγαίνουν και λένε.
0: Έχω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ναι.
1: Λένε. Και θυμάμαι λοιπόν είχε βάλει μία εικόνα από μία φυλή της Αφρικής και ήταν ένα μωρό στην αγκαλιά της μαμάς. Ένα παιδί στην αγκαλιά της μαμάς που ήταν σε ένα ποτάμι και έλεγε ότι επειδή αυτά τα παιδιά σε αυτή τη φυλή δεν κατεβαίνουν από την αγκαλιά της μαμάς, δεν κλαίνε και ποτέ. Και το έλεγε ως καλό. Μόνο που ξέχασε να υπογραμμίσει πως η μέση της μαμάς είχε φτάσει μέχρι το πάτωμα.
0: Βέβαια.
1: Και επίσης ότι το παιδί είχε κάνει τροφικά πόδια. Θα μπορούσε να περπατήσει. Οπότε, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι πρώτα απ' όλα να αντέξουν τα παιδιά και πρώτα οι γονείς στην αβεβαιότητα και στη ματέωση. Δεν τα εκπαιδεύουμε στα παιδιά μας τη ματέωση. Πάμε εμείς να εισπράξουμε την απογοήτευση, να μάθουμε εμείς να περπατάμε για εκείνα, να περάσουμε εμείς τη δυσκολία για εκείνα, να μην δυσκολευτούν. Οπότε δεν εκπαιδεύονται στο ότι ξέρεις κάτι, προχώρα, αυτή είναι η διαδρομή, και αν βρεις τα δύσκολα, έχουμε εδώ και είμαι πίσω να σου κάνω σέρβις και να συνεχίσεις. Αλλά αυτή είναι η διαδρομή. Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι γονείς οι οποίοι ξεχνούν τον εαυτό τους. Δεν μπορεί η γονεϊκότητα και πιο συγκεκριμένα η μητρότητα να είναι ταυτότητα. Δεν γίνεται να είμαι μόνο μαμά, γιατί αυτό είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι πολύ βαρύς και δεν επιτρέπει να εξελιχθεί η προσωπικότητα. Και βασικό κομμάτι της γονεϊκότητας και της μητρότητας είναι η έμπνευση. Πώς θα με εμπνεύσεις αν εσύ το μόνο που κάνεις είναι να με κοιτάς? Αν δεν κοιτάς εκεί έξω, αν δεν με πείσεις ότι εκεί έξω υπάρχει κάτι ωραίο που με περιμένει και το βλέπω σε σένα και στα δικά σου τα μάτια, αν όλη μέρα όλη σου η αγωνία είμαι εγώ, αν ο γονιός δεν φροντίζει τον εαυτό του και το παιδί δεν θα μπορέσει να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του.
0: Τα βιβλία αυτοβελτίωσης θα υπολείπτεσαι?
1: Δεν αντιστέκομαι στη γνώση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αυτοβελτιωθώ επειδή διαβάζω βιβλία αυτοβελτίωσης, όπως δεν θα ταξιδέψω διαβάζοντας χάρτες, όπως δεν θα μάθω να κάνω έρωτα βλέποντας πορνό. Η θεραπεία έρχεται μέσα από το βίωμα, μέσα από την έκθεση, μέσα από τη σύνδεση και από την εμπιστοσύνη της θεραπευτικής σχέσης. Δεν θα έρθει διαβάζοντας βιβλία.
0: Αυτό που κάνουν το άλλο, το NLP που πηγαίνουν και φωνάζουν αξίζω, αξίζω, αξίζω και τέτοια, το υπολείπτεσαι?
1: Καθόλου.
0: Αυτό.
1: Καθόλου. Γιατί είναι σκληρό, αλλά εγώ θα κάνω την ερώτηση, γιατί αξίζεις, γιατί αξίζω? Τι σημαίνει αξίζω?
0: Και δεν επειδή υπάρχουν όλοι.
1: Επειδή υπάρχω, τι σημαίνει αξίζω? Η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται ουρλιάζοντας αξίζω. Η αυτοπεποίθηση, ειδικά στην ενήλικη ζωή, γιατί προφανώς χτίζεται από την παιδική ηλικία, αλλά στην ενήλικη ζωή, γιατί γι' αυτό μιλάμε, δεν μπορούμε μονίμως να κλεγόμαστε για το πίσω, έχουμε να το δουλέψουμε αυτό, αλλά στην ενήλικη ζωή ξεκινάει με το να κάνω κάτι που για μένα είναι δύσκολο. Από εκεί, που εγώ να ζωριστώ και να δυσκολευτώ. Αν δεν δυσκολευτώ, δεν θα με πείσω ότι αξίζω. Μόνο και μόνο επειδή φωνάζω αξίζω ή επειδή γράφω σε ένα τετράδιο.
0: Αξίζω, ναι.
1: Και το όνειρό μου.
0: Και τέτοια, ναι.
1: Ναι, δεν θα έρθει.
0: Λοιπόν, άλλο θέμα σχετικό. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα εγώ μπορώ να πάρω μια ταμπέλα, τη βάλω στο σπίτι μου, να πω ότι είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας, να χρεώνω 20 ευρώ όταν εσύ μπορεί να χρεώνεις 25. Λοιπόν, και να έχω κόσμο που έρχονται και αυτό το πράγμα πραγματικά γίνεται. Πηγαίνουν σε τέτοιους ανθρώπους μόνο και μόνο για να ξεφύγουν από το ταμπού ότι δεν πάω σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο.
1: Δεν είναι γι' αυτό. Είναι γιατί είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι διευκολυντικό. Εμένα συνεχώς μου έρχονται και μου λένε, ναι, αλλά τι να κάνω, πείτε μου όμως μια πράξη.
0: Ναι, αυτό
1: και πόσο χρόνο θα πάρει.
0: Να χωρίσω αυτό, ναι.
1: Ναι. Και δώσ' μου μια λύση και μια κατεύθυνση. Και δώσ' μια πρακτική συμβουλή. Οπότε ο εκάστοτε δίνει μια πρακτική συμβουλή.
0: Η life coach, δηλαδή αυτά. Είναι παλαβό το ότι μπορεί ο καθένας χωρίς καμία πιστοποίηση.
1: Είναι
0: να μπλέξει με αυτό το πράγμα, δηλαδή, και να κάνει αυτή τη δουλειά, να δίνει συμβουλές ψυχικής υγείας ανθρώπους, ενώ δεν έχει καμία μα καμία πιστοποίηση, τίποτα.
1: Τίποτα. Έχεις γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο που το θυμάμαι και ήταν πολύ στοχευμένο. Θα τολμήσω όμως να πω και κάτι ακόμα. Γιατί βλέπω τώρα που μου έρχεται μέσα στο Instagram, όλοι βγαίνουν, ο καθένας λέμε. Κατευθύνσεις, τσιτάτα. Πλέον αυτός που κερδίζει, ειδικά στα social, είναι εκείνος ο οποίος μπορεί και προκαλεί πιο πολύ. Είναι το μαχτικό αυτό, έτσι. Ποιος μπορεί να προκαλέσει περισσότερο. Βλέπω κάτι τίτλους από ανθρώπους που μπορεί να έχουν τελειώσει και ψυχολογία. Που όσο πιο ακραίος μπορεί να έχει μια χυδαία λέξη ή μπορεί να μιλήσει για οργασμό. Όλα αυτά. Τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να προκαλέσουν και τελικά μπαίνει ο άλλος και ακολουθεί και ζητοκαυγάζει από κάτω. Και επειδή ήμουν η πρώτη που ήμουν πολύ θυμωμένη με όλο αυτό, γιατί θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, Πόνεσα και ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ για να τελειώσω αυτές τις σπουδές. Δεν μου ήταν καθόλου εύκολες. Και πέρασε και πολλά χρόνια στα θρανία. Και ακόμα εκπαιδεύομαι σε αυτό. Αισθάνομαι ότι λίγο με καθησυχάζω, γιατί πλέον πιστεύω ότι ο καθένας θα έχει τον θεραπευτή, όπως και το δικηγόρο, όπως και το πολιτικό, που του ταιριάζει.
0: Η επιστήμη της ψυχικής υγείας εξελίσσεται ή κάπου έχει τερματίσει, δηλαδή λέμε τα ξέρουμε όλα?
1: Όχι, όχι, εξελίσσεται πάρα πολύ, γι' αυτό και αναιρούνται πράγματα. Πολλά πράγματα του Φρόιντ έχουν αναιρθεί.
0: Εντάξει, εξελίσσεται στον τομέα της νευρολογίας, υποθέτω, και στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και όλα αυτά, αλλά. Εξελίσσονται και οι ιδέες πάνω στην ψυχική υγεία.
1: Είναι σαν να μου λες ότι αν έχουμε καταλάβει τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την ανθρώπινη ψυχή. Προφανώς και όχι. Όσο την καταλαβαίνουμε περισσότερο, όσο αλλάζουν και οι συνθήκες γύρω μας και το περιβάλλον, προφανώς έχουμε πολύ χώρο ακόμα να ανακαλύψουμε και να καταλάβουμε και να συναντηθούμε. Και ο κάθε θεραπευτής είναι πολύ διαφορετικός. Εμένα με βλέπουμε πολύ διαφορετική από ό,τι ήμουνα όταν ξεκίνησα πριν από 15 χρόνια.
0: Καλά, ναι.
1: Οπότε εγώ το δίνω πάρα πολύ σαν στοιχείο, και επειδή είπαμε για τους life coach προηγουμένως ή όλους αυτούς, προσκαλώ πολύ τους ανθρώπους να επιλέξουν θεραπευτές οι οποίοι έχουν, πέρα από το κομμάτι της γνώσης, την καλοσύνη και την ταπεινότητα. Εκεί την πατάμε περισσότεροι. Ότι όσο περισσότερο αποκτούμε εμπειρία, χάνουμε στο κομμάτι της ταπεινότητας. Και αν δεν είμαι ταπεινός, πώς θα συναντηθώ, πώς θα καταλάβω, πώς θα μαλακώσω, πώς θα ελευθερώσω?
0: Ναι, είμαστε πάρα πολύ ελαττωματικό είδος ως άνθρωποι, ρε παιδί μου. Καμιά φορά το σκέφτομαι. Είναι πάρα πολλά bug, πάρα πολλά σφάλματα κατασκευαστικά έχει ο ψυχισμός. Αλλά αυτό μας κάνει ανθρώπους, θα μου πει.
1: Αυτό μας κάνει ανθρώπους. Μου λέει ένας θεραπευόμενος γιατρός, μου λέει: λυπάμαι που το λέω, κύριε Καμαράκη. Μου λέει: φοβάμαι ότι θα έρθει το AI να μας αντικαταστήσει και ίσως είχε καλύτερα. Εντάξει, λέω, είναι σκληρό.
0: Έχεις παίξει καθόλου με το AI?
1: Το έχω κοιτάξει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ιδιαίτερα ειδήμων πάνω στο αντικείμενο, αλλά ναι, το έχω κοιτάξει.
0: Ενώ δεν έχεις προσπαθήσει να αλληλεπιδράσεις σε επίπεδο επαγγελματικό ή ψυχογραφικό? Δηλαδή, εγώ επειδή έχω συνδρομητική σχέση, έτσι, και το έχω πάνω από ένα χρόνο, όταν του ζήτησα να μου κάνει ένα ψυχογράφημα από αυτά που έχει καταλάβει από μένα, από αυτά που γράφω, από αυτά που το ρωτάω, τρόμαξα.
1: Ένιωσε ότι πήγε πολύ κοντά?
0: Ναι, ήταν τρομερά ακριβές.
1: Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα σε αυτό? Είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό στην κολακία.
0: Ναι,
1: ναι. Οπότε εκεί ακουμπάει και ταΐζει πολύ τον αρκισισμό μας.
0: Ναι, αλλά όχι, σε μένα ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Δεν συμπεριφέρθηκε σαν αστρολόγος.
1: Εγώ δεν λέω σαν αστρολόγος. Ναι. Λέω πολύ σαν ένα κομμάτι ότι έρχεται και θα μου φωτίσει αυτά που ίσως. Γιατί ακόμα και αυτό έχει καταλάβει. Αυτά που ίσως θέλω να ακούσω. Και. Εγώ επιμένω ότι το έλεγα και μιλούσα και με γιατρούς και με δερματολόγους που σε αυτό θα μας ξεπεράσει σίγουρα. Η μεγάλη διαφορά στο κομμάτι της ψυχικής υγείας είναι η συνάντηση. Ναι, αυτό που χάνεται πολύ είναι η έκθεση.
0: Ο θεραπευτής.
1: Δεν εκτίθεμαι. Οπότε εδώ πέρα μπορώ να ρωτήσω τα πάντα, ναι, χωρίς να νιώσω ότι κανείς θα πρόκειται να με κρίνει. Αλλά η θεραπεία προϋποθέτει την έκθεση για να μπορέσω να πάω παρακάτω.
0: Τελευταία ερώτηση που γίνεται σε όλους. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος, εκτός από το να πάθουν κακό δικοί σου άνθρωποι?
1: Οι χαμένες ζωές.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, άμα σκεφτούμε ότι κάθε άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος, με φοβίες, με επιθυμίες, με όνειρα, και βλέπω ανθρώπους μέσα στα λεωφορεία, βλέπω ανθρώπους που είναι στο αυτοκίνητό τους θλιμμένοι και αποχαυνομένοι, στα γραφεία που είναι κλεισμένοι, και σκέφτομαι πόσα ταλέντα χαμένα, ταλέντα με την έννοια του να κάνω κάτι που εμένα με χαροποιεί. Άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται και ξυπνούν χωρίς κανένα λόγο και απλά είναι παρετημένοι, παρετημένοι, παύλα βολεμένοι. Το λέει ο Ρόλο Μέι πάρα πολύ ωραίο, το έχω πει πολλές φορές, ότι στις σύγχρονες κοινωνίες το αντίθετο του γενναίος δεν είναι ο άτολμος, είναι ο βολεμένος. Οι άνθρωποι οι οποίοι τους συναντάω, αυτούς τους ανθρώπους που είναι, τους ακούω και λέω πω, μια χαμένη ζωή, ξυπνάω και κοιμάμαι και έχουν τώρα τολμούν 65, 70, 80 και έρχονται και λένε τι έζησα, πώς με ξέχασα έτσι. Αυτές οι χαμένες ζωές με τρομάζουν πάρα πολύ.
0: Ήταν η Άννα Κανδαράκη στο TalkFlix. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια. Yeah.

0: 9 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
13: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
2: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
4: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από τα διεθνή στενά και την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Ένα κοινό, δυστυχώς, των δύο πολέμων πλέον. Μετά το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας και της Διόδου προς το Σουέζ από τους Χούθη, μετά το Ορμούς που ήταν το θέμα των τελευταίων μηνών, τώρα βλέπουμε και την Ρωσία να προκαλεί πνιγμό, όπως λέει το Πολίτικο, στην έξοδο των Ουκρανικών σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα και από εκεί τη διοχέτευσή τους προς την παγκόσμια οικονομία. Ουσιαστικά έχουμε δηλαδή το σταμάτημα και της διατροφικής αλυσίδας και της ενεργειακής αλυσίδας παγκοσμίως, μετατρέποντας τη γεωγραφία σε όπλο, σε δύο πολέμους ταυτόχρονα. Θα θέλαμε να μας πείτε τι συνέπειες, πέρα από τις συνέπειες που έχει στο ουκρανικό αυτό, τις συνέπειες που έχει στην παγκόσμια λειτουργία μέσω της οικονομίας και κατά πόσο αυτό θα κανονικοποιηθεί και θα γίνει όπλο πολέμου και θα σταματήσει να είναι η παγκόσμια οικονομία παράμετρος προς εξέταση για ό,τι γίνεται.
4: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενισχυτική αυτή η εξέλιξη. Τα τρία αυτά μεγάλα μέτωπα στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό του Σεμπρισκό Κόλπο και στον Εύξεινο Πόντο. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε τον Εύξεινο Πόντο λέγοντας ότι εδώ πλήττεται σε μεγάλο βαθμό, πλήττονται οι λαοί της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι εισάγουν από εκεί σιτηρά, κατά βάση ουκρανικά φτηνά σιτηρά. Άρα, βλέπουμε πως υπάρχει, αν θέλετε, και μια ταξική διάσταση στους πολέμους αυτούς. Πράγματι, κάποιες ομάδες ανθρώπων είναι πίσω από τους πολέμους. Οι βιομηχανίες όπλων, οι πετρελαϊκές, οι πολιτικοί οι οποίοι κάνουν το παιχνίδι των δυνάμεων αυτών, δυστυχώς και στη χώρα μας. Και απ' την άλλη, υπάρχουν τα θύματα αυτών των πολέμων που πλήττονται, που είναι δυστυχώς οι φτωχότεροι λαοί στις φτωχότερες χώρες. Και αυτό νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε. Τώρα, νομίζω ότι βλέποντας το πώς εξελίχθηκε αυτό το μοτίβο, γιατί πρόκειται περί μοτίβου, σωστά το αναδεικνύεται ως τέτοιο, νομίζω ότι ξεκίνησε στην πραγματικότητα από τους Χούθη. Αυτοί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι πραγματοποίησαν τον ναυτικό αποκλεισμό, αν θυμάστε, το 23, κατά των Ισραηλινών, και μάλιστα προκάλεσαν και τεράστια οικονομικά προβλήματα στο κόλπο της Άκαμπα, που είναι η έξοδος των Ισραηλινών στην Ερυθρά Θάλασσα, στο λιμάνι, εκεί το μοναδικό λιμάνι των Ισραηλινών προς την Ερυθρά Θάλασσα, το λιμάνι της Αιλάτ, το οποίο σχεδόν πτώχευσε. Από εκεί ξεκίνησε το μάθημα, το οποίο μετά το είδαμε σε τεράστιο βαθμό, το οποίο κρατάει εχμάλωτη πλέον την παγκόσμια οικονομία στο στενό του Ορμούζ, και μετά υιοθέτησε και η Ρωσία. Το θέμα της Ρωσίας είναι αρκετά ενδιαφέρον και πιο περίπλοκο, διότι θυμίζω ότι υπάρχει ένας υφιστάμενος, υποτίθεται, ναυτικός αποκλεισμός των στενών των λιμανιών της Ουκρανίας στον Εύξεινο Πόντο, όπως είναι η Οδυσσός, το Μικολάγεφ, αλλά μέσω της οδού που είχαν, θυμάστε, υπήρχαν συμφωνίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για να υπάρχει μια διευθέτηση του θέματος και να μπορούν να βγαίνουν και τα ρωσικά και τα ουκρανικά. Πράγματι, αυτές τις συμφωνίες τις παραβίασαν οι Ουκρανοί πρώτοι. Κατά βάση ήταν οι Άγγλοι οι οποίοι μετέφεραν και όπλα με τα πλοία, άρα παραβίασαν οι Άγγλοι τις συμφωνίες και έτσι και εξέπεσαν. Μετά λοιπόν, αφού δεν μπόρεσε να ανανεωθεί αυτή η συμφωνία, σκέφτηκαν και βρήκαν οι Ουκρανοί την διέλευση μέσω της γυαλίτιδας ζώνης της Ρουμανίας. Και άρα πηγαίνουν δηλαδή από χωρικά ύδατα σε χωρικά ύδατα. Τώρα λοιπόν βλέπουμε τους Ρώσους να μην υπολογίζουν αυτή τη συμφωνία και να χτυπούν και στα λιμάνια της Οδυσσού και σε διεθνή ύδατα όποιος βγει και εμπορικά πλοία. Είναι το μοντέλο αυτό των Χούθη στην πραγματικότητα που το πήρανε, το επεξέτειναν οι Ιρανοί και τώρα το έχουν και οι Ρώσοι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μοντέλο είναι εδώ για να μείνει, δυστυχώς.
3: Δηλαδή τα κράτη αντιγράφουν τους τρομοκράτες.
4: Κοιτάξτε, επειδή
3: τους χαρακτηρισμένους τουλάχιστον ως τρομοκράτες διεθνώς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τι μας λέτε.
4: Ναι, θα σας πω καταρχάς η λέξη τρομοκρατία, επειδή διδάσκω ακριβώς το θέμα της τρομοκρατίας και είναι λίγο ιδιαίτερο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι βάσει διεθνών σχέσεων ποιος μπορεί να χαρακτηριστεί τρομοκράτης, κράτος που στηρίζει την τρομοκρατία ή τρομοκρατικό κράτος. Είναι τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Τώρα, αν η Χούθη είναι στα μάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω αν όντως έχει χαρακτηριστεί. Στην Αμερική, όντως έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν οι πολιτοφυλακές, οι ομάδες οι οποίες διεξάγουν έναν πόλεμο και έχουν όπλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για να είσαι τρομοκράτης πρέπει να έχεις να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να χτυπάς πολιτικούς στόχους, να χτυπάς δηλαδή πολίτες. Τώρα, αν έχεις μια υποστήριξη κρατική όπως είναι η Χεζμπολάγια, για παράδειγμα, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η Χαμάς είναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό μόνο του, βάσει των. Γιατί είναι πολιτικό, ξέρετε, το θέμα ποιος είναι ο τρομοκράτης. Για παράδειγμα, η Τουρκία είναι τρομοκρατικό κράτος και σαν καθεστώς και στηρίζει την τρομοκρατία, όπως είναι η Σουνιτική τρομοκρατία του ISIS. Παράλληλα, μιλάμε για τους Κούρδους αντάρτες, οι οποίοι δεν είναι τρομοκράτες από τη στιγμή που είναι ένα απελευθερωτικό κίνημα, όπως ήταν της Ελληνικής Επανάστασης του 1921. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, πράγματι ξεκίνησε, νομίζω, το μοντέλο αυτό είναι τον Χούθη. Κοιτάξτε, εδώ θεωρώ ότι οποιοδήποτε από εδώ και πέρα τέτοιου είδους διένεξη εμπλέκεται στις θαλάσσιες οδούς, διότι βιώσαμε, αν θέλετε, και την μεγάλη κρίση, όχι μόνο του πολέμου, αλλά και την κρίση των εφοδιαστικών αλυσίδων με τον COVID. Άρα ανεδείχθη το μεγάλο, το μείζον ζήτημα που έχει να κάνει με την διασύνδεση και την παγκοσμιοποίηση, διασύνδεση της ανθρωπότητας. Άρα είναι σημεία κλειδιά αυτά, σημεία πίεσης για τις οικονομίες και άρα σημεία πίεσης και για τις πολιτικές αποφάσεις. Ιδίως δηλαδή βλέπουμε μικρούς δρόντες, θα έλεγα ανορθόδοξους δρόντες όπως είναι η Χούθη, για να μην πάμε στο κομμάτι τρομοκρατία ή όχι. Ανορθόδοξους δρόντες να πιέζουν οικονομικές πιέσεις, οικονομικά κουμπιά και μέσα από αυτά να έχουν πολιτικά ωφέλη και πολιτικά αποτελέσματα. Να θυμίσω ότι οι Χούθη, μιας και από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα, νίκησαν στην πραγματικότητα κατά κράτος τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί προχώρησαν το 25 σε μια συνθηκολόγηση με τους Χούθη, αποκλειστικά Αμερική και Χούθη, δεν βάλαν τους Ισραηλινούς στη συμφωνία αυτή, για να μπορούν να διέρχονται τα πλοία των Αμερικανών από την Ερυθρά Θάλασσα και αποχώρησαν οι Αμερικανοί, ιτημένοι στην πραγματικότητα από τη συμφωνία που κάνανε με τους Χούθη. Άρα βλέπουμε την τεράστια επιτυχία που έχει αποδειγμένα πλέον αυτή η πίεση. Άρα, ξαναλέω, νομίζω ότι θα το βλέπουμε μπροστά μας σε οποιαδήποτε διένεξη θαλάσσια.
3: Επειδή θίξατε στην αρχή το ανθρωπιστικό ζήτημα, για να το συνδέσουμε και με αυτό, αυτό που παρατηρούσαμε παλιά, μέχρι τον προηγούμενο πόλεμο του κόλπου, μέχρι το Αφγανιστάν, είναι η επίθεση σε στρατιωτικούς στόχους ή σε αξιωματούχους ή σε πολιτικούς στόχους του αντιπάλου. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι επιθέσεις σε δηληστήρια, σε ενεργειακές υποδομές, σε υποδομές αφαλάτωσης, σε εφοδιαστικές αλυσίδες, σε λιμάνια, σε πράγματα που αφορούν την ζωή των απλών ανθρώπων και λόγω της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας όλου του κόσμου. Πότε κανονικοποιήθηκε αυτό? Δηλαδή γιατί δεν υπάρχει αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα για να επανέλθει σε ένα λογικό πλαίσιο ο πόλεμος? Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό? Έχει προλάβει η ανθρωπότητα να το αντιληφθεί και να το αντιμετωπίσει?
4: Καταρχάς, η διεθνής κοινότητα δεν υπάρχει υπό την έννοια που την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Συνήθως, ιδίως εμείς που ας πούμε συμβατικά είμαστε δυτικοί, θεωρούμε τη Δύση ως δυτική κοινότητα με την πρόσθεση της Ιαπωνίας, της Κορέας και της Αυστραλίας. Η διεθνής κοινότητα είναι πολύ μεγαλύτερη και αριθμητικά, δημογραφικά. Σε κάθε περίπτωση, η δυτική διεθνής κοινότητα είναι άκρως υποκριτική. Νομίζω αυτό πλέον έχει απομυθοποιηθεί στα μάτια του κόσμου. Αυτό το ηθικό πλεονέκτημα που είχε η Ευρώπη φαίνεται πρόβλημα, εχθρός των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυταρχικές ηγεσίες και αυταρχικές αποφάσεις. Μα δείτε τις αποφάσεις που λαμβάνουν στο Ευρωκοινοβούλιο με τους ελέγχους στα κινητά μας. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι εδώ έχει χάσει αυτή τη φιλελεύθερη, αν θέλετε, σκοπιά της. Και σε ένα μεγάλο βαθμό φαίνεται αυτό και από τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που έχουν κρατήσει οι δυτικές ηγεσίες απέναντι σε αυτά τα εγκλήματα. Δηλαδή, δέχονται, για παράδειγμα, το ένταλμα σύλληψη κατά του Πρόεδρου Πούτιν, αλλά δεν δέχονται το αντίστοιχο κατά του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Ή καταδικάζουν αντίστοιχα χτυπήματα σε πολιτικούς στόχους σε άλλα κράτη του πλανήτη, αλλά όταν τώρα, αυτή τη στιγμή, οι Σαουδάραβες χτυπάνε στη Χοντέιντα σε πολιτικούς στόχους, δηλαδή σε κέντρα τηλεπικοινωνιών συγκεκριμένα και στην Ίσο Καμαράν, τα οποία τα χρησιμοποιούν οι πολίτες στα κέντρα αυτά. Δεν μιλάει κανείς, πολύ πιθανό, επειδή είναι και διεφθαρμένες οι πολιτικές ελίτ στην Ευρώπη. Θυμίζω Qatar Gate, υπάρχει σαουδαραβικό χρήμα δυστυχώς και στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίες προβολαρχίες, δεν είναι τυχαία η προβολαρχία. Λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η διαφθορά, η Δύση είναι απονομοποιημένη, διεφθαρμένη και άρα δεν έχει ούτε το ηθικό πλεονέκτημα, ούτε τις ικανότητες να καταδείξει αυτά τα εγκλήματα. Άρα η Δύση είναι και από πίσω, βλέπε Αμερική, διότι η Αμερική ξεκίνησε, ήταν αυτή που ξεκίνησε τις δολοφονίες αυτές. Να πω επίσης ότι, επειδή αναφερθήκατε σε πολιτικούς στόχους, και οι πολιτικοί στόχοι είναι έγκλημα πολέμου. μπορεί να δολοφονήσει την πολιτική ηγεσία μια χώρα. Στη στρατιωτική ηγεσία μπορεί. Τη θρησκευτικοπολιτική δεν μπορεί. Είναι έγκλημα πολέμου. Γιατί περί αυτού πρόκειται εδώ. Το ερώτημα είναι αυτό. Από πότε νομιμοποιήσαμε τα εγκλήματα πολέμου, να χτυπάς δηλαδή σταθμούς αφαλάτως, ηλεκτρικούς σταθμούς. Επίσης υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο δυστυχώς, ξαναλέω, το έχει νομιμοποιήσει η Δύση. Είναι τραγικό αυτό το οποίο βιώνουμε δυστυχώς. Μπορεί να ξεκίνησε από τρομοκρατικές οργανώσεις της Μέσης Ανατολής αυτό του είδους το χτύπημα, αλλά σε επίπεδο κρατικό, που εδώ έρχεται και η κανονικότητα, αν θέλετε, δυστυχώς πήρε τη σκυτάλη η Δύση. Οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν μαζί με τους Ισραηλινούς τις δολοφονίες όχι μόνο στρατιωτικών στόχων που είναι δόκιμοι στόχοι στο Ιράν, αλλά δολοφόνησαν πολιτικούς που είναι έγκλημα πολέμου. Χτύπησαν προφανώς και σε στόχους. Θυμάστε το σχολείο με τα κοριτσάκια που είναι μια καραμπινάτη περίπτωση εγκλήματος πολέμου. Που εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν και εντάλματα για τον Τραμπ και για την ομάδα του. Άρα είναι ένα συνδυασμό, θα έλεγα. Ξεκίνησε από τη Μέση Ανατολή, από τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Το κανονικοποίησαν δυστυχώς τα κράτη της λεγόμενης διεθνής κοινότητας που αναφέρατε πριν. Και δυστυχώς η διεθνής κοινότητα είναι τόσο απονομπημένη και αλωτριωμένη, θα έλεγα, εκ των έσω, με τα 2 μέτρα και 2 σταθμά, που δεν μπορεί να καταδείξει αυτά τα εγκλήματα.
3: Γιατί η ανάλυση για τον κόλπο και τη Μέση Ανατολή και το πώς διεξάγεται ο πόλεμος δεν γίνεται να τελειώσει, θα θέλαμε να σταθούμε σε αυτό κάτι που προτείνει το Foreign Policy αυτή την εβδομάδα. Όχι κάποιο ιρανικό μέσο, το Foreign Policy. Υπάρχει μόνο μία διέξοδος από τον απερίσκεπτο πόλεμο του Τραμπ. Πληρώστε το Ιράν για να ανοίξει το Ορμούς και να παγώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Τόσο απλά. Υπάρχει περίπτωση να είναι τόσο απλό. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, ένας πόλεμος που αυτό που οδηγήθηκε σε έναν πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να λύνεται τόσο απλά και να είναι απλά αδιάλακτες οι δύο πλευρές, ή είναι κάτι πάρα πολύ περιπλοκότερο με πολύ πιο περίπλοκη λύση κατά συνέπεια?
4: Όχι, θα σας κάνω και ένα παραλληλισμό. Θα συμφωνήσω καταρχάς και η δική μου εκτίμηση σήμερα, για να μην έχουμε και τις σχολιασμούς για τις προφητείες, σήμερα όπως βλέπω τα πράγματα, η πρόβλεψή μου είναι ότι έτσι θα καταλήξει. Θα καταλήξει με τους Ιρανούς να ελέγχουν το στενό του Ορμούς και πράγματι να έχουν και έσοδα. Και ήταν πολύ κοντά άλλωστε με το Μνημόνιο Συνεργασίας σε αυτήν ακριβώς την εξέλιξη. Θα δούμε αν θα μείνει αυτή η εκτίμηση. Θα κάνω ένα παραλληλισμό να σας πω ακριβώς το ίδιο για την περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας με τους Χούθη. Δεν μπορούν οι Σαουδάραβες να επικρατήσουν τον Χούθη. Πολεμάνε περίπου 8-10 χρόνια σε αυτό το μέτωπο. Δεν έχουν την παραμικρή δυνατότητα ο σταθμός των Σαουδαράβων, ο οποίος είναι άρτια εξοπλισμένος, έχει τα πλέον προηγμένα αμυντικά και επιθετικά, τις επιθετικές πλατφόρμες, δεν μπορεί να κατανικήσει μια οργάνωση η οποία είναι τέλος πάντων με περιορισμένες δυνατότητες και δυναμικές στις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό τώρα, βομβαρδίζοντας πολιτικούς στόχους και διαπράττοντας εγκλήματα πολέμου στην Χοντέιντα. Είναι, καταλαβαίνετε, αδύνατο. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει για να μπορέσουν, διότι ξέρετε, αυτή τη στιγμή η απόφαση αυτή της Σαουδικής Αραβίας, και το σχετίζω με αυτή την ερώτησή σας, είναι μια αυτοκτονική απόφαση να χτυπήσουν δηλαδή τους Χούθη, γιατί αυτοί το ξεκίνησαν πάλι, πιθανότητα και κατ' εντολήν των Ισραηλινών και των Αμερικανών. Κλιμακών λοιπόν. Είχαν τη μοναδική διέξοδο για να διαφύγουν του στενού του Ορμούς. Είχαν αυτόν τον αγωγό, μετέφεραν στο Γιανμπού, δηλαδή από την Ανατολή στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, στη Δυτική Σαουδική Αραβία, και από εκεί μέσω της Ερυθρέας Θάλασσας πάλι πηγαίναν τα φορτία που το 83% πάει στην Ασία. Και εν μέσω αυτής της κατάστασης αποφασίζουν να βομβαρδίσουν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σανά για να κρατήσουν, λέει, την αποκλεισμό των Χούθη. Μια αυτοκαταστροφική απόφαση που μου θυμίζει τις κυρώσεις που κάναμε κατά της Ρωσίας.
3: Αυτό πώς εξηγείται, δεδομένου το ότι μια διέξοδος χάθηκε από το Ιράν? Δεν μπορούν να ξέρουν ότι δεν μπορούν να προστατευτούν από τους Αμερικανούς. Για ποιο λόγο να κλείσουν και την άλλη διέξοδο οι Σαουδάραβες?
4: Είναι, ξαναλέω, μια αυτοκαταστροφική απόφαση. Μου θυμίζει αυτό το ότι αυτοκτονήσαμε, χτυπήσαμε τα πόδια μας με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι συνωμοσιολογία. Υπάρχουν άτομα τα οποία, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, ο κ. Φίτσο, πληρώθηκαν πολιτικοί για να γίνουν αυτές οι κυρώσεις στην Ευρώπη. Πιθανότητα και στην Ελλάδα, δηλαδή κάποιοι δωροδοκήθηκαν για να αυτοκτονήσουν τις χώρες τους. Έτσι λοιπόν και ο Μπιν Σαλμάν, είναι πολύ πιθανό αυτή την αυτοκτονική απόφαση να του υποσχέθηκαν τη συμφωνία αυτή που βλέπουμε με τα πυρηνικά. Είναι, νομίζω, κατά την δική μου εκτίμηση, κατ' εντολήν Ισραηλινών και Αμερικανών αυτή η εγκληματική και αυτοκτονική κλιμάκωση της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθη. Είναι ένα τρίτο μέτωπο που τα ανοίγει η Σαουδική Αραβία. Συνεχίζει και βομβαρδίζει ακόμα και τώρα. Το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν με την οικογένεια, οι διεφθαρμένες σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ. Δεν είναι τυχαίο η συγκυρία, πρέπει να είσαι μωρός για να μην δει τη συγκυρία, τη σύμπτωση αυτή, τη σατανική με τα πυρηνικά, τα οποία δεν θα έχουν και τις δικλείδες, το χρυσό κανόνα για το μη εμπλουτισμό με Σαουδική Αραβία. Θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα δηλαδή οι Σαουδάραβες. Άρα βλέπουμε εδώ για ποιο λόγο γίνεται. Τελικά, για να απαντήσω και στο αρχικό ερώτημα, πράγματι και στις δύο διενέξεις θα μπορούσαν και οι Σαουδάραβες να πούνε άρουμε τον αποκλεισμό ναυτικό και στα αεροδρόμια της Ιεμένης για τους Χούθη και θα, αντίστοιχα θα άρουν τον αποκλεισμό και αυτά τα οποία βλέπουμε στην Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθη. Αλλά δεν θα ήταν μια παραδοχή ήττας αυτή για τους Σαουδάραβες, όπως θα είναι μια παραδοχή ήττας και για τον Τραμπ η αντίστοιχη απόφαση για τους Ιρανούς και δεν θέλουν, δηλαδή για λόγους γοήτρου και διεθνούς κύρους, που και αυτός διεθνείς σχέσεις είναι ένας συντελεστής, εδώ πρέπει να τον συμπεριλαμβάνουμε και για τα ισοκομματικά των ΗΠΑ, δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση, αλλά είναι ο μονόδρομος αυτός. Και πράγματι έτσι μόνο μπορεί να λυθεί αυτή η διένεξη.
3: Για λόγους γοήτρου, ωστόσο, δεν γίνεται να παραμένει αφύλακτη, επαόριστον, δηλαδή για όσο κρατάει ο πόλεμος στο Ιράν, όλες οι υποδομές της Σαουδικής Αραβίας μην μπορώντας να υπερασπιστούν με τα μέσα που διαθέτουν τον εαυτό τους. Οπότε θα μπορούσε η Κίνα να είναι, η Κίνα που είναι σιωπηλή, θα μπορούσε η Κίνα να μεταβεί σε παίκτη για την διεθνή ασφάλεια, είτε επεμβαίνοντας διπλωματικά προς το Ιράν, είτε με άλλους τρόπους από τους οποίους εξαρτάται η Ιρανική οικονομία από την Κίνα.
4: Κοιτάξτε, να θυμίσω ότι η εξομάλυνση των σχέσεων Ριάντ και Τεχεράνης ήρθε πράγματι από τη διαμεσολάβηση της Κίνας. Δεν ήταν η Ουάστον αυτή η οποία εξομάλυνε τις διπλωματικές επαφές των δύο χωρών, ήταν πράγματι οι Κινέζοι. Ήταν μια απόδειξη διπλωματικής ισχύως των Κινέζων. Παράλληλα, οι Κινέζοι έχουν επενδύσει όχι μόνο με τις υποδομές τους στη Μέση Ανατολή και στη Σαουδική Αραβία, αλλά και με τις εξαγωγές σε όπλα, αν και παραμένει βασικός πάροχος ασφαλείας για τα κράτη του κόλπου, τις πετρομοναρχίες, παραμένουν οι Αμερικανοί, η Κίνα επικουρικά κερδίζει και αυτή με τις εξαγωγές. Ωστόσο, κοιτάξτε, μπορεί να είναι πάτρονας των Ιρανών η Κίνα σε ένα βαθμό όπως είναι και η Ρωσία, αλλά σε ζητήματα, ξέρετε, εθνικής κυριαρχίας και επιβίωση του έθνους, και αυτό είναι ένα μάθημα για τον Ελληνισμό, διότι είμαστε ένα κράτος το οποίο δυστυχώς άγεται και φέρεται στην εξωτερική πολιτική του. Είναι ένα μάθημα εδώ, διότι το Ιράν σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα λογαριάσει το Πεκίνο. Για λόγους επιβίωσης, αν θέλει πράγματι η Τεχεράνη να επιβάλλει ένα καθεστώς να πνίξει την διεθνή ναυσιπλοεία και τη μεταφορά υδρογονανθράκων από τη Σαουδική Αραβία προς την Κίνα, μπορεί να κάνει εξαιρέσεις. Το είπατε πριν τον κύριο Ψήλο. Πράγματι, κάποια κινέζικα πλοία περνάνε από το Ορμούς. Μπορεί να κάνει εξαιρέσεις για τους Κινέζους, αλλά δεν θα επιτρέψει τη διαμεσολάβηση της Κίνας για να επέλθει μια ειρήνη στην περιοχή, αν δεν αποκομίσουν οι Ιρανοί αυτά τα οποία θέλουν από τους Σαουδάραβες. Άρα, σε ένα βαθμό, ναι, περιορισμένα και μεμονωμένα, αλλά όχι στρατηγικά και μακροπρόθεσμα.
3: Δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω το χρόνο που μας μένει. Λιβύη ή Κύπρο. Θα επιλέξω το κοντινότερο και το πιο εθνικά σημαντικό. Αυτές οι διαρροές που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για ένα νέο, πιο χαλαρό τρόπο επίλυσης του Κυπριακού, που αλλιώς θα το ερμηνεύουν οι μεν, αλλιώς θα το ερμηνεύουν οι δε. Τι βλέπετε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται και γιατί έτσι κατευσπευσμένα από το θέλουμε και έναν εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο έρχεται ο Κουτέρες για να το συζητήσει, στο δημοσίευμα του Independent, στην απόρριψή του ως μη ρεαλιστικό. Τι υπάρχει πίσω από αυτά που δεν βλέπουμε?
4: Νομίζω ότι υπάρχει μια δυναμική εδώ λόγω και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Πράγματι, η Κύπρος αναδεικνύεται σε έναν ισχυρό παράγοντα λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. Θέλω όμως εδώ να πω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές οι εξελίξεις, διότι δεν πληρούνται τα βασικά εχέγγυα για τη διατήρηση της εθνικής γραμμής στο θέμα της Κύπρου. Ξέρετε, και αυτό είναι το μείζον και το πιο ανησυχητικό. Η επαναφορά, για παράδειγμα, είτε θεωρημάτων όπως είναι το Κραμουντανά, την προσέγγιση αυτή, είτε του σχεδίου Ανάν, το οποίο το καταψήφισε ο κυπριακός λαός, το κατανίκησε, θα λέγαμε, ήταν μια προσπάθεια αλλίωσης του ελληνικού στοιχείου και από ελλαδικά και ελληνοκυπριακά κόμματα το 2004. Στην πραγματικότητα, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα εδώ, και αυτό νομίζω είναι το μείζον στην μεγαλύτερη εικόνα, όχι το γεωπολιτικό ή το πρόσκαιρο ή το συγκυριακό, είναι ότι τα κόμματα και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα κυβερνώντα κόμματα σε Κύπρο και σε υπηρετική Ελλάδα, έχουν υιοθετήσει αυτή τη διζωνική δικοινωνική ομοσπονδία, ξέρετε, η οποία είναι πέρα από ένα ρατσιστικό μόρφωμα αυτό το οποίο πάει να τίνει να δημιουργηθεί, είναι μια θέση στην οποία την κατέριψαν, την απέρριψαν οι Κύπροι πολίτες μέσω δημοψηφίσματος και πάνε τώρα μέσω της κοινοβουλευτικής οδού να περάσουν ακριβώς την ίδια συμφωνία. Η δικοινοτική, το μόρφωμα αυτό της ΔΔΟ είναι ένα σχέδιο ΑΝΑΝ με άλλο όνομα, ακριβώς το ίδιο, δεν έχει διαφορά στην πραγματικότητα, το οποίο το έχουν καταψηφίσει οι Κύπροι πολίτες και είναι ένας λόγος, αν θέλετε, για ραγδαίες πολιτικές αλλαγές στην Κύπρο και στη χώρα μας, που βλέπουμε ότι αντιδημοκρατικά, θα έλεγα με αυταρχικό τρόπο, οι πολιτικές ηγεσίες σε συνδυασμό, σε συντονισμό με ξένες, με ξενοκίνητες δυνάμεις, προωθούν θέσεις οι οποίες τις απορρίπτει ο κυρίαρχος λαός με δημοψηφίσματα, πάνε να τις περάσουν από κοινοβούλια. Μου θυμίζει το Ευρωσύνταγμα.
3: Έγινε κάτι πολύ πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο το ψήφισμα για αυτό που αναφέρατε.
4: Το ανέφερα πριν. Για τον έλεγχο των συνομιλιών μας, είναι αντιδημοκρατικές αυτές. Και αν θέλετε να το συνδυάσουμε και με τα προηγούμενα, έτσι έχετε απονομιμοποιηθεί και η Δύση. Ακόμα χειρότερα στα κράτη του ελληνισμού, Ελλάδα, Κύπρο, νομίζω υπάρχει όχι έλλειμμα δημοκρατίας, κενό δημοκρατίας.
3: Αποδίδεται στην ισχύ ή στην πολιτιακή κατάσταση, στην νομιμότητα των δύο κυβερνήσεων ή στην στήριξη μάλλον του λαού προς τις δύο κυβερνήσεις, το βασικό παράγοντα για αυτή την σταδιακή υποχώρηση από την εθνική γραμμή.
4: Εντάξει, επειδή είχαμε και χθες τη λεγόμενη αποκατάσταση του κοινοβουλευτισμού, γιατί καμία δημοκρατία δεν αποκαταστήθηκε, υπήρχε κοινοβουλευτική βασιλεία, πήγαμε στη Χούντα και μετά έχουμε τη μεταπολίτευση που είναι κοινοβουλευτισμός. Ο κοινοβουλευτισμός είναι ένα ολιγαρχικό πολίτευμα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πανηγύρι περί δημοκρατίας. Είναι άλλο πολίτευμα η δημοκρατία. Μια μεγάλη κουβέντα εδώ. Λοιπόν, πράγματι,
3: θα έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη σε λίγο μαζί μας.
4: Τέλεια. Είναι μεγάλο θέμα το πολιτιακό. Γιορτάζουν οι κοινοβουλευτικοί την επάνωδο της ολιγαρχίας τους. Στην πραγματικότητα, πέρα από το πολιτιακό, που είναι συντελεστής, άειλος συντελεστής ισχύος το πολίτευμα μιας χώρας. Το δικό μας πολίτευμα και το Σύνταγμα έχει τεράστια προβλήματα. Από το 1975 έχουμε από τα χειρότερα, θα σας πω, συντάγματα, τα οποία είναι υπεύθυνα και υπέτεια για αυτό το οποίο βιώνουμε. Δεν καταστρατηγείται το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα προβλέπει μέχρι και παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, μιας και είναι και τα θέματα της εκπομπής, τα άρθρα του Συντάγματος το 26 και το 27, για όσους θέλουν να το ψάξουν. Το Σύνταγμα εγγυάται αυτά τις ήττες, τις εθνικές και τις τραγωδίες. Τις αποφάσεις των πολιτικών είναι όλες συνταγματικές δυστυχώς. Είναι άρα το πολιτιακό πρόβλημα. Ξαναλέω, είναι άειλος συντελεστής ισχύος μιας χώρας στη διεθνή σχέση, το πολιτικό σύστημα. Και πέρα από αυτό, γιατί φτάνουμε αποδυναμωμένοι, έχει να κάνει και με την εγγενή συστημική διαφθορά. Μελετώντας τις συνομιλίες του Kissinger ανθρώπων, οι οποίοι ήταν πίσω από τις διάφορες κρίσεις με την Τουρκία, πάντα έπεφτα πάνω σε αυτή ακριβώς την αντίδραση των Αμερικανών, ότι θα ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στους Έλληνες και όχι στους Τούρκους, γιατί οι Έλληνες, το πολιτικό του σύστημα είναι πιο διεφθαρμένο.
3: Γιατί? Τι καθιστά, έχοντας μελετήσει τον έναν λόγο, το ζείτε, τον έναν λόγο τον έχετε μελετήσει και γράψει γι' αυτόν. Γιατί?
4: Καταρχάς, το κράτος μας, έτσι όπως δημιουργήθηκε το 1975, το Σύνταγμα του 1975 δεν το ψήφισαν ποτέ οι Έλληνες. Το έφερε μαζί του ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην εισαγόμενο δωτό, θα έλεγα, Σύνταγμα. Πέρασε από μια βουλή, η οποία από βουλή και όχι από δημοψήφισμα, και αυτό έχει αξία, διότι θυμάστε, για να πέσει η βασιλεία υπήρχαν δημοψηφίσματα. Για το Σύνταγμα πέρασε από μια δράκα ανθρώπων. Είναι το Σύνταγμα του κοινοβουλευτισμού της ολιγαρχίας που έχουμε σήμερα, το οποίο γέννησε αυτό τον νεποτισμό, αυτή την ιδέα, ξέρετε, του Κοντζαμπάση. Ο Κοντζαμπάσης, πάμε τώρα και ιστορικά, ο Κοντζαμπάσης από Τουρκοκρατία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μάζευε τους φόρους για τον Σουλτάνο και ήταν κατά της Επανάστασης, διότι θέλει να κρατήσει αυτά τα προνόμια, κατέστρεφε την τοπική κοινωνία, την εκμεταλλευότανε. Αυτός ο Κοντζαμπάσης είναι ο ολιγάρχης του σήμερα, είναι ο βουλευτής του κοινοβουλευτισμού του σήμερα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει πελατειακά, όπως ακόμα και τώρα, χωρίς ντροπή παραδέχονταν ότι θέλουμε για τον ΟΠΚΕΠΕ να διαμεσολαβήσουμε, γιατί δεν δουλεύει το κράτος, παρόλο που είμαστε κυβέρνηση από το 19, άρα πρέπει να μεσολαβήσουμε από τη στιγμή που το κράτος είναι διαλυμένο για να πάρει κάτι η περιφέρειά μας. Αυτός είναι ο Κοντζαμπάσης. Αυτή είναι η διαφθορά και ο νεποτισμός, η ευνοιοκρατία. Ένα μοντέλο το οποίο βασίστηκε στην Οθωμανική κουλτούρα και στην επικράτηση δυστυχώς των Κοντζαμπάσιδων έναντι των οπλαρχηγών που πέτυχαν την Επανάσταση. Είναι ιστορική η λόγη.
3: Ευχαριστούμε για το ιστορικό κλείσιμο και για την ανάλυση συνολικά.
4: Βεβαίως. Με τα χαράς.

0: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
1: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
2: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
3: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
4: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
5: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
6: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
8: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
7: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
8: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
8: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
9: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
10: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
9: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
11: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
12: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμη.
11: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
13: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζαραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα πού τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά? Περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Lieutenant ή αλλιώς υπαστυνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λησάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεσβευμένη μπατσοπαπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα αγριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό. Και εκεί αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στην νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
2: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
2: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε. Το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να παρατηθεί κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω. Όσο και να με πιέσετε, δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάρει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεσαι, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί λέει, έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας, αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του τάξει ο Θεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Χαραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις,
3: βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις.
3: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδί, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Ονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα. Μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν το έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Ονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία, η κεντρική, η εκλεγμένη από το λαό, να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως, για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και box, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του box με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει. Με το σάκο τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Τι, περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά, όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
3: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
4: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
5: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
4: ναι,
5: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
6: Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
7: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
8: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
7: Μακάρι.
8: Αφού ξέρετε τι λέω.
7: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχάλη.
9: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τώρα ακούσατε. Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι Αλφα Ροδέλτα αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μη θεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία, άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο,

Πώς ηρέμησες, ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος, γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνεις στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρουμε. Πάντως, δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν, το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχισαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου, το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται η βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα, δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν κι εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι, λέει, φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Ε, να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ, όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε και αυτές τις λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει, αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε, λέει, και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει.

0: Ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως, όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μη χάσει την Πέμπτη για την μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται «Πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν». Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία «Ο Ανιψιός 1, 2 και 3», που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Goat, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, το δωράκι, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι. Jim Goat, Lieutenant. Jim Goat, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Goat, Lieutenant. Α, είστε διάλο, ντουγάνι. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μωρό μαλάκα. Θα τη πω Jim Goat, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν, ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά, που το λένε και Θοδό και πάνω. Αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός, πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το δωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε. AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι. Είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι, ναι βρε μαλάκα, τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί? Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόάπλοι τους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει, ρε πίστε, βρε μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει, αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Ναι ρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλογο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ κι εγώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολλησιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
2: Λοιπόν.
1: Αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό. Άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Μπάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάσυστα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν. Κανίβαλη της εξουσίας που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία. Δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Ε, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA, λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο, έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα, πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος, συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς, χαλαρά, μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε, Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια. Πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά. Από τώρα θα είναι ένα best-of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα. Νη, τελίτσα. Δηλαδή, αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός, δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νη Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Λοβ. Αλλά δεν έχει λοβ, έχει αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το λοβ ή κάτι τέτοιο. Νη Δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με μαλώσουν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα, είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι? Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και είσαι εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος? Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμιστη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνεις ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσχεφορία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό? Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα? Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε γιατί τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε, για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Goat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνωπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω, και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά, και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη? 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί, στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη, που δεν είχε κάνει τίποτα, και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού εν στολή. γιατί πανικοβλήθηκε. Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπηρεσιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπηρεσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο, στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξη του μπαμπά σας? Το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλες είστε, με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον ουρουάν. Το μύχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς? Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε, μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι? Πώς να τους φερθούν δηλαδή? Σαν να είναι τι? Και δεν μας στάνουν όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός, τι θα κάνουμε? Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα? Πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, Μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν του το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρε και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκα εσείς. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες. Αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, δύο χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο από το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Πιο από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
4: φίλος
3: να πάω
4: σου.
3: Σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
4: Αριστοφάνη.
0: Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου. Όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
5: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
6: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
5: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλημέρα κύριε Μαργαρίτη.
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
1: Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορούσατε μετά από 150 χρόνια να ζείτε ως ιστορικός, πώς θα καταγράφατε τη σημερινή ιστορική περίοδο?
2: Κοιτάξτε, έχετε λάθος ότι δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Τα έχουμε ξαναδεί πάμπολες φορές στην ιστορία. Αρχίζουν ως κωμωδία. Δηλαδή, μην μου πείτε τώρα ότι δεν χαμογελάτε ή ότι δεν γελάτε κάθε φορά που ακούγεται δηλώσεις και αντιδηλώσεις του κυρίου Τραμπ και το σύν αυτό. Μην μου πείτε ότι δεν χαμογελάτε ή και ενίοτε γελάτε όταν ακούγεται δηλώσεις και αντιδηλώσεις του ημετέρου ηγέτη. Έτσι, ότι εντάξει ρε παιδί μου, μόνο 4-3 πόσοι είναι θα πάνε σε δίκη. Άρα είμαστε ενάρετη παράταξη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το απίθανο. Σαν να λες, ας πούμε, ότι έχω 3 εγκληματίες ή τέλος πάντων 3 υπόδικους. Άρα οι υπόλοιποι είμαστε de facto αθώοι, ας πούμε. Ξέρω εγώ, είμαστε ενάρετοι, είμαστε καλύτεροι δυνατοί. Αυτά είναι λίγο αστεία πράγματα, αλλά τα έχουμε ξαναδεί. Τα έχουμε ξαναδεί και σε περιόδους σκοτεινές της Ελλάδας. Μην μου πείτε ότι δεν γελάγατε εκείνο τον καιρό. Εγώ είμαι μεγάλος και τα πρόλαβα αυτά και με φωτίσανε κατά κάποιο τρόπο στην επόμενη ζωή μου. Να θυμίσω τους λόγους του Στυλιανού Πατακού. Ένας εχέφρον άνθρωπος με στοιχειώδη παιδεία έσκαγε στα γέλια. Να σημειώσω τις δηλώσεις του Μπενίτο Μουσολίνη. Έπαιρνε και στυλ αυτός. Έπαιρνε και, πώς το λένε, φούσκον. Τον έπαιρνε ο κινηματογράφος τότε και είχε μεγάλη σημασία η εικόνα. Οπότε έπαιρνε εκείνες τις τάσεις τις καταπληκτικές, οι οποίες μαζί με τον τότε Σαρλό μας έκαναν τους υπόλοιπους να σκάμε στα γέλια μας τότε. Δεν ζούσα τότε, αλλά τέλος πάντων έκαναν τους υπόλοιπους να σκάμε στα γέλια. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Mm-hmm. Τα έχουμε ξαναδεί και κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι υποκαθιστούν το πραγματικό, υποκαθιστούν μια κατάσταση η οποία δεν είναι η καλύτερη δυνατή για αυτό που εκπροσωπούν, για τις χώρες, τις κοινωνικές ομάδες, τάξεις και συμφέροντα που εκπροσωπούν, και το αντικαθιστούν με ηθοποιία. Με ηθοποιία η οποία φυσικά από την τραγωδία στην κωμωδία οι αποστάσεις είναι πάντα σχετικές και μικρές και μπορεί γρήγορα να ανατραπούν. Λοιπόν, είναι κάτι το κλασικό αυτό στην ιστορία, το βλέπουμε συχνά. Να θυμίσω Ρωμαίους Αυτοκράτορες σε περίοδους κρίσης της αυτοκρατορίας. Όπω Θεέ μου τι ηθοποιή ήταν αυτή και τη γελιότητα εκπέμπανε. Λοιπόν, τέτοια πράγματα ζούμε. Τέτοια πράγματα ζούμε τα οποία συνηφαίνονται με τη συγκυρία μέσα στην οποία περνάει η ανθρωπότητα. Και αν θέλετε με την κρίση που περνάνε οι λεγόμενες ισχυρές και μεγάλες δυνάμεις ή οι χώρες οι οποίες είναι βέβαιες για την ανάπτυξή τους, για το μέλλον τους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο λέγεται. Γιατί...
1: Mm-hmm. Ναι. Κύριε Μαργαρίτη, μένοντας λίγο στη μεγάλη εικόνα και θα έρθω στη μικρότερη στα κάθε μας, γιατί και αυτή πρέπει ιστορικός της σύγχρονης ιστορίας με έναν τρόπο να αρχίσει να την αποκωδικοποιεί, να την καταλάβουμε, γιατί από χθες, σωστά το είπατε, γίνεται μια περίεργη αριθμητική. 11 ήταν, οι 7 αρχιοθετήθηκαν, οι 4 είναι κατηγορούμενοι με τεκμήριο αθωότητας, άρα κερδάμε. Αλλά θέλω λίγο να σας ρωτήσω πρώτα για αυτή τη μεγάλη εικόνα. Γιατί όπως είπατε σωστά, και ήταν προβοκατόρικο το εισαγωγικό ερώτημα, χαίρομαι που αμέσως πιάσατε το νήμα. Κοιτάξτε όμως, από την κωμωδία στην τραγωδία, ένας κρούς δρόμος. Και αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή αφού είπα ότι θα βάλω 20% τέλη εγώ Αμερικανός που ήθελα να σταματήσω τα τέλη που λέγαμε ότι θα βάλουν οι Ιρανοί,
2: 20% και... επί του φορτίου,
1: μάλιστα,
2: για σκεφτείτε
1: επί
2: αυτό.
1: Του φορτίου, αλλά μετά κάνω την κολοτούμπα και αφού ναι. Κάνω την κολοτούμπα αρχίζω να βομβαρδίζω τους κακούς Ιρανούς. Η απόσταση από το να συμβεί το μοιραίο κάποια στιγμή, διότι ο άλλος ομολογεί, θα χτυπάω πια πολιτικούς στόχους. Γέφυρες, νοσοκομεία, σχολεία, υποδομές. Δηλαδή, και έρχεται και ο Ρούμπιο και λέει, κοιτάξτε, αυτό έχει περάσει τον ντούκου στην ελληνική επικαιρότητα. Γιατί καταργούμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν ήταν κανένας αρχάγγελος, να θυμίσω στο παρελθόν, αλλά ήταν κάτι τέλος πάντων διεθνώς. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι η τραγωδία πολέμου και φρίκης γενικευμένου δεν είναι σε τόσο απόσταση όσο φανταζόμαστε.
2: Όχι, αυτό ακριβώς είπα. Αυτό ακριβώς είπα, ότι η κωμωδία είναι συγγενής, άμεση συγγενής, πολύ στενή συγγενής της τραγωδίας. Και από το ένα περνάμε στο άλλο ταχύτατα, ή μάλλον βαδίζουν και τα δύο μαζί. Βαδίζουν και τα δύο μαζί. Δηλαδή, το να διακηρύσεις ότι θα, δεν θα αφήσεις γέφυρα για γέφυρα, ότι θα καταστρέψεις όλους τους ενεργειακούς πόρους μιας χώρας, ότι δεν θα κουνιέται φίλος στους δρόμους κλπ. Κλπ. Αυτό είναι ομοί παραβίαση, αυτό που τον παλιό καιρό το λέγαμε διεθνές δίκαιο.
1: Ναι.
2: Ποτέ δεν κρατήθηκε, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, ποτέ δεν το πήραν στα σοβαρά κανείς, ας πούμε, όταν χρειάστηκε να μην το πάρει στα σοβαρά. Το πήραν στα σοβαρά όταν οι ηττημένοι δικάστηκαν και ούτω καθεξής, ξέρω εγώ, με τους ηγέτες της Σερβίας, το πήραν πολύ σοβαρά, τους κλείσανε μέσα και εντάξει. Αλλά μετά ξεχάστηκε. Λοιπόν, αυτά μπορεί να τα λες με θεατρινίστικο τρόπο, μπορεί να το λες με... Μπορεί να ανακοινώνεις έτσι, να βγαίνεις πρόεδρος υπεδύναμης και να λες 20% επί του φορτίου, που σημαίνει αυτόματα ότι ξαφνικά οι τιμές σε όλο τον κόσμο 25% πάνω. Δηλαδή μια έκρηξη πληθωρισμού που δεν την έχει ξαναδεί έτσι, σε μια μέρα με τη δήλωσή σου. Έτσι και το εφαρμόσεις δηλαδή. Δεν το εφαρμόζεις φυσικά, γιατί δεν είναι δυνατόν να το εφαρμόσεις. Και μετά λες, αχ τι ωραία, δεν εννοούσαμε, δεν κάναμε, θα το παίρνω πίσω και λοιπά την επομένη. Έτσι. Είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, δείχνουν αμηχανία και δείχνουν το μέγεθος των κινδύνων, έτσι, διότι όταν, θα ήθελα να πω ότι είναι κλόουν στην εξουσία, αλλά δυστυχώς δεν είναι κλόουν. Δυστυχώς πίσω τους έχουν πολύ συγκεκριμένες θέσεις, πολιτικές, συμφέροντα και ούτω καθεξής, και όλα αυτά αποσκοπούν σε συγκεκριμένους στόχους. Mm-hmm. Είτε τους πετύχουν είτε δεν τους πετύχουν. Διότι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι πάνε να μπλέξουν με το Ιράν σε έναν πόλεμο σαν και αυτό με τον οποίο έχει μπλέξει η Ευρώπη, η Ουκρανία, η Ρωσία. Ναι, αλλά αυτοί είναι πόλεμοι που ξεκινάνε πάρα πολύ εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθούν ως ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, διότι κλιμακώνονται, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, σε πολέμους λόγω αδιεξόδου. Τραβάνε χρόνια πολλά και το πιο εντυπωσιακό, ότι δεν φέρνουν αποτέλεσμα για τους προκαλούντες στον πόλεμο. Με την έννοια ότι η βασική αντίθεση είναι μεταξύ των παλαιών ισχυρών καπιταλιστικών μητροπόλεων και δυνάμεων και των νέων που αναδύονται ειδικά προς τη μεριά της Ασίας. Και δεν γίνεται η Κίνα, για παράδειγμα. Δεν θίγεται η Κίνα από αυτά που γίνονται. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενάντια σε δύο δευτερεύονται σε σχέση με τον κεντρικό στόχο, τον κεντρικό ανταγωνισμό κράτη, η Ρωσία και το Ιράν, έχουν καταναλώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των ακριβών πυρομαχικών τους και να ρωτιούνται πώς θα κάνουν πολεμική οικονομία που να μπορεί να τα αναπληρώσει αυτά.
1: Σωστά.
2: Και κάνουν και πραγματικά πράγματα, δηλαδή... Κοιτάξτε, από ανάμεσα στο 2026 και στο 2027, ο αμυντικός προϋπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών θα αυξηθεί, κρατηθείτε, κατά 44%. Αυτά ούτε από το 1938-39 δεν γίνανε. Δηλαδή το χρόνο που προηγήθηκε του Παγκόσμιου Πολέμου,
1: ναι,
2: οι δυνάμεις που επρόκειτο να εμπλακούν δεν κάνατε τα αύξηση πολεμικών δαπανών.
1: Άρα,
2: το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή σημαίνει ότι έχουν εμπλέξει άσχημα.
1: Άρα κύριε Μαργαρίτη, αν συμβαίνει και που συμβαίνει αυτό που περιγράφεται εκεί, ναι, και αν στην Ευρώπη, προσέξτε τι σας ρωτώ, του χρόνου ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γερμανίας θα ξεπερνά από κοινού τον αμυντικό προϋπολογισμό Γαλλίας και Αγγλίας, της Γερμανίας, και δεν υδρώνει αυτή.
2: Ναι, ναι.
1: Τι δείχνουν όλα αυτά, παρακαλώ πολύ. Διότι η μία απλή εξήγηση που την ακούω είναι ότι στο αδιέξοδο που έχει ο βιομηχανικός βοράς της Ευρώπης, η διέξοδος είναι οι πολεμικές βιομηχανίες. Ναι, αλλά αν δεν έχεις κατανάλωση, θα είναι πάλι αδιέξοδο. Άρα, πού οδηγούμαστε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ανάμεσα στο 1938 και στο 1939, η Μεγάλη Βρετανία, για να αυξήσει την παραγωγή αεροπλάνων εν ώψη πολέμου, διπλασίασε ως προς τις ατράκτους και λοιπά το εργατικό δυναμικό που δούλευε εκεί και τριπλασίασε στα εργοστάσια που φτιάχνανε μηχανές αεροπλάνων. Λοιπόν, ξαφνικά είναι η Ευρώπη, η πολεμοχαρή Ευρώπη, οι πολεμοχαρή ηγέτε τη Ευρώπη, γιατί τώρα λέμε Ευρώπη γενικώ και αορίστω, δεν λέει τίποτα. Ανακοινώνουν απίστευτα ποσά, αλλά δεν αναρωτιούνται αυτά τα ποσά πώ μεταβάλλονται. Αυτοί παράγουν το χρήμα, μπορεί να δώσουν ό,τι θέλουν. Αυτά πώ μεταβάλλονται σε πολεμική βιομηχανία. Μεταβάλλονται πρώτα απ' όλα με μια πληθώρα φτηνή προσιτή ενέργειας, ενεργειακών πηγών. Δεύτερο, προσιτές και φθηνές πρώτες ύλες. Και τρίτο, άφθονο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. Ποιος από τους δες παράγοντες υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αυτή τη στιγμή? Κανείς. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, ούτε ο τρίτος. Λοιπόν, λένε, ξοδεύουν λεφτά, πετυχαίνουν μάλιστα... Η Γερμανία λέει θα τα δανειστεί το μεγαλύτερο τμήμα των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που υπόσχεται, θα τα δανειστεί. Να το δούμε αυτό, διότι ξαφνικά θα τα ομόλογα τα γερμανικά. Αλλά φυσικά ούτε εργατικό δυναμικό μπορεί να εξασφαλίσει, εκτός αν θέλει να αλλάξει θρησκεία η χώρα, ούτε πρώτες ύλες έχει εύκολες, ούτε πρώτες ύλες έχει εύκολες. Αυτά τα σπανίες γιές, αυτά τα περίπου και λοιπά, για να μην πούμε για πάρα πολύ, το πολύ απλό ατσάλι. Με εκείνα τώρα το παράγει αυτό. Και επίσης είναι και η ενέργεια. Η ενέργεια, σοβαρά μπορεί να κάνεις μια έκρηξη στη βιομηχανική σου παραγωγή βασιζόμενο στο αμερικάνικο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο από σχίστες ή δεν ξέρω κι εγώ τι, και με ανοιχτά μέτωπα στο στενό του Ορμούζ, με ανοιχτά μέτωπα στη Μαύρη Θάλασσα, με ανοιχτά μέτωπα λίγο πολύ όλες οι πηγές πετρελαίου βρίσκονται μπροστά σε ανοιχτά μέτωπα. Λοιπόν, αστειευόμαστε και βλέπετε, δεν το παίρνω πολύ σοβαρά εγώ, διότι από τη μία η Γερμανία ανακοινώνει ποσά επί ποσών, όλοι το κάνουνε. Από την άλλη βλέπετε κάθε φιλόδοξο σχέδιο εξοπλισμού που καταθέτει για εφαρμογή, αυτό εκ των πραγμάτων ακυρώνεται. Μέσα σε ελάχιστους μήνες ακυρώσανε τα μεγάλα σχέδια για κατασκευή στόλου ανοιχτής θαλάσσης. Εκείνα τα 8-12 αντιτορπιλικά στην ουσία, 11.000 τόνοι ήταν, ούτε δεν ήταν φρεγάτες αυτά, λοιπόν, τα οποία θα βάζανε τη Γερμανία στους ωκεανούς. Ακυρώθηκαν τα σχέδια για το αεροπλάνο 6ης γενιάς, το οποίο δεν ξέρω και εγώ τι και πώς, μαζί με πολλά δειλά που ακούστηκαν ότι σε αυτά τα ζητήματα καλύτερα να αγοράζουμε έτοιμα από τις ΗΠΑ αντί να πασχίζουμε να τα φτιάξουμε οι ίδιοι. Ακυρώθηκε το νέο άρμα μάχη, το μαγικό που θα την καταστούσε το Λέοπαρντ. Ακυρώθηκε και είναι καταπληκτικό. Τη στιγμή που ανακοινώνονται όλα αυτά, η Rheinmetall καταραίει. Η βασική πολεμική βιομηχανία της Γερμανίας. Λοιπόν, είναι αντιφατικά και μου θυμίζει λίγο αυτά τα πολεμόχαρα του Μουσολίνη στο Μεσοπόλεμο, που κέρδισε τη Λιβύη επιτέλους το 1931, 20 χρόνια πολέμου, κέρδισε την Αβυσσινία χρησιμοποιώντας αέρια δηλητηριώδη, έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε για να στηρίξει το εθνικιστικό, το φασιστικό πραξικόπημα του Φράνκο στην Ισπανία, και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αυτός έλεγε ότι δίνει, αλλά οι πολεμικές βιομηχανίες από θέματα δεν είχαν και αν θέλετε παραγωγικές δυνατότητες λόγω έλλειψης ενέργειας πρώτων υλών και εργατικού δυναμικού δεν μπορούσαν να παράξουν. Και η Ιταλία μπαίνει στον πόλεμο μετά από τόσες διακηρύξεις και τόσες αυξήσεις του αμυντικού της προϋπολογισμού, μπαίνει στον πόλεμο άοπλη και θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου άοπλη στην ουσία.
1: Θέλω να πάω αναγκαστικά σε μια διακοπή και θα επιστρέψω να πούμε πολλά σήμερα. Απαντήστε όμως το ερώτημα, σας παρακαλώ πολύ, που στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης. Λέει: καλημέρα κύριε Μαργαρίτη. Έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια έστω και λεκτικά κούρσα εξοπλιστικών δις από σωρία χωρών? Δεν είναι μόνο αυτές, είναι όλες. Με συνοδεύουσα την αντίστοιχη πολεμική ρητορική που στο τέλος να μην χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα όπλα σε κάποιο μεγάλο πόλεμο? Δηλαδή, μήπως μια τέτοια έκταση παραγωγής και εξαγοράς οπλικών συστημάτων μέσα στην επόμενη δεκαετία οδηγεί σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία μεγάλου πολέμου?
2: Αν το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία, όχι, είναι σπάνιο αυτό. Έχουμε δει λάθη. Δηλαδή έχουμε δει υπερεξοπλισμούς χωρών, δυνάμεων, σε εποχές που ο πόλεμος δεν είναι άμεσος. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή οι εξοπλισμοί έχουν ημερομηνία λήξης, δηλαδή φτιάχνεις ένα όπλο ας πούμε σε μαζική κλίμακα και όταν ξεκινάει ο πραγματικός πόλεμος αυτό έχει πεπαλαιωθεί. Αυτό το έχουμε δει. Το έπαθε και η Σοβιετική Ένωση εκεί στα 35-36, το έπαθε και η Ιταλία, το έπαθαν και άλλες δυνάμεις, οι οποίες υπερεξοπλίστηκαν, η Γαλλία σε εν μέρη, οι οποίες υπερεξοπλίστηκαν σε λάθος εποχή. Περιμέναν τον πόλεμο σε άλλη συγκυρία από εκείνη την οποία έγινε. Αλλά το να έχουμε τέτοια φρενίτιδα εξοπλισμών παράλληλα με λεκτικά, δηλαδή με πώς θα την πούμε, πολεμοχαρή γλώσσα, συνήθως αυτά καταλήγουν σε πόλεμο. Δεν ξέρω τώρα σε άλλες εποχές, άμα πάμε προγενέστερα κλπ. Αλλά συνήθως καταλήγουν σε πόλεμο. Δηλαδή όλοι λένε ότι εξοπλίζονται για αποτροπή και για την ειρήνη. Είναι καταπληκτικό, αλλά όσο περισσότερο ακούγεται η λέξη αποτροπή και εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, τόσο περισσότερο πλησιάζει ο πόλεμος.
1: Κύριε Μαργαρίτη, πριν έρθω στη μικρότερη εικόνα, μένω λίγο στη μεγάλη ακόμη για τον εξής λόγο. Εχθές είχαμε ένα διάγγελμα εκ νέου, ένα ακόμη διάγγελμα στον αμερικανικό λαό από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο συνάρμοσε στις δικές του δηλώσεις και ο υπουργός εξωτερικών, ο γραμματέας του State Department, ο κύριος Ρούμπιο. Εκεί ακούσαμε ότι στις μεσοεκλογές που έρχονται, που πολλοί λένε ότι είναι κρίσιμες για την πορεία Τραμπ, δεν ξέρω πόσο κρίσιμες, ακούσαμε τον κύριο Τραμπ να λέει ότι οι εκλογές που έρχονται

0: κινέζικα εξαρτήματα βρίσκονται πάνω σε ουκρανικά ντρόουν, σε ουκρανικούς δρόνους, και μάλιστα αυτούς που κάνουν τώρα ζημιές μέσα, βαθιά μέσα στη Ρωσία. Αυτό δεν είναι απίθανο, διότι μια δύναμη παραγωγική και εμπορικά ισχυρή έχει ανάγκη από την απόλυτη ελευθερία στο εμπόριο. Δηλαδή κανείς πολιτικός στόχος, καμία επιρροή πολιτική να μην το επηρεάζει. Δηλαδή είσαι επιτυχημένος έμπορος όταν του πουλάς τα πάντα στους πάντες. Έτσι. Εάν αρχίσεις τώρα τα περίεργα, πάρα πολύ απλά το ισχυρό σου χαρτί, δηλαδή ότι είσαι ο κατασκευαστής και ο έμπορος, αυτό θα ξεθοριάσει. Θα ξεθοριάσει. Και κατ' επέκταση η δική σου οικονομική ανάπτυξη, η δική σου πηγή ισχύος.
1: Έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, σε αυτά δεν υπάρχει.
1: Πρώτος διδάξας είναι Έλληνας, έτσι, ο Μπαζίλ Ζαχάροφ, πουλούσε στους πάντες.
0: Ναι, σε παραμονή κάθε πολέμων. Όλοι Έλληνες, ξέλληνες, τόνα, τάλο, όλοι πουλάνε σε όλους. Δηλαδή, στην Ελλάδα που ετοιμαζόταν για πόλεμο, επειδή ήταν αγγλικό βασίλειο, υπό την πλήρη επιρροή της Αγγλίας, είναι σίγουρο ότι θα έπαιρνε το μέρος ενάντια της Γερμανίας οπωσδήποτε και της Ιταλίας. Λοιπόν, ανάμεσα στα 1935-36 και στα 1940, πολύ περισσότερα όπλα, οπλικά συστήματα αγόρασε η Ελλάδα από τη Γερμανία και την Ιταλία από ό,τι από την Αγγλία. Διότι επιπλέον από την Αγγλία ήταν και ασύμβατα τα περισσότερα, το πυροβολικό λόγου χάρη, ήθελε άλλου τύπου πυρομαχικά και δεν ήταν δυνατόν. Λοιπόν, τι μας εκπλήσει δηλαδή, ότι ο ελληνικός στρατός ήταν εξοπλισμένος με ιταλικά όπλα, ότι το ελληνικό ναυτικό είχε ιταλικά αντιτορπιλικά, ιταλικής κατασκευής αντιτορπιλικά, και το αβέροφη ναυαρχίδα ιταλικής κατασκευής ήταν. Δεν έχει αυτά, δεν έχουν τέτοια πράγματα. Να σας θυμίσω ότι το ισχυρότερο πλοίο που υπερασπίστηκε από τη θάλασσα, το Λένιγκραντ, όταν οι Γερμανοί πλησίασαν και αρχίσαν την πολιορκία, ήταν το πρώην γερμανικό βαρύ καταδρομικό Σέιντλιτς, το οποίο το έδωσε η Γερμανία στη Σοβιετική Ένωση σε ανταλλαγή πετρελαίου. Λοιπόν, δεν είναι να μας εκπλήσει αυτό. Τώρα για το,
1: ναι, το
0: για
1: άλλο,
0: τις διακηρύξεις του κυρίου Τραμπ
1: και του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος
0: ήταν τόσο διάχυτο ότι όλα τα εκλογικά αποτελέσματα στη δυτική πλευρά του πλανήτη, στη δυτική πλευρά όχι του πλανήτη, του κόσμου, πάλι θα κάνω γκάφα λοιπόν, στο λεγόμενο δυτικό κόσμο, εν πάση περιπτώσει, όλα τα δυσάρεστα εκλογικά αποτελέσματα αποδόθηκαν σε ρωσική παρέμβαση. Εντάξει, αυτό υποτίθεται ότι πάλιωσε, πώς να το κάνουμε τώρα, έτσι. Άρα, να, και η Κίνα. Αν συμβεί κάτι δυσάρεστο για τους Ρεπουμπλικάνους και για την παράταξη του κυρίου Τραμπ, θα ευθύνεται όχι το εκλογικό σώμα, προς Θεού, ας πούμε, η ελεύθερη βούληση των πολιτών, όποια ελεύθερη κι αν είναι και όπως κι αν είναι, αλλά θα ευθύνεται η Κίνα. Ξέρετε, η μεταφυσική καλπάζει σε τέτοιες περιόδους και τέτοιες καταστάσεις και ζητάει από τον κόσμο να πιστέψει το απίστευτο. Αλλά να σας θυμίσω ότι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακυρώθηκαν οι εκλογές και ξανάγιναν, γιατί το αποτέλεσμα θεωρήθηκε δυσμενές, καθότι υπαγορεύτηκε από τους Ρώσους hacker.
1: Μάλιστα, έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, αυτά έχουν δοκιμαστεί πειραματικά.
1: Να το προεκτείνω λίγο. Αυτές τις ημέρες, με ένα νόμο έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, ο νέος Ούγγρος πρωθυπουργός καταργεί τον Ούγγρο πρόεδρο. Δεν έχει σημασία αν είναι φιλοορμπανιστής ο Ούγγρος πρόεδρος. Με ένα νόμο πάει το Σύνταγμα. Εδώ η Ευρώπη δεν φωνάζει. Είναι αλακάρτ.
0: Νομίζω ότι το συνταγματικό δίκαιο ακολουθεί κατά πόδας, δηλαδή ακολουθεί πλήρως τα ίχνη του διεθνούς δικαίου.
1: Μάλιστα.
0: Όταν το ένα εξανεμίζεται, λογικό είναι να εξανεμιστεί και το άλλο.
1: Αυτό το κλίμα όμως της ιστερίας, πολιτικής ιστερίας εννοώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο έχει, γιατί ο κύριος Ρούμπιο μετά είπε ότι προσοχή, αυτές οι εκλογές, οι κομμουνιστές μπορούν να καταλάβουν το λευκό οίκο, εννοώντας κάποιους πιο ακραίους δημοκρατικούς, όχι το σύστημα των δημοκρατικών που έχουν πάρει κάποιους δήμους, και έφτασε μέχρι την Ελλάδα, γιατί είπε ότι

0: Στην Ελλάδα οι τρομοκράτες σκότωσαν τη μάνα μιας γυναίκας που κατέβηκε υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κλίμα δεν περιορίζεται. Ανοίγει από τους γκουρού.
1: Όχι. Θα ακούσουμε πάρα πολλά έτσι τραβηγμένα, για να μην πω παράλογα. Αλλά κύριε Σαχίνη, στην προηγούμενη, αμέσως πριν ας πούμε αυτό το θέμα, τη θεματολογία μας, μιλήσαμε για τον επερχόμενο πόλεμο. Η αποδόμηση του δικαίου, το δίκαιο, κάθε λογικής, με βάση τη λογική και τα συμφέροντα φυσικά, αλλά και πάλι με βάση τη λογική, οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων και των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων. Έτσι, μπορεί να σταθεί σε μία περίοδο απόλυτης καταστροφής όπως είναι ο πόλεμος? Δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή πρέπει, για να υπάρξει πόλεμος, δεν αρκούν μόνο τα όπλα, δεν αρκεί μόνο η προετοιμασία, η ψυχική για τα φέρετρα που λέει ο άλλος που θα φτάνουν με σημαίες και το ένα και το άλλο. Πρέπει να καταργηθεί και κάθε λογική σχέση που διέπει, που κανοναρχεί, που ορίζει τις σχέσεις κοινωνικών ομάδων μεταξύ τους, τις σχέσεις των ατόμων μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Το συνταγματικό δίκαιο είναι ένας καταστατικός χάρτης που ορίζει πώς θα κυβερνιόνται οι χώρες. Μα γίνεται να κυβερνιόνται με όλα αυτά τα οποία προβλέπουν τα διάφορα συντάγματα και παρασυντάγματα στον κόσμο σε καιρό πολέμου? Ούτε καν ο στρατιωτικός νόμος μπορεί. Πρέπει να διαλυθεί κάθε έννοια ένομης λογικής και τάξης. Δεν λέω τάξης, γιατί αυτό είναι πολύ σχετική έννοια. Λογικής. Αυτό να γίνει παράλογο. Γιατί ο πόλεμος είναι, αν θέλετε, λύνει στα σκυλιά, ας πούμε, εκεί πέρα, τα άγρια σκυλιά, και όποιον φάνε, χωρίς κανόνες. Θες να καταστρέψεις τον αντίπαλο, θες να τον κάνεις να υποταχθεί. Κάθε τι επιτρέπεται. Λοιπόν, το ίδιο είναι μια προετοιμασία, η σκηνοθεσία του επικείμενου πολέμου προοδευτικά χτίζεται γύρω μας.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά πρέπει να δημιουργήσουμε μίσος, τυφλό μίσος. Όχι μίσος λογικό, μισό των άλλων επειδή είναι κατακτητής πατρίδας μου, επειδή μου αρπάζει, επειδή με κάνει δούλο, επειδή. Μίσος έτσι. Επειδή είναι Ρώσος, επειδή είναι μαύρος, επειδή είναι άσπρος, επειδή είναι κίτρινος, επειδή είναι παράξενος, επειδή πιστεύει το Θεό τάδε, επειδή. Μουρλά πράγματα. Ό,τι να είναι. Ναι.
0: Θέλω να έρθουμε λιγάκι στη γωνιά μας και μετά να μπούμε στο εσωτερικό με δύο γεγονότα. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καταλάβαμε το ρόλο του χωροφύλακα που επιφυλάσσουν στην Τουρκία οι αποχωρούντες γεωστρατηγικά, αλλά βλέπω, και είμαστε μέρες μαύρης επετείου, 52 χρόνια από την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, βλέπω τα εξής. Αφενός μεν να επιταχύνεται μια νέα συζήτηση, θα πάει ο Γενικός Γραμματέας στο ΙΕ μετά από τόσα χρόνια στην Κύπρο, πάλι σε μια μορφή ομοσπονδίας, χαλαρής συνομοσπονδίας, στην ουσία δύο κράτη, αλλά Τούρκα σχεδιασμός, που βολεύει φαίνεται κι άλλους, και από την άλλη κυπριακή και ελληνική πολιτική ηγεσία να μην λένε τίποτα γι' αυτό. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι μια εκδοχή σχεδίου Ανάν από την πίσω πόρτα και χωρίς δημοψήφισμα.
1: Σίγουρα κάτι κινείται στο Κυπριακό. Γιατί κινείται? Γιατί η εικόνα σε όλη την Δυτική Ασία, για να μην πω το απεικιοκρατικό Μέση Ανατολή, κινείται, μεταβάλλεται. Και λογικό είναι για την Κύπρο. Γιατί η Κύπρος είναι πάρα πολύ σημαντική σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που λέγεται Ανατολική Μεσόγειος. Είναι η Ανατολική Μεσόγειος, πάρα πολλά πράγματα, Σουέζ, πέρασμα, πετρέλαια, πράγματα κλπ. Αλλά κυρίως η Ανατολική Μεσόγειος είναι η ενδοχώρα του Ισραήλ, του προπυργίου αυτού. Όσο ταξινομείται μια νέα κατάσταση στη Δυτική Ασία, τόσο το Κυπριακό γιγαντώνεται ως πρόβλημα. Τι θα γίνει με αυτό? Βλέπετε ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται έντονα, εντονότατα, τόσο ο Ισραηλινός παράγοντας, όσο και ο τουρκικός παράγοντας. Εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, βάσεις, πράγματα, αγορές, εξαγορές. είναι ποτέ η Κύπρος δεν είχε γνωρίσει τέτοια δραστηριότητα από το 1974 ως τώρα. Και φυσικά, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη γειτονική Συρία, υπάρχει κάθε συμφέρον να προληφθεί, να προληφθούν τυχόν τριβές ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία εκεί. Κατ' επέκταση θα δούμε συμβιβαστικά σχέδια εκπληκτικού κάλους. Το σχέδιο Ανάν δεν είχε τόσο ζόρι από πίσω του. Σήμερα υπάρχει πολύ ζόρι από πίσω. Γιατί το είδαμε και στη σύσκεψη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επανακαθορίζονται οι όροι σε ολόκληρη τη Δυτική Ασία και την δική μας περιοχή. Εννοώ Μεσόγειος, Αιγαίο, Στενά, Εύξηνος Πόντος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ γίνονται προσπάθειες να ταξινομηθούν αυτά σε όφελος των παλαιών ή των νέων ανερχόμενων δυνάμων. Κανείς δεν θα αφήσει το θύραμά του. Ούτε το Ισραήλ θα αφήσει τις θέσεις που έχει κατακτήσει στην Κύπρο, ούτε η Τουρκία τις θέσεις που έχει κατακτήσει διαπυρός και σιδήρου στην Κύπρο. Αλίμονος του Κύπριους.
0: Αλίμονος του Κύπριους
1: που θα βρεθούν στη μέση.
0: Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτή η έκφραση.
1: Ναι, είναι ενδεικτικό ότι σε αυτή τη διαμάχη επί των ηματίων του κυπριακού λαού η Ελλάδα ούτε που ακούγεται. Α ναι, στείλαμε τα Ραφάλ, τα Μοιράζ 2000 και μια φρεγάτα. Αυτό. Και λοιπόν...
0: Μα κύριε Μαργαρίτη, για να πάω παρακάτω, γιατί ακουγόμαστε σε όλα αυτά και για το ρόλο που ανατίθεται στην Τουρκία και το ρόλο που έχει το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση και με το Αιγαίο? Διότι θέλω να σας το πω αυτό, έχω μια πονηρή σκέψη και θέλω να την ακούσετε ως καθηγητής σύγχρονης ιστορίας. Γίνεται, δεν γίνεται τώρα βαβούρα μεγάλη για τα F-35? Και λέω εγώ, δεν είναι πιο τίμιο και πιο ντόμπρο να βγει ο αμερικάνικος παράγοντας και να πει: παίρνει F-35 η Ελλάδα, παίρνει F-35 η Τουρκία, θα κάνω μια συμφωνία, τους κωδικούς για μεταξύ σας χτύπημα με τους F-35 τους έχω εγώ, ούτως ή άλλως τα F-35 δεν θα τα χρησιμοποιείτε ούτε εσείς κατά της Τουρκίας, ούτε η Τουρκία κατά της Ελλάδας, για αλλού είναι να χρησιμοποιηθούν, και να τελειώνει και το καλαμπούρι. Γιατί να τσακωνόμαστε? Προβοκάτσια σας κάνω.
1: Ναι, κοιτάξτε, προσέξτε, η παράμετρος έχει Ελλάδα-Τουρκία, αλλά η παράμετρος έχει αλλάξει, είναι Τουρκία-Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε ότι αν η Τουρκία τη γαλάζια πατρίδα έτσι την κάνει πλήρη πραγματικότητα, ο κύριος στιγόμενος είναι το Ισραήλ, το οποίο ουσιαστικά αποκόπτεται από τη μοναδική πρόσβαση που έχει προς τη Δύση, Μεσόγειο θάλασσα, και εξαρτάται πλήρως και μοναδικά από την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος εξακολουθεί να είναι ασταθέστατη. Βλέπετε ότι η επίσημη κυβέρνηση, στρατιωτική κυβέρνηση, είναι φιλοαμερικάνικη, φιλοτέτοια, τα έχει βρει με το Ισραήλ, συνεργάζεται με το Ισραήλ, κάνει δείχνει. Ο κόσμος όμως, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και του προπονητή της και των φιλάθλων, και αυτό μας αφήνει να καταλάβουμε τι είναι η υπόλοιπη αιγυπτιακή κοινωνία από πίσω, είναι με την Παλαιστίνη.
0: Έχετε
1: είναι κατά
0: δίκιο.
1: Του Ισραήλ, φανατικά.
0: Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν είναι απλά ένα πανό στο γήπεδο, έχετε δίκιο.
1: Ναι. Τώρα το Ισραήλ θα στηριχθεί σε μια τέτοια Αίγυπτο? Άρα το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν οι φιλοδοξίες της Τουρκίας να ικανοποιήσουν να τα βρούνε με το Ισραήλ. Οπότε δύο πράγματα. Ή το Ισραήλ προσωρινά έστω θα τα βρει με την Τουρκία. Για να τα βρει με την Τουρκία, το Ισραήλ τι θα κάνει? Θα υπερασπίσει τις περίφημες, τι φανταζόμαστε εμείς, ότι έχουμε μια συμμαχία με το Ισραήλ? Τίποτα δεν έχει υπογραφεί σχετικό. Και το Ισραήλ έχει αναλάβει την άμυνα της Κύπρου και της Ελλάδας. Θεέ και κύριε, τι όνειρα βλέπουν εκεί στο Μαξίμου. Έτσι. Λοιπόν, αστειεύεστε. Το πιο πιθανό είναι το Ισραήλ, έτσι πρόσκαιρα ζητώντας να βρει ένα συμβιβασμό με την Τουρκία, διότι δεν μπορεί να την εκτοπίσει ούτε από τη Συρία, ούτε από την Ανατολική Μεσόγειο, ούτε πουθενά. Αυτό θα είναι το ακρονάωτο. Διότι ακόμη και αν αρπαχτεί το Ισραήλ με την Τουρκία κάπου, αν υπάρχει μια διαμάχη, τότε ξαφνικά εξασθενεί η πίεση που έχει ανάγκη ο λεγόμενος δυτικός κόσμος να εξασκεί η Τουρκία απέναντι στη Ρωσία. η Τουρκία είναι το κυριότερο χαρτί της Δύσης που λέμε απέναντι στην Ρωσία. Πρώτα απ' όλα την εμποδίζει να κατέβει στη Μεσόγειο. Αυτό το ιστορικό, το διαχρονικό. Και δεύτερο, μπορεί να βάλει τάξη στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή στους κυρίους δρόμους με τους οποίους η Ρωσία εμπορεύεται με τον κόσμο. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι εκεί. Μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα η Τουρκία είναι 90 και βάλε εκατομμύρια, η ανάπτυξή της είναι καταπληκτική, το Ισραήλ έχει μπλέξει σε πολέμους ατελείωτους και ατέρμονους, έχει μπλέξει με το μίσος, όχι μόνο των τοπικών, ακόμη και η κοινωνία η ίδια του Ισραήλ έρχεται και μισεί το Ισραήλ. Λοιπόν, ποιος θα κερδίσει? Ποιος θα κερδίσει? Προφανώς η Τουρκία θα είναι το μεγάλο αφεντικό στην περιοχή. Λοιπόν, το να συγκρουστεί με την... αυτό θα επιταχύνει καταστάσεις. Και η Άγκυρα έδειξε, αυτό το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έδειξε ότι ταλαντεύεται πάρα πολύ σοβαρά ο δυτικός κόσμος και προπαντός οι Ηνωμένες Πολιτείες για το με ποιο θα πάνε και ποιο θα αφήσουν. Τώρα το πώς υπολογίζουν εδώ στην Αθήνα οι κρατούντες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του κόσμου και ότι υπαγορεύουν γίνεται. Πώς θεωρούν ότι λόγω Ηνωμένων Πολιτείων το Ισραήλ είναι σε θέση να υπερασπίσει και Κύπρο και Ελλάδα και αύριο μεθαύριο θα είναι οποιοδήποτε σχέδιο αυτή τη στιγμή θα είναι κάτω από για το Κυπριακό θα είναι κάτω από εγκύτριες δυνάμεις. Εννοώ όχι του παλιού αυτές που είχαμε ως τώρα Τουρκία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία. Οι εγκύτριες δυνάμεις θα είναι Ισραήλ και Τουρκία. Οι υπόλοιποι φεύγουν από το λογαριασμό. Η Ελλάδα οπωσδήποτε εξαφανίζεται από το λογαριασμό.
0: Και όποιος κατάλαβε,
1: δεν είναι λογικό
0: κατάλαβε.
1: Αυτό να το σκεφτούμε.
0: Κοιτάξτε, ναι. Το ενισχύει αυτό μία δήλωση, προφανώς δεν μπορείτε να τα παρακολουθείτε όλα, που έκανε ο υπονάβαρχος Ζεϊκ Ακτούρκ, σύμβουλος τύπου και δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παφρομεί το νέο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου τέλος πάντων, στο οποίο μάλιστα συνέδραμαν τα μάλα οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι δύο ευρωομάδες τράβηξαν το κάρο και λέει, α, έτσι είπατε για την Κύπρο, ότι είναι εισβολή και κατοχή. Ακούστε, λέει, για να ξέρετε, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι πιο αποφασισμένες από ποτέ να απαντήσουν σε οποιαδήποτε εχθρική στάση συμπεριλαμβανομένου και του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου που στοχεύει στην ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού τέτοιες μέρες. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Δηλαδή ενισχύει αυτό που λέτε ποιοι κάνουν το παιχνίδι πια.
1: Πια και μάλιστα το κραδένουν. Πόλεμο δεν κάνουν ακόμη, αλλά κραδένουν το χαρτί με μια αυτοπεποίθηση που κανείς άλλος δεν έχει. Το χαρτί του πολέμου είναι την ώρα που περιμένουμε διακανονισμούς ευρύτερους στην ψήφιση του νόμου του, έτσι, για τις θάλασσες γύρω από την Τουρκία, το ένα το άλλο, δηλαδή κομμάτια διακανονισμού είναι αυτά. Πιστεύετε ότι θα προχωρήσει η Τουρκία σε νομική κατοχύρωση των θαλασσών και του 25ου
0: Μεσημβρινού,
1: Μεσημβρινού στο Αιγαίο εάν δεν μελετούσε τη συγκυρία τη διεθνή? Γι' αυτό το προωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι σαφές αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα αρχίζει και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή με μεγάλη μου χαρά άκουσα έναν νεαρό αναλυτή. Έχουμε γεμίσει αναλυτές, αλλά μερικοί αξίζουν. Πολύ λίγοι αξίζουν. Και παρατήρησε το εξής, ότι αυτή η πολιτική της Ελλάδας προσκόλληση στο Ισραήλ και εναπόθεση των ελπίδων στην Ισραηλινή ισχύ πάρα πολύ απλά υπονομεύει και οδηγεί σε οπισθοχώρηση τη γενικότερη θέση της Ελλάδας στην περιοχή. Διότι όταν η Ελλάδα, έτσι, πώς να το πω, χαργεντίζεται με το Ισραήλ και γίνεται υποχείριό του, η Αίγυπτος θα κάνει συμφωνία με την Ελλάδα? Άμα είναι, κάνει κατευθείαν με το Ισραήλ, ας πούμε, προσθέτει και το ζήτημα θάλασσας και τελειώνουμε. Γιατί να κάνει με την Ελλάδα, αφού άλλος αποφασίζει? Παλιά αποφάσιζε η Ουάσιγκτον, τώρα φαίνεται ότι αποφασίζει και το Τελαβίβ. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη κατάσταση.
0: Οπότε κύριε Μαργαρίτη, και έρχομαι στο μέσα. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου στείλε ένας ακροατής, έτσι ακραίο. Και έρχομαι στο εσωτερικό, γιατί περιγράψαμε και τον περίγυρό μας. Μου λέει, οι άλλοι βρήκαν μετά από 16 χρόνια, λένε ότι βρήκαν τους δολοφόνους Μαρφίν μέσα από ανώνυμο email. Τον άλλον τον αναρχικό τον είχαν πιάσει από ένα μισό αποτύπωμα σακούλας. Αλλά το άφημί που πήρε επιδότηση ο ΠΚΠ 19 εκατομμύρια ευρώ για εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο ακόμη του ζορίζει μετά από 3 χρόνια. Περιγράφει μια κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας? Πέρα από τη διεύρυνση της φτώχειας, την ακρίβεια, της ανισότητας. Πολιτικά πώς τη βλέπετε?
1: Πολιτικά είναι αυτό που είπαμε, ότι καθώς καταραίουν τα δίκαια γενικώς, δηλαδή καθώς καταραίουν οι σχέσεις, έτσι, που κανοναρχούν, οι σχέσεις μεταξύ κοινωνικών ομάδων, μεταξύ συμφερόντων, μεταξύ ξαφνικά μπαίνουμε σε μια κοινωνία χωρίς κανόνες. Σε μια κοινωνία χωρίς κανόνες. Ο κλέφτης, το λέω, ο κλέφτης με πλάτες, με ισχυρά ερίσματα και με ισχύ, πολιτική ισχύ, οικονομική ισχύ, ό,τι θέλετε πείτε το, κάνει ό,τι θέλει. Γιατί δεν υπάρχουν πια κανόνες να το συμμαζέψουν. Και αν θέλετε, ο κοινωνικός αγώνας, ο ταξικός αγώνας, αν θέλετε, γυμνώνεται. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο στρώμα που να αυλύνει τις αντιθέσεις. Δηλαδή αυτά μας οδηγούν και σε εσωτερικές αναταράξεις. Δεν μπορεί να, για πάρα πολύ καιρό, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παίρνουν 800-900 ευρώ και πρέπει να σκάσουν τα 500 από αυτά σε ενίκιο και να ζήσουν οικογένεια με τα υπόλοιπα, δεν μπορεί για πάρα πολύ καιρό να το δέχεται και να περιμένει με αγωνία. Βλέπετε στις εφημερίδες, στις ιστοσελίδες κλπ. Για τους συνταξιούχους, η κυριότερη είδηση, η οποία αναπαράγεται κάθε μήνα, ότι η πληρωμή των συντάξεων θα γίνει μια μέρα νωρίτερα. Επισπεύεται την πληρωμή των συντάξεων και συνήθως εννοούν μια μέρα νωρίτερα. Λοιπόν, για να είναι αυτό η είδηση σταθερή και μόνιμη, σημαίνει ότι τα λεφτά έχουν τελειώσει και περιμένει ο άλλος για να αγοράσει ψωμί το πότε θα πληρωθεί η επόμενη σύνταξη. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Την ίδια στιγμή που ο πλούτος είναι ανεξέλεγκτος και κυκλοφορεί από κάθε πλευρά. Τι να σας πω, δηλαδή, όποιος δεν έχει τα πολιτικά, τα οτιδήποτε μέσα, τα οικονομικά, τα επικοινωνιακά, μεγάλη υπόθεση αυτό μέσα, αισθάνεται πια πανίσχυρος και κάνει ό,τι θέλει.
0: Που σημαίνει αυτό, πού οδηγούμαστε? Σε μια κοινωνία, όπως είπατε, που όποιος έχει πλάτες προχωρά. Οι υπόλοιποι να πάνε να πνιγούν, θα το πω λαϊκά. Άρα εδώ...
1: Αργά ή γρήγορα, ναι, αυτές οι κοινωνίες εκρήγνονται όμως. Και εκρήγνονται είτε οργανωμένα...
0: Εκρήγνονται, μισό λεπτό, εκρήγνονται, ναι, ή οι κοινωνίες αυτές διαλύονται σε πολλά μικρά κομμάτια, ούτως ώστε να μην μπορούν να επικοινωνούν. Και άρα το να πάμε σε...
1: Το ίδιο είναι. Για έκρηξη πρόκειται. Δηλαδή μπορούμε να δούμε μια γενικευμένη, έτσι, αυτό που λέμε παραβατικότητα, μια τέτοια, μια διάλυση της κοινωνίας, μια ό,τι θέλω κάνω, δηλαδή τολμάς να πεις ότι άλλος πέρασε με κόκκινο και βγαίνει και σας πάει στο ξύλο. Αυτά είναι η διάλυση μιας κοινωνίας, των κανόνων, έτσι. Διότι ο άλλος δεν αναγνωρίζει το κόκκινο, τέλος, έχει λεφτά, δεν αναγνωρίζει το κόκκινο. Λοιπόν, και μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, φαινόμενα τύπου πλατείες, πράγματα, ψήφος σε κόμματα απίστευτα, τα οποία υπόσχονται απίστευτα πράγματα, που επικοινωνούν με θεούς, που κάνουν, που δείχνουν, που τέτοια. Όλα αυτά είναι σημάδια έκρηξης. Διότι όταν το πολιτικό σου πρόγραμμα είναι μεταφυσικό, η ρύθμιση στην κοινωνία που μπορείς να κάνεις θα είναι εξίσου μεταφυσική, δηλαδή πλασματική, δηλαδή φανταστική. Και επειδή αυτά δεν μπορούν να πιάσουν σε ανθρώπους που πεινάνε ή που αγχώνονται για το πώς θα βγάλουν το μήνα, πάμε είτε για γενικευμένη πια παραβατικότητα, όχι μόνο παραβατικότητα, αλλά και εγκληματικότητα και πράγματα τραγικά, είτε για εξεγέρσεις, είτε για, τι να σας πω, η ευχή μου είναι να αλλάξει αυτή η κατάσταση με συντεταγμένο τρόπο, με μια ταξική σύγκρουση, οπωσδήποτε, γιατί συγκρούσεις είναι ταξικές, αλλά που θα έχει οργανωμένο πρόσημο και συγκεκριμένους στόχους απελευθερωτικούς. φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να σαπίσει αυτή η κοινωνία, να ανατεναχθεί αυτή η κοινωνία με άναρχους τρόπους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αυτού που περιγράφεται μόλις τώρα?
1: Ναι, πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά. Δηλαδή οι κοινωνίες που μην μπορώντας να βρούνε διέξοδο έτσι συντεταγμένα, ρίχνονται σε διάφορους ανθρώπους, παράξενες κλπ. Και λοιπόν, που όλοι αρπάζονται με όλους. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Δείτε την τρομερή δυσαρέσκεια που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή και αυτόν τον περίφημο λόγο που περιγράφει αυτές τις, αυτό που γίνεται, τις ταραχές που γίνονται για το ICE, ας πούμε, για το έτσι, για το άλλο, ως εμφύλιο πόλεμο περιγράφονται αυτά. Υπάρχει και σχετική ταινία. Δεν είναι. Είναι το σάπισμα, δεν είναι εμφύλιος πόλεμος, γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένα στρατόπεδα. Διότι κανείς δεν έχει μια αντιπρόταση συνολική, που να, συντεταγμένη, που να βγάζει την κατάσταση. Αλλά είναι μια συνεχής τριβή και διαμάχη σε κάθε επίπεδο του κοινωνικού. Σε κάθε επίπεδο του κοινωνικού. Εξού και οι πυροβολισμοί στα σχολεία, εξού και το ξύλο που πέφτει στους δρόμους, εξού και δολοφονίες ανθρώπων κατά προτίμηση εγχρώμων, εξού και όλα τα υπόλοιπα. Εάν αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, να σας θυμίσω τι έγινε στο Άργος.
0: Τι έγινε στο Άργος? Με συγχωρείτε, εσείς τι καταλάβατε ότι έγινε στο Άργος? Διότι στο Άργος ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας επικρότησε αυτό που έγινε στο Άργος.
1: Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας νομίζει ότι τα κοινωνικά ζητήματα λύνονται με σφαίρες. Μα αυτό ακριβώς λέω. Από τη στιγμή που φτάνει κανείς να πιστεύει ότι δεν υπάρχει νόμος, ότι δεν υπάρχει κανόνας, ότι αν κάποιος παραστρατήσει, δικαιούσε να του ρίξει 21 σφαίρες ή 8 στο κεφάλι, αυτό σημαίνει ότι πραγματικά έχει μπει στο πνεύμα των καιρών. Αυτό είναι το επίκαιρο. Δηλαδή, περισσότερο τρομάζει κανείς και από την πράξη, ας πούμε, των αστυνομικών, αλλά περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο ο εκπρόσωπος των πολιτών του Άργους αντιλαμβάνεται το συμβάν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ήδη βρισκόμαστε πάρα πολύ σε αυτή την έκρηξη, μπροστά σε μια κοινωνία που εκρήγνεται.
0: Λέει κάποιος φίλος εδώ, καλημέρα κύριε Μαργαρίτη, εξαιρετικές ως συνήθως οι τοποθετήσεις σας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αυτή η κοινωνία που ενδεχομένως θα σκάσει και θα αντιδράσει, δεν θα βρει απέναντι ένα μέρος της υπόλοιπης κοινωνίας που έχει βολευτεί με την κατάσταση και ένα μέρος, άλλο τμήμα της κοινωνίας που έστω και φυτοζώντας ζει? Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε πάει σε μία κατάσταση, ας ζήσω όπως ζήσω εγώ και ας το δίπλα να πεθαίνει.
1: Άλλο φαινόμενο. Έχουν αρχίσει και εμφανίζονται στην Ελλάδα κάτι τα οποία τα ξέραμε μόνο για τη Λατινική Αμερική. Οι περίκλειστες συνοικίες. Δηλαδή οι συνοικίες οι οποίες είναι με εσωτερική λειτουργία, θα λέγαμε, σε όλα τα επίπεδα, που έχουν τα γυμναστήριά τους, πισίνες, τα μαγαζιά τους, το έτσι τους, και ολόγυρα είναι περίκλειστες, δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα, και φυλάσσονται από ιδιωτικούς στρατούς, security τα λένε τώρα. Είναι ένα επάγγελμα σε απόλυτη άθληση στη χώρα μας. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτύπωμα ενός διαχωρισμού που αρχίζει πια και ιχνηλατείται, φαίνεται, το πιάνεις, είναι χειροπιαστό και στην ελληνική κοινωνία. Και δεν είναι μόνο τα χωριά, τα έτσι, των Ισραηλινών έχουν δημιουργήσει μερικά τέτοια, των Γερμανών, ας πούμε, προηγούμενα, ή το ένα ή το άλλο. Είναι χωριά πια και Ελλήνων. Αυτά τα μεγαλοσχέδια για ολόκληρες συνοικίες, των οποίων τα διαμερίσματα θα χτιστούν και θα πουληθούν επανάκριβα και τέτοια, που έχουν γεμίσει ο τόπος διαφημίσεις, οι οποίες δεν απευθύνονται στο μέσο άνθρωπο, γιατί ο μέσος άνθρωπος πού να τα βρει τα 1 εκατομμύριο να αγοράσει διαμέρισμα στον Α' ανοξής ή στην Α' συνοικία. Λοιπόν, αυτά είναι, αν θέλετε, προεόρτια και ενός πολύ συγκεκριμένου και ορατού διαχωρισμού, ο κόσμος των πλουσίων και ο κόσμος των υπολείπων. Είναι μια παλαιστινιοποίηση, για να χρησιμοποιήσω τον όρο, των πολλών ανθρώπων στη χώρα μας, η οποία συντελείται αθόρυβα, ίσως μη ορατά ακόμη διαγυμνού οφθαλμού, αλλά συντελείται. Και αυτό δείχνει την όξυση των κοινωνικών αντιθέσεων, των ταξικών αντιθέσεων. Τα έχουμε αυτά. εάν θέλετε την ησυχία σας και ωραία σε μια Αθήνα η οποία καίγεται, χάνεται, είναι δύσκολο να κυκλοφορήσεις, πράγμα κλπ. Ορίστε, σας έχουμε την Ριβιέρα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
0: Α, εντάξει, εκεί.
1: Ουδής θα σας ενοχλήσει εκεί.
0: Εκεί έχεις και εκείνο το υπέρλαμπρο κόσμημα με φόντο. Μάλλον η Ακρόπολη γίνει φόντο του πια, στην ακτή απάνω, γελάτε.
1: Θα επιτηρήσει τους φτωχούς που αγωνίζονται.
0: Μάλιστα. Έρε και να ζούσε κανένας προβελέγγυος ή κανένας άλλος. Έρε τι θα γινόταν, να τα βλέπαν αυτά μεγάλοι αρχιτέκτονες της χώρας και θα λέγαν, δεν πάω εγώ στα άλλα, πάω σε αυτό. Ούτε την αισθητική της στοιχειώδη, ούτε. Αλλά είναι αυτός ο κόσμος, το είπατε καλά. Είναι ο κόσμος.
1: Τίποτα δεν γίνεται που να μην είναι αντίκτυπος μιας βαθύτερης πραγματικότητας, μιας συγκυρίας. Τίποτα δεν γίνεται. Όλοι έχουν, αν θέλετε, ταιριάζουν στο μεγάλο ψηφιδωτό, το οποίο παίρνει μορφή σιγά σιγά και το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο για πάρα πολύ κόσμο.
0: Θέλω να σας πω κάτι, μου το γεννήσατε τώρα από τη συζήτηση. Έχει αλλάξει, προσέξτε τι θα σας πω, και το εσωτερικό ή εξωτερικό χαρακτηριστικό αυτού που ορίζεται, όποιος και είναι αυτός, ως πλούσιος. Διότι θα σας το πω, εάν έλεγες πριν 30-40 χρόνια σε ένα πλούσιο στην Ελλάδα να πάει να ζήσει στον 100ο όροφο, θα σε κοίταγε και σου λέει φύγε από εδώ, πας καλά, είσαι τρελός. Θέλω να πω, υπήρχε ένα κομμάτι που είχε και μια εσωτερική καλλιέργεια. Σήμερα, το όσο πιο ψηλά στον όροφο, μπορεί να είναι και δείκτης ικανότητας φέροντος πλουτισμού. Σας λέει κάτι αυτό?
1: Πολιτικο-ψυχολογικό είναι.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά εδώ
1: δηλαδή,
0: που φτάσαμε.
1: Καθώς κοινωνικά εθίζεσαι στο να αντικρίζεις τον κόσμο από ψηλά, ως μυρμήγκια, ως από κάτω, αυτό πρέπει να έχει και αντίκτυπο στην καθημερινή σου ζωή. Να βλέπεις τον κόσμο από πολύ ψηλά. Ή από ένα γιώτη στη θάλασσα. Έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλά, ας πούμε, τα πράγματα. Είναι, τώρα τους αρέσει το ψηλό. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την αισθητική είναι αισθητική του Ντουμπάι. Όλοι οι μεγάλοι αρχιτέκτονες του κόσμου κατευθύνθηκαν στα Εμιράτα του κόλπου για να φτιάξουν την αισθητική των κυρίαρχων τάξεων στην νέα εποχή, στον 21ο αιώνα. Και φτιάξανε αυτά τα περίφημα τέχνητα νησιά, αυτούς τους ουρανοξύστες, αυτό το ένα το άλλο. Και εκεί πιστοποίησαν παγκοσμίως ότι η καινούργια κυρίαρχη τάξη, η καινούργια τάξη των κυριάρχων, πρέπει να κατοικεί σε αυτούς τους περίφημους πύργους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έγινε επίσημη ιδεολογία και όταν εδώ θέλουν να φτιάξουν μια Ριβιέρα, κατοικώνα και ομοίωση στο Ντουμπάι, φυσικά οι πύργοι είναι το βασικό συστατικό και αυτό διαφημίζεται κυρίως.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα συζήτηση και νομίζω ότι είναι αναγκαίο, χρειάζεται συχνά πυκνά να ακούμε τέτοιες σκέψεις για να ανοίξει, όχι για να συμφωνούν όλοι κατά ανάγκη, αλλά να μπαίνει σε μια βάσανο το μυαλό. Θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά σε μια εποχή, προσέξτε πώς θα κλείσω, αποθέωσης της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όμως χθες διαβάζαμε ένα κείμενο αυτής της Anthropic, μίας από τις μεγάλες εταιρείες ιδιωτικές που έχουν κουμπώσει πάνω κρατικές λειτουργίες, να λέει μαζεύω αγγελίες για να φτιάξω χρήστες αλγορίθμων που θα με προστατεύσουν από το ίδιο μου το σύστημα για να μην βλάψει τον κόσμο με πολέμους. Και λες, μέγας είσαι κύριε.
1: Με κάνετε και γελάω. Ναι, κοιτάξτε, είναι αστείο, ας πούμε, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή υπάρχουν και οι άλλες, οι AI που θα κάνει, που θα δείξει, που δεν ξέρω και εγώ τι. Εκεί στη μεγάλη κρίση του 1929-30 που ήρθασε στην Ευρώπη από το 1931, εκδηλώθηκε δραματικά, βγήκε η επιστημονική φαντασία. Η επιστημονική φαντασία, η φοβία και ταυτόχρονα η ελπίδα στην τεχνική εξέλιξη κυριάρχησε. Είναι η εποχή στην οποία βγαίνουν τα περισσότερα από τα κόμιξ επιστημονικής φαντασίας που σήμερα γίνονται ταινίες, γίνονται εικονογραφημένα τον παλιό καιρό, ταινίες, serial, πράγματα, στην τηλεόραση κλπ. Λοιπόν, τότε ήταν τα ρομπότ. Τα ρομπότ και τα ταξίδι στα αστέρια και δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, τώρα είναι το AI. Έχει κάθε εποχή και τα δικά της. Το AI είναι φόβητρο και ταυτόχρονα ελπίδα. Και κυρίως το θέμα είναι, όπως κάθε τεχνολογία, το θέμα είναι ποιος θα τη χρησιμοποιήσει. Καταλαβαίνετε ότι το AI ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό το οποίο βάζεις μια ερώτηση στο τηλέφωνο σου, το κινητό, και σου δίνει την απάντηση. Η απάντηση είναι ουδέτερη? Προφανώς και όχι. Για το AI, η μεγάλη διαμάχη είναι ποιος θα την ελέγξει, ποιος θα την χρησιμοποιήσει. Γιατί μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για το καλό, όπως κάθε τεχνική εφεύρεση, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για το κακό. Έτσι. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για να διαλέγεις, πώς το κάνουν εκεί οι Ισραηλινοί, ότι διαβάζει πρόσωπα και σκοτώνει τον σωστό άνθρωπο, έτσι. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις φυσικά για να δεις, ξέρω εγώ, να παρακολουθήσεις τώρα στο χωράφι σου εδώ που έχουμε κάνει τις μοντέρνες καλλιέργειες εδώ στην Κρήτη, να παρατηρήσεις τα θρεπτικά στοιχεία, τα έντομα που πετούν γύρω, τι έντομα είναι, πώς και τι, τα πάντα μπορεί να κάνεις. Θα βοηθήσεις δηλαδή την παραγωγή. Η διαμάχη όμως γύρω από το AI δημιουργεί αυτά τα πράγματα. Για να ελεγχθεί το AI, γύρω από το AI πρέπει να φτιαχτεί ένα, πώς να το πω, ένα κλίμα φόβου, ένα νέφος φόβου. Ότι αυτό είναι πολύ έτσι. Πολύ επικίνδυνο, πολύ τέτοια. Κατά συνέπεια, να μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή δεν είναι για οποιονδήποτε. Είναι κάτι το επικίνδυνο, το οποίο πρέπει να αναλάβουν οι κυρίαρχοι να το κανοναρχίσουν. Είναι όλη αυτή η μυθολογία εμπεριέχει την κυριαρχία επί του AI, όπως και σε κάθε τεχνολογική εφεύρεση.
0: Λοιπόν, θα κλείσω με κάτι που ξέρω ότι ασχολείστε δυναμικά εσείς και άλλοι, αλλά θα το κλείσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει ένας σύλλογος εκεί στο Ρέθυμνο και εδώ νομίζω ότι θέτει για πρώτη φορά ένα θέμα. Τα μεγάλα δημόσια έργα, πέρα από συμφέροντα, απευθείες, αναθέσεις κτλ., ποιον εξυπηρετούν τελικά, αν είναι δημόσια έργα. Και αναφέρομαι στο κομμάτι του Βόρειο Δικού Άξονα. Πολύ δυναμικό σύλλογος.
1: Είναι πάρα πολύ ενδεικτικό αυτό που συμβαίνει στο Ανατολικό Ρέθυμνο που κατοικώ. Ότι εγκαταλείφθηκε ένα σχέδιο για τη διαπλάτηση και τη μετατροπή του υπάρχοντος ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο. Πλήρους έτσι, ευθεία είναι, πεδιάδα είναι, απαλωτριώσεις δεξιά και αριστερά έχουν γίνει, προετοιμασία, τεχνική, μελέτες κλπ. Υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό εγκαταλείπεται. Και υπάρχει μια νέα χάραξη, η οποία παίρνει τα βουνά, στην κυριολεξία του λόφου, δηλαδή διασχίζει την πεδιάδα, αλλά βρίσκει βουνά εκεί που δεν υπάρχουν. Στα 11 χιλιόμετρα. Τα 3,5 είναι μέσα σε τούνελ, κατασκευάζει γέφυρες, κατασκευάζει περιπτώσεις, εκβαθύσεις και ούτω καθεξής, κάνει φαραωνικά έργα εκεί που δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία λογική στο να γίνουν φαραωνικά έργα. Πάρα πολύ απλά, διότι τα φαραωνικά έργα έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και κατά συνέπεια μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους για τις κατασκευαστικές εταιρείες. Δηλαδή, ο σχεδιασμός, ο οποίος είναι μακρύτερος από τον υπάρχοντα, ο οποίος θα είναι λόγω του εισόδου-εξόδου του πιο, θα έχει περιορισμό ταχύτητας, θα έχει σημεία κινδύνου, θα έχει. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα. Χώρια οι δυσκολίες κατασκευής έτσι αυτού του φαραωνικού. Δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα. Λαμβάνει υπόψη μόνο το πώς η εταιρεία που θα αναλάβει θα μπει στο χρηματιστήριο και θα πει ότι έχω ανεκτέλεστο τόσα δισεκατομμύρια, θα παίξει στο χρηματιστήριο. Κατόπιν θα αρχίσει να κατασκευάζει κάτι το οποίο είναι τρομερά δύσκολο να κατασκευαστεί. Κατά συνέπεια, καθυστερήσεις, θα πληρώνει το δημόσιο αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις, πράγματα, θάματα. Δηλαδή θα γίνει μια μηχανή παραγωγή κέρδους και ΒΟΑΚ, καινούριο αυτοκινητόδρομο, δεν θα έχει Κρήτη.
0: Μάλιστα. Και την ίδια ώρα θα φτιάχνει και θα αποτυπώνει και μια νέα κοινωνική πραγματικότητα για τους κατοίκους περιοχής. Θυμάμαι ο καθηγητής Κοντογιώργης έλεγε ένα αντίστοιχο στην Κόρινθο. Πώς μια γέφυρα, πάλι στα πλαίσια εκεί, άξονα, απέκοψε την ίδια την κοινωνία, ένα χωριό στα δύο. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ όμως.
1: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το πώς θα επικοινωνούμε με το Ρέθυμνο. Εσείς στο Ηράκλειο πρέπει να έχετε φοβερή χαρά, διότι για να ψωνίσουμε θα είμαστε υποχρεωμένοι εδώ πέρα, είμαστε 8 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο, απληρώνοντας και διόδια, αυτό να μην το ξεχνάμε, έτσι, το οποίο θα είναι στα 70 χιλιόμετρα. Αλλά καθώς δεν θα μπορούμε λόγω των πολλαπλών δρόμων τα οποία μας φράσουν και για τα οποία δεν προβλέπεται πώς το διάλογο τους διασχίζεις από το χωριό για να πας στην πόλη, Έτσι. Θα προτιμούμε να πηγαίνουμε και να ψωνίζουμε στα σούπερ μάρκετ του Ηρακλείου. Μεγάλη χαρά για το Ηρακλείο.
0: Εντάξει, τώρα θα ενισχύσετε την κοινωνική κοινωνικότητα και βάλτε και το πόσο κάνει την εφαρμογή, θα τα βρείτε φθηνότερα. Αστειεύομαι.
1: Κάπως έτσι, ναι. θα βάλουμε και την εφαρμογή.
0: Αλλά είναι και η βενζίνη.
1: Αν είστε ευτυχισμένοι, θα πάρουμε και ένα bonus. Ένα plus, πώς το λένε αυτό. Ένα...
0: ναι. Θέλετε και full pass μετά, fuel pass και πάει λέγοντα.
1: Full pass και τέτοια. Ναι.
0: Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Σας χαιρετώ. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
9: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
13: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
15: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
14: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
15: Μην το χάσετε.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
16: Καλώς ήρθατε.
17: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Αργύρη.
16: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε.
7: Θα ξεκινήσουμε, θα πάρουμε αφορμή από την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε με την είδηση ότι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ του Μέτα δήλωσε ότι σταματάει τη λογοκρισία στο Facebook. Mm. Συγκεκριμένα είπε οι ελεγκτές ήταν υπερβολικά πολιτικά προκατηλημένοι. Ταυτόχρονα σύρεται στα δικαστήρια για την επίδραση που έχει το Instagram στην ψυχολογία, στην ψυχοσύνθεση των νέων, των εφήβων. Τι είναι τα social media για τη ζωή μας, τι επίδραση έχουν στην ανάπτυξη των παιδιών, τι επίδραση έχουν στη διαμόρφωση της συνείδησής μας, μπορείτε να μας το συνοψίσετε?
16: Νομίζω ότι αξίζει να διευκρινίσουμε ότι τα social media, όπως και το διαδίκτυο γενικότερα, είναι εργαλεία. Και ως τέτοια πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Άρα το ζήτημα που τίθεται πίσω από το ερώτημά σας και το πάει και λίγο παραπέρα, είναι αυτά τα εργαλεία σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν. Αν εξυπηρετούν τους σκοπούς της κοινωνίας, δηλαδή αν βρίσκονται στα χέρια του λαού, να το πω έτσι εισαγωγικά, δηλαδή είναι εργαλεία που αξιοποιούνται από την κοινωνία για να φτιάξουν το εικονικό έδαφος πάνω στο οποίο θα εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία, τότε δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τα εργαλεία ως τέτοια. Αν από την άλλη μεριά αυτά τα εργαλεία, όπως συμβαίνει σήμερα, βρίσκονται στα χέρια κάποιων ηγεμονικών ελίτ, οι οποίες αυτές αποφασίζουν πόσο δικαίωμα θα μας δώσουν να μιλάμε ελεύθερα ή πόσο θα μας λογοκρίνουν ή ποιες είναι οι προϋποθέσεις πολιτικής ορθότητας, τότε αυτά τα εργαλεία αξιοποιούνται όχι υπέρ της κοινωνίας και του λαού, αλλά για να καταδυναστεύσουν το λαό και την κοινωνία. Δηλαδή να τη μετατρέψουν σε υπηκόους της τεχνοφεουδαρχίας, να το πω έτσι. Άρα να εγκαθιδρύσουν χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία ένα καθεστώς τεχνοφεουδαρχικού τύπου. Δεν είναι όμως το εργαλείο το ζήτημα, γιατί με το ίδιο εργαλείο, το διαδίκτυο, τα social media, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές του για να εγκαθιδρυθεί, όπως είπα προηγουμένως, το εικονικό έδαφος μιας δημοκρατίας. Άρα, σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται, ποια εξουσία τα καθορίζει, να το πω διαφορετικά.
7: Ποιες συνειδήσεις όμως διαμορφώνουν, δηλαδή εμείς σε κάποιο βαθμό έχουμε αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μας. Η χρήση που κάνουμε σε αυτά τα εργαλεία δεν διαμορφώνει σε κάποιο βαθμό και το ποιοι είμαστε και ίσως και πιο σημαντικό. Τι θα είναι οι πολίτες αύριο μεθαύριο.
16: Πολύ σωστά. Ακριβώς λοιπόν επειδή αυτά τα εργαλεία εμείς τα χρησιμοποιούμε, είμαστε χρήστες τους, αλλά δεν καθορίζουμε εμείς ούτε τη διαμόρφωσή τους, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι διαμορφώνουν τη συνείδησή μας για να μετεξελιχθούμε, αυτό που είπα προηγουμένως, σε υπηκόους της τεχνοφεουδαρχίας. Γι' αυτό αλλάζουν. Χρησιμοποιούνται δηλαδή ως φορείς, αλλά και χώρος προπαγάνδας και πλήσης εγκεφάλου. Πολύ σωστά βάζετε όμως ότι ακριβώς επειδή το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια αποεδαφοποιημένη συνθήκη επικοινωνίας.
7: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
16: Δεν υπάρχει ένας χώρος πραγματικός, ένας χώρος στον οποίο διαζώσεις μπορώ να βρεθώ εγώ και εσείς. Άρα ουσιαστικά μέσα από τη λογική του εργαλείου χτίζεται η μετανεωτερική, μεταμοντέρνα συνείδηση του σύγχρονου υπηκόου. Μπορώ λοιπόν να είμαι ένας κοσμοπολίτης, ο οποίος, να το πω απλά, από τον καναπέ του σπιτιού μου μπορώ να διέρχομαι σε όλα τα μέρη, τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, να επικοινωνώ, υποτίθεται φαντασιακά, με όποιον θέλω, με τον οποίο να χτίζω συγκυριακές, ρευστές σχέσεις, όχι βαθιές, ζεστές, συναισθηματικές, με τον άνθρωπο που βλέπω από το πρωί μέχρι το βράδυ και με τον οποίο μοιράζομαι την ίδια στέγη. Ρευστές, έτσι χαλαρές συναισθηματικές σχέσεις, και με τις οποίες μπορώ ανά πάσα ώρα και στιγμή με ένα delete, με ένα block να τις διακόψω. Βλέπουμε λοιπόν πώς ρευστοποιείται ο τρόπος σκέψης μας, πώς χαλαρώνει η σχέση μας με τους ανθρώπους μέσα από τις δυνατότητες που έχει το εργαλείο και πώς εκπαιδεύονται ουσιαστικά οι συνειδήσεις των σύγχρονων ανθρώπων, όχι μόνο βέβαια μέσα από τα social media, τα σενάρια των παιχνιδιών που παίζουν τα παιδιά, το gaming επίσης διαμορφώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις συνειδήσεις. Αλλά αυτό που νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε για τη συζήτησή μας, ως φόντο της συζήτησής μας, είναι ποιος καθορίζει αυτά τα περιεχόμενα. Και ποιος διαμορφώνει αυτά τα εργαλεία. Εκεί παίζεται το βασικό παιχνίδι.
7: Ποιος διαμορφώνει λοιπόν το παιχνίδι?
16: Ποιες είναι δηλαδή οι ηγεμονικές ελίτ, να το πούμε έτσι, οι οποίες καθορίζουν τις
7: συνέπειες. Μάλλον τι χαρακτηριστικά έχουν, ώστε να ξέρουμε τι συνέπειες έχουν σε εμάς.
16: Mm-hmm. Να πω καταρχάς ότι οι συνειδήσεις διαμορφώνονται, για να μην το αφήσω, το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι, γιατί αναφερθήκατε και στους νέους ανθρώπους και στα παιδιά, νομίζω, το υπονοείτε. Η διαδικασία εκπαίδευσης ενός νέου ανθρώπου γίνεται μέσα από κανονικά και στην ψυχολογία, μέσα από διαδικασίες κοινωνικής διαμεσολάβησης, δηλαδή θερμές σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους. Σήμερα με τη χρήση του διαδικτύου, αυτή η κοινωνική διαμεσολάβηση αντικαθίσταται από μια τέχνο διαμεσολάβηση, όπως ήθιστε να λέγεται. Άρα οι θερμές σχέσεις με τους συναισθηματικούς άλλους γίνονται σχέσεις με τα εργαλεία. Άρα πιο ψυχρές, πιο αποστασιοποιημένες, πιο αλγοριθμικές και πιο διαδικαστικές. Τώρα, για να έρθω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, ποιος ουσιαστικά έχει στα χέρια του αυτά τα εργαλεία, κάθε φορά βεβαίως θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι εξουσίες, ποιες είναι οι ηγεμονικές ελίτ, ποια είναι τα καθεστώτα που αποφασίζουν για την χρήση των διάφορων εργαλείων, μια που ξεκινήσαμε από την τεχνολογία, αλλά και ποιες είναι οι μοίρες των λαών. Να πούμε ότι η κάθε ηγεμονεύουσα εξουσία δεν έχει κάτσει εκεί και δεν μπορεί να την κουνήσει κανένας, να το πω. Είναι τόσο απλά. Είναι και στο χέρι μας αυτές οι ηγεμονικές ελίτ. Και νομίζω με το παράδειγμα του Epstein ανοίγει πολύ αυτό το θέμα συζήτησης. Είναι στο χέρι μας, στο χέρι των λαών δηλαδή, αν θα αποφασίσουν να απεμπολίσουν τη δυνατότητά τους να ορίζουν εκείνη τη μοίρα τους, να αποφασίζουν εκείνη για τον συλλογικό αλλά και ατομικό εαυτό τους. Αν θα απεμπολίσουν λοιπόν αυτή τη δυνατότητα και θα την εκχωρήσουν στο εκάστοτε ηγεμονικό καθεστώς παγκόσμιο ή εγχώριο ή, να το πω πιο σωστά, παγκόσμιο τεχνοφεουδαρχικό με τους εγχώριους διαχειριστές στην εκάστοτε χώρα, ή αν θα το πάρουν στα χέρια τους, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου απλό αυτό να συμβεί, θέλει αγώνα, θέλει κόπο, ενδεχομένως θέλει συγκρούσεις.
7: Εφόσον αναφερθήκατε στο φαινόμενο Epstein, το οποίο παραμένει στην επικαιρότητα μόνιμα, αλλά σε κάποιο βαθμό είναι και ένα σοκ που έχει υποστεί η κοινωνία από τη διάσταση και το βάθος και την, αν επιτρέπετε, τη δυσοδεία της διαφθοράς αυτού που συχνά ονομάζουμε ως ελίτ, είτε πολιτική είτε επιχειρηματική. Δεν είναι μεμονωμένο το φαινόμενο, είναι σαφές αυτό από τις αποκαλύψεις. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε εμείς ως κοινωνία. Δηλαδή, καλύτερα να μην ξέραμε, καλύτερα να ξέραμε με την ελπίδα ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε με κάποιον μηχανισμό που θα αναπτύξουμε, γιατί για πρώτη φορά ενδεχομένως ερχόμαστε με αυτή την έκταση της αποκάλυψης. Ψυχολογικά πώς το διαχειριζόμαστε αυτό?
16: Καταρχάς να πω ότι αυτού του είδους οι ηγεμονικές ελίτ, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση είναι και οικονομικές και πολιτικές και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι χαρακτηριστικές της παρακμής στην οποία βρίσκεται ευρύτερα η κοινωνία μας. Και ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό το εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Δηλαδή ότι αυτές οι ελίτ σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν τις συνειδήσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, της κοινωνίας, ώστε να αντανακλώνται η μία στην άλλη. Δηλαδή τι θέλω να πω, και έρχομαι στο δεύτερο, σε αυτό που με ρωτήσατε ουσιαστικά. Η έκθεσή μας σε τέτοιο τύπου σκάνδαλα σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνει τις συνειδήσεις μας και τον τρόπο σκέψης μας. Δηλαδή μας εξοικειώνει με το αποτρόπαιο. Μας κάνει κοντινή, οικία, την εξαχρίωση της κοινωνίας. Μας κάνει νοητά πράγματα προηγουμένως αδιανόητα. Είδαμε το τι υπάρχει μέσα σε αυτή την υπόθεση, Epstein. Είδαμε ακόμα και ανθρωποφαγίες, είδαμε παιδοφιλίες, είδαμε βιασμούς παιδιών. Όλο αυτό λοιπόν αρχίζει να γίνεται για τον μέσο άνθρωπο, ο οποίος θα ανοίξει την τηλεόρασή του στη μεσημεριανή ζώνη και θα ακούσει, θα μπει στο YouTube και θα ακούσει κάτι από όλα αυτά που περιλαμβάνονται σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα το ακούσει και θα αρχίσει να σκέφτεται ότι υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν εξουσίες οι οποίες μπορούν να αναφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Να πω βέβαια ότι αυτό δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία. Σε όλες τις ιστορικές περιόδους ακραίας παρακμής, το έχουμε δει και στη Ρώμη, το έχουμε δει και με το Βατικανό, υπήρχαν τέτοιες εξουσίες τόσο πολύ εξαχρεωμένες.
7: Θεωρείτε ότι η έκθεση αυτή κανονικοποιεί τη διαστροφή σε κάποιο βαθμό?
16: Κανονικοποιεί σίγουρα τη μαφιοποίηση, κανονικοποιεί σίγουρα τη διαφθορά και ενδεχομένως κανονικοποιεί ή κάνει νοητή, να το πω πιο σωστά, και την διαστροφή. Παράλληλα, καταργεί στη σκέψη των ανθρώπων όλα τα ανθρωπολογικά ταμπού. Να σας πω όμως, γιατί με ρωτήσατε, δηλαδή πρέπει να αποκρύπτονται για να προστατευτούμε από όλο αυτό, πρέπει να αποκρύπτονται τέτοιου τύπου υποθέσεις? Σε καμία περίπτωση. Όμως πάνω σε αυτό θέλω να πω το εξής, ότι αυτού του είδους οι αποκαλύψεις έχουν πάντα ένα όριο και δεν είναι η μόνη υπόθεση η οποία έχει αυτό το όριο. Ποιο είναι το όριο? Μαθαίνουμε τι έχει συμβεί. Μαθαίνουμε ποια είναι τα εγκλήματα ή κάποια από τα εγκλήματα, αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ την παραδειγματική τιμωρία επί αυτών των εγκλημάτων. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πιο βασικό και άμεσα συνυφασμένο με την εξαχρίωση. Οπότε, δηλαδή δεν έχουμε ποτέ πρόσβαση στην απόδοση της δικαιοσύνης. Γίνανε όλα αυτά. Πώς τιμωρήθηκαν?
7: Ψυχικά είναι να δούμε ουσιαστικά την τιμωρία των ενόχων.
16: Την τιμωρία των ενόχων, τη δικαίωση, την πορεία όλων αυτών των υποθέσεων, η οποία θεωρώ καθόλου τυχαία αποκρύπτεται. Δηλαδή μένουμε μόνο στο πρώτο σκέλος. Μπορούν να συμβούν τέτοια εγκλήματα, αλλά τιμωρήσε, δεν τιμωρήσε. Και συγχρόνως να εξοικειωθούν οι άνθρωποι με μία ιδέα ότι η εξουσία είναι τόσο υπεράνω της κοινωνίας, τόσο υπεράνω των προθέσεων των ατόμων και του λαού, που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή είναι σαν Θεός στη θέση του Θεού, ή μάλιστα να το πω πιο σωστά, σαν ένας δαίμονας, ο οποίος αντικαθιστά τον Θεό. Και καλλιεργεί στους ανθρώπους, ξέρετε κυρία Αργύρη, μία παθητικοποίηση και μία αδράνεια. ότι οι πολιτικές και οι οικονομικές ψευδοελίτ, γιατί δεν είναι πραγματικές ελίτ σε επίπεδο περιεχομένου και ποιότητας, αυτές οι ψευδοελίτ όμως πολιτικές και οικονομικές είναι τέτοιες, ανέγγιχτες, βρίσκονται σε ένα τέτοιο επίπεδο. Εξού και ο συμβολισμός του νησιού, δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτές. Οπότε είσαι παθητικοποιημένος ως προς τις αντιδράσεις. Αδρανείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να τις αντιμετωπίσεις, για να αποδώσεις δικαιοσύνη, για να αλλάξεις αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, περνάνε μια ιδέα στους ανθρώπους ανυμπόριας, επίκτητης ανυμπόριας.
7: Πώς όμως το λύνουμε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς επαναφέρουμε τη δύναμη μέσα στον πολίτη για να θεραπευτεί αυτή η ανυμπόρια που λέτε ότι μεταφέρεται?
16: Η δύναμη έρχεται δια της ενεργοποίησης, νομίζω. Και η ενεργοποίηση καταρχάς είναι ψυχοδιανοητική. Δηλαδή να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά πάνω σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Να μην ξεχάσουμε, να μην απεμπολίσουμε, να μην εγκαταλείψουμε την κριτική μας σκέψη με όλον αυτό το βομβαρδισμό της προπαγάνδας και της πλήσης εγκεφάλου που συμβαίνει πολλά χρόνια. Και μέσα από τις διαδικασίες, το είπατε και προηγουμένως, το υπονοήσατε, του δόγματος σοκ. Το ένα σκάνδαλο, το ένα έγκλημα, η μία κατάσταση μετά την άλλη. Οπότε σαστισμένος ο μέσος άνθρωπος, καθένας από εμάς, δεν προλαβαίνει να σκεφτεί και να αντιδράσει, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τη μία δύσκολη κατάσταση μετά την άλλη. Λίγο να κράξει, λίγο να παραπονεθεί και ως εκεί. Άρα η ενεργοποίηση έρχεται καταρχάς με το να κρατήσουμε την ψυχοδιανοητική μας διάβγεια. Ένα. Και το δεύτερο είναι ανατρέχοντας, ειδικά για τη δική μας την περίπτωση, την ελληνική περίπτωση, ανατρέχοντας στην ιστορία μας, να δούμε πώς από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε τα δικά μας πολιτισμικά εργαλεία για να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση.
7: Πριν πάμε σε αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα θέλαμε να κλείσουμε το προηγούμενο από την άποψη της αντίληψης μας για την ψυχολογία και το ήθος της εξουσίας. Είναι η εξουσία που διαφθείρει ή είναι οι διαφθορείς που ανελίσσονται στην εξουσία? Κάνατε λόγο και για την εξαχρίωση σε περίοδους παρακμής. Μπορείτε να μας το αναλύσετε από την ψυχική του διάσταση το ζήτημα? Αυτό.
16: Η εξουσία, δηλαδή αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους εκπρόσωπο κάποιας ηγεμονικής ελίτ. Το ζήτημα είναι ποιο? Ότι εφόσον αισθάνονται ότι βρίσκονται, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την κάστα, και όχι και για αυτούς που είναι και παρατρεχάμενοι επίσης μπορεί να ισχύει το ίδιο αυτής της κάστας, θεωρούν ότι από την στιγμή που έχουν μπει σε ένα τέτοιο καθεστώς βρίσκονται στο απειρόβλητο, και εκεί βρίσκεται ουσιαστικά η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε. Δηλαδή ότι εφόσον βρίσκονται σε αυτή την κάστα είναι προστατευμένοι από οποιαδήποτε κριτική, επίθεση ή ανατροπή της εξουσίας τους. Δηλαδή είναι ανορίωτη η εξουσία αυτή. Δεν υπόκειται ούτε σε έλεγχο. Αυτό το βλέπουμε και στο δικό μας πολιτικό σύστημα σήμερα. Δεν χρειάζεται να πάμε στην υπόθεση του Έπστιν. Δεν υπάρχει ανακλητότητα. Δεν υπάρχει έλεγχος της εξουσίας. Εφόσον λοιπόν η κοινωνία αφήνει την εξουσία ανεξέλεγκτη, ανορίωτη, να κάνει ό,τι θέλει, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά την νομιμοποιεί κιόλας δια της ψήφου της, χωρίς απ' την άλλη να μπορεί να την κρίνει και να την ανακαλέσει, αυτό καταλαβαίνουμε ότι δίνει έναν απίστευτο χώρο στην εξαχρίωση αυτών που θεωρούν ότι είναι πολιτικοί εκπρόσωποι, σε πολλά εισαγωγικά, του λαού, σε ακόμα περισσότερα εισαγωγικά.
7: Δηλαδή τα όρια φτιάχνουν ήθη.
16: Ναι, ακριβώς. Και η ίδια η διαδικασία της επιλογής πολιτικών εκπροσώπων και της διαμόρφωσης, ας το πούμε έτσι, αυτών των ελίτ, είναι που καθορίζει την ηθική τους υπόσταση. Λογοδοτούν σε μια κοινωνία, υπόκειται στον έλεγχό της, τότε θα είναι πολύ πιο προσεκτικοί και δεν θα εξαχρεώνονται τόσο εύκολα τα ήθη τους. Δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορούν να λειτουργήσουν ως άτομα, αυτό που είπα προηγουμένως, ως θεοί αντί του Θεού. Άρα μπαίνει η ατομική, να το πω διαφορετικά, προτεραιότητα, η ατομική επιθυμία του καθενός. Μπαίνει προτεραιότητα έναντι του συλλογικού καλού. Εξαχρεώθηκε η εξουσία. Μπαίνει το συλλογικό καλό ως προτεραιότητα απέναντι στην ατομική επιθυμία του καθενός εκπροσώπου οποιασδήποτε κυβέρνησης. Τότε θα περιμαζεύεται η ατομική του επιθυμία να ποδοπατήσει, να καταστρέψει, να βιάσει, να σκοτώσει, να κλέψει ή οτιδήποτε άλλο.
7: Πάντοτε σε αυτό το θέμα ξεκινάμε και συζητάμε κατά πόσο η ατομικότητά μας μπορεί να υπερβεί τον εγωισμό μας. Δηλαδή, κατά πόσο είμαστε άτομα με συνοχή. Και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να πάρω αφορμή από αυτό που είπατε πριν, συνδυάζοντάς το με την μεγάλη συζήτηση που είναι της μόδας περί τραύματος. Είναι πολύ δύσκολο να μου απαντήσετε αν σας ρωτήσω τι είναι το ελληνικό τραύμα, πότε ξεκίνησε, πόσα τραύματα. Αλλά αρχικά, για να μην κάνουμε κατάχρηση του όρου, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι τραύμα και τι όχι. Και στην ελληνική πρόσφατη και απότερη ιστορία, ποια θεωρείται τα πιο σημαντικά πράγματα που μας έχουν δημιουργήσει πληγές στην ψυχοσύνθεσή μας και ενδεχομένως πώς πρέπει να τα αντιληφθούμε για να θεραπευτούν.
16: Πολλές οι ερωτήσεις σας και δύσκολες σε σύντομο χρόνο. Να πω καταρχάς, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και έχω τοποθετηθεί κατά καιρούς πάνω σε αυτό το θέμα, ότι η έννοια του τραύματος είναι μια έννοια που την δανείζεται η όλη αυτή συζήτηση από την ψυχολογία και από την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Οπότε, για να μπορούσα να απαντήσω σε αυτό, δεν ξεφεύγει της παρούσης, θα έπρεπε να μπω στο πώς ορίζεται καταρχάς το τραύμα από την ίδια την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, αυτό που νομίζω ίσως θα κωδικοποιούσε τη συζήτησή μας είναι να σημειώσω το εξής, ότι για τους Έλληνες ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα στην ιστορία. Η ελληνική ιστορία, όχι όμως μόνο,

0: δυναμικό σε όλα, σε πολιτισμικό σε όλα τα επίπεδα. Ένα τραύμα το οποίο είναι υπαρκτό. Από εκεί και ύστερα όμως, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πόσο κάθε ένας από εμάς έμαθε να νοηματοδοτεί αυτού του είδους τα γεγονότα με τρόπο που ή να τον κινητοποιούν προς δράση και να τον ενεργοποιούν ή να τον θυματοποιούν. Είμαι τραυματισμένος, οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να αντιδράσω. Δηλαδή, δια του τραύματος, να δικαιολογεί, να το πω έτσι, την παθητικότητα και την αδράνεια.
1: Ποια θεωρείται κομβικά σημεία είτε πρόσφατη είτε απότερη ιστορία τα οποία νοηματοδοτήθηκαν, αν το λέω σωστά, με τρόπο που να παθητικοποιεί τους Έλληνες?
0: Αξιοποιούνται ιδεολογικά με τέτοιον τρόπο, οριζόμενα ως τραύματα, ώστε να παθητικοποιούν τους Έλληνες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το διαφοροποιήσουμε. Δηλαδή, πώς σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντιδρά θα δικαιολογήσει το βούλιαγμά του στον καναπέ με το δημοψήφισμα, το οποίο έγινε, το όχι ναι, με τον εμφύλιο πόλεμο, το είδαμε τώρα με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν της Κεσαριανής, με τον ακροτηριασμό του 22, με το ελληνικό κράτος και το θάνατο του Καποδίστρια, και αυτό το είδαμε και μέσα από την όλη αυτή τη συζήτηση του βιβλίου, του Νερουλού, της ταινίας κλπ. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Πώς λοιπόν αυτά τα γεγονότα θα αξιοποιηθούν ιδεολογικά, αυτό είναι το ζήτημα, ώστε να ταξινομηθούν στην κατηγορία του τραύματος και με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσουν την παθητικότητά μας. Θα σας πω το εξής. Πριν από κάποιες μέρες, με ένα παράδειγμα, μία δημοσιογράφος και δικηγόρος, η Γεωργία Εμπιτάκου, η οποία είχε κάνει μεγάλο αγώνα για τα μακεδονικά, για το συλλαλητήριο της Μακεδονίας. Είχε στείλει λοιπόν κάποια μηνύματα, μόνο για την ιστορία, κάποια μηνύματα σε κάποιους βουλευτές, μεταξύ των οποίων στον κύριο Ζουράρη και στην κυρία Κουντουρά, ότι δεν πρέπει να ψηφίσουν την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί αυτό συνιστά προδοσία και ο λαός θα τους τιμωρήσει, ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Όταν λοιπόν τώρα την πηγαίνουν για κακούργημα, το οποίο μπορεί να έχει και 10 χρόνια φυλάκιση. Επειδή έστειλε αυτά τα μηνύματα και το θυμήθηκαν τώρα 8 χρόνια μετά, μεγάλο θέμα συζήτηση αυτό. Γιατί όμως το αναφέρω? Όταν λοιπόν το πληροφορήθηκα την ίδια μέρα το βράδυ, την πήρα τηλέφωνο, γιατί είναι σκανδαλώδες να συμβαίνει κάτι τέτοιο, και μου είπε το εξής. Μου λέει: Ευγενία, να σου πω κάτι. Δεν θεωρώ ότι επί της ουσίας μπορούν να μου κάνουν και κάτι. Όχι ότι αυτό που περνάω δεν θα είναι μια ταλαιπωρία και δεν κινδυνεύω κιόλας. Αλλά αν αναλογιστείς τι πέρασαν οι ιστορικοί μας πρόγονοι, τα ιερά τέρατα, ανώνυμα ή επώνυμα της ιστορίας μας, θα πεις ότι εγώ τώρα να κάτσω να παραπονεθώ απλά επειδή με σέρνουν στα δικαστήρια γιατί έστειλα κάποια μηνύματα σε κάποιους βουλευτές που θεωρούσα ότι είχαμε και ιδεολογική συγγένεια να μην ψηφίσουν την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών. Το σκέφτηκα πολύ καλά αυτό που είπε η κυρία Μπιτάκου και είχε δίκιο. Γιατί αν αναλογιστείς πώς ακριβώς νοηματοδοτούσε το τραύμα του Διονύσιος Κυλόσοφος, ο οποίος ήταν στα 400 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη επανάσταση στα 400 χρόνια σκλαβιάς, ακολούθησαν άλλες 300 μέχρι να απελευθερωθούμε, έτσι όπως απελευθερωθήκαμε. Τι θα έλεγε ο Καποδίστριας, αυτός είχε τραύμα, ο Ρήγας. Τι θα έλεγε ο Στάικος, Σταϊκόπουλος, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης. Τι θα λέγανε οι Τζαβελέοι ή οι Δέσπο που έκανε πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Αυτοί οι άνθρωποι πώς ακριβώς νοηματοδοτούσαν το χαμό του παιδιού τους. Το διεκδιώκονταν από τα εδάφη τους. Το ότι δεν είχαν τρόπο να επιβιώσουν, το ότι ήταν σκλαβωμένοι τόσα χρόνια. Πώς νοηματοδοτούσαν το τραύμα τους? Το νοηματοδοτούσαν με τρόπο που να δικαιολογούν το γεγονός ότι δεν μπορώ να θυμώσω, δεν μπορώ να αντιδράσω.
1: Αν καταλαβαίνω σωστά, προτείνεται την απομυθοποίηση της δύναμης του τραύματος, την απομυθοποίηση της δύναμης του πόνου.
0: Τη χρήση, την ιδεολογική χρήση του πόνου με σκοπό τη θυματοποίηση και παθητικοποίηση. Να το πω απλά, αν κάτσουμε και τα αναλογιστούμε όλα αυτά, θα ντραπούμε να επικαλεστούμε την έννοια του τραύματος ως δικαιολογία αλλά και εκλογήκευση της παθητικοποίησης και της αδρανίας μας. Αυτό πιστεύω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σαριανίδη. Εύχομαι να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολλά που πρέπει
0: ευχαριστώ.
1: Να πούμε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδη.

0: και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
2: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
3: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
5: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
4: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
5: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
5: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Έχει πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πολέμους. Ο ένας στη Μέση Ανατολή, αναφερόμαστε στον πόλεμο του Ιράν, και ο άλλος στην Ουκρανία. Στο στούντιο του Μιλτέρ Νιούς, ο κύριος Παναγιώτης Κατσαούνης, συνταγματάρχης στην Αποστρατεία. Για να συζητήσουμε, κύριε Κατσαούνη, πού πάνε τα δύο πολεμικά μέτωπα και να έρθουμε και στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε από το Ιράν και τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, βέβαια. Δεν ξέρω μέχρι την ώρα που θα παίξει αυτή η εκπομπή, θα έχουμε επιθέσεις, θα έχουμε θεροπραξίες, θα έχει ανακοινώσει πάλι ο κύριος Τραμπ ότι αναστέλλονται.
12: Θα το δούμε. Καλώς σας βρήκα και πάλι, κύριε Καρβουνούπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ιράν, ΗΠΑ, Ισραήλ. Πού βρισκόμαστε? Mm-hmm. Βρισκόμαστε, όπως θα δείτε και στη φωτογραφία, στην 77η μέρα πολέμου, γιατί στην ουσία δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, έτσι. Έχουμε κάποιες συμφωνίες οι οποίες δεν τηρούνται και ξανά πάλι τα ίδια, και βρισκόμαστε πάλι στο τελευταίο χρονικό διάστημα όπου κάποιες ενδείξεις που έχουν συμβεί τις τελευταίες 4 μέρες μας δείχνουν ότι πάμε για κλιμάκωση. Βέβαια, με αυτές τις ηγεσίες και αυτές τις εξελίξεις και ιδίως τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, δεν μπορεί κανένας ποτέ να είναι σίγουρος. Πάμε λίγο να δούμε τις ενδείξεις. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία.
11: Κλιμάκωση, λοιπόν.
12: Μάλιστα. Εδώ έχουμε τα πλήγματα εναντίον συνοριακών περασμάτων στα σύνορα Ιράκ-Ιράν και Ιράκ-Κουβέιτ, τα οποία θα μπορούσαν να σημαίνουν προετοιμασία για είσοδο δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων ή αυτόνομων ή ανταρτών ελεγχόμενων από τις αντιμεχόμενες πλευρές. Στη μέση έχουμε το πρώτο χτύπημα που είχαμε σε δεξαμενόπλιο της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή της Ερυθρέας Θάλασσας, που ήταν το πρώτο χτύπημα αυτού του είδους. Από ποιους? Από τους Χούθης της Ιεμένης. Θυμάστε που είχαμε πει σε προηγούμενη συνέντευξη ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ αν εμπλακούν και οι Χούθοι. Και δεξιά βλέπουμε τώρα ένα χάρτη από μια γνωστή ιστοσελίδα που φαίνονται τα δύο σημεία, τα hot σημεία, που πάνω δεξιά είναι τα στενά του Ορμούς και κάτω η Ερυθρέα Θάλασσα, που υπάρχουν και τα σημαντικά λιμάνια από όπου φορτώνονται τα πλοία για να περάσουν τη διόρυγα του Σουέζ ή να πάνε προς τα κάτω.
11: Ναι.
12: Πάμε στην επόμενη φωτογραφία να συνεχίσουμε με τις ενδείξεις. Εδώ τώρα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ενεργοποιούνται όλο και περισσότερο οι εναλλακτικές πηγές, αφού έχουμε τα προβλήματα αυτά με τους αγωγούς στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αλλά όπως πρόσφατα είδαμε και χθες κιόλας, η περιοχή του δηληστηρίου στο Γιαμπού έγινε στόχος των Ιρανών ή κάποιων που έχουν συμμαχήσει με τους Ιρανούς, που εκτέλεσαν πυραυλική επίθεση και επίθεση με ντρόν, η οποία αντέδρασε σωστά η πυροβολαρχία δικιά μας που προασπίζεται εκεί τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι κάποιοι πύραυλοι πέρασαν και δημιούργησαν κάποιες ζημίες. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αλλά ναι.
11: Της Αράμκο, ναι.
12: Πάμε λίγο στην επόμενη. Έχουμε την ενεργοποίηση μεγάλου αριθμού καταφυγίων στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, και αυτό το έχει δηλώσει και ανώτατες και πηγές του Ισραήλ. Και εδώ είναι μια φωτογραφία από πτήσεις μεταγωγικών και άλλων αεροσκαφών των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή αεροσκαφών έγκυρης προειδοποίησης και βομβαρδιστικών προς την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όλα αυτά δείχνουν ότι μεταφέρουν δυνάμεις μέσα και μετασταθμεύουν αεροπορικά μέσα για να εκτελέσουν κάποιες επιχειρήσεις στο εγγύς μέλλον. Πάμε και στην επόμενη. Και έχουμε και βέβαια και τις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ, που έχει στοχεύσει το βουνό εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, που είναι βόρεια της Νατάν, της περιοχής που έχει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, διότι εκεί, λέει, φυλάσσονται τα πυρηνικά του Ιράν, έτσι. Πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να χτυπηθεί με βάση τα δεδομένα που ξέρουμε. Το συγκεκριμένο βουνό είναι από γρανίτη πολύ σκληρό, έχει 600 μέτρα βάθος και οι πληροφορίες λένε ότι έχουν σκάψει οι Ιρανοί και τα καταφύγια που έχουν εκεί πέρα για τη φύλαξη είναι στα 80 με 100 μέτρα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και για τις πολύ εξελιγμένες βόμβες των Αμερικάνων να πετύχουν πλήγματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε φτάσει πλέον, όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα 177 μέρες.
11: Ναι.
12: Δεν έχει κερδίσει κανένας, δεν έχει χάσει κανένας. Υπάρχουν όμως κάποια συμπεράσματα τα οποία πρέπει να τα πούμε. Το Ιράν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικό, έτσι. Από την άλλη, η Αμερική και το Ισραήλ βέβαια παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη επιμονή, θα έλεγα αιμονή, να συνεχίσει αυτός ο πόλεμος, κυρίως από την πλευρά του Ισραήλ, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, μιλάμε πάντα με τα δεδομένα που έχουμε, έτσι. Και δεν θα βλέπω ότι και οι δύο πλευρές δεν θα κάνουν πίσω, δηλαδή και το Ιράν θα θελήσει δεν θα αφήσει τα στενά του Ορμούζ στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια θα συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Απ' την άλλη, η ΗΠΑ και το Ισραήλ θέλουν να το αποτρέψουν με κάθε τρόπο. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι πάμε σε μια κλιμάκωση. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τα πολιτικά γεγονότα, ιδίως στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έχουμε τον Νοέμβριο τις ενδιάμεσες εκλογές, που αυτό έχει διτή ανάγνωση, ξέρετε. Είτε ο πρόεδρος Τραμπ θα το σκεφτεί γιατί θέλει να μην πάει με βαρύ το κλίμα ή με έναν πόλεμο εν εξελίξει σε εκλογές. Απ' την άλλη όμως είναι ένας πρόεδρος ο οποίος διανύει τη δεύτερη θητεία του. Το Σύνταγμα τον είπα δεν προβλέπει τρίτη θητεία. Οπότε θα σου πει τι έχω να χάσω, δώσ' τα όλα. Θα δείξει. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια μικρή εκτίμηση ότι με τα δεδομένα αυτά αυτή τη στιγμή πάντα ή θα πάμε σε κλιμάκωση τις επόμενες 15 έως 30 ημέρες, δηλαδή από τώρα μέχρι και το τέλος Αυγούστου, ή διαφορετικά θα πάμε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
11: Θα το τραβήξουν έτσι μέχρι
12: τότε. Μέχρι τότε. Τα βρήκαμε, δεν τα βρήκαμε, ξέρετε όλο αυτό. Κάνα δύο βομβαρδισμούς, ηρεμία και θα κυλάει ο καιρός. Εδώ όμως θα ήθελα να, αφού είδαμε τους χάρτες, θα ήθελα να κάνουμε και ένα σχόλιο σχετικά με τη στάση της Τουρκίας.
11: Ναι.
12: Γιατί πλέον στο κάτω κομμάτι εκεί της Ερυθρέας Θάλασσας η Τουρκία έχει βάση.
11: Ναι.
12: Στη Σομαλία.
11: Ναι.
12: Έχει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις που έχει εκτός της τουρκικής επικράτειας. Βέβαια η βάση, ο κύριος σκοπός της είναι για να εκπαιδεύει τις ενόπλες δυνάμεις της Σομαλία. Αλλά κατά καιρούς έχει υπογράψει και συμφωνίες και για εξερεύνηση των υδάτων εκεί πέρα. Ήταν μέχρι πρόσφατα το Roots Race κάτω και ναυτικές μονάδες κάτω. Θα δούμε αν προκύψει κάποιος σχηματισμός της συμμαχίας ναυτικός που θα συνδράμει εκεί τις επιχειρήσεις και τα δεξαμενόπλια να περάσουν από την περιοχή που μέχρι στιγμής η ΗΠΑ και η Βρετανία τώρα με την αλλαγή της ηγεσίας είναι πρόθυμη, έχει δηλώσει πρόθυμη να συμμετάσχει. Θα δούμε τότε η Τουρκία τι θα κάνει.
11: Ναι.
12: Για μένα θα παίξει πάλι το ρόλο του επιτίδιου ουδετέρου.
11: Που ξέρει να το παίζει καλά, όπως μας έχει δείξει.
12: Ναι. Οπότε αυτό νομίζω, αυτές είναι οι εξελίξεις στο Ιράν, έτσι με δύο λόγια για να μην μακρηγορούμε.
11: Πείτε μου κάτι, η κλιμάκωση από την Αμερικανική και την Ισραηλινή πλευρά, τι επιλογές έχει? Δηλαδή μπορεί να αρχίσουμε να συζητάμε πάλι για χερσαίες επιχειρήσεις?
12: Μόνο αυτό θα έχει μείνει πλέον.
11: Ναι.
12: Μόνο αυτό έχει μείνει πλέον. Τι άλλο έχει μείνει?
11: Μοιάζει...
12: Βομβαρδισμούς, ναι, επί βομβαρδισμών. Στην ουσία με βάση βέβαια τα δεδομένα, τα λεγόμενα του πρόεδρου Τραμπ έχουν καταστρέψει τα πάντα. Δεν λειτουργεί τίποτα στο Ιράν. Κάτι το οποίο επιτρέψτε μου να πω δεν το ασπάζομαι. Έτσι. Τι μένει?
11: Δύσκολο, πολύ δύσκολη.
12: Και για να φτάσουμε σε αυτές τις πυρηνικές εγκαταστάσεις εκεί χρειάζεται σίγουρα να μπει μπότα στο έδαφος. Δεν γίνεται διαφορετικά.
11: Ναι,
12: βλέποντας
11: το χάρτη δεν μοιάζει να είναι εύκολο.
12: Όχι, καθόλου εύκολα. Η γεωμορφολογία του εδάφους είναι πολύ δύσκολη για όποιον προσπαθεί σε τέτοιο πράγμα. Και να μην ξεχνάμε ότι όταν είχαμε τις 12 μέρες των βομβαρδισμών πέρσι, είπαμε ότι έχει καταστραφεί τελείως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
11: Ναι.
12: Και έχουν πάει δεκαετίες πίσω. Και τώρα συζητάμε πάλι για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
11: Το οποίο, αν υποθέσουμε τώρα, που είναι τελείως θεωρητικό το ερώτημα, ότι καταφέρουν και σπάνε και το γρανίτι σε αυτό το βουνό.
12: Ναι.
11: Δεν είναι λίγο παράλογο να βομβαρδίσουμε πυρηνικές καταστάσεις που έχουν πυρηνικά?
12: Βέβαια. Και όταν μπει σε αυτό το παιχνίδι, κανείς δεν είναι ο κερδισμένος, νομίζω.
11: Ναι, μάλιστα. Δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα τα πράγματα.
12: Εδώ είμαστε για να πούμε την πραγματικότητα,
11: ναι,
12: και να κάνουμε μια μικρή εκτίμηση με ό,τι προβλήματα μπορεί να έχει αυτή η εκτίμηση λόγω της πολύ ευαισθητής κατάστασης.
11: Ναι. Και του πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος είπατε ότι
12: βέβαια,
11: δεν μπορεί να.
12: Βέβαια. Όλοι λέγανε το Σαββατοκύριακο περιμένανε μεγάλους βομβαρδισμούς. Δεν έγινε κάτι.
11: Δεν έγινε κάτι. Πάμε στο άλλο μέτωπο, Ρωσία-Ουκρανία, όπου φαίνεται, ναι, ότι οι Ρώσοι προχωρούν έστω με αργούς ρυθμούς. Οι Ουκρανοί, όπου έχουν ακόμα καλές οχυρώσεις, αμήνονται. Αλλά κοντεύουμε να ξεπεράσουμε, νομίζω, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι?
12: Ναι, εδώ έχω βάλει για όσους δεν θυμούνται, γιατί πολλοί μάλλον δεν θα το θυμούνται. Είμαστε στο 53ο μήνα.
11: Μάλιστα.
12: Από τις 24 Δευτέρου του 2022. Φαίνεται και στη φωτογραφία, αν μπορεί ο,
11: ναι, ναι, πάμε
12: ο συνεργάτης σας.
11: Εδώ.
12: Από 24 Δευτέρου του 22 και συνεχίζει. Είμαστε στο 53ο μήνα. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε καμία από τις δύο πλευρές δεν κάνει πίσω. Έτσι.
11: Ναι.
12: Όμως στο πολιτικό κομμάτι είχαμε την πρόσφατη, την περασμένη εβδομάδα, τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του, των ΗΠΑ και της Ρωσίας, του Ρούμπιο και του Λαυρόφ. Η συνάντηση ήταν με αντικείμενο την Ουκρανία, αλλά διήρκησε μόλις 30 λεπτά, οπότε και μόνο ο χρόνος δεν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπόθηκε κάτι σημαντικό, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις. Οπότε διανύουμε μία νεκρή φάση, θα έλεγα, στο διπλωματικό κομμάτι. Όπως φαίνεται, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει πέρασει σε δεύτερη μοίρα. Όλοι εστιάζουν στα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Και έτσι θα συνεχίσει για όσο διάστημα έχουμε αυτό το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Από εκεί και μετά όμως, παράλληλα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έχει τα χαρακτηριστικά, όπως είπατε, η Ρωσία στο νότιο κομμάτι, στις τέσσερις περιφέρειες, κάνει βήματα προόδου, βέβαια με πάρα πολύ αργό ρυθμό και με μεγάλες απώλειες, αλλά διαπιστώνουμε μία μεταστροφή στην τακτική, δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα στοχεύουν όλο και περισσότερο το Κίεβο και την Οδυσσό, δύο πόλεις τις οποίες τις φύλαταν ως κόλλη οφθαλμού και δεν ήθελαν να τις βομβαρδίσουν και να προκαλέσουν φθορές. Όμως τώρα βλέπουμε ότι χτυπάνε και τα περίχωρα του Κίεβου, ακόμα και μέσα στο Κίεβο, και στην Οδυσσό με στόχευση στο λιμάνι για να καταστρέψουν ό,τι υποδομή υπάρχει εκεί για να μην μπορούν να αποπλέουν πλοία και με σιτηρά ή με οτιδήποτε άλλο φορτίο. Δηλαδή θέλουν να αποκόψουν τελείως την Ουκρανία από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Από την άλλη έχουμε τους Ουκρανούς που τα 4-7 χρόνια έχουν κάνει όχι βήματα, άλματα στο κομμάτι των μη επανδρομένων και βλέπουμε ότι με μη επανδρομένα χτυπάνε και μέσα στη Μόσχα, έτσι, στα περίχωρα της Μόσχας. Δημιουργούν βέβαια σοβαρά προβλήματα, δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το έδαφος κατακτήκεται μόνο με την παρουσία στρατευμάτων επί του έδαφους. Οπότε ναι, μεν ο πόλεμος φθοράς με τα ντρόουν είναι ένας πόλεμος σημαντικός, αλλά δεν κατοχυρώνει εδαφικά κέρδη. Αυτή τη στιγμή τα εδαφικά κέρδη τα έχει η Ρωσία, που δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Θέλει να κρατήσει τουλάχιστον τις τέσσερις αυτές επαρχίες. Κλιμάκωση στο επόμενο διάστημα με επίκεντρο το Κίεβο δεν θα έλεγα. Ίσως έχουμε κάτι προς την πλευρά της Οδυσσού, αλλά με μικρές πιθανότητες. Εδώ θα ήθελα όμως να σταθώ στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Αμερική κρατάει χαμηλούς τόνους, κρατάει μια πολύ ιδιαίτερη στάση σε σχέση με τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει? Ενισχύει με δισεκατομμύρια τη Ρωσία, την Ουκρανία. Συνάπτει συνεχώς συμφωνίες. Τελευταία συμφωνία ήταν με συμφωνία περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ για συνεργασία στο κομμάτι των μη επανδρομένων. Έτσι, δίνει άτοκα δάνεια και τα οποία πολλά από αυτά δεν πρόκειται να γυρίσουν ποτέ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπουμε ταυτόχρονα και μία ρητορική πολεμική από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δηλώσεις του τύπου ότι ετοιμαζόμαστε για πόλεμο με τη Ρωσία, θα είμαστε έτοιμοι μέχρι το 2030 και αυτά. Αυτές οι δηλώσεις δείχνουν, θα έλεγα, μία μετροέπεια και μία διαφορία για το μέλλον της Ευρώπης και των πολιτών της Ευρώπης. Γιατί δεν είναι δυνατόν να λες ότι σχεδιάζω να πολεμήσω ή είμαστε σε πόλεμο με μία πυρηνική δύναμη. Βέβαια και η Ευρώπη έχει χώρες οι οποίες έχουν πυρηνικά, όπως είναι η Γαλλία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σε πολέμους μεταξύ χωρών που έχουν πυρηνικά ουδείς βγαίνει νικητής. Ναι. Είτε σε περιφερειακό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε λίγο, αυτοί που έχουν τα ηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το τι κάνουν στην Ουκρανία και το πώς συμπεριφέρονται. Γιατί από την πλευρά της Ρωσίας εκτιμώ οι δηλώσεις του Πούτιν, αυτό δείχνουν, ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει πιστεί ότι υπάρχουν σοβαρές προθέσεις για ειρήνευση και το μόνο που νομίζει η Μόσχα ότι θέλει να γίνει είναι πάλι μία καθυστέρηση για να προετοιμαστεί ο επόμενος αντιπρόσωπος που θα πολεμήσει τη Ρωσία. Που θα τολμήσω να κάνω μία πρόβλεψη ότι ο επόμενος αντιπρόσωπος θα είναι η Πολωνία. Η Πολωνία, για όσους δεν το γνωρίζουν, από το 2022 και μετά εκτελεί ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα και προχωράει σε αθρώες προσλήψεις προσωπικού ώστε να καταστεί η χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ. Οπότε, ορίζοντας και εκείνη το περίπου κοντά στο 2030 με τις παραδόσεις των οπλικών συστημάτων και την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, οπότε νομίζω ότι θα είναι ο επόμενος αντιπρόσωπος, εάν δεν βάλουμε όλοι μυαλό. Και το όλοι είναι Ευρώπη, Αμερική και η Ρωσία, βέβαια, έτσι.
11: Φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν είναι διαθέσιμη να βάλει μυαλό και ακούμε συνέχεια και από τον κύριο Δένδια την ημερομηνία ορόσημο 2030. Είναι σαν να προαναγγέλουν ότι...
12: Είναι της μόδας.
11: Είναι της μόδας, ναι. Τώρα, μία κανέφερα στον κύριο Δένδια, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πολέμους βρίσκεται η Ελλάδα, η οποία Ελλάδα έχει δικά της θέματα, τα οποία έχουμε την εντύπωση ότι έχουν πάει στην άκρη. Αναφερθήκατε στο ρόλο της Τουρκίας στο θέμα της Μέσης Ανατολής, παίζει ρόλο και στην Ουκρανία και για να μην πολυλογούμε, αυτή την περίοδο είναι το χαϊδεμένο παιδί και των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Δείχνουν διατεθειμένοι να τις κάνουν όλα τα κέφια. Εμείς πού ακριβώς είμαστε?
12: Παραλείψαμε κάτι να πούμε όσον αφορά την Ουκρανία και το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρακαλούσα λίγο να δούμε κάποιες φωτογραφίες.
11: Ναι.
12: Πάμε λιγάκι. Ένα κομμάτι.
11: Α, οι δεξαμενές.
12: Οι δεξαμενές. Ναι. Ένα κομμάτι που δεν το έχει θίξει κανένας είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τεράστιο πρόβλημα στις αποθήκες υγειοποιημένου φυσικού αερίου. Υπάρχουν στην Ευρώπη, αλλά δεν καλύπτουν τις ανάγκες και ιδίως δεν πρέπει να αυξηθούν τα σταδιακά αποθέματα για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις όπως έχουμε τώρα στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.
11: Ναι.
12: Οπότε η Ευρώπη λοξοκοιτάζει και καλοκοιτάζει το δίκτυο αποθηκών που υπάρχει στο έδαφος της Ουκρανίας, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο όπως βλέπουμε και στον χάρτη, και το 82% των αποθηκών είναι προς την δυτική πλευρά, δηλαδή προκοιτάει προς την Ευρώπη, έτσι, οπότε είναι πιο εύκολα προσβάσιμες. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Η Ουκρανία έχει ένα τους χαμηλότερους δασμούς όσον αφορά την εισαγωγή, αλλά πλέον δεν κάνει εισαγωγές και στο κομμάτι των εξαγωγών του φυσικού αερίου, έχει πολύ χαμηλούς δασμούς. Και πάμε και στο τρίτο. Και στην ουσία τώρα τι προσπαθεί να κάνει η Ευρώπη? Από πού προμηθεύεται φυσικό αέριο η Ευρώπη? Κατά βάση από τις ΗΠΑ σε ποσοστό 70-80% σε τιμές χρυσού.
11: Ανάκριβες, ναι.
12: Έτσι. Οπότε θέλει αυτό το LNG που παίρνει να μπορεί να το αποθηκεύει και κάπου. Το αφήνουμε εδώ. Θα δείξει το μέλλον αν είμαστε σωστοί στην πρόβλεψή μας. Αλλά ως φαίνεται η Ουκρανία για την Ευρώπη είναι ένας χρήσιμος χώρος πλέον, χώρος για πολλά θέματα.
11: Πάντως δεν θα είναι και πολύ ασφαλής αποθήκευση στην Ουκρανία.
12: Ναι, μέχρι στιγμής οι Ρώσοι δεν χτυπάνε αυτό το δίκτυο. Μέχρι στιγμής δεν το χτυπάνε. Γιατί η στόχευσή τους είναι να μην καταστρέψουν πάρα πολύ σοβαρές ενεργειακές οικοδομές. Έτσι. Ναι. Δεν θέλουν να την καταστήσουν ερείπιον τη χώρα. Αλλά εάν γίνει αυτό, ίσως αλλάξουν και τα δεδομένα. Έτσι. Ίσως και αυτές οι αποθήκες να γίνουν νόμιμος στόχος, όπως λέει η ρωσική ηγεσία.
11: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στα δικά μας τώρα. Εμείς πού βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία, η οποία από όσο γνωρίζουμε, δεν μας έχουν πει κάτι διαφορετικό, παραμένει η βασική απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα. Λέω από όσο ξέρουμε, γιατί θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο.
12: Η βασική για τον ελληνισμό, έτσι.
11: Για τον ελληνισμό,
12: λοιπόν,
11: για την Κύπρο, για την Ελλάδα.
12: Ναι.
11: Και το λέω αυτό γιατί θα το κάνω το σχόλιο. Βλέποντας τους εξοπλισμούς τους οποίους μας βάζουν να πληρώσουμε. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αμφιβολίες αν αυτοί οι εξοπλισμοί γίνονται για τις εθνικές αμυντικές ανάγκες. Αλλά είναι θέμα άλλο συζήτηση, αν μου πείτε.
12: Ναι. Ας πάμε λίγο πρώτα στις φωτογραφίες, λίγο να δούμε, γιατί πολύ κοντά στις ημερομηνίες που. Πάμε στην επόμενη. Πολύ κοντά στην ημερομηνία που κάναμε τη συνέντευξη έχουμε κάποια σημαντικά γεγονότα που κάποιοι τα ξεχνούν. 27 του 1974 ήταν η επέτειος της εισβολής της Κύπρου. Πάμε λίγο στην επόμενη φωτογραφία.
11: Το κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται, πρέπει να μείνει ζωντανό.
12: Ναι. Ναι. Εδώ βλέπουμε τις αναρτήσεις της ηγεσίας της Τουρκίας με προεξάρχοντα τον πρόεδρο Ερντογάν. Δείτε δεξιά που σας έχω κάνει τη μετάφραση.
11: Ναι, ναι,
12: η ειρηνευτική επιχείρηση, έτσι.
11: Οι μάρτυρες.
12: Οι μάρτυρες.
11: Συγχαρητήρια στον τουρκοκυπριακό λαό. Και ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα δεν θα αφήσουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό μόνο του στο δίκαιο αγώνα του.
12: Στο δίκαιο αγώνα του. Πάμε και στην επόμενη.
11: Όταν ο θήτης παριστάνει το θύμα.
12: Έτσι ακριβώς. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.
11: Ναι, επικός αγώνας, ευτυχισμένη ειρήνη, μάλιστα. Ναι, το επικός αγώνας τώρα είναι συζητήσιμο, γιατί δεν τα είχαν πάλι καλά οι Τουρκοί.
12: Ναι, αν ήμασταν εμείς λίγο σοβαροί, δεν θα είχαν φτάσει, ή όσοι είχαν φτάσει θα γύριζανε πίσω.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα.
12: Ναι, πάμε και στην επόμενη. Και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.
11: Πρώην αφεντικό της ΜΜΤ.
12: Που έχω πει ότι διανύουν το δίδυμο Φιντάν στο Υπουργείο Εξωτερικών και Καλίν στην ΜΜΤ είναι ό,τι πιο επικίνδυνο.
11: Ναι. Ας μην συζητήσουμε για το δικό μας δίδυμο, λοιπόν, που καλείται να τους μαρκάρει.
12: Δείτε εδώ, ναι. Για όσους δουν το βίντεο μπορούν να δουν και τη μετάφραση και να δουν τι γίνεται.
11: Ναι. Ναι,
12: πάμε στην επόμενη φωτογραφία, έτσι λίγο για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Εδώ τώρα κοιτάξτε να δείτε, αυτή η φωτογραφία έχουν ενεργοποιήσει μία νέα δομή στη Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας που ονομάζεται Κέντρο Καταπολέμησης κατά της Παραπληροφόρησης.
11: Μάλιστα.
12: Και έβγαλε και αυτό μια ανακοίνωση σχετικά με τις αναρτήσεις που γίνονταν στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κατηγορούσαν την Τουρκία για εισβολή. Και μας λέει ότι η Τουρκία πραγματοποιεί την ειρηνευτική επιχείρηση της Κύπρου για να δώσει τέλος στις σφαγές και όλα τα υπόλοιπα. Δείτε, είναι πάρα πολύ επιθετικό το μήνυμα.
11: Ναι. Έτσι.
12: Πάρα πολύ επιθετικό το μήνυμα. Και την έβαλα αυτή τη φωτογραφία και τη μετάφραση έτσι για να δούμε το πώς προχωράνε αυτοί και το τι προσπαθούν να κάνουν. Και πάμε και στην επόμενη. Στην ουσία εδώ το τουρκικό κανάλι το TRT τι μας λέει, ότι εν ολίγης και η ειρηνευτική επιχείρηση μας έσωσε και από τη Χούντα.
11: Μάλιστα.
12: Εδώ έχουμε φτάσει.
11: Ναι.
12: Απάντηση ναι. Δεν έχουμε.
11: Ναι.
12: Ή αν έχουμε απάντηση θα έχουμε από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών.
11: Ναι.
12: Πηγές.
11: Αν και έχουμε και εμείς κέντρο κατά της παραπληροφόρησης, αλλά ασχολείται μόνο με το ότι ενοχλεί την κυβέρνηση. Δεν ασχολείται με αυτά. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.
12: Μάλιστα, ναι.
11: Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αλλά ναι. Το έχουν σκεφτεί μάλλον.
12: Πάμε λιγάκι στην ναι. Επόμενη. 24 Σεβδόμου του 2020.
11: Μάλιστα.
12: Βλέπετε πως και εσάς σας βλέπω έκπληκτο. Το ξεχνάτε, ναι, το έχουμε
11: ναι,
12: ξεχάσει.
11: Ναι, κύριε Κατσαβούλη, έχετε απόλυτο δίκιο.
12: Μετατρέψαμε την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Και μετά από λίγες μέρες έγινε και η μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε λίγο στην επόμενη. Η ανάρτηση του πρόεδρου Ερντογάν για το γεγονός.
11: Ναι.
12: UNESCO, Παγκόσμιο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
11: Δεν ασχολήθηκε κανένας.
12: Δεν ασχολήθηκε κανένας.
11: Ακριβώς.
12: Πάμε και στην επόμενη. 31 χρόνια από το θάνατο του Σαδίκ που τον έχουν κάνει ήρωα.
11: Έτσι. Ως κάτι πολύ διαφορετικό,
12: ναι.
11: Από
12: πάλι την ανάρτηση του Προέδρου Ερντογάν. Μιλάμε τώρα τις τελευταίες 4-5 μέρες, έτσι.
11: Ναι.
12: Τούρκους αδερφούς της Δυτικής Θράκης.
11: Ναι.
12: Και τουρκική μειονότητα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και ο Υπουργός Εξωτερικών και αυτά.
11: Μάλιστα.
12: Αυτή είναι η οπτική τους.
11: Ναι.
12: Και δεν έχει αλλάξει παρά τη διακήρυξη των Αθηνών.
11: Αυτό θα σας πω, ότι όλα αυτά τα ζούμε ενώ είμαστε στο κλίμα της διακήρυξης των Αθηνών.
12: Έτσι.
11: Όπου δήθεν έχουμε ήρεμα νερά, αλλά επειδή χθες ή προχθές νομίζω ανεβάσαμε μια καταγγελία από το Αρχιπέλαγος που δεν έλεγε τίποτα καινούργια.
12: Μεταλλευτικά.
11: Εμείς λέμε εδώ πολλές φορές και ίσως να μας χαρακτηρίζουν κάποιοι γραφικούς ή αιμονικούς ότι το θέμα Αιγαίο δείχνει. δεν θέλω να πω έχει τελειώσει, αλλά κάτι έχει αλλάξει στο Αιγαίο. Mm-hmm. Και καλό θα είναι να το πούμε στον κόσμο. Mm-hmm. Εμείς παρακολουθούμε τα γεγονότα της εξελίξης και αυτό καταλαβαίνουμε. Μπορεί να καταλαβαίνουμε λάθος. Να μας πούνε να καταλαβαίνουμε λάθος.
12: Εδώ τώρα, ξέρετε, μου θυμήσατε και κάτι, κάτι άλλο σε σχέση με ένα βίντεο που μου στείλε ένας φίλος χθες και λέω δεν μπορεί να είναι αλήθεια και το διασταύρωσα κι εγώ. Θυμόμαστε το Turk Aegean.
11: Ναι.
12: Την καμπάνια.
11: Βεβαίως.
12: Είναι ενισχύ. Άσχετα αν έχουν καταδικαστεί οι Τούρκοι. Ενισχύει.
11: Ναι, ναι.
12: Και μου είπε ότι μπαίνοντας στο Booking για να βρεις καταλήματα στο Αιγαίο, υπάρχουν επιλογές που λέει διαμέρισμα Αιγαίο-Τουρκία. Ήθελα να ξέρω τα βλέπει κανένας αυτά.
11: Θα σας πω κάτι που το έχω ξαναπεί και στο Αιγαίο, είμαι κουραστικός, αλλά επειδή δεν βλέπουν όλοι όλες τις εκπομπές, συγγενικό μου πρόσωπο παρακολουθεί μια σειρά τουρκική στο Netflix, όπου αν δείτε τα γυρίσματα που είναι στο Αϊβαλί, η εικόνα, για όποιον δεν ξέρει, κάποιον Ευρωπαίο, είναι Αιγαίο. Είτε είσαι σε ελληνικό νησί,
12: βέβαια,
11: είτε είσαι στο Αϊβάλι, είναι Αιγαίο. Και αυτό σφραγίζεται με μουσική καθαρά ελληνική. Με τρεις όμορφες κοπέλες. Δηλαδή είναι το μήνυμα, όλοι οι ίδιοι είμαστε.
12: Μην πάτε μακριά με το Netflix. Θυμάστε και το Survivor με τον Ατζούν, που είχε πει οι δύο πλευρές, οι δύο ομάδες, η ελληνική και η τουρκική, που έλεγε είμαστε οι δύο πλευρές του Αιγαίου.
11: Ναι.
12: Έτσι, οι δύο πλευρές του Αιγαίου. Ποιες είναι οι δύο πλευρές?
11: Δουλεύουν πάρα πολύ το θέμα της προπαγάνδας οι Τούρκοι και πολύ επαγγελματικά.
12: Και μια που λέμε και για Αιγαίο, πάμε και στην επόμενη φωτογραφία, έτσι να θυμίσουμε ένα επαιτειακό γεγονός. Η συνθήκη της Λοζάνης.
11: Ναι.
12: Και αυτό το έβαλα γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει υπό την κυριαρχία της τις νησίδες και τα νησιά που είναι σε απόσταση 3 μιλίων από τα τουρκικά παράλια. Τίποτα παραπάνω.
11: Ναι. Το έχουμε ξεχάσει αυτό.
12: Αυτοί το ξεχνάνε για τους δικούς σκοπούς. Εμείς το ξεχνάμε έτσι κι αλλιώς.
11: Αναφέρομαι σε κάποιο το πολιτικό μας σύστημα, το οποίο λένε για τα παράλια της Τουρκίας που είναι πάρα πολύ μεγάλα, ότι αν επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια θα μπούμε στην ξηρά της Τουρκίας. Έχουμε ακούσει διάφορες γραφικότητες. Mm-hmm. Οι οποίες τέλος πάντων δεν μπορεί να ξεκινάς οποιαδήποτε συζήτηση για τα λειτουργικά με τέτοιες απόψεις.
12: Έτσι.
11: Οι οποίες παρουσιάζονται και ως νεοτερίστικες, ας πούμε, και προωθημένες κτλ.
12: Έπειτα έχουμε και την τελευταία εξέλιξη που είχαμε προχθές με την τουρκική Ναύτεξ.
11: Ναι.
12: Νομίζω έχουμε μια φωτογραφία γι' αυτό, αν μπορούμε να τη δούμε.
11: Αυτές και αν τις έχουμε συνηθίσει, ναι.
12: Εδώ υπάρχει ενισχύ αριστερά. Έχω βάλει την κίνηση του Ρουτ Ρέις χθες το βράδυ,
11: ναι,
12: που έκανα μια μίνι προετοιμασία για τη συνέντευξη. Εντάξει, κινείται καθαρά εντός τουρκικών εδάφων, τουρκικών χωρικών υδάτων εννοώ.
11: Ναι.
12: Η Ναύτεξ είναι στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Το κάνει έρευνες μέχρι τις 30 Αυγούστου όμως, γιατί σχεδιάζουν να φτιάξουν ένα αγωγό διπλής κατεύθυνσης για μεταφορά φυσικού αερίου και μεταφορά νερού, να αντικαταστήσουν ένα παλαιότερο. Βλέπετε που καταλήγει στην περιοχή της κατεχόμενης Κύπρου, έτσι.
11: Ναι.
12: Το νερό, για το φυσικό αέριο εμένα μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι διπλής κατεύθυνσης, δεν είναι μόνο για να εφοδιάζουμε φυσικό αέριο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μια στρατηγική πίσω από αυτό, δηλαδή νομίζουν ή βλέπουν ή θα προβάλλουν το αφήγημα, γιατί δρούν με ορίζοντα πενταετίας, δεκαετίας και πάνω πάντα, ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να διοχετεύσουν φυσικό αέριο από την περιοχή της Κύπρου μέσω Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Είναι πολύ ευρύτερο το σχέδιο.
12: Είναι πολύ ευρύτερο το σχέδιο. Τώρα βλέπουμε μόνο ένα κομμάτι του. Ναι. Εκτιμώ ότι μετά από μερικά χρόνια θα το συζητάμε πάλι και αυτό, ναι, όπως και άλλα που έχουν κάνει και τα συζητάμε μετά από χρόνια.
11: Ως ιστορικά γεγονότα, δυσάρεστα. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν συζητάμε τώρα που εξελίσσονται τα πράγματα και αυτό αφορά και όλο το πολιτικό σύστημα, κυρίως βέβαια την κυβέρνηση, που εδώ να πούμε κάτι, επειδή υπάρχει, ξέρετε, αυτή η λογική ότι εντάξει, όλοι έτσι τα χειρίζονται τα λειτουργικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν τα χειριζόμασταν πάντα έτσι τα λειτουργικά. Επειδή εσείς είστε πολύ περισσότερα χρόνια στην Ενόπλη Δυνάμεις, εγώ είμαι στο Υπουργείο Άμυνας, καλύτερα στο ρεπορτάζ από το 1992. Μέχρι θα πω και το 1997 δεν τα χειριζόμασταν έτσι τα λειτουργικά. Υπήρχε ισχυρή κόντρα και είχε και αποτέλεσμα αυτή η κόντρα.
12: Βέβαια.
11: Παρότι και τότε εμείς ασκούσαμε κριτική ότι δεν ήμασταν πιο σκληροί οι γκρινιάριδες δημοσιογράφοι. Αλλά τώρα που τα θυμόμαστε και βλέπουμε αυτό το χάλι, γιατί πρόκειται για χάλι, για μαύρο χάλι τώρα, το πώς αντιμετωπίζουμε την Τουρκία, λέμε τι γράφαμε και τι λέγαμε τότε.
12: Εκτιμώ ότι δεν μπορεί να, ναι, εκτιμώ ότι δεν μπορεί να γίνονται δηλώσεις σε ανώτατο επίπεδο από την Τουρκία, δηλαδή του Προέδρου Ερντογάν, του Υπουργού Εξωτερικών, και να μην απαντάμε στο ίδιο επίπεδο.
11: Ναι.
12: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρετε, η τακτική ότι άστος άστος θα πούνε και τι έγινε.
11: Ναι. Και για το τουρκολιβικό, λέγαμε.
12: Βέβαια, ξέρετε, η απάντηση που υπάρχει σε όποιον διατυπώνει παρόμοια άποψη είναι έχουν ισχυροποιηθεί οι ενόπλες δυνάμεις, έχουμε ενισχύσει την αποτροπή, έχουμε Ραφάλ, θα έχουμε F-35, έτσι. Ναι. Το θέμα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι καλή αποτροπή, καλό να αντιχτίζεις την αποτροπή, αλλά πρέπει να έχεις και την πολιτική θέληση να ενεργοποιήσεις αυτά που έχεις πάρει.
11: Η αποτροπή δεν γίνεται με αγορές εξοπλιστικές.
12: Όχι βέβαια.
11: Και εντάξει, η κυβέρνηση και ο κύριος Δέδιας μπορεί να έχουν κρυφτεί πίσω από το απόρριτο και έχουν βαφτίσει απόρριτα τα πάντα για να μην μπορεί να ασκηθεί κριτική. Νομίζω όμως ότι είναι χρέος της αντιπολίτευσης πλέον να καλέσει τον κύριο Δέδια στη Βουλή και με κάποιο τρόπο θεσμικό, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι βουλευτής, να τον υποχρεώσουν να λογοδοτήσει ορισμένα πράγματα. Γιατί καλό το 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα, που θα δούμε τι είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά καλό είναι να ενημερώσει τα κόμματα για το τι κατάσταση επικρατεί σήμερα σε ενόπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Να πω κάτι που δεν είναι απόρριτο, να του ενημερώσω πρώτα απ' όλα για το τι γίνεται με το προσωπικό. Γιατί οι παρετήσεις έχουν φτάσει σε ένα σημείο που εγώ μαθαίνω ότι οπλικά συστήματα τα οποία τα διαφημίζει κάθε λίγο και λιγάκι δεν είναι εν πάση περιπτώσει διαχειρίσιμα γιατί δεν έχουν προσωπικό. Έχει παρετηθεί το προσωπικό. Λοιπόν, να έρθει ο κ. Δένια να αφήσει τις δηλώσεις στα φιλικά του μέσα, δηλώσεις διαγγέλματα, ότι φτιάχνει τις νέες ενόπλες δυνάμεις κτλ. Γιατί δεν ξέρω τι είναι ενόπλες δυνάμεις στο μυαλό για το 2030. Έχουμε 2026 και πρέπει οι ενόπλες δυνάμεις, αν χρειαστεί, να δουλέψουν και αύριο το πρωί. Mm-hmm. Το 2030 θα δούμε τι θα γίνει. Για να μην αναφερθώ πάλι στην ανιστόρητη δήλωσή του ότι χρωστάμε ευγνωμοσύνη στο ΝΑΤΟ, την ελευθερία μας μάλλον το 1952 που μπήκαμε.
12: Τα έχουν πει πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι πριν από μένα ότι αν δεν μπορούμε να ξυστούμε εμείς, κανένας δεν θα έρθει να μας ξυστούμε.
11: Έχετε απόλυτο δίκιο.
12: Έτσι.
11: Έχετε απόλυτο δίκιο.
12: Κανένας. Δεν πρόκειται. Όσον αφορά τώρα για τα εξοπλιστικά που είπατε,
11: ναι.
12: Ξέρετε, μου είχαν τρομερή εντύπωση το κομμάτι της ασπίδας του Αχιλλέα.
11: Ναι.
12: Okay,
11: θα το δούμε.
12: Θα το δούμε. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, το οποίο όμως έχει δοκιμαστεί σε μια χώρα όπως το Ισραήλ, έτσι, η οποία έχει τεράστιες διαφορές στη γεωμορφολογία της με την Ελλάδα. Δεν έχει νησιά. Έτσι, ναι. Να δούμε πώς θα... Και οι πρόσφατες επιχειρήσεις έδειξαν ότι ναι, μεν αντιμετωπίζει το 95-98% των απειλών, αλλά στο το 2% να περάσει μπορεί να σου δημιουργήσει τεράστια πλήγματα. Εγώ κάτι που δεν είδα, κάτι που δεν είδα και το συζητήσαμε πρωτού ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, είναι ότι απουσιάζει τελείως το κομμάτι του ηλεκτρονικού πολέμου.
11: Μες.
12: Γιατί το λέω αυτό? Και εδώ θα είναι μια ήμεση απάντηση σε κάποιους καλοθελητές, κυρίως από την Τουρκία, που είπαν ότι εκθιάζουμε τα τουρκικά προϊόντα της αμυντικής βιομηχανίας.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, εντάξει, η Τουρκία αμυντική βιομηχανία έχει κάνει άλματα. Όμως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουν οι φίλοι μας οι Τούρκοι το εξής, ότι τα UAV που είναι η αιχμή του δόρατος της αμυντικής βιομηχανίας τους και κάνουν τις πιο πολλές πωλήσεις, έχουν δοκιμαστεί σε περιοχές όπου υπάρχει αντιεροπορική άμυνα και ηλεκτρονικός πολέμος, Ουκρανία δηλαδή, με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Ναι. Δεν έμεινε ούτε ένα Bayraktar.
11: Μάλιστα.
12: Έτσι, για να μην ξεγελιόμαστε ή να μην λέμε ότι τα τουρκικά προϊόντα ήταν τα καλύτερα. Έχουν πάρα πολλά μειονεκτήματα που εκεί πρέπει να εστιάσουμε εμείς.
11: Ναι.
12: Εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
11: Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Βέβαια, εδώ στο Μιλτέρ αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια από αεροπόρους, όχι από εμάς, για το F-35. Εγώ δεν σας κρύβω ότι πίστευα από μερικά χρόνια ότι αυτή η ιστορία ότι δεν θα παίρνει μπροστά το αεροπλάνο αν δεν θέλουν οι Αμερικανοί, τη θεωρούσα λίγο θρύλο. Μέχρι που βγήκαν οι αεροπόροι εγκυρότατοι, σύγχρονοι, και είπαν ότι δεν είναι θρύλος και ότι αν του βάλουμε αποστολή, πάμε να βομβαρδίσουμε, ας πούμε, μια εχθρική χώρα, την Τουρκία, θα πει το αεροπλάνο δεν παίρνω μπροστά.
12: Ναι.
11: Και βλέπω ότι και Τούρκοι απόστρατοι σε εκπομπές τουρκικές θέτουν το ζήτημα, επειδή έχουν το θέμα με τα F-35, ότι εν πάση περιπτώσει, εντάξει, μην το θεοποιούμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί είναι ένα αεροσκάφος το οποίο θα το χρησιμοποιούμε με βάση τις οδηγίες των Αμερικανών.
12: Σωστό.
11: να επισημάνω εδώ στους φίλους που μας, στις φίλες και στους φίλους που μας βλέπουν ότι θα πληρώσουμε γύρω στο 8 δις για αυτό το αεροσκάφος.
12: 8 δις για 40 αεροσκάφη?
11: Νομίζω, ναι. Είναι 40.
12: 20 συν 20 δεν νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ναι, 8 δις είναι μαζί με τα, με τα συμπληρωματικά έργα.
11: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
12: Γιατί τα F-35 θέλουν και ειδικούς χώρους αποθήκευσης.
11: Όχι, δεν νομίζω.
12: Και στάθμευσης θα έλεγα.
11: Άρα θα πάμε πολύ παραπάνω, αλλά ας βάλουμε τα 8 δις που είναι η τιμή αγοράς του αεροσκάφους.
12: Ναι.
11: Πώς, εγώ θεωρώ πολύ πιο σοβαρή την περίπτωση ότι ο κύριος Τραμπ ετοιμάζεται να δώσει κινητήρες για να προχωρήσει το πρόγραμμα του εθνικού μαχητικού της Τουρκίας, του ΚΑΝ. Μπορεί να είναι ένα αεροσκάφος τρίτης γενιάς, όπως λένε κάποιοι, δεν ξέρω να είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ένα αεροσκάφος θα παράγεται από αυτούς.
12: Ναι. F-35.
11: Ναι.
12: Λογικά να το σκεφτούμε. Ούτε εμείς, αλλά νομίζω ούτε και οι Τούρκοι θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσει ο καθένας έναντι του αλλουνού.
11: Ναι. Θα είναι παρκαρισμένα, ναι.
12: Θα είναι παρκαρισμένα. Έτσι.
11: Ναι.
12: Και ιδίως οι Τούρκοι με το, όταν έχουν απέναντι τους Ισραηλινούς που μόνο στην ιδέα,
11: ναι, βέβαια, ναι,
12: μόνο στην ιδέα βγάζουν σπυράγγια. Έτσι. Τα F-35 για τους Τούρκους είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Εδώ και μια δεκαετία, δεκαπενταετία τουλάχιστον έχουν εκδηλώσει τα τέτοια και τα 6 πρώτα F-35 τα τουρκικά, να μην ξεχνάμε, είναι έτοιμα.
11: Ναι.
12: Αλλά για όσους λένε ότι θα τα πάρει τώρα η Τουρκία, ακόμα και αν συμφωνήσουν. Okay. Για να τα πάρει τώρα αυτή τη στιγμή η Τουρκία τα 6F-35, για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχουν αεροπόροι οι οποίοι είναι πολύ πιο ενημερωμένοι από μένα και δεν θα το παίξω οι δήμων. Τα F-35 είναι σε κατάσταση βαθιάς αποθήκευσης. Mm. Επιτρέψτε μου τον όρο. Άρα θέλουν τουλάχιστον ένα πολύ σεβαστό χρονικό διάστημα για να επανέλθουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και να εκπαιδευτεί το προσωπικό και το προσωπικό εδάφους για να πούμε ότι ναι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Αλλά ας μην το θεοποιούμε, όπως είπατε, δεν πρόκειται να φτάσουμε. Τώρα, όσον αφορά για τα ΚΑΝ. Τα ΚΑΝ είχαν κάνει σε μια έκθεση αμυντικού υλικού, είχαν βάλει το ΚΑΝ με δύο κινητήρες και πήγε για 30 μέτρα στην πίστα.
11: Να γυρίσει το βίντεο.
12: Ναι, και αν θυμάστε καλά, είχαν βάλει και την καλύπτρα, τη στηρίζαν με ένα. Κάποιοι λέγανε σκουπόξυλο, τέλος πάντων ήταν. Ναι, τέλος πάντων. Οκ, είναι ένα αεροσκάφος το οποίο δεν είναι με τίποτα πέμπτης γενιάς, έτσι.
11: Και ούτε θα είναι.
12: Οι κινητήρες που θα πάρει είναι οι κινητήρες του F-16 και δεν πιστεύω ότι οι Αμερικάνοι θα δώσουν άδεια, θα δώσουν πρόσβαση στους Τούρκους να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μέρη του κινητήρα, σε όλα τα ηλεκτρονικά και τα ηλεκτρικά μέρη του κινητήρα, και πόσο δε μάλλον δεν θα χρηματοδοτήσουν, δεν θα δώσουν την έγκριση για να πουλήσει το ΚΑΝ, όπως φιλοδοξεί η Τουρκία και σε άλλες χώρες.
11: Ναι.
12: Οπότε θα πρέπει να τα συνυπολογίζουμε όλα αυτά. Να μην έχουμε λίγο μια θολούρα στο μυαλό, να βλέπουμε ακριβώς τα πράγματα όσο έχουν, έτσι.
11: Ναι, σωστά. Να κλείσουμε μια ιστορία τώρα, γιατί και εμείς.
12: Όχι, να κλείσουμε λίγο με τις παραβιάσεις, γιατί έχει γίνει βάρια.
11: Παραβιάσεις στον αέρα ή στη θάλασσα?
12: Παντού.
11: Παντού.
12: Παντού.
11: Για να δούμε λοιπόν τα νούμερα.
12: Λοιπόν. Είναι επικαιροποιημένα αυτά. Μέχρι τον Μάιο, με βάση τα στοιχεία που έχει το ΓΕΘΑ. Μακάρι να είχαμε και του Ιουνίου, αλλά δεν τα έχουμε.
11: Καλά, και μόνο τα νούμερα που βλέπω δείχνουν ότι όχι, δεν υπάρχουν ήρεμα νερά.
12: Αυτό που έχει προσθεθεί είναι ότι πλέον η Κύπρος, δεν είχαμε στοιχεία για το 26, έχει πει ότι έχουν γίνει πάνω από 500 παραβιάσεις στον αέρα και άλλες 23 στη θάλασσα.
11: Μάλιστα.
12: Για το χρονικό διάστημα του 2026. Εμείς εδώ σταθερά βλέπουμε 23.190 παραβιάσεις των χωρικών υδάτων, που είναι και τα αλλιευτικά μέσα.
11: 23.000.
12: 2009-2026.
11: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι είχε γίνει ολόκληρο χαμό με 2-3 ντρόν που είχαν μπει στην Εστονία. Θυμάμαι καλά, είχε ξεσηκωθεί το ΝΑΤΟ έτοιμο να επιτεθεί στη Ρωσία. Αλλά 23.000 φαίνεται εντυπωσιακό.
12: Δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώ και με τα αλλιευτικά το έχουμε λίγο.
11: Μα γι' αυτό είπα ότι φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει το Αιγαίο και απλά έχουν ξεχάσει να μα ανακοινώσουν. Ναι, θα μα ανακοινώσουν κάποια στιγμή. Να κλείσουμε την ιστορία, επειδή γερνάμε κι εμεί και έχουμε ιστορίε πια. Επειδή μου δώσατε πάσα με τα παρκαρισμένα F-35. Είχε ξαναυπάρξει αυτή η ιστορία τη νύχτα των ημείων, όταν ήταν παρκαρισμένα και σε Τουρκία και σε Ελλάδα τα F-16. Γιατί, όπως θα θυμάστε, ήταν πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Και εκείνο το βράδυ ανακαλύψαμε ότι με αυτές τις καιρικές συνθήκες τα F-16 μπορούν να πετάξουν. Ενώ πετάγανε τα F-4 Phantom, παλιά αεροπλάνα, και τα Mirage 2000. Ευτυχώς είχαμε και τα Mirage εμείς. Οι Τούρκοι δεν είχαν Mirage, δεν είχαν αεροπορία εκείνο το βράδυ.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Αυτό είναι το 1996. Το ενδιαφέρον είναι το 1999, όταν η Ελλάδα αποφάσισε να ξαναγοράσει αεροσκάφη και ήταν έτοιμη να αγοράσει το F-15, το οποίο ναι. ήταν ένα αεροσκάφο που άλλαζε ισορροπίες και στο Αιγαίο, πήγαινε πολύ άνετα στην Κύπρο, φορτωμένο με πάρα πολλά όπλα και γύρναγε χωρίς ανεφοδιασμό κτλ. Δεν αγοράσαμε το F-15 που το υποστήριζε τότε ο Άκης ο Χατζόπουλος.
12: Τώρα μου δώσατε εσείς πάσα.
11: Ο Κώστας Σιμίτης, για να τα λέμε όλα, στο τελευταίο Κυσσέα που όλοι οι υπουργοί είχαν μπροστά του το F-15, ανακοίνωσε ότι θα πάρουμε πάλι F-16. Παρότι ήταν το αεροσκάφο που το χρειαστήκαμε μία νύχτα και δεν μπόρεσε να πετάξει.
12: Τώρα μου δώσατε εσείς πάσα με τον αέριο ανεφοδιασμό.
11: Ναι.
12: Τα τελευταία C390. Που ήταν στο τελευταίο πρόγραμμα.
11: Αυτά από την Πορτογαλία είναι τελικά από την Βραζιλία, γιατί έχω μπερδευτεί. Είναι Embraer τα οποία παράγονται στην Πορτογαλία.
12: Εγώ ξέρω για βραζιλιάνικα. Τέλος πάντων, ναι. Okay, ένα επιχείρημα ήταν ότι μπορούμε να κάνουμε αυτά ένα αέριο ανεφοδιασμό.
11: Ναι.
12: Θα πάρουμε το kit.
11: Καλό το ερώτημα.
12: Ένα αυτό. Και δεύτερον, και γιατί δεν προτιμάμε τα Α400.
11: Ναι.
12: Που είναι ευρωπαϊκή παραγωγή.
11: Ναι.
12: Τα οποία. Είναι στρατηγικών μεταφορών.
11: Το έχουν οι Τούρκοι.
12: Το έχουν οι Τούρκοι, έχουν 10 Α400. Έτσι. Κάνουν στρατηγικές μεταφορές, ναι. Σηκώνονται από την Τουρκία και πάνε μέχρι τις κάτω χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, χωρίς παρακάμπτοντας και το ελληνικό FIR.
11: Ναι.
12: Έτσι. Παίρνουν απίστευτο, έχουν απίστευτο χώρο για μεταφορά και έχουν και το ειδικό kit, το οποίο με αυτό μπορείς να κάνεις ένα αέριο εφοδιασμό.
11: Για το ειδικό κίτ, επειδή μπορεί να κάποιοι να σχολιάσουν, αν είναι δυνατόν να το πάρουμε, να τους υπενθυμίσουμε ότι τις φρεγάτες Μπελαρά τις επιλέξαμε για τα ασκάλπ ναβάλ. Αλλά ήρθαν οι φρεγάτες χωρίς ασκάλπ ναβάλ. Οπότε μην εκλαβούν αν έρθουν τα αεροσκάφη αυτά χωρίς το κίτ που αναφέρεται για τον εφοδιασμό. Γιατί εδώ Ελλάδα είναι και όλα γίνονται.
12: Τι να πω.
11: Ναι, λογικό το ερώτημά σας για το Α400. Εγώ είχα ένα άλλο ερώτημα ότι αφού έχεις 130 και σε 27, γιατί βάζεις άλλο τύπο. Τώρα το Α400 είναι άλλη περίπτωση βέβαια.
12: Το Α400 μιλάμε για αεροσκάφη.
11: Ναι. Αλλάζεις σελίδα. Ναι.
12: Αλλάζεις και ελπίζω να μην μετά τα C390 μην δούμε καμιά πρόταση για αγορά για KC-135.
11: Μάλιστα.
12: Τα οποία είναι αρχαία.
11: Αρχαία. Μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα θα την κάνουμε αυτό. Μια συζήτηση ειδικά για εξοπλισμούς. Μάλλον με ποια λογική αποφασίζουμε για εξοπλισμό. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
12: Ναι, η λογική, μία λογική θα είναι η διπλωματία των εξοπλισμών.
11: Έχει αποτύχει πατάλογος.
12: Δηλαδή με όποιους αγοράζουμε θα ναι. Αλλά και οι Γάλλοι μια χαρά υπογράφουν με εμάς και με τους Τούρκους ταυτόχρονα.
11: Δεν είχε ξανασυμβεί, το ζούμε και αυτό.
12: Τρανό παράδειγμα. Το ίδιο και οι Ιταλοί.
11: Και οι Ιταλοί. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
12: Εγώ σας ευχαριστώ.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Η καλή σε ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπη. Ζούσε στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τη χωρούσε και ήρθε σε εμάς το 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Η καλή υπάρχει από λεμφαγκυήτητα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
15: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: Προπόληση more.com.
17: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
18: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
19: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
20: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
21: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
22: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε η ευκαιρία να μιλήσουμε για τους προσοκρατικούς φιλοσόφους και ειδικά σήμερα για τις απαρχές του φιλοσοφικού στοχασμού στην Ελλάδα. Θα εξετάσουμε λοιπόν τις κυριότερες απόψεις των προσοκρατικών φιλοσόφων, όπως αυτές είναι καταγεγραμμένες στα γνήσια αποσπάσματά τους, θα το δούμε στη συνέχεια που βρίσκονται αυτά, και βεβαίως θα σταθούμε στις κυριότερες ερμηνείες που έγιναν πάνω σε αυτά, πάντα με μια κριτική ματιά και από τη μεριά μας. Για να δούμε όμως τι είπαν οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, θα πρέπει προηγουμένως να θέσουμε το ερώτημα πότε αρχίζει η φιλοσοφία, δεδομένου ότι οι προσοκρατικοί θεωρούνται συνήθως η αρχή της ελληνικής φιλοσοφίας. Ας το δούμε από πιο κοντά το ζήτημα. Είναι πράγματι η προσοκρατική η αρχή της ελληνικής φιλοσοφίας? Για να απαντηθεί σωστά το ερώτημα αυτό, πρέπει να θέσουμε ένα δεύτερο ερώτημα. Τι είναι φιλοσοφία? Γιατί όπως έλεγε και ο Σωκράτης, όταν ερευνούμε μία έννοια, τις ιδιότητες μίας έννοιας, πρέπει προηγουμένως να γνωρίζουμε τι είναι αυτή η έννοια για να προχωρήσουμε και στις ιδιότητές της. Παραδείγματος χάρη, είναι διδακτή ή αρετή? Για να δούμε αν είναι διδακτή ή όχι, πρέπει να βρούμε τι είναι αρετή και ούτω καθεξής. Άρα και εμείς για να δούμε πότε αρχίζει η φιλοσοφία, η ελληνική φιλοσοφία, πρέπει προηγουμένως να θέσουμε το ερώτημα τι είναι φιλοσοφία. Εδώ τώρα δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα, γιατί κάθε μεγάλος φιλόσοφος ή κάθε μεγάλη φιλοσοφική σχολή δίνει τη δική της απάντηση στο τι είναι φιλοσοφία. Η ετυμολογία επίσης δεν μας εξυπηρετεί στην προκειμένη περίπτωση ουσιαστικά, δεδομένου ότι φιλοσοφία, αν το δούμε ετυμολογικά, σημαίνει ότι είναι η αγάπη για την σοφία. Είμαστε οι φίλοι της σοφίας, εκείνοι οι οποίοι αγαπούμε τη σοφία, αλλά τι είναι σοφία? Σοφία είναι γνώση. Ναι, αλλά γνώση ποιου πράγματος? Μας πάει πολύ μακριά. Βεβαίως η φιλοσοφία εκτείνεται σε όλα τα πεδία του επιστητού, αλλά αυτό επίσης περιπλέκει τα πράγματα αντί να τα λύνει. Έτσι θα τα κάνουμε απλούστερα, γιατί βεβαίως ρόλος των μελετητών δεν είναι τα απλά να τα περιπλέκουν, αλλά τα σύνθετα και τα δυσνόητα να τα κάνουν απλούστερα και προσβάσιμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Συνεπώς, υπάρχουν δύο βασικές απαντήσεις

ερωτημάτων, στη διατύπωση αυτών των ερωτημάτων. Όποιος θέτει αυτά τα ερωτήματα, ασχέτως του τι απάντηση δίνει και αν δίνει κάποια απάντηση αυτά, γιατί ακόμη και σήμερα, ύστερα από τόσους αιώνες, οριστική απάντηση δεν έχει δοθεί σε αυτά. Ασχέτως λοιπόν του τι απάντηση δίνουμε, το να θέσουμε τα ερωτήματα σημαίνει φιλοσοφία. Σύμφωνα με κάποιους μελετητές βεβαίως. Εν διάφτη περιπτώσει, αυτά τα ερωτήματα τέθηκαν πολύ πριν από τους προσοκρατικούς, από την αρχαϊκή μυθική διανόηση, την οποία θα δούμε στη συνέχεια, σήμερα μάλιστα. Εξάλλου, όπως είχε διαπιστώσει τόσο ο Πλάτων όσο και ο Αριστοτέλης, συμφωνούσαν στο σημείο αυτό, στη βάση, δηλαδή στην αρχή της φιλοσοφίας, βρίσκεται η απορία. Έτσι, ο Πλάτων έλεγε στον Θεέτητο, «Μάλα γάρ φιλοσόφου τούτο το πάθος», το θαυμάζει. Δηλαδή η βασική ιδιότητα του φιλοσόφου είναι να απορρεί για όλα τα πράγματα. Εκεί που οι άλλοι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητη τη ζωή τους, για τον φιλόσοφο τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Υπάρχει πάντα ένα γιατί που τον ακολουθεί σε κάθε του βήμα. Ούγαρα άλλη αρχή φιλοσοφίας ή αυτή. Άρα το να θέτουμε ερωτήματα, το να απορούμε. Αλλά και ο Αριστοτέλης θα μας πει στα μετά τα φυσικά, δια το θαυμάζειν οι άνθρωποι και νυν και το πρώτον ήξαν το φιλοσοφήν. Εν διάφτη περιπτώσει, εφόσον ο άνθρωπος είναι λογικόν, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι άμα τη εμφανίσει του ανθρώπου στη γη, ο άνθρωπος θέτει βασικά ερωτήματα, φιλοσοφικά ερωτήματα. Αυτά που είπαμε προηγουμένως, γιατί υπάρχω, γιατί πεθαίνω και τι γίνεται μετά, σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα, σχετικά με κάποιες δυνάμεις πάνω από τις ανθρώπινες δυνατότητες, θεϊκές ή άλλες, και ούτω καθεξής. Άμα λοιπόν τη εμφανίσει του ανθρώπου στη γη, τίθενται και αυτά τα ερωτήματα. Είναι έμφυτα στον άνθρωπο, εάν δεχθούμε και έτσι είναι φυσικά, ότι ο άνθρωπος είναι λογικόν, μπορεί να στοχάζεται. Όμως, η φιλοσοφία δεν είναι μόνο να ερωτούμε για τα πράγματα, είναι και επιστήμη. Και κάθε επιστήμη βασίζεται σε μαρτυρίες, σε ντοκουμέντα, δηλαδή σε γραπτά κείμενα. Άρα, όσο και αν η λογική μας οδηγεί πολύ πολύ πίσω, άμα την εμφανίσει του ανθρώπου ως λογικού όντως στην αρχή της φιλοσοφίας, πρέπει να σταθούμε στα γραπτά κείμενα. Πότε υπήρξαν για πρώτη φορά γραπτά κείμενα στην Ελλάδα, εν προκειμένου, που εμπεριέχουν φιλοσοφικές έννοιες ή φιλοσοφικά στοιχεία, έστω και λίγα. Θα το δούμε αυτό λοιπόν στη συνέχεια. Πολλοί μελετητές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, όπως ο Μπάρνες, ο Ράσελ, ο Γκάθρι, Τζέλερ, Νεστλέ και άλλοι, υποστηρίζουν ότι η φιλοσοφία γεννήθηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα στην Ιωνία της Μικράς Ασίας, δηλαδή με τους Μιλίσιους, όταν οι διανοητές αποδεσμεύτηκαν από το μύθο και προσπάθησαν να εξηγήσουν ορθολογικά και κριτικά τον κόσμο. Είναι οι στοχαστές αυτοί, οι οποίοι θεωρούν ότι η φιλοσοφία ίσον λογική σκέψη. Πριν από τη φιλοσοφία υπήρχε η μυθολογική σκέψη, διακρίνονται η μία από την άλλη, άρα οι πρώτοι που λογικά διατύπωσαν ερωτήματα είναι η μιλήση, τότε αρχίζει η φιλοσοφία. Αυτή είναι μία άποψη. Όμως, υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να παραβλέψουμε τα φιλοσοφικά στοιχεία που υπάρχουν στην πρώιμη μυθική διανόηση των Ελλήνων, από την οποία αναδύθηκε βαθμιαία ο φιλοσοφικός λόγος. Εξάλλου, ο μύθος αποτελεί μια εξήγηση των όντων που χαρακτηρίζεται συνήθως από εσωτερική συνέπεια και από ένα λογικό ρυθμό, ενώ παράλληλα επιχειρεί να δώσει με το δικό του τρόπο απάντηση σε ερωτήματα φιλοσοφικής υφής. Όπως παραδείγματος χάρη εκείνα που σχετίζονται με την προέλευση και την εξέλιξη του σύμπαντος, τους θεούς, την ανθρώπινη ύπαρξη, τις ηθικές αξίες, την πολιτική και πολλά άλλα, ήδη απαριθμίσαμε και πριν από λίγο μερικά. Ως εκ τούτου, εγώ προσωπικά τίθεμαι με τη δεύτερη ομάδα των μελετητών. Εσείς τώρα μπορείτε με τη δική σας λογική να ταχθείτε υπέρ της μιας ή υπέρ της άλλης άποψης. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λάθος να πιστεύουμε ότι μπορούμε να θέσουμε σαφή όρια μεταξύ της μυθικής και της φιλοσοφικής διανόησης. Είναι προτιμότερο να θεωρήσουμε αυτές τις δύο ως διαφορετικούς αλλά διαδοχικούς τρόπους έκφρασης των θεμελιωδών πεποιθήσεων του ανθρώπου. Εξάλλου, οι μυθικές διηγήσεις εκφράζουν σχεδόν τις ίδιες ιδέες που θα αναπτύξει αργότερα

0: και φιλοσοφία. Μόνο που μιλούν με προσωποποίησεις κυρίως, ενώ η φιλοσοφία με αφηρημένες έννοιες. Έτσι, φαίνεται απόλυτα δικαιολογημένη η άποψη που διατυπώθηκε κυρίως τον 20ο αιώνα από ορισμένους μελετητές όπως ο Κόρφορτ, ο Λεόν Ρομπέν, ο Φερνάν, ο Κουλουμπαρίτσης, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της μυθικής και της ορθολογικής διανόησης. Γιατί οι δύο αυτές μορφές του ανθρωπίνου πνεύματος συνδέονται στενά μεταξύ τους, εφόσον αποτελούν έκφραση μιας και της αυτής λογικής δραστηριότητας. Άρα η φιλοσοφία αποτελεί την αναγκαία συνέχεια της μυθολογίας και της θρησκείας. Συνήθως η μυθολογία ταυτίζεται με τη θρησκεία, τουλάχιστον όταν ομιλούμε για θρησκείες που δεν είναι η δική μας, την οποία θεωρούμε τη δική μας βεβαίως ως αναμφισβήτητη αλήθεια. Και ό,τι έχει να κάνει με τη λογική, συνήθως ταυτίζεται με τη φιλοσοφία. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για διαφορετικό είδος λόγου, το οποίο ενώ δίνει την εντύπωση μιας νέας δημιουργίας, δηλαδή η λογική ή η φιλοσοφία, στην πραγματικότητα είναι η εξέλιξη μιας προϋπάρχουσας κατάστασης. Εξάλλου, από την αρχαιότητα ως τις ημέρες μας δεν υπήρξε ποτέ ούτε αμυγής μύθος, γιατί κάθε μύθος είχε και τη λογική του, ούτε απόλυτα καθαρός λόγος. Ανάμεσα στην πρώιμη θρησκευτική διανόηση και την ορθολογική θεώρηση του κόσμου, υφίσταται λοιπόν μία αναμφισβήτητη συνέπεια, όπως φαίνεται από ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες που κληρονόμησε η φιλοσοφία από τη θρησκεία. Θεός, άνθρωπος, ψυχή, δικαιοσύνη, κόσμος, πεπρωμένο κλπ. Οπωσδήποτε όμως η ελληνική φιλοσοφία συνδυάζει αρμονικά τη μυθική με την ορθολογική διανόηση, ακόμη και μεταγενέστερα από τους προσοκρατικούς, όπως θα δούμε παραδείγματος χάρη στην πλατωνική φιλοσοφία, η οποία χρησιμοποιεί μύθους, βεβαίως φιλοσοφικούς μύθους, ή μυστικιστικές ιδέες από τους ορφικούς προερχόμενες, εκεί όπου τα λογικά επιχειρήματα δεν είναι πλέον αρκετά για να εκφράσουν τις βαθύτερες εμπειρίες της ανθρώπινης ύπαρξης ή να συλλάβουν το απόλυτο. Όταν λοιπόν αναφερόμεθα στους προσοκρατικούς, πρέπει να διακρίνουμε τρεις περιόδους. Πρώτον, την πρώιμη αρχαϊκή περίοδο, δηλαδή τη λεγόμενη μυθική διανόηση, στην οποία υπάγονται ο Ησίωδος, η Ορφική και κάποιοι άλλοι οι οποίοι εντάσσονται στη μυστικιστική διανόηση, όπως είναι ας πούμε ο Φερεκίδης. Δεύτερον, την περίοδο των κυρίως προσοκρατικών, που εκτείνεται από τον 6ο έως τον 5ο αιώνα και βεβαίως χαρακτηρίζεται από τη συγκροτημένη φιλοσοφική σκέψη, η οποία εμφανίζεται στις ευημερούσες πόλεις της Ιωνίας και της Κάτω Ιταλίας και σε ορισμένες πόλεις της κυρίως Ελλάδος, όπως τα Άβδυρα και τελευταία στην Αθήνα. Και υπάρχει και μια τρίτη περίοδος, εκείνη κατά την οποία έδρασαν οι σοφιστές πλέον 5ος με 4ος αιώνας. Εδώ πάλι διαφωνούν οι μελετητές, πάντα οι φιλόσοφοι διαφωνούν και οι μελετητές των φιλοσόφων επίσης πάντοτε διαφωνούν μεταξύ τους. Δηλαδή η φιλοσοφία είναι μια διηνεκής συζήτηση ανά τους αιώνες με τους προηγουμένους φιλοσόφους ή τους συγχρόνους μας. Πολλοί λοιπόν είπαν όχι, οι σοφιστές δεν μπορούν να υπαχθούν στην προσοκρατική διανόηση, είναι ένα ξέχωρο κίνημα που διαφέρει ριζικά από τα προηγούμενα, από τους προηγουμένους στοχαστές και γι' αυτό πρέπει να τους δούμε χωριστά. Αλλά οι περισσότερες και πλέον έγκυρες ιστορίες της φιλοσοφίας, καθώς και τα αποσπάσματα όπως θα δούμε στη συνέχεια των Deals Crans των προσοκρατικών, τους εμπεριέχουν και καλώς τους εμπεριέχουν, γιατί όπως θα δούμε δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν βέβαια διαφορές, αλλά όχι τόσο μεγάλες. Εξάλλου, ορισμένοι προσοκρατικοί, προσοκρατικοί πριν από το Σοκράτη, δεν έζησαν πριν από το Σοκράτη, είναι συμβατικός όρος, ήταν σύγχρονοι και νεότεροι από τον Αθηναίο φιλόσοφο, όπως ο Αναξαγόρας, ο Δημόκριτος, κάποιοι νεότεροι Πυθαγόροι, Έκφαντος, Αρχίτας, σύγχρονος του Πλάτωνος, Μητρόδωρος Χίος και άλλοι. Και υπάρχουν επίσης μελετητές που θεωρούν ότι ορισμένες φιλοσοφικές ιδέες ανεβρίσκονται ήδη στα πρώτα γραπτά μνημεία του ελληνικού λόγου. Θυμόσαστε την ερώτηση που θέσαμε πριν, πότε αρχίζει η φιλοσοφία, άμα τη ενάρξη του γραπτού λόγου. Πότε ξεκινάει ο γραπτός λόγος στην Ελλάδα, φυσικά με τον Όμηρο. Τα ομηρικά έπι. Βεβαίως κάποιοι θα αντιδράσουν στην αρχή ακούγοντας αυτό και λέγοντας «Μα τι μας λες τώρα, Ο Όμηρος τι σχέση έχει με τη φιλοσοφία? Εντάξει, ποιητής είναι. Φυσικά και όποιος πει ότι είναι φιλόσοφος θα βρίσκεται σε ολισθηρό έδαφος. Όμως, μέσα στα ομηρικά έπι υπάρχουν στοιχεία φιλοσοφίας. Φυσικά δεν υπάρχουν φιλοσοφικές θεωρίες. Υπάρχουν όμως στοιχεία φιλοσοφίας, δηλαδή πρόκειται για τους στίχους εκείνους που αναφέρονται στα ζητήματα του θανάτου, πολύ βασικό θέμα της φιλοσοφίας, της ανθρώπινης ψυχής, της σχέσης ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους, ακόμα και στις αντιλήψεις περί δικαίου ή γενικά περί αξιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην ομηρική κοινωνία. Έτσι δεν πρέπει να μας εκπλήσει αυτό που είπε ο Λεόν Ρομπέν, ένας σπουδαίος μελετητής της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ο οποίος μας λέει τα εξής: τις αρχαιότερες λογοτεχνικές μορφές που γνωρίζουμε και που αποτελούν μία προσπάθεια της ελληνικής διανόησης να διατυπώσει σε έννοιες τα δεδομένα της συλλογικής συνείδησης που αναφέρονται στη ζωή και στην ανθρώπινη συμπεριφορά, τις εντοπίζουμε στα ποίηματα του Ομήρου και του Ισιώδου. Το κρατούμε αυτό, όχι γιατί το είπε ένας σπουδαίος μελετητής, γιατί θα δούμε πως και τα ίδια τα κείμενα, αυτή είναι η πιο σίγουρη απόδειξη για να υποστηρίξουμε μία άποψη. Τι λένε τα κείμενα? Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στα κείμενα? Πούντα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Εάν υπάρχουν, έχει δίκιο. Εάν όχι, παραποίησε τα πράγματα και έβαλε δικές του ιδέες στο στόμα των αρχαίων. Αλλά όχι μόνο αυτός, και ο Κόρφορτ, σπουδαίος επίσης μελετητής της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, παρατηρεί ότι στα έργα του Ομήρου και του Ισιώδου ευρίσκουμε μία αντίληψη περί της τάξεως του κόσμου, αντίστοιχη με εκείνη του Αναξίμανδρου. Βέβαια, εδώ μπορούμε να βρούμε αντιστοιχίες όσον αφορά τα ισιώδια ποίηματα, αλλά τώρα ως προς την ομηρική αντίληψη περί κόσμου, ίσως υπάρχει μια υπερβολή. Ας δούμε όμως τα πράγματα από κοντά, για να διαπιστώσουμε αν έτσι έχουν. Όμηρος λοιπόν. Ο Όμηρος, όπως είπαμε και όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι ποιητής φυσικά. Και μάλιστα έγραψε έπι ιστορικού περιεχομένου, και όχι, σε εισαγωγικά βέβαια το ιστορικού, και όχι διδακτικά όπως ο Ισίωδος. Θα δούμε ότι ο Ισίωδος έχει και αποφθέγματα καθαρά φιλοσοφικά, ο Όμηρος όχι. Όμως η φιλοσοφία δεν είναι ασυμβίβαστη με τη λογοτεχνία, άρα μη μας παραξενεύει που είναι ποιητής. Εξάλλου πολύ προσοκρατική, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έγραψαν σε ποιητικό λόγο. Έτσι πολλές φορές ένας φιλόσοφος είναι πρικισμένος με το ταλέντο του λόγου, δηλαδή είναι συγχρόνως και λογοτέχνης, όπως ο Πλάτων, ο Νίτσε, ο Κίκεργκορ και άλλοι. Αντίστοιχα πάλι υπάρχουν φορές όπου ένας λογοτέχνης στοχάζεται φιλοσοφικά, όπως είναι ο Μολιέρος, ο Σέξπιρ, ο Ντοστογεύσκη και πολλοί άλλοι. Και υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση όπου ένας συγγραφέας γράφει παράλληλα φιλοσοφία και λογοτεχνία. Ο Ρουσό, ο Αλμπέρ Καμί, Ζαν Πολ Σάρτρε και άλλοι. Βέβαια, στα ποίηματα του Ομήρου δεν υπάρχουν φιλοσοφικές θεωρίες όπως είπαμε, όμως μπορούμε να επισημάνουμε σε αυτά αρκετές φιλοσοφικές έννοιες. Ας τις δούμε από κοντά. Έχουμε λοιπόν καταρχήν τις έννοιες της ψυχής και του θανάτου. Πολύ βασικές έννοιες της φιλοσοφίας. Η ψυχή στον Όμηρο ταυτίζεται με τον αέρα. Αυτό το κρατούμε, γιατί θα το βρούμε να επαναλαμβάνεται βεβαίως με ακρεφνείς πλέον φιλοσοφικούς όρους στον Αναξημένη. Και όχι μόνο. Η ψυχή λοιπόν ταυτίζεται με τον αέρα, εφόσον εισέρχεται στο σώμα ως πνοή ανέμου και φεύγει πάλι από αυτό ως τελευταία εκπνοή τη στιγμή του θανάτου. Πόσο παλιό είναι αυτό, αλλά και πόσο επίκαιρο. Λέμε ακόμα και σήμερα, άφησε την τελευταία του πνοή. Συνώνυμο του πέθανε. Θέλουμε να δούμε αν ένας άνθρωπος ακίνητος, γιατί συνώνυμα της ζωής είναι η κίνηση, η θερμότητα του σώματος και βεβαίως η αναπνοή. Καμιά φορά μας παραπλανεί ένα κίνητο σώμα, δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει πέσει σε κόμμα, να έχει λιποθυμήσει, να είναι με ένα κίνητος, αλλά να ζει. Πώς είμαστε σίγουροι ότι ζει ή όχι? Εάν αναπνέει. Εάν αναπνέει ή αν χτυπάει η καρδιά, γιατί το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο, σημαίνει ότι ζει, ας είναι ακίνητος. Η πανάρχια λοιπόν αυτή η αντίληψη είναι κάτι που έχει φτάσει ως τις ημέρες μας και επίσης έχουμε τον όρο της ψυχής, όπου εκτός από πνοή, από αέρα ή πνοή, Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικοί, δύο-τρεις αντιλήψεις στον όμηρο σχετικά με το τι είναι ψυχή. Θα μου πείτε πώς ένας ποιητής δεν έχει μόνο ένας στοχαστής, δεν έχει μία αντίληψη αλλά έχει πολλές διαφορετικές. Αυτό είναι άλλο θέμα, ας μην εμπλακούμε σε τέτοια ζητήματα. Ίσως να γράφησαν τα ομηρικά ποίηματα από διαφόρους ποιητές και να είναι το περίφημο ομηρικό ζήτημα και να τα συνένωσε ο όμηρος, ίσως να άλλαξε πεποιθήσεις. Το αφήνουμε στην άκρη. Αυτό. Βρίσκουμε λοιπόν χωρία όπου ψυχή είναι η σκιά του ανθρώπου. Δηλαδή ένα άειλο είδωλο του σώματος που μεταβαίνει μετά το θάνατο στα σκοτεινά παλάτια του Άδη, όπου περιπλανάται θλιβερά και λυπημένη η ψυχή, στερημένη από κάθε χαρά. Πώς να μην είναι λυπημένος ο νεκρός στην ομηρική κοινωνία, στην ομηρική εποχή, αφού οι άνθρωποι, κυρίως οι ήρωες βέβαια, οι άρχοντες δηλαδή, εκείνης της εποχής, ζούσαν με το σώμα τους. Έτρωγαν στα συμπόσια, έπιναν, πολεμούσαν, κατακτούσαν χώρες και ανθρώπους, έδιναν αγώνες αθλητικούς, ερωτεύονταν. Δεν έχουμε δείγματα στοχασμού ορφικού τύπου εκείνη την εποχή. Φυσικά το σώμα διαλύεται με το θάνατο, άρα διαλύεται και ο άνθρωπος, διαλύεται και η ζωή του ανθρώπου έτσι όπως την ήξεραν. Αλλά ακόμα και σήμερα, και αυτό έχει φτάσει ως τις μέρες μας, που πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από το σώμα που ονομάζεται ψυχή και το οποίο μπορεί να επιβιώνει μετά από το θάνατο. Ακόμα και σήμερα θεωρούμε το θάνατο ως το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να τύχει σε κάποιον. Εξού και όταν υπήρχε θανατική ποινή, ήταν η μέγιστη των ποινών. Άρα θα λέγαμε ότι σήμερα ακόμα πιο κοντά είμαστε στην ομηρική αντίληψη παρά στην ορφική, εκτός από εκείνους που θρησκεύονται βαθιά, όπου βέβαια ο χριστιανισμός έχει πάρει πολλά στοιχεία από τις μυστικές θρησκείες και δεν θεωρείται πλέον ο θάνατος κάτι το φοβερό. Υπάρχει και μία τρίτη αντίληψη στον όμηρο. Ο θάνατος, όμοιος με δυνατό άνεμο, που σκορπίζει αλίπητα τα φύλλα των δένδρων, σαρώνει ανελαίητα όλες τις ανθρώπινες ζωές. Καμία εξαίρεση. Ουδέποτε κανείς δεν έχει, ούτε θα έχει στο μέλλον, φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις σχετικά βέβαια και με αυτό, ότι θα έρθει κάποια εποχή όπου θα μπορούμε να αντικαθιστούμε όλα μας τα όργανα με μηχανικά εργαλεία τέλος πάντων και θα ζούμε εσαΐ, αλλά βέβαια αυτό είναι προς το παρόν επιστημονική φαντασία. Άρα λοιπόν κανείς δεν ξέφυγε, ούτε φαίνεται να ξεφεύγει. Όμοιος λοιπόν με δυνατό άνεμο, τόσο πολύ δυνατό σε σχέση με τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι ένα δύναμο φύλλο δένδρου που το παρασύρει ο άνεμος. Σαρώνει λοιπόν ανελαίητα όλες τις ανθρώπινες ζωές και παρασύρει στο θλιβερό του βασίλειο τους πάντες. Ισχυρούς, αδύνατους, πλούσιους, φτωχούς, δίκαιους, άδικους, ωραίους, άσχημους, ούτε μία εξαίρεση. Όμως η ελπίδα δεν έχει ολότελα χαθεί. Με τον ερχομό της άνοιξης τα θύλλα θα ξαναγεννηθούν και ίσως το ίδιο να συμβαίνει και με τις ανθρώπινες ζωές. Αυτό μας θυμίζει μία προελληνική ή πρωτοελληνική αντίληψη περί ζωής, τελείως διαφορετική από εκείνη μας παρουσιάζει ο Όμηρος. Δηλαδή η πρώτοι κάτοικοι της ελλαδικής Χερσονήσου, που ήταν οι γηγενείς αγρότες, δηλαδή οι πελασγοί, οι Κρήτες και οι Μυκηναίοι, καλλιεργούσαν τη γη και παρατηρούσαν ότι τα φυτά πέθαιναν και ξαναγεννιόντουσαν. Φυσικά δεν ξαναγεννάται το ίδιο φυτό, αλλά τέλος πάντων, βλέπαν το σπόρο που τον θάβαμε στη γη και την άνοιξη ένα νέο φυτό στη θέση του παλαιού. Άρα υπάρχει κύκλος από τη γέννηση πάμε στο θάνατο και από το θάνατο πάλι στη ζωή και έτσι συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Αυτό θυμίζει πράγμα το οποίο πήραν κατόπιν οι ορφικοί και οι Πυθαγόροι. Περίεργο δηλαδή πώς υπάρχει αυτό στον Όμηρο. Και λέει συγκεκριμένα ότι άλλες γενιές θα διαδεχθούν εκείνες που αφανίστηκαν. Η ζωή θα εναλλάσσεται εσαΐ με το θάνατο, ακριβώς όπως συμβαίνει με τα φυτά. Βεβαίως σε αυτή την αθανασία που είναι in perpetuum, δηλαδή συνεχώς στη θέση του παλαιού ανθρώπου ένας νέος που του ομοιάζει, δεν υπάρχει διατήρηση του εγώ, της ταυτότητάς μας. Λέει συγκεκριμένα ο Όμηρος, «Η υπερ φύλων γενναίοι, τι είδε και ανδρών». Όπως ακριβώς συμβαίνει με τα φύλλα των δένδρων, το ίδιο και στους ανθρώπους. «Φύλλα τα μεν τ' άνεμος χαμάδης χαίει». Τα ρίχνει μεν κάτω ο άνεμος, αλλά δεν θύλει τη λεθόσα φύ, έαρος δεν πηγήγνεται όρη. Κάποια άλλα όμως θα ξαναγεννηθούν μόλις έρθει η άνοιξη. Και υπάρχει και μία τέταρτη αντίληψη περί θανάτου, πιο αισιόδοξη, αλλά μόνο για ολίγους εκλεκτούς, ευνοούμενους των Θεών, δηλαδή ό,τι συνέβαινε στην ανθρώπινη κοινωνία συμβαίνει και στο βασίλειο των Θεών. Πάντα η θρησκεία είναι καθρέπτης του τι συμβαίνει στην κοινωνία, όπου σε ένα χωρίο της Οδύσσειας. Ο θαλασσινός θεός Προτεύς περιγράφει στον Μενέλαο τα ηλίσια παιδεία, για πρώτη φορά φαίνονται στον Όμηρο τα ηλίσια παιδεία. Περιγράφει λοιπόν στο Μενέλαο τον παραδείσιο αυτό τόπο, στον οποίο πρόκειται να μεταβεί μετά το θάνατό του. Θα λέγαμε σήμερα στον παράδεισο. Και του λέει: «Και εσύ, Μενέλα, διόθρευτε, τη μοίρα σου δεν είναι στάργο τα λογοβόσκητο να λιώσει τη ζωή σου», μετάφραση Εφταλιώτη, Ποριώτη, «παρά στα πέρατα τη γη, στα ηλίσια λιμέρια, που είναι ο ξανθό αδάμανθη, ή θα ήθελα να σε στείλουν, εκεί που οι μέρε των θνητών ανάλαφρε διαβαίνουν». Εδώ πάλι έχουμε μια ελπιδοφόρα και χαρούμενη αντίληψη για το τι συμβαίνει σε ολίγου όμω εκλεκτού μετά θάνατον. «Δεν έχει ούτε χειμώνα εκεί, μήτε βροχή και χιόνι». Δηλαδή είναι ο τέλειο καιρό. «Μόνο το αγέρι το γλυκό του ζέφυρου ανεβάζει παντοτινά ο ωκεανός και τους θνητούς δροσίζει». Προσέξτε τώρα γιατί αυτός θα τύχαινε αυτής της εξαιρετικής μεταχείρισης. Γιατί έχεις την Ελένη εσύ και είσαι γαμβρός του Δία. Πάντα οι συγγενείς και οι οικοί χαίρουν ιδιαίτερων προνομίων, έχαιραν ήδη από τότε. Άρα οι εκλεκτοί των θεών μπορούν να έχουν αυτή την ιδιαίτερη τύχη. Βεβαίως αυτό το πήρε κατόπιν ο Πλάτων και το τροποποίησε λέγοντας ότι στα ηλίσια παιδεία θα πάνε οι ενάρετοι και οι δίκαιοι. Μία άλλη έννοια, πολύ σημαντική της φιλοσοφίας που ανεβρίσκεται στα ομηρικά κείμενα, είναι εκείνη που αφορά τους θεούς και τους ανθρώπους. Οι θεοί του Ομήρου είναι οι θεοί μιας αριστοκρατίας πολεμιστών και ομοιάζουν πολύ με τους ανθρώπους ως προς τη μορφή, το χαρακτήρα, τις ανάγκες και τα πάθη τους. Ερωτεύονται, οργίζονται, εξαπατούν ο ένας τον άλλον, εκδικούνται, ρίζουν, επιδιώκουν την εξουσία με κάθε τρόπο, ακόμη και απομακρύνοντας τα παιδιά τους, γιατί βέβαια να τα σκοτώσουν δεν μπορούσαν εφόσον είναι αθάνατα τα παιδιά. Είναι όμως πολύ πιο δυνατοί από αυτούς, οι διαφορές τώρα, αθάνατοι και πάντοτε νέοι. Και βεβαίως μπορούν να μεταμορφώνονται, να γίνονται αόρατοι, να μετακινούνται από τόπο σε τόπο, ουσιαστικά σήμαντες διαφορές μπροστά στις ομοιότητες. Κυρίως η διαφορά τους σε σχέση με τους ανθρώπους πηγάζει από την εξαιρετική τους δύναμη, όχι όμως από την ηθική τους ακόμα. Η ηθικοποίησή τους γίνεται κυρίως κατά την κλασική εποχή, όπου πλέον ο Ζεύς γίνεται ο υπέρτατος εγγυητής της δικαιοσύνης. Ακόμα όμως και στον Όμηρο υπάρχουν ορισμένα χωρία στα οποία διαφαίνεται ότι ο Ζεύς εξασφαλίζει στον κόσμο την τάξη και το μέτρο. Ενώ παράλληλα, λίγα χωρία όμως σε σχέση με το σύνολο. Ενώ παράλληλα δίνει στους ανθρώπους τους νόμους, κατοχυρώνει την ιερότητα του όρκου και αποδίδει δικαιοσύνη αμείβοντας τους καλούς και τιμωρώντας τους κακούς. Αυτή είναι η εξαίρεση στο σύνολο των στίχων. Οι θεοί, οθούμενοι από τις συμπάθειες ή τις εχθρότητές τους, παρεμβαίνουν σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, στον πόλεμο ή στην ειρήνη, χαρίζοντάς τους όλα τα αγαθά, ομορφιά, δύναμη, ανδρεία, εξυπνάδα, ικανότητες κάθε είδους, πλούτη, ευτυχία κλπ. Ύστερώντας τους αυτά όποια στιγμή θελήσουν. Παράλληλα καθορίζουν την πορεία της ιστορίας και την τροπή των γεγονότων και βεβαίως την έκβαση των μαχών. Αλλά και αυτοί τελικά υποτάσσονται στην παντοδύναμη μοίρα, που ορίζει με τελεσίδικο τρόπο το πεπρωμένο ανθρώπων και λαών. Η γνώση είναι επίσης θεόδοτη, όπως φαίνεται στα προήμια της Ιλιάδος και της Οδύσσιας. Δεν χρειάζεται πολλές λεπτομέρειες για αυτά τα θέματα. Άρα, οι άνθρωποι είναι πιόνια στα χέρια των θεών. Αυτό δεν θα μας απασχολήσει πολύ, γιατί όλοι το γνωρίζουμε. Θα μας απασχολήσουν όμως κάποια χωρία που δείχνουν ότι, λίγα βέβαια χωρία σε σχέση πάλι με το σύνολο, αλλά πάρα πολύ σημαντικά, που δείχνουν ότι οι άνθρωποι, δηλαδή όχι όλοι οι άνθρωποι, οι ήρωες, δηλαδή αυτοί που ανήκουν στην ανώτερη τάξη, στους άρχοντες, έχουν ελευθερία βούλησης, γιατί υπομένουν με θάρρος, αυτοπεποίθηση, καρτερία και περηφάνεια τα ποικίλα δεινά του βίου. Και μερικές φορές υψώνουν το ανάστημά τους ενάντια στο θεϊκό κατεστημένο, πολύ σημαντικό αυτό, διεκδικώντας το δικαίωμα να διαμορφώσουν μόνοι και ελεύθεροι την προσωπική πορεία τους. Αυτό το θέμα επίσης της ελευθερίας της βούλησης είναι ένα πολύ σημαντικό φιλοσοφικό ζήτημα. Και μερικές φορές στη μάχη τους θεούς τους αντιμετωπίζουν ως αντιπάλους και πολλές φορές τους πληγώνουν κιόλας. Γιατί βεβαίως έχουν σώμα και οι θεοί. Το γεγονός αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό όταν οι ίδιοι θεοί ομολογούν ότι οι άνθρωποι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τη ζωή τους. Έτσι, στην αρχή της Οδύσσιας, συγκεκριμένα στο Α32-34, ο ίδιος ο Ζεύς δηλώνει ότι οι άνθρωποι αδίκως αποδίδουν στους θεούς τις συμφορές τους. Αίτιοι των δεινών τους δεν είναι ούτε οι θεοί ούτε η μοίρα, αλλά τις προκαλούν οι ίδιοι με τις αδικίες τους. Και επειδή δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, κατηγορούν τους θεούς για τα κακά που τους συμβαίνουν. Λέει συγκεκριμένα: «Ο Πόπι, ο Αλίμονο, ίον δεινοί θεούς βρωτοί αιτιώνται. Πώς μας κατηγορούν, πόσο άδικα μας κατηγορούν εμάς τους θεούς οι θνητοί. εξημαίων με ήττα γάρφα ή κακά έμενε, γιατί λένε ότι από εμάς προέρχονται οι συμφορές τους. Η δε και αυτή φύση να τα σταλίσουν, όμως αυτοί οι ίδιοι με τις ατασταλίες που κάνουν, τις αδικίες, υπέρ μόρων άλγια έχουση. Και πολλές φορές παρά τη θέληση της μοίρας, δηλαδή και η μοίρα ακόμη τίθεται στην άκρη, προκαλούν τα δεινά τους. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης έχουμε παραδείγματα ηρώων που επαναστατούν ενάντια στη θέληση των θεών, όπως είναι ο Έκτορ, ο Οδυσσεύς και ο Νέστορ. Πολύ σημαντικά είναι προκειμένου τα λόγια του Έκτορος προς τον Πολυδάμαντα, τον ιερέα βέβαια, στην Ιλιάδα, που του λέει πριν κατέβεις στη μάχη, πριν μονομαχήσεις, να δούμε λίγο τους ιονούς, δηλαδή το πέταγμα των πτηνών, για να δούμε αν είναι ευνοϊκοί οι θεοί απέναντί σου. Και εκείνος τι απαντάει, ότι καθόλου δεν νοιάζεται για το πέταγμα των πουλιών, άρα στην άκρη η θρησκεία, και τις μαντίες παρά μόνο για τη σωτηρία της πατρίδας του. Η μόνη αληθινή του πίστη είναι η αγάπη του για την πολιορκημένη πόλη του. Τι λέει, τι είναι Διονύστα νυπτερίγεση και λέβη πίθεστε, τι μου λες εγώ να πιστώ και να προσέξω τα πουλιά που πετάνε προς την Ανατολή που ήταν καλό και προς τα πάνω ή προς τη Δύση και το σκότος και προς τα κάτω. Τον ούτε μετατρέπομαι, ούτε αλεγίζω, καθόλου δεν τα προσέχω εγώ αυτά, είτε επί δεξιά η ίωση προσιών τη ελιόντα, είτε παριστερών τυποτή η ζώφωνη ερώντα. Εμείς δε μεγάλου διόσπιθόμεθα βουλή, αλλά επειδή είναι πολύ τολμηρό να πει ότι περιφρονώ τους πάντες, όλους τους θεούς, λέει αφήνω τις νάκτους ιονούς, πηγαίνω στην θέληση του Δία μόνο να υπακούσω. Για να καταλήξει στο πολύ γνωστό αυτό, είσαι ιονός άριστος, αμήνεστε περιπάτρες. Μόνο ένα πέταγμα που για μένα είναι το άριστο, το να πολεμάω για να αμυνθώ για την πατρίδα μου που κινδυνεύει. Όσον αφορά αυτό ότι εγώ θα πιστώ στη θέληση του Διός, έχουμε χωρία, όπως φαίνεται ότι καθόλου δεν τον ενδιαφέρει τι θέλει ο Δίας, όπως φαίνεται από κάποιους στίχους που έχουν προηγηθεί και στους οποίους δηλώνει στον Δόλωνα έναν κατάσκοπο που θέλει να στείλει στο στρατόπεδο των Αχαιών και εκείνος διστάζει γιατί ήταν επικίνδυνο, όπως και τον πιάσανε και τον σκοτώσανε, και τότε για να τον δελεάσει να πάει στην επικίνδυνη αποστολή του λέει ότι εάν σκοτώσει τον Αχιλλέα θα του χαρίσει τους ύπους και την περίφημη άμαξα, δηλαδή θαυμαστά πράγματα που είχε ο Αχιλλέας. Και βέβαια δεν το πιστεύει ο Δόλων, δυσπιστεί σε αυτή την υπόσχεση, και τότε εκείνος για να τον πείσει ορκίζεται στον Δία, που ήταν ο Θεός προστάτευε τους όρκους, γνωρίζοντας ότι ψευδός ορκίζεται. Επίορκον επόμωσε, τόσο πολύ λογαριάζει τον Δία που ψευδορκεί στο όνομά του. Που και σήμερα ακόμα και αν δεν θρησκεύεται κάποιος και του πει ένας άλλος, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, μου το ορκίζεσαι στη ζωή σου, μου το ορκίζεσαι στη ζωή της μάνας σου, στη ζωή του παιδιού σου, εκεί διστάζει, εάν δεν αγαπά αληθινά. Ο Έκτορας τόλμησε. Αλλά και η Οδύσσια, μέσα από τις απίστευτες περιπέτειες του περίφημου ήρωα, του Οδυσσέα, περιγράφει στην ουσία την αναμέτρηση ενός ευφυούς θνητού με το μεγάλο θεό της θάλασσας τον Ποσειδώνα. Ο Οδυσσεύς δεν υποτάσσεται ούτε στιγμή στην μοίρα του. Ούτε να φοβηθεί, ούτε να πει ότι αφού ο Θεός με πολεμάει δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ας καθίσω στην άκρη. Παλεύει με πείσμα και θάρρος ενάντια στη θεϊκή οργή και στο τέλος κατορθώνει να φτάσει στην Ιθάκη και να πάρει πάλι στα χέρια του την εξουσία. Βέβαια το να το κατόρθωνε εντελώς μόνος του πάλι θα ήταν μεγάλο τόλμημα να το πει ο Όμηρος. Αλλά, και βάζει βεβαίως την Αθηνά να τον βοηθάει σε αυτό. Στην ουσία είναι μόνος του όμως. Ο πολυμήχανος βασιλιάς, όπως θα πει και ο Μπρούνος Νέλ στο βιβλίο του «Η Ανακάλυψη του Πνεύματος», δεν ταπεινώνεται ούτε υποκύπτει, αλλά υπομένει θαραλέα αυτή την εχθρότητα, διατηρώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην ταπεινοφροσύνη και την αλαζονία. Και βέβαια έχουμε και τον Νέστορα, τον σοφότερο αρχαίο βασιλιά, τον γυραιό στο σώμα λαχμαίο στο πνεύμα, που δηλώνει επανειλημμένα ότι η έκβαση της μάχης δεν εξαρτάται από τους θεούς, αλλά από δύο πράγματα, τη γενναιότητα των πολεμιστών και τη γνώση της πολεμικής τέχνης. Και άλλα λίγα ακόμη χωρί, όχι πολλά, αλλά υπάρχουν και άλλα, μην σας κουράζω με αυτά. Ακόμα και στη θέληση της μοίρας, που είναι ισχυρότερη από θνητούς και αθανάτους, κάμπτει ενίοτε η γενναιότητα των ανθρώπων. Έτσι, σε αρκετά σημεία των ομηρικών επών, παρεμβάλλεται στη δίγηση η φράση «υπέρ έσαν» ή «υπέρ μόρων», δηλαδή παρά την θέληση της μοίρας, για να δηλώσει ότι κανένα πεπρωμένο δεν μπορεί να αλλάξει τα διαμορφωμένα από τον άνθρωπο γεγονότα. Ας πούμε, νικούσαν οι Αχαιοί υπέρ μόρων. Και πάμε σε ένα άλλο ζήτημα βασικό για τη φιλοσοφία, την έννοια της δικαιοσύνης. Στον Όμηρο υπάρχουν τριών ειδών, βασικές αντιλήψεις σχετικά με τη δικαιοσύνη. Το δίκαιο του ισχυροτέρου, το οποίο βεβαίως βρίσκουμε κατά κόρον στα ομηρικά κείμενα. Υπάρχει η δικαιοσύνη ως ισότητα ή ισονομία. Και υπάρχει και η δικαιοσύνη του καλυτέρου. Όχι όλη ίση, αλλά η εξουσία να δίδεται και τα αξιώματα στους πλέον αξίους. Αναλόγως οι φιλόσοφοι τάσσονται με τη μία ή την άλλη άποψη, δηλαδή το δίκαιο του ισχυροτέρου θα το ξαναβρούμε στους σοφιστές, το δίκαιο της ισονομίας θα το βρούμε στον Αναξίμανδρο, το δίκαιο του καλυτέρου, της απονομής μεγαλυτέρων αξιωμάτων στους πλέον αξίους, θα το βρούμε στον Ηράκλητο, στο Δημόκρητο και βεβαίως στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Ας γυρίσουμε πίσω στον Όμηρο. Ο ομηρικός κόσμος, ειδικά εκείνος της Ιλιάδας, είναι ένα άγριο και αιματηρό πεδίο μάχης. Στη μάχη βεβαίως υπάρχει μόνο το δίκαιο του ισχυροτέρου. Βεβαίως θα πει κανείς, όχι, γιατί γίνονται κάποιες μάχες για να δικαιωθούν κάποια αιτήματα λαών. Στον Όμηρο δεν ήταν, βεβαίως υπήρχε η αφορμή της Ελένης που την άρπαξε ο Πάρης κτλ. Αλλά ξέρανε όλοι ότι αυτή ήταν η πρόφαση, εφόσον οι Αχαιοί εποφθαλμιούσαν τα πλούτη της Χρυσοφόρου Τρίας. Άρα έχουμε συμφέροντα ήδη από τότε και ο πιο δυνατός νικάει. Η περιγραφή πολεμικών σκηνών μας δείχνει μια λυσαλαία αγριότητα με την οποία, ας πούμε, εκδικείται ο Αχιλλέας στο θάνατο του Πατρόκλου. Δηλώνει απερίφραστα δομές βίας. Στην Οδύση, όπου η πανουργία του Οδυσσέα και της Πηνελόπης πλαισιώνουν διάφορες κτηνοδίες των νηστήρων, φέρθηκαν και οι νηστήρες βία, αλλά και ο Οδυσσεύς και πανούργα και βία τους εγκλώβησε και τους εξόντωσε, δεν τους εκάλεσε σε μάχη, όπου πλέον δυνατός, γιατί ήταν η εποχή της σωματικής Ρώμης τότε που κυριαρχούσε, θα έπαιρνε την εξουσία. Και επιπλέον κρεμάει και όλους τους δούλους που υπηρετούσαν τους μνηστήρες, λες και μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Συνεπώς, στον Όμηρο τα πρόσωπα που διακρίνονται είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη. Η δύναμη αυτή είναι κυρίως σωματική και αναδεικνύεται μέσα από τις μάχες και τους αθλητικούς αγώνες και άλλοτε πνευματική και εκδηλώνεται με την εξυπνάδα και τη ρητορική ικανότητα. Θα δούμε ότι υπάρχουν ήδη στον Όμηρο κάποια δείγματα ρητορικής τέχνης. Βεβαίως, όπως είπα και πριν, ο φαινομενικά δίκαιος πόλεμος κατά της Τρίας, η τιμωρία του Άρπαγα, πρίγκιπα κλπ. Και η τιμωρία εκείνου που ατίμασε την οικογένεια και την φιλοξενία του βασιλιά Μενέλαου, είχε ως πραγματική αιτία την κατάκτηση της έφορης και πλούσιας χώρας, δηλαδή έγινε χάρη της ισχύως, του συμφέροντος. Επίσης, στις περισσότερες ραψοδίες περιγράφονται σκηνές μαχών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πολεμιστές προσπαθούν να σκοτώσουν τους αντιπάλους, αλλά με πολύ άγριο τρόπο, ενώ συχνά τα χτυπήματα των όπλων λαμβάνουν χώρα ύστερα από ανταλλαγή ύβρεων μεταξύ των μαχητών. Μην ξεχνάμε ότι μάχονταν σώμα με σώμα. Δεν πατούσαν ένα κουμπί και να εξοντωθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Ή συνοδεύονται από πικρόχολα λόγια, ακόμα και όταν ο ιτημένος είναι τιμωθάνατος. Τέτοια σκληρότητα. Χαρακτηριστική είναι η σκληρότητα με την οποία ο Αχιλλέας απευθύνεται στον ημιθανή Έκτορα, όταν εκείνος του ζητεί να παραδώσει το σώμα του στους γονείς του, προκειμένου να του αποδοθούν νεκρικές τιμές. Πολύ σημαντικό αυτό για τους αρχαίους Έλληνες. Τι του λέει, η μετάφραση πάλι είναι του Πολυλάιδο. Τόσο να με άφηνε η ψυχή κομμάτια να σου φάγω, αυτό πια μόνο στον κόσμο των, ούτε καν στον κόσμο των ζώων συμβαίνει, όσο από το στόμα των σκυλιών κανείς την κεφαλή σου δεν θα φυλάξει. Ποτέ δεν θα σε κλάψει η μάνα που σε γέννησε, στην νεκρική σου κλίνη. Και άλλα και άλλα χωρία παρόμοια, όχι τόση σκληρότητα, αλλά μεγάλη σκληρότητα επίσης. Επίσης, οι προσωπικές φιλοδοξίες και το αίσθημα της προσβεβλημένης τιμής υπερτερούν του κοινού συμφέροντος. Έτσι, ο Μένα Χιλεύς, όταν ο Αγαμένων του αφαιρεί το δώρο, το γέρας που του είχε παραχωρήσει, δηλαδή τη Βρυσίδα, παρακαλεί τη θεά μητέρα του να φέρει τον όλεθρο συμπολεμιστές του, να πεθάνουν οι συμπολεμιστές του, γιατί τον περιφρόνησε ο Αγαμέμνον. Ο δε Αγαμέμνον ενδιαφέρεται όχι τόσο για το κοινό καλό, όσο για τη διατήρηση της κυριαρχικής θέσης του. Οι διαμάχες εκτείνονται και στο Βασίλειο των Θεών, είπαμε ότι είναι ο καθρέφτης της ανθρώπινης κοινωνίας, το οποίο βεβαίως απεικονίζει την πολιτική κατάσταση του καιρού εκείνου. Μόνο σε ένα χωρίο ο Δίας θεωρείται υπέρμαχος της ισονομίας, όταν μοιράζεται από κοινού με τον Ποσειδώνα και τον Άδη, κατόπιν κληρώσεως, άρα ίση και οι τρεις, τις τρεις περιοχές του σύμπαντος, τον ουρανό, τη θάλασσα και τον κάτω κόσμο. Σε όλα τα άλλα είναι ο Θεός που διατάζει τους άλλους. Τελικώς, θεοί και άνθρωποι αποτελούν μια κοινωνία οργανωμένη με βάση την αυστηρή διάκριση των τάξεων. Έχουμε δηλαδή μια πυραμίδα. Τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη. Πάνω-πάνω η μοίρα, μετά οι θεοί, μετά οι βασιλείς, μετά οι άρχοντες. Αυτοί κατέχουν τα υψηλότερα στρώματα της κοινωνικής πυραμίδας, σε αντίθεση με τους ανθρώπους του λαού που αποτελούν μια ανώνυμη μάζα. Δεν έχουμε σχεδόν καμία αναφορά ονόματος των πολεμιστών, των άλλων πλέον εκτός των αρχόντων, των ηγετών. Μόνο ο Θερσίτης αποτελεί εξαίρεση, ο οποίος αντιστέκεται προς τιμήν στο κατεστημένο της εξουσίας του Αγαμέμνονα, όταν περιγράφει με περισσή τόλμη την άδικη, άπλιστη και αυθαίρετη συμπεριφορά του προς τους πολεμιστές. Αλλά γρήγορα κι αυτός υποχωρεί μπροστά στην οργή του Οδυσσέα που τον χτυπά με το σκύπτρο του και απειλεί ότι θα τον διώξει ελεηνά δαρμένο. Δεν μπορούσε να πει περισσότερο Όμηρος, γιατί τα έπει εψάλλοντο στις αυλές των αρχόντων. Εν τούτης, η θέση των ισχυρών δεν είναι απόλυτα ασφαλής, γιατί αν τους αρπάξουν πειρατές ή συλληφθούν εχμάλωτοι σε καιρό μάχης από τους εχθρούς, γίνονται αυτόματα δούλοι, χωρίς δυνατότητα επανόδου στην προηγούμενη κατάστασή τους. Έτσι και κατρακυλήσουν από την κορυφή της πυραμίδας, τελείωσε, δεν ξανασηκώνονται. Η πολιτική εξουσία ενισχύει την κυριαρχική της θέση ήδη στον Όμηρο, διαδίδοντας ότι είναι θεόδοτη και ότι το σκύπτρο που είναι το σύμβολό της δόθηκε για πρώτη φορά στον Πέλοπα από το Δία. Αυτό ακολούθησε και σε όλους τους αιώνες μετά και στη Βυζαντινή εποχή, ότι ο αυτοκράτορας είναι ο αντικαταστάτης του Θεού επί της γης. Σε ευρωπαϊκές μοναρχίες, στη Ρωσία, παντού ο βασιλιάς ήταν ο προστατευόμενος του Θεού. Επιπλέον στον Όμηρο οι περισσότεροι βασιλείς έχουν θεϊκή καταγωγή, είναι διογενείς ή διοτραφείς. Άρα οι υποτελείς τους πρέπει να τους υπακούν αδιαμαρτύρητα, γιατί από πίσω τους, αν τους πολεμούν αυτούς, είναι σαν να πολεμούν τον Θεό πατέρα τους. Όσα παιδιά νόθα γεννιόντουσαν στα παλάτια, οι μεν πατεράδες τους πατεράδες εξοντώνανε, το παιδί όμως το κρατούσανε, τι πιανού είναι του Θεού. Τους χρειαζόταν οι διάδοχοι και μάλιστα οι θεόδοτοι. Βέβαια, στον Όμηρο δεν έχουμε ένα μονάρχη ισχυρότερο όλων των άλλων, οι περισσότεροι είναι ισότιμοι μεταξύ τους. Μόνο σε καιρούς στρατιωτικής εκστρατείας ή πολέμων υπάρχει ένας για λόγους στρατηγικής, όπως ο Αγαμέμνον. Το ότι δεν έχει πολύ ισχυρή εξουσία απέναντι τον άλλο φαίνεται από τη λογομαχία του με τον Αχιλλέα, όπου ο Αχιλλέας εκτοξεύει κατά του Αγαμέμνου τις χειρότερες για ένα λαό πολεμιστών ύβρις. Τι του λέει? Μέθησε που έχεις αυθάδια σκυλιού και δειλή ελαφιού και δεν τολμάς ποτέ να οπλιστείς για μάχη μαζί με τους στρατιώτες. Πολλές φορές υπάρχει διαμάχη μεταξύ βασιλέων και ιερέων, όπως υπήρξε και στην Ευρώπη στα νεότερα χρόνια, και βεβαίως υπερισχύουν οι ιερείς. Έχουν πίσω τους τους θεούς. Έχουμε λοιπόν τον Χρήση που εκλιπαρεί τους αρχαίους να ελευθερώσουν τη θυγατέρα του. Και κάνει ότι φοβάται, μάλιστα παριστάνει ότι είναι αδύναμος μπροστά στους αρχαίους, μπροστά στον Αγαμέμνονα. Όμως λέει ότι αν του επιστρέψει την κόρη του, θα δείξει το σεβασμό του στον εκιβόλο Απόλλωνα, στο Θεό που το ξέρει. Προσέξτε, εάν δυσαρεστήσετε εμένα, δυσαρεστείτε αυτόν που με τα βέλη του θα σας καταστρέψει. Και ο Κάσας πάλι έρχεται να συμπαρασταθεί στον συνάδελφό του, το Χρήση, και λέει στον Αχιλλέα: «Με προσκαλείς, διήφιλε Πηλίδη, να εξηγήσω πώς γεννήθηκε ο θυμός του μακροβόλου φίβου, θα το υπώ», κτλ. Και λέει ότι εξαιτίας του Αγαμέμνονα, ο οποίος στην αρχή αντιστέκεται, «Μάντι κακόν, όχι ποτέ πρόσχαρο, ότι δεν μου είπες και το προηγούμενο με την Ιφηγένεια, και ο νου σου πάντοτε αγαπά κακά να προμαντεύει», αλλά υποχωρεί. Τι να κάνει, γιατί οι στρατιώτες ακούγανε, οι πολεμιστές ακούγανε τον ιερέα και δεν μπορούσε να τα βάλει και με όλο το στρατό. «Θέλω εγώ καλύτερα την κόρη σπίτι μου, αλλά αν αυτό συμφέρει θα την αποδώσω», όπως και το έκανε. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται και η αναγκαιότητα της λαϊκής συνένεσης πολλές φορές, και έτσι έχουμε για πρώτη φορά κάποιους ρητορικούς λόγους, κυρίως από τον Έστορα, του «και απογλώσεις μέλητος γλυκίων ρε ναυδί», τόσο γλυκή και η ομιλία του σαν το μέλι. Πάντα σε αυτόν καταφεύγουν όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ή όταν οι άλλοι έχουν αποτύχει. Άρα ο λόγος είναι ακόμα και για τους ομηρικούς ήρωες που κυρίως με το σώμα λειτουργούν, ένα όπλο εξίσου ισχυρό με το σπαθί ή το δόρυ τους, που τον χρησιμοποιούν για να οδηγήσουν το ακροατήριό τους εκεί όπου αυτοί επιθυμούν. Και έχουμε και το παράδειγμα των Φεάκων και στην Ιθάκη που συγκεντρώνονται οι γυραιοί άρχοντες για να αποφασίσουν τι θα γίνει με την περίπτωση του θρόνου που ήταν κενός για 10 χρόνια και άλλες περιπτώσεις που δεν μας ενδιαφέρουν τώρα. Τώρα, όσον αφορά, για να τελειώσουμε με το σημερινό μάθημα, όσον αφορά τις αξίες, έχουμε ως προς τη δικαιοσύνη, υπάρχει το δίκαιο του ισχυροτέρου δεδομένου. Όμως, ο ομηρικός κόσμος, αυτός ο άγριος κόσμος του πολέμου και του αίματος, έχει και τις δικές του αξίες, όπως είναι η ανδρεία, η δόξα, η τιμή, η δύναμη, η ομορφιά, η φιλία, ο σεβασμός προς τους γονείς, τον βασιλιά, τους οικέτες, η φιλοπατρία και η απόκτηση της αρετής με την ομηρική έννοια, όπου αρετή σήμαινε να είσαι ικανός σε αυτό που κάνεις. Εμπλοκημένος στον πόλεμο και στους αθλητικούς αγώνες, γιατί όλοι οι αθλητικοί αγώνες ήταν συνάμα και χρήσιμοι στον πόλεμο, στην τέχνη του πολέμου, στην πολεμική τέχνη. Η έννοια της αρετής στον Όμηρο δεν έχει βέβαια καθόλου σχεδόν κοινά σημεία με εκείνη των πλατωνικών, των αριστοτελικών κειμένων. Αρετή κατά την ομερική εποχή σημαίνει την ενεργητικότητα, τη δίκαιη διακυβέρνηση, τις καλές επιδόσεις στον πόλεμο ή τους αθλητικούς αγώνες που επιδεικνύουν οι αγαθοί. Τώρα, δίκαιη διακυβέρνηση με ερωτηματικά, γιατί δίκαιο ήταν ό,τι θέλει ο άρχοντας. Τώρα, αν ήταν καλός προς τους υπηκόους, εντάξει, καλή και η δικαιοσύνη του. Αν ήταν κακός, θα ίσχυε αυτό που ήθελε. Ακριβώς όπως οι άρχοντες κάνουν ό,τι θέλουν οι θεοί. Δίκαιο είναι αυτό που θέλουν οι θεοί επειδή το θέλουν οι θεοί. Άρα, δίκαιο είναι αυτό που θέλουν οι άρχοντες επειδή εκείνοι το θέλουν. Παρ' όλα αυτά, έχουμε επίσης τους ανθρώπους εκείνους που έχουν θέσει ως στόχο τους να γίνονται διαρκώς καλύτεροι, κυρίως βέβαια ως προς τα αγωνίσματα. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια που απευθύνει ο Γλαύκος στο Διομήδη, όταν διαπιστώνει ότι ήταν απόγονοι ηρών που συνδέονται με τους ιερούς δεσμούς της φιλίας. Και έχουμε το περίφημο που του είπε: «Ένα αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον, ο πατέρας μου με δίδαξε να είμαι πάντα άριστος και να υπερέχω τον άλλον, μη δε γένος πατέρων εσχυνέμεν. Και να μην τροπιάζω τη γενιά μου». Και βεβαίως έχουμε την τελική σκηνή στην Ιλιάδα, όπου ο τόσο σκληρός Αχιλλέας υποχωρεί μπροστά στον γυραιό Πρίαμο, τον δέχεται σχεδόν φιλικά και του αποδίδει το σώμα του άξιου αλλά μισητού αντιπάλου του Έκτορα. Δηλαδή όλη αυτή η αγριότητα τελειώνει με μια ειρηνική, θα λέγαμε, σκηνή φιλική ανάμεσα στους δύο εχθρούς, που μας εντυπωσιάζει. Άρα, και ακόμη και μέσα σε αυτό το σκληρό κόσμο δεν λείπουν ολότελα οι αξίες. Και θα τελειώσω με τις πηγές. Πού βρίσκουμε τις πηγές για τους προσοκρατικούς? Ολοκληρωμένα έργα των προσοκρατικών δεν έχουν διασωθεί. Μόνο λίγα αποσπάσματα φτάσανε ως εμάς και συγκεκριμένα εκείνα που υπάρχουν στους παπύρους που βρέθηκαν στην Αίγυπτο ή εκείνα που αναφέρουν μεταγενέστερες συγγραφείς, όπως ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, Διογέννης Λαέτιος, Αέτιος και άλλοι. Η διάσωση των κειμένων που γλίτωσαν από τις φλόγες, ναι, γιατί δεν σώθηκαν τα κείμενα των προσοκρατικών? Τα κείμενα αυτά, ολοκληρωμένα όπως τα έγραψαν, ήταν αποθηκευμένα βεβαίως στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και σε κάποιες άλλες βιβλιοθήκες, όμως αυτές παρεδόθηκαν στις φλόγες. Τώρα, ατύχημα ήταν από φανατικούς, ξέρω εγώ, χριστιανούς ή άλλους ανθρώπους εκείνης της εποχής προήλθαν, το αφήνουμε στην άκρη, δεν το γνωρίζουμε αυτό, αλλά συνέβησαν πυρκαγιές σε βιβλιοθήκες με μεγαλύτερη εκείνη της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και έτσι χάθηκαν τα ίδια τα κείμενα, τα ολόκληρα κείμενα των απόψεών τους. Έτσι, η διάσωση των απόψεων κρίθηκε από τους δοξογράφους, δηλαδή από εκείνους που αντέγραφαν ό,τι ήθελαν πριν χαθούν τα έργα, που πήραν κομμάτια από τα έργα και τα κατέγραψαν, στη συνέχεια από τους αντιγραφείς των χριστιανικών μοναστηριών, δηλαδή από τους μοναχούς ή των βυζαντινών, συριακών και αραβικών πολιτιστικών κέντρων και από το εγκυκλοπαιδικό πνεύμα που επικράτησε στην Ευρώπη από την περίοδο της ανακαίνησης και εξής. Και υποχρέωσε τους επαείοντες να προβούν σε μια σειρά επιλογών που απόκλειαν μια πληθώρα άλλων. Έτσι εξηγείται γιατί πολυάριθμες σκέψεις δεν έφτασαν στα χέρια μας παρά αποσπασματικά. Εφόσον οι μοναχοί έκριναν, ας πούμε, κάποιοι μοναχοί, οι αντιγραφείς ποια κομμάτια θα περάσουν από τους παπύρους που σώθηκαν, γιατί δεν σώθηκαν βέβαια όλοι. Ό,τι αντέβαινε στην χριστιανική θρησκεία έμενε απ' έξω. Ό,τι ήταν συμβατό, το αντέγραφαν. Το πληρέστερο έργο που περιλαμβάνει τα διασωθέντα αποσπάσματα των προσοκρατικών και εκεί καταφεύγουμε όταν θέλουμε να παραπέμψουμε, είναι εκείνο που εξέδωσαν δύο σπουδαίοι Γερμανοί φιλόλογοι, ο Χέρμαν Ντίλς και ο Βάλτερ Κράντς. Τα αποσπάσματα των προσοκρατικών, Die Fragmente der Vorsokratiker. Και επίσης έχουμε μία έκδοση κειμένων των Ελλήνων δοξογράφων, θα λέγαμε ότι είναι η πρώτη ιστορική της φιλοσοφίας αυτή, η οποία όμως δεν κρατούν μόνο τα αυθεντικά κείμενα, αλλά παίρνουν και από απομιμήσεις και από μη γνήσιες πηγές. Και έτσι έχουμε και το έργο του Ντίλς, δοξογράφη Γκρέκη, που το εξέδωσε στο Βερολίνο το 1979. Έτσι, τα κείμενα των προσοκρατικών που περιλαμβάνονται στους τόμους των Ντίλς Κράντς διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, μάλλον σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον, σε αυθεντικά αποσπάσματα, δηλαδή σε παραθέματα από τα γραπτά των ίδιων των φιλοσόφων, φραγμέντα, και στα οποία θα στηριχθούμε και εμείς για να αναλύσουμε τις απόψεις τους. Και πώς ξέρουμε ότι είναι αυθεντικά, είτε γιατί βρέθηκαν σε πάπυρο που λέει ότι είναι του τάδε φιλοσόφου, είτε γιατί μεταφέρονται από μεταγενέστερους συγγραφείς, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο το κείμενο. Το ίδιο κείμενο του φιλοσόφου, δύο ή περισσότερες φορές, άρα είχε μπροστά του το κείμενο Πλάτων ή ο Αριστοτέλης και το κατέγραψε. Και το δεύτερο είναι σε έμεσες πληροφορίες για τη ζωή και τη διδασκαλία τους, Leben und Lehren, το πρώτο μέρος Α στο Ντίλς Κράντς, το δεύτερο είναι τα αυθεντικά. Και υπάρχει και ένα τρίτο που είναι από μιμήσεις ημιτασιών, σίγουρα δηλαδή μη γνήσια αποσπάσματα, τα οποία δεν θα μας απασχολήσουν σε αυτές τις διαλέξεις. Θα ήθελα για σήμερα να σταματήσω εδώ, να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να σας πω ότι στο επόμενο μάθημα, αν θέλετε, θα μιλήσουμε για τους κυριότερους εκπροσώπους της μυθικής διανόησης, δηλαδή για τους ορφικούς και τον Ισίωδο, και φαντάζομαι ότι θα προλάβουμε να μπούμε και στους πρώτους μιλησίους φιλοσόφους, Θαλή, ίσως και Αναξίμανδρο, τον Αναξιμένη σίγουρα για την μεθεπόμενη φορά τον αφήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
2: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
11: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
14: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
2: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω, ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
3: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει...
2: Το ξέχασα τελείως.
3: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
2: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
3: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
2: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
4: Από τα τελειονίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
5: φίλος
4: να
5: σου.
4: Πάω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
5: Αριστοφάνη.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμό τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε, γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτευσε το Ζαραλίξ TV. Τώρα πού τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά? Περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστηνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα, ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεσβευμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που, όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ.

0: σε μονάδα αυξημένης φροντίδας και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
1: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσατε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
2: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
1: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
2: Ακούστε, το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω. Όσο και να με πιέσετε, δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος? Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει καναμπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Σεζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης? Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί λέει, έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν.

0: στο 99,9% του πλανήτη να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του τάξει ο Θεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάντο και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Καραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ο δεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
1: που έχεις...
2: βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
1: που έχεις...
2: βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδί, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Συγγνώμη, των μεγάλων επιτυχιών. Κοφολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια και Κολοκοτρώνη και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4, ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης Μπατσοπαπαδοδημοκρατίας. Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα. Κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, στον Ονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια, όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα Ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό. Παρακολουθούνται.
3: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας. Καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, πώς έλεγα πριν, τον Ονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
3: Πώς τελειώσανε οι Ερυθρέες Ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
3: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
3: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο στοιχείως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε, αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα. Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και box, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του box με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο τώρα λοιπόν. Για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Ποτέ. Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι. Άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι κι αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά, όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη, Υπουργό Προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Α, Ρ, Δ στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
4: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
5: Με πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
6: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
5: ναι,
6: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
7: Είμαι υψηλόβαθμος τέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
8: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
9: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
8: Μακάρι.
9: Αφού ξέρετε τι λέω.
8: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες 3 μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο. Δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάνει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι άλλοι θα πει. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο Υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχάλη.
10: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτά τα, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τώρα ακούσατε, όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΡΟΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ, λέει ο ίδιος ο Υπουργός είναι μυθεύματα. Επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα. Άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο Υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει. Και είναι η βάση της δικογραφίας, όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παρείτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχισαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο. Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται η βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες. Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν κι εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI ότι είχε πάρει μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπά στη σύνταξη, λέει: αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά και τι άλλο έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως, όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία. Και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφιές δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε σταυρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Goat, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ, ναι. Jim Goat, Lieutenant. Jim Goat, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Goat, Lieutenant. Α, είσαι τα διάλο, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα γκαρσόνια, πα καλά, μπορώ, μαλάκα, θα τη πω Jim Goat, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου, θα τα πεις στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν, ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά, που το λένε και Θοδός και Πάνω, αυτόν, ειδικά σε αυτόν θα τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός, πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αφού το δωρή αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή. Ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο. Λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσου, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι μπατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά. Και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουνε. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, Τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα ΜΑΤ. Ένα συνάδελφο στα ΜΑΤ. Όταν φάει τη Μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, στο γαμίσο στο Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο Ματατζή, μαλάκα, ότι ο άλλο πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσω στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόάπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει, ρε πίστε, βρε μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άνα, για. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ, ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Ναι, ρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω, τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Εσύ το διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εγώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
11: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολλησιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτό τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως ένα βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
5: Λοιπόν.
11: Αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη, όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω. Μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδειάσει στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλη της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα, που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα, γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα, που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος. Και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια. Πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά. Από τώρα θα είναι ένα best-of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο Παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Zaralix TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις. Μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat, λοιπόν δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα, δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι, δηλαδή. Είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τέλειωσε, γράφεις, να γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι, κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα, δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστον να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός. Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νι Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Λόβ. Αλλά δεν έχει Λόβ, έχει Αλφα δίπλα. Οπότε αγάμι το Λόβ ή κάτι τέτοιο. Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με μαλώσουν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα, είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος μην τον συλλάβουνε και μάλιστα τον συλλάβουνε για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμιστη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λογοσχεδία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα? Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε, για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό, έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim God, αν έκανα το Jim God, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Guat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνοπλους αστυνομικούς οι οποίοι κινδύνευαν, γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω και, όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο. Και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπερησιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπερησιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς?
12: Ήρεμα.
0: Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών, 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία, γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον ουρουάν. Το μύχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς? Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε, μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι? Πώς να τους φερθούν δηλαδή? Σαν να είναι τι? Και δεν μας στάνε όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Αμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε? Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα? Πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρε και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης? Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο? Δεν πρέπει να ασχοληθούμε? Μαλάκα εσείς. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, 2 χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά, δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο από το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... Ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος. Δεν πήγε η αστυνομία. Δεν πήγε το FBI. Δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV, θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις.
5: Hey, hey, op, op, op. Ένα, δύο, τρία, stop.
4: Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος. Και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει

0: ψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
1: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσος στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσος, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
2: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στις αντιθέσεις στην Κρήτη TV. Διάγουμε μία περίοδο που πολλοί αναρωτιούνται αν οι διάφοροι πολιτικοί ηγέτες, διανοούμενοι ή η επιστημονική ταγή, είναι πρόσωπα που μπορείς να εμπιστευτείς, περίπου σαν τον παππού που θέτεις το ερώτημα αν θα του έδινες ένα κλειδί να οδηγήσει το αυτοκίνητο στην κατάστασή του. Σε αυτή την περίοδο όμως, υπάρχουν και τα μεγάλα επιτεύγματα στο χώρο της επιστήμης, της γνώσης και της τεχνολογίας. Αυτό θα προσπαθήσουμε να παντρέψουμε απόψε, με τη βοήθεια ενός δικού μας ανθρώπου που διαπρέπει όμως στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο επιστημονικό στερέωμα, είναι ο κύριος Μανώλης Σταματάκης, ο οποίος βεβαίως έχει πάρα πολλούς τίτλους. Θα αρκεστώ να πω ότι είναι καθηγητής κλινικών νευροεπιστημών στο Πανεπιστημίο του Cambridge, μελετώντας δηλαδή τη συνείδηση, μεταξύ άλλων, τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας, το κόμμα ή το μεγάλο τραύμα στον εγκέφαλο, επικεφαλής ομάδας απεικόνησης γνώσης και συνείδησης, διευθυντής μεταπτυχιακών σπουδών στο τμήμα κλινικών νευροεπιστημών και διευθυντής του προγράμματος έμφυλ στην υγεία και την νόσο του εγκεφάλου, δηλαδή στις κλινικές νευροεπιστήμες. Όλα αυτά περικλείονται στο τμήμα αναισθησιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Αλλά πάνω απ' όλα ο κύριος Μανώλης Σταματάκης είναι ένας Ηρακλειώτης, γιος ενός μανάβη, ο οποίος ξεκίνησε για πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας, αλλά μας προέκυψε να χτίζει ή να αναδομεί κομμάτια του εγκεφάλου. Κύριε Σταματάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Συγκινήθηκα λίγο, κύριε Σαχή, για την αναφορά στον πατέρα μου, ο οποίος πέθανε πριν από 6 χρόνια. Την τελευταία φορά που είμαστε εδώ, ζούσε και χάρηκε πάρα πολύ για την εκπομπή που είχαμε κάνει. Αλλά δεν το περίμενα και συγκινήθηκα λίγο.
0: Να μην ξεχνάει κανείς την αναφορά και ακριβώς τη ρίζα του. Και αυτό είχατε πει πριν 8 χρόνια, τελειώνοντας τα, να το πω έτσι, μαθητικά σας χρόνια στο Ηράκλειο. Ναι. Διότι επί της ουσίας έκτοτε, ναι, δεν επιστρέψατε μόνιμα στην Πατροαγή. Δεν κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι. Έμεινα μόνιμα στην Αγγλία. Έχετε δίκιο. Ξεκίνησα, σπούδασα μηχανικός. Ήθελα να ήμουν μηχανικός, μια γρήγορη περίληψη, που ήξερα να χρησιμοποιεί κομπιούτερ. Όταν άρχισα να σπουδάζω κομπιούτερ σε μάστερ, σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό, άρχισα να ασχολούμαι με την απεικόνιση ιατρικών εικόνων, δηλαδή από ακτινογραφίες, τομογραφίες. Και έτσι το 97 ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον εγκέφαλο και έμεινα, μ' άρεσε. Και από τότε, από το 97-98, ασχολούμαι αποκλειστικά με τον εγκέφαλο.
0: Mm. Βεβαίως πρέπει να τονίσω ότι οι δικοί σας άνθρωποι θέλαν πάντα να επιστρέψετε στο Ηράκλειο.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό δεν επετεύχθη. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά και πριν έρθουμε στο κυρίως αντικείμενο. Τι κόσμος είναι αυτός που ζούμε πια? Και σας ρωτώ με την έννοια ότι διάφοροι πολιτικοί ταγοί ισχυροί στον πλανήτη, δεν θα το

0: σχηματοποιήσω, ούτε θα το ονοματίσω. Παίρνουν αποφάσεις που πολλές φορές θυμίζουν επιστροφή στο Μεσαίωνα ή, για να είμαι ακριβής, ο Μεσαίωνας καλός ήταν γιατί έφερε την αναγέννηση. Ναι. Στη βαρβαρότητα.
1: Ναι.
0: Λειτουργούν οι εγκέφαλοι αυτοί?
1: Καλή ερώτηση.
0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ?
1: Ναι, καθημερινά. Δεν έχω απάντηση. Πιο πολύ κάθε μέρα νομίζω χρησιμοποιούμε μέσα που σπρώχνουν τον κόσμο να παίρνει αποφάσεις που ίσως δεν είναι οι καλύτερες για τον κόσμο. Εγώ δεν πήγα, όταν το σκέφτομαι, δεν πάω τόσο πολύ πίσω στο Μεσαίωνα, πάω στις αρχές του 20ου αιώνα ίσως, στην κεντρική Ευρώπη. Και φαντάζομαι και φοβάμαι μην γίνει κάτι, μην επαναληφθεί η ιστορία από εκείνη την περίοδο. Πολύ δύσκολος καιρός.
0: Πολύ δύσκολος καιρός.
1: Ναι.
0: Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό και να σας ρωτήσω, γιατί είστε στο πεδίο της γνώσης,
1: ναι,
0: και μάλιστα της γνώσης προηγμένης στην επιστήμη και την τεχνολογία αιχμής. Υπάρχει μία ανάγνωση ότι ό,τι βλέπουμε σήμερα στον πλανήτη μας, στο βάθος, είναι ένας αδυσόπιτος ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας,
1: ναι,
0: για ανακατανομή οικονομίας με βάση τις νέες τεχνολογίες αιχμής και επιστήμης. Ναι. Data centers από τη μια, μικρότερες πατέντες από την άλλη. Σε αυτή τη συζήτηση ακούω πολλά λοιπόν για τα προωθημένα μυαλά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τα προωθημένα μυαλά της Κίνας. Η Ευρώπη έχει κομμάτι και ζείται στην καρδιά της Ευρώπης. Θέλω να θυμίσω ότι κάποτε το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο αφρός στην επιστήμη, αλλά γενικότερα η Ευρώπη είχε ένα προβάδισμα. Πολλοί λένε ότι η Ευρώπη δεν έχει πεδίο. Mm-hmm. Το συναντάτε αυτό?
1: Πάλι καθημερινά, δηλαδή στα νέα, στις συζητήσεις, είναι αυτό που συζητάει ο κόσμος, ότι η Ευρώπη δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει πεδίο, αλλά ένα από τα καλά από τη καινούργια πολιτική της Αμερικής είναι ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει και έχει πρόσωπο και έχει πεδίο και αποκτάει πρόσωπο και πεδίο, νομίζω. Δηλαδή καταλαβαίνουμε, ψάχνουμε, ανακαλύπτουμε πάλι τη δύναμη, την υπόλοιψη που έχουμε και είχαμε. Mm-hmm.
0: Στο πεδίο της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης υπολοιπόμαστε, πιστεύετε, από τους δύο μεγάλους πόλους?
1: Εκείνο που υπολοιπόμαστε είναι ότι όχι ότι δεν έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται, που κάνουν, ότι δεν έχουμε εταιρείες, χρήματα που να πάρουν τις ιδέες στα πανεπιστήμια και να τις κάνουν προϊόντα ή τεχνολογία. Εκεί νομίζω υστερούμε. Mm-hmm. Από την Αμερική και από την Κίνα.
0: Μάλιστα. Έρχομαι στο πεδίο. Τα αφήνω αυτά. Πριν 8 χρόνια, όταν είχαμε πρώτο συναντηθεί, τα όσα είχατε πει για το πεδίο του εγκεφάλου είχαν προκαλέσει αίσθηση. Είχατε μιλήσει και για αυτό το περίφημο δίκτυο αυτόματης λειτουργίας. Θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Θέλω όμως, λίγο έτσι ξεκινώντας, να σας ρωτήσω, έχετε μια απάντηση σήμερα? Τι είναι τελικά συνείδηση? Μπορείτε να μας δώσετε ένα σαφή ορισμό, όχι θεωρητικά σχήματα? Τι είναι συνείδηση, θα σας ρωτήσει κάποιος?
1: Σταμάτησα εδώ. Τι είναι συνείδηση? Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα του παιδιού, ότι δεν έχουμε ένα ορισμό. Αν ρωτήσουμε ένα φιλόσοφο, θα μας δώσει διαφορετική απάντηση. Αν ρωτήσουμε έναν νευροεπιστήμονα, θα μας δώσει διαφορετική απάντηση. Αν ρωτήσουμε ένα κληρικό, θα μας δώσει διαφορετική απάντηση. Η δική μου η άποψη είναι η νευροεπιστημονική. Και έχουμε ξεφύγει πλέον από το 15ο-16ο αιώνα, Descartes, που λέγαμε είναι η επίφυση, το κέντρο της συνείδησης. Και έχουμε πάει στο «η συνείδηση είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να βάζει, να μαζεύει πληροφορίες και να τις βάζει μαζί και να κάνει ένα και ένα ίσον πέντε, όχι ένα και ένα ίσον δύο». Δηλαδή, το νόημα από όλες τις πληροφορίες που μαζεύουμε είναι παραπάνω από τις πληροφορίες αυτές.
0: Φοβερό. Να ρωτήσω, αν δεν μπορούμε να ορίσουμε,
1: ναι,
0: με έναν ενιαίο ορισμό,
1: ναι,
0: είτε είμαστε νευροεπιστήμονες, είτε είμαστε φιλόσοφοι, είτε είμαστε στον χώρο της μεταφυσικής, από κάποια θρησκεία, πώς τη μετράμε τη συνείδηση? Τη μετράμε, μελετάτε τη συνείδηση τελικώς ως νευροεπιστήμονες ή ίχνη της στον εγκέφαλο?
1: Το δεύτερο. Χρησιμοποιούμε μαθηματικούς τρόπους, τρόπους από τη φυσική, για να μετρήσουμε τη συνείδηση και να μετρήσουμε το βαθμό που μπορεί, έχει την ικανότητα κάποιος να κάνει αυτό που κάνουμε τώρα. Να ανταλλάζει ιδέες, να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, να επεξεργάζεται όλα τα εθίσματα που είναι στο περιβάλλον και να ανταποκρίνεται. Είμαι τον τρόπο που κάνω εγώ, κινώ τα χέρια μου, ομιλώ, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αυτό μετράμε, αυτή την ικανότητα. Δηλαδή η συνείδηση από την άποψη την νευροεπιστημονική είναι λίγο, έχει ένα κλινικό ορισμό λίγο.
0: Κλινικό ορισμό. Υπάρχει μια σωστή θεωρία, ακόμη και στην κλινική της νευροεπιστήμης, ακούω πολλές θεωρίες. Υπάρχει κάτι γνώμη σας μια σωστή ή η επιστήμη, να το πω έτσι λαϊκά, ακόμη ψάχνετε για το σωστό ορισμό θεωρητικά με βάση τις νευροεπιστήμες?
1: Ακόμη ψάχνετε. Υπάρχουν 3, 4, 5 θεωρίες που είναι όλες πολύ επίκαιρες στον τομέα της νευροεπιστήμης. Οι περισσότερες έχουν να κάνουν με το γεγονός, με το να μετρήσουν πόσο πολύπλοκος είναι ο εγκέφαλος. Δηλαδή, και πάμε πάλι πίσω στη μαθηματική θεωρία της πληροφορίας. Πώς είναι η πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο, πώς οι διάφορες περιοχές του εγκεφάλου συνεννοούνται μεταξύ τους για να βγάλουν νόημα σε κάτι. Και πώς μπορούμε, εκεί περιφέρεται ο περισσότερος τομέας στο πώς μπορούμε να μετρήσουμε αυτή την πολυπλοκότητα. Να βάλουμε ένα αριθμό.
0: Να ρωτήσω, επειδή είστε κλινικός νευροεπιστήμονας, υπάρχει μία αντίληψη ότι η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου είναι και η μεγάλη του μαγεία, το ωραίο του μυστήριο, να το πω έτσι. Και ότι το αντίστοιχο άλλο όργανο πάνω στο σώμα, θα σας συντριγκάρω λίγο, εξίσου πολύπλοκο, δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε, είναι τελικά το στομάχι. Ισχύει ή το έντερο περισσότερο?
1: Τώρα έχουμε ξεκινήσει και ψάχνουμε, ερευνούμε αυτό που είπατε ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει καινούργια δουλειά στον τομέα Parkinson's που λέει ότι η ασθένεια ξεκινάει στο στομάχι, δεν ξεκινάει στον εγκέφαλο. Και ψάχνουμε να βρούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς μεταδίδεται από το στομάχι προς τον εγκέφαλο. Επίσης, να πάμε λίγο ένα βήμα πίσω στις θεωρίες της συνείδησης. Υπάρχει μία θεωρία της συνείδησης που λέγεται, δεν ξέρω τον ελληνικό όρο, embodied cognition. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η γνώση μας, η ικανότητά μας να επεξεργαστούμε πληροφορίες δεν εξαρτάται μόνο από τον εγκέφαλο, εξαρτάται από όλο το σώμα.
0: Από όλο το
1: τι
0: σώμα.
1: Κάνει το σώμα? Πώς κωδικοποιούμε στον εγκέφαλο το σώμα μας σε ένα χώρο, στο πώς συμπεριφερόμαστε σε όλους, στο πώς ανταποκρινόμαστε. Όλο αυτό, υπάρχει ένα μοντέλο στον εγκέφαλο και είναι όσο σημαντικό όσο είναι ο εγκέφαλος.
0: Άρα, κύριε Σταματάκη, θέλω να σας ρωτήσω, δεν θεωρείτε ότι το ανθρώπινο σώμα, τα όργανα του, έχουν ένα στρατηγό που είναι ο εγκέφαλος? Θεωρείτε ότι είναι ένα μοσαϊκό στρατηγών που αλληλοεπιδρούν το ένα στον άλλον, ή ο εγκέφαλος είναι ο μεγάλος στρατηγός τελικά?
1: Εξαιτίας αυτού που κάνω, θα πω
0: το εγκέφαλος. Αν δεν πενέψει το σπίτι σου.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά οι καινούργιες μελέτες έχουν αρχίσει να συσχετίζουν αυτό που γίνεται στον εγκέφαλο με αυτό που γίνεται στο υπόλοιπο σώμα. Δηλαδή, πώς η λειτουργία των πνευμόνων της καρδιάς συσχετίζεται με αυτά που γίνεται στον εγκέφαλο. Σίγουρα υπάρχουν οι χημικές ουσίες που στέλνονται από τον εγκέφαλο στο υπόλοιπο σώμα, που είναι πολύ σημαντικές στο να ρυθμίζουν τι γίνεται στο σώμα, αλλά καταλαβαίνουμε τώρα ότι και το σώμα, το υπόλοιπο σώμα, έχει σημασία στο πώς είμαστε, ποιοι είμαστε και πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας.
0: Έχετε φέρει απόψε μερικές απεικονίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Έχετε πει ότι ο εγκέφαλος είναι ένα δυναμικό δίκτυο, το θυμάμαι που το είχατε πει πριν 8 χρόνια αυτό,
1: ναι.
0: Και έχετε πει ότι η συνείδηση προκύπτει από δυναμική συνεργασία δικτύων. Άρα ρωτώ, δεν υπάρχει κέντρο συνείδησης με βάση αυτό που λέτε?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Άρα το εγώ είναι μια κατασκευή, εγώ που προέρχεται από εγκεφαλική λειτουργία, είναι μια κατασκευή στην ουσία?
1: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα μέρος στον εγκέφαλο που το εγώ είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή εκεί ίσως δημιουργείται.
0: Okay.
1: Στο συγκεκριμένα ένα μέρος του δικτύου που αναφέρατε προηγουμένως, στο πίσω και μεσαίο μέρος του εγκεφάλου, ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, όταν ασθενείς που έχουν επιληψία μένουν σε σοβαρό βαθμό, που μείνουν σε νοσοκομείο, που χρειάζεται να ενσωματωθούν κάποια ηλεκτρόδια στον εγκέφαλό τους για να μελετήσουν οι νευρολόγοι πώς, τι και πώς. Αν αυτό το πίσω μεσαίο σημείο του εγκεφάλου στείλουμε μικρά ηλεκτρικά ρεύματα σε αυτούς τους ασθενείς, βλέπουμε, αυτή είναι έρευνα που έχει γίνει στο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και χάνουν την ιδέα του εγώ, δηλαδή έχουν εμπειρίες εξωσωματικές, πλέον αφήνεις το σώμα σου. Επίσης ξέρουμε ότι όταν, σας δείξω μια εικόνα ενός ποτηριού ή ενός του στυλού, και πούμε, φαντάσου κάτι ότι κάνεις εσύ, φαντάσου κάνει ότι κάνει ο καλύτερος φίλος ή ο πρωθυπουργός, δηλαδή μεγαλώνουμε την απόσταση του κέντρου, του εγώ, βλέπουμε ότι σε αυτό το ίδιο σημείο του εγκεφάλου διαφοροποιείται η ενεργοποίηση. Οπότε ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σημείο στον εγκέφαλο που έχει να κάνει, που επεξεργάζεται το εγώ. Το εγώ σε αυτή την καρέκλα, σε αυτό το χώρο. Το εγώ σαν ιδέα, το τι πιστεύω. Το εγώ σαν οι μνήμες μου. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει μόνο του. Βασίζεται σε επικοινωνίες με άλλα τα σημεία.
0: Άρα, αφού δεν υπάρχει κέντρο συνείδησης, δικαιούμαι να υποθέσω ότι το εγώ μπορεί να παίζει ένα ρόλο, αλλά είναι μια κατασκευή δική μου, του εγκεφάλου μου.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω λίγο να δούμε την πρώτη κάρτα, αυτό το προεπιλεγμένο δίκτυο, να μας εξηγήσετε μερικά απλά βασικά ζητήματα εδώ που βλέπουμε. Το πίστιο τμήμα της έλικας του προσαγωγείου.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε με αυτό? Ας έρθει η κάρτα μπροστά, παρακαλώ. Λέτε, διατηρεί ένα βασικό μοντέλο του περιβάλλοντος και της εσωτερικής μας κατάστασης.
1: Είναι ακριβώς η περιοχή που συζητούσαμε πριν από 10 δευτερόλεπτα. Στα δεξιά εκεί βλέπουμε το πάνω μέρος της εικόνας, το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου και μετά το πίσω μέρος του εγκεφάλου. Οι περιοχές που είναι χρωματισμένες με κίτρινα πορτοκαλί χρώματα είναι αυτό το δίκτυο που λέμε. Τι εννοούμε με δίκτυο? 4-5 περιοχές του εγκεφάλου που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν μαζί σε ενεργοποίηση. Δηλαδή κάνουν κάτι μαζί. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές είναι από τις πιο περιοχές του εγκεφάλου που έχουν περισσότερες συνδέσεις προς τον υπόλοιπο εγκέφαλο. Επίσης, αν κοιτάξουμε τους κοντινούς συγγενείς μας, χιμπαντζίδες για παράδειγμα.
0: Μακάκους,
1: Μακάκους. Ναι. Βλέπουμε ότι σε αυτό το σημείο είναι που δεν έχουν τόσο πολύ χώρο όσο έχουν οι άνθρωποι.
0: Άρα λέτε ότι αυτά τα σημεία, τα πιο έντονα χρωματισμένα, έτσι, έχουν περισσότερες συνδέσεις με τα άλλα σημεία του εγκεφάλου.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που δεν το συναντάμε στο μακάκο, για
1: ακριβώς.
0: Άρα μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε το προϊόν της εξέλιξης, τολμώ να σας ρωτήσω.
1: Ακριβώς, ναι. Και μάλιστα υπάρχει μια ομάδα γονιδίων που λέγονται hard genes και εκφράζονται πάρα πολύ σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές και είναι τα διαφορετικά, η διαφορά μας από τους κοντινότερους συγγενείς μας, τους πιθήκους. Και το, όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι το έχουν δείξει σε μια δημοσίευση, το έχουμε δείξει σε μια δημοσίευση που έχουμε κάνει, αλλά και πολλοί κόσμος ασχολείται με αυτές τις περιοχές. Είναι η περιοχή που έχει επεκταθεί περισσότερο όταν πάμε από τον πίθηκο στους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Θέλω να δούμε την επόμενη κάρτα. Λέτε εγκεφαλικές διεργασίες σχετιζόμενες με τον εαυτό. Θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό. Τι σημαίνει, εδώ είναι το εγώ μας? Να το πω έτσι, όχι. Είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας εγκεφαλικά?
1: Ναι. Είναι λίγο το. Εγώ νομίζω, και πάλι πάμε σε θεωρίες και τι θεωρίες πιστεύω και τι δείχνουν τα δικά μου δεδομένα στο εργαστήριό μου, αλλά εγώ νομίζω προς το πιο πίσω μέρος του εγκεφάλου που βλέπουμε εκεί είναι το εγώ. Όλα αυτές οι μικρές κουκίδες χρωματιστές που βλέπουμε πάνω στη μαγνητική τομογραφία στα δεξιά είναι σημεία που ενεργοποιούνται όταν ρωτήσουμε κάποιον αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ένα τυπικό παράδειγμα. Φαντάσου ότι κάνεις κάτι με αυτό το στυλό ή φαντάσου ότι ο φίλος σου κάνει με αυτό το στυλό. Φαντάσου τα δικά σου συναισθήματα με του φίλου σου τα συναισθήματα. Δηλαδή η διαφορά από το εμένα προς το, από το εγώ στο εσύ στο αυτό. Εκεί βλέπουμε όλη αυτή τη διαφορά. Ειδικά, δικιά μου γνώμη, προς το πίσω μέρος του εγκεφάλου.
0: Προς το πίσω μέρος του εγκεφάλου. Πότε μια πληροφορία γίνεται συνειδητή?
1: Πόσο καιρό έχουμε για την ερώτηση?
0: Μην εξαντλήσει τώρα την εκπομπή. Δώστε μου ένα περίγραμμα. Καταλαβαίνω
1: ακριβώς
0: ότι είναι ανοιχτό πεδίο, αλλά...
1: Εκεί τώρα αρχίζουμε και συζητάμε και την ιδέα της συνείδησης. Δηλαδή η ικανότητα που έχουμε να πούμε από το βλέπω πλαστικό, διαφανές, μπλε, μακρουλό, γράφει, ζεστό, κρύο. Όλα αυτά όταν τα βάλουμε μαζί, τότε πάμε από τα αισθητικά
0: αισθητήρια,
1: δηλαδή η όραση, η ακοή, πάμε στην ιδέα. Δηλαδή το να συνδυάσουμε όλη αυτή την πληροφορία και να πούμε ότι και άλλα παραπάνω. Δεν έχω δει τέτοιο στυλό εδώ και 20 χρόνια. Mm. Εκεί πάμε από τις πληροφορίες στις ιδέες.
0: Άρα είναι και θέμα προσοχής του προβολέα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι.
1: Ναι. Και πάμε σε μια πολύ διάσημη θεωρία συνείδησης από τη Γαλλία, το Global Workspace στα αγγλικά. Συγγνώμη, θα κοιτάξω τις...
0: Παρακαλώ.
1: Αν και δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται ο όρος καθόλου στα ελληνικά, αλλά μιλάμε για το καθολικό νευρονικό χώρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εγκέφαλος δουλεύει συνέχεια. Επεξεργασίες γίνονται συνέχεια. Όπως φανταστούμε σε μια θεατρική σκηνή, ένας προβολέας που πέφτει σε αυτόν τον ηθοποιό που έχει το συγκεκριμένο σημείο του έργου.
0: Το ρόλο, εκείνη την ώρα.
1: Ναι, εκείνη την ώρα. Έτσι είναι και η προσοχή στον εγκέφαλο. Δηλαδή, εδώ πέρα στο στούντιο γίνονται πολλά διάφορα πράγματα. Αλλά εγώ προσέχω αυτό που μου λέτε εσείς, αυτό που με ρωτάτε. Αυτό θα είναι το συνειδητό. Αυτό που γίνεται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Όλα τα άλλα θα εξαφανιστούν από την προσοχή μου.
0: Να σας συντριγκάρω. Άρα η πραγματικότητα που ζούμε κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό, είναι φιλτραρισμένη με έναν τρόπο.
1: Απόλυτα. Σίγουρα.
0: Απόλυτα.
1: Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Είναι φιλτραρισμένη από το φίλτρο της προσοχής. Συγκεντρωνόμαστε, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε όλες τις πληροφορίες που συλλέγει ο εγκέφαλος. Επεξεργαζόμαστε ένα μικρό κομμάτι σε αυτό που χρειάζεται να ανταποκριθούμε. Μπορεί να είμαστε σε μία φανταστική παραλία. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας τίγρης, ένας ελέφαντας που τρέχει προς εμάς. Εμείς εκείνο πρέπει να ανταποκριθούμε εκείνη τη στιγμή, να σηκωθούμε, να πάμε την πετσέτα, να τρέξουμε, να αφήσουμε την πετσέτα, να τρέξουμε, να γλιτώσουμε. Αυτό, η προσοχή φιλτράρει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι πληροφορίες κάπως αποθηκεύονται, ακόμα και αυτές που δεν περνάνε από το φίλτρο της προσοχής. Mm. Ναι. Δεν τις θυμόμαστε όλες, αλλά πιστεύω ότι έχουμε περισσότερες πληροφορίες στον εγκέφαλο από ό,τι θυμόμαστε και από εκεί που στρέφουμε την προσοχή μας.
0: Είναι ένα άλλο πεδίο πώς ενεργοποιείς πληροφορίες,
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: Δεν... Αλλά από την άλλη με κάνετε να θεωρητικολογήσω εγώ φιλοσοφώντας, άρα αυτό που λέμε αντικειμενικότητα είναι βαθιά υποκειμενισμός της αντίληψης μέσω του φίλτρου της πραγματικότητας κάθε λεπτό. Αυτή είναι η ουσία τελικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Όσο ναι. Πιο καθαρό. Συμφωνώ. Βέβαια είναι τόσο πιο τίμιο. Πάμε λιγάκι στον εαυτό σε λειτουργία.
1: Ναι.
0: Έχετε πει αυτό το περίφημο default mode network.
1: Ναι.
0: Είναι η βάση της αυτοσυνείδησης?
1: Ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Όταν είχαμε την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε στο Crete TV, ήταν μία μόδα το default mode network. Ήταν κάτι που δεν ενδιαφέρε πολλούς ανθρώπους. Πώς το ανακαλύψαμε? Το να βάλουμε ανθρώπους στο μαγνητικό τομογράφο και να λέμε μη σκέφτεσαι τίποτα, απλώς ηρέμησε, κάτσε εκεί για 20 λεπτά, ηρέμησε. Και είπαν αρκετοί ότι αυτό είναι το εγκεφαλικό κύκλωμα που είναι με τις σκέψεις, όταν δεν έχεις κάτι συγκεκριμένο, όταν δεν χρειάζεται να προσέξεις τίποτα. Από τότε, τα τελευταία 8-10 χρόνια, έχουμε αρχίσει να καταλάβουμε ότι κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, ειδικά το πίσω μέρος του που συζητούσαμε προηγουμένως, έχει τρομερές συνδέσεις με τα κυκλώματα μνήμης. Τι είναι αυτό που κάνει το εγώ? Οι μνήμες μου, φαντάζομαι εγώ. Δηλαδή, το εγώ υπάρχει στον εγκέφαλό μου γιατί έχω διαφορετικές μνήμες από τις δικές σας. Αυτό είναι το φίλτρο του εγώ. Και το να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις μνήμες μας βοηθάει να ανταπεξερχόμαστε στα καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή, πάλι ας πάμε πάλι στο σενάριο αυτό που κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Με ρωτάτε κάποιες ερωτήσεις. Χωρίς πρόσβαση στις μνήμες μου, χωρίς πρόσβαση στην ικανότητα της γλώσσας, χωρίς πρόσβαση στην κίνηση, δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ σε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου λέτε. Κάθε λέξη πρέπει να ξέρω, να μεταφράσω όταν τη λέτε. Δεν εννοώ μεταφράσω από αγγλικά σε ελληνικά. Να μεταφράσω από ήχο σε νόημα. Οπότε το κύκλο με αυτό έχουμε καταλάβει ότι είναι η κολόνα, η σημαντική, ο πυρήνας του εγκεφάλου. Αν το αφαιρέσουμε, θα φτάσουμε ίσως σε ηλικία μηδέν, που πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τα πάντα από την αρχή.
0: Άρα, αν το διαταράξουμε, μου λέτε πρακτικά ότι χάνεται ο εαυτός. Αυτό μου λέτε.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Και κράτησα και κάτι άλλο. Είπατε η γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένας κώδικας ερεφηδισμού όλου αυτού του κέντρου. Και τολμώ να σας ρωτήσω, παρότι την αρχή της εκπομπής, παίζει ρόλο το βάθος μιας γλώσσας? Λέμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία γλώσσα που εκφεύγει του συνηθισμένου. Δηλαδή, οι φθόγγοι, τα δίφθογκα, ακόμη και η ψηλή δασία, οι περισπομένοι, τώρα καταργήθηκαν μονοτονικά, globalism όλοι, αλλά παίζουν ρόλο στην όξυνση των εγκεφαλικών λειτουργιών ως κώδικας. Είναι μύθος αυτός, γιατί μας αρέσει όλα να είναι ελληνικά?
1: Σίγουρα παίζουν ρόλο. Τώρα ξέρουμε ότι όσο περισσότερες γλώσσες ξέρει κάποιος, και μπορεί και είναι και έχει άνεση, αν πάθει άνοια, ας πούμε, τόσο πιο αργά εξελίσσεται η ασθένεια. Δηλαδή, όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλο, τόσο πιο αργά εξελίσσονται αυτές οι νευρολογικές ασθένειες. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που το δείχνουν αυτό τώρα. Όσο περισσότερες γλώσσες ξέρουμε, όσα περισσότερα βιβλία διαβάζουμε, όσο εμπλουτίζουμε το default mode network, τόσο πιο... Το να πάθει κανείς μια νευρολογική ασθένεια εξαρτάται από το γενετικό προφίλ, από διάφορους παράγοντες, από το περιβάλλον, από το τι τρώμε, από το τι πίνουμε, από το τι καπνίζουμε, αλλά οι ανθρώποι που ξέρουν περισσότερες γλώσσες, που εξασκούν, που χρησιμοποιούν το εγκέφαλό τους πιο συχνά, φαίνεται ότι εξελίσσονται οι ασθένειες τέτοιου είδους πιο αργά.
0: Και επειδή μιλάμε σε μια εποχή, θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου οι ασθένειες, όπως περιγράψατε, Άνια, Αλτσχάιμερ, όλα αυτά, είναι η σύγχρονη μάστιγα, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό είναι. Θα σας ρωτήσω συνέχεια γι' αυτό, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο. Πείτε μου κάτι, όταν χάνεται ο νους μας, τι κάνει ο εγκέφαλος ακριβώς? Είναι μια απορία που την έχω. Α, με βάση την ευρωεπιστήμη, έτσι. Δεν θέλω να μπείτε στο φιλοσοφικό
1: κομμάτι. Ναι. Βλέπουμε ότι με την ηλικία η μάζα, ο όγκος του εγκεφάλου ελαττώνεται. Οι κύλες που έχουμε μέσα στον εγκέφαλο.
0: Μισό λεπτό να το καταλάβω αυτό. Ο Γιώργος, δηλαδή, των 25 ετών, έχει μεγαλύτερη μάζα εγκεφάλου από τον Γιώργο των 59 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό σε όλους, αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία αυτό γίνεται.
0: Καλά, στους δημοσιογράφους γίνεται, γιατί τα μυαλά παίρνουν αέρα, ξέρετε. Σχετικά σύντομα γίνεται πολύ γρήγορα. Ελάτε.
1: Στους επιστήμικες, στους επιστήμονες.
0: Ελάτε.
1: Αλλά ξέχασα την ερώτηση.
0: Λέω, άρα τι σημαίνει να χάνεται ο νους? Τι
1: σωστά
0: κάνει ο εγκέφαλος?
1: Σωστά. Χάνουμε λοιπόν μάζα εγκεφάλου.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε αρχίσει και σκεφτόμαστε ότι οι ασθένειες του είδους, οι νευρολογικές ασθένειες που συζητούσαμε προηγουμένως, είναι σαν να μεγαλώνουμε, να έρχεται το γύρας πιο γρήγορα. Δηλαδή, είναι σαν να πάμε από τα 20 στα 70 στο μισό χρόνο, ας πούμε. Δηλαδή, χάνεται η μάζα του εγκεφάλου, μικραίνει ο όγκος σε αυξημένους ρυθμούς.
0: Αυτό μπορεί να έχει επίδραση και στο υπόλοιπο σώμα ή όχι. Μπορεί...
1: Ναι.
0: Άρα είναι αυτό που λέτε η αλληλεπίδραση.
1: Ναι, δηλαδή ξεκινάμε συνήθως από Alzheimer's, ας πούμε, από μνήμη σε ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου, που πάμε πάλι στο default mode network που λέγαμε προηγουμένως. Χάνουμε μνήμες, τωρινές. Και σιγά σιγά πάμε προς τα πίσω, αλλά απλώνεται η ασθένεια σε ολόκληρο τον εγκέφαλο, στο πίσω μεσαίο τμήμα του εγκεφάλου. Αρχίσουμε να χάνεται η ιδέα του εγώ, η διαφορά του εγώ από το εσύ, και σιγά σιγά επηρεάζονται τα άλλα όργανα. Όσο εξαπλώνεται η ασθένεια, πάει και σε μέρη του εγκεφάλου που στέλνουν σήματα στα πνευμόνια, στην καρδιά, και έτσι επηρεάζεται όλο το σώμα.
0: Είπατε κάτι, θέλω να το κρατήσω, παρότι ήθελα τα κλινικά λίγο αργότερα, αλλά μιας και το είπατε. Άρα στο Αλτσχάιμερ ειδικά η πρώτη ένδειξη είναι οι κοντινές μνήμες, ότι χάνονται, όχι οι απότερες, οι πιο παλιές, να το πω έτσι.
1: Ναι, οι κοντινές.
0: Αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
1: Ναι,
0: όταν, δηλαδή, ξεχνώ τη μέρα είναι σήμερα, ας πούμε.
1: Ναι, τη μέρα είναι σήμερα.
0: Και όχι τι συνέβη το 1974.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να δείξουμε μία ακόμη, παρακαλώ πολύ, εικόνα, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το πόσο πολύπλοκες είναι οι εγκεφαλικές συνδέσεις. Μου έκανε εντύπωση αυτό το σχεδιάγραμμα και θέλω λίγο να σταθούμε, παρακαλώ πολύ, αν το έχουμε έτοιμο, διότι εδώ μιλάτε για τις διαταραχές συνείδησης, την άρκωση, το ξύπνημα, το LSD, τα έχετε βάλει όλα μέσα. Μπορούμε να το δούμε, παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ.
1: Αυτή είναι μια δουλειά που δεν δημοσιεύσαμε ποτέ και είναι του Γιάννη του Παπά.
0: Συνεργάτη σας, ε?
1: Ναι. Ήταν μαθητής στο εργαστήριο, έκανε το δεκτορικό του μαζί μου, ήταν ένας από τους πρώτους μαθητές μου. Και έφυγε και έκανε καριέρα στην Αμερική. Πήγε στο Berkeley μετά από το Cambridge και μετά πήγε στο USC. Τώρα ασχολείται με μια ιδιωτική εταιρεία, νομίζω. Αλλά εκείνο που έδειξε, και ήταν μια εποχή που δεν το είχε συζητήσει. Πολύς λίγος κόσμος το συζητούσε αυτό. Και πάμε πίσω σε αυτό που είπαμε, στην πολυπλοκότητα, στο πόσο πολύπλοκος είναι ο εγκέφαλος, και στη θεωρία, πάμε πάλι στις θεωρίες του εντροπικού εγκεφάλου, δηλαδή μια μαθηματική ποσότητα που λέγεται εντροπία. Και ο Γιάννης συζήτησε πόσο, μάλλον υπολόγισε, πόσο πολύπλοκος είναι ο εγκέφαλος κάποιου που είναι σε κόμμα, κάποιου που είναι σε σύγκριση με κάποιου που έχει πάρει νάρκωση, σε σύγκριση με κάποιου που έχει πάρει, που είναι υγιής, και σε σύγκριση με κάποιου που έχει πάρει ψυχεδελικά, όπως LSD, ψιλοκυβίνη. Και βλέπουμε λοιπόν, και ακόμα αυτό δεν έχει. Τώρα κάνουμε μια καινούργια δουλειά που ήθελα να το δείξουμε, αλλά κανείς δεν το έχει δείξει αυτό όλα μαζί. Δηλαδή, ξέρουμε τη διαφορά και έχουμε πάρα πολλές δημοσιεύσεις. Διαφορά, ας πούμε, του υγιής ξύπνιου ανθρώπου με αυτόν που είναι σε κόμμα. Ξέρουμε τη διαφορά του υγιής ξύπνιου ανθρώπου με αυτόν που έχει πάρει ψυχεδελικά φάρμακα. Αλλά αυτή τη συνέχεια δεν την έχει δείξει κανείς. Και ήταν, ναι, και είπαμε ότι στα δεξιά ξεκινάμε από ένα μέσο όρο πολυπλοκότητας, τις κόκκινες γραμμές κοιτάζω, που ανεβαίνει όπου θα πάμε. Κόμμα, νάρκωση, με μια ουσία που λέγεται Propofol, που χρησιμοποιείται καθημερινά σε χειρουργία,
0: σωστά,
1: σε υγιή άνθρωπο ξύπνιο και σε κάποιον που έχει πάρει LSD.
0: Φοβερό. Θέλω να δούμε μερικές ακόμη, και έτσι να πάμε στην πρώτη διακοπή. Θέλω να δούμε την εγκεφαλική συνδεσιμότητα, για να καταλαβαίνει και λίγο ο κόσμος, κατά διάρκεια της νάρκωσης. Και θέλω να μου πείτε λίγο τι παρατηρείτε εδώ, τι πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι απλοί, οι μη ειδήμονες.
1: Η κάθε μπάντα που βλέπουμε εκεί, ναι, το κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει ένα εγκεφαλικό δίκτυο. Και για τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε σταματήσει να μιλάμε για περιοχές του εγκεφάλου και λέμε για εγκεφαλικά δίκτυα. Έτσι, δηλαδή, έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Εδώ και 100 χρόνια συζητάμε για περιοχές του εγκεφάλου που κάνουν αυτό. Τώρα λέμε η συνεργασία πώς φέρνει τη συμπεριφορά. Και εκεί που έχω το κόκκινο τόξο,
0: ναι,
1: είναι το default mode network. Νομίζω ο όρος που χρησιμοποιείται στα ελληνικά πολύ τελευταία είναι το δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας.
0: Μια χαρά το είπατε.
1: Το προεπιλεγμένο δίκτυο.
0: Ναι.
1: Και τι κάνουμε λοιπόν, όταν οι οριζόντιες μαύρες γραμμές μας δείχνουν. Στο πρώτο μέρος, στα αριστερά, πάμε από ξύπνοι υγιεί ανθρώποι, 25 περίπου, και πάμε στη δεύτερη, μετά από την πρώτη οριζόντια, συγγνώμη, κάθετη μαύρη
0: γραμμή. Κάθετη μαύρη γραμμή.
1: Πάμε στο λίγο πρόποφολ, λίγη ουσία η νάρκωση, πάμε στο πολύ και μετά πάλι ξυπνάμε. Και τι βλέπουμε, ότι τη μεγαλύτερη πτώση την έχει το default mode network. Δηλαδή αυτές οι περιοχές που τις βλέπουμε πάλι στα δεξιά πάνω, με πορτοκαλί κόκκινα χρώματα, αυτές είναι οι περιοχές που χάνουν την περισσότερη συνδεσιμότητα των εγκέφαλων, δηλαδή χάνουν τις επαφές τους με άλλα μέρη του εγκεφάλου όταν δεχόμαστε αυτό το φάρμακο, όταν παίρνουμε αυτό το φάρμακο.
0: Θέλω να δούμε και λίγο τις πολύπλοκες εγκεφαλικές συνδέσεις ασθενείς με διαταραχές συνείδησης.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί ακούμε πολλές φορές ότι έχουν διαταραχή. Εδώ, γιατί έχετε πάλι την ξύπνια κατάσταση, την ελάχιστα συνειδητή κατάσταση και το σύνδρομο της μη ανταποκρινόμενης εγρήγορσης.
1: Ναι.
0: Έχετε
1: ναι.
0: να κάνετε ένα σχόλιο σε αυτό που βλέπουμε, για να το καταλάβουμε και οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Εκεί πάλι υπολογίσαμε τώρα με διαφορετικό τρόπο το πόσο πολύπλοκες είναι οι χρονοσειρές στον εγκέφαλο. Δηλαδή παίρνουμε χρονοσειρές από 100 περιοχές του εγκεφάλου, υπολογίζουμε την πολυπλοκότητα με εντροπία ή με άλλες μεθόδους και βρίσκουμε ότι όταν πάμε στα δεξιά, συγγνώμη, στα αριστερά, σε ένα υγιή ξύπνιο άνθρωπο, ότι ελαττώνεται η πολυπλοκότητα των συνδέσεων της ενεργοποίησης του εγκεφάλου. Δηλαδή μελετάμε αν ο εγκέφαλος κάνει, αν πάρουμε ένα μικρά παράθυρα και δούμε στα επόμενα 2 λεπτά κάνει αυτό ο εγκέφαλος, στα μετά 2 λεπτά κάνει αυτό, στα μετά 2 λεπτά κάνει αυτό, έχουμε επανάληψη, έχουμε, ή έχουμε καινούργια πράγματα που συμβαίνουν. Αυτό μελετάμε, πόσο προβλεπόμενα μπορεί να είναι αυτό που θα συμβεί στο μέλλον στον εγκέφαλο.
0: Φοβερό. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Φεύγει ο χρόνος σαν νεράκι, αλλά εδώ μας έχετε βάλει στα βαθιά παιδεία του εγκεφάλου με ένα απλό τρόπο και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη, καθηγητή νευροεπιστημών, κλινικών νευροεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Θέλω να δούμε 2 ακόμη διαφάνειες. Τις οποίες έχετε δώσει μια επικεφαλίδα, ένα συνεργατικός πυρήνας για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, εξέλιξη και νόσηση. Και είναι 2 διαγράμματα πάνω στο ίδιο όμως κεφάλαιο. Τι ακριβώς καταλαβαίνουμε εδώ, πρέπει να καταλάβουμε εδώ.
1: Εδώ πάμε σε αυτό, σε ένα χώρο που ήδη έχουμε επισκεφτεί, όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μαθηματικές ιδέες για να εξηγήσουμε το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Εδώ πάμε συγκεκριμένα στη θεωρία πληροφορίας, information theory, που οι μαθηματικοί, οι φυσικοί χρησιμοποιούν για να καταλάβουμε πώς σχεδιάζουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εδώ έχουμε λοιπόν 2 ιδέες στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Έχουμε την ιδέα της συνεργίας, της συνεργιστικότητας και την ιδέα του πλεονασμού. Στις περιοχές που είναι χρωματισμένες κόκκινες, είναι η πρώτη ιδέα, η ιδέα της συνεργίας. Δηλαδή αυτές οι περιοχές είναι οι περιοχές που μαζεύουν πληροφορίες από όλο τον εγκέφαλο, τις φέρνουν μαζί και δημιουργούν, κάνουν αυτό που λέμε ιδέα. Ξεφεύγουμε από το χρώμα, αφή και πάμε πλέον στο δημοκρατία. Οι περιοχές που είναι μπλε είναι οι περιοχές που μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες, όπως που λέγαμε προηγουμένως. Τι χρώμα έχει κάτι, τι ήχο έχει κάτι, τι εντολή θα δώσω στο χέρι μου για να κάνει αυτή την κίνηση. Δηλαδή είναι πιο απλές περιοχές. Μέσα σε αυτές τις περιοχές υπάρχει συνεργασία, δηλαδή χρειάζεται ένας βαθμός ολοκλήρωσης της πληροφορίας, αλλά οι κόκκινες περιοχές είναι οι σημαντικές περιοχές που αν τις χάσουμε δυστυχώς είναι, χάνουμε την προσωπικότητά μας, πάμε πίσω στο εγώ που λέγαμε.
0: Άρα η πλήρης αποδόμηση. Παίζει ρόλο η παλιά ερμηνεία εμπρόστιο, πίστιο του εγκεφάλου, αριστερό, δεξιό, ημισφαίριο, ή αυτά είναι σχήματα του παρελθόντος?
1: Εγώ το βλέπω λίγο την όλη περιοχή της διαφορά αριστερού-δεξιού σαν σχήμα του παρελθόντος, αλλά υπάρχουν αρκετοί που δεν το πιστεύουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς είστε δεξιόχειρας. Σωστά. Ναι, εγώ είμαι αριστερόχειρας.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει κάτι αυτό για τον εγκεφαλό μας? Θα μου πείτε ότι είναι πιο προηγμένος ο δικός σας. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι είναι πιο προηγμένος ο δικός σας. Όχι. Γιατί χρησιμοποιεί περισσότερα μέρη του εγκεφάλου. Δηλαδή...
0: Ναι, αλλά έχει πιο προβληματική γραφή, ξέρετε. Και δεν είναι καθαρή. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Άρα υπάρχουν κάποια. Τα οποία όμως δεν είναι ο πυρήνας, δεν είναι η βάση.
1: Ναι, ναι, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν επεξεργασίες, όπως η γλώσσα που συζητούσαμε προηγουμένως, που το αριστερό μέρος του εγκεφάλου, ειδικά σε δεξιόχειρες, χρησιμοποιείται πολύ πιο πολύ από το δεξί. Δηλαδή, αν καταλάβουμε γλώσσα, για να καταλάβουμε σύνταξη, είναι στους δεξιόχειρες πάλι, το αριστερό μέρος του εγκεφάλου είναι πολύ σημαντικό.
0: Στους αριστερόχειρες είναι το ανάποδο?
1: Δεν είναι ακριβώς καθρέπτης, δηλαδή δεν βλέπουμε το, αλλά περισσότερο λίγο, ναι. Ναι. Εξαρτιέται και από το πώς μεγαλώσαμε, δηλαδή είχαμε ένα δάσκαλο που μας έλεγε...
0: Να το ρωτήσω πιο εμφατικά, το γεγονός ότι στατιστικά, δεν ξέρω αν είναι πραγματικά, απ.χ. 100% την πληροφορία ως αντικειμενική, οι λεγόμενοι αριστερόχειρες έχουν σοβαρότερα ζητήματα δυσλεξίας, σας λέει κάτι, ή μπορεί να είναι τυχαίο αυτό?
1: Δεν το έχω ακούσει αυτό.
0: Δεν το έχετε ακούσει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το λέω για κάποιους διάσημους αριστερόχειρες που είχαν σοβαρά ζητήματα δυσλεξίας. Θέλω να δούμε και τον αντίστοιχο παρακάτω πίνακα, παρακαλώ πολύ, που είναι πάνω σε αυτό που συζητάμε. Εδώ το έχετε με έναν τρόπο κάνει και πιο μαθηματικό, να το πω έτσι.
1: Ναι, με τη γραφική παράσταση εκεί πέρα. Εκείνο που βλέπουμε εδώ, τώρα δεν κοιτάζουμε ανθρώπινο εγκέφαλο, κοιτάζουμε του μακάκου ή του χιμπαντζή, δεν είμαι σίγουρος αυτό το συγκεκριμένο. Αλλά τα γραφήματα στην πάνω αριστερή γωνία είναι ενδιαφέροντα, γιατί μας δείχνουν αυτό που λέμε τις δύο ποσότητες που αναφέραμε ήδη, δηλαδή πόσο συνεργάζονται διάφορα μέρη του εγκεφάλου και με το μπλε, πώς είναι αυτές οι περιοχές που μαζεύουν πληροφορίες. Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι αν κοιτάξουμε στο κόκκινο στα αριστερά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να βάζει πληροφορίες μαζί και να κάνει ένα συνδυασμό που δεν έχει την ικανότητα ο μακάκος ή ο χιμπαντζής. Αυτό βλέπουμε στα αριστερά. Ενώ στα δεξιά, το μπλε, συλλέγουμε το ίδιο βαθμό πληροφοριών. Δεν υπάρχει διαφορά στατιστική. Στα αριστερά είναι η διαφορά του ανθρώπου από του χιμπανζή, του μακάκου.
0: Θα σας ρωτήσω, έχετε μια εικασία τι οδήγησε σε αυτή τη διαφορά, ανθρώπινο εγκέφαλο από ενός χιμπαντζή, ενός μακάκου? Είναι μόνο η θεωρία της εξέλιξης επίδρασης από το περιβάλλον, είναι και αυτό και εκείνο και κάτι άλλο?
1: Νομίζω, χωρίς να το έχω σκεφτεί πολύ, θα πάω πίσω στη θεωρία της εξέλιξης. Δηλαδή, ένα τυχαίο γεγονός κάποτε έγινε πριν από χιλιάδες χρόνια και δημιουργήθηκε αυτός ο διαχωρισμός που οδήγησε και στη γλώσσα και σε άλλες διαφορές μεταξύ.
0: Ξέρετε, στις ΗΠΑ δεν είναι εύκολη μια τέτοια συζήτηση πλέον. Είναι εξοβελιστέα, γι' αυτό σας ρωτώ. Όχι μόνο βέβαια στις ΗΠΑ.
1: Το οποίο δεν με πειράζει πολύ, αν είναι κάτι που πιστεύει κάποιος και θέλει να το συζητήσει. Το ενεκλητικό είναι ότι όταν παίρνει ένα χρώμα πολιτικό για κάποιους σκοπούς.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τα πιστεύω δεν βλάπτουν κανένα. Η συζήτηση μας βοηθάει όλους να αναπτύξουμε αυτό που καταλαβαίνουμε, πώς το καταλαβαίνουμε, να το κάνουμε πιο σταθερό ή να αρχίσουμε να πιστεύουμε κάτι άλλο. Η πολιτική σκοπή και η χρησιμοποίηση αυτών των ιδεών είναι το ενοχλητικό.
0: Μα εκεί οδηγούμαστε και στις μονοφωνίες και στις σιωπές νεκροταφείου τελικώς. Ναι. Στην πολυπλοκότητα θέλω να πάμε λίγο, μεταξύ τάξης και χάους. Διότι εμείς οι απλοί άνθρωποι λέμε ότι αν είναι τακτοποιημένα είναι καλά. Εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, εσείς μιλάτε ότι χρειάζεται μια κρίσιμη ισορροπία μεταξύ τάξης και χάους. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Απόλυτα. Οπότε έχουμε μία συνέχεια. Στη μία άκρη της συνέχειας έχουμε χαμηλή πολυπλοκότητα, που είναι ο εγκέφαλος που έχει δεχθεί αυτές τις ουσίες της νάρκωσης, όπως το πρόποφολ. Χαμηλώνει η πολυπλοκότητα σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου, αλλά και ολικά, άμα το υπολογίσουμε, χαμηλώνει. Έχουμε ψυχιατρικές καταστάσεις, ασθένειες όπως η κατάθλιψη, που κολλάει ο εγκέφαλος σε κύκλους και δεν μπορεί να ξεφύγει. Το χαμηλώνει η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Και μετά, από την άλλη άκρη, έχουμε δηλαδή στην τρομερή πολυπλοκότητα.
0: Μισό λεπτό πριν πάτε στην τρομερή. Είπατε κάτι, γιατί άλλη μια μάστιγα της εποχής μας είναι η κατάθλιψη. Όπου και αν κοιτάξετε δεξιά ή αριστερά, θα σου το πω λαϊκά, όπως το καταλαβαίνω ο κύριε Σταματάκη, Μανώλη μου, θα μου επιτρέψει και αυτό να το πω, τα δύο τρίτα της κοινωνίας είναι χαπακωμένα λόγω κατάθλιψης. Εσείς λέτε εδώ τώρα, να κρατήσω τον πληθυντικό παρότι αισθάνομαι οικεία, ότι όσο χαμηλώνει η πολυπλοκότητα, τόσο βυθιζόμαστε στον αστερισμό της κατάθλιψης. Καλά το κατάλαβα?
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό?
0: Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο λαός, αν έχεις πολλές φουρτούνες, σκουτούρες στο κεφάλι σου, θα πες σε κατάθλιψη, δεν ισχύει. Το αντίθετο. Αν έχεις πολυπλοκότητα, θα αποφύγεις την κατάθλιψη, λέτε.
1: Αν ασχολούμαστε με κάτι διαφορετικό κάθε μέρα, κάθε λεπτό, νομίζω ότι ο εγκέφαλος εξαρχείται, αλλά αν υπάρχουν πέντε σκέψεις που κάνουν το γύρο του εγκεφάλου, από λεπτό σε λεπτό και ξανά πίσω, τότε μικραίνει η πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο. Δηλαδή σκεφτόμαστε τα ίδια πράγματα συνέχεια και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το... κολλάμε εκεί, σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Και τότε μικραίνει η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Είναι λίγο θεωρητικό αυτό, αλλά έχουμε αρχίσει να έχουμε στοιχεία που δείχνουν πλέον αυτό.
0: Άρα περισσότερο χάος, να το πω έτσι σχηματικά, περισσότερη συνείδηση, με έναν τρόπο.
1: Τρομερή ερώτηση, ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς θα την απαντήσω. Γιατί πάμε στα ψυχεδελικά, που λέμε ότι αυξάνουν την πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο. Καλό είναι αυτό? Όχι απαραίτητα. Δηλαδή,
0: πάντως στη δεκαετία του 60 ήταν LSD, Ριγκαλάις Μαριχουάνα, συνδυασμένο με ένα αντεπολεμικό κίνημα λόγω Βιετνάμ, αλλά είχε και μια επιστημονική βάση για να μιλήσω. Λέτε όμως εδώ υπάρχει ένα δίλημα κοινωνικό, έτσι,
1: από την άλλη. Ακριβώς.
0: Να μην πέσουμε τώρα στα LSD και στη Μαριχουάνα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η ιδέα του επεκτάνουμε τη συνείδηση, η επέκταση της συνείδησης. Αυτές οι ιδέες δεν έχουν εξαφανιστεί, έχουν επιστρέψει. Αλλά από ποια ιδέα? Δεν λέμε ότι στον καθένα, αν βρεθεί κάποιος μπροστά σου που σου πουλάει LSD ή ψιλοκυβίνη ή κάτι τέτοιο, πάρ' το και θα γίνει καλύτερα, θα βελτιωθούν όλα. Δεν είναι αυτό που λέμε. Αυτό που λέμε είναι ότι οι μελέτες που γίνονται τώρα είναι ότι όταν έχεις κατάθλιψη και πας σε ένα νοσοκομείο με ένα ψυχοθεραπευτή για μία μέρα, για μισή μέρα, πάρεις αυτή την ουσία υπό την επίβλεψη κάποιου, γίνεται μια συζήτηση, αυτές οι ουσίες κάνουν τον εγκέφαλο, φαίνεται, και έχουμε αρκετά δεδομένα τώρα που μας κάνουν να το πιστεύουμε περισσότερο αυτό, ότι κάνουν λίγο πιο ευέλικτο τον εγκέφαλο. Οπότε οι ιδέες, το κόλλημα που συζητούσαμε προηγουμένως, μπορείς ευκολότερα να το ξεφύγεις. Και επαναλαμβάνω, γιατί είναι σημαντικό νομίζω, όχι ότι βρούμε μπροστά μας να το παίρνουμε.
0: Και πολύ περισσότερο ένας υγιής,
1: ακριβώς,
0: να βάλω εισαγωγικά, δεν ακριβώς, έχει λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εδώ το πρόβλημα αρχίζει και εκφεύγει της φαρμακευτικής αντιμετώπισης ασθενειών. Έχετε δίκιο. Άρα η αποδιοργάνωση που λέμε εμείς είναι μια πλούσια εμπειρία επί της ουσίας, αν μιλήσουμε με όρους χάους τάξης.
1: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και μια εμπειρία πραγματική. Δεν σημαίνει ότι είναι μια εμπειρία που βασίζεται στην αλήθεια. Μιλάμε τώρα για το όριο, το άκρο όριο της αποδιοργάνωσης.
0: Η εντροπία αυξάνεται σε όνειρα, δημιουργικότητα και ψυχεδελικά. Είναι αυτές πιο αλήθινες όμως καταστάσεις, θα σας πει κάποιος?
1: Φαίνονται πιο αλήθινες.
0: Φαίνονται.
1: Γιατί το φίλτρο της προσοχής μεγαλώνει. Δηλαδή, αν φανταστούμε μια κάμερα που εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μεγαλώνει το πεδίο εστίασης. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο εγκέφαλος μας μπορεί να τα επεξεργαστεί όλα. Εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση που δεχόμαστε περισσότερο νέες ιδέες. Έχουμε κάνει μια μελέτη που τη δημοσιεύσαμε πριν από 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, που δείξαμε, αντιπροσωπεύσαμε τον εγκέφαλο και την ενέργεια στον εγκέφαλο σαν βουνά και κοιλάδες. Εκείνο που δείξαμε είναι ότι οι κοιλάδες και τα βουνά, τα βουνά είναι πιο χαμηλά, οι κοιλάδες δεν είναι τόσο βαθιές όταν παίρνουμε ψυχεδελικά. Δηλαδή το να πάμε τον εγκέφαλο από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β φαίνεται πιο εύκολο όταν παίρνουμε ψυχεδελικά φάρμακα. Και λέω φαίνεται, δεν το λέω με σιγουριά, γιατί οι μελέτες αυτές γίνονται τώρα.
0: Καλά κάνετε και τα διευκρινίζετε, γιατί φοβάμαι ότι κάποιοι θα σπεύσουν με τις σακούλες στα ψυχοτρόπα και δεν λέτε αυτό. Θέλω να το τονίσω.
1: Με καμία υπηρεσία.
0: Με απόλυτη υπευθυνότητα.
1: Ναι.
0: Άρα η συνεργειακή, όπως την είπατε, πληροφορία είναι ίσως το πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή κομμάτι όλων των εγκεφαλικών λειτουργιών, ή να το πω καλύτερα, είναι το καλύτερο μέτρο συνείδησης που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ένα από τα καλύτερα μέτρα. Και ειδικά η ομάδα στο Cambridge, ένας συγκεκριμένος μαθητής που δούλευε μαζί μου και δουλεύει ακόμα μαζί μου, λέγεται Ανδρέα Λούπη, έχει προχωρήσει πάρα πολύ αυτό το πεδίο. Δηλαδή έχει δημοσιεύσει μελέτες στην άρκωση, στις διαταράξεις συνείδησης, στα ψυχεδελικά φάρμακα. Οπότε προωθούμε αυτό σαν σε συνεργασία με μαθηματικούς και φυσικούς, σαν ένας τρόπος που εμπιστευόμαστε για να μετρήσουμε το πόσο αντιλαμβάνεται κάποιος το περιβάλλον.
0: Και όταν μειώνεται αυτή, θα σας πει κάποιος, χάνεται συνείδηση ή απλώς δεν εκφράζεται. Είναι τελείως διαφορετικό να πεις χάνεται η συνείδηση ή δεν εκφράζεται. Πού κλείνεται εκεί περισσότερο?
1: Εκεί είναι τώρα που πρέπει να έχουμε περισσότερες συζητήσεις με φιλοσόφους, νομίζω. Δηλαδή, χάνεται η συνείδηση. Δεν χάνεται σίγουρα. Δηλαδή, αν εγώ έχω γεννηθεί τυφλός και δεν έχω τις οπτικές πληροφορίες, σημαίνει ότι έχω λιγότερο συνείδηση? Όχι. Και πάμε πάλι στον ορισμό της συνείδησης, στην αρχή.
0: Ωραίο αυτό που είπατε.
1: Δεν σημαίνει ότι έχω λιγότερη συνείδηση, γιατί μπορώ να ξεχωρίσω το εγώ από το εσύ. Ξέρω τις εμπειρίες μου, τις μνήμες μου, αλλά ίσως η πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο είναι λίγο μικρότερη, επειδή δεν έχουμε αυτή την πληροφορία από το τμήμα του εγκεφάλου που επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες.
0: Αλλά μπορεί να είναι πιο σύνθετη σε κάτι άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο πρέπει να το παροξύνεις για να δημιουργήσεις εν όψη αυτής της απώλειας.
1: Ακριβώς.
0: Για να ιντριγκάρω λίγο, να έρθω λιγάκι στη συνείδηση στα ζώα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί απόψε μπορεί να αλλάξουν και οθόνη, αλλά πόσο κοντά είναι οι χιμπατζίδες ή οι μακάκοι σε εμάς?
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί δεν μπορεί να το περιγράψουν. Δηλαδή, ο λόγος που ξέρουμε ότι έχουμε συνείδηση είναι επειδή κάθομαστε εδώ και κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Σωστά. Αλλά δεν ξέρουμε. Είναι διαφορά βαθμού ή είδους.
1: Ναι.
0: Προσέξτε. Είναι βαθμού η διαφορά μας ή είδους τελικά?
1: Και τα δύο, νομίζω.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Δηλαδή, το περασμένο Ιούνιο κάναμε ένα συνέδριο στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Ηράκλειο για τη συνείδηση. Και είχαμε.
0: Πρέπει να πω ότι ήταν ένα διεθνές συνέδριο. Έχουμε και μερικές φωτογραφίες από εκεί.
1: Ναι.
0: Το οποίο είχε τεράστιο ενδιαφέρον, μεγάλη συμμετοχή παγκόσμιας εμβέλειας. Βλέπουμε εδώ μερικά. Αν θέλετε, θυμίστε λίγο. Εδώ σας βλέπω και με βασικούς συνεργάτες σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως έγινε. Και ήταν από όλο τον κόσμο, έτσι, οι συμμετοχές.
1: Ναι. Η κυρία Δεμερτζή στα αριστερά, από το Πανεπιστήμιο της Λιέγης, που ασχολείται με τη συνείδηση. Κυρία Βασιλάκη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα δεξιά, που βοήθησε πάρα πολύ τη συνδιοργάνωση.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα μερικές εικόνες από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, καταφέρατε με έναν τρόπο και κάνατε το Ηράκλειο την Κρήτη επίκεντρο μιας συζήτησης πάνω σε προωθημένα θέματα που αφορούν και τον εγκέφαλο, έτσι, για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε.
1: Δηλαδή ήρθαμε το περασμένο χρόνο είχε γίνει στο Τόκιο αυτό το συνέδριο, τον προπερασμένο στη Νέα Υόρκη, το 25 στο Ηράκλειο, 800 περίπου άτομα, εδώ είναι η ομάδα μου, οι μαθητές που δουλεύουν μαζί μου, και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μας είπαν ότι ήταν το μεγαλύτερο συνέδριο που είχε γίνει ποτέ στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Ηράκλειο. Γιατί το ανέφερα? Γιατί τώρα έχει φτάσει αυτή η ομάδα ανθρώπων, αυτή η ομάδα επιστημών, να περιλαμβάνει από τη μια άκρη φιλόσοφους, από την άλλη άκρη νευροχειρούργους. Αυτοί που ασχολούνται με πώς να προσπαθήσω να ξυπνήσω το άτομο που είναι σε κόμμα. με τις ιδέες περί συνείδησης. Και μέσα σε αυτό το φάσμα συμπεριλαμβάνεται και οι ανθρώποι που ασχολούνται, δηλαδή υπάρχει ένα τμήμα σε αυτό το συνέδριο.
0: Ασχολείται με τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει ανθρώπινο επίπεδο συνείδησης, να το πω έτσι, στα ζώα?
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Γιατί νομίζω ότι σημαντικός παράγοντας...
0: Είναι ένα συνεχές φάσμα δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω.
0: Μάλλον.
1: Αλλά ο σημαντικός παράγοντας στον άνθρωπο είναι η ικανότητα αυτή του εγώ διαφορετικός από τον άλλο, που μερικά ζώα, μερικοί κοντινοί συγγενείς έχουν ένα βάθμο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και η γλώσσα. Η γλώσσα είναι που μας κάνει, που μας ξεχωρίζει πάρα πολύ. Αλλά εκείνο που ξέρουμε τώρα, με αυτό που ξεσύγχυσαμε, αυτό που ξέρουμε πριν από 20 χρόνια, ότι πολλά ζώα χρησιμοποιούν εργαλεία. Έχουν την ικανότητα να φέρουν πληροφορίες μαζί και να κάνουν κάτι καινούριο από τις βασικές αυτές τις πληροφορίες. Αλλά ναι, δεν έχουν... όχι στον βαθμό που, την έχει αυτή την ικανότητα ο άνθρωπος. Όπως θα
0: πω. Άρα, με βάση τη δική σας γνώση, εμπειρία και επιστημονική έτσι, έρευνα, έχετε μια απάντηση αν σας ρωτήσει κάποιος: κύριε Σταματάκη, τι μας ξεχωρίζει τελικά από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο? Η αυτοαναφορικότητά μας ή η πολυπλοκότητά μας?
1: Η αυτοαναφορικότητά μας, και είναι αυτό που μας ξεχωρίζει και από τις καινούριες μελέτες από τις μηχανές, από τα κομπιούτερ. Πώς ξεχωρίζει ο άνθρωπος από τα μεγάλα, μεταφράζω τον αγγλικό όρο, μεγάλα μοντέλα γλώσσας, LLMs, το ChatGPT, το Copilot, αυτά. Η ικανότητα στο να ξέρουμε τη διαφορά του εγώ από το εσύ, η εμπειρία σε διαφορά από τον υπολογισμό. Δηλαδή μπορεί να έχουμε φανταστικές υπολογιστικές μηχανές, αλλά δεν έχουν εμπειρία. Βάζουν πληροφορίες μαζί.
0: Μην με παροξενείτε τώρα, το έχω για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα σας προκαλέσω αν τελικά χωράει η εμπειρία στις μηχανές ή όχι και δει ανθρώπινη. Αλλά πείτε μου κάτι, μπορεί ένα ζώο εκτός ανθρώπου να έχει αίσθηση αυτού? Διότι αν μου πείτε ναι, αυτό δεν αλλάζει και λίγο την ηθική μας? Μπορεί ένα ζώο να έχει αίσθηση αυτού?
1: Όχι στο βαθμό που τον έχει ο άνθρωπος.
0: Σημαίνει όμως ότι μπορεί. Άρα δεν πρέπει να αλλάξει και λίγο η ηθική μας απέναντι στο υπόλοιπο ζωικό βασίλειο? Αν υπάρχει έστω και σε ένα βαθμό.
1: Η σύντομη απάντηση.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Γιατί δεν έχω αρκετές πληροφορίες για να έχω γνώμη σε αυτό το θέμα.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Αλλά προσπαθείτε να το προσεγγίσετε. Να το θέσω διαφορετικά. Αν ένα ζώο υποφέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι η εμπειρία του συγκρίσιμη με τη δική μας? Γιατί δεν μπορεί να είμαστε η αρχή και το τέλος. Προφανώς είμαστε πιο εξελιγμένο είδος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πάνω στον πλανήτη δεν είμαστε μόνο, και μόνο εμείς. Λέω λοιπόν, αν ένα ζώο υποφέρει, η εμπειρία η δική του είναι συγκρίσιμη με τη δική μας? Κατά τη γνώμη σας πάντα.
1: Νομίζω, μερικοί με κατηγορούν ότι, ότι σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο έχω μια γνώμη που είναι reductionist, αναγωγιστική στα ελληνικά, νομίζω είναι όρο, που σημαίνει ότι με ενδιαφέρει περισσότερο η ύλη από ο νους. Αλλά τι εννοώ, ότι τι σημαίνει υποφέρει ένα ζώο? Σημαίνει ότι κάποιο σημείο του σώματός του στέλνει σημεία στον εγκέφαλο που λένε συναγερμός, κάτι δεν πάει καλά. Το νιώθουν τα ζώα όπως το νιώθουμε και εμείς. Δηλαδή η διαφορά του εγώ πονάω από το πονάω δεν είναι τεράστια, νομίζω.
0: Τελικώς ναι. Θέλω να πάμε στη δεύτερη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θέλω να δούμε μερικές διαφάνειες ακόμη και μετά θέλω να πάμε στις διαταραχές συνείδησης, στο εγκεφαλικό τραύμα, το κόμμα, για το οποίο έχετε να πείτε μερικά πράγματα, ή ανθρώπους που δεν είναι ακριβώς στο κόμμα, που νομίζω ότι απόψε κάποιους θα τους εντυπωσιάσουν και κάποιους θα τους προβληματίσουν. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε σε αντιθέσεις. Κύριε Σταματάκη, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο και πριν δείξουμε οτιδήποτε, θέλω να μου λύσετε μια απορία, αν είναι εφικτό. Πώς ξεχωρίζεται έναν ασθενή σε κόμμα από κάποιον που είναι μέσα αλλά δεν φαίνεται? Πώς το ξεχωρίζετε? Διότι συχνά νομίζω ότι κάνουμε ένα λάθος. Υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσουμε κάποιον που είναι σε κόμμα?
1: Ο πρώτος τρόπος είναι ο νευρολόγος που θα τον εξετάσει. Δηλαδή υπάρχουν στάνταρ τεστ για το πόσο, τι βαθμό επικοινωνίας, τι βαθμό κατανόησης του περιβάλλοντος, τι βαθμό εγρήγορσης έχει κάποιος. Εκείνο που έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι η νευρολογική εξέταση δεν είναι ίσως αρκετή, η πρώτη νευρολογική εξέταση, και ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές και οι θεωρίες για το τι πληροφορίες

0: γνώσης, αυτογνωσίας, βαθμός. Δηλαδή κάποιος μπορεί να καταλάβει τι γίνεται στο περιβάλλον του. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τις λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες και μπορούμε να ρωτήσουμε κάποιον, φαντάσου ότι παίζεις τένις, ένα σπορ που τους άρεσε και ξέρουμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέρος στον εγκέφαλο που ενεργοποιείται όταν ζητήσουμε από κάποιον να φανταστεί μια κίνηση. Και κάνουμε ένα πολύ απλό πείραμα. Φαντάσου ότι παίζεις τένις, σταμάτησε. 30 δευτερόλεπτα το πρώτο, 30 δευτερόλεπτα μετά, ξαναξεκίνησε, ξανασταμάτησε, για 5 λεπτά αυτή η δουλειά. Και μετά συγκρίνουμε ποιες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται όταν φαντάζεται κάποιος ότι παίζει τένις και περιμένουμε μία συγκεκριμένη περιοχή. Δεν λέμε, α, άναψε κάτι στον εγκέφαλο, εντάξει, είναι αυτός, αντιλαμβάνεται ή αυτή.
1: Α, είναι μία συγκεκριμένη,
0: μια συγκεκριμένη περιοχή που περιμένουμε και κοιτάζουμε. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι ο ασθενής μπορεί να καταλάβει γλώσσα, μπορεί να έχει την απαιτούμενη προσοχή στο να συγκεντρωθεί, να κάνει αυτό που του ζητάμε. Πάμε πίσω στο θέατρο που λέγαμε προηγουμένως και την προσοχή, το φίλτρο της προσοχής. Μπορεί να έχει αρκετή εργασιακή μνήμη για να βάζει το ένα και το ένα και το δύο και να κάνει ένα σύνολο και να κάνει αυτό που του ζητήσαμε, δηλαδή να φανταστεί ότι παίζει τένις. Υπάρχουν ασθενείς που μπορούν να το κάνουν αυτό, υπάρχουν ασθενείς που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
1: Υπάρχουν ασθενείς που μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά ενδεχομένως δεν το κάνουν για να εντοπιστεί αυτή η περιοχή του εγκεφάλου.
0: Ναι.
1: Το σκέφτεστε και αυτό, δεν το αφήνετε εκτός.
0: Ναι. Και αυτή είναι η αδυναμία ίσως του συγκεκριμένου τρόπου του να καταλάβουμε ποιος μπορεί, έχει αυτή την ικανότητα και ποιος δεν την έχει, ότι μπορεί κάποιος να είναι κουρασμένος, γιατί ή κουρασμένος από την ασθένεια ή κουρασμένος ή αδιάφορος, να μην ενδιαφέρεται για αυτό το πείραμα που κάνουμε. Γιατί φυσικά οι συγγενείς στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να δώσουν έγκριση για να κάνουμε το πείραμα, ή όχι ο ασθενής.
1: Σωστά.
0: Και ο ασθενής μπορεί, όταν έχει την ικανότητα σκέψης, μπορεί να σκεφτεί ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν θέλω να το κάνω και να μην σκεφτεί.
1: Άρα, για να το πω απλά και λαϊκά, ναι, μου λέτε ότι ένα ποσοστό 25 με 30% κειμενόμενο, ναι, είτε είναι σε κόμμα,
0: ναι,
1: είτε είναι λίγο πριν το κόμμα, να το πω έτσι απλά, ναι, για να το καταλάβει ο κόσμος, μπορεί να αντιλαμβάνεται ενδεχομένως, τι λέω εγώ και εσείς, από πάνω από το κρεβάτι του, μακριά από εδώ η ώρα, αλλά σε όλους μπορεί να συμβεί.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί και να το αντιλαμβάνετε.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ λέμε ότι είναι σε κόμμα ή ένα στάδιο πριν το κόμμα. Δηλαδή μπορεί να ακούει, να συζητάω εγώ και εσείς, ο τρίτος που είναι σε κόμμα, τι λέμε για αυτόν εκείνη τη στιγμή. Ναι. Όχι όλοι, ένα 30% maximum, λέτε.
0: Ναι. Ναι, έχουμε αρκετά δεδομένα που δείχνουν αυτό ακριβώς. Δηλαδή, δημοσίασα μια μελέτη πέρυσι στο New England Journal of Medicine με συνεργασία με τη Λιέγη που είπαμε προηγουμένως, που έχουν ένα φανταστικό νευρολογικό κέντρο για τη συγκεκριμένη ασθένεια, συνεργασία με Harvard, συνεργασία με 6-7 πανεπιστήμια και νοσοκομεία που κάνουν αυτή την έρευνα και δείξαμε αυτό ακριβώς που είπατε, 25 με 30% των ασθενών αυτών καταλαβαίνει τι γίνεται στο περιβάλλον τους. Και αυτό τώρα δεν θα μείνουμε εκεί, το ερευνούμε.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλάζει τα δεδομένα της φέρουσας αντίληψης που έχουμε αυτή τη στιγμή για αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Διότι ναι μεν αντιλαμβάνονται, αλλά λειτουργικά λέει κάτι. Και σας ρωτώ γιατί στην Ελλάδα αναπτύσσεται μια καμπάνια, την ξέρετε, σε ένα κρίσιμο πεδίο που είμαστε πολύ χαμηλά στους δείκτες του δωρητή οργάνων σώματος.
0: Ναι.
1: Εάν περάσει το μήνυμα ότι ο άλλος ακούει, δηλαδή μπορεί να ακούει και εδώ στα όργανα του για ζωή, θα παγώσει. Εσείς δεν λέτε αυτό.
0: Όχι.
1: Έτσι. Λέτε ότι δεν εξυπηρετεί σε κάτι τη λειτουργικότητα σε αυτή τη φάση της πρόοδου.
0: Ναι.
1: Εξυπηρετεί όμως εσάς να κατανοήσετε του πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Σωστά.
0: Ναι. Και οι εξετάσεις που γίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση για δόρυση οργάνων είναι διαφορετικές από αυτή που είπατε. Εντελώς διαφορετικές.
1: Χαίρομαι που το διευκρινίζετε
0: και
1: αυτό.
0: Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις και ότι δεν έχει ίσως

0: τρομερά μικρή δυνατότητα να λειτουργήσει. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις παίρνονται με εξέταση βασισμένη στο τμήμα του εγκεφάλου που λέγεται το εγκεφαλικό στέλεχος, που είναι μεταξύ του νοτιοεμιελού και του εγκεφάλου και περιέχει πολύ πυκνούς πυρήνες, τρομερά μικρούς, σε ορισμένες περιπτώσεις σαν την κεφαλή μιας καρφίτσας, που ξεκινούν οι περισσότεροι νευροδιαμορφωτές στον εγκέφαλο, συγγνώμη για τη λέξη.
1: Μια χαρά.
0: Οι neuromodulators που λέμε στα αγγλικά. Άμα αφήσω αυτή τη λέξη, την πολύπλοκη, και πάω σε λέξεις όπως δοπαμίνη, σερωτονίνη, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, στο εγκεφαλικό στέλεχος υπάρχουν μικροί πυρήνες που ξεκινάει όλη η δοπαμίνη για το εγκέφαλο. Ξεκινάει όλη η σερωτονίνη και εξαπλώνεται στον υπόλοιπο εγκέφαλο. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι ένα εγκεφαλικό σε αυτό το μέρος, ειδικά σε ένα συγκεκριμένο μέρος, η ανάρρωση είναι πολύ δύσκολη. Και αν δεν λειτουργούν αυτοί οι πυρήνες, δεν υπάρχει ικανότητα πλέον για τον εγκέφαλο να αναρρώσει.
1: Και αν αναρρώσει, ναι, θα έχει άλλα προβλήματα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό που το έχετε ακούσει? Στην Ελλάδα το λέμε με ένα απλό τρόπο. Αυτός, ρε παιδί μου, τα κατάφερε, ξύπνησε από βαθύ κόμμα. Τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει ότι δεν είχε τραύμα στο συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου.
1: Δεν είχε τραύμα στο συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου. Ναι. Όπου τραύμα εννοείται τις διαταραχές συνείδησης. Όχι μόνο ένα τραύμα, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί από το χτύπημα. Δεν είναι μόνο το χτύπημα.
0: Εγκεφαλικό.
1: Μάλιστα, όταν λέμε τραύμα.
0: Carbon monoxide poisoning, δηλαδή δηλητηρίαση με το διοξείδιο του άνθρακα. Όλα αυτά τα πράγματα που...
1: Άρα λέτε ότι δεν είχε στο κρίσιμο κομμάτι που περιγράφαμε,
0: ναι, ναι,
1: τέτοιο τραύμα, ναι, που να μην μπορεί να επανέλθει.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε απηχεί ακριβώς η έννοια ξύπνησε από το κόμμα.
0: Ναι, ναι. Και αρκετές από αυτές τις εξετάσεις που βασίζονται, δηλαδή που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε αποφάσεις για δωρεά οργάνων, βασίζονται σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου. Όχι μόνο, αλλά αν καταστραφεί αυτό το σημείο του εγκεφάλου, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε για επαναφορά.
1: Έχετε ακούσει όμως, και ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιστατικά όπου άλλος λένε ξύπνησε από το κόμμα μετά από 15-20 χρόνια.
0: Σίγουρα.
1: Εκεί έχετε μία προσέγγιση τι μπορεί να συμβαίνει? Όχι. Στο απλό λαϊκό είναι θαύμα.
0: Θαύμα.
1: Έτσι, το ξέρετε.
0: Η γνώμη μας για το τι μπορεί να συμβαίνει είναι... αλλάζει μέρα με τη μέρα.
1: Προφανώς.
0: Για χρόνια πιστεύαμε...
1: Θέλω να σας πω κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Λειτουργείτε απολύτως ως επιστήμονας. Η γνώμη μας αλλάζει. Η επιστήμη είναι αυτό. Ναι. Διαρκής αλλαγή. Δεν είναι άπαξ μία και τελείως. Αυτό είναι. Η διαρκής αμφισβήτηση, ακριβώς, ακόμη και αυτού που θεωρείται δεδομένο. Κύριε Σταματάκη, θέλω να το πω αυτό, διότι στην εποχή μας, συνάδελφοί σας είναι αυτό, είπα, τέλειωσε, πάει. Αυτή είναι η διαφορά. Ελάτε, συγγνώμη που σας διέκοψα.
0: Όχι, είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική παρατήρηση και νομίζω, αν έχουμε άλλη φορά περισσότερη ώρα, νομίζω είναι εκεί αυτή η απλοποίηση των επιστημονικών ευρημάτων σε ναι ή όχι, είναι πολύ σημαντική για όλα αυτά που έγιναν στην περίοδο της πανδημίας, για το πόσο πιστεύουμε την ιατρική, πόσο πιστεύουμε την επιστήμη. Οι επιστήμονες έχουν μια ευθύνη να μεταβιβάζουν αυτά που μελετούν, αυτά που βρίσκουν στον κόσμο. Μερικές φορές τα πολυαπλοποιούν, που ο κόσμος μερικές φορές πιστεύει, δηλαδή ο μη επιστήμονας πιστεύει ότι ή αυτό, ή μαύρο είναι ή άσπρο. Yes. Δεν υπάρχουν μεταξύ σκιές. Αυτό είναι η απλοποίηση. Δηλαδή, τώρα ίσως μάθαμε κάτι από την περίοδο της πανδημίας, αλλά τώρα έχουμε αρχίσει και μιλάμε για πιθανότητες. Όταν το οτιδήποτε φάρμακο παίρνουμε, δεν λέει 50% ή 60%, αλλά λέει μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει το άλλο. Αν ψάξει κανείς, θα βρει τους αριθμούς, τις πιθανότητες.
1: Άρα, λέτε ότι εγώ δεν μπορώ να σας δώσω μια ευθεία απάντηση τι σημαίνει ξύπνης ο άλλος μετά από ακόμα 15-20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Πιθανολογώ μερικά πράγματα,
0: ναι,
1: λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτή είναι ναι. μια έντιμη και καθαρή εξήγηση. Θέλω να δούμε λίγο μερικές διαφάνειες ακόμη. Mm-hmm. Ξεκινώντας από αυτά που συζητάγαμε, τις βλάβες του ραχαίου εγκεφαλικού στελέχους που προκαλούν κόμμα.
0: Και εδώ βλέπουμε την περιοχή τη συγκεκριμένη με το μπλε τόξαστο και η περιοχή είναι χρωματισμένη με το κίτρινο χρώμα ανάμεσα στο πορτοκαλί. Εκεί είναι το πίσω μέρος του εγκεφαλικού στελέχους. Να φανταστείτε, είναι λίγο στο λαιμό μας, λίγο παραπάνω από το λαιμό, στη μέση εκεί πέρα. Εκεί πέρα λοιπόν οι περιοχές με κίτρινο, αν γίνει αυτή η μελέτη, έδειξε ότι αν κάποιος...
1: Στην Κρήτη το λέγαμε στον καφά μας. Εδώ περίπου είναι στον καφά, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί λοιπόν, στην κίτρινη περιοχή, τα εγκεφαλικά έχουν αποτέλεσμα... πηγαίνουν σε αποτέλεσμα που δεν ξυπνάει κανείς από κόμμα.
1: Άρα ναι, γιατί λένε ότι αν χτυπήσεις εκεί σε αυτό το σημείο πολύ δυνατά, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μεγάλο
0: ναι.
1: τραύμα, είναι καθοριστική σημασία, μπορεί να είναι και ναι. μοιραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και η διαφορά φαίνεται αν συγκρίνουμε με την εικόνα στα δεξιά, αν βλέπετε αυτό το CL, το ανοιχτό μπλε, που είναι πολύ κοντά στην άλλη περιοχή, νομίζω ότι φαίνεται.
1: Σωστά.
0: Οι ανθρώποι που παθαίνουν βλάβη σε αυτό το ανοιχτό μπλε χρώμα, ξυπνάνε από κόμμα. Μιλάμε για εκατοστά ή ούτε ίσως μιλιμέτρα, δηλαδή χιλιοστά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εκεί πάλι, γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι κίτρινη, εκεί ξεκινάει όλη η ντοπαμίνη για τον εγκέφαλο, η σεροτονίνη.
1: Α, γι' αυτό... Να λοιπόν,
0: ναι.
1: πάμε στην επόμενη παρακαλώ, γιατί είναι μιας και μιλήσαμε για ντοπαμίνη, τη συνείδηση και την ντοπαμινεργική τροποποίηση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ είναι... Κάτι άλλο που έχει όμως και αυτό τη σημασία του,
0: ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Εδώ τι θέλουμε να πούμε.
0: Εδώ ξέραμε για χρόνια ότι μερικά ντοπαμινεργικά φάρμακα που ενισχύουν την ντοπαμίνη στον εγκέφαλο δουλεύουν στις περιπτώσεις διαταραχής συνείδησης, δηλαδή σε ασθενείς με μεγάλο κόμμα. Μάλιστα, και δεν ξέραμε γιατί. Και η μελέτη αυτή που κάνουμε στο εργαστήριο προσπαθήσαμε να καταλάβουμε γιατί. Και δεν ελέγξαμε μόνο, δεν ξεκινήσαμε από την ντοπαμίνη, ξεκινήσαμε από όλες τις ουσίες και από όλους τους πυρήνες που συζητούσαμε προηγουμένως. Και ρωτήσαμε την ερώτηση, ποιος από αυτούς τους πυρήνες είναι πιο σημαντικός. Και η δουλειά που κάνουμε στο δικό μου εργαστήριο είναι ότι ρωτάμε, το ξέρω ότι δεν είναι ίδια πράγματα, αλλά... Αν βάλουμε κάποιον σε νάρκωση μέσα στον τομογράφο και δούμε πώς κλείνει ο εγκέφαλος, μετά παρατηρούμε πώς ξυπνάει ο εγκέφαλος πάντα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε τον ασθενή που δεν μπορεί να ξυπνήσει. Πάλι το ξαναλέω, δεν είναι τα ίδια πράγματα, αλλά κάτι μαθαίνουμε αν τα βάλουμε δίπλα το ένα στο άλλο. Και αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ. Και βρήκαμε ότι και στις δύο περιπτώσεις η περιοχή που λέτε, που είναι πολύ μικρή, δεν ξέρω αν τη βλέπετε, είναι μια μικρή πράσινη περιοχή στο βάλτ σχήμα, στα δεξιά φαίνεται περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στα αγγλικά λέγεται VTA. Αυτή η περιοχή είναι από εκεί που ξεκινάνε αρκετές οι ντοπαμίνοι για τον εγκέφαλο, προς τον υπόλοιπο εγκέφαλο που λέγαμε προηγουμένως. Και τι συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει ότι όταν κάποιος παίρνει Propofol, την ουσία αυτή που χρησιμοποιούμε, που λέγαμε προηγουμένως για εγχειρήσεις, σταματάει να επικοινωνεί αυτό το τμήμα του εγκεφάλου με το οπίσθιο μεσαίο τμήμα του εγκεφάλου που λέγαμε προηγουμένως για το default mode network. Κόβεται αυτή η επικοινωνία. Όταν ξυπνήσει κάποιος από νάρκωση, επενέρχεται η επικοινωνία αυτή. Όταν έχουμε, και το κοιτάξαμε αυτό και σε 25 περίπου ασθενείς.
1: Είναι σαν on-off δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή η κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Μα απομονώνει ή ενοποιεί. Άρα ο νεολαίος στην Ελλάδα που λέει πω ρε παιδί μου, τι ντοπαρισμένος που είσαι, τι ντόπα, έτσι, εγκεφαλικά δεν εννοώ σωματικά γιατί είναι άλλο είδος ντόπας, πλησιάζει. Θέλω να δούμε λιγάκι τη συνδεσιμότητα του θαλάμου στις διαταραχές της συνείδησης, διότι και αυτή έχει ένα ενδιαφέρον και θα πάμε μετά λίγο παρακαλώ πολύ και στα ψυχότροπα, ψυχεδελικά, αλλά
0: ναι.
1: εδώ.
0: Ναι. Εδώ Ανατομικά το πήγαμε πολύ καλά, γιατί ξεκινάμε από χαμηλά και το επόμενο σημείο που, που συναντάμε στον εγκέφαλο είναι ο θάλαμος, στο μέσο του εγκεφάλου, στη μέση μεριά του εγκεφάλου, και είναι η περιοχή που βλέπουμε χρωματισμένη με όλα αυτά τα κόκκινα μπλε χρώματα, και εκεί που δείχνει πάλι το κόκκινο τόξο. Και ποια είναι η άποψη και η ερώτηση που θέλουμε να απαντήσουμε εδώ? Για χρόνια τώρα, και ειδικά αυτοί που ασχολούνται με μαγνητικές τομογραφίες, συμπεριφέρονται και προσπαθούν να καταλάβουν τον εγκέφαλο σαν ένα σώμα. Αλλά εκεί που ξέρουμε, συγγνώμη, είναι ότι υπάρχουν πολλοί πυρήνες μέσα στο θάλαμο. Και ρωτάμε την ερώτηση, ποιοι από αυτούς τους πυρήνες είναι πιο σημαντικοί για τη συνείδηση? Δηλαδή, ξέρουμε ότι σε ασθένειες Parkinson, νευροχειρούργοι βάζουν ηλεκτρόδια εκεί και σταματάει το τρέμουλο.
1: Το τρέμουλο.
0: Αν προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε κάποιον, είναι ένας από αυτούς τους πυρήνες πιο σημαντικός από τον άλλον? Αν ο νευροχειρούργος, και μπορούμε να κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία και να πούμε ότι μέσω όρο σε 20-25 άτομα βλέπουμε ότι αυτοί οι πυρήνες που είναι χρωματισμένοι με κόκκινο στο συγκεκριμένο είναι πιο σημαντικοί. Αλλά πλέον μπορούμε να το κάνουμε αυτό στον κάθε ασθενή.
1: Φοβερό.
0: Και πάμε σε αυτό που λέμε personalized medicine, πιο προσωπική ιατρική.
1: Ατομική ιατρική.
0: Ατομική ιατρική.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Θέλω λιγάκι να δούμε αυτή την ενδοδικτυακή και διαδικτυακή συνδεσιμότητα υπό την επίδραση ψυχεδελικών τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί το είπαμε προηγουμένως, αλλά να καταλάβουμε λιγάκι αυτή την πολυπλοκότητα, δεν είναι απλό.
0: Ναι.
1: Εδώ έχετε κάποιες τομογραφίες.
0: Ναι.
1: Τι παρατηρούμε εδώ λοιπόν?
0: Εδώ είναι η απόδειξη αυτού που λέγαμε, που ίσως μερικές από τις ιδέες που έχουμε ήδη συζητήσει. Αυτή είναι, γιατί είναι σημαντική αυτή η μελέτη, και δημοσιεύτηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα στο Nature Medicine, και βάλαμε 11 μελέτες από 5 χώρες, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που περιλαμβάνουν φάρμακα όπως LSD, ψιλοκυβίνη, αϊουάσκα, DMT. Και τι δείχνουμε εδώ τώρα? Προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτή την ιδέα του πιο ευέλικτου εγκεφάλου. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Και οι περιοχές, και μελετούμε δύο πράγματα. Το άρθρο επεκτείνεται περισσότερο από αυτό, αλλά στη συγκεκριμένη εικόνα βλέπουμε δύο πράγματα. Τον εγκέφαλο σε μπλε πάνω αριστερά, και τον εγκέφαλο που έχει και κόκκινο και μπλε πιο δεξιά. Στα δεξιά βλέπουμε, η ιδέα ήταν ότι περιοχές σαν το default mode network που έχουμε ήδη συζητήσει, χάνουν οι 4-5 αυτές τις περιοχές που αποτελούν το default mode network, σταματάνε να επικοινωνούν μαζί τους, να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το ρυθμό που το έκαναν. Στην άλλη εικόνα, οι περιοχές που είναι σε κόκκινο είναι αυτές πώς αυξάνεται η επικοινωνία, όχι ενδοδικτυακά, αλλά διαδικτυακά.
1: Διαδικτυακά.
0: Δηλαδή τα 7-8 δίκτυα που ξέρουμε στον εγκέφαλο αρχίζουν και επικοινωνούν μαζί τους σε ένα τρομακτικό βαθμό. Και ίσως αυτό είναι που κάνει την ευελιξία, δηλαδή η αύξηση της πληροφορίας. Το ότι εγώ ξυπνάω το πρωί και σας λέω 5 κουβέντες, αλλά όταν πάρω το LSD θα σου πω 15 κουβέντες, δηλαδή μια περιοχή με την άλλη. Αυτό είναι ίσως, και πάμε πάλι στην επιστήμη, και ότι προσπαθούμε, μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε, προς το παρόν αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό
1: εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι από αυτό που περιγράφεται εδώ, έχει μια εξήγηση και στη λεγόμενη μουσική την ψυχεδελική. Έτσι, γιατί ακούω πολλούς ανθρώπους που ακούνε ψυχεδέλεια ότι τους πάει σε άλλο πεδίο, χωρίς να είναι ουσία δηλαδή. Τώρα σε τι πεδίο είναι άλλο, έτσι? Γιατί ορισμένες φορές μπορεί να αισθάνεσαι ότι πετάς και να πέσεις από τον όροφο. Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Μα υπάρχει πάλι, ο τομέας εξελίσσεται και ανοίγεται σε περιοχές όπως meditation, αναπνοές, να αλλάζουμε τη συνείδηση. Δηλαδή μεγαλώνει και αυξάνεται ο τομέας αυτό.
1: Το γεγονός ότι, μιας και το θίξατε και έτσι θα πάω σε διακοπή, οι λεγόμενες ανατολικές θρησκείες δίνουν πολύ βάση στην καθημερινότητα, στις αναπνοές, σας λέει κάτι σε σχέση με τις εγκεφαλικές λειτουργίες?
0: Τώρα ξέρουμε ότι η αναπνοή μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή υπάρχουν ασκήσεις αναπνοής που μπορούν να αλλάξουν τις καταστάσεις στον εγκέφαλο και τον τρόπο που ο εγκέφαλος πάει από το α στο β, που λέγαμε προηγουμένως. Ξεκίνησε όλη αυτή η γνώση από τις ανατολικές θρησκείες που περιγράψατε, αλλά ξέρουμε ότι και η προσευχή μπορεί να αλλάξει τον εγκέφαλο.
1: Έχετε δίκιο. Ακόμη και ο τρόπος που ορισμένες φορές η στάση του καλογέρου με το κομποσκίνι είναι μια άσκηση αναπνοής. Βέβαια, για να πω του στραβού το δίκαιο, κύριε Σταματάκη, εδώ στην καθημερινότητα δεν ξέρουμε να αναπνέουμε. Εισπνέουμε, εκπνέουμε σωστά. Και το πρόβλημα δεν είναι ο εγκέφαλος. Το πρώτο πρόβλημα που δημιουργούμε είναι το πάγκρεας, το στομάχι, τα νεφρά, το σηκώτη. Ναι. Μην πηγαίνοντας σωστά η αναπνοή στο όλον του σώματος.
0: Ναι.
1: Και μετά πώς στον εγκέφαλο. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη, καθηγητή κλινικών νευροεπιστημών στο Cambridge. Μιας και αναφερθήκατε, είχα πολλά έτσι μηνύματα και στο διάλειμμα. Θέλω να σας ρωτήσω. Οι άνθρωποι μου λένε που είναι σε κόμμα ή ένα στάδιο πριν το κόμμα, αλλά σε μια τέτοια διαδικασία. Και εσείς βρίσκετε από τις μελέτες ότι ένα 25 με 30% έχουν εγκεφαλική δραστηριότητα. Καταλαβαίνουν τι λέμε, δηλαδή μας ακούνε, και αν καταλαβαίνουν τι λέμε και μας ακούνε, προφανώς δεν συνιστάτε τέτοιες κουβέντες πάνω από το κρεβάτι. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους ουσιαστικά παγιδευμένους στο σώμα τους. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό.
0: Ναι, η κατάσταση...
1: Συγγνώμη λίγο για να το πείτε ολοκληρωμένα. Γιατί ξέρω κάποιους που είναι κλινήρης και λένε οι γιατροί, ακούω τους γιατρούς, έχει πλήρη αντίληψη. Δεν μπορεί όμως να κάνει ούτε μία κίνηση ούτε με τα βλέφαρα των ματιών, ενώ καταλαβαίνει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είναι το ίδιο και στο κόμμα. Μπορεί να είσαι παγιδευμένος στο σώμα σου.
0: Μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι σαν ιδέα. Κλινικά είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι διαφορετικά.
0: Ξέρουμε ότι αυτό που περιγράψετε, το locked-in syndrome, που είναι κλειδωμένοι στο σώμα μέσα. Συνήθως ο εγκέφαλος, όπως είπατε, λειτουργεί κανονικά, καταλαβαίνουν γλώσσα.
1: Μια φοβερή ταινία,
0: ναι.
1: Η οποία ο σύζυγος ακούει τα πάντα και ναι. Πώς ετοιμαζόντουσαν, πώς είναι ένα σενάριο δολοφονίας του ουσιαστικά, και κάποια στιγμή ξυπνάει και... Αλλά αυτό είναι στις ταινίες. Εδώ λέτε ότι έχει μια διαφορά κάποιος που είναι κλειδωμένος στο σώμα του.
0: Ναι, γιατί ξέρουμε ότι έχει περισσότερες γνωσιακές ικανότητες από την άλλη κατάσταση διαταραχής συνείδησης που συζητήσαμε ήδη. Εκεί είναι λίγο πιο αόριστο το τι ικανότητες έχει κάποιος. Δηλαδή μπορεί να καταλαβαίνει, μπορεί να έχει ένα τραύμα στο τμήμα του εγκεφάλου που στέλνει εντολές για κινήσεις στο σώμα, αλλά να μην έχει τραύμα στη γλώσσα και να καταλαβαίνει τη γλώσσα, αλλά μπορεί να μην κάνει τίποτα. Μπορεί να έχει... Μπορεί να μην καταλαβαίνει γλώσσα, αλλά να καταλαβαίνει, να μπορεί να επεξεργαστεί οπτικά ερεθίσματα. Οπότε είναι μια πιο αβεβαιότητα στην κατηγορία, στο φάσμα που λέμε διαταραχές της συνείδησης. Το locked-in syndrome είναι κάτι πιο συγκεκριμένο και συνήθως έχουν περισσότερες ικανότητες.
1: Επειδή είπατε πριν τη διακοπή κάτι και κάποιοι μάλλον το παρεξήγησαν. Όταν κοιμόμαστε, έχουμε πλήρες εγκεφαλικές λειτουργίες. Ναι. Και συνείδητο και ασυνείδητο και τα πάντα, όλα. Ναι. Γιατί εδώ κάποιοι νόμιζαν ότι όταν λέτε ότι ο εγκέφαλος έχει κλείσει, εννοείται τον ύπνο. Δεν εννοείται τον ύπνο, έτσι.
0: Όχι, όταν κοιμόμαστε έχουμε διάφορα στάδια. Υπάρχουν στάδια που η πολυπλοκότητα ανεβαίνει, όνειρα. Υπάρχουν στάδια που βαθύ ύπνο που σταματάνε αρκετά πράγματα να ανταλλάζουν, αρκετά μέρη του εγκεφάλου να ανταλλάζουν πληροφορίες. Οπότε ο ύπνος είναι ακόμα πιο σύνθετος. Δηλαδή εξαρτάται από το τι στάδιο, για τι στάδιο ύπνου μιλάμε.
1: Οι έχοντες βαθύ ύπνο λένε ότι είναι άνθρωποι που έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους. Ισχύει αυτό? Να παίξω και λίγο φιλοσοφικά. Ενώ οι άλλοι που έχουν όνειρα, εφιάλτες, το ένα το άλλο, πολυπλοκότητα, μάλλον δεν κοιμούνται και τόσο ήσυχα, ή δεν είναι ήσυχοι με τη συνείδηση. Είναι έτσι, ή επειδή εγώ κοιμάμαι, να το πω κύριε Σταματάκη, να εκμεταλλευτώ, κοιμάμαι πολύ εύκολα βαθιά. είμαι στα όρια του συμπαθούς τετράπεδου που λέγεται Μοσχάρη. Τι από τα δύο ισχύει τελικώς?
0: Μπορεί να κοιμόμαστε εύκολα επειδή είμαστε κουρασμένοι.
1: Είναι και αυτό βέβαια.
0: Επειδή έχουμε τη συνείδησή μας, επειδή δεν κολλάει ο εγκέφαλος. Πάμε πίσω στην κατάσταση.
1: Δεν κολλάει ο εγκέφαλος.
0: Δεν πάει σε κύκλους γύρω-γύρω να σκέφτεται το ίδιο πράγμα.
1: Αλλά και ένας ανήσυχος ύπνος μπορεί να είναι προϊόν πολυπλοκότητας. Μπορεί,
0: ναι,
1: βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκείνο που καταλαβαίνουμε τώρα περισσότερο, νομίζω ότι την τελευταία φορά που τα είπαμε, συζητήσαμε για το πόσο σημαντική είναι η εξάσκηση του σώματος στην υγεία του εγκεφάλου.
1: Φοβερό.
0: Τώρα καταλαβαίνουμε τη σημασία του ύπνου στην υγεία του εγκεφάλου. Δηλαδή τώρα έχουμε αρχίσει και λέμε ότι αν κοιμάσαι 5 ώρες το βράδυ, οι πιθανότητες να πάθεις κάποια άνοια αυξάνονται. Και πάλι είναι περιοχή που εξελίσσεται. Αλλά τώρα έχουμε καταλαβαίνουμε περισσότερο πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για την υγεία του εγκεφάλου. Δηλαδή αυτό που γίνεται στον εγκέφαλο, θεωρίες μερικές λένε ότι είναι μία ανακατάταξη ιδεών. Αυτά που έχουμε βιώσει την μέρα, τα συγκρίνουμε με όλη αυτή την πληροφορία που έχουμε, τα τακτοποιούμε, τα βάζουμε στη θέση τους. Αυτό γίνεται στα όρια. Αυτές είναι μερικές θεωρίες. Αλλά και σε πιο χαμηλό βασικό σημείο, μοριακό, καταλαβαίνουμε ότι οι διεργασίες που γίνονται στο εγκέφαλο όταν κοιμόμαστε είναι σημαντικές για καθαρισμό του εγκεφάλου, ας το πούμε έτσι.
1: Αυτό να το πείτε όμως σε όσους αντιπαλεύουν βασικές αρχές πολιτικής οικονομίας και είναι συνήθως μεγάλα ιδιωτικά κονσόρτσιουμ, ότι όταν κάποιοι φιλόσοφοι έλεγαν 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες εργασία, μάλλον είχαν πιο προωθημένη επιστημονική άποψη από το δούλευε 13-14 ώρες όλα καλά. Έτσι, για να το φιλοσοφήσω και λίγο. Να η επιστημονική εξήγηση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Και λέμε επίσης ότι το μεσογειακό,
1: ναι,
0: ο μεσημεριανός ύπνος,
1: η σχέση που λένε οι Λατινοαμερικάνοι, ναι.
0: Ακριβώς. Βοηθάει,
1: βοηθάει
0: και αυτό.
1: Βοηθάει και αυτό.
0: Και μάλιστα υπάρχουν αρκετές συμβουλές τώρα που λένε και 30 λεπτά ακόμα στη διάρκεια της ημέρας βοηθάει.
1: Οι αγαπώντες λοιπόν τον ύπνο, ενωθείτε,
0: ναι, ναι,
1: σε όλο,
0: ναι,
1: τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω επίσης. Όταν λέμε ότι αυτός δεν έχει συνείδηση, με επιστημονικούς όρους, είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει ή το εικάζουμε με βάση αυτά που έχουμε μελετήσει μέχρι σήμερα?
0: Έχουμε μία πιθανότητα σιγουριάς με τα μέτρα και σταθμά που έχουμε ήδη συζητήσει και περιγράψει. Αλλά αν πάμε στις νευρολογικές εξετάσεις στην περίπτωση δωρεάς οργάνων, υπάρχει σιγουριά.
1: Υπάρχει σιγουριά.
0: Υπάρχει σιγουριά.
1: Το default mode network είναι δείκτης λοιπόν να πει κάποιος ότι κάποιος είναι εκεί? Είναι ένας δείκτης?
0: Αυτό βλέπουμε περισσότερο.
1: Αυτό βλέπουμε περισσότερο.
0: Ότι είχε δημοσιευθεί πριν από 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω, μία έρευνα στη Λιέγη που έδειξε ότι όπως πάμε από υγιείς ανθρώπους σε ανθρώπους που στην άλλη άκρη, σε ανθρώπους ακόμα, τόσο μικραίνουν οι συνδέσεις που έχει αυτό το default mode network, και όχι σε μία συγκεκριμένη περιοχή, στην αγαπημένη περιοχή, στο πίσω μεσαίο μέρος του εγκεφάλου που έχουμε συζητήσει ήδη αρκετά, αλλά σε όλο το,
1: σε
0: default,
1: όλο.
0: Το default mode network,
1: όλο.
0: Οι συνδέσεις, η επικοινωνία με τον εγκέφαλο χαμηλώνει.
1: Άρα αν πέσει αυτή η συνεργειακή πληροφορία όπως την έχετε,
0: ναι, ναι,
1: περιγράψει,
0: ναι.
1: Υπάρχει επιστροφή ή είναι ένα σημείο χωρίς επιστροφή? Αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα.
0: Εκείνο που καταλαβαίνουμε τώρα, ξεκινήσαμε λίγο να το συζητήσουμε πριν από 20 λεπτά περίπου αυτό, και εκείνο που είπαμε ήταν ότι εκείνο που ξέραμε μέχρι τώρα είναι ότι ο υπόκαμπος, μια περιοχή του εγκεφάλου που είναι πολύ σημαντική για μνήμη, για μνήμες, είναι η μόνη περιοχή του εγκεφάλου που ξέρουμε ότι σε ανθρώπους μπορεί να έχουμε καινούργια κύτταρα, καινούργια νευρώνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα αλλάζει λίγο η γνώμη μας γι' αυτό. Αλλάζει λίγο η γνώμη μας γι' αυτό. Πολύ νωρίς σε αυτό το τομέα, τον επιστημονικό. Αλλά έχουμε αρχίσει λίγο να καταλαβαίνουμε λίγο διαφορετικά. Και εκεί είναι που μελέτες σε ψυχεδελικά φάρμακα, σε ζώα, σε προκλινικά μοντέλα, όπως το λέμε, δείχνουν ότι ίσως υπάρχει μια εξέλιξη. Δηλαδή δεν δημιουργούν καινούριες νευρώνες, αλλά αλλάζουν το βαθμό που συνδέονται μεταξύ τους.
1: Άρα με έναν τρόπο γίνεται ένα bypass. Αν όμως πέσει η συνεργειακή πληροφορία, άρα το αν έχουμε επιστροφή όχι είναι ένα ζητούμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Μήπως αυτό αλλάζει και τις αποφάσεις μεταξύ ζωής και θανάτου, και μήπως τελικά, θα σας το ρωτήσω ευθέως, η ιατρική μέσα από τον τρόπο που την υπηρετείτε χρειάζεται ένα συνολικότερο επαναπροσδιορισμό?
0: Ναι, και γίνεται αυτός ο επαναπροσδιορισμός καθημερινά. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αμερική έχουν αρχίσει να προτείνουν ότι πριν πάρθουν αποφάσεις τέτοιου είδους που συζητούσαν προηγουμένως, καλό είναι να γίνει ένα εγκεφαλογράφημα, να γίνει μια μαγνητική τομογραφία, λειτουργική μαγνητική τομογραφία. Στη χώρα που μένω, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα είναι λίγο διστακτικοί σε αυτό. Πιστεύουν ότι δεν προσφέρουν αρκετές πληροφορίες, δεν τους έχουμε πείσει. Αλλά εξελίσσεται σιγά σιγά τομέα. Και νομίζω όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε, τόσο το καλύτερο.
1: Πείτε μου κάτι, αναισθησία και κόμμα είναι ο ίδιος μηχανισμός? Δηλαδή, μπορούμε να σβήσουμε τη συνείδηση?
0: Έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν και διαφορές. Και τώρα τελευταία οι μελέτες που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να δείξουμε αυτές τις διαφορές, γιατί εμείς στο εργαστήριο για πολλά χρόνια λέγαμε αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι ας κοιτάξουμε πώς ξυπνάει κάποιος από νάρκωση για να μάθουμε τι μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους που είναι σε κόμμα, στους ασθενείς που είναι σε κόμμα. Και δεχόμαστε τώρα κατηγορίες από την επιστημονική κοινότητα ότι δεν είναι τα ίδια πράγματα. Το ξέρουμε ότι δεν είναι τα ίδια πράγματα, αλλά και τώρα έχουμε ξεκινήσει και συγκεντρωνόμαστε λίγο στις διαφορές παρά στις ομοιότητες.
1: Πείτε μου, αν σβήνει ή αποσυνδέεται, έχετε μια απάντηση? Και αν, γιατί εννοώ η συνείδηση αν σβήνει ή αποσυνδέεται,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό είναι... Αν μου πείτε σβήνει, είναι αλλιώς η εξήγηση για το εγώ,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: είναι αλλιώς αν αποσυνδέεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εσείς πού είστε εγκύτερα?
0: Το νομίζω αποσυνδέεται.
1: Νομίζετε ότι
0: ναι,
1: αποσυνδέεται. Και μιας και είπαμε για την ντοπαμίνη και ότι επηρεάζει τη συνείδηση, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να σας πει κάποιος, δηλαδή η εμπειρία μας είναι χημικά ρυθμιζόμενη τελικά?
0: Ναι. Χωρίς δισταγμό.
1: Χωρίς δισταγμό το λέτε αυτό?
0: Ναι. Δηλαδή δεν την ορίζει την εμπειρία μας η ντοπαμίνη. Την ορίζει, γιατί όλες αυτές οι ουσίες αλληλοεξαρτώνται. Η ποσότητα της ντοπαμίνης, η ποσότητα της σερωτονίνης, η ποσότητα... τώρα έχουν αρχίσει να επικοινωνούν μαζί μου εταιρείες που αναπτύσσουν μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης και λένε... Ας σκεφτούμε αυτές τις ουσίες, αυτές τις χημικές ουσίες που προσδιορίζουν, που είναι σαν διακόπτες στον εγκέφαλο, σερωτονίνη, συναισθήματα, ντοπαμίνη, ανταμοιβές, μάθηση. Μήπως μπορούμε να αναπτύξουμε τεχνητή νοημοσύνη που να χρησιμοποιεί αυτούς τους διακόπτες?
1: Δηλαδή, να μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνείδηση ή να τη χειραγωγήσουμε? Κύριε Σταματάκη, γιατί εδώ μπαίνουμε σε άλλο πεδίο τώρα. Διότι αν εσείς μου απαντήσατε αβίαστα ότι η εμπειρία είναι χημικά ρυθμιζόμενη, και κάποιες εταιρείες, και καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε, διότι εσείς άλλο πεδίο έχετε, σας λένε μήπως πρέπει να το δούμε. Γίνει χειραγωγήσιμη όλο το πακέτο, να το πω έτσι.
0: Και γι' αυτό έχουμε την...
1: Ξέρετε, Orwell και Huxley στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλούργησαν, ως σκέψεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: μπορούμε... πάμε πίσω στην ύλη, σε σύγκριση με το νου.
1: Εννοείται.
0: Εγώ πιστεύω ότι η ύλη, η χημική συγκεκριμένη ουσία, μπορεί να αλλάξει την αντίληψη, τη συνείδηση, το πώς επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.
1: Άρα εδώ μιλάμε για θεραπεία ή για ρίσκο? Και τέλος πάντων θα σας ρωτήσει κάποιος, ωραία, την κόκκινη γραμμή που πρέπει να τη βάλουμε, Γιατί είναι ένα εντός εισαγωγικών reset του εγκεφάλου αν ισχύουν όλα αυτά. Άρα επιστήμη ή κάτι άλλο. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, η κόκκινη γραμμή.
0: Ναι. Η κόκκινη γραμμή είναι η πιθανότητα σε κάθε ασθενή. Δηλαδή η κόκκινη γραμμή τη μετακινούμε μέσα σε ένα πλαίσιο. Όχι, δεν την πάμε όπου θέλουμε. Αλλά ξέρουμε ότι αν μετακινήσουμε λίγο παραπάνω σε ένα ασθενή, λίγο παρακάτω στον άλλον, τότε θα βρεθούμε κοντινότερα στην αλήθεια. Δεν υπάρχει απόλυτο σημείο για την κόκκινη γραμμή.
1: Δεν υπάρχει απόλυτο σημείο.
0: Όχι.
1: Και όπως λέτε, η αναφορικότητα είναι εξατομικευμένη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ένας κοινός δείκτης.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, η κοινή συνείδηση που ακούμε είναι τελικά το συμπύκνωμα των συνειδήσεων όλων των ανθρώπων σε κάθε κομμάτι της κοινωνίας.
0: Ακριβώς.
1: Προφανώς. Λέω να ανοίξουμε στο πεδίο αυτό το κεφάλαιο το οποίο σας είπα, αφήστε το γιατρό, σας συντριγκάρω. Πριν την τελευταία διακοπή, λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί εδώ μιλάμε μάλλον για το τελικό μέτωπο. Θέλω να σας ρωτήσω, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποκτήσει συνείδηση? Θέλω να μου πείτε. Ναι ή όχι? Σήμερα, με βάση αυτά που ξέρουμε σήμερα.
0: Όχι σήμερα.
1: Σήμερα όχι.
0: Σε...
1: Αλλά δεν είναι, κλείνετε και την πόρτα για το αύριο.
0: Ακριβώς.
1: Το πολύ κοντινό αύριο.
0: Εξαρτάται από το πόσα χρήματα έχουμε. Δηλαδή, στο τι υπολογιστικές δυνάμεις έχουμε. Οι υπολογιστές εξελίσσονται όχι μόνο από άποψη προγραμματισμού, αλλά και άποψη υλικού. Ξοδέψαμε πολύ χρόνο να συζητάμε τη λειτουργία του εγκεφάλου, σε αντίθεση με το τι υπάρχει στον εγκέφαλο, τα καλώδια, οι επεξεργαστές που κάνουν τον εγκέφαλο. Ο λόγος που δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει τα επόμενα 2 χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια συνείδηση στον εγκέφαλο είναι ότι η δομή των υπολογιστών δεν μπορεί να είναι τόσο πολύπλοκη. Δεν είναι τόσο πολύπλοκη σήμερα όσο είναι πολύπλοκος ο εγκέφαλος.
1: Μα άμα βάζει ο Δημήτρης, ο Μανώλης Σταματάκης και ο κάθε συνεργάτης του και ο κάθε πετυχημένος στα στοιχεία μέσα στη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, θα τα φτιάξει μόνη της στο τέλος. Ναι. Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ιντριγκαδόρικα. Μήπως. Δηλαδή δίνεται τα εχέγγυα, τα εφόδια να τα δημιουργήσει και αν δεν έχεις, να το πω λίγο φιλοσοφικά αλλά και επιστημονικά, δεν μου λέτε κύριε Σταματάκη, μπορεί λέτε,
0: ναι, ναι,
1: στο άμεσο μέλλον. Μα αν δεν έχει σώμα, χρόνο,
0: ναι,
1: εμπειρία, μπορεί, τι της λείπει πραγματικά της τεχνητής νοημοσύνης για να έχει
0: αυτό σημείο. Που είπατε ακριβώς.
1: Αυτή
0: είναι η σημαντική διαφορά. Χωρίς σώμα, δύσκολο να μαζέψω εμπειρίες, να δημιουργήσω την εμπειρία, να δημιουργήσω τη διαφορά του εγώ, του εσύ. Ο τρόπος που σκέφτομαι για την τεχνική νοημοσύνη είναι ότι οι ικανότητες από άποψη κατανόηση γλώσσας και αναπαραγωγής γλώσσας είναι εντυπωσιακές. Σε σημείο που φανταζόμαστε, επειδή υπάρχει αυτή η ικανότητα, επειδή σαν άνθρωποι έχουμε αυτή τη διαφορά από τα ζώα, επειδή υπάρχει αυτή η ικανότητα γλώσσα στα μεγάλα αυτά τα μοντέλα, ότι υπάρχει συνείδηση. Αυτό είναι το λάθος μας. Είναι μίμηση. Είναι ένας καθρέπτης χωρίς την ουσία, χωρίς το υπόβαθρο. Αυτό λείπει. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει ένα μοντέλο, τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε, τεχνητής νοημοσύνης που να έχει δικό του σκοπό. Να σκεφτεί ότι τώρα θέλω νερό.
1: Με πάτε κοντά και χαίρομαι σε αυτό που λέτε. Καταρχάς ότι η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει σε απίστευτες ταχύτητες και με συνδυασμό απίστευτου όγκου πληροφοριών απαντήσεις. Εξηγήσεις όμως για τον κόσμο σου δίνει και θέλω να σας ρωτήσω, ωραία όλα αυτά. Αλλά έχουν και τελικά σημασία αν μας πείσει η τεχνητή νοημοσύνη ότι είναι συνειδητή.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία αν δεν είναι. Διότι το είπατε πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε κάνει επαγγελματικά μέτρο και κριτήριο. Α, το είπε η τεχνητή νοημοσύνη. Άστε κύριε Σταματάκη, δεν το λέτε καλά. Δεν πάει να έχετε κάτω πτυχία. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη. Ή πάω σε ένα γιατρό και δεν αρκούμε, βάζω την εξέταση εδώ και αφού το είπε εδώ, είναι καλύτερο από αυτόν που είχε την εμπειρία. Αν σε πείθει λοιπόν, χωρίς να έχει, έχει σημασία, θα σας πει κάποιος.
0: Τεράστια.
1: Έχει.
0: Τεράστια. Ειδικά στον τρόπο που ζούμε σήμερα. Αγγίξα το τηλέφωνό σας. Όλοι είμαστε στα social media. Όλοι κοιτάζουμε Το ένα, το άλλο. Αν υπάρχει ένα μοντέλο που έχει αυτή την ικανότητα της γλώσσας, παρακολουθεί τι βλέπω εγώ, τι κοιτάζω εγώ στο Facebook ή στο Instagram ή σε οπουδήποτε άλλο, και μου προωθήσει μια πληροφορία για να αλλάξω το τι πιστεύω. Δεν χρειάζεται να έχει συνείδηση, χρειάζεται απλώς να υπολογίσει το τι κοιτάζω εγώ και το προς το που θέλει αυτός που το δημιούργησε να πάω. Όταν υπάρχει αυτή η ικανότητα γλώσσας να μας κάνει να πιστεύουμε ότι συνειδητά κάποιος μας δίνει αυτή την πληροφόρηση, έχει τεράστια σημασία αυτό.
1: Έχει τεράστια σημασία. Ναι. Πείτε μου κάτι, και φτάσουμε σε ένα πεδίο που εσείς ή ο επιστήμονας του μέλλοντος,
0: ναι,
1: ο Μανώλης Σταματάκης μετά από 30 χρόνια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μπορεί να παίρνει τις εγγραφές του δικού μου εγκεφάλου,
0: ναι,
1: να τις βάλει σε μια εξελιγμένη μηχανή. Δεν είναι οργολικό αυτό που λέω. Ήδη γίνονται προσπάθειες. Τα περίφημα lab στις Ηνωμένες Πολιτείες διάσημων επενδυτών,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και με ανθρώπινους νευρώνες ακόμη να κάνουν, ναι, ναι, ναι, αυτά τα δίκτυα που λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τότε μπορεί να πούμε ότι δημιουργούμε συνείδηση.
0: Νομίζω ότι
1: και σβήνοντας σε εγγραφές σιγά σιγά, ναι, ναι, την ανθρωπότητα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στο όλον,
0: ναι,
1: θα φτιάξουμε ένα νέο σχήμα κοινωνίας που θα ξεκινά με δικές μας εγγραφές, τις οποίες μετά θα αναμορφώνει με τις δικές επισυνάψεις. Σας πάω λίγο πιο βαθιά, ναι, αλλά, ναι, ναι, θέλω, ναι, να σας ρωτήσω. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά στην Καλιφόρνια υπάρχουν εταιρείες, δεν ξέρω αν είναι μόνο στην Καλιφόρνια, σε όλη την Αμερική, που όταν κάποιος έχει μια σοβαρή ασθένεια και ξέρουμε ότι θα πεθάνει, παίρνουν τη φωνή, τη γράφουν και τη βάζουν σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν την ικανότητα να κάνουν αυτή τη συζήτηση, όπως μιλάμε στην Αλέξα, στη Σίρι, δηλαδή, και τώρα το κάνεις αυτό με τη φωνή του αγαπημένου σου προσώπου, του συγγενή σου,
1: του τραγουδιστή, του ηθοποιού.
0: Ακριβώς.
1: Πολλοί ήδη διαμαρτύρονται για δικαιώματα πνευματικά. Ναι, ναι.
0: Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση με αυτού που πέθανε, του γνωστού σου τέλος πάντων, επειδή υπάρχει αυτή η γνώση, επειδή ακούς τη φωνή που γνωρίζεις, είναι πιο εύκολο να πιστέψεις ότι υπάρχει συνείδηση. Δεν υπάρχει συνείδηση. Υπάρχει ένας υπολογιστής που είχα στο γυμνάσιο, όχι στο δημοτικό, είμαι τόσο μεγάλος.
1: Εγώ δεν ρωτώ τι είχε ένα πρόσωπο, γιατί από τους υπολογιστές ξεκινήσατε.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σας, ναι, σας το προεκτείνω. Αν πιστεύετε ότι είναι εφικτό να πάμε σε κοινωνίες,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: ξέρω αν θα λέγονται κοινωνίες, ναι,
0: ναι,
1: τότε, μηχανών.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι απλά τα ρομποτοειδή που κυκλοφορούν μαζικά εκεί να κάνει θράψεις αυτό, και είναι 20 χρόνια μπροστά. Αλλά αν θα πάμε σε μηχανές που θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και επειδή έχουν μεταγραφές εγκεφαλικών μας λειτουργιών,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αποκτούν και συνείδηση σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν.
0: Ναι, σίγουρα υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι δεν έχουμε όριο στην υπολογιστική ικανότητα των μηχανών που έχουμε τώρα, ότι φτάσουμε την υπολογιστική ικανότητα που έχει ο εγκέφαλος, τότε νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για
1: συνείδηση. Μπορούμε να τη φτάσουμε. Διότι στην θεωρία της εξέλιξης των ζώων των οργανισμών πάνω στον πλανήτη, έχουμε το υπόδειγμα αυτού που είπατε στην αρχή της εκπομπής, χιμπατζής, μακάκος, άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ είναι κάτι άλλο όμως.
0: Ναι, ναι, είναι κάτι άλλο. Και για να αποδείξουν ίσως οι μηχανές ότι έχουν συνείδηση, πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εξελικτικά σε περισσότερο βαθμό, μπορούν να κάνουν περισσότερους υπολογισμούς από τους ανθρώπους. Αλλά προς το παρόν οι μηχανές αντιγράφουν τους ανθρώπους. Μάλιστα οι μηχανές προσπαθούν να εξηγήσουν τις ασθένειες τώρα στον άνθρωπο. Προσπαθούν οι δύο, οι νευροεπιστήμες και οι,
1: ναι, ναι,
0: επιστήμες των υπολογιστών έχουν αρχίσει να έρχονται
1: κοντά
0: και να μαθαίνει ο ένας τομέας από τον άλλον. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε ότι οι μηχανές θα έχουν σε 20 χρόνια πάλι, αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσο, στην υπολογιστική δυνατότητα. Ότι οι μηχανές μπορούν να φτάσουν εκεί. Τι είδους συνείδηση θα είναι αυτή? Ένας βασικό μέτρο θα είναι όταν αρχίσουν και έχουν τους δικούς τους σκοπούς, που δεν θα είναι υπαγορευμένοι από τους ανθρώπους. θέλω να μου πεις, να μου κάνεις μια προς το παρόν συνείδηση που νομίζουμε ότι είναι συνείδηση, που προσομοιώζει τη συνείδηση, είναι, κάνω μια περίληψη του καπιτάν Μιχάλη, γιατί έχω να το διαβάσω 20 χρόνια και δεν θυμάμαι τι γίνεται. Και νομίζουμε ότι επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση, ότι υπάρχει κάποια συνείδηση, ότι ίσως η μηχανή βάζει και κάποιο αίσθημα, ένα επίπεδο κριτικής στο συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι προσομοίωση, δεν είναι.
1: Εσείς το λέτε απλά. Ναι. Πείτε το στον απλό χρήστη όμως που πια με αυτή την ευκολία τον έχει κάνει, το έχει κάνει νέα θέωση. Είναι χρήσιμο ως εργαλείο, λέτε.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό και άλλο το να πέσουμε σε παγίδα. Θέλω να πάμε σε διακοπή ως εξής. Καταρχάς, επιστρέφοντας πίσω, αν ένας άνθρωπος σε κόμμα μπορεί να μας ακούει ενδεχομένως το τι συζητάμε, τι ευθύνη έχουμε απέναντί του? Είναι συγκλονιστικό αυτό που είπατε. Ναι. Γι' αυτό σας ρωτώ. Τεράστια.
0: Τεράστια και σίγουρα αλλάζει το πώς καταλαβαίνουμε αυτή την ασθένεια. Σίγουρα προσπαθούμε να φτάσουμε και ένα σημείο που όταν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να βάλουμε τον ασθενή στο κέντρο της απόφασης, της όποια απόφαση θα πάρθει. Προς το παρόν οι τρόποι αυτοί επικοινωνίας είναι πολύ σχετικά πρωτόγονοι ίσως. Δηλαδή μπορούμε να με ένα μαγνητικό τομογράφο, με ένα εγκεφαλογράφημα, λίγα βασικά, ναι, όχι, ίσως. Αλλά πάλι είναι μια περιοχή που εξελίσσεται πάρα πολύ. Τώρα έχουμε υλικά που μπορούν να μπουν κατευθείαν στον εγκέφαλο τσιπ και να μεταφράζουμε.
1: Ο Μάσκ το έχει κάνει ήδη. Ναι.
0: Να μεταφράζουμε εγκεφαλικά κύματα σε ομιλία. Έχω μια μαθήτρια που ασχολείται με αυτό το θέμα τώρα. Λέει, τώρα ξεκίνησε. Αλλά ξέρουμε σε ορισμένα.
1: Να μεταφράζω εγκεφαλικά κύματα σε ομιλία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σε πολύ απλή μορφή.
1: Σε απλή μορφή. Εντάξει, δεν είναι λίγο όμως. Με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Άρα και όλα αυτά που μπορεί να ξεκινούν για ιατρικούς σκοπούς, κάποιοι άλλοι μου απαντήσατε ήδη. Τι σας έχει συγκλονίσει περισσότερο σε όλα αυτά τα χρόνια έρευνας που κάνατε? Ειλικρινά θέλω να μου το πείτε αυτό. Τι είναι αυτό που σας έχει συγκλονίσει περισσότερο? Διότι το να μου πείτε είμαστε κοντά στην απάντηση, θα σας πει κάποιος των μυστικών όλων των κεφάλων, θα μου πείτε δεν ξέρουμε την απάντηση, αφήστε το, είναι μούφα το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Εσάς τι σας έχει συγκλονίσει περισσότερο στην έρευνα?
0: Τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά η τεράστια πρόοδος που έχει γίνει στο πώς καταλαβαίνουμε ασθένειες όπως άνοια, τα καινούρια φάρμακα που δεν, με καμία κυβέρνηση δεν προσφέρουν λύση ακόμα, αλλά τώρα υπάρχουν φάρμακα που ίσως βοηθούν στα πρώιμα στάδια τέτοιων ασθενειών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Που ίσως βοηθούν στα πρώιμα, δηλαδή, ως καλύτερη ποιότητα ή ανακοπή?
0: Όχι ανακοπή.
1: Όχι ανακοπή.
0: Καλύτερη ποιότητα.
1: Είστε σαφείς. Επιβράδυνση.
0: Μπράβο. Ναι, αυτό. Ναι, δηλαδή όλη η γνώση που συζητήσαμε σήμερα προς τα εκεί πάει. Πώς θα βελτιώσουμε ασθένειες, πώς θα εξαλείψουμε ασθένειες, πώς θα κάνουμε τον ασθενή καλύτερο. Το ότι βοηθάμε η βασική επιστήμη. Σημαντικό είναι να καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, αλλά έχουν μια εφαρμογή και η εφαρμογή είναι το πολύ σημαντικό. Και η εφαρμογή είναι γιατί κάθε κυβέρνηση πρέπει να δίνει χρήματα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε με τη βασική έρευνα, να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, πώς λειτουργεί ο πνεύμονας, πώς λειτουργεί οτιδήποτε μέρος του σώματος. Από εκεί και μετά, και σαν επιστήμονες έχουμε αρχίσει να το καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό, η εφαρμογή στον ιατρικό τομέα. Παίρνοντας αυτή τη βασική γνώση, πώς μπορούμε να αλλάξουμε ασθένειες.
1: Μάλιστα.
0: Να τροποποιήσουμε ασθένειες.
1: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε. Θα επιστρέψουμε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη σε λίγο. Επιστροφή σε αντιθέσεις, τελευταίο μέρος. Κύριε Σταματάκη, θα πάω λίγο πιο ελεύθερα. Θα προσπαθήσω λίγο να προεκτείνω το επιστημονικό πεδίο. Οπότε, όπου κρίνω ότι πρέπει να με μαλώσετε επιστημονικά, θα το κάνετε. Καταρχάς, οι περισσότεροι συνεργάτες μου με ρωτάνε το εξής. Η πληροφορία που εισέρχεται στον καθένα μας, σε ποιο μέρος του εγκεφάλου ή σε ποια μέρη του εγκεφάλου κυρίως πρωτοεισάγεται? Που πάει και κάθεται, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι.
1: στο πίσω μέρος του εγκεφάλου πάλι. Θα μου πείτε το αγαπημένο σας μέρος. Εσύ, το ξέρω, αλλά.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Το πίσω μέρος του εγκεφάλου είναι εκεί που γίνεται ο συνδυασμός. Αλλά τώρα πιστεύουμε ότι οι οπτικές πληροφορίες μένουν στο σημείο του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τις οπτικές πληροφορίες. Καταρχήν, όλες οι πληροφορίες περνάνε από τον εγκεφαλικό στέλεχος που περιγράψαμε προηγουμένως, πάνε στο θάλαμο και διασκορπίζονται. Οι πληροφορίες, οι ακουστικές πληροφορίες μένουν εκεί που επεξεργάζεται εκείνο που κάνει ο υπόκαμπος, ίσως θεωρίες ακόμα, ή η περιοχή στο πίσω μεσαίο μέρος του εγκεφάλου, είναι ότι δημιουργούν ένα χάρτη στο πώς να πάμε στις διάφορες αυτές τις πληροφορίες. Το πώς τις φέρνουμε αυτές τις πληροφορίες μαζί. Δηλαδή, αν εγώ κάνω μια κίνηση να κλωτσίσω κάτι, αυτή η πληροφορία μένει στο τμήμα, στο κινητικό τμήμα του φλοιού. Αλλά ο υπόκαμπος και τα μέρη που κάνουν αυτές τις ανώτερες γνωσιακές επεξεργασίες είναι αυτά τα μέρη που φέρνουν όλες αυτές τις πληροφορίες
1: μαζί. Άρα, κατά βάση, είναι ό,τι εισπράττει, να το πω έτσι, ως μεταφορέας, η κάθε σου αίσθηση. Σωστά. Εάν δεν την έχει, αν δεν έχεις τις βασικές σου αισθήσεις, αν δεν τις έχεις. Δηλαδή, είσαι εγγενετής τυφλός.
0: Ναι.
1: Και εγγενετής όμως, δεν ακούς.
0: Ναι.
1: Και εγγενετής, το τραβάω πολύ,
0: ναι, ναι.
1: Δεν έχεις γεύση ή όσφρηση. Ναι, τι γίνεται, ναι, σε αυτή την περίπτωση?
0: Υπάρχει.
1: Έχεις αφή, θα μου πείτε.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και ξέρουμε ότι.
1: Μην την υποτιμάμε την αφή.
0: Επικοινωνία σε άτομα που δεν έχουν όραση και δεν έχουν ακοή και έχουν γεννηθεί έτσι, γίνεται με γλώσσα.
1: Bright.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά. Να πάω λιγάκι πιο σκληρά στο ερωτηματολόγιο, αν μου επιτρέπετε. Ας υποθέσω ότι αύριο ξυπνούσατε και ανακαλύπτατε ότι ο εγκέφαλος, ο δικός σας, βρίσκεται σε ένα εργαστήριο. Και αυτό που νομίζετε ότι είναι η ζωή σας είναι απλώς μια προσομοίωση, λέω εγώ τώρα, εγκεφαλικής δραστηριότητας σε έναν υπολογιστή. Πώς θα το ξεχωρίζατε αυτό επιστημονικά από την πραγματική συνείδηση? Το βάζω στο δικό σας εγκέφαλο, δεν το κάνω τυχαία. Θα μπορούσατε?
0: Διάφορα επίπεδα σε αυτή την ερώτηση. Η βασική διαφορά για μένα,
1: ναι,
0: είναι... Μπορώ να πάρω τις δικές μου αποφάσεις, μπορώ να κρίνω ή να έχω τους δικούς μου σκοπούς. Όταν είμαι μηχανή, δεν θα μπορώ να το κάνω αυτό, οπότε δεν θα μπορώ να το κρίνω αυτό. Δεν θα μπορούσα. Εκτός αν έχουν εξελιχθεί οι μηχανές τόσο πολύ που να μου το επιτρέπουν αυτό.
1: Ναι. Ένας ασθενής που βρίσκεται σε κόμμα θα μπορούσε να είναι σε μια εσωτερικού τύπου προσομοίωση, να το πω τότε διαφορετικά. Γιατί συζητήσαν πολύ για το κόμμα και,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τότε. Πού τελειώνει η νευροεπιστήμη, προσπαθώ να καταλάβω, και πού αρχίζει η φιλοσοφία? Γιατί, ναι, δεν είστε εκτός αυτού του πεδίου. Γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Έχετε λέτε, απόλυτο πούμε. Δίκιο. Ναι. Τα όρια είναι πιο ασαφείς από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή, τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε αρχίσει να μελετάμε αυτό το τομέα με υπολογιστικές μεθόδους, με νευροεπιστήμες, με τις μεθόδους που μας επιτρέπουν οι νευροεπιστήμες. Πού ξεκινάει ο ασθενής που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, σε αυτό το φάσμα των διαταραχών συνειδήσεων? Δεν είναι ποτέ ο ένας ίδιος με τον άλλο. Εξαιτίας του τραύματος είναι διαφορετικό. Δηλαδή λείπουν διαφορετικά τμήματα του εγκεφάλου που δεν λειτουργούν. Προσομοίωση, αν δεχτούμε ότι υπάρχει υπολογιστική ικανότητα, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Το να πάρουμε, αν με ρωτάτε, μπορούμε να πάρουμε τον εγκέφαλο τις μνήμες ενός ασθενή και να τις βάλουμε σε μια μηχανή που θα μπορεί να κινηθεί. Υπάρχουν μηχανές που μπορούν να κάνουν τέλειες κινήσεις, που κάνουν επεξεργασία οπτικών πληροφοριών τέλεια, και να δημιουργήσουμε τον άνθρωπό μας σε μορφή τεχνητή. Νομίζω ότι είμαστε πολλά χρόνια από αυτό.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, επειδή απόψε μάθανε αρκετοί φίλοι από την προαναγγελία ότι θα συζητήσω με έναν από τους κορυφαίους στον χώρο των κλινικών νευροεπιστημών, εδώ μου δώσαν και ένα σκονάκι τριών ερωτήσεων. Σκληρών. Λοιπόν, Πρώτον, με ρωτάνε πολλοί να σας μεταφέρω. Αν στο μέλλον μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε πλήρως την εγκεφαλική δραστηριότητα και να διαβάσουμε σκέψεις σε πραγματικό χρόνο.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να απαγορευτεί, η τεχνολογία ή η ίδια η σκέψη?
0: Τη σκέψη δεν μπορούμε να την απαγορέψουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον εγκέφαλο να σκέφτεται, να επεξεργάζεται. Και αυτή είναι η διαφορά μας από τα τωρινά μοντέλα.
1: Αλλά θα το αξιοποιήσει η τεχνολογία.
0: Τεχνητής νοημοσύνης.
1: Για ίδιον όφελος ή ιδιωτικό όφελος.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Τι μου λέτε, να απαγορεύσουμε τεχνολογία? Αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Ή να φτιάξουμε ένα κώδικα πια που δεν
0: ακριβώς,
1: τον έχουμε.
0: Ακριβώς.
1: Κώδικα δημόσιου χώρου.
0: Ναι, νομοθεσία. Πόσο μπορεί να επιτρέψουμε στην τεχνολογία να επεκταθεί.
1: Δεύτερο ερώτημα. Αν η συνείδηση μπορεί να αποθηκευτεί ψηφιακά, θα δεχόσασταν να δημιουργηθεί ένα πλήρες αντίγραφό σας που να συνεχίσει να ζει μετά το βιολογικό σας θάνατο, ακόμη κι αν εσείς δεν το βιώνετε?
0: Αν ήξερα ότι μπορεί να συνεισφέρει σε κάτι, σίγουρα.
1: Υπεκφυγή είναι αυτό. Εγώ σας ρωτώ ευθέως.
0: Εγώ νομίζω ότι...
1: Είδατε, οι φίλοι εδώ πέρα είχαν σκληρά ερωτήματα.
0: Στη στρογγυλή ηλικία του 6 και 0, έχω κάνει αρκετά. Νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω αρκετά ακόμα. Αν κάποιος μου πει ότι, εντάξει, ας πάρουμε αυτόν τον εγκέφαλο, νιώθω ότι προσφέρω τώρα σήμερα. Και τον βάλουμε σε μια μηχανή, δηλαδή αν είναι για να επαναλαμβάνει αυτά τα πράγματα που συζητήσαμε σήμερα, δεν υπάρχει σκοπός. Αν μπορεί να πάρει καινούργιες πληροφορίες, να τις συνδυάσει, να κάνει κάτι παραγωγικό, ευχαρίστως.
1: Ξέρω πολλούς δισεκατομμυριούχους, τρισεκατομμυριούχους, ναι, σε αντίθεση με αυτό το δίλημα που θέτε εσείς,
0: ναι, ναι,
1: θα σας απαντούσαν ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι για να είναι κάτι στατικό, μια φωτογραφία ας πούμε, ένας ήχος, δεν το βλέπω, δεν το...
1: Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση των φίλων, η οποία είναι εξίσου σκληρή, είναι εξής. Αν μια τεχνητή νοημοσύνη δηλώσει ότι υποφέρει,
0: ναι,
1: ένα σύστημα, αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε αν όντως έχει συνείδηση, ποιος πρέπει να φέρει το βάρος αμφιβολίας, η επιστήμη ή η κοινωνία?
0: Η κοινωνία και η κατ' επέκταση αυτοί που κυβερνούν την κάθε κοινωνία με έγκαιρες νομοθεσίες που παίρνουν υπόψη τη γνώση της κοινωνίας. Η επιστήμη, η περιέργεια των επιστημόνων συνεχίζεται. Είναι αυτό που κάνει την εξέλιξη, που συνεισφέρει στην εξέλιξη. Δεν σημαίνει ότι αν μου πείτε... θα ήταν η κοινωνία, θα ήταν η γη διαφορετική αν σταματούσαμε την ατομική βόμβα, σίγουρα θα ήταν. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε την έρευνα, την εξερεύνηση, την περιέργεια, αλλά πρέπει να βάλουμε κάποιο μέτρο στο ποια από αυτά τα πράγματα που ανακαλύπτουμε στη σήμερα είναι σχετικά, είναι ωφέλιμα και ποια βλάπτουν.
1: Επανέρχομαι σε αυτό που είχατε πει και πάω στα κλινικά, ότι ενδεχομένως είναι πολύ πιθανό να 25-30% των ασθενών σε κόμμα ή λίγο πριν από αυτό να έχει μια εσωτερική συνειδητή εμπειρία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Ένας γιατρός που ενδεχομένως αποφασίζει, και είναι άλλο τώρα αυτό, τη διακοπή μηχανικής υποστήριξης. Υπάρχει πιθανότητα να τερματίζει μια ενεργό συνείδηση που απλώς δεν μπορεί να το δείξει ή δεν ισχύει αυτό? Και βλέπετε, επανέρχομαι γιατί ξέρω ότι αυτό θα εγείρει πολύ συζήτηση,
0: ναι,
1: μετά,
0: ναι,
1: την απόψινή εκπομπή.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ σημαντικό θέμα συζήτησης. Οι περισσότεροι γιατροί ακολουθούν μία νομοθεσία στο πώς καταλαβαίνουμε αυτές τις διαταραχές συνείδησης πριν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές συνήθως βασίζονται σε πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι συζητήσαμε στις περασμένες 2 ώρες και είναι πολύ πιο ολοκληρωμένες αυτές οι αποφάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν γιατροί που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το διακόπτη χωρίς να έχουν αξιοποιήσει τα μηχανήματα που υπάρχουν στη διάθεσή τους.
1: Χωρίς να έχουν εξαντλήσει κάθε,
0: ακριβώς,
1: κάθε
0: ακριβώς,
1: προσπάθεια.
0: Ακριβώς.
1: Αν αύριο αποδειχτεί πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η συνείδηση δεν προκύπτει από τον εγκέφαλο.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω αν αποδειχτεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά απλώς εκφράζεται μέσα από αυτόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι
0: ναι.
1: το όχημά της.
0: Ναι, ναι.
1: Να το πω έτσι. Και ότι οι ασθενείς σε κόμμα όπως αυτοί που μελετάτε δεν χάνουν τελικά τη συνείδηση αλλά παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια μη ανιχνεύσιμη μορφή
0: ναι.
1: εμπειρίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να την ανιχνεύσουμε, αλλά υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Τότε όλο το οικοδόμημα της σύγχρονης νευροεπιστήμης.

0: Δυνατή απάντηση από μένα. Περιμένω να πω ναι, όχι. Ορισμένοι το λένε το ναι, το όχι. Μερικοί ανθρώποι καταλαβαίνουν μόνο το ναι και το όχι. Εγώ αρνούμαι να το κάνω αυτό και με μαθητές που ξεκινούν την πρώτη μέρα. Δεν είμαι Θεός. Μεταφέρω 5 κομμάτια γνώσης που έχω σε σένα. Περιμένω να κάνεις ό,τι μπορείς για να εξελίξεις αυτή τη γνώση, για να την προχωρήσεις αυτή τη γνώση. Εγώ ξέρω 5 πράγματα. Αυτό, αν εσύ σε 3 χρόνια που είσαι μαζί μου και κάνεις ένα διδακτορικό σε 5, προσπαθήσεις να το προχωρήσεις ένα μικρό βήμα, θα έχουμε καταφέρει το σκοπό μας. Αν εγώ σε 5 χρόνια που είσαι εδώ μαθητής καταφέρω να προχωρήσω τις ιδέες μου, θα έχουμε καταφέρει κάτι. Πάντα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε καινούριες ιδέες. Η συζήτηση δημιουργεί την επιστήμη. Η ανταλλαγή ιδεών μας κάνει ανθρώπους.
1: Πείτε μου κάτι, υπάρχει περίπτωση στην νευροεπιστήμη να έχουν κάποιοι μπερδέψει την έκφραση της εμπειρίας με την αυτή καθ' αυτή την εμπειρία, την ίδια την εμπειρία? Υπάρχει αυτό το μονοπάτι ενδεχομένως που κάποιοι να το έχουν ακολουθήσει? Γιατί είναι άλλο έκφραση εμπειρίας, ναι, και άλλο η ίδια η εμπειρία, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, και υπάρχει και ένα φίλτρο εκεί, δηλαδή το πώς μεταφέρουμε την εμπειρία. Μπορεί να το πούμε την ύπαρξη της υποκειμενικότητας. Δηλαδή εγώ μπορεί να ζήσω κάτι εξαιτίας των άλλων εμπειριών που έχω, μπορεί να το καταλάβω κάπως αλλιώς όπως το καταλαβαίνετε, ή μπορεί να έχω σκοπό να το μεταφέρω κάπως αλλιώς. Οπότε υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε. Οπότε η εμπειρία και η έκφραση της εμπειρίας είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν απάντησα νομίζω.
1: Όχι. Θα απαντήσετε αυτό που νομίζετε εσείς. Θα σας θέσω λοιπόν ένα δίλημα. Απόλυτη συζήτηση. Τόση ώρα σας ακούω και προσπαθώ να το συγκεκρινοποιήσω, να το διαμορφώσω. Λοιπόν, η συνείδηση είναι αποκλειστικά, προσέξτε τώρα, προϊόν του εγκεφάλου, άρα πλήρως φυσική διεργασία, ή υπάρχει κάποια μορφή συνείδησης που δεν ανάγεται πλήρως στη νευρονική δραστηριότητα? Ποιο από τα δύο διαλέγετε? Το ένα είναι φιλοειδισμός, σας το λέω ευθέως, το πρώτο. Το άλλο είναι διεισμός, μη αναγωγική θεωρία.
0: Το πρώτο.
1: Το πρώτο. Είστε σαφείς.
0: Το μαγαζί μου που λέγαμε προηγουμένως, το σπίτι μου.
1: Άρα πείτε μου σας παρακαλώ, αν είναι φιλοειδιστική η πρώτη, δηλαδή αποκλειστικώς εγκεφαλική, τότε πώς εξηγούνται οι περιπτώσεις κόμματος με φαινομενική επίγνωση?
0: Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η αγγλική λέξη πετάχει πρώτα γιατί βρέθηκα. Η πιο εύκολος τρόπος. Πάμε στην εύκολη γλώσσα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η εμπειρία δημιουργείται και η συνείδηση... ναι, ίσως αναιρέσω την απάντησή μου. Δημιουργείται με το σώμα. Χωρίς την ύπαρξη. Δηλαδή, χωρίς τα μάτια μας δεν θα βλέπαμε. Χωρίς τα αυτιά μας δεν θα ακούγαμε. Χωρίς αυτά που λέμε πιο χαμηλά μέρη από άποψη επεξεργασίας του εγκεφάλου, δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τις εμπειρίες και τις ιδέες. Οπότε χρειάζεται και το σώμα στο να δημιουργήσουμε την εμπειρία, να δημιουργήσουμε τη συνείδηση, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που... όπως είπαμε προηγουμένως, σε περίπτωση που κάποιος είναι τυφλός ή δεν ακούει, υπάρχει και συνείδηση έξω από αυτό, έξω από αυτά τα πλαίσια. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε και πάλι σαν να προσπαθώ να ξεφύγω από το ναι ή όχι.
1: Όχι, μην κουράζεστε.
0: Υπάρχει ιεραρχία.
1: Μόλις αυτή η βάσανος της απάντησης σε αυτή την τελευταία ερώτηση ουσιαστικά, για μένα, μόλις καταδεικνύει τι σημαίνει γνήσιος επιστήμονας. Παιδιά, είναι αυτό, αλλά μπορεί να μην είναι και αυτό. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει η επιστήμη. Η μεγάλη αμφιβολία. Και αυτό κάνετε στην πράξη, κύριε Σταματάκη. Εγώ είμαι ικανοποιημένος και φαντάζομαι πολλοί από τους τηλεθεατές, ακριβώς γιατί αποδεικνύεται στην πράξη με τα λόγια.

0: για σας, τι σημαίνει επιστήμη, επιτέλους. Θέλω κλείνοντας να σας κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση. Άρα, συνείδηση κατά Καζαντζάκη ή συνείδηση κατά Edgar Allan Poe. Τι διαλέγετε. Και μη μου πείτε λόγω εντοπιότητας Καζαντζάκη, επιχειρηματολογήστε.
1: Ποια είναι η διαφορά. Δηλαδή, δεν βλέπω μια διαφορά. Τη δικιά μου συνείδηση τη σχηματίζουν όλα αυτά και παραπάνω. Και ο Καζαντζάκης και ο Edgar Allan Poe και ο Nick Cave και η Συμφωνική Ορχήστρα. Όλα αυτά είναι μέρος της δικιάς μου συνείδησης. Δεν είναι το ένα ή το άλλο. Δεν είναι αποκλειστικό. Και, δηλαδή, αν έλεγα Καζαντζάκης, θα είχα τη συνείδηση του Καζαντζάκη. Η συνείδηση του Καζαντζάκη είναι διαφορετική. 120 χρόνια μετά, διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετική αντίληψη του κόσμου. Συζητάμε για τεχνητή νοημοσύνη που δεν μπορούσε εκείνος να συζητήσει. Οπότε η ομπρέλα, το φάσμα περιλαμβάνει όλα.
0: Είναι η ανθρώπινη διάδραση τελικά η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία της εξέλιξης της ανθρώπινης ιστορίας και του ανθρώπινου εγκεφάλου? Η μεταξύ μας θέση, αντίθεση, σύνθεση, μίσος, αγάπη, και είναι τελικά η κοινωνικότητα το μεγάλο φάρμακο? Θα μας τα πει τώρα ένας άνθρωπος που ξεκλειδώνει, προσπαθεί να επιχειρεί διαρκώς να ξεκλειδώνει τον εγκέφαλο, και θέλω να σας ακούσω. Γιατί πίσω απ' όλα υπάρχει κοινωνία πάντα. Γι' αυτή λειτουργείτε.
1: Αν πάμε σε κάτι, να επιστρέψουμε σε κάτι που συζητήσαμε αρκετά σήμερα και την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί, το Default Mode Network, το δίκτυο το Default Mode Network. Όταν κάνουμε μελέτες στο μαγνητικό τομογράφο, για να μελετήσουμε, να καταλάβουμε σε τι μέρη του εγκεφάλου είναι η κοινωνικότητα, σε τι μέρη του εγκεφάλου υπάρχουν διαφορές σε άτομα αυτιστικά. Είναι αυτό το συγκεκριμένο εγκεφαλικό κύκλωμα που δείχνει τις διαφορές. Δηλαδή, η ιδέα της κοινωνίας, το πώς καταλαβαίνουμε την κοινωνία, το πώς καταλαβαίνουμε τις αντιδράσεις με τους ανθρώπους, είναι σε αυτό τον πυρήνα τον εγκεφαλικό, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνος του, με όλα τα υπόλοιπα, αλλά εκεί βασίζεται, εκεί είναι η αρχή, νομίζω.
0: Είναι των παιδιών η συνείδηση πιο καθαρή και εγκεφαλικά?
1: Όχι, το αντίθετο θα έλεγα.
0: Το αντίθετο.
1: Πολύ πιο πολύπλοκη από ότι... δηλαδή, ο θόρυβος σταματάει λίγο ή μετριάζεται λίγο στα 18-17 και γίνεται πλέον πιο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Αλλά τα μικρά παιδιά έχουν περισσότερη πολυπλοκότητα, μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στον εγκέφαλό τους.
0: Αυτή είναι η ομορφιά για το ανθρώπινο είδος. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σταματαγή, για την απόψινή συζήτηση, που θέλω να πιστεύω ότι για πολλούς μας είναι ένα μάθημα ζωής. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Το ερώτημα είναι ανοιχτό, αν θα φτάσουμε στην εποχή που οι μηχανές θα λένε «έχω συνείδηση», για την ώρα έχει ερωτηματικό. Ο κύριος Σταματάκης έδωσε όμως, θεωρώ, μια πιστική επιστημονικά απάντηση. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake
9: και η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
12: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
11: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
12: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
11: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
12: αντιμετώπιση καταστροφών,
11: ορεινή διάσωση,
12: υγρό στοιχείο,
11: τηλεπικοινωνίες
12: και διάσωση με σκύλο.
11: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
12: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
12: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
11: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
14: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
14: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
15: Φίλος σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
15: Αριστοφάνης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopt.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
4: Αντόπτο. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
7: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
8: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω.
10: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
9: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι.
10: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
9: και φαντασία.
10: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας.